0: εθνικισμό οδήγησε τα δυτικά κράτη στο να γκρεμίζουν μνημεία, να καταδικάζουν την ίδια τους στην ιστορία και να διδάσκουν στα παιδιά να αισθάνονται ντροπή για τις χώρες που θα κληρονομήσουν. Παράλληλα, συνέδεσε αυτή τη στάση με το άνοιγμα των συνόρων, την αποβιομηχάνηση, τη συρρήκνωση της στρατιωτικής ισχύος και την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας σε υπερεθνικές γραφειοκρατίες. Επικαλούμενος τώρα τη στάση των αρχαίων Ελλήνων, ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι άνδρες της αρχαίας Ελλάδας γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή κακό στην αφοσίωση στο έθνος σου, ούτε στο να αγωνίζεσαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων του πάνω απ' όλα. Και έτσι ξαφνικά και στην Ελλάδα όλοι αντελήφθησαν ότι η αποπαγκοσμιοποίηση κάπου μας τελείωσε, ότι τα έθνη κράτη επανήλθαν στο προσκήνιο επαναφέροντας ένα νεορεαλιστικό υπόδειγμα στις διεθνείς σχέσεις, το οποίο όμως χρειάζεται μια ιδεολογική και πολιτισμική νομιμοποίηση. Η μήτρα από την οποία αναδύεται η νομιμοποίηση αυτή βέβαια είναι ο γερόλικος του αρχαιοελληνικού πνεύματος, στον οποίο πάντα να τρέχουμε, να μοιηθούμε και να τον χρησιμοποιήσουμε όποτε τα πράγματα είναι σκούρα. Έτσι λοιπόν ο Ρούμπι όρισε και την αρχαιοελληνική έννοια του θυμού ως τη φλόγα του πάθους, της ισχύως, του θάρρους και της υπερηφάνειας που αποτελεί την καρδιά κάθε μεγάλου πολιτισμού. Υπεστήριξε ότι χωρίς αυτή τη σπίθα τα έθνη χάνουν τη βούληση να αγωνιστούν, να μοχθήσουν, να επιβιώσουν. Αυτό βέβαια δεν είναι δική του ιδέα, είναι πλατωνικό σχήμα. Στην πολιτεία του Πλάτωνος ο θυμός είναι το θυμοειδές. Δηλαδή είναι το μέρος της ψυχής που αγανακτεί στην αδικία και χωρίς αυτόν η πόλη δεν πολεμά. Με αυτόν ανεξέλεγκτο βέβαια από την άλλη πλευρά υποπίπτει σε θρασίτητα. Στρέφοντας τώρα τα βέλη του κατά της σύγχρονης Δύσης, κατήγγειλε ότι πολλές σύγχρονες ιδεολογίες έχτισαν προς τα κάτω, επιδιώκοντας δηλαδή έναν τεχνητό κόσμο απολύτου ασφαλείας, απαλλαγμένο από το ρίσκο, την αποτυχία.
1: Την αναζήτηση ισχύως και αριστείας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κρατάμε, λέει, τα πιο εξαιρετικά πράγματα ομοίρους του μέσου όρου, του συνηθισμένου και του μετρίου, αντιπαραβάλλοντας τους δημιουργούς του Παρθενώνα που έκτιζαν προς τα πάνω, επιζητώντας την αριστεία. Αυτό πάλι δεν είναι δική του. Δεν είναι δικό του δημιουργήμα, το λέω στους ακροατές για να καταλάβουν το βάθος του ελληνικού πολιτισμού, έτσι. Είναι η αριστοτελική αρετή εναντίον του εξισωτισμού και της ισότητας των αποτελεσμάτων.
1: Δεν θα απολογούμαστε για την αναζήτηση ισχύως.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είπε.
0: Περιέγραψε τη δυτική ταυτότητα ως μια συνεχή ιστορική αλυσίδα που γεννήθηκε στην Αθήνα, διαμορφώθηκε στη Ρώμη, βαφτίστηκε στο χριστιανισμό. Το τονίζουμε το χριστιανισμό, διότι άλλοι, κανένας σχεδόν άλλος, δεν είχε αναφερθεί στο χριστιανισμό. Ατσαλώθηκε στο Μεσαίωνα, πρικίστηκε με την αγγλική ελευθερία και αναγεννήθηκε στην Αμερική. Επισήμανε ότι η ελληνική σκέψη είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της Αμερικανικής Δημοκρατίας, επικαλούμενος τη συχνή αναφορά του Πλουτάρχου στα Federalist Papers. Λοιπόν, βέβαια εδώ πέρα...
1: Στα ομοσπονδιακά κείμενα.
0: Σωστά. Βέβαια εδώ πέρα θα πούμε και ένα αρνητικό, ότι παραλείπει το Βυζάντιο σχεδόν εξ ολοκλήρου, παρότι μιλάει στην Αθήνα, διότι εδώ πέρα, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή, καμία ηγεμονική δύναμη δεν θέλει να αναγνωρίσει στην Ελλάδα το αυτοκρατορικό της παρελθόν. Αλλά πάμε παρακάτω, διότι μιλάμε για το Ρούμπιο. Εδώ είναι το πιο σημαντικό. Διακήρυξε ότι η Δύση βρίσκεται σε ένα αμήλικτο σημείο καμπής. Το ονόμασε Inflection Point, όπου οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν αν θα διατηρήσει την ηγετική της θέση ή θα παραδοθεί στην ατροφία, την υποτέλεια και την παρακμή. Μάλιστα είπε ότι η αμερικανική επιλογή υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ είναι η ανενδίαστη επιδίωξη της εθνικής ισχύως. Τώρα, το σημείο καμπής του Ρούμπιο δεν είναι μια διπλωματική φράση, Λαμπρό. Είναι πολιτική μετάφραση μιας μορφολογικής διάγνωσης που ο Σπέγκλερ έκανε πριν από ένα αιώνα και που η ρωμαϊκή αναλογία φωτίζει καλύτερα από κάθε σύγχρονο think tank. Δηλαδή, μια κουλτούρα που έχει περάσει τη φάση του πολιτισμού, με τη σπεγκλεριανή έννοια του όρου, δηλαδή του απολιθωμένου αστικού κοσμοπολιτικού τέλους, η οποία είτε ξαναβρίσκει μορφή και θέληση μέσα στην επόμενη δεκαετία, είτε παγιώνει την ατροφία ως καθεστώς.
1: Και θα εκλείψει.
0: Η ρωμαϊκή αναλογία δεν είναι η εισβολή του Αλάριχου, όπως λανθασμένα έγραψαν. Είναι τα 200 χρόνια πριν. Μετά τους Καρχιδανιακούς, η Ρώμη είχε νικήσει τον κόσμο και είχε αρχίσει να χάνει τον εαυτό της. Η Βίρτους, η Ανδρία που ήταν ιδιότητα του πολίτη, όχι του επαγγελματία, υποχωρεί. Η Ήπεθρος αδειάζει. Mm. Η πόλη γεμίζει με όχλο που διαβεί από άρτο και θεάματα. Η υπηκότητα, τα λέω στους τηλεθεατές, τους ακροατές για να καταλάβουν τις αναλογίες, ναι, που κάποτε ήταν το βαρύτερο προνόμιο, επεκτείνεται ώσπου το 212 με το διάταγμα του Καρακάλα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ο στρατός δεν στρατολογεί πια πολίτες σε αριθμούς που να αρκούν. Στηρίζεται σε φεντεράτη, σε ξένους δηλαδή, που φυλάνε σύνορα τα οποία οι ίδιοι Ρωμοί δεν θέλουν να φυλάξουν. Η ελίτ κρατά τη ρητορική της δημοκρατίας και της οικουμένης, ενώ η πραγματική εξουσία έχει κατευθυνθεί αλλού. Ο Γείβωνας, μεγάλο ιστορικός παρόλο που αδίκησε επίτηδες στο Βυζάντιο, έριξε μεγάλο βάρος στον χριστιανισμό. Η βαθύτερη γραμμή, αυτή που ταιριάζει και στον Σπέγκλερ και στον Ρούμπιο, είναι ότι η πόλη έπαψε να παράγει ανθρώπους διατεθειμένους να πεθάνουν για αυτήν και άρχισε να εισάγει ανθρώπους διατεθειμένους να πληρωθούν από αυτήν. Η ατροφία λοιπόν προηγείται της υποτέλειας.
1: Οι αναλογίες είναι εκοφαντικές. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία, θα επανέλθουμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η ομιλία αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας συνολικής δυτικής πλατφόρμας για την ανασυγκρόση της Δύσης επάνω στην φυσική της βάση, τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο?
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα. Θέλω να πω το εξής, γιατί πάλι εδώ πέρα και στην Ελλάδα γίνεται μια κριτική όπου κάνουμε ένα λογικό άλμα και περνάμε από την πνίκα στο διάλογο των μιλίων και την ύβρη. Ναι. Αυτή είναι αποκειμενική ανάγνωση, διότι ο Ρούμπιο χρησιμοποιεί τη χαντικτονιανή δομή, όπου η επιστροφή των εθνών δεν είναι ο ύβρης της Δύσης, αλλά ο κοσμοπολιτισμός σύμφωνα με το Χάρτινγκτον. Και οι γραμμές του ρήγματος, το Ισλάμ και ο Σινικός κόσμος, δεν λύνονται μέσω του εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το σημείο καμπής του Ρούμπιο είναι η παραδοχή ότι αυτή η ύβρης τελείωσε. Απέναντι δεν στέκει πια ένας κόσμος που περιμένει να εκδυτικιστεί. Στέκει η Κίνα ως πολιτισμικό κράτος με δημογραφική μάζα, βιομηχανική βάση και ιστορική μνήμη που δεν έχει περάσει σε φάση αυτοακύρωσης, ναι, αλλά και ένα ισλαμιστικό τόξο με υψηλή γενετικότητα, μεταναστευτική πίεση προς την Ευρώπη και ένα ιρανικό υπόδειγμα που ο ίδιος αντιπαραβάλλει μια πολιτικοποίηση του θανάτου που χρησιμοποιούν οι μουλάδες, ξένοι προς τον δυτικό ήρωα που πεθαίνει για να ζήσει η πόλη. Άρα λοιπόν αυτή η αυτοφοβία, αυτή η αυτοενοχοποίηση, αυτό το σπιράλ θανάτου της Δύσης, είτε θα το αντιστρέψουμε γνωρίζοντας τι πραγματικά σημαίνει παρακμή, τι πραγματικά σημαίνει ύβρις, ή θα πεθάνουμε όλοι μαζί.
1: Ευχαριστούμε Ραφαήλ, καλή συνέχεια. Ραφαήλ Καλυβιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά, 90 λαμπροσέ, καλάριτη, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο και τις προεκτάσεις. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να πάρουμε και από εκεί μια ιδέα. Είπαμε ότι ο διεθνής τύπος Αμερικανικός, και όχι μόνο, αλλά κυρίως Αμερικανικός, χαρακτηρίζουν την ομιλία του Ρούμπιο ιστορική και σημείο καμπή σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της Δύσης. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφαλείας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και συγγραφέας. Καλησπέρα, Τζέικ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα.
0: Πώς την είδες την παρουσία γενικά και την ομιλία ειδικότερα, η οποία έχει αφήσει από ό,τι φαίνεται παγκόσμιο αποτύπωμα?
1: Κοίταξε να δεις. Κατά τη δική μου ανάγνωση, αυτό που ακούσαμε χθες στην ΠΝΙΚΑ ήταν μια ιστορική ομιλία τεραστίων διαστάσεων. Όχι επειδή ανακοίνωσε κάποιο συγκεκριμένο νέο δόγμα, αλλά επειδή ως προς τη φιλοδοξία της προσπάθησε να κάνει κάτι που έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια από κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Δηλαδή να εξηγήσει τι είναι η Δύση, όπως είπες και εσύ, τι αντιπροσωπεύει και γιατί αξίζει να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ομολογώ ότι στη φιλοδοξία της εμένα μου θύμισε τις μεγάλες ομιλίες ενός Κένεντι ή ενός Ρίγκαν. Δηλαδή, και το λέω αυτό όχι μόνο για να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά νομίζω ότι και το κεντρικό αφήγημα αυτών που έλεγε ο Ρούμπιο χθες αντικατοπτρίζει και αυτό που λέω και εγώ στο βιβλίο μου, η εκδίκηση της ιδεολογίας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ότι η Δύση πίστεψε ότι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου ότι είχε κερδίσει οριστικά.
0: Να πούμε, να επιθυμίσουμε
1: ότι
0: στο βιβλίο σου η εκδίκηση της ιδεολογίας, οι κρυμμένες δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο, περιγράφει ακριβώς αυτό, την επιστροφή της ιδεολογίας της εθνικής, του ανταγωνισμού, της realpolitik και το τέλος στην ουσία της παγκοσμιοποίησης. Το έχουμε συζητήσει στο βιβλίο πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό που πράγματι έκανε ο Ρούμπιο εχθές δεν ήταν απλώς έτσι μια ομιλία εξωτερικής πολιτικής. Ήταν κατ' εμέ μια προσπάθεια βαθιάς ιδεολογικής επαναθεμελίωσης της Δύσης. Έτσι. Και το γεγονός ότι επέλεξε την Αθήνα για να το κάνει λέει πάρα πολλά για την Ελλάδα, και θεωρώ ότι κάθε Έλληνας πατριώτης θα πρέπει να χαρεί πάρα πολύ για όσα έλεγε ο Ρούμπιο. Νομίζω ότι ήταν τεράστια επιτυχία, επαναλαμβάνω, μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω πράγματι να το έχει αντιληφθεί ο κόσμος, γιατί εκτός από την ομιλία, νομίζω ότι ήταν ορόσημο για ένα πάρα πολύ, για ένα εξίσου σημαντικό γεγονός. Εγώ εχθές βάφτισα την ομιλία του Ρούμπιο ως η γέννηση της μιας νέας Έλληνο-Αμερικανικής ειδικής σχέσης. Αυτό έγινε βασικά. Δηλαδή, το λέω εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είδαμε ότι επισήμως ξεκίνησε χθες αυτό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επέλεξε ο Ρούμπιο την Ελλάδα για να κάνει αυτή την βαρισίμαντη τοποθέτηση, αυτή την ομιλία, αυτή την, επαναλαμβάνω, ιδεολογική επαναθεμελίωση της Δύσης. Και θεωρώ ότι από εδώ και στο εξής, οι Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις θα είναι όπως στο παρελθόν λέγαμε για την ειδική σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου, έχουν περάσει σε τέτοιο στάδιο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα αλλά για την ίδια την Αμερική.
0: Πέραν της απόφασης του να έρθει για να εκφωνήσει την συγκεκριμένη ομιλία, το γεγονός ότι ήρθε ο ίδιος για τον στρατηγικό διάλογο που δεν έχει πάει. Μόνο στην Ινδία, νομίζω, μας έλεγε.
1: Μόνο στην Ινδία έχει πάει, μπράβο.
0: Δείχνει και αυτό, πέραν της ομιλίας, το γεγονός ότι ήρθε ο ίδιος για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου, δείχνει κάτι σε μια περίοδο που το πρόγραμμα είναι φορτωμένο ούτως ή άλλως. Έτσι, έχουμε κρίσεις παντού.
1: Ναι, ακριβώς. Και το άλλο που ξεχώρισε η επίσκεψη του Ρούμπιο και η ομιλία του ήταν. Ξέρεις, καμιά φορά στη διπλωματία το δρομολόγιο το ίδιο έχει.
0: Ναι.
1: Δεν θα ισχυριστώ ότι επειδή ο Ρούμπιο πήγε στην Αθήνα και όχι στην Άγκυρα, ότι η Αμερική εγκαταλείπει την Τουρκία. Εντάξει, υπερ απλούστευση. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι κάτι άλλο. Ότι η αξία της Ελλάδας αποσυνδέεται σταδιακά από την Τουρκία. Έτσι. Για δεκαετίες εδώ στην Ουάσιγκτον υπήρχε σχεδόν ένας ενιαίος ελληνοτουρκικός φάκελος. Δηλαδή τα βάζαμε όλα μέσα σε ένα καλάθι. Αθήνα, Άγκυρα, Κύπρος, ισορροπίες στο Αιγαίο και ούτω καθεξής. Εχθές όμως η Ελλάδα απέκτησε αυτοτελή στρατηγική αξία στα μάτια των Αμερικανών. Έτσι. Και εδώ πάλι επανέρχεται το ιδεολογικό στοιχείο. Αυτό που έχω πει στο παρελθόν για την Τουρκία, ότι ακολουθεί ένα ιδεολογικό πρότυπο που λέγεται νεοτουρκική αυτονομία. Mm. Άρα η Τουρκία παραμένει, ναι, θεσμικά σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομήσει μια αντίληψη του εαυτού της ως αυτόνομης περιφερειακής δύναμης, με δική της ιστορική και πολιτισμική αποστολή, που την έχει φέρει πολύ μακριά από τη συμμαχία και πολύ μακριά από τις ιδεολογικές αντιλήψεις τις οποίες είχε εκφράσει εχθές ο Ρούμπιο. Δηλαδή η Τουρκία δεν ανήκει πλέον σε αυτές.
0: Με αφορμή,
1: δύο φορές πιο μεγάλη νίκη για την Ελλάδα αυτό.
0: Με αφορμή αυτό που λες και προς επίρρωσιν, χθες που ήταν η επέτειος τρίτη από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η τουρκική κρατική τηλεόραση έπαιζε αφιερώματα πανηγυρικά γι' αυτό και σε πόλεις της Τουρκίας έγιναν συγκεντρώσεις με την παρότριση και την οργάνωση κεντρικά του κράτους για να γιορτάσουν την ημέρα. Και αναρωτιέται κανείς, ένα τέτοιο κράτος που πανηγυρίζει την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, τι δουλειά έχει με τους υπολείπους στο ΝΑΤΟ, στη Δύση γενικά?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Έχω δυσκολία και εγώ
0: το
1: για να
0: ξέρω,
1: το καταλάβω.
0: Το ρητορικό είναι το ερώτημα. Απλά κάποια στιγμή, προφανώς η Τουρκία έχει έναν χώρο γεωγραφικό ο οποίος είναι χρήσιμος και κρίσιμος. Αλλά κάποια στιγμή το κόστος όφελος, έτσι, η ανάλυση του κόστους όφελος, του κόστου benefit ανάλυσης, θα πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα. Το κρατάς στην Τουρκία γιατί είναι αυτή που είναι, γιατί έχει τον χώρο που έχει κλπ. Αλλά είσαι σίγουρος ότι τελικά αξίζει και ότι το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος που έχει όταν πανηγυρίζεις για την τρομοκρατική επιθέση της Χαμάς, όταν έχει σχέσεις με την Κίνα που έχει δικές, με την Ρωσία, όταν στην ουσία είναι μήτρα και χορηγός τρομοκρατικών οργανώσεων? Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή αυτό θα βαρύνει στην αμερικανική στρατηγική?
1: Θέλω να πω ναι, αλλά ξέρω ότι η απάντηση είναι όχι. Mm-hmm. Και για αποκλειστικά για στρατηγικούς λόγους κυρίως. Mm-hmm. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, εντάξει, είναι γελία κατάσταση και νομίζω ότι θέτει πολλά ερωτηματικά επίσης για την ίδια την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τώρα τι έστει ΝΑΤΟ, ποια οργάνωση πρέπει, πώς θέλουμε να την οραματιστούμε. Δηλαδή, ένα ΝΑΤΟ που έχει, όπως είπες και εσύ, ως μέλος της, τώρα όχι μόνο, ας βγάλουμε τώρα απ' έξω από την εξίσωση τους πανηγυρισμούς για τη Χαμάς, είναι κατοχική δύναμη, έχει 40.000 κατοχικά στρατεύματα πάνω στην Κύπρο. Δηλαδή αυτό από μόνο του δεν πρέπει να μας προβληματίσει, σαν Αμερική, σαν ΝΑΤΟ. Εντάξει, το ξέρω ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά θέλω να πω ότι το γεγονός ότι μία μεγάλη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ συμπεριφέρεται έτσι. Είναι τεράστιο πρόβλημα, είναι κάτι που νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη υποκρισία και σιγά σιγά με τις κινήσεις και με τα λεγόμενά του ο κύριος Ερντογάν έχει φέρει ο ίδιος την Τουρκία πιο μακριά και από τη συμμαχία, αλλά και νομίζω και από την κοινή γνώμη των ΗΠΑ. Δηλαδή για πρώτη φορά εισπράττω και εγώ, ας πούμε, και παρατηρώ ότι και εδώ στην Αμερική ο κόσμος και οι συναδελφοί μου, και όχι μόνο στους αμυντικούς κύκλους, αλλά και ο μέσος Αμερικανός πολίτης τώρα, δείχνει το δάχτυλο και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν είναι φίλος μας. Αλλά για στρατηγικούς λόγους και τους γνωστούς λόγους που νομίζω ξέρει ο καθένας μας τόσα χρόνια, όσα χρόνια που παρακολουθούμε την Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία παραμένει και σημαντική χώρα για πολλούς λόγους. Είναι η γεωγραφία, είναι η στρατιωτική της βιομηχανία, είναι η γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, είναι πολλοί οι λόγοι. Αλλά εγώ συμφωνώ ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει μια ολική, αργά ή γρήγορα θα γίνει μια ρήξη.
0: Αυτό που προανέφερες, ότι η Ελλάδα πλέον εξετάζεται ως αυτοτελής φάκελος και όχι στο πακέτο του ενιαίου χώρου Ελλάδας-Τουρκίας, σημαίνει ότι μέχρι να ληφθούν αποφάσεις, Ελλάδα και Τουρκία θα προορίζονται για διαφορετικούς διακριτούς ρόλους σε διαφορετικές περιοχές.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό σημαίνει επίσης ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει και περισσότερες ευθύνες, έτσι. Γιατί έχει δηλώσει, νομίζω, και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική δύναμη στα στενά του Ορμούζ, εφόσον το επιτρέψουν οι ειρηνευτικές συνθήκες. Οπότε νομίζω αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ξεκίνημα. Αλλά γενικώς νομίζω ότι έχει αναβαθμιστεί ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή, αλλά και κυρίως στα μάτια των Αμερικανών. Και φεύγοντας, αποχωρώντας από το αεροδρόμιο της Αθήνας, έλεγε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πρότυπο συμμάχου, είναι αναντικατάστατος εταίρος της Αμερικής. Δεν τα λέει εύκολα αυτά τα πράγματα ένας εν ενεργεία υπουργός εξωτερικών όπως ο κύριος Ρούμπιο. Και ο Ρούμπιο, υπενθυμίζω, δεν είναι ένας τυχαίος, έτσι, δηλαδή είναι ο ισχυρότερος υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, τουλάχιστον από την εποχή του Κίσιγκερ.
0: Και υπουργός και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
1: Ωραία, ακριβώς, ναι. Γιατί έχει και τους δύο, κατέχει τους δύο ρόλους.
0: Μια τελευταία ερώτηση και θα επανέλθουμε, γιατί νομίζω ότι έχουμε και εξελίξεις το επόμενο διάστημα στο Ιράν και γενικότερα στην Μέση Ανατολή. Ναι. Εσωτερικά στις ΗΠΑ, τι γίνεται στην πορεία προς τις εκλογές, ποια είναι η εκτίμηση?
1: Ναι, η εκτίμηση σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν δεν είναι τόσο θετική για το κυβερνών κόμμα. Η κοινή γνώμη έχει στραφεί εναντίον του πολέμου και ακόμα μέσα στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ο κόσμος σηκώνει μπαϊράκι. Νομίζω ότι λάθος υπολόγισε η κυβέρνηση ως προς τον πόλεμο, από την άποψη ότι ο μέσος Αμερικανός πολίτης τώρα το νιώθει τον πόλεμο στην τσέπη του, πληρώνει τις διπλές και τις τριπλές τιμές. Δηλαδή τώρα εχθές που εγώ βγήκα τώρα για να γεμίσω το αμάξι, ας πούμε, και ήταν σχεδόν στα 5 δολάρια το γαλόνι η τιμή της βενζίνης εδώ, για την κανονική μιλάω, έτσι. Οπότε αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο, όχι μόνο επειδή υπάρχει το οικονομικό ζήτημα, αλλά επειδή ο Τραμπ και προεκλογικά έλεγε ότι εγώ δεν θα ανοίξω, δεν θα πέσω στις ίδιες παγίδες, δεν θα ανοίξω άλλα μέτωπα, δεν θα ξαναμπλέξω την Αμερική σε τέτοιου είδους στρατιωτικές περιπέτειες. Και έκανε ακριβώς αυτό που υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει. Οπότε μάλλον θα το πληρώσει αυτό στις κάλπες. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι υπάρχει ένα μπλε κύμα που έρχεται. Μάλλον θα χάσει ο Τραμπ στο Κογκρέσο, μπορεί να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και νομίζω ότι ταλαντεύεται τώρα η Γερουσία. Θα δούμε ακριβώς αν τελικά θα επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία. Αν χάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τα δύο σώματα, τότε πάμε για πολύ δύσκολες μέρες μπροστά μας.
0: Ευχαριστούμε, Τζέικ, σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Τζέικ Σωτηριάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ενδιαφέρουσα η εικόνα που μα μετέφερε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Τζέικ Σωτηριάδης για το τι γίνεται και εκεί στο εσωτερικό. Γυρνάμε πίσω στα δικά μα. Το αποτύπωμα που άφησε η ομιλία Ρούμπιο μα το περιέγραψε ούτω ή άλλω. Έχουν ενδιαφέρον και τα εσωτερικά του. Γιατί με κάποιο τρόπο σχετίζονται στο βαθμό που ο Ρούμπιο θα διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών όταν έρθει η ώρα, όποια και αν είναι αυτή. Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών και αγαπητό καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Στο βαθμό...
1: Πολύ ωραία επισημάνεται όταν έρθει, ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα κατέβει σε επόμενες εκλογές.
0: Ναι, είδα ότι το αποφεύγει να πάει ναι. Σμιλόπετρα τώρα, οπότε φτιάχνει, φτιάχνει πλατφόρμα και βλέπει.
1: Ακριβώς, γιατί είναι πολύ πιθανό, εάν οι εκλογές αυτές του Νοεμβρίου δεν πάνε καλά για τους Ρεμπλικανούς, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα, το οποίο θα προδικάσει την έκβαση των εκλογών του 28. Οπότε δεν θέλει να, να κατέβει σε μια εκλογική αναμέτρηση για τη χάση. Είναι νέος ακόμα, μπορεί να κατέβει ενδεχομένως στην εκλογική αναμέτρηση του 32.
0: Το γεγονός πάντως ότι ήδη φτιάχνει μια πλατφόρμα με την οποία προσπαθεί αφενός να συνεγείρει και να ανασυγκροτήσει τη Δύση στη βάση των ελληνικών αξιών είναι κάτι το οποίο εμείς θα έπρεπε να το αξιοποιήσουμε στον υπερθετικό βαθμό, αν και δεν είμαι σίγουρος για να πω την τελευταία.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Νομίζω ότι η χθεσινή διακήρυξη κατ' ουσίαν, γι' αυτό ήταν, ήταν μια ατζέντα επί πολλών θεμάτων, επιμένοντας στο έθνος κράτος, λέγοντας ότι αυτό υπερισχύει του διεθνούς δικαίου, λέγοντας ότι δεν είναι κακό να αγαπάς την πατρίδα σου και αναπτύσσοντας την ατζέντα Τραμπ, αλλά χωρίς τόσες πολλές γωνίες. Δηλαδή ήταν πολύ πιο μετριοπαθής, άλλωστε είναι γνωστό ότι εκπροσωπεί το βαθύ κράτος. Αυτό που ο Αντρέας Παπανδρέου θα έλεγε κατεστημένο. Είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στην πολιτική σκηνή. Ξεκίνησε από βουλευτής στη Βουλή της Φλόριντα από το 2000 έως το 8 και μετά από το 11 έως το 15 είναι ουσιαστής. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ βαθιά χωμένος στο πολιτικό γίγνεσθε της Φλόριντα και της πολιτικής σκηνής. Επομένως νομίζω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ο κύριος Ρούμπιο είναι ό,τι καλύτερο στην κυβέρνηση Τραμπ μπορούμε να διαθέτουμε για να ακούγονται και οι απόψεις μας. Δεν λέω να περνάνε οι απόψεις μας, λέω να ακούγονται. Γιατί η άλλη πλευρά έχει τον κύριο Μπάρακ. Ο οποίος λειτουργεί κυριολεκτικά ως ατζέντης της Άγκυρας στην Ουάσιγκτον. Οπότε το να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε εδώ πέρα και μόνο το φόντο, ξέρετε, έχει παίξει σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ πίσω η Ακρόπολη και μπροστά ο Ρούμπιο, αυτό καταρχήν είναι ένα τεράστιο τουριστικό asset για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί δεν είναι υποχρεωμένοι και δεν ξέρουν απόλυτα τη γεωγραφία της Ευρώπης. Βλέπουν όμως έναν υπουργό εξωτερικών που έρχεται εδώ πέρα και μιλάει μπροστά στην Ακρόπολη. Ακρόπολη κάτι έχουν ακούσει. Αν σου λέει για να πω και εγώ να το δω από κοντά. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε η ήπια ισχύς.
0: Ο ορισμός της ήπιας ισχύος είναι αυτό το οποίο περιέγραψε. Γιατί η δική μας εδώ, συγγνώμη τώρα, αλλά φαντάζονται ορισμένοι την ήπια ισχύ ως δεξιώσεις και ποτά και τσάι και συμπάθεια. Δεν είναι αυτή που περιέγραψε χθες ο Ρούμπιο, που θα έπρεπε να έχει υποθεί από Έλληνα πολιτικό, είναι ο ορισμός της ήπιας ισχύος. Και μάλιστα σε παγκόσμια μετάδοση και με παγκόσμιο αποτύπωμα. Το κάνει για λογαριασμό μας.
1: Ναι, ναι, ουσιαστικά έκανε τη δική μας δουλειά. Yeah. Αλλά αυτό πρέπει να έχει συνέχεια, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και σε επίπεδο βεβαιοσύνης και σε επίπεδο πλήρης ισχύος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τις τόσες πια πολλές δηλώσεις που έκανε και που ο Ρούμπιο, ξέρετε, δεν είναι Τραμπ για να αλλάζει άποψη από τη μέρα στην άλλη. Yeah. Ο Ρούμπιο από το 2019 κατ' ουσίαν έχει εκφραστεί υπέρ της δημιουργίας ενός άξονα Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ. Mm-hmm. Έχει πρωταγωνιστήσει ουσιαστικά και με την νομοθεσία Eastern Mediterranean Security Energy Partnership Act. Του 19, αλλά και το 21 με το US Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act έχει πρωταγωνιστήσει στο να αναδειχθεί η χώρα μας στην Ουάσιγκτον σε φόρα στα οποία η Ελλάδα δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη επιτυχία. Και χαρακτικά μιλάμε για το State Department. Για όσους γνωρίζουν λίγο την Αμερικανική εξωτερική πολιτική, ξέρουν ότι διαχρονικά η Ελλάδα τι ήθελε. Έχοντας απέναντι στο State Department και έχοντας μαζί της συνήθως το Κογκρέσο, ήθελε έναν πρόεδρο, γιατί αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής, όπου να μπορεί να ακούγεται. Τώρα λοιπόν ξαφνικά η Ελλάδα αποκτά φωνή στο State Department. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι συνδυάζει ο Ρούμπιο, για πρώτη φορά μετά τον Κίσιγκερ, συνδυάζει και την ιδιότητα του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας. Και αυτό είναι. Του Συμβούλου, συγγνώμη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά μπορεί να διαμορφώνει πολιτική και είναι και αυτός που πολλές φορές έχει συγκρατήσει τον κύριο Τραμπ. Έτσι είναι ο μόνος από ό,τι λέγεται στην Ουάσιγκτον που έχει τόσο μεγάλη επιρροή ώστε να μεταβάλει τις απόψεις του Τραμπ επί το ηρεμότερο.
0: Από την άλλη, αποκωδικοποιώντας και αυτά που είπε, στην ουσία υπέδειξε σε εμάς να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και αυτός θα κάνει αυτό που πρέπει. Ή μάλλον ακριβώς. Να κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει και αυτός αυτό που το αναλογεί. Για να περιμένουμε να αναθέτουμε εξωχώρια τις δικές μας υποθέσεις, δεν είναι κάτι που εκτιμά κανείς, ούτε οι Αμερικανοί. Και κυρίως ο Ρούμπιο είπε, χθες ήταν και ένας ύμνος στην ισχύ. Το υπονοούμενο είναι σαφές. Κάντε αυτό που πρέπει εσείς και εγώ θα κάνω αυτό που μου αναλογεί. Αλλά κάντε το.
1: Ναι, μα γι' αυτό πλέον νομίζω ότι το μπαλάκι της δική μας πλευρά και από το πρωί φημολογείται βεβαίως ότι η Ελλάδα θα αποχωρήσει την έκπτωση Ναύτεξ και αναμένουμε εάν θα γίνει αυτό και θα είναι τελείως, θα έλεγα, συμβολικό το να, γιατί η πληροφορία διέρευσε όταν ακόμα ήταν εδώ ο Ρούμπιο, θα ήταν νομίζω πάρα πολύ καλό από πλευράς momentum διπλωματικού το να γίνει αυτό σε μια στιγμή που και ο Ρούμπιο ήταν εδώ, αλλά και που τα μηνύματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου φαίνεται ότι είναι τέτοια που δεν προδικάζουν ότι οι Τούρκοι είναι κατενθουσιασμένοι από αυτό που συνέβη.
0: Τα νομικά σας φώτα τώρα, επειδή έχει κυκλοφορήσει, κατά τη γνώμη μου, αφέθηκε για να δοκιμάσει τα νερά η πληροφορία ότι μπορεί να υπάρξει μια ενημέρωση εντός εισαγωγικών προς την Τουρκία. Η Ναύτεξ έχει αυτό τον ρόλο. Γνωστοποιεί και ενημερώνει. Το άλλο είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού. Τι ενημέρωση να κάνει η Ναύτεξ, αυτό κάνει.
1: Ουσιαστικά αυτό κάνει, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει, είναι ίσως το μοναδικό θολό σημείο. Μίλησε για ιδιωτική διπλωματία.
0: Ναι, το είδα.
1: Είναι η διπλωματία που προφανώς δεν βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Ωραία, ωστόσο δεν έχουμε αντίρρηση. Όμως το θέμα είναι να μείνει στο επίπεδο της ενημέρωσης, μην πάμε στο επίπεδο της άδειας.
0: Καλά, στην άδεια δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και η ενημέρωση, ναι, γιατί να γίνει, γιατί και η ενημέρωση.
1: Συγγνώμη, να εκλειφθεί η ειδική ενημέρωση ως άδεια.
0: Συγγνώμη, δεν δημιουργεί. Ως νομικό θα σας ρωτήσω.
1: Η Ναύτεξ είναι υπερακτή. Τέλος. Νομικά η Ναύτεξ είναι υπερακτή.
0: Η ενημέρωση δεν δημιουργεί και θυμικό-νομικό προηγούμενο. Δεν μπορεί να επικαλεστεί.
1: Δημιουργεί. Βεβαίως η Ναύτεξ, κοιτάξτε, η αντίδραση της Τουρκίας στην Ναύτεξ είναι αρχικός να βγάλει αντιναύτεξ. Ναι. Αυτό είναι σίγουρα. Και από εκεί πέρα θα αποχωρήσει σε μια φρεαστική κλιμάκωση. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Βλέποντας, γιατί θεωρούμε δεδομένο και ελπίζω ότι γίνεται σε όλους κατανοητό ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε και τέλους, βλέποντας λοιπόν οι Τούρκοι ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω, μετά τι θα κάνουν, θα αναπτύξουν πολεμικά πλοία για παρακολούθηση, υποτίθεται, θα προσπαθήσουν να ασκήσουν τεράστια πίεση στους φίλους, εταίρους, συμμάχους, στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικανούς κατά βάση, αλλά και στους Ευρωπαίους, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό project, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, και βεβαίως δεν μπορείτε ποτέ οι Τούρκοι να πατήσουν πρώτη σκανδάλη, αλλά θα δημιουργήσουν τέτοιες περιστάσεις στην περιοχή, ξαναλέω, στο πεδίο, ούτως ώστε εμείς να είμαστε αυτοί που θα πατήσουν πρώτη σκανδάλη. Εδώ λοιπόν χρειάζεται πλαν B, πλαν C από ελληνικής πλευράς, να είναι έτοιμοι, γιατί αυτά είναι τα βήματα, τα λογικά που θα προχωρούν οι Τούρκοι. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σκοπός τους είναι να εμποδίσουν το ερευνητικό πλοίο να κάνει τη δουλειά του. Μπορεί να φτάσουν και μέχρι να πηγαίνουν στο αξίωμά του. Ξέρετε, τα σενάρια είναι πολλά και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς, βγάζοντας την Ναύτεξ, είμαστε νομικά καλυμμένοι. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Τώρα, εάν θέλουν να παρέμβουν οι άλλοι, με ποιο τρόπο θα το κάνουν, δεν πρέπει, που δεν είναι λόγο να υπάρχει καμία υποχώρηση στο θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι ξεκάθαρο το ποιος έχει την αρμοδιότητα και να εκδώσει την Ναύτεξ και να ζητηθεί από ποια χώρα η άδεια. Αυτή είναι η Ελλάδα και μόνο. Δεν έχει καμία δουλειά να εμπλεκεί η Τουρκία. Υπάρχει άλλωστε και η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου, καθορίζει ξεκάθαρα το νομικό πλαίσιο. Είναι μια συμφωνία απολύτως συμβατή με το διεθνές δικαίο, σε απόλυτη αντίθεση με το οικολογικό μνημόνιο. Και ξέρετε κάτι, κύριε Καλαρίτη, γι' αυτό ακριβώς το οικολογικό μνημόνιο δεν έχει εγκριθεί από καμία χώρα. Καμία δεν το έχει επικροτήσει. Yeah. Ακόμα και φιλικές προς την Τουρκία χώρες αποφεύγουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί ανοίγουν τον ασκό του αιώλου. Όλες το έχουν υπογράψει τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι, πριν αλευθεί στον περιπτώσιο του Βενεζουέλα, που φαντάζομαι και αυτή θα το κάνει τώρα, εάν αλλάξει το καθεστώς. Και θα μείνει μόνο τη παγκοσμίω η Τουρκία. Να λέει τι, προσαρμοστείτε τα υπόλοιπα 190 κράτη σε αυτό που θέλω εγώ και σημειώστε ότι είναι 170 κράτη που το έχουν υπογράψει και κυρώσει και με ένα άλλα 20 που το έχουν υπογράψει και το έχουν κυρώσει. Άρα λοιπόν μιλάμε για εθνικό δίκαιο που έχει δημιουργηθεί από το 82 και που δεν μπορεί όσο και αν θέλει η Τουρκία να το γνωρίσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι αναμονή κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Ιωάννης Παπαθωράτος, ευχαριστούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1, Λαμπρός Καλαρίτης. Να παραμείνουμε στο θέμα του καλωδίου και επειδή από ό,τι φαίνεται πλησιάζει η ώρα, θα ασχολούμαστε με τις διάφορες πτυχές, ούτως ώστε να μην μένουν απορίες, εκκρεμότητες, σκιές και γκρίζες ζώνες. Θεόδωρος Κατσούφορος, νομικός, γνωστός, στο Λουξεμβούργο, διεθνολόγος, συγγραφέας με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Καλησπέρα, κύριε Κατσούφορο.
4: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε τα φώτα σας. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερο για το ειδικό αυτό θέμα με το καλώδιο. Έτσι. Και μάλιστα οι Τούρκοι πήγαν να το μπερδέψουν λίγο, βγάζοντας μια ανακοίνωση προεβδομάδος για καλώδιο και αγωγό μαζί. Έτσι.
4: Ναι, είναι αλήθεια. Πάντως δεν είμαι ο καλύτερος. Είμαι ένας από τους γνώστες του αντικειμένου, αλλά να μην υπερβάλλουμε.
3: Δεν υπερβάλλουμε, αλλά τέλος πάντων. Και με τρόφιμο. Ευχαριστώ. Για πείτε, σε σχέση τώρα με αυτό που πήγε να κάνει η Τουρκία, πήγε να το βάλει μαζί αγωγό και καλώδιο, υπάρχει νομική διαφορά μεταξύ των δύο?
4: Βεβαίως. Κύριε Καλαρίτη, υπάρχει σαφέστατη. Η διαφορά είναι απολύτως σαφής, διότι το άρθρο 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας μπορεί στην πρώτη παράγραφο να αναφέρεται από κοινού και στα καλώδια και στους αγωγούς. Στη συνέχεια όμως την παράγραφο 3, έτσι, κάνει διάκριση μεταξύ των δύο. Και είμαι συγκεκριμένος. Στην παράγραφο 1 λοιπόν αναφέρει το άρθρο 79. Όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να τοποθετούν υποβρύχια καλώδια και αγωγούς στην υφαλοκρηπίδα, γενικώς, έτσι. Ενώ στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η χάραξη της πορείας υφαλοκρηπίδα, γενικώς, έτσι. Ενώ στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η χάραξη της

0: οριοθετημένη, δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε για μη οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα.
1: Ακριβώς αυτό τώρα αμέσως θα έλθω, διότι και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η Τουρκία λοιπόν, πέραν αυτού στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, ότι τα συμπτύσσει, έχει και εκδώσει και μία εσωτερική πράξη, μία κυβερνητική πράξη, έτσι, η οποία είναι η πράξη 11.264 του 1986, η οποία ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου του 1986, και το άρθρο 3 της οποίας αναφέρεται στην ΑΟΣ βέβαια της Τουρκίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό μουτάτης μουτάντης ισχύει για την υφαλοκρηπίδα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί να ισχύει μόνο αυτό που θεωρεί η Τουρκία ως δίκαιο για την ίδια να ισχύει μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να το πω στα αγγλικά για να μην σφάλω. Other states shall enjoy the freedom of the lane of submarine cables and pipelines in this zone. Δηλαδή, τα τρίτα κράτη έχουν το δικαίωμα, έχουν την ελευθερία της πόντισης υποβρυχίων, στα ελληνικά ή υποθαλασσίων τα λέμε, καλωδίων και αγωγών στη ζώνη αυτή, δηλαδή στην ΑΟΣ της. Μία δεύτερη παράγραφος λέει however, εν τούτης, in this freedom the legislation of Turkey and general practice shall be complied with. Θα πρέπει να τηρούνται για τις εν λόγω ελευθερίες της πόντισης
0: να συμμορφώνεται το τουρκικό
1: δίκαιο. Ακριβώς της Τουρκίας και της γενικής πρακτικής. Η γενική πρακτική είναι αυτή που είπαμε πριν από λίγο, ότι δηλαδή είναι ελεύθερη πόντιση ηλεκτρικών.
0: Άρα η Τουρκία και με δική της νομοθεσία αναγνωρίζει ότι πρέπει να συμμορφώνεται με την διεθνή πρακτική και την, νομοθεσία αυτή.
1: Απολύτως. Και μάλιστα η ίδια η σύμβαση προβλέπει ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της σύμβασης. Έτσι, οπότε δεν αν δηλαδή είναι αυθαίρετη η εθνική νομοθεσία, δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη. Ωραία. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τι σημαίνει για την Τουρκία ότι εγώ επιθυμώ την συγκατάθεσή μου μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου κράτους στην δική μου υφαλοκρηπίδα. Δεν νοείται, κύριε Καλαρίτη, να ομιλεί ένα κράτος για δική του υφαλοκρηπίδα τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, ότι δεν είναι υιοθετημένη. Είναι απλώς μια διεκδικούμενη ως υφαλοκρηπίδα περιοχή, η οποία επιπλέον παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι. Επομένως, εν αναμονή της οριοθέτησης, αδυνατεί για έναν επιπλέον λόγο να απαιτεί την αίτηση χορήγησης αδείας από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω τώρα, γιατί το διακύβευμα είναι φυσικά το από πού περνάει αυτό το καλώδιο. Ωραία. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη του κυρίου Λεόντιου Πορτοκαλάκη, του φίλου μας,
0: το αγαπητό μας φίλο που το φιλοξενούμε και στην εκπομπή,
1: ακριβώς,
0: το μήκος
1: του αγωγού είναι 1208 χιλιόμετρα
0: του καλωδίου,
1: εκ των οποίων τα 898 βρίσκονται μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Άρα εδώ κάνει μια πένθεση πόσο σημασία έχει από το ταχύτερο δυνατόν με την Κύπρο βάσει του 273 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οριοθετήσει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου
0: ΑΟΣ.
1: Την ΑΟΣ μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το σημείο όπου το αμφισβητεί με η Τουρκία, αλλά ουδής έτερος σύμμαχος ή μη αμφισβητεί τις τρεις οριοθετημένες οριογραμμές μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου, Κύπρου, Λιβάνου και Κύπρου, Ισραήλ. Έτσι. Αυτή λοιπόν η γραμμή, των καλωδίων μήκους 1208 διασχίζει τέσσερις περιοχές όπως τις έχει καταγράψει ο κύριος Πορτοκαλάκης. Έτσι. Η πρώτη είναι

0: βορείως της Κρήτης. Έτσι, καταλαμβάνει δηλαδή τις ακτές βορείως της Κρήτης, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η δεύτερη είναι μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, στην οριοθετημένη μεταξύ των δύο κρατών, το 2020 ΑΟΣ. Η οριοθέτηση αυτή είναι απολύτως νόμιμη, πληρεί όλους τους όρους, όλες τις προϋποθέσεις για μια τελείως νόμιμη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ και άρα δεν τίθεται για μας κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζαμε την ισχύ του τουρκολιβικού μνημονίου του 2019. Έτσι. Η τρίτη περιοχή βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας όπως την αντιλαμβανόμαστε, όπως την διεκδικεί η Ελλάδα, για να είμαστε ακριβέστεροι και δικαιότεροι, έτσι, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με τον χάρτη της Σεβίλης και με τον χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που υπέβαλε η Ελλάδα στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με την οδηγία περί θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Και η τέταρτη περιοχή είναι ακριβώς αυτή η οποία βρίσκεται εντός των κυπριακών υδάτων, ΑΟΣ και Αιγαλίτιδας ζώνη.
1: Το καταληκτικό κομμάτι, έτσι, μάλιστα.
0: Το καταληκτικό κομμάτι.
1: Άρα έχουμε, συνοψίζοντας, την πρώτη διαδρομή που ακολουθεί τις βόρειες ακτές, της Κρήτης, σωστά?
0: Της Κρήτης.
1: Το άλλο περνάει μέσα από την ΑΟΣ, την οριοθετημένη Ελλάδας-Αιγύπτου. Το τρίτο μέρος μέσα από τη δυνητική ελληνική ΑΟΣ, όπως αποτυπώνεται και στους ευρωπαϊκούς χάρτες και της Σεβίλης και της Κομισιόν. Ναι. Και το τέταρτο στην οριοθετημένη κυπριακή ΑΟΣ και στα χωρικά έδαφα, σωστά?
0: Ακριβώς. Και επειδή είμαι λίγο αιμονικός με την ορολογία, κύριε Καλαρίτη μου, επιτρέψτε μου να πω, αυτό το δυνητική δεν μου αρέσει, διότι την ΑΟΣ ή την έχουμε ή δεν την έχουμε, όπως και την Αιγαλίτιδα ζώνη των 6 των 12 μιλίων. Εγώ θα το έλεγα όταν δεν είναι οριοθετημένη η διεκδικούμενη ΑΟΣ, έτσι, από το ένα ή το άλλο κράτος, για να είμαστε πιο ακριβείς νομικά, εννοώ, έτσι. Με συγχωρείτε για την...
1: Παρακαλώ, και καλά κάνετε. Έχει σημασία πάντως ότι αυτό το διεκδικούμενο τμήμα αποτυπώνεται σε πολλαπλούς ευρωπαϊκούς... Σεβίλη, Κομισιόν.
0: Η Κομισιόν η πρώτη την είχαμε αναφέρει και όλα σε αυτή την περίπτωση, σε μπομπή που είχαμε, αν θυμάστε καλά, η Επιτροπή είχε υπερβεί αυτήν ως προς τις διεκδικούμενες, ως προς τα δικαιώματα της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας όλη την περιοχή αυτή της Σεβίλης ως ΑΟΣ και μέσα στο Αιγαίο τα 12 μίλια,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια,
0: στη συνέχεια, μετά την υποβολή του ελληνικού χάρτη, ωραία, υπήρξαν δύο ελληνικοί χάρτες. Ο πρώτος με την αφαίρεση της ΑΟΣ και την αποτύπωση μόνο της υφαλοκρηπίδας, όχι βέβαια τα 12 αλλά τα 6 μίλια, και στη συνέχεια, μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου της καταδικαστικής της Ελλάδας, που δεν ήταν και τίποτε το επιλήψιμο εν πάση περιπτώσει, επανήλθε η Ελλάδα με τον ορθό χάρτη, ο οποίος αποτύπωνε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των δύο οριοθετημένων ΑΟΣ της, με την Ιταλία στο Ιόνιο και με την Αίγυπτο Πολιτική Μεσόγειο, έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βάλουμε άνω τελεία, γιατί ολοκληρώνεται η εκπομπή. Θα συνεχίσουμε και αύριο για ένα έτερο θέμα που θέλω να συζητήσουμε.
0: Μήπως έχω ένα λεπτό να σας πω.
1: Ακριβώς
0: για να ολοκληρώσω.
1: Ακριβώς ένα λεπτό.
0: Πάρα πολύ σύντομα.
1: Παρακαλώ.
0: Η απόσταση μεταξύ του θαλάσσιου πάρκου της Τουρκίας, αν υποθέσουμε ότι είναι, είναι 60 ναυτικά μίλια, το νοτιότερο άκρο της δηλαδή, από αυτή την διαδρομή του καλωδίου, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόλλημα νομικό ή πρακτικό. Αυτό ήταν.
1: Δεν μπορεί, πολύ χρήσιμο, δεν μπορεί ούτε προσχηματικά να το επικαλεστεί, μάλιστα.
0: Κατανοητό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσούφρο. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Θεόδωρος Κατσούφρος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμες διευκρινήσεις του κύριου Κατσούφρου. Θα συνεχίσουμε αύριο για έτερο θέμα. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού. Πρωταθλητής για αύριο στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
2: Α, ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
3: Μόνο αυτοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όχι και εκείνοι. Ποιος άλλος αντιμετωπίζει προκλήσεις.
4: Εργοδότη πολέμα σου πήρνε το αίμα.
3: Έχω εδώ ένα κομμάτι.
4: Επιτέλους να κατέβουμε στους δρόμους κάτω. Ναι, και στον άγνωστο στρατιώτη.
3: Ναι.
4: Δεν κατάλαβα. Μόνο θα τον λερώνουν οι εργάτες.
3: Εδώ μου έστειλε, δεν πρόλαβε, ο Σπύρος, δεν λέω το επίθετο, δεν ξέρω αν θέλει. Με αφορμή λέει τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη, θέλω να πω ότι συγκλονίστηκα και έφτιαξα τον παρακάτω ύμνο. Νομίζω ότι ο Αποστόλης θα τον απογειώσει. Τι λες, και μου στέλνει τους στίχους. Εμπρός της γης οι μπουρζουάδες, του AI σκλάβοι εμπρός. Εμπρός. Το κέρδος από τον κρατήρα βγαίνει σαν βροντί σαν κεραυνός. Πάνε πια τα κόκκινα τα χρόνια. Τώρα εμείς οι κυρίαρχοι της γης, που τρέμαμε τις απεργίες, βάλαμε Μελέτη Ευρωβουλή. Στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωριστά, όνα μας προσμένει ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Άθεα κομμούνια και εργάτες με απεργία απειλούν, τις γης τα αφεντικά και πάλι θα αναστήσουν ναζισμό. Δεν έχει εδώ τέτοιο ρήμα.
4: Είπε, μπορεί να απογειωθεί.
3: Για να σπάσει ο τσαμπουκάς
4: την ιδέα δίνει.
3: Για να σπάσει ο τσαμπουκάς τους, τα κέρδη μας να ευλογούν, το φίδι πρέπει να φοβούνται, ας κλωτσίσουμε.
4: Το σοβαρεύει μετά. Το σοβαρεύει. Το, ναι, εντάξει, το χαλάει. Το χαλάει.
3: Ναι, ναι, ναι,
4: εντάξει, και... Βέβαια παραδέχτηκε ο άνθρωπος τι θέλει μια δουλίτσα.
3: Το ρεφρέν είναι ωραίο όμως. Στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωριστά. Ο Νάτον μας προσμένει. Ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Ωραίο είναι.
4: Καλό.
3: Ο Νάτον, γιατί λέει το άλλο Νάτιν μας προσμένει.
4: Ο καλό είναι.
3: Είναι διεθνής.
4: Είναι
3: παράφραση της διεθνούς.
4: Κοίταξε, με λίγη δουλίτσα. Αν το δώσω στην Κατερίνα Λιόλιου, έχει γίνει πλατινένια.
3: Εσύ, αυτά είναι για σένα. Παράσταση, να είναι καινούργια.
4: Σκέψω να το λέγε η Κατερίνα Λιόλιου, αξία που θα έχει όμως. Το ίδιο θα ήταν. Από μένα το περιμένεις.
3: Η Φαραντούρη του πολιτικού τραγουδιού τώρα. Η Λιόλιου τι είναι.
4: Μετρημένα τα λόγια σου.
3: Πιανού.
4: Τα δικά σου για το Κατερινάκι.
3: Όχι, ναι, δεν έχω θέμα.
4: Α, εντάξει. Όχι, γιατί προχθές ακούσαμε να λες για τη Βύση και ξεσηκώθηκε ο κόσμος κάτω που λέει καψουρευόμαστε μόνο με αυτά. Όχι με τις βλακίες Καλαμούκι.
3: Πιο πολύ ξεσηκώθηκε ο Καρβέλας, νομίζω.
4: Ναι, μάλλον.
3: Παρά ο κόσμος.
4: Εσύ το ξεκίνησες όλο, το μαδό τέτοιο.
3: Εγώ το ξεκίνησα. Μα δεν είδες τι του κάνει.
4: Μάλλον ακούει ελληνοφρένεια και ξεσηκώθηκε και σου λέει να.
3: Ακούει φωνές ο Καρβέλας. Δεν ακούει καμία ελληνοφρένεια.
4: Ποια φωνές. Ποιο Καρβέλας, γιατί είναι πολύ εκεί μέσα. Είναι πολύ εκεί μέσα.
3: Να μείνουμε όμως στη μελέτη, μετά θα έρθουμε
4: στην μελέτη. Να στη μελέτη.
3: Βύση Καρβέλας, είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Είναι αυτή η δήλωση, όπως υπόθηκε στην Ευρωβουλή τις προηγούμενες μέρες. Μίλησε για το δίκαιο των εργοδοτών, επιτέλους, η εξισκόση ένα άλλο.
4: Που κανείς δεν το. Και ο Άδωνης ντρέπεται να τα πει αυτά έτσι.
3: Ο Άδωνης το έχει πει.
4: Που άλλα κι άλλα.
3: Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει πει και τα δικαιώματα των εργοδοτών. Και έβγαλε απάντηση.
4: Είχε πάει και σε κάτι ασφαλιστικές εταιρείες Αθηνάς που απειλούσαν προεκλογικά άμα δεν ψηφίζετε και
3: δεν το συζητώ.
4: Τα θυμάσαι όλα αυτά.
3: Τα σωστά είχε κάνει φίλους του. Η μελέτη έβγαλε ανακοίνωση. Μάλλον η ίδια έκανε βίντεο για να πει ότι δεν καταλάβαμε όλοι εμείς πάλι.
4: Και ότι κόψαμε τη δήλωση.
3: Μπράβο.
5: Η αριστερά για ακόμη μία φορά καταφεύγει στη γνωστή της τακτική. Κόβει ράδι και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της, προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια φίληση. Και στη συνέχεια ξεκινάει την υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές καταζωής στο διαδίκτυο. Η αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων. Επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους, όπως η ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας, σε ένα φτηνό σόου όπου όσοι βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές.
3: Καλά. καλά τα λέει η κυρία
4: Μελή. Πολύ καλά τα λέει η κυρία Μελή και ξέρει να πει για τη δημοσιογραφία, γιατί αν έχει καλύψει και αν δεν έχει καλύψει δημοσιογραφικά θέματα η Μελέτη, θα ξεχάσουμε τη showbiz του Κασιδιάρη, το ένα το άλλο.
3: Θα τα ξεχάσουμε τώρα, μισό.
4: Ναι, αυτό. Δηλαδή, ξέρει από δημοσιογραφία η Μελέτη και δεοντολογία.
3: Αυτό που λέει ότι παρερμηνεύτηκε και κάποιο απέκοψε. Ναι, βάλαμε το απόσπασμα που λέει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Από κάποιους, και τι τραβάνε, το ακούσαμε πριν, από κάποιους αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
4: Μπράβο.
3: Δηλαδή, τι παραπάνω, ναι, βάλαμε αυτή την είπε, τη φράση την είπε. Το πριν τι έλεγε, δόξα ο εργάτης.
4: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να έχει η γυναίκα ένα σκεπτικό. Δεν ακούσαμε να ξεδιπλώνει τη ιδέα και το σκεπτικό της γυναίκας.
3: Ποιο είναι το σκεπτικό πριν και μετά. Από μόνη της η φράση είναι αυτοτελής και κάνει
4: σκεπτικό,
3: καριέρα.
4: Το παίρνει σαν δεδομένο.
3: Μα η φράση από μόνη της κάνει καριέρα. Δεν χρειάζεται να
4: αυτοτελείς. Το έτοιμο κείμενο που το λέει Παπαγαλία κακά.
3: Ναι, αυτό που το έγραψε, εν πάση περιπτώσει, που το έγραψε και τι ακριβώς θέλει να πει. Ναι, βεβαίως θυμηθήκαμε την, και ότι η αριστερά θέλει να την διαβάλει και τι να διαβάλει.
4: Γιατί δεν το πήγε και λίγο στο
3: σεξισμό. Μόνη της έκανε τη διαβολή.
4: Στο σεξισμό, γιατί δεν το πήγε στο σεξισμό.
3: Δεν ξέρω.
4: Ήταν ευκαιρία.
3: Ναι.
4: Ότι επειδή είναι γυναίκα, την πολεμάνε και τη λένε αυτό. Αλλιώς, άμα την έλεγε την παπάντζα, ας πούμε, άντρας, δεν θα το λέγαμε.
3: Όχι.
4: Γιατί άκουσα κάτι υπονοούμενα. Γιατί για τη συμπερίληψη και όλα αυτά.
3: Ναι.
4: Εκεί το πήγαινε σιγά-σιγά, αλλά ντράπηκε να το πει.
3: Το συγκεκριμένο, όποιο και να το έλεγε. Προφανώς θα
4: ξεσκονόταν. Δεν είναι επειδή είναι γυναίκα.
3: Θύελα, δεν μας νοιάζει πιο. Είναι ευρωβουλευτής και το είπε στο Ευρωκοινοβούλιο και το είπε έτσι όπως το. Το είπε βεβαίως η Μελέτη όταν ήταν δημοσιογράφος συνάδελφος.
4: Που όλοι το θυμόμαστε.
3: Στο Star όταν ήταν. Είχε ξεπλύνει.
4: Πόσα τέτοια Πούλιτζερ έχουμε χάσει από τη Μελέτη.
3: Ναι. Πάρα πολλά. Είχε ξεπλύνει μοναδικά τον Κασιδιάρη. Γιατί τότε η Χρυσή Αυγή είχε κάνει μια
4: αιμοδοσία.
3: Όχι, πριν.
4: Πριν τη δολοφονία.
3: Το 12. Είχε κάνει μια αιμοδοσία.
4: Από δικό του αίμα ή Πακιστανό.
3: Ναι, μου έλεγε ελληνικό αίμα να μαζέψουμε για Έλληνες και τέτοια. Αυτά τα σοου που έκανε. Και ήταν η εποχή που περνούσε τις γριούλες απέναντι.
4: Που ήταν οι μανάδες τους τελικά.
3: Ναι, ναι, που βλέπαν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι ανόητοι όλοι στα κανάλια και
4: ξεπλένανε. Δουλίτσα κάνανε.
3: Ανόητοι βασικά είναι ανόητοι. Και μετά είναι δουλειά.
4: Ναι, εντάξει.
3: Δεν την κάνει κάποιος ξύπνιος με αυτόν τον ηλίθιο
4: και
3: τρόπο.
4: Και μπορεί να την κάνουν και καταχρηστικά έναντι στους εργοδότες τους. Δεν ξέρεις.
3: Και ξέρεις τι, και η ανοησία και η βλακεία είναι παράγοντας. Κακώς το βγάζουμε. Είναι δηλαδή, ναι, δόλος, αλλά επειδή είσαι ανόητος έχεις δόλο. Δεν το βγάζουμε,
4: ναι,
3: έξω. Εντάξει. Είναι και ηλίθιος κάποιος.
4: Ναι, είναι, ναι.
3: Γιατί
4: τα βλέπω
3: πάντα βρίσκουμε ένα κίνητρο.
4: Τι θα
3: είναι ηλίθιο.
4: Τι θα πιούμε, ναι, ναι.
3: Ρε παιδί μου, μας κυβερνάνε κατά καιρούς και πρωθυπουργοί είναι ηλίθιοι. Γιατί έχουν δόλια συμφέροντα, εξυπηρετούν λόγω ηλιθιότητας, δεν ξέρω τι, αλλά είναι και βλαμμένοι.
4: Α, δηλαδή υπάρχουν και κυρίοι που δεν μας κυβερνάνε ηλίθιοι.
3: Όχι, ναι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Προφανώς δεν είναι όλοι.
4: Όλα και εγώ δεν θέλω.
3: Δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Αλλά θα ακούσουμε τώρα την εκπομπή της Μελέτης.
4: Όσοι όμως έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι.
3: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί να είσαι ο χειρότερος, να είσαι και δόλιος, αλλά κάποιοι είναι και βλαμμένοι. Τι να κάνουμε, είναι. Δεν το κάνουμε.
4: Ναι, όχι, συμβαίνει.
3: Το βγάζουμε έξω και δεν λέμε με πολιτικά. Όχι, χωρίς πολιτικά. Είναι σκέτο. Δεν θέλει.
4: Προβλαμμένο δεν είναι και κάτι. Έχει υποστεί μια βλάβη αυτό. Δεν είναι
3: αυτό.
4: Ότι...
3: Ναι, αυτό ακριβώς.
4: Πόσο άλλο έχει υποστεί βλάβη από τις καταλήψεις του Κωνσταντινόπουλου.
3: Άκου τώρα την εκπομπή εκείνη τη Μελέτη το 2012.
6: Θα περάσουμε να δούμε δύο πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Όχι μόνο το καλοκαίρι, είχαν ξεκινήσει από πιο πριν, ειδικά το ένα πρόσωπο από αυτά. Μας απασχόλησε πάρα πολύ και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, και λόγω των εκλογών που έγιναν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, ένα πρόσωπο το οποίο δέχτηκε πολύ κριτική, αλλά και πάρα πολύ έκθεση, λόγω ότι από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικό φαινόμενο. Έχουμε την Τζοτζέλα από τη μία, η οποία συνάντησε. Στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που έγινε πριν από λίγο, πριν από λίγες ημέρες, τον Ηλία Κασιδιάρη.
7: Βεβαίως. Με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία και διανομή τροφίμων που έκανε η Χρυσή Αυγή την Παρασκευή που μας πέρασε, 14 του μήνα, εκεί ήταν ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν είχαμε κανονίσει καμία συνέντευξη, απλά καλύπταμε το θέμα και βρήκαμε τον κύριο Κασιδιάρη.
3: Κάνει Χρυσή Αυγή αιμοδοσία και διανομή τροφίμων για Έλληνες. Και κανονίζει το Star, εδώ η εκπομπή της Μελέτη, να πάει εκεί. Και δεν είχαμε κάνει συνέντευξη, λέει, απλά είχαμε πάει στο θέμα.
4: Α.
3: Δηλαδή επέλεξε μια εκπομπή, ένα κανάλι τότε, να στείλει κάμερες στη δράση της Χρυσής Αυγής και πέσαν πάνω στον Κασιδιάρη.
4: Ποιος κακόμοιρος μπορεί να πήρε το αίμα του Κασιδιάρη, αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα.
3: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν έδωσε.
4: Βέβαια, αυτοί που θα πήγαν εκεί όμοι θα ήταν, οπότε ναι. Καλώς να...
3: Ανακύκλωση.
4: Ναι.
3: Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ.
4: Απορριμμάτων.
3: Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της εκπομπής.
6: Τζορτζέλα, μπράβο.
8: Συγχαρητήρια, Τζορτζέλα. Του έβγαλες πραγματικά μια πάρα πολύ νεανική και έτσι αυθόρμητη και ο λόγος ήταν πάρα πολύ ωραία.
9: Ένα πιο ανθρώπινο προφίλ ενδεχομένως από τον Ηλία Καστιγιάρη.
10: Και ο τρόπος που μιλούσα, δηλαδή, ουσιαστικά η πρώτη φορά που τον είδαμε να χαμογελάει όταν μιλάει. Να χαμογελάει και να μιλάει.
11: Όχι, είναι αρκετά χαμογελαστός άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έκανα ερωτήσεις που συζητάμε στις παρέες μας. Αυτό που συζητάμε στα σπίτια μας. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνέντευξη, εκτός από τις πολιτικές ερωτήσεις που απάντησε ο κ. Καστιγιάρης, μάθαμε προσωπικά πράγματα που ο κόσμος δεν τα ήξερε.
9: Αν και είναι αυτό που λέω ότι δεν αφορούν κανένα τα προσωπικά μου, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
12: Δεν συμφωνώ και εγώ, γιατί αν κρίνεις από. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Καστιγιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει
9: γίνει το τελευταίο.
12: Ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προς τα έξω.
10: Έχει μια γοητεία.
8: Δεν ξέρω αν σίγουρη, δεν ξέρω αν τον ρώτησε. Off the record. Είμαι σίγουρη ότι μετά από το περιστατικό αυτό που έγινε και πιο γνωστός ενώ σαν πρόσωπο, οι γυναίκες σίγουρα τον φλερτάρουν πολύ περισσότερο.
11: Όχι, αυτό δεν πρόλαβα. Φλερτάκι να το ρωτήσω. Όπως δεν πρόλαβα να του κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός χορευτής και χορεύει καταπληκτικό ταγκό. Εκεί αυτά δεν τα πρόλαβα. Έτσι, όπως τον είδα από κοντά και μιλήσαμε, είναι ένα πολύ έτσι ζεστό, χαλαρό παιδί. Ευγενικός, απλός, προσιτός.
3: Γι' αυτό σου είπα πριν για ηλικιότητα.
4: Ναι, ναι, αν κάποιος, ένας και ένας,
3: αν κάποιος θέλει να προβάλλει, έχει στόχο, σχέδιο να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο του Καστιγιάρη, αυτό είναι, το βλέπουμε, το συζητάμε, είναι σχέδιο. Εδώ γίνεται από βλακή όλο αυτό. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν εδώ, όλοι αυτοί. Εδώ βλέπουν, το βλέπουν αρένοπο. Αφού είπαμε τι γίνεται.
4: Ναι.
3: Τον βλέπουν αρένοπο. Και όταν λέει εδώ ένα συνάδελφο εκεί που λέει μετά το περιστατικό, πολλές γυναίκες τον φλερτάρουν, εννοεί το χαστούκι στην Κανέλη.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι το περιστατικό. Όλη εδώ λοιπόν αυτή η κουβέντα που είναι του 12 παλιά, αλλά υπό την ηγεσία της Μελέτη, ήταν εκπομπή Μελέτη. Θυμάμαι όταν το είχαμε παίξει στο Real, είχαν διαμαρτυρηθεί από το Star. Και είχαμε δεχτεί κάτι τηλέφωνο ότι έγινε αυτό, δεν τον είχαμε τέτοιο στόχο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα.
4: Αυτό είναι, δεν είχαμε τέτοιο στόχο, να μην έχετε βλαμμένους.
3: Το τελικό αποτέλεσμα αυτό ήταν. Ένα
4: εντάξει, πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει ευρωβουλευτής στη Νέα Δημοκρατία, όμως ταιριαστά όλα.
3: Όταν δεν την είχε ερωτήσει ο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη στην Μελέτη.
4: Πού φτάσα.
3: Ότι είχε ξεπλύνει τον Καστιγιάρη με αυτή
4: την εκπομπή. Μελέτη.
3: Ναι, ήταν υποψήφιο ευρωβουλευτής.
4: Α, τότε.
3: Και τώρα ναι. Είναι ευρωβουλευτής. Εκπροσωπεί όλους και υπάρχει 170.000.
4: Έχει Λατινοπούλου. Τέλος πάντων.
3: Ναι, οκ, okay, είναι. Ναι. Τι, αυτή είναι.
4: Ένας και ένας,
3: Αυτή είναι. Είναι η σειρά, γίνεται. Δεν είναι ένας μόνο, τον επιλέγει κάποιος. Όλο αυτό είναι μια λυσίδα. Γύρω σου, παντού γύρω μας είναι όλα αυτά.
4: Ναι, τους θυμάμαι.
3: Και αν δεν να βγάλει, μίλα με λογική, να πούμε ότι τώρα είναι μεσημέρι και η ώρα είναι 1 και 13. Έχουν άλλη άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Συνανθρωποί μας είναι. Όταν την είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη ότι ξέπλυνε στον Καστιγιάρη με αυτή τη συνέντευξη, ξέρεις τι απάντησε. Ήταν λέει προεκλογική περίοδος και ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε κάποιον. 17 Σεπτέμβρη του 12 ήταν αυτή η εκπομπή. Οι εκλογές ήταν Μάιο και Ιούνιο του 12. Ήταν τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση. Και αν είχες υποχρέωση, βγάζεις τον.
4: Φασίστα.
3: Τον φασίστα.
4: Δεν είχαν σκοτώσει τον Αρένοπο. Δεν τα ξέρανε.
3: Και ήταν περιστατικό του Χαστούκι με την Κανέλη. Ναι. Και λέγαν όλοι εδώ τι καλό, τι ωραίο πρόσωπο και πολύ ευγενικό.
4: Ναι. Και το φλερτάρουν και
3: είναι. Ναι.
4: Και γελαστό, γελάει πρώτη φορά.
3: Αυτές οι αειδίες. Πώς έχει συμβάλει δηλαδή κάποιο, αυτό όλο επιβραβεύτηκε από ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Και τώρα είναι εκεί η Μελέτη και κουνάει και το δάχτυλο που την παραποίησαμε και δεν καταλάβαμε. Απόλυτα συνεπείς με όλη αυτή την ιστορία της είναι.
4: 525.000 το μήνα.
3: Ναι, οκ, okay, την έστειλαν εκεί ο κόσμος και.
4: Μπράβο, καλά.
3: Αυτό είναι και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι και η θεσμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ναι, αλλά τι ξέρει ο λαός. Εμπιστευτούμε την κρίση του λαού. Ξέρει ο λαός. Κάποια σοφία θα υπάρχει που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε.
3: Ναι, ναι, ευτυχώς.
4: Δηλαδή να είμαστε συμπεριληπτικοί, εμείς μπορεί να είμαστε.
3: Δεν είμαστε
4: συμπεριληπτικοί.
3: Εγώ δεν είμαι.
4: Εντάξει.
3: Σε αυτά.
4: Μα η Μελέτη ότι αριστερά είναι συμπεριληπτική.
3: Τι είσαι εσύ. Ναι, ναι, δεν είμαι αριστερός.
4: Δεν είσαι αριστερός.
3: Δεν είμαι αριστερός. Δεν θέλω τίποτα, καμία σχέση.
4: Μήπως τώρα που κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα γίνεσαι πιο αριστερός, γιατί έκατσε ο ηγέτης της αριστεράς.
3: Ποιος καθόταν εδώ, Κύρκο. Ο Τσίπρας καθόταν. Νωρίτερα τον είχαν εδώ καλεσμένο, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα στην πορεία. Το θέμα
4: είναι. Έχει κολλήσει αριστερή τώρα. Κάτι εκεί, κάτι έχει αφήσει τίποτα.
3: Πώς με ακούς.
4: Εντάξει, όσο θα έπρεπε.
3: Ναι. Το θέμα της χώρας είναι ο διχασμός Βύση Καρβέλα, ο οποίος Καρβέλας έκανε αυτό.
4: Γιατί
3: που...
4: να συζητάμε εδώ το χαζά, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης.
3: Μα πραγματικά.
4: Αυτή σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η Βύση, ο Καρβέλας είναι όλη μας τη ζωή.
3: Η δική σας.
4: Όσο ζούμε, ενώ υπάρχει.
3: Ναι, υπάρχει, είναι αλήθεια.
4: Ο Ανδρουλάκης τον ξέραμε και χθες τον Ανδρουλάκη.
3: Ω, προχθές τον ξέραμε. Ήταν ευρωβουλευτής και αυτός.
4: Όταν η Βύση έκανε το πρώτο τραγούδι, δεν τον ξέραμε.
3: Όχι, βέβαια, δεν τον ξέραμε. Εγώ έχω δει τη Βύση πολύ μικρός. πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών, ξέρω εγώ.
4: Μενταλάρα, είμαι σίγουρο.
3: Ναι, στην πλατεία τη Λιούπολη, μόλι αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία. Μόλι αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία, κάνα μια συναυλία δωρεάν στην κεντρική πλατεία τη Λιούπολη.
4: Μονταλάρα δωρεάν.
3: Μονταλάρα Γαργανουράκη, Βύση και Αλεξίου. Αν θυμάμαι καλά, Αλεξίου πρέπει να ήταν.
4: Να.
3: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι τα τραγούδια, θυμάμαι ότι είχα πάει μπροστά και του έβλεπα όλου. Αλλά θυμάμαι πώ ήταν εντυμένη η Βύση.
4: Ποια τραγούδια, τι θα έλεγε το 12, θα έλεγε περίπου τα τραγούδια.
3: Δεν θυμάμαι κανέναν.
4: Δεν είχε πετάξει ο Νταλάρα μέσα στην τεχνίλα.
3: Πώ ήταν εντυμένο, θυμάμαι μόνο τη Βύση πώ ήταν.
4: Τι φόραγε.
3: Ένα τζιν παντελόνι, μια καφέ ζώνη και ένα μπλε μπλουζάκι.
4: Απλό κορίτσι.
3: Απλό. Δεν φαινόταν
4: τότε.
3: Μόνο αυτό θυμάμαι, γιατί καθόμουν μπροστά. Αλλά παιδί τώρα κάπω είχε γράψει όλο αυτό.
4: Ροζ την πήρε ο Νταλάρα και την πέταξε τα σκυλιά μετά.
3: Ναι, όχι, Σαμαρά ήταν μετά.
4: Μετά. Τι είπα.
3: Σκυλιά. Να πει σκυλί. Να πει σκυλιά. Σκυλί που λέει.
4: Και δεν ξέρουμε αν ήταν και κατευθείαν ο Σαμαρά. Ξέρει τη σειρά.
3: Ο Καρβέλας με ανακοίνωσε.
4: Ο Λάμπης Λιβιεράτος ποτέ ήταν.
3: Ποιος?
4: Ο Λάμπης Λιβιεράτος.
3: Δεν ξέρω. Πολλά. Όλα μαζί. Ο Καρβέλας έβγαλε μια ανακοίνωση νωρίτερα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων, που απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του.
4: Να.
3: Αυτό είναι βόμβα.
4: Βέβαια, αν πα στο ΑΚΑ, έτσι και τα περισσότερα δεν τα έλεγε, ο κόσμος τα έλεγε. Θα μπορούσε να παίζει τη μουσική. Οκ, okay, η μουσική είναι μουσική.
3: Θα ακούσουμε και να τώρα, κόσμος. Θα ακούσουμε τώρα πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Και βγήκε πριν ο Δαβαράκης στο Sky και λέει: αν ισχύσει αυτή η απαγόρευση, η Βύση θα τραγουδάει μόνο στο μπάνιο της.
4: Το χαμός από κάτω, αναπτύρες έξω από το μπάνιο της Βύση.
3: Το μπάνιο είναι στο ΑΚΑ.
4: Το μπάνιο, ναι.
3: Σκηνικό
4: μια θα κάνει, άλλη
3: μια ντουζιέρα, ένα τέτοιο. Όπου θα λέει είναι μπάνιο.
4: Στο
3: μπορεί
4: μπάνιο
3: να λέω
4: μου,
3: ότι
4: στο μπάνιο μου τώρα.
3: Μπορεί να το ονομάσει. Αν αβήσει στο μπάνιο.
4: Η ανώμαλη, ήρθαν και αυτοί εδώ.
3: 100.000 ήρθαν
4: τα ανώμαλη. Εν τη λίγη είναι η ανώμαλη.
3: Βάλε να δούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αναβήσει.

0: έγινε.
1: Έτσι θα είναι.
0: Δεν έφτασε η ώρα να χωρίσουν.
1: Δεν έφτασε τελικά.
0: Τώρα το έλεγε.
1: Που έφτασε.
0: Ναι.
1: Χωρίς θα είναι, χωρίς να βύσε. Τα τραγούδια.
0: Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει βύση.
1: Ναι,
0: τελικά. Άκυρο η βύση.
1: Δείτε το, φτιάξτε λίγο τη ζωή σας, προσαρμοστείτε.
0: Από κάπου διάβασα λέει θα κάνει δίσκο στη Βανδί τώρα.
1: Ο Καρβέλα, ναι. Αυτή θα είναι εκδίκηση.
0: Αυτό θα είναι καλό. Α, και τα έχουν βρει οι φιλινάδες.
1: Ναι, αλλά θα ξαναχωρίσουν γι' αυτό, εξ αυτού του λόγου.
0: Mm.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να πω αυτό. Την πρόβλεψή σου ή όχι ακόμα, μην το τέτοιο.
1: Να την πούμε την
0: πρόβλεψή σου. Θα πω ότι είναι δικιά σου. Μπράβο, δεν το παίρνω πάνω.
1: Σας το έλεγα χθες.
0: Παρόλο που το λέγαμε μαζί το λέγαμε χθες.
1: Να μην μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Πες το εσύ.
0: Θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό σου.
1: Για πες.
0: Η πρόβλεψη είναι ότι θα γίνει τώρα το μαδό τέτοιο.
1: Ναι.
0: Το μπουρδοκλώμα. Κόλο, δικαστήρια, το ένα τ' άλλο μου. Κάποια στιγμή συμβιβασμό εξοδικαστικό.
1: Θα δούμε.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα πέσει κανένα φράγκο, θα κλείσουν τα στόματα. Θα γίνει μια συνάντηση για να τα βρούνε και θα τα βρούνε. Και του χρόνου. Ο ΆΚΑ.
1: Βύση Καρβέλας,
0: ο ΆΚΑ.
1: 120.000 κόσμος.
0: 120-150 πιο πόσο το μετάλλικα. 200
1: εκατομμύρια. Έτσι θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος θα γίνει έτσι.
0: Τι ο ΆΚΑ, πλατεία Συντάγματος.
1: Σιγάρο, λιγότερο. Πολύ λιγότερο.
0: Τι έχουμε πιο μεγάλο.
1: Κάτω ο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Πιο μεγάλο.
0: Ποια είναι, όχι άλλο. Λαράμπλα.
1: Βαρκελόνη.
0: Μικρή
1: είναι.
0: Ο2 Αρένα. Ο2. Δεν ξέρω πώς θέλει, πώς χωράει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μια αρένα.
1: Οκ. Πάντως εγώ νομίζω θα τα ξαναβρούν και αυτό είναι καλό για την Ελλάδα.
0: Μήπως όλο είναι κολπάκι τώρα και μας το παίζουν.
1: Να χτιστεί
0: φέτος όλο αυτό και του χρόνου να γίνει ένωση του ζευγαριού και
1: κολπάκι
0: και
1: δεν είναι, αλλά θα δούμε. Τι, ας
0: και να παίζει ο Νικόλας πιάνο με ουρά πάνω στη σκηνή.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Γιατί για το καλό του ελληνισμού, εγώ για εθνικούς λόγους μιλάω.
0: Και
1: μιλάω
0: του πολιτισμού, για γιατί τώρα αυτό είναι και πλήγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνει Μενδώνη, που είναι τόσο άξια.
1: Πρέπει να πάρει θέση τώρα.
0: Τι μπορεί θέση να τα πάρει, βλέπει δεν μπορεί, Μενδώνη.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα.
0: Να τσιμεντώσει κάτι. Τόσο έχει τσιμεντώσει ένα ακρόπολη, να τσιμεντώσει τις σχέσεις.
1: Παντού γύρω μας υπάρχει μια αναμπουμπούλα, πόλεμη. Παντού δεν γίνεται να έχουμε και εμφύλιο.
0: Καλά.
1: Να το δούμε αυτό.
0: Προφανώς.
1: Πριν να είναι αργά.
0: Γι' αυτά είμαστε τώρα.
1: Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Να έχουμε την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να έχουμε τους κινδύνους από εδώ από εκεί. Όχι να έχουμε και τα εσωτερικά μας.
1: Ξέρεις ποιος θα μπορούσε να ενώσει. Αν δεν τα καταφέρει η Μενδώνη. Αυτός που ενώνει και την κεντροαριστερά.
2: Κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
2: Θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με ποιους, με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και προοδευτικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης στη βάση του προγράμματός μας, αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, για να συγκροτήσουμε αυτή την προοπτική της αναλλακτικής διακυβέρνησης. Με δύο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη.
4: Τι γλυκό!
2: Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
1: Είναι εδώ για να ενώσει. Δεν τα είπε εδώ το πρωί, αυτά τα είπε χθες. Είναι εδώ για να ενώσει την κεντροαριστερά. Δεν είναι για να διχάσει, γιατί μέχρι στιγμής διχάζει.
0: Άθρησκο γουρούνι, λέει, δεν είμαι θρησκόλητος προάλλες και τώρα βουδιστής.
1: Ναι, βουδιστής δεν είπε καλό γύρω του Αγίου Όρους, το είπε κιόλας.
0: Ναι,
1: συνέχεια τη δήλωση λέει δεν λέω καλό
0: γύρω του Αγίου Όρους. Τώρα που είναι ο Λουκά. Πού είναι ο Λουκά τώρα να πει ότι είναι βουδιστής.
1: Δεν είναι, είπε ότι δεν είναι.
0: Εσύ σαν βουδιστής λέει θα κάτσω.
1: Αυτό σου μείνει από την πολιτική δήλωση της Ένωσης.
0: Γιατί αλλιώς. Πού το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ωραία, τι εννοείται θα ενώσει την κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκης είναι κεντροαριστερά. Ωραία.
1: Είναι.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα είναι ο Ανδρουλάκης, αντιπρόεδρος.
1: Υπό τον Τζίπρα.
0: Θα τον έχει από κάτω, πες το καθαρά.
1: Ο δεν το λέγεται.
0: Πού να κάκαλα το αριστερού ενωτή.
1: Αν βγάλει ο Τσίπρας 20. Τι 20 τώρα. Αν βγάλει 16 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης.
0: Είμαι σαφές. Ναι.
1: Αν βγάλει 16 ο Ανδρουλάκης και 14 ο Τσίπρας.
0: Θα πάει από κάτω ο Τσίπρας μετά.
1: Σιγά μην πάει.
0: Δηλαδή ένωση είναι κι αυτή.
1: Και αυτό είναι.
0: Απλά είναι από κάτω ένωση.
1: Γι' αυτό η δεύτερη θέση παίζεται.
0: Είναι διπλή όψεως η ταινία αυτή τη Ένωση ή είναι μονή όψεως. Μόνο μα είναι αυτό πρώτο.
1: Βολά με τα χαλιάλες κάτω,
0: Ναι, αυτό. Ή τις κουρτίνες μαζί να τη γυρίσει. Δεν ξέρω, το ξέρει το.
1: Τις κουρτίνες.
0: Ναι, για να μην πηγαίνει στη Μοδίστρα. Αμα σέρνεται, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη κουρτίνα που αγόρασες.
1: Γιατί να μην πας στη Μοδίστρα.
0: Για να γλιτώσει λεφτά.
1: Τι να γλιτώσει, για την ταινία και θα γυρίσει τη σκουρτίνα.
0: Είναι μια ταινία που κολλάει, είναι διπλή τέτοιο πάνω στο υφάσμα.
1: Πώς θα πλένε,
0: τι γυρνά. Γιατί τι πλένει τι κουρτίνες, κάθε πότε τι πλένει. Σιγά. Πλένουμε και τι κουρτίνες τώρα. Έλα, Παναγία, δεν το ξέρω αυτό. Στη μετακόμιση.
1: Ναι,
0: θα πάρει καινούργια ταινία. Κουρτίνα. Και τη σιδερώνει μετά πάνω. Πολύ καλό.
1: Και κολλάει.
0: Και κολλάει, βέβαια.
1: Δεν τα
0: κάνει και την τζάκιση από κάτω. Ενώ φαίνεται σωστό.
1: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Άρα στην μετακόμιση. Ω, γύρευε.
0: Ε, στην μετακόμιση, το που θα ξαναχρειαστεί.
1: Τι θα χρειάζεται, σωστό και αυτό. Σύμβουλο του Τσίπρα μέχρι πρότινο, πέρασε δηλαδή και δεν ακούμπησε. Ήταν ο Άρης Πιλιοτόπουλος.
0: Γιατί να μην πάει καλά αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Νομίζω ο Σπιλιοτόπουλος έχει πάει στο Σαμαρά τώρα. Νιώθω.
0: Πάλι!
1: Γιατί πότε ήταν.
0: Α, στον Καραμαλή ήταν.
1: Ήταν στον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι πήγε στον Σαμαρά, γιατί έκανε κάτι, βγήκε χθες στο Sky, έκανε κάτι δηλώσεις και άρχισε να μας τα λέει πολύ για τον Τσίπρα τίποτα. Άρχισε να τα λέει. Δεν έχει ανάγκη τώρα ο Τσίπρας από το Σπιλιοτόπουλο.
0: Έχει
1: τώρα,
0: ανάγκη.
1: Το Μαρατζίδι εκεί.
0: Έχει γίνει σύντροφος τώρα ο Άρης.
1: Τώρα έγινε σύντροφος του Σαμαρά.
5: Θα πω ως απάντηση ότι πράγματι ο μεσαίος χώρος είναι πνευματικό μου παιδί. Δεν χωρά καμία αμφιβολία.
1: Mm-hmm.
5: Επίσης, επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κρύβομαι, το δικό μου πρόσημο ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε προοδευτικό. Προφανώς ανήκω στο μεσαίο χώρο και προφανώς δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσδιοριστεί στα δεξιότερα αυτής της παράταξης. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να διαφεύγει σε όσους από εσάς σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιστορία, να μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι ο Αντώνης Σαμαράς πριν από τη Νέα Δημοκρατία είχε κάνει την Πολιτική Άνοιξη.
1: Βεβαίως.
5: Και αν να θυμηθούμε λίγο ότι με την Πολιτική Άνοιξη είχε από το Μακαρίτη, το Λεντάκι μέχρι υπουργούς του Πασόκ δίπλα.
1: Mm-hmm.
5: Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.
0: Αλλά δεν φτούρησε
5: μεν, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ.
0: Τίποτα καλέ. Το πρωτοπαλί καρό τον Μπαλτάκος αυτομόλυσε και πήγαινε και ξερόγλυφε τους χρυσαυγίτες όλους.
1: Τι έκανε
0: ο Μπαλτάκος?
1: Ναι, εδώ ο Σπιλιοτόπουλος τι κάνει? Πηγαίνει στην Πολιτική Άνοιξη δεκαετίες πίσω για να πει ότι ήταν κεντρώα τότε η Πολιτική Άνοιξη με κάποιο τρόπο. Και άρα και τώρα είναι κεντρός ο Σαμαράς. Μεσαίος χώρος.
0: Ένα λογικό άλμα 20 ετίας.
1: Ο Σπιλιοτόπουλος είναι ο εμπνευστής μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Λούλης ήταν τότε, που λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στρίψει κεντρός
0: κέντρο
1: και, μεσαίος χώρος. Ο Καραμαλής,
0: ο Καραμαλής ήταν πιο κεντρός.
1: Μερουσόπουλο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, ο Καραμαλής ήταν κοψιδάκιας τώρα. Τι κεντρός.
0: Κεντρός.
1: Τι κεντρό είναι όλοι.
0: Ήταν ρε παιδί μου αυτό το mainstream που θες για να βγεις κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι όλοι.
0: Mainstream μίλα.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί, αν δεν πάρουν αυτό το 10% του χώρου του χυλού που κινείται πέρα εδώ, δεν βγαίνουν πρωθυπουργοί.
0: Είναι αυτό που είναι η στιγμή που πρέπει να πάρεις μια κασέτα της Βύση.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πάρεις μια κασέτα της Βύση, να γίνεις πιο mainstream.
1: Κασέτα.
0: Τι έχετε εσείς τώρα?
1: Εμείς τώρα έχουμε μπομπινόφωνο.
0: Spotify.
1: Το μπομπινόφωνο, το θυμάσαι? Άμκερ, πώς ήταν η μάρκα αυτή? Πώς τα λέγαμε? Πώς?
0: Άμπεξ.
1: Τα Άμπεξ, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Άμκερ πρέπει να είναι κάτι άλλο, σχετικό.
0: Ναι, ναι, η Σάνκια είναι κάτι.
1: Άμκερ, πώς ήταν η μάρκα αυτή? Πώς τα λέγαμε? Πώς?
0: Άμπεξ.
1: Τα Άμπεξ, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Άμκερ πρέπει να είναι κάτι άλλο, σχετικό.
0: Ναι, ναι, η Σάνκια είναι κάτι άλλο. Η απόρριψη απορριμμάτων οικοδομικών. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου.
1: Έχω αρτικόλεκτα διάφορα.
0: Ελά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μια και κάθεσαι εκεί στη θέση.
1: Ναι,
0: το Ελασίτη. Νιώθει Ελασίτη λίγο τώρα που πάρα στην ίδια καρέκλα.
1: Τι να σου πω τώρα, εδώ είναι. Δονούμε. από τις δονήσεις του Τσίπρα. Ήταν
0: δεν ήταν κρίμα που δεν είπαμε μια καλημέρα να βγάλουμε μια φωτογραφία με τον πρόεδρο.
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάστηκε.
0: Όχι, δεν χρειάστηκε.
1: Όχι, μόνο, ναι.
0: Μια αναμνηστική κάτι.
1: Σου είπα η ζωή που είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Ήρθε μετά απέναντι, γιατί απέναντι από το στούντιο.
0: Κάτι είπε για μένα.
1: Θα σου πω. Θυμήθηκα το ρήμα. Ήρθε απέναντι
0: στο γραφείο.
1: Την έφερε ο Σκουρή. Δεν γλιτώναμε. Την έφερε ο Σκουρή απέναντι.
0: Εγώ την γλίτωσα όμω, ήξερα τι έκανα.
1: Εσύ δεν ήσουν πρωί-πρωί γι' αυτό. Μου λέει να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Με φιλάει.
6: Αγαπημένη μου, μανάρι μου.
1: Δεν είπα αυτό, οκ. Okay. Μου λέει τι κάνετε και τα λοιπά. Λέω καλά είμαστε, πώ θα πάει. Και είπαμε λίγο στα όρθια. Μου λέει που είναι ο άλλο. Εννοούσε εσένα. Λέω θα έρθει σε λίγο πιο μετά. Μου λέει θα τον τζουρομαδίσω.
0: Θα το χάρω.
1: Αυτό είναι το σωστό. Τζουρομαδίσω. Λέω να το κάνουμε, αλλά να έχουμε βίντεο. Καταλαβαίνεις, λέω την αναγκαιότητα.
0: Ακόμα υπάρχει, και εκλογές. Υπάρχει μπιφ ακόμα φαίνεται.
1: Όχι, το είπε με γλυκό τρόπο. Μου λέει εγώ σας αγαπάω, εσείς δεν με αγαπάτε. Τη λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι καλή πελάτησα.
0: Δεν με αγαπάς.
1: Όχι, ναι. Τη λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι πολύ καλή πελάτησα. Και εμείς αγαπάμε. Όχι, το προσπέρασε. Αγαπάμε. Και μετά μπήκαμε σε μια πολιτική συζήτηση. Λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μου λέει δεν βγαίνει Μητσοτάκης. Οκ, okay, λέω δεν βγαίνει. Ποιος θα βγει, μου λέγω. Εντάξει, λέω να σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Και κάπου εκεί τελείωσε η πολιτική. Τελείωσε η πολιτική, τελείωσε η συζήτηση.
1: Ζωή μου, okay, ρε παιδί μου. Μεταξύ μας είμαστε δύο. Μπορεί λέω να το πω στον αέρα, αλλά είμαστε δύο. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Όχι, μου λέει γιατί είναι απίθανο. Δεν θα βγει ο Μητσοτάκης σίγουρο. Λέω υπάρχουν κάτι άλλοι στις δημοσκοπήσεις. Μην τις πιστεύεις. εμπιστεύετε τις δημοσκοπήσεις.
0: Τελείωσε.
1: Έχετε πέσει θύματα των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Μου λέγε διάφορα. Οκ, okay, έτσι λέω, εντάξει.
0: Άρα έχουμε και ζωή.
1: Να είμαστε καλά, δυναμία. Υγεία να έχουμε. Τα βάλαμε προχτές.
0: Ζωή αυτό.
1: Υγεία ναι. να έχουμε, λέω, ναι. και το γύρισα στις ευχές μου, το που λέγανε οι μπαρμπάδες.
0: Ναι.
1: Υγεία, τι άλλο θέλουμε στη ζωή.
0: Ή στα τρένα. Υγεία να έχουν τα παιδιά σας. Κυρίες μου και κύριοι.
1: Αυτό. Και τελείωσε εκεί.
0: Γιατί έτσι θα πάει η προεκλογική.
1: Και μου ξαναλέει φεύγοντας, άμα βρω τον Αποστόλη θα τον τζουρομαδίσω. Εντάξει, λέω, οκ. Okay.
0: Θα φροντίσω να με βρει, φρόντισα ήδη
1: εκείνη την μέρα. Η ζωή της λέω...
0: Ο Τσίπρας τι θα έλεγε να μας
1: της λέω της ζωής, είναι πολύ καλή στις μιμήσεις. Που δεν το έχει.
0: Και στις μηνύσεις.
1: Της λέω, σε είδα με την, σε μια επιτροπή πριν 20 μέρες, ήταν με την
0: Σοφία Βούλτεψη,
1: που την είχαν βάλει προεδρεύουσα.
0: Προεδρεύουσα παρατύπωση.
1: Ναι, και της λέω, πλάκα, και λέω, την πήγε στρένο, λέω, την Βούλτεψη πάνω, δεν ήξερε και τίποτα η καημένη Βούλτεψη και άρχισε να μου κάνει τη Βούλτεψη. Δηλαδή ήταν ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το μαλλί πώς είναι.
1: Όχι αυτό, από την επιτροπή.
0: Α.
1: Τα ατάκια και μου έκανε Βούλτεψη. Που ήταν πολύ αστείο να βλέπει τον Κωνσταντοπούλου να σου κάνει τη βούλτευση.
0: Άμα δεν βγει με την πολιτική, υπάρχουν παράθυρα.
1: Θέσει, να τη φέρει εσύ που φέρει σατυρικού καλλιτέχνε.
0: Δίπλα τον είχε το διαμαντή, δεν ξεσήκωσε τίποτα.
1: Δεν ξέρω,
0: από την υποκριτική τέχνη.
1: Πάντω.
0: Την Τζόρτζια. Να. Έχει την Τζόρτζια από την άλλη. Τραγούδι.
1: Ναι, αυτό μα
0: δηλαδή,
1: έχει
0: δηλαδή. Έχει διάβλου. Υπάρχουν κανάλια.
1: Είναι, όταν είναι χαμογελαστή ο Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, έχει ένα άλλο πρόσωπο. Κάνει φασαρία γιατί με τη φασαρία προσπαθεί να μπει. Να... Εντάξει, είναι δύσκολη και η μάχη. Τώρα λέει ότι θα βγει πρώτη. Είναι δύσκολη η μάχη έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χαμογελάει και λίγο αυτοσαρκάζεται, έχει κάποιες χαραμάδες αυτοσαρκασμού, είναι συμπαθητική. Όπως όλοι οι άνθρωποι όταν αυτοσαρκάζονται.
0: Εμένα θα μου πεις, δεν ξέρουμε στο χωριό πλάκα.
1: Εσείς είστε και στο χωριό, μπράβο.
0: Πανηγύρια, χαμό.
1: Συγχωριανοί είσαστε πραγματικά. Αυτά λοιπόν με τη ζωή. Ο Τσίπρας τίποτα σήμερα.
0: Τι, δεν πήγε καλά. Και εγώ
1: περίμενα και θα σας ενημερώνουμε.
0: Και οι φίλοι μας περιμένανε σήμερα
1: γιατί
0: να σας
1: είμαστε ακριβώς απέναντι από το στούντιο και όπως βγαίνουν, έρχονται. Ο αγαπημένος μας είναι ο Γερουλάνος, οπότε έρχεται.
0: Είναι,
1: που έρχεται
0: είναι.
1: Εκεί και λέμε για τους βελόνες που κολλήσαν. Είναι πολύ ειλικρινής. Λέει και αυτό στα δικά του εκεί.
0: Ο Γερουλάνος στην άλλη περίπτωση όμως. Είναι πραγματικά σοβαρός.
1: Ναι,
0: δεν είναι τώρα αυτή
1: είναι
0: που...
1: αυτό με την έννοια ότι αυτό που δείχνει είναι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ό,τι θα πει εδώ. Θα μας πει και μέσα με τον ίδιο τρόπο, ελαφρώς χαλαρό. Αν και έχει χαθεί τώρα τελευταία, δεν ξέρω τι γίνεται. Αφήνει τον Ανδρουλάκη και καλπάζει προς την εξουσία.
0: Χαμός τώρα, τον αφήνουν εκεί, δεν τον πιάνουν μετά.
1: Θα πάρει μόνο το σαραντάρι στην τσέπη.
0: Ο Δούκας κρατάει λίγο τα χαλινάρια εκεί που γκρινιάζει.
1: Τι να κάνει και ο Δούκας.
0: Τι να κάνει.
1: Τέλος πάντων.
0: Εάν ο Διαμαντοπούλος ζηλεύει το Λοβέρδο.
1: Όλα αυτά είναι μαζί.

0: Πάει και μισή ώρα. Προτείνω να βάλουμε και τη Ζαχαράκη. Είναι η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, καλεσμένη σε ένα βίτκαστ που το κάνει Χρύσα Γεωργακοπούλου.
1: Ωραία.
0: Λέγεται The Room. Και συζητάνε εκεί, προφανώς μάλλον και γνωρίζονται κιόλας, και έχουν μια πολύ φιλική κουβέντα και είναι ως εξής γίνεται ο διάλογος.
2: Τις περισσότερες φορές που συζητάμε, ξέρεις, θα το πω, το λέμε μεταξύ μας, που λέμε βρέσει, πάμε να πάρουμε αυτό, πάμε να καπάμε κάπου και που καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
3: Τέλειο.
2: Πάμε να καπάμε κάπου και που καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
3: Τέλειο.
0: Ωραία, ακούγεται από υπουργό της κυβέρνησης. Δεν έχουμε λεφτά, είναι συζητήσεις που λέει η δημοσιογράφηση. Αυτό είναι τέλειο.
1: Πολύ.
0: Και
1: διαπιστώθηκε. Και πάμε παρακάτω τώρα. Το διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε.
0: Εντάξει, στη χαλαρή κουβέντα, ξέρεις, σου βγαίνουν διάφορα. Προφανώς τη βγήκε αυθόρμητα. Γιατί έχουμε λεφτά, αυτό είναι.
1: Μπορεί
0: δεν ισχύει
1: και...
0: αυτό που λέει η κυρία Ζαχαράκη.
1: Εντάξει, τώρα και η Ζαχαράκη δεν είναι και επαγγελματίας πολιτικός και υπουργός. Μπορεί να μην έχει γυναίκα, να ζορίζεται. Ξέρουμε τι, από πού κρατάει, τι κάνει.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Μπορεί να σοσιαλίστρα, ξέρει από πού ήρθε.
0: Πιο συμβατή.
1: Έχει μαζέψει όλου του εκεί μέσα. Μπορεί να είναι Πασόκα που να μην είναι.
0: Είναι Ζαχαράκη. Δεν είναι δεξιά. Είναι μικρή, βέβαια, ναι. Τι...
1: Oh, δεν θέλω τέτοια.
0: Μπορεί να είναι λίγο πιο βατή σε σχέση με άλλου υπουργού. Αλλά είναι υπουργό.
1: Αλλά δεν σημαίνει κάτι, μπορεί να έχει πάει το αξία στο εξωτερικό. Απλά.
0: Τι εννοεί.
1: Εννοώ άγξα λίγο οι ορίζοντε αυτό μέχρι εκεί. Δεν έχει τη συντηρήλα των άλλων.
0: Ναι. Ναι, όντως τα ταξίδια κάτι δίνουν. Θα πάμε τώρα, Κύρκο, να ακούσουμε τις διαφημίσεις.
1: Υπάρχει ένα αίτημα από τον κόσμο. Ακόμα λέει τον Κύρκο να μιλάει. Κάποια στιγμή λέει να γελάει, να μιλήσει. Λέει θέλει ένα λεπτό Κύρκου, ζητάει ο κόσμος.
0: Χαζός είναι. Τι να μιλήσει.
1: Οπότε μόνο γέλια, παιδιά.
0: Μόνο γέλια. Δεν έχει μικρόφωνο, δεν φτάνουν τα μικρόφωνο εκεί.
1: Είναι τεχνικός.
0: Έχει την επίγνωση. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
4: Μπα, τη βρήκε την πόρτα, Λιβέντη.
5: Ζεκό, σταμάτα γιατί θα προβώ ομότητα.
4: Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες. Καμαρώστε αυθεντικό. Την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται.
3: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
4: Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έχεις για το σου κόσμο κουτουλιά, δεν γίνει γέφυρα της αλαμάνας. Θα ακούσεις.
3: Θα τα πάω. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
4: Άντε, αυτά που σου λέω εγώ.
5: Τι είναι αυτά που μου κάνει.
4: Να την κοιτάξει, άμα ξεδιληφτώ θα γίνω ένα κινητή και δεν σε γλιτώνει άνθρωπο.
3: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
4: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάδια.
5: Ζήκο, λέω!
4: Κάτσε καλά γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
5: Ζήκο, θα σε βαρέσω!
4: Τι να μην βαρέσει, το λέω, Ζήκο, θα το έχει που την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει κακομοίρα, το λέω, και μάλλον τη μου δώσει.
6: Η μελέτη πριν γράψει την ομιλία είχε δει Ζήκο.
7: Ναι, σίγουρα.
6: Και σου λέει: κοίτα, να δει τι κάνει ο αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
7: Τι είπε,
6: στο μικρομεσαίο ιδιοκτήτη.
7: Που αναλείψει κάτι βράδυ και βάζει κάτι ελληνικές ταινίες.
6: Ναι, ακούσαμε εδώ. Και... εδώ δεν είναι εκβιασμοί.
7: Τι
6: του,
7: ήταν
6: του Ζήκου, τον μπακαλόγα του.
7: Ναι, έτσι και πήρε παράδειγμα.
6: Τι του έλεγε: θα σε κάνω τη σαλαμάνα στο γεφύρι.
7: Ναι.
6: Και διάφορα άλλα που λέει ο Ζήκος. Ορίστε, κάποιος όλο αυτό το έκανε πολιτική.
7: Έχει πολλούς Ζήκους ο τόπος μας.
6: Γεμάτο.
7: Σε κάθε τόπο.
6: Γεμάτο.
7: Η διευκρίνηση ήταν ακόμα καλύτερη μετά που λέει. Είναι, δεν είναι μόνο οι βιομηχανοί οι εργοδότες, είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό το πήγε καλύτερο.
6: Ναι.
7: Ότι εκβιάζονται και αυτοί που έχει το ψιλικατζίδικο, ξέρω εγώ, με έναν υπάλληλο.
6: Ναι, είναι προφανώς.
7: Ναι.
6: Δεν εκβιάζεται.
7: Δεν είναι εργοδότρια. Εργοδότης είναι.
6: Έχεις γίνει ποτέ εργοδότης και μιλάς για να καταλάβεις. Εργαζόμενος και αυτό.
7: Όχι, δεν είχα.
6: Μην μιλάς τότε, δεν ξέρεις.
7: Ναι, κρίμα. Άρα, μήπως είμαι από την πλευρά των αυτών που εκβιάζουν με έναν τρόπο.
6: Προφανώς είσαι αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
7: Εντάξει, έχω υπάρξει αντιεπαγγελματίας.
6: Υπάρχουν οι επαγγελματίες εργαζόμενοι, σύμφωνα με το μυαλό τώρα τη μελέτη. Και οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι.
7: Νικολούλη, τώρα πάμε. Αγνωστό κόσμο.
6: Λοιπόν, στα τι εποχή, τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο έχουμε.
7: Χωρίς μη.
6: Δεν έβαλα μη.
7: Όχι, ναι, το λέω γιατί. Είναι πολλοί που δεν το ξέρουν,
6: ναι.
7: Το ξεχνάνε. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή, ναι. Αν βάζει μη στον Οκτώβριο,
6: ναι.
7: Το λέει Οκτώβριο, πρέπει να τον κόβει με τον καλημέρα. Γεια, φυλάκια, έλα, κατάλαβα.
6: Αυτό ναι, είναι ναι, έλα, έλα. Βασική, ο βασικός διαχωρισμός.
7: Ένας από αυτούς, εκεί ξέρεις ότι θα ακολουθήσουν πολλά άλλα.
6: Ναι.
7: Ξεκινάμε από αυτά.
6: Δηλαδή, σε επίπεδο Οκτώβριο... επιλογών θα
7: ναι.
6: Ακολουθήσουν
7: πολλά. Ναι, βέβαια. Που έχουν μια συνέπεια μετά όλα αυτά.
6: Ναι, οκ. Okay. Έχουμε Οκτώβριο πάντως.
7: Μάλιστα.
6: 8 Οκτώβρη. Οκτώβρη σήμερα, 8 Οκτώβρη.
7: Παγκόσμια ημέρα λεσβιών.
6: Α, δεν το ξέρω αυτό.
7: Να ξέρεις.
6: Εσύ που το έμαθες αυτό, πραγματικά.
7: Έχω φίλες λεσβίες και ξέρω.
6: Και τι σου λένε, σήμερα είναι η μέρα μας.
7: Γιορτάζουμε, ναι.
6: Ναι, και τι απαιτούν.
7: Είδες τα ζώα προχθές σου πάνε είναι τα ημέρα μας τα ζώα.
6: Όχι, δεν το ξέρω.
7: Ο τότε είδες το πάνε της Νέας Δημοκρατίας και λέει με το ζώο.
6: Όχι, ξέρουμε ότι ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία συμπίπτει με τη μέρα των ζώων. Το ξέρουμε χρόνια αυτό τώρα. Λοιπόν, και έρχεται χειμώνας. Το ξέρουμε ότι έρχεται χειμώνας, έτσι.
7: Όχι τον Οκτώβριο.
6: Όχι Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβριο, αλλά από το Δεκέμβριο.
7: Το Δεκέμβριο έρχεται. Και.
8: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
6: Αυτό. Μπορώ να το λέω εγώ. Όχι ο υπουργός.
7: Άμα γίνει υπουργός όμως. Α, είναι υπουργός, λες.
6: Λέει ότι έρχεται. Θα έχουν επίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν στις ζωές μας. Οι πόλεμοι γύρω-τριγύρω, αποκλεισμοί στενών, που είναι πολύ στενά, τα στενά του ορμούς κτλ. Και θα είναι δύσκολος χειμώνας. Αυτός είναι υπουργός για να μην είναι δύσκολος ο χειμώνας. Γι' αυτό έχουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση. Τη δυσκολία την εξωτερική που μπαίνει μέσα και σε κάποιο βαθμό αλληλοπλέκεται κτλ. Να μην είναι δύσκολο.
7: Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση όμως. Αναγνωρίζει ότι θα είναι δύσκολο.
6: Ο Θεοδωρικάκος,
7: μετά θα πάμε και στην πράξη.
6: Είναι σαν επισκέπτης. Σαν να είναι σχολιαστής σε πάνελ. Δεν έχει πάει σε μια εκπομπή να πει θα κάνουμε αυτά. Όλο λέει προβλέψεις.
7: Μπορεί αυτά να μην έχει ενημερωθεί ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνει κιόλας.
6: Εδώ το θέμα του παρθάσει υπουργός. Το κατάλαβε το τελευταίο δίμηνο και δεν λέει δεν είναι δικό μου θέμα η ακρίβεια. Είναι άλλο υπουργείο, το οικονομικό και καλά.
7: Ναι, ρε παιδί,
6: το βγάλει και αυτό από πάνω.
7: Τους κάνει υπουργούς ο Μητσοτάκης. Βλέπουνε. Ωραία, σου λέει δεν έχω ξανακάνει υπουργός. Πώς είναι ένας υπουργός. Βλέπει τον Άδωνη και σου λέει: ω, παπάτσες.
6: Και αυτό από πάνω.
7: Τους κάνει υπουργούς ο Μητσοτάκης. Βλέπουνε. Ωραία, σου λέει δεν έχω ξανακάνει υπουργός. Πώς είναι ένας υπουργός. Βλέπει τον Άδωνη και σου λέει: ω, παπάτσες τα λέμε. Κατάλαβες και δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Θα είμαι στα κανάλια να λέω παπάτσες. Άρα σου λέει αυτό είναι υπουργός. Αφού τον κάνει και τον ξανακάνει, υπουργός είναι να μην κάνεις τίποτα και να βγαίνεις στα κανάλια, να έχεις τάσει ήδη εκεί.
6: Ο Άδωνης.
7: Ή σαν τον Βορύδη να κάνει τέτοιο, τον αδιάφορο.
6: Ατακούλες να πετάει ο Βορύδης.
7: Και να ακίζεται με τη φωνή του κοντά στο μικρόφωνο.
6: Εντάξει, είναι έξυπνος ο άνθρωπος και θέλει να το δείξει με κάποιο τρόπο. Κάνει ακισμούς.
7: Μάλιστα.
6: Τι να κάνει.
7: Αυτό δεν μπορεί ο καθένας.
6: Δεν έχει αντικείμενο ο Βορύδης, δεν είναι υπουργός.
7: Όταν του πήραν το τσεκούρι από τα χέρια δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό ήξερε, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Χωρίς τσεκούρι δεν ξέρει.
6: Δεν έχει κάτι, οπότε βγαίνει και λέει να πάω σε αυτή την εκπομπή. Α πούμε δύο λόγια, καφενείο τύπου. Να περάσει η ώρα.
7: Τι άλλα.
6: Ναι, κάτι τέτοιο. Εσείς τι εννοείτε. Γιατί, ναι. Κάτι τέτοιο, πετά κάτι κουλές ερωτησούλες.
7: Τίποτα, παιδί μου, σαν να κάνει ραδιόφωνο, δεκαετία του 90.
6: Ναι, παλιωμοδίτικο, μένα
7: ναι,
6: λέει,
7: ναι,
6: okay, πάντα ραδιόφωνο.
7: Να λέει ατάξει, ανάμεσα στα τραγούδια.
6: Στην Ισπανία, από την Ισπανία, μας έρχεται μια εξέλιξη. Είχαμε δει όλη την Μαρί Κάρμεν, αυτή την 87χρονη, Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε σύμβολο όλου αυτού της τραγωδίας που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, που ο κόσμος χάνει σπίτια. Που δεν έχει σπίτια, εκεί που πληρώνει το τάδε νίκιο μπορεί να αυξηθεί 10 φορές παραπάνω.
7: Το τάδε δάνειο, να έρθει το κοράκι να στο πάρει μια μέρα.
6: Πέθανε αυτή χθες βράδυ, έφυγε από τη ζωή αυτή η γιαγιά η τόσο συμπαθητική, που την είχαν βγάλει από το σπίτι πάνω σε ράντσο.
7: Και που ξεκίνησαν όλοι οι ξεσηκωμοί στην Ισπανία.
6: Ναι, και θα οδηγούνται και σε εκλογές.
7: Λόγω αυτού,
6: ναι. Δεν μπορούσε ο Σάντσετ κάτω από όλη αυτή την πίεση της κοινωνίας και πάει σε εκλογές και ό,τι γίνει βεβαίως. Ήταν στο νοσοκομείο από τη μέρα που τη βγάλανε από το σπίτι, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και χθες το βράδυ έφυγε από τη ζωή. Πολλοί στην Ισπανία χρεώνουν αυτό το θάνατο σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε. Και δεν το ξέρουν, μπορεί να
7: οφείλεται. Καλά, ήταν μια γυναίκα 87 χρονών.
6: Μια φοβερή ένταση.
7: Είναι τώρα σε επιβαρύνει σε μια τέτοια ηλικία κάτι τέτοιο.
6: Και η Ισπανία είναι πρωτοπόρος στις εξώσεις, πολύ πριν αρχίσουμε κι εμείς εδώ.
7: Τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε τον ντουμπ που κάνανε οι μπάτσι μέσα με κρουνούς, με τέτοια, με διάφορα.
6: Και δείχνει πόσο ανίσχυρες είναι οι κυβερνήσεις μπροστά στις πανίσχυρες τράπεζες και στα φαντς.
7: Και βλέπουν ποιες είναι οι κυβερνήσεις
6: πραγματικά. Είτε είναι αριστερός σοσιαλιστής όπως στην Ισπανία, είτε είναι δεξιός όπως εδώ. Αυτό γίνεται παντού. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι λαοί. Καλές οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ισπανία και εδώ πάει το πάμε οπουδήποτε ή και άλλοι να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, αλλά δεν σώζεται η κατάσταση έτσι. Όπως βλέπεις και σε σύγχρονες χώρες και σε μη σύγχρονες χώρες και στο βορρά και στο νότο παίρνουν σπίτια. Αυτοί θα φάνε και ανθρώπους, θα σκοτώνουν στον δρόμο. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, που είναι το σύστημα της ελευθερίας, να πάνε να τα πούν στη Μαρί Κάρμεν, που δεν ακούει τώρα βέβαια. Η οποία κυρία αυτή έμενε 70 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα. Και ήταν με ενίκιο, όπου ήρθε.

0: έγραψε ένα funds εκεί, πώς το λένε, μια εταιρεία real estate, και αγόρασε όλο το κτίριο και αύξησε το ενίκιο της 275%.
1: Μια χαρά.
0: Της το αύξησε με τη μία. Και έπρεπε να πληρώνει 2.650 ευρώ το μήνα.

0: να έρθει ο άλλος, αυτός που καθόταν εδώ στην καρέκλα νωρίτερα, ότι θα είναι καλύτερος από τούτον εδώ, γιατί τι θα κάνει γι' αυτά. Θα κάνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτά.
1: Δεν πρόκειται.
0: Στα
1: να
0: λόγια
1: κάνει.
0: Θα σου πω μπορώ. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει
1: στην
0: τίποτα.
1: Στην πράξη βλέπουμε ότι το φαν κυβερνάει και όχι αυτός.
0: Αυτό ακριβώς λοιπόν.
1: Γιατί τους τσάμπα μάγκες τους κάνουν εύκολα σε όλα αυτά. Ο Σάντσες, Σάντσεθ, ναι. Ότι δεν θα πάει, τέλος πάντων, είναι κατά του Ισραήλ κτλ. Σούζα όμως το φαντ. Σούζα όλα τα συμφέροντα σε όλα αυτά.
0: Μα προφανώς, και επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, δεν κυβερνάει αυτός που είναι στο Μαξίμου. Ο ενίκος του Μαξίμου δεν κυβερνάει. Είναι τυπικός αυτό, όπως είναι και στο κυβερνητικό μέγαρο πρωθυπουργικό της Ισπανίας. Είναι αλλιώς οι δομές εξουσίας. Αν θες πραγματική απελευθέρωση, χτυπάς αυτές τις δομές εξουσίας. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε βραδιά εκλογών με πίτσα.
1: Και αν θες
0: αυτό
1: να κάνεις το
0: είναι
1: μάγκα,
0: ωραίο, δεν λέω, πολύ
1: καλό είναι, ναι, εντάξει, όλα περνάμε, αλλά αν θες να κάνεις το μάγκα, έξουση στο φαντ.
0: Μα δεν μπορείς.
1: Όχι στην κυρία.
0: Μα δεν μπορεί να βγάλει το φαντ, γιατί να βγάλει το φαντ είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είπανε Θάντεφ.
0: Ναι, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει φτιάξει όλα αυτά και γι' αυτό τα αλλάξαμε. Όλα αυτά, και δεν είναι μόνο εκεί. Στον τομέα της ενέργειας είχαμε μια εταιρεία και τώρα έχουμε 5-6 για την υπάροχη. Και είναι το χρηματιστήριο.
1: Δεν στηρίξατε τον Αλέξη όμως να φύγω από την Ευρώπη και το ευρώ.
0: Ο Αλέξης.
1: Τότε.
0: Τι έκανε.
1: Με τον Άλωνα.
0: Ποιος.
1: Στον νομισματοκοπείο που θα κόβαμε χρήμα.
0: Θα κόβαμε...
1: Δεν θέλατε.
0: Τι θα κόβαμε, λάσπη θα κόβαμε, κόβαμε χρήμα.
1: Δεν θέλατε όμως τότε και οτέψατε.
0: Δεν στηρίξαμε τον Αλέξη που δεν θα τα έκανε αυτά.
1: Δεν πήγατε να πάρετε δύο υπουργεία. Να συγκυβερνήσετε.
0: Με ποιον.
1: Μπήκε ο Ταρίφας μέσα μου τώρα. Το κουκουέ με τον.
0: Για να κάνει αριστερό. Τι, να βγάζει την 87χρονη έξω.
1: Να βγάζει μπορούσε την 87χρονη έξω.
0: Μπορούσε να αποτρέψει η κυβέρνηση της Ισπανίας. Η ισχυρή, γιατί λέμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Η Ισπανία είναι μεγάλη χώρα. Mm. Μπόρεσε ο Σάντσεθ να το αποτρέψει αυτό. Που είναι δημοκράτης και εδώ γουστάρουν πολύ το Σάντσεθ επειδή είναι αριστερός και τα βάζε για την Παλαιστίνη, είπε αυτονόητα πράγματα δηλαδή. Μπορούσε να το κάνει ο Σάντσεθ, μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης,
1: μπορεί
0: να το κάνει ο Μακρόν, μπορεί να το κάνει η Ούρσουλα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Όλοι αυτοί είναι όχι υπαλληλάκια. Μαριονέτες παίζουν με σκοινιά από πάνω οι άλλοι.
1: Και τι υπάλληλοι είναι όμως που εκβιάζουν τα αφεντικά τους. Όχι και τόσο θα λέγει
0: κανείς.
1: Με έναν εριστικό τρόπο.
0: Και καθόλου λοιπόν. Θα πάμε σε Τσίπρα.
1: Έχουμε και συναυλία να πούμε μετά.
0: Πες την τώρα, δεν προλάβουμε.
1: Ωραία. Έχουμε αύριο την Παρασκευή. Αύριο που έχουμε Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε μεγάλη συναυλία στις Σκουριές. Το μεταλλείο έχει γίνει. Ακούγεται και διαφημίσεις πλέον. Από την καναδική, την Eldorado Gold. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στην Αγγλία. Επένδυση, ναι. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός σήμερα και έχει μεγάλη συναυλία αύριο. Μαζί με τα Τέμπη όμως, με τον Σχυλογό, είναι και ο Ασλανίδης μαζί.
0: Ναι.
1: Κάνουν μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού. Ξεκινάει στις 6 ώρα. Έχει πολλούς συμμετέχοντες. Είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Χαρούλης, η Μποφίλιου, ο Χαΐνης Αποστολάκης, ο Social Waste, Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη και η Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Αύριο θα συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στις Σκουριές, που είναι Σκουριές και Τέμπη μαζί. Ενάντια, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ όρθιοι.
0: Στη Χαλκιδική,
1: στη Χαλκιδική είμαστε ακόμα εδώ όρθιοι. Αντιστεκόμαστε. Ναι, θα έρθουν εδώ να μας ρουφήξουν. Έχουν κόψει ήδη τα δάση από τότε, θυμάσαι. Τι είχε γίνει,
0: κρανιούτο. Είναι υπερτιμημένο.
1: Καλά είναι. Και τέλος πάντων θα ξαναβγεί. Λίγο να το ποτίσει, θα ξαναβγεί. Η εταιρεία δεν βγαίνει εύκολα.
0: Έχει ένα κυπαρίσι, ένα πεύκο και έχει μια ράβδο χρυσού. Τι προτιμάς. Είδε που σταματά.
1: Θα πληρώσουμε το κυπαρίσι τον νίκη, όχι με τη ράβδο.
0: Βέβαια θα μου πει το κυπαρίσι αναπνέει. Αλλά με τη ράβδο, με την έγκυο, παίρνει ένα οξυγόνο.
1: Λόγους που δεν αναπνέει.
0: Παίρνει τεχνητό οξυγόνο για να αναπνέει. Όλα λύνονται με τη ράβδο, ξέρω με το κυπαρίσι.
1: Όλα υπάρχουν. Λοιπόν, αύριο όλοι λοιπόν στη συναυλία λύνονται.
0: Βέβαια συνδέονται. Γιατί μπορεί να κόπηκαν από εκεί τα κυπαρίσια, αλλά θα πάνε όλοι κάτω από τα κυπαρίσια επειδή δεν θα έχουν κυπαρίσια. Το πιασέ.
1: Πώς θα πάνε κάτω, αφού δεν θα υπάρχουν κυπαρίσια. Θα είναι κάτω,
0: δίπλα,
1: κάτω από τα εργοστάσια.
0: Γιατί υπάρχουν χώροι που τα κυπαρίσια παραμένουν και δεν κόβονται και είναι τα νεκροταφεία.
1: Τι λέει ρε παιδί.
0: Ήταν πολύ σύνθετη σκέψη.
1: Πολύ που δεν χρειαζόταν τόσο.
0: Όχι, ναι. Μετά από αυτή τη σύνθετη σκέψη θέλω μια άλλη εξίσου καλή σύνθετη σκέψη.
2: Εγώ ήμουν πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ.
3: Μπράβο!
2: Ήμασταν εμείς αυτοί που θεσμοθετήσαμε το στρατηγικό διάλογο. Στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ήρθε χθες ο κύριος Ρουμπίο.
3: Μπράβο!
2: Ήταν η έκτη σύνοδος. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
3: Θυμάμαι την αρχή. Στρατηγική εταίρη. Με τη φωτογραφία του κ. Τράμπ και του Τσίπρα.
2: Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος και στρατηγική εταίρη. Σημαίνει ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας σε μια συμμαχία παραδοσιακή και συζητάμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αμοιβαία υποφελής κινήσεις και αποφάσεις. Και αμοιβαία υποφελή σημαίνει ότι βεβαίως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταίρων μας, αλλά και

0: τα δικά μας.
1: Πάντα να ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς. Εδώ είναι ο Τσίπρας από τα παραπολιτικά που ήρθε πριν δύο ώρες και ήταν εδώ στο Σκουρί και τον Ξενάκη. Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς να μιλάνε για αμοιβαιότητα με τεράστιες χώρες, εδώ είναι η Αμερική, μπορεί να είναι η Κίνα, δεν ξέρω τι άλλο, είναι για γέλια πραγματικά. Γιατί έρχεται ο Αμερικάνος, ούτε καν θα συζητάει, θα λέει, πάρε αυτό το χαρτάκι μέσω Κίμπερλι, τα υλοποιείτε.
2: Και πες το, ναι.
1: Σε παρακαλώ πολύ, τελειώνεται.
2: Και θα έρθουμε τα πλήγο
1: με ένα νεύμα, με ένα νεύμα, κάντο. Και πάει τώρα ο άλλος να πει αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα είναι, τι θα πω όμως εγώ στον κόσμο, πρέπει να πάρω κάτι. Θυμάσαι το Σιμίτι στον. Ο Μπέρνς ήταν ο υπουργός, ο πρωθυπουργός της. Πώς τον λέγανε, ο Βρετανός πρωθυπουργός που του έλεγε τα Ελγίνια. Σε ένα διάλειμμα μια.
2: Ο Μπλερ.
1: Ο Μπλερ, ο Μπλερ. Σε μια διάσκεψη της Ευρώπης, στο όρθιο, με κάτι φλιτζάνια, με κάτι φλιτζάνια πίναν καφέ, ο άλλος κοίταγε έξω από το παράθυρο και του λέει ο Σιμίτης, έχω εκλογές, κάτι με τα μάρμαρα να πούμε, σε παρακαλώ, αυτό ακριβώς. Ναι. Έτσι γίνεται η περήφανη εξωτερική πολιτική. Και...
2: καλά, τότε δεν είχαμε Γεραπετρίτη. Τώρα έχουμε Γεραπετρίτη. Θα τολμήσει ο Γεραπετρίτης.
1: Επίσης τότε δεν είχαμε και Σούδα.
2: Ο άλλος στο Γεραπετρίτη. Νο.
1: Δεν είχαμε και Σούδα και Τσίπρα και θα ακούσεις τι διαπραγμάτευση.
2: Καλά. Και πριν που είπαμε για την Ελντοράντο Γκολτ, δεν θα τα άφηνε αυτά ο Αλέξης να κοπεί δάσος.
1: Τα είχε σταματήσει αυτά. Το Σκουρλέτ, υπουργό τότε. Χαμός. Και το Λαφαζάνη, χαμός. Θα ακούσουμε πώς έκανε τη διαπραγμάτευση με τον Biden.
0: Θέλω να θυμίσω. Το 16 εγώ είχα συναντηθεί με τον Biden και μου είχε ζητήσει αντιπρόεδρος τότε. Μου είχε ζητήσει πενταετία για την βάση της Σούδας. Να μην ανανεώνουμε κάθε χρόνο και ανανεώνουμε κάθε πέντε χρόνια. Mm-hmm. Είχα αρνηθεί.
3: Μπράβο!
0: Γιατί ζήτησα περισσότερα ανταλλάγματα.
3: Μπράβο!
0: Και δεν μου τα έδωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε το 19-20 και όχι μόνο έδωσε πενταετία τη Σούδα, έδωσε επαόριστον τη Σούδα, άλλες τέσσερις εγκαταστάσεις σύν την Αλεξανδρούπολη. Επαόριστον.
1: Είδες οι διαφορές που υπάρχουν. Πήγε στον Biden τότε την πρώτη που του λέει όλα και όλα, δεν σας τη δίνουμε. Κάθε χρόνο θα υπογράφουμε συμβόλαιο. Δεν έχω χειρότερο, πάλι χαρτιά βγάλε.
2: Ναι, είναι αυτό. Και μόνο το ταξίδι να κάνεις από Αμερική κάθε τόσο και να εξαρτάσει. Και άμα του γυρίσει το μάτι του Τσίπρα και δεν υπογράψει.
1: Αυτό.
2: Τι θα γίνει τώρα.
1: Γι' αυτό ήρθε ο ενδοτικός Μητσοτάκης.
2: Και άμα δεν μας δει διαβολικά καλούς.
1: Ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι έγινε αυτός ο διάλογος.
2: Σε άπτες τα αγγλικά του Τσίπρα, βέβαια.
1: Τι κατάλαβε ο Μπάιντεν, τι κατάλαβε ο Τσίπρας τώρα από όλο αυτό. Μην τους αφήνουμε μόνους τους. Να πηγαίνουν και δύο άνθρωποι που ξέρουν.
2: Είναι που είναι και ο Μπάιντεν σαν κομμωδίνο που τον αφήνει στα σταθεί.
1: Τότε ήταν.
2: Τότε ήταν ενεργός.
1: Ήταν αντιπρόεδρος. Ήταν λίγο πιο.
2: Τον είδαμε και πρόεδρο.
1: Σαν πρόεδρο ήταν αλλού, έφευγε. Από τις ομίλειες έφευγε. Τον χάνανε μέσα στους χώρους εκεί πήγαινε, πέρα δόθε. Μόνος του. Χανότανε. Δηλαδή πρόεδρος Αμερικής και με βάση αυτό βγήκε ο Τωρινός που είναι επίσης.
2: Ακόμα
1: φεύγει,
2: είναι...
1: ακόμα καλύτερος. Ακόμη. Ναι, πραγματικά. Και ήρθε ο Ρούμπιο χτες με φόντο την Ακρόπολη να πει για τις αρχές και για τις αξίες της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας. Με τον Τραμπ πρόεδρο. Ποιος κοροϊδεύει. Ποιος κοροϊδεύει, ποιον δηλαδή.
2: Αν είναι κάποιος δημοκράτης, είναι ο Τραμπ.
1: Όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπαμε. Οπότε, Κύρκο, φτάσαμε στο τέλος.
2: Αυτό ήτανε, τραγούδι.
1: Ναι, θα βάλουμε με ένα επίκαιρο τραγούδι με αφορμή τα όσα έγιναν χτες με το Ρούμπιο που ήρθε εδώ. Στην πατρίδα μας και συζήτησε και κάναν και κοινές δηλώσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο.
2: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1 γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Πρωινή αφετηρία, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας, καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Το δεύτερο.
0: Έτσι. Το δεύτερο γιατί.
1: Δεν ξέρω αν το πιάσες.
0: Παίζει ρε πουδάκι.
1: Παίζει.
0: Ρε πουδάκι.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους.
1: Αν καλά υπηρεσία.
0: Ευπηθώς αναφέρω.
1: Καλά. Πόσες φορές το είχα κάνει αυτό εγώ στη σημαία.
0: Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. 9 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Βοήθεια μας.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Το αυγό.
0: Τι έχουμε
1: σήμερα. Έχω ένα ερώτημα.
0: Περίμενε. Αυτή είναι η σωστή έναρξη.

0: Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Τα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς. Και πάμε σιγά σιγά να απογειωθούμε και για αυτή την εκπομπή. Πρωινή αφετηρία μαζί σας μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Γλυκά Παρασκευούλα. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Αυγού. Οπότε.
1: Το ερώτημα είναι ένα.
0: Ρούφα τα αυγό σου, μούλη.
1: Το ερώτημα είναι αιώνιο και αναπάντητο.
0: Παρακαλώ.
1: Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα?
0: Η κότα έκανε το αυγό.
1: Γιατί, και το αυγό ποιος το έκανε?
0: Η κότα.
1: Και η κότα από πού βγήκε?
0: Από το αυγό.
1: Άρα. Τι γελάς?
0: Κάτι έκανε και ο κόκορας.
1: Δεν μου λες όμως.
0: Τι ξέρεις πώς γονιμοποιεί ο κόκορας την κότα?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω εντρυφίσει τόσο πολύ.
0: Αλήθεια τώρα, δεν ξέρεις?
1: Γιατί ξέρεις?
0: Ναι.
1: Πώς?
0: Της πετάει ένα υγρό.
1: Δεν θέλω να σε σοκάρω. Δεν θέλω να σε σοκάρω.
0: Από μακριά. Άσε μένα. Από μακριά. Τυραντίζει από μακριά.
1: Μάλιστα, τυραντίζει.
0: Κόκορας.
1: Ο κόκορας.
0: Τον οποίο άμα καταφέρεις να τον πιάσεις.
1: Κρασάτος.
0: Κρασάτος γίνεται φανταστικό. Έχεις πιάσει ποτέ κόκορα?
1: Έχω πιάσει.
0: Αλήθεια? Και...
1: Και
0: μετά.
1: Και μετά.
0: Στη φάδο. Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως καταλαβαίνετε. Με πολύ χαρούμενη διάθεση να σας κρατήσουμε συντροφιά. Έχουν έρθει ήδη οι πρώτες σας καλημέρες. Ο φίλος ο Παύλος έστειλε το μήνυμά του και τη φωτογραφία του. Σου βάζω απουσία, Παυλάρα, χθες που ήσουν. Έτσι, που ήσουν χθες. Καλημέρα.
1: Στο δυνατό να το βάλω.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται, εννοείται.
1: Δεν πάει πιο δυνατά.
0: Τεχνολόγια, τεχνολόγια.
1: Δεν πάει πιο δυνατά.
0: Όχι, για να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Από τις 5 παρά. Ναι. Παράνε τα μηνύματα.
1: Παράνε.
0: Καλημέρα, Έρη. Καλή Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Με υγεία σήμερα το μενού έχει κέικ κεράσι με σοκολάτα.
1: Αύριο κεράσι εγώ.
0: Κοίτα, κεράσι. Ωραίοτατο.
1: Είπαμε τώρα τι μου τα δίνεις. Αυτά είναι. Εντάξει, ωραία. Μπράβο και μπράβο του και υγεία στα χέρια του και όλα αυτά. Αλλά.
0: Εσύ είσαι με το αλμυρό, ξέρω.
1: Είμαι με το αλμυρό.
0: Ό,τι μόλις βλέπεις τη ρόπιτα τρελαίνεσαι.
1: Μόνο τη ρόπιτα.
0: Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με το.
1: Έτσι, ναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Για Παρασκευή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με υγεία τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα με υγεία και χαρά σε όλο το team. Καλή εκπομπή με καλά νέα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να γράψω περισσότερα. Δεν είμαι πολύ καλά. Είμαι έτσι λίγο στεναχωρημένος με το δράμα Καρβέλα Βύση. Ναι, είσαι στεναχωρημένος, αλλά δεν μας είπες με ποιον είσαι, με τον Καρβέλα ή με τη Βύση.

0: Λοιπόν, πολλά τα νέα και σήμερα και φυσικά ο απόϊχος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ήρθε εδώ χθες ο πρόεδρος της Ελλάς και την ώρα που εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στο στούντιο, μάλλον πριν εμφανιστεί, πριν ανέβει πάνω στο σταθμό, έπεσε το ρεύμα στην περιοχή.
1: Αλήθεια, λεστά.
0: Έπεσε το ρεύμα στην περιοχή και ήμασταν εδώ χωρίς ρεύμα, αλλά...
1: Εδώ χωρίς ρεύμα εμείς.
0: Εμείς δεν ήμασταν, διότι διαθέτουμε γεννήτριες στο σύστημα, καταλαβαίνεις. Αλλά όσο να είναι, ανέβηκε με τις σκάλες. Έχουμε και κάποιον όροφο, είμαστε στα ψηλώματα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το αντιμετώπισε με χιούμορο ο πρόεδρος της Ελλάς και βεβαίως όλα αυτά αποτυπώθηκαν και στην επίσκεψη που έκανε. Δηλαδή είχε μια ομάδα με ανθρώπους που κάνουν την πρόθεση των δραστηριοτήτων του μέσω των social κτλ. Και έφτιαξα μάλιστα και ένα βιντεάκι πάρα πολύ ωραίο και τα λοιπά, για το πώς όταν ήρθε και τα λοιπά. Εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται στην οικοδομή εδώ, μίλησε με όλους, είχε έτσι επαφή. Και βεβαίως όλα όσα είπε, είπε μάλιστα ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είπε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις ο κόσμος λέει περνούσε καλύτερα, λέει, με τα μνημόνια από τώρα. Δηλαδή σύμφωνα με τις μετρήσεις, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελλάς.
1: Τι να δεις που έχει δίκιο όμως.
0: Ναι, και μάλιστα.
1: Έχει ή δεν έχει τώρα, σοβαρά.
0: Στις τιμές που παρέθεσε στο Βασίλη Σκουρή και στο Σωτήρη Ξενάκη, αυτό αποτυπώνεται και είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι ας πούμε παράδειγμα η βενζίνη είχε πολύ χαμηλότερα. Είχε.
1: Μάλιστα.
0: Αναφέρθηκε στη βενζίνη, αναφέρθηκε στο ρεύμα, αναφέρθηκε στο ενίκεια κτλ. Όντως, είπε όλα αυτά. Όταν ήμουν, λέει, πρωθυπουργός, η βενζίνη είχε 1,10. Εντάξει. Και τώρα, λέει, έχει 2,5 ευρώ.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπε τι θα κάνει όταν θα είναι, αν ανέβει.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω τώρα ποιο είναι η ένστασή μου. Είπε, το ενίκιο, λέει, έκανε 500 ευρώ και τώρα, λέει, κάνει 1,000.
1: Ναι.
0: Απλά να θυμίσουμε στον πρόεδρο της Ελλάς ότι τότε πηγαίναμε και παίρναμε 60 ευρώ στο ATM. Δηλαδή, ναι, μπορεί να ήταν χαμηλά τα πράγματα, αλλά όσο να είναι, δεν είχαμε να πεις και μια.
1: Τότε δούλεψε πολύ η Stroma Bank.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Stroma Bank.
0: Ό,τι υπήρχε στην άκρη. Μα και πάλι δεν μπορούσες, αδερφέ μου, να κάνεις ανάληψη. 60 ευρώ έπαιρνες εσύ, 60 ευρώ έπαιρνα και εγώ.
1: Παιδί μου, Stroma Bank. Ξέρεις την Stroma Bank.
0: Τι, για πες.
1: Αυτά που κλείβονται κάτω από το.
0: Α, εννοείς τα μετρητά.
1: Βέβαια.
0: Τα προπολεμικά.
1: Βέβαια. Γιατί δεν υπάρχουν, νομίζεις.
0: Τώρα δεν νομίζω.
1: Καλά.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Και πώς γίνεται, ρε Σιέρη, από όλες αυτές τις γιαγιάδες και τους παππούδες και όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Ναι, που τους εξαπατούν.
0: Ναι.
1: Να ακούς κάτι ποσά τα οποία λες.
0: Πού τα έχει
1: τόσα λεφτά.
0: Προφανώς όλοι έχουν, απλά δεν έχουμε εμείς, ρε Σιλία.
1: Έτσι, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μετά ένας άνθρωπος που είναι μιας κάποιες ηλικίες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τώρα εσύ μην κοιτάς, είσαι νιάτο δηλαδή. Τώρα δεν είσαι, καταλαβαίνεις. Ένας άνθρωπος μιας κάποιες ηλικίες,
1: ναι,
0: έχει κάνει το κομποδεμά του, ρε παιδί μου. Έχει βάλει στην άκρη 5 για μια ώρα ανάγκης. Τώρα εσύ είσαι.
1: Εγώ.
0: Λεβεντόπεδο, τσολιάς τώρα. Τι,
1: εγώ στην
0: τι
1: ώρα ανάγκης θα μείνω μόνιμα. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Τα μνημόνια για ορισμένους ήρθαν, θα μείνουν και θα είναι για πάντα εδώ.
1: Δεν υπάρχουν στιγμές, δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
0: Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού.
1: Μάλιστα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
0: Έτσι, αυτά τα λαϊκά άσθηματα.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια να κάνουμε έτσι παρεούλα για αυτό το όμορφο πρωινό ξημέρωμα της γλυκιάς Παρασκευούλας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται όχι μόνο με τα θέματα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά φυσικά και με όλο αυτό το πόλεμο που γίνεται γύρω από την Άννα Βύση, τον Νίκο Καρβέλα κτλ. Εσένα σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει, επειδή να ακούσει αυτή τη μουσική?
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ίσως πρακτική.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να απασχολεί τα κοινά αυτό.
0: Εντάξει, γιατί μιλάμε και τώρα για δύο καλλιτέχνες.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ γνωστούς, με πολύ μεγάλη επιτυχία και μια συνεργασία που μετρά περισσότερο από 50 χρόνια. Ναι. Και ξαφνικά βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Ο μισός κόσμος έχει πάει με την Άννα Βύση, ο άλλος μισός είναι με τον Νίκο Καρβέλα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι χθες άκουγα όλους τους δικηγόρους εξειδικευμένους στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και ήταν κάτι που πραγματικά δεν γνώριζα σε το βάθος αυτού που θα πω, ότι ένα τραγούδι, το καλλιτεχνικό δημιούργημα δηλαδή, ανήκει ξεκάθαρα και μόνο στο δημιουργό.
1: Ακριβώς.
0: Και αν θέλει ο δημιουργός να παρέμβει στο πώς θα παρουσιαστεί ένα τραγούδι, ο τρόπος, από ποιον, μπορεί να το σταματήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: ναι, λογικό είναι.
0: Έχει,
1: ναι,
0: μία, έχει μία νομική βάση αυτό που λέει ο Νίκος Καρβέλας, ότι διαφωνώ με τον τρόπο που παρουσιάζεται κτλ. Ανεξάρτητα τώρα αν εδώ έχουν
1: εμπλακεί. Μα νομίζω όμως ότι η αιτία της διαμάχης δεν ήταν αυτή.
0: Ναι, είναι, περισσότερο ήταν τα χρήματα. Έτσι, τα χρήματα ήταν, αλλά αναφέρθηκε και στο φαραωνικού τύπου. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η συναυλία και τα λοιπά, στο ΆΚΑ και αυτά. Και βεβαίως, κυρίως πρωτίστως ήταν το οικονομικό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα έβαλε και κάποια ζητήματα για την αλλαγή της παρουσίασης που, στην οποία δεν είχε εμπλοκή. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί και γιατί να έχει εμπλοκή, εντάξει. Ο κάθε καλλιτέχνης, ο τρόπος με τον οποίο θέλει να παρουσιαστεί το έργο του, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε. Να φέρει, ας πούμε, έναν Αμερικανό σκηνοθέτη και να κάνει.
1: Διάφορα, ναι.
0: Τη δουλειά του.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι έτσι όμως. Οι νομικοί, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και γνωρίζουν πολύ καλά το πλαίσιο, λένε ότι ο δημιουργός έχει άποψη ακόμα και για το πώς θα παρουσιαστεί το καλλιτεχνικό δημιουργήμα του.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Και ότι αν θέλει. Αν θέλει ο Νίκος Καρβέλας να βάλει, να κάνει ασφαλιστικά μέτρα και να απαγορεύσει τα τραγούδια να λέγονται από την Άννα Βύση, αυτό μπορεί να το κάνει. Και δεν μπορεί, αυτό είναι κάτι το, δηλαδή παραδείγματος χάρη, εάν τραγουδήσει κάποιος το τραγούδι σου ενώ το έχεις απαγορεύσει, μετά παρεμβαίνει ο νόμος αυτεπάγγελτα, γίνεται αμέχρι και αυτόφορο.
1: Έτσι, εντάξει, ακριβώς.
0: Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό συζητείται πάρα πολύ στους κόλπους, έτσι, και στα social γίνεται περισσότερο. Έχει ένα ενδιαφέρον για το νομικό πλαίσιο, για το πώς, πότε και τα λοιπά μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα τραγούδια. Βέβαια η αλήθεια είναι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, ας πούμε, ότι η Άννα Βύση δεν θα ξανατραγουδήσει το 12 ή όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Απ' την άλλη βέβαια μιλάμε για μια σύγκρουση που θα περίμενε κανείς ότι με το πέρασμα του χρόνου μπορεί και να ξεφουσκώσει. Και ίσως και έτσι να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα trend, όπως λένε.
1: Αυτό είναι το θέμα όμως, ότι πλέον μέσα στις ειδήσεις της ημέρας,
0: ναι,
1: μπαίνουν και τέτοια θέματα.
0: Προφανώς, ναι, γιατί ο κόσμος...
1: Με τέτοια απήχηση όμως, γιατί εντάξει δεν σου λέω ότι δεν μπαίνανε παλιότερα, μπαίνανε. Αλλά είχαν την ίδια απήχηση? Όχι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Κοίταξε, θα σου πω. Μια διαμάχη η οποία είχε πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα τότε δεν υπήρχαν και τα social, δεν υπήρχε και το διαδίκτυο κτλ. Ήταν η διαμάχη Καζαντζίδη-Νικολόπουλου. Έτσι. Η περίφημη τότε διαμάχη που είχαν, που έφτασε μέχρι τις αίθουσες των δικαστηρίων και την.
1: Και αποδείχθηκε περίτρανα, να τα λέμε γι' αυτά.
0: Κέρδισε ο Νικολόπουλος.
1: Ναι, ότι τι. Ότι ο μέχρι τότε Θεός,
0: ναι,
1: έκανε τα μύρια όσα.
0: Ναι, έκανε τα μύρια όσα, αλλά και επίσης από τότε άρχισε να διαφαίνεται ότι το δημιούργημα ανήκει ξεκάθαρα στον συνθέτη, στον στιχουργό.
1: Ναι, είναι αλληλένδετα όμως συνδεδεμένα, ο δημιουργός είναι αλληλένδετα συνδεδεμένος με τον ερμηνευτή. Γιατί αν δεν ερμηνεύσει κάποιος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θα.
0: Και δεν θα είχε και την απήχηση. Δηλαδή, άλλο να το πω εγώ το τραγούδι και άλλο να το πει Αναβίση. Καταλαβαίνω. Έτσι, δηλαδή, αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι, ναι. Είναι μια κατάσταση δούνε και λαβίν. Η όλη κατάσταση αυτή.
0: Ε, βέβαια. Να πούμε την καλημέρα μας στη φίλη την Ξένη. Λέει καλημέρα σε όλους. Είχαμε, λέει, ένα κόκορα στο χωριό μου, στα Τζουμέρκα, που κυνηγούσε, λέει, τους επισκέπτες. Ωραία είναι τα Τζουμέρκα.
1: Α, και να σου πω και το άλλο.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου.
0: Ναι.
1: Εάν ο Καρβέλας απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδήσει τα τραγούδια του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η Άννα Βύση δεν θα τραγουδήσει τραγούδια. Mm-hmm. Το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι το εξής. Mm-hmm. Ο Καρβέλας θα βρει άλλη Βύση να τραγουδήσει τα τραγούδια του, ή η Άννα, τι θα είναι πιο δύσκολο, ναι, ο Καρβέλας να βρει μια άλλη Βύση ή η Άννα Βύση να βρει άλλα τραγούδια να τραγουδήσει?
0: Νομίζω ότι ο Καρβέλας θα βρει μια άλλη Βύση. Και κάτι άλλο επίσης που έχει νομικό υποβαθρό είναι ότι όσον αφορά στη δισκογραφία, τα τραγούδια θα συνεχίσουν να παίζονται κανονικά. Δηλαδή, ό,τι έχει δισκογραφηθεί δεν αλλάζει το νομικό πλαίσιο. Δικαιώματα έχει και ο καλλιτέχνης, έσοδα έχει και ο καλλιτέχνης και ο μουσικός συνθέτης. Απλά δεν μπορεί να ξανατραγουδήσει live τα τραγούδια αυτά, εάν και εφόσον φυσικά τις κάνει προχωρήσει στην επόμενη κίνηση και τις απαγορεύσει. Άρα λοιπόν το νομικό πλαίσιο, ο νόμος είναι ξεκάθαρο προς αυτό. Ό,τι έχει δισκογραφηθεί, τελείωσε και μπορεί να παίζεται από ραδιόφωνα και τα λοιπά να παράγεται. Και τα έσοδα ανήκουν και στους δύο, ο καθένας με το δικό του ποσοστό. Αλλά ό,τι είναι σε ζωντανή. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε κάποιο μαγαζί και να τραγουδήσει τα τραγούδια, αν κάποιος σου έχει απαγορεύσει. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: στα εθνικά δράματα και στους εθνικούς δικασμούς δεν επιλέγεις. Γιατί ρε εσύ, Μιχάλη. Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, λέει: καλή Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και αγάπη. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα σας, καλή δύναμη, λέει, καλή εργασία σε όλους με υγεία. Σένα έχει δίκιο, λέει ο πρόεδρος της Ελλάς. Εμένα, λέει, μου έχει λείψει, μωρέ, ο Γλυκούλης, ο Σόιμπλε, ο Ντάισελμπλουμ, η Μέρκελ, την αγαπώ, λέει, τους αγαπώ όλους, λέει, μου έλειψαν. Όχι, Παναγία μου, λέει, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Η αλήθεια είναι τώρα, για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, ότι συγκρίνουμε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Συγκρίνουμε μια δύσκολη περίοδο της χώρας με μια άλλη κατάσταση. Αυτό που είναι κοινός παρονομαστής όμως είναι ο εξής. Τότε χρωστούσαμε πολλά δισεκατομμύρια και μας έλεγαν ότι η χώρα χρωστάει, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, δεν μπορείτε να έχετε
1: είμαστε
0: τίποτα.
1: Τεμπέληδες,
0: είμαστε τεμπέληδες, θα σας πάρουμε την Ακρόπολη, για αυτά μας έλεγαν οι Γερμανοί,
1: πουλήστε
0: την Ακρόπολη, τι είχαμε ακούσει τότε, όλα αυτά. Και δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια για βοηθήματα και επιδόματα, γιατί ακριβώς η χώρα βρισκόταν, ας πούμε, σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Τα μέτρα που πάρθηκαν τότε όμως έχουν μείνει και σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία ήταν υποτίθεται προσωρινά, βάλτε πλάτη και όλα αυτά τα σχετικά, και εγώ όσο καιρό
0: ζω και υπάρχω,
1: όλα αυτά τα προσωρινά μέτρα, όλα αυτά τα βάλτε πλάτη να βοηθήσουμε για την κοινωνία και όλα αυτά,
0: που δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και ενώ λοιπόν
1: ο ΕΦΚΑ δεν είναι του Σαμαρά,
0: ο ΕΜΦΙΑ,
1: συγγνώμη,
0: ο Βάγγελος Βενιζέλος, 2011,
1: λοιπόν, ναι. Μια κοινωνική παροχή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους.
0: Για λίγο. Και μάλιστα θυμάσαι που είχε μπει στο λογαριασμό του ρεύματος. Όχι, θεωρητικά. Που είχε μπει στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Γινότανε.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω ότι.
0: Ναι.
1: Και τα σχετικά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τότε λοιπόν μας λέγανε αυτό. Ότι δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα γιατί είμαστε στα μνημόνια. Τώρα που δεν είμαστε στα μνημόνια και πληρώνουμε πιο γρήγορα.
1: Είμαστε στα αμμόνια.
0: Τώρα που πληρώνουμε νωρίτερα. Έτσι, πληρώνουμε νωρίτερα. Είμαστε κύριοι πριν την ώρα μας. Φέρει, πάμε να δώσουμε τη δόση.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάλι στην πρέσα ο κόσμος.
1: Πάλι στην πρέσα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι αλλά ότι είμαστε μονίμως στην πρέσα. Ναι. Άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο.
0: Και λένε τώρα. Μα είμαστε στην πρέσα, λένε, γιατί έχουμε δύο πολέμους.
1: Έτσι.
0: Τι εμείς τους έχουμε τους πολέμους. Αλήθεια τώρα. Εμείς τους έχουμε τους πολέμους. Ο πόλεμος δηλαδή Ρωσίας-Ουκρανίας που είναι τόσα χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα μας πείραξε.
1: Μα αυτό τι γίνεται.
0: Αυτό που συνέβη στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, τι έχουμε, απευθεία σύνδεση. από εκεί περνάει η βενζίνη.
1: Από εκεί περνάει, από παντού περνάει η βενζίνη.
0: Μόνο στη δική μας τη χώρα δηλαδή είναι όλες αυτές οι επιπτώσεις.
1: Από ό,τι φαίνεται. Μόνος μας στη δικιά μας. Εδώ υποτίθεται ότι η Κύπρος δεν είναι αυτό που έλεγε, ότι παίρνουμε από τα ίδια δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Εκεί η βενζίνη είναι στο 1,60-1,50 και εδώ κοντεύει να φτάσει 2,20.
0: Στην Κύπρο έχει έχει μισθούς.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις φορές πάνω από την Ελλάδα.
1: Ομέ.
0: Εντάξει. Και η βενζίνη είναι 60. Ναι. Την οποία παίρνουν από εμάς, βέβαια.
1: Ακριβώς. Ναι. Έλατε, πώς γίνεται αυτό.
0: Εμείς παίρνουν τα πάντα.
1: Μαγικό.
0: Μαγικό. Παίρνουν τα πάντα από εμάς. Εμείς παίρνουμε μόνο πατάτες Κύπρου.
1: Καλές πατάτες Κύπρου. Κρυμπούτσικες βέβαια.
0: Όλα, άμα έχεις εισόδημα και είσαι, έχεις πρόσωπο στην κοινωνία, όλα θα τα πληρώσεις περισσότερο.
1: Γράψε Κόλλιας.
0: Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι να μας φτιάξει ημέρα. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα. Να στείλω τα φιλιά μου στο φίλο το Μάκη, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του. Το πρωί λέει, κατά τις 4.30 λέει, πριν καμιά ώρα, κατέβηκα τη Θεβόν στο ύψος του Κεράνη. Έγινε ένα θανατηφόρο τροχαίο, λέει, με μηχανάκι με δύο παιδιά, γύρω στα 22. Πράγματι έτσι είναι, Μάκη μου. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο, τα ξημερώματα εκεί στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, παιδιά. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι οι ψαράδες βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Μάλιστα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τους έδωσε 35 λεπτά στην επιδότηση. Και οι ίδιοι λένε ότι αυτό είναι ψίχουλα. Έτσι. Όταν ένα σκάφος μεσαίου τύπου χρειάζεται γύρω στις 2.000 ευρώ για να βγει στα ανοιχτά, τα 35 λεπτά στην επιδότηση είναι ψίχουλα. Χθες όμως ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους ψαράδες εκεί στη Χαλκιδική. Τους είπε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα τους. Θα κάνουμε, λέει, το καλύτερο που μπορούμε. Και βεβαίως και αυτοί του είπαν ότι τα προβλήματά τους. Εκείνος τους είπε: δεν ξέρω, δεν τα έχω εύκολα, λέει, τα λόγια. Τι είπε, δεν έχει εύκολα τα λόγια. Καταλαβες. Μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς.
1: Τι να πω. Είναι και πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι και πρωθυπουργός. Δεν τα έχει εύκολα και τα λόγια.
1: Δεν
0: τα έχει εύκολα και τα λόγια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
1: Εσένα όποτε σε στριμώχνουν, ναι, οικονομικά, θα λες. Δεν τα έχω εύκολα.
0: Δεν τα έχω εύκολα τα λόγια.
1: Άμα το πεις έτσι, τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πεις σοβαρά, όπως το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Έτσι, βέβαια, δεν έχω εύκολα τα λόγια.
1: Σοβαρά, έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Συναισθαλμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πιάσει τον κόλπο.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος, είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
4: Κάναμε μια πρώτη κίνηση, διπλασιάσαμε το επίπεδο στήριξης για την ελληνική αλληλεία και νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα.
5: Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση, την οποία εμείς έχουμε ως ένα χρέος να μεταφέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε στη Συντονιστική Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας μας.
0: Λοιπόν, έτσι τα είπε ο Πρωθυπουργός. Οφείλω να πω όμως ότι ο ψαράς που μίλησε με τον Πρωθυπουργό είχε καταπληκτικό λόγο. Δεν είμαστε άνθρωποι των κινητοποιήσεων, δεν είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να βγαίνουμε στους δρόμους, θέλουμε να έχουμε το μεροκάματό μας και ζητάμε τη στήριξη. Ωραία, απλά και κατανοητά. Έτσι, το θέμα είναι βέβαια, ναι, πήραν μια υπόσχεση, το θέμα είναι τι θα γίνει στην πορεία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αύριο πρέπει να βγουν στη θάλασσα. Είναι σε ένα αυτό, επάγγελμα που...
1: Είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες, παιδί μου, ότι η ζωή... Δεν περιμένει τώρα τον.
0: Τα ευχολόγια.
1: Τον πρωθυπουργό, τον κάθε υπουργό να αποφασίσει να συγκαλέσει μια επιτροπή ή οτιδήποτε άλλο προς επίλυση του προβλήματος, η οποία θα ανακοινωθεί μετά από 2-3 μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Συμβαίνει τώρα. Αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε, οι ψαράδες είναι έξω.
0: Ψαράδες είναι έξω. Και ξέρεις κάτι. Δηλαδή, ακούς τον πρωθυπουργό, το λέει, ας πούμε, λέει ο πρωθυπουργός, θα μιλήσω με τον υπουργό οικονομικών κτλ. Τι είναι για έναν πρωθυπουργό να πάρει τηλέφωνο τον Υπουργό Οικονομικών? Τι είναι και να συνοηθούν στο να έχει, ας πούμε, να δώσουν την τιμή που δίνουν σε άλλες χώρες? Στις υπόλοιπες χώρες η επιδότηση είναι γύρω στα 58 λεπτά. Αυτό ζητάνε και οι αλλιείς. Δεν ζητάνε κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στις χώρες κράτη-μέλη. Και την ώρα, ας πούμε, που γίνεται το Eurogroup και υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα, ότι η κάθε χώρα θα μπορεί έτσι, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μέτρων της κάθε χώρας, να παίρνει κάποια μέτρα στήριξης, βλέπεις ότι υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος πιέζεται πάρα πολύ για να σταματήσουν οι ιχθυόσκαλες, να κλείσουν τα πάντα, να μην υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά εδώ και μια εβδομάδα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Στο να έχουν αποφασίσει αυτοί οι άνθρωποι να κοιμούνται μέσα στις βάρκες τους, να μην βγαίνουν για μεροκάματο και να μην πηγαίνουν τίποτα στο σπίτι τους, να δίνουν αγώνα επιβίωσης, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Γιατί λοιπόν δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, οπότε είναι κάτι θετικό στην Ευρώπη. Δεν λέμε δεν γίνεται και τα λοιπά να προσαρμοστεί η Ελλάδα στα μέτρα. Όχι. Οι συνάδελφοί μας οι Ευρωπαίοι παίρνουν μέτρα. Ωραία. Τι μέτρα παίρνουν, αυτά. Γιατί δεν τα υιοθετούμε. Γιατί δεν τα υιοθετούμε. Γιατί είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με την υψηλότερη βενζίνη. Γιατί.
1: Αυτό το αναρωτιόμαστε όλοι.
0: Ναι. Γιατί τα προϊόντα, γιατί το ελληνικό τυρί στη Μεγάλη Βρετανία έχει φθηνότερη τιμή από ό,τι έχει στην Ελλάδα.
1: Η δική μου αίσθηση και σαν άνθρωπος που δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά.
0: Όχι, αυτοί που είναι οικονομολόγοι και έχουν τελειώσει τα μεγάλα τα πανεπιστήμια με τα μεγάλα τα πτυχία όλα, και τα αυτά.
1: Όλα αυτά.
0: Να μας το εξηγήσουν αυτό.
1: Όλα
0: εμάς.
1: Αυτά από ένα μεγάλο μέρος του λαού, να ξέρεις, θα εξαργυρωθούν τη μέρα των εκλογών. Όλα.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Όχι,
0: καλά τώρα. Ο κόσμος έχει κοντή μνήμη και όταν πλησιάζουν έτσι οι εκλογές, πάντα βλέπεις μια ρευστότητα. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα για τις εκλογές.
1: Για πες.
0: Θα ήθελα ο κόσμος να πάει να ψηφίσει.
1: Ναι, να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή, το μεγάλο ερώτημα το οποίο όμως κυκλοφορεί, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι ποιον να ψηφίσει.
0: Να ψηφίσει αυτό που πιστεύει και νομίζει, αλλά να πάει να ψηφίσει. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος έχει στρέψει την πλάτη του στην πιο σπουδαία κοινοβουλευτική διαδικασία και δέχεται όλα αυτά που συμβαίνουν έτσι, παθητικά. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει. Οι νέοι, η επόμενη γενιά, αυτή η γενιά που δουλεύει, που παίρνει τα 800 ευρώ, που δεν μπορεί να ανοίξει το σπίτι του, που μένει στο πατρικό σπίτι, στο δωμάτιο της μάνας του και του πατέρα του, να πάει να ψηφίσει ο συνταξιούχος, να πάει να ψηφίσει οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να πάει να βγει να ψηφίσει. Και όχι να δέχεται παθητικά όλα αυτά που μας σερβίρουν. Αν δεις τα νούμερα πόσοι πήγαν να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές, εκεί καταλαβαίνεις και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Την καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα σε εσένα και σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκυριακό, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας, τα φιλιά σου, τα φιλιά του έχεις.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη, να είσαι καλά.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα τσακίσουν, λέει, τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, λέει ο Βαγγέλης. Θα το δούμε, Βαγγέλη μου, θα το δούμε. Γιατί εγώ βλέπω στις δημοσκοπήσεις όμως και πάλι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Είναι και με διαφορά. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ξέρεις πολύ καλά όμως από την εμπειρία σου ότι όλα αυτά δεν έχουν αντίκρισμα τη μέρα των εκλογών.
0: Δεν έχουν αντίκρισμα. Δείχνει μια. Να σου πω όμως κάτι. Είναι μια τάση. Δείχνει μια τάση. Έτσι. Δείχνει μια τάση.
1: Η τάση είναι υψηλή, να ξέρεις.
0: Υψηλή η τάση θα μας.
1: Προσοχή, υψηλή τάση.
0: Θα μας χτυπήσει το ρεύμα. Ναι, όταν λοιπόν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στην κοινωνία, στην οικονομία κτλ. Και την ίδια ώρα βλέπεις ότι οι δημοσκοπήσεις φέρνουν πρώτη τη Δημοκρατία. Οφείλεις να το δεχτείς.
1: Φυσικά και θα το δεχτείς.
0: Αλλά η κοινωνία από κάτω βράζει. Ποιο είναι λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει όσοι έχουν το δικαίωμα της ψήφου να πάνε να ψηφίσουν και να αποτυπώσουν αυτό που πραγματικά πιστεύουν σε σχέση με τη δική τους ζωή, τη δική τους πραγματικότητα. Γιατί για κάποιους ανθρώπους, Ηλία μου, για κάποιους ανθρώπους τα πράγματα είναι πολύ καλά. Για κάποιους ανθρώπους είναι
1: για
0: πολύ καλά.
1: Ελάχιστο.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ευημερούν. Πάντα υπήρχε αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι ίδιοι, ούτε όλοι ίσοι όσον αφορά στην καθημερινότητα. Έτσι, υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε καλύτερα και είναι λογικό. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, δεν πρέπει και αυτοί να καθορίζουν το τι πρόκειται να γίνει σε μια χώρα. Και δεν πρέπει να είμαστε πάντα ο ουραγός της Ευρώπης σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι χαμηλότεροι στην αγοραστική δύναμη, οι χαμηλότεροι στους μισθούς, οι χαμηλότεροι στις παροχές. Και την ίδια ώρα να είμαστε η χώρα με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα κόκκινα, που κάνουν δύο δουλειές για να τα απεξέλθουν, που μας έχουν πουλήσει ότι τι ωραία, τι καλά που δουλεύουν οι συνταξιούχοι σε δύο δουλειές. Μάλλον παίρνουν τη σύνταξή τους, αλλά δουλεύουν κιόλας.
1: Τώρα είναι συνταξιούχοι, θα σου πω το εξής.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι όνειρο. Θέλω να μου πείτε, δηλαδή, εσείς που μας ακούτε, είναι όνειρο ενός συνταξιούχου, γιατί είστε και οι περισσότεροι μιας ηλικίας. Είναι όνειρό σας να βγείτε πάλι στο μεροκάματο.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Έτυχε να έχω δύο παραδόσεις μέσα στη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Η μία ήταν βράδυ για delivery φαγητό και τέτοια και η άλλη ήταν delivery ένα πράγμα το οποίο είχα αγοράσει.
0: Ναι.
1: Και στις δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι που έφεραν τα πράγματα έδειχναν ότι είναι συνταξιούχοι.
0: Ναι. Και εμένα μου έχει τύχει αυτό.
1: Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, ας πούμε. Σε πιάνει μια μελαγχολία, μια στεναχώρια, λες, ας πούμε, ρε παιδί.
0: Εμένα πραγματικά, τώρα σε αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εμένα μου συνέβη αυτό και μου έχει συμβεί και αυτή την εβδομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν είδα άνθρωπο νεαρής ηλικίας. Δηλαδή, εκεί παλιά που έβλεπες, ας πούμε, φοιτητές, ξέρω εγώ, νεαρά παιδιά, αλλοδαπούς κτλ. Μα να βλέπω τώρα.
1: Αυτό στοιχίζει ασφαλιστικά στον εργοδότη, αυτό στοιχίζει φθηνότερα. Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Όχι, άκουσε. Αν εγώ είμαι συνταξιούχος.
1: Μάλιστα.
0: Και παίρνω τη σύνταξή μου.
1: Και πας να εργαστείς.
0: Ναι. Έχω κάποιες περισσότερες. Ναι. Έχω κάποιες κρατήσεις από τη σύνταξή μου, έτσι.
1: Ωραία.
0: Δεν την παίρνω ολόκληρη γιατί θεωρητικά δουλεύω. Την ίδια ώρα τροφοδοτώ το σύστημα όμως. Με ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, δεν έχει κάποια επίπτωση ο εργοδότης, ούτε θετική ούτε αρνητική.
1: Αν αντιπαραθέσουμε δηλαδή, αν ένα βάλω... πιτσιρικά και έναν συνταξιούχο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο. Ωραία, αλλά εντάξει. Εγώ σου λέω το εξής τώρα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και στην πόρτα μας να μας φέρουν.
1: Οτιδήποτε.
0: Είναι άνθρωποι δηλαδή που είχαν όνειρο τη ζωή τους να τελειώσουν την καριέρα τους, όποια καριέρα έκαναν, τη δουλειά τους, και να πάνε να δουλεύουν ντελιβεράδες. Αλήθεια τώρα. Γιατί όλο αυτό.
1: Πάνε να μας.
0: Σε πιάνει μια στεναχώρια και ξέρεις κάτι, λένε ας πούμε. Ισχυρίζονται από την κυβέρνηση ότι. Μα ναι, δίνουμε τη δυνατότητα. Ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, είναι ένας άνθρωπος 65, 67, 70 χρονών. Δεν είναι ηλικιωμένος, στο προσδόκιμο κτλ. Ωραία.
1: Και καβαλάει το παπί με χιόνια και βροχές και κρύα.
0: Και καβαλάει το παπί. Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει. Και που δεν πάει να κάνει.
1: Τι κοινωνική πολιτική είναι αυτή.
0: Ναι. Που δεν πάει να κάνει τις εξετάσεις του. Που προφανώς αμελεί πράγματα, που δεν έχει να ζεστάνει το σπίτι του, που θέλει να σπουδάσει τα παιδιά του, που θέλει να γίνει παππούς και έχει υποχρεώσεις και το ζευγάρι μπορεί να μην τα φέρνει βόλτα και να πρέπει και αυτός να συνδράμει, να συνεισφέρει.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει όλοι όταν θα δοθεί το δικαίωμα, κοντός ψαλμός αλληλούια, όλοι να ψηφίσουν και μετά να μην μπορεί κανένας να πει τίποτα. Έτσι, γιατί μπορεί να λέμε ότι να υπάρχουν όλοι να ψηφίσουν και μετά να μην μπορεί κανένας να πει τίποτα. Έτσι, γιατί μπορεί να λέμε ότι να υπάρχουν

0: Θα δεις καλαθάκια. Τρεις ντομάτες, πέντε πατάτες. Αντί για 2 κιλά κρέας, 1 κιλό.
1: Εδώ έχουμε τώρα που είπες και σούπερ μάρκετ. Είναι και το άλλο. Έχει αρχίσει και λανσάρεται η μόδα της πληρωμής με κουπόνια.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Ναι, που δίνουν οι εργοδότες και τα λοιπά αντί για αυξήσεις. Ναι, πάρε ένα κουπόνι.
1: Πάρε ένα κουπόνι.
0: Πάρε ένα κουπόνι, ναι. Και φυσικά ο εργαζόμενος
1: λέει ναι.
0: Θα πει ναι, γιατί από το τίποτα, από το τίποτα, είναι και αυτό κάτι. Εντάξει, γιατί σου λέει, έτσι κι αλλιώς το μεγαλύτερο πρόβλημά μου ποιο είναι, το σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ σήμερα θα ανακοινωθεί και ο πληθωρισμός, το μεσημέρι.
1: Τι θα πιάσουμε.
0: Καλά. Και θα, σήμερα νομίζω ότι θα ξεφύγει.
1: Πόσο?
0: Θα ξεφύγει.
1: Τι είναι η πληροφορία σου, η αίσθησή σου?
0: Η πληροφορία μου είναι ότι θα ξεφύγει πολύ περισσότερο από τον προηγούμενο μήνα και θα είναι και πάλι ψηλά λόγω της βενζίνης, λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα. Ήδη φτάσανε, πρόσεξε τώρα, δηλαδή το τρομερό. Έχει γίνει μια συμφωνία, λέει 1.700 κωδικοί να είναι να συγκρατηθούν κτλ. Και φτάνουν οι τιμές στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο και στην αρχή καταπολέμησης εξόδων κτλ. Φτάνει λοιπόν οι νέοι τιμοκατάλογοι και βλέπουν αυξήσεις στις τιμές στα γαλακτοκομικά, στα κρέατα, στα καύσιμα. Μα τι προσπάθεια είναι αυτή, δηλαδή αυτοί οι 1.700 κωδικοί που είναι? Πάμε στο σούπερ μάρκετ, ψάχνουμε να τους βρούμε με το κι άλλοι. Ναι. Ποιο είναι ο κωδικό που έχει πέσει?
1: Αυτού του 1.700 κωδικού του φέρνουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι μια απορία για αυτή.
0: Κοίταξε τώρα να σου
1: όχι,
0: πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Θα έχει μεγάλη σημασία να μας πει κάποιος πόσοι είναι οι κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ.
1: Υπάρχει συνεννόηση στο όλο
0: σε
1: κόλπο.
0: Σε ένα σούπερ μάρκετ ξέρεις πόσοι είναι οι κωδικοί. Μπορεί να είναι και 10.000.
1: Υπάρχει συνεννόηση παιδί, σε αυτό το κόλπο. Ναι. Δηλαδή πρόσεξα να δεις, είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες ότι κοιτάμε τις προσφορές να πάμε στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Να πάρουμε το τάδε από εκεί, το τάδε το άλλο από εδώ και από εκεί. Είναι η μία ή η άλλη. Δηλαδή το ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι χαμηλότερα σε ένα προϊόν και το άλλο να είναι υψηλότερα, αλλά σε ένα άλλο αντίστοιχο προϊόν το άλλο σούπερ μάρκετ είναι χαμηλότερα. Δηλαδή.
0: Οπότε πρέπει να παίρνεις το αυτοκίνητο. Να πηγαίνεις να πάρεις.
1: Ποιο αυτοκίνητο? Ποδήλατο και πολύ σου είναι.
0: Τι είπα τώρα,
1: με
0: ναι.
1: Καλαθάκι.
0: Με το καλάθι. Φεύγεις με το καλάθι. Πας στο ένα σούπερ μάρκετ. Παίρνεις τρίλετ.
1: Τρίλετ.
0: Το θυμάσαι το τρίλετ?
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Μεγάλωσα με τρίλετ.
0: Φεύγεις από το ένα σούπερ μάρκετ. Πας στο άλλο σούπερ μάρκετ. Παίρνεις Τάιντ. το άλλο περιπατικό. Μετά φεύγεις από εκεί. Πας σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Παίρνεις πράσινο σαπούνι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Φεύγεις από το σούπερ μάρκετ.
1: Και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι στα ψώνια του σούπερ μάρκετ προσθέθηκε και το έξοδο της βενζίνης.
0: Όχι και μετά, από την κούραση. Έχεις καταλάβει, δηλαδή, αφού έχεις γυρίσει όλη τη γειτονιά για να πάρεις 5 πραγματάκια για να φτιάξεις το. Μα είναι τώρα πράγματα αυτά.
1: Αυτό λέει.
0: Επίσης το άλλο. Ανακοινώνονται δηλαδή με κάποια μέτρα και σου λέει 15 λεπτά στη βενζίνη.
1: Σωθήκα.
0: Νιώθεις εσύ, ας πούμε, εκείνη την ώρα λες 15 λεπτά.
1: Πάω για καφέ. Πάω για καφέ.
0: Τι είναι 15 λεπτά? Τι είναι 15 λεπτά?
1: Τι είναι?
0: Ή το άλλο, ας πούμε. Όταν ανακοινώνεται τα μέτρα, λέει θα μοιραστούν 35 δισεκατομμύρια, 40. Ακούσε ένα νούμερο και μετά μόλις το διαιρέσεις και το κάνεις 50 ράκια, πόσο αντιστοιχεί στον καθένα, εάν και εφόσον φυσικά σε πιάσουν τα ισοδηματικά κριτήρια.
1: Γιατί έχουμε και αυτό τώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Εάν και εφόσον. Εγώ κοινωνική πολιτική, αλλά εντωμεταξύ υπάρχει και μια μερίδα του κόσμου έξω εκεί, η οποία δεν έχει καρποθεί τίποτα απολύτως. Το μόνο που έχει καρποθεί είναι το βάρος της στήριξης στους αδύναμους που πλαντάζουν ακόμα περισσότερο.
0: Βέβαια. Πρόσεχε τώρα. Ακούς λοιπόν εσύ και λες, α, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για πολλά λεφτά. Από αυτά τα 30 δισεκατομμύρια.
1: Μπράβο, ρε.
0: Δεν θα πάρετε.
1: Μπράβο, ρε, κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άδες, εκεί λες, ναι, τώρα με αφορά αυτό. Και ξαφνικά, όταν γίνεται η εξειδίκευση, λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια, λίγο ότι το παιδί παραμεγάλωσε, δεν είναι. Έχει πάρει ένα μήνα και το έχουν κόψει από την επιδότηση. Λίγο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως. Δηλαδή δεν φαίνεται έτσι. Τόσοι είναι οι δικαιούχοι. Όλοι πρέπει να πάρουμε. Ναι, και καταλήγει να είναι, ξέρω εγώ,

20 ευρώ. Εδώ το επίδομα παιδιού, εσύ, Ηλία. Επίδομα παιδιού. Άσε που δεν το παίρνουν οι περισσότεροι. Έτσι, και μετά μιλάμε για κοινωνική πολιτική και ακριβώς. Ότι θέλουμε να μεγαλώσουν οι ελληνικές οικογένειες. Εδώ το επίδομα παιδιού δεν το παίρνουν όλοι. Πρόσεξε τώρα. Δεν το παίρνουν όλοι. Ένα. Και δεύτερον, αυτοί που το παίρνουν νομίζω ότι είναι κάτω από. Αν δεν είμαι. Νομίζω ότι είναι κάτω από 50 ευρώ. Επίδομα παιδιού κάτω από 50 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Να βάλουμε και μουσικούλα και επανερχόμεθα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη θα είναι καλός, με λίγες νεφώσεις. Βεβαίως από τα δυτικά έρχεται έτσι ένα κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αλλά μέχρι στιγμής μας πάει καλά, Ηλία μου, διότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αυτή την κακοκαιρία στην Κρήτη και λίγο ζοριστήκαμε. Ζοριστήκαμε και σε σχέση με τις καταστροφές φυσικά που έγιναν, αλλά και με το γεγονός ότι σαν έρχεται πολύ νωρίτερα ο χειμώνας, και αυτό, ότι αυτό συνεπάγεται φυσικά για τα νοικοκυριά. Γιατί ωραίος είναι ο χειμώνας, καταπληκτικός, έτσι, είναι και πιο χουκουλιάρικος και πιο οικογενειακός, αλλά όταν πρέπει να ζεστάνεις το σπίτι σου και να έχεις όλα αυτά που πρέπει να έχεις, τα ξύλα, το πετρέλαιο, τα οτιδήποτε κτλ, να λάβεις το air condition, εκεί τα πράγματα ζορίζουν ακόμη περισσότερο. Ξύλα πήρες, πήρες ξύλα?
1: Όχι βέβαια.
0: Τίποτα ακόμα?
1: Νάδα.
0: Νάδα,
1: νάδα.
0: Νάδα φίλε, νάδα.
1: Νάδα.
0: Εντάξει. Είσαι σκληρό αγόρι, εσύ, σε πιστεύω. Λοιπόν, και χθες και σήμερα συζητήσεις εκεί στις Βρυξέλλες για τα δημοσιονομικά μέτρα. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε κάθε χώρα, έτσι, για να εξετάσουμε τι γίνεται σε κάθε χώρα, χωρίς βεβαίως να ξεφεύγουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πάντα υπάρχει κάποιος που χαλάει τη δουλειά. Αυτή τη φορά είναι ο Ντομπρόφσκης, Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών, ο οποίος είπε, εντάξει, θέλετε κάποια μέτρα εσείς οι Έλληνες και οι Ιταλοί, θα τα δούμε. Πάντα υπάρχει κάποιος, ρε παιδί μου, ο οποίος έχει αποψούλα. Ρε φίλε, ρε μεγάλε, η κάθε χώρα γιατί να μην μπορεί να επιτρέψει, γιατί να μην μπορεί να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο πλαίσιο σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών της. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, οι χώρες της. Γιατί λοιπόν εκείνοι να έχουν διαφορετικές τιμές, εμείς να έχουμε διαφορετικές, αλλά εμείς να μην μπορούμε να παρέμβουμε? Γιατί είμαστε, όποτε μας συμφέρει είμαστε παρέα, και όποτε μας συμφέρει είμαστε ξεπαρεού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις, να αλλάξουμε την ώρα και βεβαίως στη δεύτερη ώρα εκπομπής ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Radio-papaki-parapolitica.gr, περιμένουμε τα δικά σας μηνυματάκια.

Καλημέρα, καλημέρα. Σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφετηρία, 9 Οκτωβρίου σήμερα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης.

0: κυρία Ελένη Τάκα είναι στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ουλα ουλα ουλα ουλα ουλα ουλα γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Είμαστε εδώ λοιπόν να σας κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά με πολύ πολύ καλή διάθεση για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν και σήμερα... Παναγιώτη Χάλαρη, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί.
1: Όχι,
0: ναι, είναι
1: για
0: η παγκο...
1: Γι'
0: αυτό ήρθα. Λέω Παναγιώτη, είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού.
1: Αυγού.
0: Του αυγού.
2: Τελείωσες.
3: Ναι.
2: Ρούφα τ' αυγός.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό με τις Παγκόσμιες ημέρες πάντως έχει και το γέλιο του. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός.
1: Oh, μην το
2: προσπερνάς. Άλλη και τις εγριάδες σου, όχι σε μένα. Στους νεοσύλλεκτους μπούλι.
3: Μπούλι?
2: Σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφετε εγώ σου, ε.
3: Τι αυτό, ρε. Μια οικογενειακή μας έκφραση.
4: Δηλαδή, κάτι σαν σκασμός, ε.
3: Όχι πολύ.
4: Πάνω κάτω. Ωραία, Σούζα.
0: Ναι, αυτό είναι με το στρατιωτικό που τα λέει τσεκουράτα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ρούφα τα αυγό σου. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγες νεφώσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη και φυσικά από τα δυτικά λίγο κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Σε κάθε περίπτωση έρχεται ένα καλό Σαββατοκυριακό, να περάσετε καλά όλοι σας. Σήμερα λοιπόν, όσοι βγαίνετε τώρα στους δρόμους, είναι σε πολύ καλά επίπεδα ακόμα η κυκλοφορία, εντάξει, χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Και βεβαίως... Γλυκιά Παρασκευούλα, ούλα ούλα ούλα και αυτοί που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια και να σας κρατήσουμε συντροφιά και σε εσάς αλλά και εσάς που πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Πάμε στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της εφημερίδας, το κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Ο πρωτοπόρος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο πατέρας Λίβιος, οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Ποια τα σημαντικά κέρδη από την επίσκεψη Ρούμπιο, η αποτίμηση της Αθήνας, επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Δικαιώθηκαν οι φόβοι εξάρχου για ελλείψεις στο φυσικό αέριο, ενώ ψυχημόνα επικεφαλής του Άκτορ είχε προειδοποιήσει από τον Απρίλιο, η Κομισιόν τώρα παραδέχεται το πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, παρέμβαση στη τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, περιοδία του Πρωθυπουργού με δεσμεύσεις για στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια και τις θετικές ειδήσεις για τον κλάδο των αλιέων. Εφημερίδα Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές των ομολόγων. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Εκνευρισμό στην Άγκυρα. Πηξίδα στο χάος της Διάβγειας με την πλατφόρμα, με νέα πλατφόρμα πλοηγός στο λαβύρινθο της Διάβγειας είναι η πλατφόρμα Διαφάνεια, που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης βοηθάει τον κοινό χρήστη να βρει εύκολα αυτό που αναζητά. 15 χρόνια μετά την δημιουργία της, η Διάβγεια μοιάζει με θάλασσα εγγράφων που στην πράξη έχει καταστεί άχρηστη για τους πολλούς. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγκαίνια του μεταλλείου Χαλκού στις Κουριές. Αυτό οι δύο ψαράδες για το θάνατο του Βαλιράκη. Ψηφιοποιήθηκε το παλαιότερο κτηματολόγιο. Στο Παλαιό Φάληρο 1930, από το 1923 και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το Παλαιό Φάληρο και η Καλυθέα ήταν οι μοναδικές περιοχές στη χώρα που είχαν κτηματολόγιο. Για την κτηματογράφηση, ο ιδιοκτήτης πλήρωνε 2 δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως ανακοινώθηκε χθες, οι δύο περιοχές εντάχθηκαν στο ψηφιακό σύστημα του κτηματολογίου. Έως το τέλος του έτους, υπολογίζεται ότι το 99% της χώρας θα μεταβεί στο καθεστώς του ψηφιακού κτηματολογίου και το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου. Γκράβα την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο συγκρότημα για σήμερα, αποφάσισε ο Δήμος της Αθήνας, έως ότου ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων μετά τις καταγγελίες των προηγούμενων ημερών για έντονη οσμή αερίου. Εφημερίδα Τα Νέα, πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για πιλωτές, κλείσιμο μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Στοπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων, τι θα ισχύει από εδώ και πέρα και στο εξής για τις πληρωμές στους κούριερ. Τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται οι εξαιρέσεις.

Βύση Καρβέλας, Μάχη Χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για το 2027-28. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον. Νόμπελ λογοτεχνίας με άρωμα αρχαίας Ελλάδας στην Καναδή, Αν Κάρσον. Νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης. Για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των ψαράδων. Εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνα του 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με τον θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο, 69,4% το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα το 25 από 77,2% το 2010. Ανδρουλάκης με Κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για το ΦΠΑ στα νησιά. Μετρό στην Κυψέλη, δικαστική νίκη των κατοίκων. Νέα συνάντηση οργανώνει ο Χάρης Δούκας. Αλιείς, δεσμεύσεις στο θολά νερά. Eurogroup, μέτρα στήριξης από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ. Οι Γερμανοί πιέζουν και για ευρωπαϊκό φόρο στα προσδόκητα ενεργειακά υπερκέρδη. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του. Εφημερίδα Δημοκρατία, μεγάλη δικαίωση της εφημερίδας, δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προσακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Ο Κικίλιας έβαλε στη θέση του τον Βελόπουλο, ντροπή του να λέει ότι τα σκάφη του λιμενικού κρύβονται όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά. Απόφαση με ερωτήματα αθώωσαν τους δύο ψαράδες για τον θάνατο Βαλιράκη, βόμβες Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για παρακράτος. Το δημόσιο παραμένει ο πιο μεγάλος μπαταχτσής. Στα 3,8 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκαν τα χρέη προς τους ιδιώτες. Ελλάδα 2.0, χωρίς 100 και 199 για ώρες όλη η χώρα. Πρώτη νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης, αποκτούν πρόσβαση στα κρίσιμα έγγραφα για τη γραμμή 4. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Διεθνής μέρα δράσης, απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτώβρη, σάλπισμα ξεσηκωμού από τα συνδικάτα να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Σχολικό συγκρότημα Γκράβας, αναστολή λειτουργίας μετά από μια εβδομάδα που μυρίζει αέριο. Σκουριές Χαλκιδικής, σπόνσορας η κυβέρνηση για τα κέρδη της Ελληνικός Χρυσός. Και Γαλλία, δεν το βάζουν κάτω οι μαθητές.

Εφημερίδα Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Η αντιπολίτευση ζητά να μπει πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων. Και την ίδια ώρα φουντώνουν τα κρατικά φέσια. Στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από την Χαλκιδική προς τους αλλοιείς. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με αλλοιείς και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από Αρναία, εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές, συνολική επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, θωρακίζεται η Θεσσαλονίκη με αντιπλημμυρικά έργα 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόστιμο 3.000 ευρώ για παρατημένα ογκώδη στην Ικτίνου από το Δήμο σε πολίτη. Παράτησε έπιπλα και στρώμα στη διασταύρωση των οδών Κινγκ και Ικτίνου, το αυστηρό μήνυμα της Δημοτικής Αρχής. Και σε κορυφαίο περιοδικό, η Ελλάδα καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο το 2026.

Την καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα λέει από τις 4:50 μέχρι τις 5:20. Κλείστηκα στην πλατεία Πλαστήρα, λέει, στο Παγκράτη. Δύο πιτσιρικάδες είχαν παρκάρει, λέει, σε κίτρινη γραμμή και κολονάκια. Τελικά πήραν την κλίση από την τροχιά και έφυγαν. Και ο Ιωάννης, δεν είναι η πρώτη φορά που μας στέλνει τέτοια μηνύματα. Μία τον κλείνει ένα αυτοκίνητο που δεν μπορεί να στρίψει το λεωφορείο. Μία το τρόλεϊ. Μία. Γενικώς δηλαδή βλέπουμε κάθε ξημέρωμα μια ταλαιπωρία στους οδηγούς. Την καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Κανένας, λέει, δεν έχει όνειρο να εργάζεται ο συνταξιούχος. Υπάρχει, λέει, και άλλη μεριά του νομίσματος, διότι ο νόμος αυτός δεν φτιάχτηκε, λέει, μόνο για κάποιους που έχουν ανάγκη να εργαστούν και μετά τη σύνταξη, αλλά οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι ίδιες, γιατί αυτός ο νόμος, λέει, για το δημόσιο, υπάρχουν εργαζόμενοι, λέει, που αυτή τη στιγμή στο δημόσιο δύο φορές πάνω, λέει, αν είχε πάρει ένα νέο εργαζόμενο. Κάνουν λοιπόν χρήση κάποιοι αργόσχολοι, λέει, στο συγκεκριμένο νόμο και έτσι δημιουργείται ένας ωραίος κομματικός στρατός.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ και μία εβδομάδα υπάρχει αυτή η οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Και μία εβδομάδα μετά, ο Δήμος της Αθήνας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Και βεβαίως και μετά από αυτόν τον αγώνα που έκαναν οι γονείς, οι καθηγητές, οι μαθητές, έτσι, διότι αυτό που ζητούσαν είναι να υπάρχει εγγράφος ότι υπάρχει ασφάλεια στο κτηριακό συγκρότημα. Να πω την καλημέρα μου και να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Μάκη Μπίκα. Είναι οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Μπίκα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε, όλα καλά?
0: Λοιπόν, θέλω καταρχάς να μας πείτε για πόσους μαθητές μιλάμε και για πόσα σχολεία εκεί στην Γράβα.
1: Κοιτάξτε, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, που είναι το μεγαλύτερο της χώρας, σχολικό συγκρότημα, έχει 18 σχολικές μονάδες, ένα ΣΑΕΚ, δηλαδή ένα κέντρο κατάρτισης, 4.000 περίπου μαθητές είναι στο σύνολο, 300 εκπαιδευτικοί, και αρκετό βοηθητικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, πέρα όμως από αυτό, πέρα δηλαδή από τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, όλες τις βαθμίδες, γυμνάσια, λύκεια, και ένα ειδικό σχολείο που είναι μέσα σε αυτά που σας ανέφερα, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το σχολικό μάλλον το συγκρότημα της Γράβας, δραστηριοποιούνται και αθλητικοί συλλόγοι της περιοχής εδώ, χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις δηλαδή για το στίβο, ναι, τα γήπεδα του μπάσκετ.
0: Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε να μιλήσετε,
1: ναι,
0: ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Καθώς και πέρα από το αθλητικό κέντρο, δηλαδή αυτό καθ' αυτό, και τη λέξη που τη χρησιμοποιούν μια σειρά άνθρωποι της περιοχής.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να καταλάβουμε κι εμείς που δεν γνωρίζουμε το θέμα και οι ακροατές που μας ακούν, τι ακριβώς έχει συμβεί από την προηγούμενη Παρασκευή και φτάνουμε σε αυτή την Παρασκευή όπου πλέον αποφασίστηκε από το Δήμο της Αθήνας να γίνει αναστολή λειτουργίες. Για εξηγήστε μας τι έχει συμβεί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Γενικά δεν είναι μόνο από την προηγούμενη Παρασκευή. Δηλαδή τα καταγεγραμμένα περιστατικά που υπάρχουν είναι πολύ πιο πριν. Μιλάμε δηλαδή από 16 Σεπτέμβρη, όπου εντοπίστηκε η πρώτη οσμή αερίου από το 21ο Γυμνάσιο Αθήνας, από τα παιδιά, τους καθηγητές και το διευθυντή εκεί. Έγινε επίσημη ενημέρωση αντίστοιχα στο Δήμο. Δεν έγινε κάτι. 21 Σεπτέμβρη αντίστοιχα χτύπησε συναγερμός, δηλαδή μετά τις 16-21 του μήνα, χτύπησε ένα συναγερμός από ανιχνευτήρια για τη διαρροή φυσικού αερίου. Αντίστοιχα επίσης δεν έγινε κάτι, επί της ουσίας δηλαδή. Ήρθε ένας τεχνικός, απλά είπε ότι ήταν false alarm και έφυγε, δεν υπήρχε κάτι άλλο. 2 Οκτώβρη, την προηγούμενη Παρασκευή που αναφέρεται, είχαμε νέο περιστατικό με πολύ έντονη οσμή, που εκεί άρχισε να γίνεται εκκίνωση από το διευθυντή, πρωτοβουλία δηλαδή των εκπαιδευτικών, και με τους γονείς που ήμασταν και εκεί, γιατί η κατάσταση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ταυτόχρονα να πω και το εξής, ότι είχαν γίνει και άλλες εκκλήσεις και δεν δόθηκε καμία απάντηση. Και την προηγούμενη μέρα από 2 του μήνα που σας ανέφερα.
0: Δηλαδή.
1: Μόλις μια μέρα πριν το συμβάν, δηλαδή, που ζητούσαμε κατεπηγόντως επίσημη ενημέρωση από το Δήμο, ποια είναι τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων, και απλά μια προφορική ενημέρωση από ένα τεχνικό. Και δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
0: Δηλαδή από την προηγούμενη Παρασκευή που υπάρχει αυτή η έντονη οσμή. Και πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν κατάλαβα. 4.000
1: μαθητές.
0: Λοιπόν, πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχει αυτή η έντονη οσμή. Εσείς αποφασίζετε, από ό,τι καταλαβαίνω, κινητοποιήστε οι γονείς, οι καθηγητές, οι μαθητές.
1: Ναι, ναι.
0: Και βρίσκεστε σε μια διαδικασία τέτοια που ζητάτε εγγράφος να πιστοποιηθεί ότι είναι όλα καλά. Και μια εβδομάδα μετά δεν έχετε πάρει κάποιο τέτοιο χαρτί.
1: Επίσημα όχι, δεν υπάρχει κάποιο χάρτη που να πιστοποιεί ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Υπήρχε μόνο ένα δελτίο τύπου τη εταιρεία που κοιτάζει το δίκτυο μέχρι και τη βάνα, να σας δώσω να καταλάβετε, της διανομής. Έως εκεί. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει όλες οι ενέργειες από τη δική μας πλευρά, με συνεχείς κινητοποιήσεις, σε συνεννόηση μαζί με τους εκπαιδευτικούς και με γενικότερα με όλη τη σχολική κοινότητα και με τους μαθητές, που καταλαβαίνετε ότι και τα ίδια τα παιδιά ήταν πάρα πολύ αναστατωμένα, δεν μπορούσαν να μπουν στις τάξεις, φοβόντουσαν. Εμείς ήδη πρώτα απ' όλα φοβόμασταν για την δική τους την ασφάλεια. Δυστυχώς, ξέρετε, επειδή έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα, ατελείωτα τέμπη μπροστά μας. Τέμπη, το περιστατικό της Σέρρης, θα μην το ξεχνάμε, το νεκρό παιδί από το Λεβιτοστάσιο με την έκρηξη. Έχουμε ζήσει τη Γιολάντα, έχουμε ζήσει πριν λίγες μέρες το περιστατικό στην Πλάκα. Καταλαβαίνετε ότι λίγο και εμείς δεν είμαστε, μπορούμε εύκολα να πιστούμε από διαβεβαιώσεις ενός αντιδήμαρχου ή ενός δημάρχου ή του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Και μπροστά μας έχουμε όχι μόνο, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας, έχουμε και το Υπουργείο Παιδείας και το Δήμο Γαλατίου.
0: Γνωρίζω ότι χθες είχατε επισκεφθεί, είχατε πάει αντιπροσωπεία, ναι, και στο Δήμο και στο Υπουργείο. Ναι. Για δώστε μας λίγο, τι σας είπαν από εκεί και από το Δήμο της Αθήνας και από το Δήμο στο Γαλάτσι, αλλά και φυσικά από το Υπουργείο Παιδείας. Τι λένε?
1: Θα σας πω. Από την πρώτη στιγμή, λέγανε όλοι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να σας τρομάζει και να μπουν τα παιδιά μέσα κανονικά στα μαθήματά τους ή εκπαιδευτική αντίστοιχα. Χώρια το κάποιο πλουστάσιο από επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε για χάσιμο απουσιών, για απουσίες που μπορεί να οδηγήσουν στο να μην γίνουν εκπαιδευτικές εκδρομές και όλα αυτά που ακούγονταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά και τη Δευτέρα που μας πέρασε τώρα, είχαν έρθει δύο αντιδήμαρχοι στο σχολείο, στο σχολικό συγκρότημα, ο Κτηριακών Υποδομών και αντίστοιχα παιδείας του Δήμου Αθηναίων, και έλεγαν ότι είναι εντάξει τα πράγματα, υπάρχει το δελτίο τύπου της εταιρείας που λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, που αργότερα υπήρχε θέμα που φάνηκε, γιατί έκλεισε η κυβάνα αντίστοιχα της κεντρικής παροχής, γιατί μάλλον τελικά υπήρχε θέμα.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για κοροϊδία όμως, κύριε Μπίκα, τώρα όλο αυτό που μου λέτε.
1: Κοροϊδία και ξέρετε τι είναι και ενδεικτικό όμως, πέρα από αντίστοιχα από το Δήμο της Αθήνας και το Δήμο Γαλατσίου, που παραδέχτηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος Γαλατσίου ότι εν τέλει υπήρχε διαρροή από το πρώτο ΕΠΑΛ, που παραδέχτηκε ο ίδιος μπροστά σε κόσμο, πέρα όμως από τους Δήμους Αθήνας, γιατί και οι δύο έχουν σχολεία, τα περισσότερα έχει ο Δήμος Αθηναίων και την υποδομή γενικότερα, την κτηριακή διαχειρίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Πέρα όμως από αυτό, είχαμε και τη στάση του ίδιου του Υπουργείου με τις ανακοινώσεις του αντίστοιχα. Όπως αντίστοιχα, 6 του μήνα, σας παραπέμπω, μπορείτε να μπείτε μέσα στο επίσημο site της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που υπάρχει το δελτίο τύπου υπογεγραμμένο και από την κυρία Ζαχαράκη και από την αντίστοιχα το διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης, που λέει ότι όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να γίνουν τα μαθήματα. Και χθες,
0: ναι,
1: πάμε στο χθες, όπου υπάρχει η απόφαση ότι μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, δεν θα γίνουν τα μαθήματα, θα γίνουν μέσω WebEx χθες.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει παραδοχή.
1: Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε, είναι,
0: ναι,
1: όλο αυτό.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει παραδοχή ότι κάτι,
1: ναι,
0: συμβαίνει,
1: ακριβώς,
0: μετά από μία εβδομάδα, με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις ότι είναι όλα καλά και πηγαίνετε να κάνουν μάθημα τα παιδιά κανονικά. Μετά από μία εβδομάδα λοιπόν υπάρχει, ναι, παραδοχή ότι πρέπει να γίνει έρευνα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Προφανώς και στα δημοτικά συμβούλια αυτά, ειδικά του Δήμου της Αθήνας, το οποίο σήμερα ανέφεραν ότι θα ξεκινήσει ο τεχνικός έλεγχος, σήμερα, από την εταιρεία για να τσεκάρει πρακτικά το εσωτερικό δίκτυο, το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει ζήτημα στη διαρροή. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι η παραδοχή του προβλήματος και από την κυβέρνηση και από τους Δήμους, για εμάς δεν μας αρκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν κάνει και με βάση τα αιτήματα που έχουμε θέσει εμείς. Δεν θα κάνουμε πίσω. Δηλαδή η παραδοχή σίγουρα δεν είναι πια. Έχουμε ξεπεράσει δηλαδή τα ψέματα, την κοροϊδία, ίσως και κάποιες ειρωνίες από αντιδημάρχους ότι θα μεγαλοποιούμε λίγο τα πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν τα πράγματα, είναι μπροστά μας. Και πια έχουμε περάσει όμως την παραδοχή και πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα,
0: ναι,
1: και πώς θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Εάν πιστεύετε ότι αν δεν είχατε κάνει όλο αυτόν τον αγώνα, όλη αυτή την εβδομάδα που πηγαίνετε στα δημοτικά συμβούλια, ζητάτε να μιλήσετε με τους υπευθύνους, δεν θα είχε γίνει τίποτα?
1: Κοιτάξτε, ναι, αν δεν είχε κινητοποιηθεί, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, πρακτικά δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Και μόνο αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και το αφήνω έτσι ξεκάθαρο. Δηλαδή, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Ξέρετε, δεν υπάρχει καμία εγγραφή διαβεβαίωση από κανένα αρμόδιο. Τα σχολεία είναι ασφαλή τώρα. Η βάνα είναι κλειστή. Ο καυστήρας δεν λειτουργεί. Αλλά όταν ο καυστήρας λειτουργήσει, υπάρχει κάποια επιβεβαίωση. Κάποια διαβεβαίωση από τεχνικό, από το σύστημα μέσα να έχει ελεγχθεί και να υπάρχουν όλα τα κατάλληλα μέτρα. Και ξέρετε, και πλέον υπάρχουν και μια σειρά άλλα πράγματα, τα οποία επίσης δεν, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχουν υπόψη, δεν διασφαλίζονται μια σειρά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ούτε σχέδιο εκένωσης σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο. Καταλαβαίνετε, σαν έφερα μέσα, είναι καταρχήν τετραλώδης το κτίριο. Είναι πάρα πολλά τα σχολεία, είναι πάρα πολύ όσο ο κόσμος που κινείται μέσα σε αυτό. Υπάρχει ένα ειδικό σχολείο που σας ανέφερα.
0: Πόσο καιρό θα πάρει τώρα αυτός ο έλεγχος, σας έχουν πει κάτι?
1: Κοιτάξτε, σήμερα θα ξεκινήσει. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο ή κάτι σίγουρο, για να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εικόνα, δηλαδή μετά το Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα, σας λέω, πρέπει να βαθμίσουμε υπόψη και όλα αυτά. Δηλαδή να γίνει ενδελεχή στελεχώς στεγανότητας του δικτύου, του λειτουργούν σωστά οι καυστήρες, υπάρχουν σωστά τα στήματα προειδοποίησης, επίσης και αν είναι ξαέριο είναι εντάξει. Δεν χτυπάνε πολλούς αλάρμ, όπως λέγανε ότι ήταν, μάλλον δεν ήταν τελικά πολλούς αλάρμ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπίκα, για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε και τι πρόκειται να συμβεί. Αφορά πάρα πολλά παιδιά, πολλά σχολεία, πολλούς μαθητές, πολλούς εκπαιδευτικούς και φυσικά όλους εσάς τους γονείς που είναι εύλογο να έχετε.
1: Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη, μόνο λίγο σύντομα, γιατί πρέπει να πάρω διαφημίσεις.
1: Απλά να πω ότι η πολυήμερη συνειδητοποιήσει γενικά έφερε ένα αποτέλεσμα, να το πάρουμε αυτό υπόψη μα. Εντάξει, και ότι αν με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Δούκα, δεν ανοίξουν με τις προϋποθέσεις που βάζουμε και εμείς θα κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Εμείς οι γονείς μαζί με τους εκπαιδευτικούς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίκα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είστε λοιπόν συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Συνεχίζουμε αυτή την έρευνα που κάνουμε όλη την εβδομάδα για την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Κιουγκουμτζή. Είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους. Καλημέρα σας, κύριε Κουγιουμτζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παναγού. Καλά.
0: Πώς είναι? Προσπαθείτε. Πώς είναι η κατάσταση στην αγορά, τι γίνεται με τον κόσμο?
1: Δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση στην αγορά. Ξέρουμε πολύ καλά εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα πια ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών έχει μειωθεί αρκετά λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα ενοίκια. Οπότε για εμάς δεν περισσεύουν χρήματα, είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει, κάποια μέτρα θα ληφθούν από την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της τόνωσης αυτής της αγοραστικής δύναμης, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε ένα μερίδιο από αυτή την κατανάλωση.
0: Ποιοι κλάδοι, ποια καταστήματα δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση? Σε ποια καταστήματα είναι ο κόσμος που κόβει περισσότερο τις επισκέψεις, δηλαδή που προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα για άλλα πράγματα και θα κόψει κάτι άλλο?
1: Ποια... Σίγουρα είναι η ένδυση και η υπόδηση, είναι δεδομένο αυτό. Επισκευές ρούχων, παπουτσιών, το βλέπουμε αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι ο καταναλωτής δεν θα ψωνίσει ένα δεύτερο παντελόνι, που κάμισο κλπ. Θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να μπορέσει να πληρώσει οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχει, ούτως ώστε να, τελευταία να σκεφτεί να πάει και στην αγορά. Το βλέπουμε αυτό και μας το λένε κιόλας όταν μπαίνουν και στα καταστήματά μας. Δεν είναι κάτι κρυφό ότι τους αρέσει το αντικείμενο, τους αρέσει αυτό που βλέπουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν. Η κυρία Πανάγου, μην κρυβόμαστε. Εδώ η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ έδειξε ότι τη 17η και 18η ημέρα για το 40% των νοικοκυριών τελειώνουν τα χρήματα. Οπότε ψάχνονται να δουν πώς θα βγάλουν το μήνα. Άρα η σκέψη του σίγουρα δεν θα είναι να βγουν στην αγορά, παρότι στην αγορά υπάρχουν πολύ καλές τιμές και η σχέση ποιότητας και τιμής σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί είναι δέλεα για τον κάθε έμπορο και επιχειρηματία να προσελκύσει ουσιαστικά πελάτες, καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Η καλή τιμή.
0: Τώρα μου λέτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αυτό που καταδεικνύει και η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, μετά τη 17η, 18η ημέρα δεν υπάρχουν χρήματα. Αποτυπώστε μου λοιπόν μια εικόνα μετά τις 17-18 του κάθε μήνα. Πώς είναι στα μαγαζιά, δηλαδή οι επαγγελματίες τώρα από τη δική σας την πλευρά?
1: Όντως τις πρώτες μέρες του μήνα, γιατί είναι οι μέρες που έχουν πληρωθεί οι περισσότεροι, υπάρχει μια σχετική κίνηση στην αγορά. Προς το τέλος του μήνα, μετά την 20η μέρα, 22η, τα πράγματα σκουραίνουν, δυσκολεύουν αρκετά, το βλέπουμε ουσιαστικά. Κυρίως βλέπουμε αυτό και στα συνοικιακά καταστήματα, γιατί το ξεχωρίζω αυτό, γιατί έχουμε δύο ταχύτητες εδώ στην κατανάλωση. Τα καταστήματα που είναι σε τουριστικές περιοχές, θα έλεγα, έχουν μια προστιθέμενη αξία λόγω του ότι κινείται εκεί ο τουρίστας, ενώ τα συνοικιακά καταστήματα δυστυχώς έτσι δεν έχουν αυτή την αντιστοίχηση.
0: Δηλαδή στα συνοικιακά καταστήματα μετά τις 20 του μήνα υπάρχει περίπτωση να μην μπει πελάτης?
1: Ακριβώς. Και ακούμε ακόμα χειρότερα πράγματα, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Συσσωρεύουν ουσιαστικά χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, και κάποια στιγμή είναι δεδομένο αναγκαστικά ότι θα κατεβάσουν τα ρολά, θα μπει λουκέτο οριστικό. Και όταν μπαίνει λουκέτο οριστικό, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κατάστημα οφείλει έτσι παντού και αρχίζουν οι δυσκολίες.
0: Έχετε κάποια στοιχεία, έχετε μετρήσει αν αυτό το διάστημα, το τελευταίο 8μηνο, 9μηνο του έτους, έχουν μπει λουκέτα σε εμπορικά καταστήματα?
1: Βεβαίως, αρκετά. Και μάλιστα και ένας λόγος σημαντικός, όχι στα εμπορικά βέβαια καταστήματα, κυρίως σε καταστήματα εστίασης, φούρνικες, ζαχαροπλαστεία, λόγω του ενεργειακού, έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 1.300 φούρνοι.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε, μιλάμε συχνά με αρτοποιούς. Στα εμπορικά καταστήματα ποια είναι η εικόνα?
1: Τα εμπορικά καταστήματα, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, λόγω του ότι στο ΓΕΜΗ δεν μπορούν να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί οφείλουν, για να κλείσει το ΓΕΜΗ, θα πρέπει να μην οφείλεις είτε εφορία είτε ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε εκεί είναι δύσκολο να υπάρχουν επακριβώς τα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα που υπάρχει.
0: Τι σας λένε οι συναδελφοί σας ωστόσο? Μιλάτε με συναδέλφους σας, τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν? Ότι πιέζονται, ότι ετοιμάζονται να κλείσουν? Ότι ποια είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν?
1: Ακριβώς αυτό που λέτε, ότι είναι σε μια δύσκολη φάση, ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί αρκετά, ότι προσπαθούν με κάποιες οικονομίες που έχουν στην άκρη να επιβιώσουν, ούτως ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, ξέρουμε πολύ καλά, έτσι στην Ελλάδα, ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Πώς σκέφτεστε τώρα να το αντιμετωπίσετε όλο αυτό?
1: Ο καθένας από τη δική του πλευρά. Βέβαια, αυτό που εμείς λέμε ότι πρέπει να ληφθούν και ουσιαστικά αποτελεσματικά μέτρα από την ίδια την κυβέρνηση, στο κομμάτι της ρευστότητας. Οι τράπεζες είναι κλειστές για το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψη, έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά έληξε το καλοκαίρι, θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν λίγο πιο αντιγραφειοκρατικά, έτσι, ούτως ώστε να μπορέσουν να φτάνουν εύκολα στον κάθε ένα επιχειρηματία, να φτάνει η χρηματοδότηση, να μπορεί να κινηθεί και να επιβιώσει.
0: Σωστά.
1: Γιατί με τα ίδια κεφάλαια κάποια στιγμή, κυρία Πανάγου, ξέρετε πολύ καλά ότι τελειώνουν. Και εκεί, εφόσον εξατλούνται αυτά, καταλαβαίνουμε ότι πλέον υπάρχει και το πέρας της κάθε επιχείρησης.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουγιουμτζή, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Μας αποτυπώσατε την πραγματικότητα που υπάρχει στην αγορά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητο, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Για εσάς που τώρα είστε στο δρόμο, υπάρχει αρκετή κίνηση και στο κέντρο αυτή την ώρα και στην Μεσογείον και την Κηφισίας κατά διαστήματα, στην Αλεξάνδρας επίσης κίνηση, στην Κατεχάκη κατά διαστήματα, στον Καρέα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και φυσικά στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αρκετά σημεία της Λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από Σεπόλια μέχρι και την Αχαρνών, μέχρι και τα Πατήσια, και αντίστροφα από την Λιωσίων, στο ρεύμα εξόδου δηλαδή προς Πειραιά, μέχρι και το Αιγάλεο. Την καλημέρα μας στον κύριο Σπύρο που μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα σε όλους, σε όλο την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στην Αμελή. Ο Αλέξανδρος λέει: καλή οδηγούσα, λέει, και δεν μπορούσα να γράψω. Αλήθεια μου λέει: είναι καταπληκτικός ο ελληνός χειμώνας. Αν είναι, λέει, δυνατόν. Καλοκαίρι, μόνο καλοκαίρι.

Το κέρι λέει, αυτός ο καιρός είναι σκέτη αρρώστια, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ενένεση Αλέξανδρε, και εκείνο το σαραντάρι όμως το καλοκαίρι, δηλαδή τι δεν είναι αρρώστια το σαραντάρι. 24-25 βαθμοί, μια χαρά, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, αλλά και πλέον και σε άλλες χώρες της Ευρώπης με τις μαθητικές διαδηλώσεις. Για μια ακόμη βραδιά χθες υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες χιλιάδων μαθητών, χιλιάδων φοιτητών εκεί στην Βαστήλη. Εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της παιδείας, για όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας. Συγκλονιστικά τα πλάνα των διεθνών μέσων με τα παιδιά να διαδηλώνουν και να ζητούν καλύτερες συνθήκες και περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Μιλούν για συγχωνεύσεις τμήματων, για τμήματα με 30-35 μαθητές, με ελλείψεις σε ηλεκτροτεχνική υποδομή, με ελλείψεις σε καθηγητές, και καλούν επίσης να συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις. Μάλιστα, την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, αναμένεται να γίνει και πάλι μια πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Η εκπρόσωπος τύπου της Μαθητικής Ένωσης είπε ότι όσο δεν θα έχουμε 10 δισεκατομμύρια στο τραπέζι, θα συνεχίσουμε κανονικά τις κινητοποίησεις μας. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει μόνο στη Γαλλία, στο Παρίσι, συγγνώμη, συμβαίνει και σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας. Και στη Λίλ και στη Ρέν και στην Άντ και στη Νότια Μασαλία, παντού υπάρχουν έντονες κινητοποίησεις. Σε άλλες περιπτώσεις είναι ειρηνικό το κλίμα, σε άλλες περιπτώσεις βεβαίως υπάρχουν και πολύ πολύ σοβαρά επεισόδια. Αυτό όμως που θέλουν οι μαθητές να καταδείξουν και να φτάσει παντού αυτή η εικόνα, δεν είναι αυτές οι συγκρούσεις μόνο με την αστυνομία, αλλά και όλα αυτά που ζητούν τα ίδια τα παιδιά. Η αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, εκατοντάδες συλλήψεις. Βεβαίως με χιλιάδες όμως διαδηλωτές. Έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, αλλά οι μαθητές βρίσκονται εκεί. Βασικό τους αίτημα είναι η αξιοπρεπής εκπαίδευση, οι αξιοπρεπείς συνθήκες. Υπάρχουν περιπτώσεις, λένε οι μαθητές, που κάνουν μάθημα με 37 παιδιά μέσα στην ίδια τάξη. Κατά την έναρξη των μαθημάτων, λέει, μας ζητάνε να ελέγξουμε αν στις άλλες τάξεις υπάρχουν επιπλέον καρέκλες και θρανία για να μπορέσουν να τα πάρουν και να κάνουν μάθημα και να μπορέσουν να κάτσουν. Καθηγήτρια που κρατούσε ένα πλακάτ στη χθεσινή διαδήλωση έλεγε: «Είμαι εκπαιδευτικός και οι μαθητές μου με βοηθούν να πιάνω τις κατσαρίδες μέσα στην τάξη και τα ποντίκια».

Και βεβαίως, ένα εκπαιδευτικό σύστημα με πάρα πολλά προβλήματα. Οι έφηβοι λένε ότι τα μαθήματα στη Γαλλία ξεκινούν από τις 8 το πρωί και σταματούν στις 6 το απόγευμα. Και μάλιστα όταν επιστρέφουν στο σπίτι έχουν ένα ακόμη τεράστιο όγκο εργασιών. Την ίδια ώρα λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές σε βασικά μαθήματα. Και όλο αυτό, η έλλειψη χρηματοδότησης και όλη αυτή η κατάσταση με τις ελλείψεις έχει φέρει τα πράγματα στο απροχώρητο. Έτσι λοιπόν ανανεώνουν το ραντεβού τους για την ερχόμενη Τρίτη, όπου εκεί καλούν τους πάντες να κατέβουν στους δρόμους. Όχι μόνο μαθητές, φοιτητές, γονείς κτλ, αλλά όλη την κοινωνία. Ούλα, ούλα. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Γλυκιά Παρασκευούλα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και φυσικά τον Βασίλη Γκριμπά που βάζει τα όμορφα τραγούδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά, αγαπημένοι μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να περάσετε καταπληκτικά. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, εμφανίστηκε ο επίτροπος οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, αναφέρει το Bloomberg. Μέτρα από την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της τόνωσης της αγοραστικής δύναμης, ζήτησε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Νίκος Κουγιουμτσής, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών έχει μειωθεί λόγω της ακρίβειας σε τρόφιμα και καύσιμα, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι κλάδοι της ένδυσης και της υπόδησης. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας, με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, λόγω της έντονης οσμής αερίου. Προηγήθηκε η εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας ως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να παραδοθούν τα σχετικά πορίσματα. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, όποτε εντοπίστηκε οσμή αερίου, το πρόβλημα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Οργανωτικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής Μάκης Μπίκας. Στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη θα καταθέσει σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Αναμένεται να διευκρινίσει αν έχει υποβληθεί και η ίδια στην επίμεχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο 58χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του. Σοβαρά τραυματίστηκαν δύο αναβάτες όταν η μοτοσυκλέτα τους εξετράπη της πορείας της τηλεφόρου Αθηνών. Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονο στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, ενώ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση επειδή ανήκει στον αριστερό χώρο. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Μέχρι το 2030 θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα ο 19χρονος Ισπανός αριστερός αμυντικός Τσάβι Εσπάρτ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα μετανόητοι, πώς είστε, τι κάνετε? Ήρθε η Παρασκευή, ο μήνας έχει 9 και είναι και Παρασκευή. Δηλαδή ό,τι πρέπει αν το σκεφτείς. Αν δεν υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα γύρω γύρω που μας ζαλίζουν το κεφάλι, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν ένα όνειρο η μέρα που ξεκινάει. 7 και 27 θα ανατείλει ο ήλιος, 3 λεπτά πριν από τις 7 θα δύσει. Έτσι όπως το βλέπω τώρα, μάλλον θα ξεκινήσουμε με σύννεφα την ημέρα, αλλά θα φανεί στην πορεία. Το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα, τους Έλληνες, αλλά νομίζω και στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και επηρεάζονται. Δεν ξέρω δηλαδή τι επίρρεια μπορεί να έχει στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, στην Ουκρανία, αλλά αυτά είναι η αφωνία που θα υπάρχει πλέον στα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα από την Βύση. Μεγάλος ο πόνος, μεγάλος ο καημός και μεγάλος ο σπαραγμός. Ασχολούμαστε με τα εκατομμύρια των άλλων για να ξεχνάμε τη δικιά μας αφραγγία. Καμιά φορά, λέω εγώ τώρα. Ο καιρός καλός, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή επιστρέψαμε στο αντίστροφο από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Όχι, νομίζω ότι θα πάμε για να βγούμε με βερμούδες και σορτσάκια, αλλά θα είναι καλή η θερμοκρασία προς ώρας, θα γυρίσει κάποια στιγμή πάλι ο καιρός σε φθινοπορεινό χειμερινά, αλλά όχι ακόμα. Μοιάζει το Σαββατοκύριακο να είναι σχετικά καλό. Σήμερα στο εορτολόγιο λέει ότι, κάτσε περίμενε γιατί πρέπει να ανοίξουν και οι αρμόδιες σελίδες για να σας πω τι λέει, γιατί δεν είναι και εύκολο το πράγμα. Σήμερα μήνας έχει 9, είναι Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Έχω μια εντοπιότητα εγώ σε αυτό το θέμα, γλώσσες, αυγά, καταλαβαίνετε, έχουμε μια οικογενειακή σχέση με όλο αυτό και θα πρέπει να με γιορτάσετε κανονικά, να μου φέρετε δώρα και τέτοια, ξέρω εγώ, λίγα πίτουρα τετρονικότητες. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Φενέρ χθες εύκολα 92-74 και συνεχίζει να προελάβνει. Ο Ολυμπιακός σήμερα παίζει σε 9 και 4 με την ΕΦΕΣ. Επιστρέφει μετά από 7-8 παιχνίδια πόσα έπαιξε σε ξένες έδρες στην δική του, στο ΣΕΦ.
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Όχι στο ΣΕΦ.
0: Όχι στο ΣΕΦ, στην Ελλάδα δηλαδή. Θα έχει δει το ΣΕΦ κλειστό. Θα ανοίξει όταν θα είναι έτοιμο και πάλι, γιατί έχουμε εργασίες αναβάθμισης και στο ΣΕΦ αναβάθμιση και στο Καραϊσκάκης αναβάθμιση απέναντι. Γενικά αναβαθμίζονται οι έδρες του Ολυμπιακού. Την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ντέρμπι στην επιστροφή πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις. Ελπίζουμε να είναι καλό το ντέρμπι. Εντάξει, κοίτα, τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, διότι είναι 20 μέρες πόσες είναι που κάποιοι κάνουν προετοιμασία. 20 μέρες κάποιοι που παίζουν χωρίς σταματημό, όσοι ήταν στις εθνικές, ειδικά στην εθνική Ελλάδος. Είναι πάντα λίγο περίεργη η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ελπίζω να δούμε μπάλα και τίποτα άλλο. Ξέρετε, από τα γνωστά τα γύρω-γύρω. Και άλλο συζητάμε την ακρίβεια στην ενέργεια κατά κύριο λόγο, όπου αυτή η ακρίβεια στην ενέργεια περνάει, διαχέεται σε ολόκληρο το μέτωπο της οικονομίας, διότι δεν είναι και λίγο να έχει τόσο καιρό πια τόσο υψηλές τιμές ενέργειας πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έχει εκεί κατσικωθεί, δεν λέει να πέσει με τίποτα, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας ενημερώνει αυτές τις τελευταίες ώρες, γιατί δεν είναι και αλλάζει αυτό από 12ωρο στο 12ωρο, ότι δεν υπάρχουν μάχες αυτή τη στιγμή και επιθέσεις στην Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει ανοιχτό μέτωπο με το Ιράν και μάλιστα πηγαίνουν καλά και οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, αν αυτό έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα, ένας Τραμπ μόνο το ξέρει. Και δεν εννοώ αν έχει σχέση με την πραγματικότητα το αν πηγαίνουν καλά οι διαπραγματεύσεις, αλλά το αν ο ίδιος έχει ενδιαφέρον αυτές οι διαπραγματεύσεις που πηγαίνουν καλά να γίνουν και πράξη, δηλαδή να γίνουν μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσουν την ένταση και θα δώσουν λήξη στον πόλεμο. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι από τις πρώτες σκέψεις του. Είπε ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου, δεν πρόκειται να γίνουν άλλες επιθέσεις στο Ιράν. Και ποιος τον πίστεψε, κανείς μάλλον, διότι αυτά τα λέει σήμερα, για την ακριβία τα έλεγε χθες το απόγευμα στις ΗΠΑ. Μετά, ξέρεις, έρχεται πρωί, δεν ξέρουμε πώς θα ξυπνήσει. Τέτοια πράγματα ζούμε με τον Τραμπ αυτά τα δύο χρόνια. Αυτό το μέτωπο της ακρίβειας προφανώς και έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε σε εξέλιξη ένα Eurogroup που συζητά μεταξύ άλλων και το ζήτημα της ακρίβειας. Μετρημένη και φιδωλή θα πρέπει να είμαστε, λένε οι Ευρωπαίοι. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες σας, αλλά είναι και, και η δημοσιονομική σταθερότητα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν οι αριθμοί. Τώρα δεν πειράζεται για τους ανθρώπους, οι αριθμοί να βγαίνουν. Είναι ένα ζήτημα αυτό για το πώς θα περάσουμε αυτό το χειμώνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, εάν δεν υπάρξει κάτι που να δώσει μια ευχέρεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχουν ήδη προειδοποιήσεις από την πλευρά της Κομισιόν για την Γαλλία. Μαζέψτε τα δημοσιονομικά σας, γιατί το πράγμα δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Άκουσα εντωμεταξύ χθες τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας να λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα με το να βρεθούν αγοραστές για το χρέος, για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, και με έπιασε ένα σύγκριο. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και εδώ, λίγο πριν σκάσει το πράγμα. Είχε σκάσει δηλαδή, απλά κάναμε πως δεν συνέβαινε τίποτα, σαν να μην έτρεχε τίποτα, σαν να μην υπήρχε καμία αλλαγή στα πράγματα, σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πώς ήταν ο Τιτανικός που αυτός βυθιζότανε και οι πλούσιοι ήταν στο πρώτο σαλόνι και χορεύανε υπό τον ήχο των βιολιών? Κάπως έτσι ήταν και αυτό. Το Παρίσι έχει το βλέμμα του στραμμένο στις αγορές. Οι Υπουργοί Οικονομικών παραπέμπουν σε εγρήγορση, αλλά όχι προς ώρας θορυβημένοι, όπως είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της Ελλάδας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αλλά το μήνυμα είναι σαφές προς την Γαλλία για την ανάγκη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού το 2027, μετά και την σημαντική άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και βέβαια την διεύρυνση που παρατηρούμε στα spread που χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για την κατάσταση στην Γαλλία. Στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, που είναι σε εξέλιξη και σήμερα έχουμε και το ECOFIN, οι υπουργοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την διπλή πρόκληση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της νέας ενεργειακής κρίσης.

0: Όπως λένε οι Υπουργοί Οικονομικών, παρακολουθούν από πάρα πολύ κοντά την κατάσταση στην Γαλλία και αυτό είναι εξαιρετικά ανήσυχο, όχι γιατί την παρακολουθούν από κοντά, αλλά γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία, δηλαδή δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη, είναι μια χώρα θεωρητικά πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα προβλήματα στην γαλλική οικονομία προφανώς και θα εξαπλωθούν πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ορμή και ένταση στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Το μήνυμα προς το Παρίσι έχει σταλεί πριν από την συνεδρίαση, στην οποία τελικά δεν έδωσε το παρόν ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο Ρολάν Λεσκύρ, καθώς πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, όπου είχε συνάντηση μεταξύ άλλων και με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Γαλλία διαθέτει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η ενδεδειγμένη απάντηση είναι να συμφωνηθεί ένας προϋπολογισμός, δήλωνε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, αποκλείοντας ουσιαστικά την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά ξαναλέω, δεν προαναγγέλει κανείς τέτοιου είδους προσφυγές εάν δεν έχει λύσει το πρόβλημά του, διότι αλλιώς θα δεχθεί επίθεση μια ώρα νωρίτερα. Το είδαμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Και ήρθε ο κύριος Κρυμπάς με τα καλούδια του. Τι έχουμε, κολοκυθόπιτα?
1: Έχουμε.
0: Ψήσανε νωρίτερα.
1: Ναι, γιατί χτες τους έβαλε χέρι. Λέω, ξέρετε, 7 και 2 είμαι μέσα.
0: Εμφανίζεται ο Κρυμπάς, ακούς Παναγιώτη, εμφανίζεται ο Κρυμπάς στους δρόμους και βλέπουν από μέσα και λένε «Οχ, οχ, οχ, την κολοκυθόπιτα βγάλετε, παιδιά, την κολοκυθόπιτα». Έχουμε μηνύματα. Δεν μπορούμε τώρα, κυρία, τρώμε τώρα, δηλαδή, να μην φάει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά, δηλαδή, εν τω μεταξύ μυρίζει, ακούστε το σακουλάκι, ακούστε. Να φάω, να πάρω τη μυρωδιά, κρίμα που δεν είναι, δηλαδή, να πάρω τη μυρωδιά, δεν πειρά. Θα ακούσατε σε λίγο το κράτσα κρούτσα από τα, από τα φύλλα.
1: Που προοδεύει η τεχνολογία, κάποια ναι. στιγμή θα μπορεί να βγει και το άρωμα.
0: Αυτό τα... είναι αλήθεια. Δηλαδή, τι να σας πω, κοπιάστε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο μετά τις 7.30, οπότε μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο radio@parapolitika.gr, αλλιώς στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, θα τα καταγράψει, θα μου τα φέρει και θα μεταφέρουμε όλα τα μηνύματα στον κύριο Μητρόπουλο. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι γνωστό, ο Λύκος την Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ήδη ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη σηκώνει κεφάλι ή προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, φορώντας γραβάτα βέβαια, θεωρητικά, αλλά προσπαθεί τέλος πάντων με νύχια και με δόντια να δείξει ότι είναι εδώ και ότι δημιουργεί ένα κίνημα. Να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα που θέτει ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί να απαντήσουν οι ηγεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα ζήτημα. Αυτό πάντα έτσι κάνει η ακροδεξιά. Προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι η λύση για όλα τα προβλήματα. Μέχρι που καβαλάει το κύμα και μετά καταλαβαίνεις ότι τελικά δεν ήταν η λύση των προβλημάτων. Ήταν ένα ακόμα πρόβλημα στα πολλά προβλήματα που είχες έτσι κι αλλιώς. Η Le Pen στην Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, το AfD στην Γερμανία, τα κόμματα της ακροδεξιάς στην Ιταλία. Γενικά υπάρχει μια τάση προς τα πάνω σε όλα αυτά τα κόμματα και μια χαρά από τον Ντόναλντ Τραμπ που στηρίζει ό,τι ακροδεξιό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αυτό μιλάμε για κάλπη και για πολιτική που μπορεί να λυθεί θεωρητικά προσπαθώντας να αποδείξεις στον κόσμο ότι αυτή δεν είναι η λύση. Τώρα, αν μιλάμε για μαχαίρια, γιατί ξαναβγήκαν μαχαίρια εδώ στην Ελλάδα, στην Αττική, στην Ελευσίνα, ακροδεξιά επίθεση, μάλλον επίθεση ακροδεξιών σε έναν 32χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες είναι αντιφασίστας, αλλά δεν λέει κάτι το αν είναι αντιφασίστας ή όχι, τον μαχαίρωσαν στο πόδι, μάλλον προειδοποιητικά ως αντίπεινα, δεν ξέρω γιατί τον μαχαίρωσαν, αλλά ξαναβγήκαν από τα... από τις φωλιές τους τα φιδάκια και κάνουν βόλτα πάλι στους δρόμους, νιώθοντας ότι έχουν ενισχυθεί και πάλι. Και ξέρεις, το πρόβλημα είναι ότι δεν το νιώθουν από μόνοι τους. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι κάνουν παιχνίδια μαζί τους, γιατί πολιτικά, δημοσκοπικά, στην κάλπη, δεν ξέρω εγώ τι, νιώθουν ότι αυτό τους βοηθάει το να φουντώσει η ακροδεξιά. Δημιουργεί ένα άγχος, δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρούν ότι δημιουργεί σε έναν κόσμο, και κάπως έτσι σου λέει κάτσε να το φουντώσουμε για να κερδίσουμε εμείς. Να το, ο Νίκος από την Πάτρα, ο οποίος μου στέλνει ευχές, γιατί είπαμε σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Γενοκτονία, Νίκο, αυτό που έκανες. Δύο αυγά μάτια, λέει, έφαγε χθες το βράδυ. Τα αυγά είναι πιο φθηνό φαγητό. Έχεις δίκιο ότι είναι το πιο φθηνό φαγητό, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Και νόστιμο κιόλας. Οπότε τουλάχιστον δεν λες μόνο ότι είναι φθηνό. Έχεις και πολλούς τρόπους να το κάνεις και να τα φτιάξεις και να είναι και νόστιμα. Κάνουμε τον απολογισμό για την επίσκεψη Ρούμπιο αυτές τις 36 ώρες στην Αθήνα. Η αξιολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης προφανώς και είναι εξαιρετικά θετική. Μετρούν τα συν και τα πλην. Μόνο συν βλέπουν, πλην δεν βλέπουν προφανώς από την κυβέρνηση. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, μου λέγανε διάφοροι χθες, ότι δείχνει το βάρος της επίσκεψης και το πόσο θετική ήταν το γεγονός ότι ο Ρούμπιο έμεινε δύο βράδια στην Αθήνα, ενώ λέει στην Πορτογαλία δεν έμεινε κανένα. Ότι μίλησε 45 λεπτά με τον Γεραπετρίτη, ενώ ξέρω εγώ συνήθως μιλάει λιγότερο. Κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ότι έφαγε πολύ το φαΐ του. Τέτοια πράγματα. Ενώ υπάρχουν πράγματα ουσίας, προφανώς. Και ο Ρούμπιο δεν θα έρχονταν εδώ για να πει ότι θα βυθίσουμε την Τουρκία άμα μας επιτεθεί, ούτε να πει ότι παιδιά εδώ είμαστε για να σας κρατάμε το καλώδιο και εσείς να το απλώνετε. Δεν περίμενες κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο όσο. Έτσι κι αλλιώς ο Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος που γενικότερα δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά με την Τουρκία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με το ρε παιδιά, μήπως να μην δίνουμε γενικά την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα για τις προεκλογικές ομιλίες των διαφόρων, διότι στην πραγματικότητα ήταν μια προεκλογική ομιλία αυτή που έκανε ο Ρούμπιο. Ήταν μια πολιτική πλατφόρμα που την ξεδίπλωσε το καλύτερο φόντο του κόσμου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την διεκδίκηση της Προεδρίας, τουλάχιστον τη διεκδίκηση του χρήσματος από τους Ρεπουμπλικανούς. Τα κέρδη προφανώς και ήταν σημαντικά, αλλά αυτά φαίνονται μετά στο πεδίο, όχι μόνο στο τι λες, τι λέει ο καθένας, αλλά και το τι γίνεται στην πράξη, όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή, ωραία, τα F-35 τα είπαμε, θα προχωρήσει για παράδειγμα η προμήθεια F-35 από την Τουρκία ή δεν πρόκειται να προχωρήσει. Για τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε εμείς, προφανώς και θα προχωρήσουν. 4 δισεκατομμύρια, και ξαναρωτώ, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ανάγκη για την αμυντική θωράκιση της χώρας, διότι είμαστε σε ένα μέρος αυτού του πλανήτη που δυστυχώς γύρω-γύρω υπάρχει φωτιά πολέμου, αλλά από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια δεν μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, ξέρω εγώ, κάτι 100, 200 εκατομμύρια, 300 από τα 4 δισεκατομμύρια, λέω τώρα, για να δώσουμε, ξέρω εγώ, να είναι λίγο πιο φτηνό το πετρέλαιο το χειμώνα. Δεν περίσσευε τίποτα, γιατί δεν είναι τα μόνα 4 δισεκατομμύρια, είναι 4 στα 4 στα 4 στα 4. Δεν ακούστηκε καλά αυτό.

Αλλά τέλος πάντων, λέω ρε παιδί μου, επειδή ψάχνουμε λεφτά με τον Ντουφέκη και επειδή οι Ευρωπαίοι δεν τους πολύ βλέπω και πρόθυμους να αλλάξουν την στάση τους σε σχέση με την δημοσιονομική ευελιξία, μήπως μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, να εξοικονομήσουμε και από εκεί τίποτα 200-300 εκατομμύρια και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, να μαζευτεί κανένα φράγκο να μην κρυώνουν οι άνθρωποι το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, θα βρεις ένα δημοσίευμα που δεν είναι και εξαιρετικά κολακευτικό για την Γκλιφόιλ, για την πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής, για την πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Wall Street Journal επιστρέφει στα δημοσιεύματα για την Γκλιφόιλ, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπι εμφανίστηκε πολύ ενοχλημένος. Δεν απάντησε, ενοχλημένος εμφανίστηκε. Η Wall Street Journal επιστρέφει και αυτή τη φορά λέει ότι προεκλογικά είχε προσεγγίσει κάποιον από τους χρηματοδότες του Ντόναλντ Τραμπ και στην πραγματικότητα τον είχε απειλήσει ζητώντας της να της δώσει 100.000 δολάρια ως αντάλλαγμα θα είχε πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για να σβήσει λέει κάτι χρέη που είχε από μια κάρτα. Έχει και μηνύματα. Το έστειλε μέσω Signal, μιας εφαρμογής που θεωρητικά δεν αφήνει και ίχνη, αλλά έτσι νόμιζε. Και έγραφε: «Δεν θα εμφανιστούν πουθενά αν καταθέσετε χρήματα στην American Express, παρακαλώ». Και αυτό είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που αντάλλαξε επί μήνες η Γκλιφόιλ με τον Έρικ Ντίτερς, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο από το Κεντάκι, ο οποίος ζητούσε τη βοήθειά της προκειμένου να προσεγγίσει τη νέα κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με προσωπικές φορολογικές και νομικές του υποθέσεις. Της είχε υποσχεθεί πληρωμές που θα έφταναν έως και το 1 εκατομμύριο δολάρια, εφόσον πετύχαινε. Ως πρώην αρμονιαστικιά του Donald Trump Jr., η Γκλιφόιλ που είχε προβολή στο κίνημα MAGA προσφέρθηκε σύμφωνα με τον Ντίτερς και τα μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal να αξιοποιήσει την επιρροή της. Του προώθησε τα μηνύματα που είχε στείλει στο νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων και τον ενημέρωνε για τις προσπάθειές της να ασκήσει πιέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Νατάσας Μπαστέα από τα νέα. Ένα ακόμα πιο σκληρό δημοσίευμα έρχεται από το Daily Mail για την Γκλιφόιλ. Πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει επίσημα έρευνα του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την Γκλιφόιλ. Τρεις πηγές αναφέρουν ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκλιφόιλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα περιγράφεται ως ένα τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει σπάσματα και να απειλεί υφισταμένους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «κάντο αλλιώς, αλλιώς θα απολυθείς». Και αναφέρεται σε περιστατικά το καλοκαίρι στη Μύκονο που έπαιρνε λίτη την προσωπική της ασφάλεια στις 4 τα ξημερώματα για να τις φέρουν παγάκια εκεί που έπινε το ποτό της. Όποιος δεν απάντησε, υποβιβάστηκε. Και δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρεται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή η Γκλιφόιλ δεν τους άρεσε ο τρόπος που έστριβαν το αυτοκίνητο. Γενικά, οι διπλωμάτες που έχει επιλέξει, διπλωμάτες θέλω να τους κάνει, τέλος πάντων, που έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει στείλει στα κρισιμότερα σημεία του πλανήτη, δείχνουν ότι υπάρχει μια έλλειψη. Να μου πεις τώρα τι τον νοιάζει τον Τραμπ, οι business του να γίνονται, οι δουλίτσες να γίνονται και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Κι άλλα έχει η ατζέντα. Πρώτα απ' όλα το ότι η Γκράβα σήμερα δεν άνοιξε, αυτό το τεράστιο σχολείο δεν άνοιξε γιατί συνεχίζει η μυρωδιά από αέριο και αυτό είναι ένα
πρόβλημα μετά από τόσες μέρες που το λένε τα παιδιά, το λένε οι γονείς, το λένε οι δάσκαλοι. Προσπαθήσανε για ακόμη μια φορά να μας πούνε: είστε τρελοί, δεν μυρίζει τίποτα. Όπως τότε που μυρίζει όλη η Αττική, θυμάστε. Ακόμα δεν έχουμε μάθει τι ήταν αυτό που μυρίζει το μεταξύ. Διότι για την κυβέρνηση και για τους ειδικούς το ζήτημα είναι να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία της. Τώρα, αν μυρίζει, δεν μυρίζει, δεν πειράζει, παιδιά. Δεν θα το μάθετε και ποτέ από ό,τι πήγατε. Είναι κλειστή για να γίνουν έλεγχοι, έρευνες και τα λοιπά. Μέγα ζήτημα, μέγα πρόβλημα κι αυτό. Πριν φύγω για διαφημίσεις, γιατί έρχεται ο Αλέξης Μητρόπουλος αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: See student hot takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
14: Διαβάστε στην απογευματινή τα σημαντικά κέρδη της Ελλάδας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην ΜΝΙΚΑ και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της απογευματινής. Κήρυγμα από το TikTok. Οι πιο επιδραστικοί ιερείς influencer και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα που ξανά γίναν πολύ της μόδας τώρα τις τελευταίες μέρες, διότι θυμάστε που είχε πει ο πρόεδρος του Πασόκου και ο Ανδρουλάκης, είχε χαρακτηρίσει τις επιστολές που στέλνει ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη ως τα γαλάζια γράμματα του Πρωθυπουργού που δεν παίρνουν και απάντηση συνήθως. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, και επειδή εδώ αντίθετα από τον υπόλοιπο κόσμο έχουμε βαλθεί να μην έχουμε ταχυδρομεία, δηλαδή το συρρυκνώνουμε όσο μπορούμε εμείς το ταχυδρομείο στην χώρα, είναι πως έχουμε βαλθεί να μην έχουμε σιδηρόδρομο και αυτό το συρρυκνώνουμε. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν γίνονται εμπορικές μεταφορές με το σιδηρόδρομο. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη γίνεται, και γίνεται και φτηνά και με ασφάλεια και τα λοιπά. Εδώ που λέμε η ανάπτυξη να έρθει, έρχονται οι Ευρωπαίοι, έρχονται οι επενδυτές και λέει οι Ευρωπαίοι και λένε να επενδύσουμε, ξέρω εγώ, κάπου στην περιφέρεια, και λένε και θα τα πηγαίνω, φέρνουμε με τρένα. Όχι, λέει, δεν υπάρχουν τρένα. Μόνο δικός εδώ. Μόνο δικός. Διότι το τρένο εμείς δεν το έχουμε. Το έχουμε απλά για να περνάει μέσα από τις πόλεις κατά τα λοιπά. Ούτε να το σκέφτεστε ότι μπορεί να μεταφέρει κανένα προϊόν. Επειδή λέγαμε για τις μεταφορές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή και αυτή την Παρασκευή, για να συζητήσουμε τα πολλά ανοιχτά ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες σταθμού σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι αρκετά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή την εποχή. Πρώτα απ' όλα, να πάω σε ένα κομμάτι που δεν έχει πάρα πολύ σχέση άμεσα με τα ασφαλιστικά. Αυξάνονται πολύ οι φόροι που πληρώνουν οι Έλληνες πλέον. Δηλαδή, μοιάζει να μαζεύονται πολλά στον κορβανά.
1: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης και πήραμε και τον τελευταίο. Διότι πάμε σε εκλογές, το 2027 θα εγκριθεί τώρα το Δεκέμβριο ο προϋπολογισμός. Θα τον εφαρμόσει κατά κάποιους μήνες η κυβέρνηση και δεν ξέρουμε οι άλλοι τι θα προκύψει, αν θα αλλάξει η ΕΕ. Και πήραμε τον πρώτο και τον τελευταίο προϋπολογισμό της οκταετίας της σημερινής κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Είδαμε με μεγάλη έκπληξη ότι από το 2020 τον πρώτο προϋπολογισμό που κατέρτισε η σημερινή κυβέρνηση, γιατί του 19 τον είχε καταρτήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 20 μέχρι το 27 έχουμε αύξηση των φόρων κατά 26,5 δισεκατομμύρια. Από 51 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε φόρους το 20, θα πληρώσουμε φέτος τους περισσότερους φόρους στην ιστορία της χώρας, που είναι 77,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό
0: δεν είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης αυτό? Δηλαδή παίρνουμε μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς, έχουμε καλύτερα εισοδήματα, πληρώνουμε περισσότερους φόρους.
1: Προχτές αναδείξαμε στοιχεία της κυρίας Κεραμέως, τα οποία το Υπουργείο αποκρύπτει βεβαίως και δεν τα επικαλείται, που για πρώτη φορά το τελευταία δεκαετία, πήραμε τα δύο τελευταία χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τα 8 της σημερινής, για πρώτη φορά το 26 οι μισθοί μειώθηκαν κατά λίγο, δεν αυξήθηκαν. Συνεπώς ο στόχος του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε σε 1500 ευρώ μέσω μεικτό μισθό φαίνεται είναι δυσεπιτεύξιμος. Άρα λοιπόν δεν είναι τα 27 δισεκατομμύρια σχεδόν που αυξήθηκε σε 7 χρόνια η φοροαφέμαξη των Ελλήνων, δεν είναι συνέπεια ανάπτυξης. Είναι συνέπεια το ότι πληρώνουμε πολλούς φόρους, βεβαίως και έμεσους πολλούς και έμεσους, και οι εκατομμυριόχοι και οι προλετάριοι πληρώνουν τον ίδιο φορό, τα αγοράζουν προϊόντα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και βεβαίως το φόρο εισοδήματος, έχουμε και άλλο στοιχείο, επίσης 20 με 27, ότι αυξήθηκε ο φόρος εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος κατά 12 δισεκατομμύρια. Από το 20 στο 27 κατά 12 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι η μεγάλη αύξηση των μισθών. Τι είναι αυτό το πράγμα? Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι πια μάλλον χάνεται σιγά σιγά το στοίχημα της ανάπτυξης, και η κυβέρνηση επιμένει και αν πάμε και νωρίτερα κατά μνημονιακά χρόνια δεν είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά περιμέναμε κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, ότι κάτι πρέπει να επιστραφεί σε αυτούς τους δύσμερους πολίτες.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί δηλαδή το 2,4 που πήραν μεικτά οι συνταξιούχοι για όλο το 26, δεν μπορεί να αναπληρούνται.
0: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5%.
1: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει κατά 3,7 σε επίπεδο τους, 5,1 έκλεισε ο συμφέβριο. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας ότι πια κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση επέρεται ότι προεξοφλεί δάνεια του πρώτου, τώρα και του δεύτερου μνημονίου, επειδή κατά τις δικές μας πληροφορίες και εκτιμήσεις, λέω της επιστημονικής μας ένωσης, δεν είμαστε πολιτική ένωση, πιέζεται κυρίως από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, Γερμανίας και Ολλανδίας να προεξοφλήσει τα δάνεια που πρέπει να τα εξοφλήσει το 40 και το 42. Και οι πολίτες δεν έχουν επιβιώσει. Και τώρα προβληματίζεται η κυβέρνηση να επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Να αφήσοντας το 1,75. Ποιος θα αγοράσει 1,75, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές? Ποιος θα αγοράσει? Προχτές είδε συνάδελφός μου συνεργάτης από την Καστοριά. Το πρωί είχαν 4 βαθμούς.
0: Βέβαια. Ποιος θα αγοράσει? Εκεί ξεκινήσει το κρύο κανονικά τώρα.
1: Ποιος
0: το
1: θα αγοράσει στον Ευρωκόπη, αλλά και στα άλλα μέρη της πατρίδας μας? Άρα λοιπόν εδώ κάτι πρέπει να γίνει, κάτι να επιστραφεί σε αυτό το λαό.
0: Έχετε δίκιο. Ήδη έχω πολλά μηνύματα από ανθρώπους που παραπονιούνται, που είναι κάτω από τον 65 ετών, για το 400 που δεν θα πάρουν.
1: Είναι το θέμα που απασχολεί όλους, κύριε Κλωσά. Κάνω αγώνα και μέσα από τη δική σας εξαιρετική εκπομπή και το σταθμό σας. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, κύριε Κλωσά, να επιμένει στον ηλικιακό κόφτη. Δεν μπορεί να αποκλείει αυτό το μικρό επίδομα, αλλά καλό επίδομα. Το 400 να αποκλείει τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Απελευθέρωσε τα κριτήρια για τους υψηλοσυνταξιούχους. Θα το πάρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι θα το πάρουν που έχουν και πάνω από 2.000 και 2.500 σύνταξη. Και είπαν την άλλη φορά ποιοι είναι αυτές οι 4-5 κατηγορίες. Δικαστικοί, πολιτικοί, μητροπολίτες, ειδικά μισθολόγια. Και καλώς λέω εγώ, και καλώς, αλλά να αποκλείονται οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι επειδή έκαναν χρήση ασφαλιστικής νομοθεσίας της πατρίδας τους, κύριε Κλώσσα, και βγήκαν στα 64.
0: Σωστό, είναι.
1: Και βγήκαν στα 63.
0: Σαν να τους τιμωρεί.
1: Και έχουν σύνταξη 500 ευρώ, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροάτες. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση σε αυτόν τον αποκλεισμό? Με βάση την ηλικία, κύριε Κλώσσα, όπως και στις χείρες, κύριε Κλώσσα. Γιατί να πει ότι εγώ θα κρατήσω στο 70% εφόρου ζωής όλες τις συντάξεις κυρίας που τιμώρησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου και κρατάω σε μιλά επίπεδα αυτές που τιμώρησε ο νόμος Σαμαρά Βενιζέλου ή η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ. Ναι. Γιατί δηλαδή γίνεται αυτή η διάκριση? Γιατί, κύριε Κλώσσα? Και λέει τώρα οι χείρες προνόμου Κατρούγκαλου που τιμωρούνται, αποκλείονται, αδικούνται και θα έχουν τη σύνταξή τους στα τάρταρα, στο 35%, ενώ όλες οι χείρες, και καλώς λέω εγώ, κύριε Κώστα, όλες οι χείρες και οι χείροι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έχουν ισοβίως τη σύνταξή τους στο 70%. Δεν είναι αδικία? Αυτές οι δύο αδικίες. Η κυβέρνηση αδυνάτησε δικά της μέτρα, κύριε Κλώσσα. Κάνατε και εσείς μάχη και ο σταθμός σας και εσείς προσωπικά να αρθούν οι αδικίες. Και έβαλε στη μια ηλικιακό κόφτη και στην άλλη καλή της ρύθμιση χρονικό κόφτη. Ναι. Είναι αδικίες.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ο κ. Κώστας από την Πάτρα, μια άλλη αδικία, ρωτάει, που δυστυχώς η απάντηση είναι ότι αληθεύει. Αν αληθεύει ότι στις συντάξεις χειρίας υπάρχει κράτηση 6% για τους αποθανόντες.
1: Μα είναι αυτό το οποίο πρωτοαποκαλύψαμε προχθές. Η εφημερίδα Τα Νέα έκανε την έρευνά μας πρωτοσέλιδα, προχθές την Τετάρτη, που αποδείξαμε ότι το 6% πληρώνουν χείρες και ορφανά και από το 2015 μέχρι τώρα έχουν παρακρατηθεί 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 6% που πληρώνουν οι χείρες και τα ορφανά για πεθαμένους συζύγους και πεθαμένους γονείς. Ναι. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Κύριε Κλώσσα, δεν λέμε αυτό που πληρώνει η χείρα όταν έχει δική τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Πληρώνουν όλοι αυτό, το 6%. Λέμε, κύριε Κλώσσα, αυτό που πληρώνει η χείρα από τη σύνταξη που παίρνει από τον αείμνηστο σύζυγο ή ορφανό, το ορφανό. Από αυτό που παίρνει από τον αείμνηστο γονέα, κύριε Κλώσσα. Είναι παραλογισμός.
0: Ναι,
1: είναι παραλογισμός. Και όταν έχει χείρα, κύρια και επικουρική δική της, πληρώνει 6% δύο φορές. Και αν έχει χ, κύριε Γεωργουργέ, από τον ένιστο, άλλες δύο φορές. Δηλαδή πληρώνει 4 φορές επί 6%.
0: Ναι, τώρα να πληρώνουν υπέρ υγείας του πεθαμένου είναι μάλλον.
1: Είναι ντροπή. Έχει δίκιο ο κύριος Κώστας. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς κάναμε μάχη, κάναμε έρευνα. Είναι αναρτημένη όλη η έρευνά μας στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ. Προχθές με πήρε συνάδελφό σας, ο οποίος εκπροσωπεί μεγάλη εφημερίδα εδώ στην Ελλάδα από το εξωτερικό, και επειδή είναι το πρωτοσέλιδο των νέων, λέει: αν είναι αλήθεια αυτό,
0: ναι,
1: τι να του πούμε του ανθρώπου, είναι αλήθεια.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Μου έχουν στείλει απόφαση από τον ΕΦΚΑ σε σχέση με προσάυξη λόγω απασχόλησης μετά την συνταξιοδότηση. Η απόφαση γράφει στο τέλος: αποφασίζουμε την προσάυξη της καταβολής σύνταξης από 1η Πέμπτου 2024 κατά 23,78 ευρώ το μήνα. Στο τέλος: αποφασίζουμε την προσάυξη της καταβολής σύνταξης από 1η Πέμπτου 2024 κατά 23,78 ευρώ το μήνα.

0: Εντάξει, και συνέχισε να δουλεύει. Οπότε,
1: έρχεται ναι. ο ΕΦΚΑ και λέει: όντως θα σας προσαξάνω από τότε που ετήθηκε. Mm-hmm. Από τότε που το ζήτησε, κύριε Κλώστα, από τότε τρέχουν και αναδρομικά. Της αναπροσαρμόζει τώρα, της λέει ότι θα πάρει την προσάρτηση και να αναμένει τα αναδρομικά που είναι στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Άρα από την ημερομηνία της έτσι και μετά θα πρέπει να περιμένει και μάλιστα, τα αντίστοιχα αναδρομικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να κάνει μάλιστα. κάτι.
1: Όχι,
0: θα
1: όχι, γιατί ήδη εξαρτάται η απόφαση μάλιστα. και την έχει, μας την διάβασε, μας σας την έστειλε. Mm-hmm. Συνεπώς αναμένει. Εδώ είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ο κ. Μανώλης, συνταξιούχος από τον Πειραιά, είναι συνταξιούχος από το 2000. Από το 60 στο 64 είχε ένσημα στο ΙΚΑ, ενώ από το 64 στο 2000 είχε ένσημα από το δημόσιο. Αφού βγήκε στη σύνταξη, είδε, παρατήρησε ότι την τετραετία του ΙΚΑ δεν τα είχε υπολογίσει, δεν είχαν αναγνωριστεί. Υπάρχει δυνατότητα επανεξέταση τη σύνταξή του, αν και δικαιούται κάποια αύξηση λόγω των ενσήμων αυτών.
1: Μετά από 26 χρόνια που συγκράτησα, mm-hmm. δεν μπορεί να το κάνει κάτι τέτοιο, κυρίως επειδή είναι ασφάλιση πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, που όλοι υπάρχουν 200.000 παραπάνω ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση που δεν προσμετρήθηκε στην αρχική σύνταξη, αλλά είναι πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε και ένα άλλο κακό. Είπε ότι όσοι δουλέψατε παράλληλα, πρόσθετη ασφάλιση. Μέχρι τότε που δημοσιεύτηκα εγώ ο νόμος Κατρούγκαλου, 13 Μαΐου του 2016, εάν η ασφάλιση που έχετε δουλέψει παραπάνω δεν σας θεμελιώνει δεύτερο δικαίωμα σύνταξης, αυτό τελές το λέμε,
0: ναι.
1: τότε πάει χαμένη όλη αυτή η ασφάλιση και δεν προσμετράτε στη σύνταξή σας. Έκανε και αυτός κακό. Και για να είμαστε δίκαιοι, το είπε αυτό ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά ήρθε και το ξαναείπε και ο νόμος Βρούτσι
0: τη
1: κυβερνή κυβέρνηση. Να είμαστε δικοί.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, ότι δεν έχουν διορθωθεί τα προβλήματα.
1: Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν καταργήθηκε αυτή η διάταξη, αλλά και άλλες, με το νόμο Βρούτσι του 20 τη σημερινή κυβέρνηση ξαναθεσπιστήκανε αυτές οι κακές ρυθμίσεις. Συνεπώς και ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος Βρούτσι απαγορεύει αυτό το οποίο αιτείται ο συγκεκριμένος ακροατής.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την Παρασκευή, για τη βοήθειά σας.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δυστυχώς τα νέα από το τροχαίο με μηχανή, τα ξημερώματα στη Θηβών δεν είναι καλά. Οι πληροφορίες λένε ότι κατέληξαν και οι δύο αναβάτες της μηχανής, η οποία εξετράπει της πορείας της τα ξημερώματα. Είχαμε δύο, ένα δυστύχημα και ένα ατύχημα με μηχανές το βράδυ. Πολύ προσοχή παιδιά, και οι συνάδελφοι μοτοσυκλετιστές προσοχή πάνω στις μηχανές, αλλά και οι οδηγοί των αυτοκινήτων πολύ προσοχή με τις μηχανές που κυκλοφορούν στον δρόμο. Σαν σήμερα το 76, η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, ναι, γιατί αυτό που ακούτε είναι η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, φτάνει στο νούμερο 1 της Αμερικής. Χρειάστηκε βέβαια να περιμένει πάνω από 1,5 αιώνα και να περάσει και από τα χέρια του Walter Murphy, που έβαλε τα περίφημα 4 χτυπήματά της σε ρυθμό δίσκο. Ο δίσκος κυκλοφόρησε ως δουλειά του Murphy and the Big Apple Band, μόνο που στη Νέα Υόρκη υπήρχε ήδη ένα άλλο συγκρότημα με το ίδιο όνομα. Άρχισαν να τους τηλεφωνούν για να τους χαρούν για μια επιτυχία που δεν είχαν κάνει ποτέ και δεν είχαν γραφεί ποτέ. Αναγκάστηκαν οι άλλοι να αλλάξουν το όνομά τους και διάλεξαν το SICK. Η Fifth of Beethoven, η Πέμπτη του Beethoven, θα ακούγονταν ξανά ένα χρόνο αργότερα στο Saturday Night Fever. Ένας Beethoven για την πίστα, όπως τον έφτιαξε ο Murphy. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο.

0: Εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αθασινό Βίκτορ Χάρα. Ένα τραγούδι που έφτασε στα χέρια του από το Μεξικό. Ταξίδεψε από το Μεξικό στην Χιλή. Το έφερε σε μια ηχογράφηση, σε μια κασέτα. Μια χορεύτρια. Στις 9 Οκτωβρίου του 1967 ο Τσεγκεβάρα εκτελείται στην Βολιβία. Γεννημένος στις 14 Ιουνίου του 1928 στην Αργεντινή. Ήταν μόλις 39 ετών. Στο Μεξικό ο Ρούμπεν Ορτίζ, ένας αρχιτέκτονας και μουσικός, μαθαίνει την είδηση και γράφει ένα τραγούδι στη μνήμη του. Διαλέγει τη ζάμπα, ένα παραδοσιακό αργεντινικό ρυθμό, σαν αποχαιρετισμό που θυμίζει την πατρίδα του Τσε. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε σε ένα οικιακό μαγνητόφωνο για να το ακούσουν οι συνεργάτες του στο Los Folkloristas. Την επόμενη χρονιά η χορεύτρια Ρόζα Μπράτσο παίρνει την ηχογράφηση μαζί της στη Χιλή, όπου πηγαίνει να εργαστεί στο Εθνικό Μπαλέτο. Εκεί γίνεται φίλη με τον Χάρα και του δίνει την όχι και κανονική ηχογράφηση, την ερασιτεχνική ηχογράφηση, το ακούει ο Χάρα και το ηχογραφεί. Παναγιώτη, όχι, όποιος ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στη γειτονιά του, προφανώς και δεν είναι φασίστας. Όποιος ψηφίζει φασίστες όμως είναι φασίστας, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή, ξέρεις, είναι απλή η εξήγηση των πραγμάτων. Επίσης, οι τύποι που κυκλοφορούν έξω με μαχαίρια και σφάζουν κόσμο, δεν ξέρω άμα ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για το αν η κάδη είναι γεμάτη με σκουπίδια, ας πούμε. Να μου πεις τώρα, άμα μπουν μέσα στους κάδους, θα είναι γεμάτη με σκουπίδια οι ίδιοι. Αλλά είναι μια κουβέντα εντελώς διαφορετική. Όποιος ενδιαφέρεται για την γειτονιά του δεν είναι φασίστας. Και όποιος είναι φασίστας δεν ενδιαφέρεται για την γειτονιά του. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, να τα λίγουμε αυτά. Βασίλης Ντέτσικας ήρθε για το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και οι ειδήσεις της ημέρας. Μετά τις 8, επιστρέφουμε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Πάτριο μουέρτε σου δεστίνο.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για ελλείψεις στο φυσικό αέριο που είχε εκφράσει από τον περασμένο Απρίλιο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος είχε επισημάνει το πρόβλημα τροφοδότησης της ενέργειας στην Ευρώπη. Την ελλειπή αποθήκευση αναγνωρίζει σε έκθεσή του Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου. Αναφέρει ότι οι αποθηκευμένοι όγκοι ανέρχονται σήμερα σε 75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έναντι 85 δισεκατομμυρίων την ίδια περίοδο πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Εξάρχου από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε επισημάνει τον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες ελλείψεις στην προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, πανάκριβες τιμές αγοράς και μισογεμάτες αποθήκες αν δεν ληφθούν εγκαίρως πρωτοβουλίες. Στα 1,60 ευρώ το λίτρο από 1,13 ευρώ πέρυσι εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά από τις 15 Οκτωβρίου με βάση το σενάριο για την επιδότηση της Αγγλίας. Αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη συνεδρία των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, εμφανίστηκε ο επίτροπος οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση Ιταλίας-Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων. Μέτρα από την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της τόνωσης της αγοραστικής δύναμης, ζήτησε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Νίκος Κουγιουμτσής στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών έχει μειωθεί λόγω της ακρίβειας σε τρόφιμα και καύσιμα, με αποτέλεσμα να πλήττονται κλάδοι της ένδυσης και της υπόδυσης. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δρομολογεί νέο ψηφιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων και την αποτύπωση των πραγματικών τιμών σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, στην οποία θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοροπολισίες, μισθώσεις και γενικότερα τις αξίες των ακινήτων, με στόχο το Οικονομικό Επιτελείο να αποκτήσει σαφή εικόνα για τις τάσεις της κτήματα αγοράς. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, λόγω της έντονης οσμής αερίου από τις 16 Σεπτεμβρίου, οπότε εντοπίστηκε η οσμή. Το πρόβλημα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Ο οργανωτικός γραμματέας Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής Μάκης Μπίκας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Κατέληξαν οι δύο αναβάτες, η μοτοσυκλέτα των οποίων ξέφυγε από την πορεία της στη λεωφόρο Αθηβών. Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνδίκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζουνάκη, θα καταθέσει σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση. Ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως συγκεκριμένη ιατρική πράξη είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν στο Μπέλγκορο της Ρωσίας. Στα αθλητικά απόψε στις 9 και 4, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 λεπτά μετά τις 8 λέει το ρολόι, το θερμόμετρο πήγα να πω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και το θερμόμετρο λέει ότι γενικά έχουμε καλό καιρό. 17 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει και υψηλότερα στην πορεία της ημέρας. Μέχρι και 26 βαθμούς θα γράψει το θερμόμετρο, οπότε καλός ο καιρός. Ξεκινάς το βράδυ, γιατί το βράδυ που ερχόμαστε εδώ, ξεκινάς με μπουφάν. Μέχρι το 9-10 θες έτσι μια ζακετούλα. Το μεσημέρι θες βερμούδα και κοντομάνικο. Οπότε πρέπει να κουβαλάς και μια ντουλάπα μαζί σου. Με βλέπουν όταν πηγαίνω στο κανάλι το πρωί με το χοντρό μπουφάν και τέτοια, όταν έχω έρθει με τη μηχανή στο ραδιόφωνο, και με κοιτάνε όλοι περίεργα που έχει ζέστη έξω και τέτοια. Και τι να πεις, εσύ γίνεις μια άλλη ώρα την ημέρα σου. Πολύ καλά κάνετε και ακούτε παραπολιτικά 90,1. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, καλώς ήλθατε. Όσοι είστε από τις 7, κάνετε εξαιρετικά. Εδώ είναι πρώτο πρωινό. Στο μικρόφωνο είναι η αφεντιά μου, ο Αλεξάνδρος Κλώσσας. Στους ήχους ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καταρίνα Πλατή, φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κ. Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής, που μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια και μου αφήνει και ωραίες ζεστές κολοκυθόπιτες για να φροντίσουμε και την πείνα την πρωινή. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, καλημέρες, ό,τι τέλος πάντων έχετε διάθεση να πείτε. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Παναγιώτη, με χαρά να το κάνω κάποια στιγμή, να φανάξουμε και έναν ειδικό, να συζητήσουμε την διαφορά του φασισμού με τα υπόλοιπα συστήματα και να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κάτι καλό πίσω από τον φασισμό, ώστε να ξεδιαλύνουμε τις έννοιες και να δούμε ότι αχ, να, ένας καλός φασισμός. Δεν υπάρχει αυτό, κατάλαβες. All we hear church people say, they are in this holy way. Αυτή είναι η μεγάλη Sister Rosetta Tharpe με το παρατσουκλί νονά του rock and roll. Η Tharpe ήταν πρωτοπόρος στη χρήση ηλεκτρικής κιθάρας με πολλή παραμόρφωση όταν έπαιζε και επηρέασε πάρα πολλούς από τους πρώτους αστέρες της rock, ο Little Richard, ο Elvis Presley, ο Chuck Berry και πολλοί ακόμα. Η επιτυχία του 1945 είναι αυτό που ακούμε, το Strange Thing Happen, strange things happening every day. Every day there are strange things happening every day. Γεννημένη το Μάρτιο του 15, έφυγε το 1973. You must learn to quit your line. Τέλος τα μετρητά στις συναλλαγές με τα courier, εκτός αν μιλάμε για φαγητό, δηλαδή για καφέ και φαγητό, εκεί θα ισχύσουν, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα μετρητά. Δεν το έχω καταλάβει ακριβώς αυτό, αλλά τέλος πάντων συνεχίζουν να ισχύουν τα μετρητά εκεί. Όλα τα υπόλοιπα courier που έρχονται στο σπίτι μας θα πρέπει να πληρώνονται με ηλεκτρονικό χρήμα, είτε με κάρτα, είτε με Iris, είτε με τραπεζική μεταφορά, ηλεκτρονικά. Δεν σταματάει η αντικαταβολή, δηλαδή συνεχίζει η δυνατότητα να πεις ότι θα το πληρώσω όταν έρθει, αλλά όταν το πληρώσεις θα το πληρώσεις ηλεκτρονικά. Τα πάντα εκτός του φαγητού, του καφέ και των φαρμάκων που έρχονται σπίτι.

0: τα είδη πρώτη ανάγκη όπω τα φάρμακα και συγκεκριμένε κατηγορίε καταναλωτών, όπω όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ο έτο ηλικία του, άτομα με αναπηρία, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έω 500 κατοίκου και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, μένουν εκτό του μέτρου για την υποχρεωτική πληρωμή με κάρτα ή με Iris σε ό,τι φέρουν τα courier.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος Ζακ Μπρέλ. Το 1968 ο Μπρέλ ηχογραφεί το τραγούδι αυτό με τον Μαρσέλ Αζολά στο ακορντεόν. Ο Μαρσέλ θυμόταν πως η πρώτη λήψη βγήκε πολύ γρήγορα. Στη δεύτερη ο Μπρέλ πρόσθεσε λόγια και για να του δώσει χώρο να παίξει του φώναξε αυθόρμητα «Δώσ' του Μαρσέλ». Η φωνή έχει μείνει στον δίσκο στην πρώτη εκτέλεση να ακούγεται ο Μπρέλ να παρακινεί τον Μαρσέλ να παίξει το ακορντεόν του.
1: T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle.

0: Το ήθελα αυτό το κρεσέντο από τον Μπρέλ. Πάμε στα δύσκολα. Τα δύσκολα δεν είναι άλλο από την τιμή των καυσίμων, ειδικά όταν είσαι στα βόρεια. Και εκεί το κρύο ήδη είναι τσουχτερό. Δεν παίζουμε, δεν είναι που εδώ λέμε για κοντομάνικα και τέτοια πράγματα. Να μου πεις, οι άνθρωποι εκεί με κοντομάνικα κυκλοφορούν αυτές τις εποχές γιατί το έχουν συνηθίσει το κρύο. Αλλά όπως και να έχει, το βράδυ τα πράγματα δυσκολεύουν. Πάμε λοιπόν στον κύριο Χρήστο Ταπαντζά, τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών του νομού Ροδόπης, για να δούμε τι γίνεται στα βόρεια και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με την βενζίνη και με τα καύσιμα και με την κατανάλωση. Αν δηλαδή υπάρχει αλλαγή, αν υπάρχει επίπτωση στην κατανάλωση. Καλημέριζω λοιπόν τον κύριο Ταπαντζά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
0: Στη Ροδόπη οι πρατηριούχοι βλέπουν καθημερινά τι σημαίνει αυτό για την τοπική αγορά, δηλαδή για η αύξηση των καυσίμων. Σε λίγες μέρες ξεκινά και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να περιμένουν να μάθουν πώς θα είναι η επιδότηση. Τι βλέπετε στα πρατήριά σας, έχει μειωθεί ο όγκος των πωλήσεων?
1: Κοιτάξτε, περάσαμε ένα καλοκαίρι το οποίο τρεις μήνες οι οποίοι ήταν, θα πω, καταπληκτικοί. Ήταν πολύ ωραία, είχαμε κίνηση. Ήρθε όμως ο Σεπτέμβριο.
0: Τουρισμός.
1: Είχαμε τον εσωτερικό τουρισμό που λέμε. Ναι. Αυτοί που ζουν, δηλαδή οι ντόπιοι που ζουν σε ξένα κράτη, γυρίσανε. Και οι ντόπιοι εδώ πέρα κινηθήκαν περισσότερο. Ήταν πολύ ωραίοι μήνες, ας πούμε. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά μπήκε, όπως σας είπα, το Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας πολύ κακός και γιατί μπαίνουν πλέον άλλες προτεραιότητες στα νοικοκυριά. Αλλά από την άλλη είχαμε και τη μεγάλη αύξηση αυτή των τιμών τον τελευταίο μήνα που ήρθε και φρέναρε τη δουλειά μας και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση αυτή. Σίγουρα ζορίζεται ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε. Εκεί πέρα θα έπρεπε για άλλη μια φορά να σκύψει η πολιτεία και να δει λιγάκι πολύ πιο σοβαρά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάτι που εμείς εδώ ως σωματείο στην περιοχή το φωνάζουμε εδώ και κοντά στα 10 χρόνια τώρα, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα με την γειτονική Βουλγαρία όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το να είναι πολύ υψηλός ο δικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι, το πρόβλημα με τη Βουλγαρία είναι ότι φεύγουν οι άνθρωποι από το σπίτι τους, πηγαίνουν στη Βουλγαρία, βάζουν βενζίνη ή πετρέλαιο και επιστρέφουν πίσω.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται και φανταστείτε τώρα το τι έσοδα χάνονται, ας πούμε, και από το κράτος, το τι τζίρι χάνονται από τα τοπικά μαγαζιά. Και σας λέω ότι δεν είναι μόνο στα καύσιμα, μέχρι τώρα δηλαδή τουλάχιστον δεν ήταν μόνο στα καύσιμα. Λιγάκι τώρα πάει να στρώσει, να το πω, το πράγμα, αλλά ήρθε πάλι, σας λέω, αυτή η μεγάλη αύξηση των τιμών που εκ νέου πάλι βλέπουμε ότι ο κόσμος συνεχίζει και φεύγει πάλι στη γειτονική Βουλγαρία.
0: Τι τιμή έχει η βενζίνη για το πετρέλαιο στη Βουλγαρία?
1: Το πετρέλαιο δεν έχει διαφορά. Είμαστε στο 10 λεπτά, 15 εκεί. Δεν έχουμε απώλειες στο πετρέλαιο. Απώλειες έχουμε στο βενζίνη και στο υγραέριο. Εκεί πέρα πάμε γύρω στα 40 λεπτά διαφορά αυτή τη στιγμή, 45.
0: 40 λεπτά διαφορά,
1: Όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος φεύγει εκεί πέρα.
0: Δηλαδή μιλάμε για τιμή 1,60-1,70.
1: Ναι.
0: 60-70.
1: Όχι 70, στα 2,20 είμαστε εμείς κοντά αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι γύρω στο 1,80 εκεί πέρα. 1,85, ναι. 1,75. Αναλόγως σε ποιο πρατήριο θα το βρείτε.
0: Ναι. Οι νέες επιδοτήσεις στην Αντλία έδωσαν καμιά ανάσα ή δεν άλλαξε κάτι?
1: Όχι. Να μην κρυβόμαστε. Κάθε είδους επιδότηση, κάθε είδους, να το πω, έκπτωση είναι καλοδεχούμενη, ναι, έτσι και από εμάς και από τον κόσμο. Αλλά σας λέω τώρα, επιδοτούμενο καύσιμο και να κάνει 2,20 η βενζίνη είναι πανάκριβη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο κόσμος να το πληρώσει αυτό. Δεν μπορεί το νοικοκυριό, το ελληνικό πλέον, να βαστάξει με αυτές τις τιμές, να μετακινηθεί ελεύθερα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει κόψει τις απαραίτητες, έχει κάνει μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις, έχει κόψει τις βόλτες, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκεί που εμφανίζεται πλέον τώρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας, που είμαστε μια περιοχή αγροτική, και ο κόσμος έχει βγει τώρα στα χωράφια αυτή την περίοδο και κάνει, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δηλαδή ζητάνε οι άνθρωποι συνεχώς στήριξη από τα μαγαζιά, κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι τζίροι πλέον είναι μεγάλοι, τα κεφάλαια που χρειάζονται είναι μεγάλα, και γι' αυτό για άλλη μια φορά θα το πω, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση τέτοια ώστε ούτε να επιβαρύνει εμάς σαν πρατήρια, σαν επιχειρήσεις, να μπορέσουμε δηλαδή να είμαστε λειτουργικοί, αλλά και να κάνουν τη δουλειά τους και ο κόσμος που πρέπει να μαζέψει τις παραγωγές του και να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Σωστό. Επειδή το κρύο σε εσάς έχει έρθει ήδη, δηλαδή οι θερμοκρασίες είναι κοντά στο μηδέν εδώ και πολύ καιρό στις περιοχές σας, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Έχετε εικόνα ενδεικτικών τιμών προμήθειας, σε ποιο εύρος θα είναι πάνω κάτω οι τιμές?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι είναι τόσο πολύ αβέβαιη η κατάσταση που από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Μέχρι και χθες μιλούσαμε ότι ίσως πέσουν λίγο τα καύσιμα, σήμερα οι ενδείξεις δίνουν για μεγάλες αυξήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε το πώς θα πάνε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι βασιζόμαστε στα λόγια και στις δεσμεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στο ότι θα ξεκινήσει το καύσιμο κάτω από τα 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση συγκεκριμένα. Αλλά εγώ αυτό λέω, ότι και το 1,75 είναι ακριβό. Πέρυσι σας λέω στο κλείσιμο ήμασταν εκεί γύρω στα 1,75-1,80. Δεν έπαιρνε ο κόσμος κανείς πετρέλαιο. Κανείς.
0: Προπαραγγελίες υπάρχουν τώρα για την καινούργια σεζόν?
1: Έως καθόλου θα έλεγα. Αμελητέα έως καθόλου. Δεν είναι. Ο κόσμος, σας λέω, με αυτές τις τιμές δύσκολα. Δύσκολα να ψωνίσει, δύσκολα και...
0: Ένα κανονικό νοικοκυριό στην περιοχή σας, πόσο πετρέλαιο θέρμανσης καταναλώνει στην σεζόν?
1: Κοιτάξτε τώρα, οι μονοκατοικίες ας πούμε είναι γύρω στους 2 με 2,5 τόνους πετρέλαιο.
0: 2,5 τόνους πετρέλαιο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή θα θέλει γύρω στα 4 χιλιάρικα, να το πω κατά μέσο όρο, ένα σπίτι, μια μονοκατοικία, για να μπορέσει να ζεσταθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Φανταστείτε ότι καταναλώνουν δηλαδή τουλάχιστον το 1 τρίτο του αυτά που παίρνει ένας υπάλληλος για να μπορέσει να ζεσταθεί το σπίτι του.
0: Μιλάμε για 1,5 χιλιάρικο πάνω σε σχέση με πέρυσι, έτσι,
1: το τι θα βάλει
0: στο πετρέλαιο. 1,5 χιλιάρικο πάνω σημαίνει ότι ένας μισθός ή και κάτι παραπάνω το χρόνο χάνεται μόνο στο επιπλέον πετρέλαιο, όχι στο πετρέλαιο γενικά.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει και σας λέω ότι ο κόσμος ζορίζεται πλέον. Τα τελευταία 3 χρόνια το έχει δείξει αυτό, γιατί οι παραγγελίες έχουν μειωθεί κατά πολύ σε ποσότητες. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μικρές παραγγελίες και πιο τακτικές παραγγελίες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ως επακόλουθο να φέρνει σε εμάς το πρόβλημα, γιατί θα πρέπει εμείς να τρέχουμε, να το πω, περισσότερο για να μπορέσουμε να πουλήσουμε τα ίδια λίτρα.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι ένα κοστολόγιο για τα μαγαζιά, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό, κάτι πιο ουσιαστικό, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να πάρει θέρμανση, να ζεσταθεί και να μην λείψει από κανένα.
0: Ναι. Ανοίγεται Δευτέρη ή δεν υπάρχει δυνατότητα Δευτεριού?
1: Κοιτάξτε, δυνατότητα, όπως σας είπα και στην αρχή, πλέον έχει περιοριστεί πάρα πολύ, αλλά επειδή εδώ είμαστε σε πολύ κλειστή κοινωνία και είμαστε όλοι λίγο πολύ γνωστοί, αν σας πει κάποιο μαγαζί ότι δεν έχει, Δευτέρη θα σας πει ψέματα. Όλοι λίγο πολύ κρατάμε, όλοι λίγο πολύ έχουμε φίλους, έχουμε συγγενείς και πρέπει να τους στηρίξουμε. Και αυτό κάνουμε, σας λέω, αλλά πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ μετρημένα. Πάρα πολύ μετρημένα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί αλλιώς άλλη λύση δεν βλέπω να έρχεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρήστος, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Χρήστος Ταπαντζάς, πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Νομού Ροδόπης.

Επειδή λέμε για το κόστος της θέρμανσης, ειδικά στα βόρεια, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, που δεν μπορείς να κάνεις χωρίς θέρμανση, έτσι. Ακόμα και εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, δηλαδή να πεις ότι δεν θα έχω πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχω εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, κοστίζουν εξαιρετικά πολύ και αυτές. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάνεις πιο δύσκολο το πράγμα. Διάβαζα ότι δίνονται κίνητρα, λέει, για την μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές. Το κίνητρο που δίνεται για την μετεγκατάσταση είναι ένα χρηματικό ποσό, 10.000 ευρώ, σε αυτούς που θα ενδιαφερθούν να πάνε στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής, Φλόρινας, Καστοριάς, Δράμας, Πέλλας, Γρεβενών, Κοζάνης, Ερών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Με κοινή υπουργική απόφαση, λέει, θα ενταχθούν 7 από τους συνολικά 8 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στην Θεσπρωτεία. Εξαιρετικά. Αλλά με 10.000 ευρώ σβήνεις, δηλαδή μετά είναι όλα εντάξει, δουλειές υπάρχουν, γιατί βλέπω ότι πλέον, λέει, δεν υπάρχει η υποχρέωση ούτε για να πάρεις αυτά τα 10.000 ευρώ, ούτε να δηλώσεις ότι έχεις βρει δουλειά εκεί που θα πας. Άρα, δηλαδή, θα πας άνεργος με τα 10.000 ευρώ και θα ψάξεις σε μια περιφέρεια που συνήθως δυστυχώς δεν έχει δουλειές, να βρεις δουλειές και να στήσεις και οικογένεια και να πιάσεις και σπίτι και να ζεσταθείς. Επειδή λέμε για την υπογεννητικότητα και για όλα αυτά και για τα προβλήματα του δημογραφικού, δεν λύνονται με 10.000 ούτε με 2.000 τα προβλήματα. Λύνονται με συνολική πολιτική που θα πάει στην περιφέρεια, νοσοκομεία, θα ανοίξει επιχειρήσεις, θα δώσει κίνητρα, θα κάνει σχολεία, όλα αυτά. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λύση.

Έλα, έλα, λέει στο ρεφρέν η Φρανς Γκάλ. Δεν μας φωνάζει να πάμε κοντά της. Τραγουδά Έλα, Έλα. Το Έλα το έχει και η Έλα είναι η Φιτζέραλντ. Για την Έλα Φιτζέραλντ, λέει το τραγούδι. Το έγραψε ο Μπέργκερ, σύντροφος και σταθερός συνεργάτης της Γκάλ, για την μεγάλη φωνή της jazz, την Έλα Φιτζέραλντ. Κυκλοφόρησε το 87 στο δίσκο Μπαμπακάρ, όσο η Φιτζέραλντ ήταν ακόμη εν ζωή. Ένας μουσικός φόρος τιμής για την Έλα Φιτζέραλντ. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φρανς Γκάλ το 1947, έφυγε το Γενάρη του 18.

Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή λέμε για ακρίβειες και για όλα αυτά, μόλις το 47% των εργαζόμενων νιώθουν ότι αμείβονται δίκαια από την δουλειά τους. Και δεν είναι γκρινιά, δηλαδή δεν είναι αυτό που είπε η μελέτη, ότι είμαστε κακοί με τους εργοδότες μας. Θα θυμάστε αυτά που τα είπε.

0: έχω κάνει λίγο σιγή για να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα.
1: Naked, a sin, an army towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl.

0: I was just a child when my innocence was lost in a mobile army hoot house. A gift of the army free of course.
1: Αυτός είναι ο μεγάλος Alex Harvey, το τελευταίο οργισμένο είδωλο, όπως τον αποκαλούσαν. Τραγουδάει το Next. Το Next είναι ένα ποίημα γραμμένο στα γαλλικά του Ζακ Μπρέλ, που είπαμε πριν λίγο ότι τον θυμόμαστε σήμερα, γιατί μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 78. Το έγραψε το 64. Ο Σουιβάν είναι ο γαλλικός τίτλος του ποίηματος, που σημαίνει ο επόμενος για ένα νεαρό στρατιώτη που περιμένει στη σειρά του έξω από ένα στρατιωτικό πορνείο. Η πρώτη του ερωτική εμπειρία γίνεται μια διαταγή. Ο επόμενος. Και αυτή η φωνή συνεχίζει να το στοιχιώνει για χρόνια αργότερα. Το 73 ο Alex Harvey παίρνει την αγγλική εκδοχή, το Next, και δίνει το όνομά της στο δεύτερο δίσκο των Sensational Alex Harvey. Το τραγουδά σαν άνθρωπος που προσπαθεί ακόμα να βγει από εκείνη την σειρά. Είναι μια άλλη φωνή. Είναι ο μεγάλος Ζακ Μπρέλ με τον τεράστιο Alex Harvey.
0: Next.
1: Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το No More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο Nova. Πηγαίνοντας σε διαφημίσεις, θα απολαύσουμε λίγο Alex Harvey και Next.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
2: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού. Σαν σήμερα το 89 έφυγε ο πρίγκιπας του ελληνικού σινεμά, ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Και αυτό είναι από το αλίμονο στους νέους που παραλίγο να γυριστεί χωρίς το Χόρν. Αλλά ο Κονιτσιώτης έκανε τα μαγικά του, πίεσε τους παραγωγούς και έμεινε ο Χόρν και έγραψε ιστορία. Το ζήτημα με την Κυψέλη δεν λύγει έτσι εύκολα, ακόμα και αν προσπαθούν να το υποβαθμίσουν διάφορες πλευρές. Έλα και δεν τρέχει τίποτα και 4-5 σπίτια είναι και θα δούμε τι θα γίνει και που να καταλάβεις τι γίνεται κάτω από την γη και κάτι τέτοια περίεργα ακούμε, ενώ βλέπουμε ρογμές να ανοίγουν όλο και περισσότερο στα σπίτια και οι άνθρωποι να μην ξέρουν τι να κάνουν και τι τους περιμένει το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θανάση Καμπαγιάννη, το γνωστό δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Σύλλογου της Αθήνας και δικηγόρο των ανθρώπων, των πληγέντων εκεί κατοίκων της Κυψέλης, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Καλημέρα κύριε Καμπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κλούσα, εγώ ευχαριστώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε την αποθέωση του παραλόγου εκεί στην Κυψέλη με όλο αυτό που γίνεται. Είναι σαν να προσπαθούμε να προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι δεν είναι αυτό που βλέπεις, δεν είναι αυτό που νομίζεις όλο αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είναι εξοργιστικό αυτό το οποίο έγινε, που στα καλά του καθουμένου 25 πολυκατοικίες τουλάχιστον της περιοχής της Κυψέλης έχουν υποστεί βλάβες και ζημιές από ένα έργο που το θέλουν οι άνθρωποι στην περιοχή, αλλά δεν περιμένανε ποτέ σε καμία περίπτωση ότι θα οδηγούσε σε βλάβες των ιδιοκτησιών τους και σε απομείωση της περιουσίας των περιουσιών τους. Mm-hmm. Και στο να μην μπορούν αυτή τη στιγμή να είναι σίγουροι ότι μπορούν να μείνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους και οι άνθρωποι τους μέσα στο σπίτι, είναι εξοργιστικότερη η διαχείριση αυτής της κρίσης στη συνέχεια, τόσο από την Ελληνικό Επιτροπή και την Άβαξ, όσο και από κυβερνητικά στελέχη. Σας λέω κύριε Κλώσσα ότι οι κάτοικοι είναι εξοργισμένοι. Ναι. Είναι εξοργισμένοι με τον τρόπο που έχουν επιλέξει κάποιοι να απαξιώσουν το πρόβλημα των κατοίκων, να πούνε έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα, τη στιγμή που πλέον μετά από 7 μήνες επιβεβαιώνονται πλήρως όλοι οι ισχυρισμοί των κατοίκων μέσα από τις εκθέσεις, τις προσωρινές, τις ενδιάμεσες των πραγματογνώμων του ΤΕΕ που μιλάνε για σοβαρή απομείωση της αντίστασης, του σκυροδέματος και της τυχοποίησης των συγκεκριμένων κτηρίων, για ζημιές στη θέρουσα ικανότητα των πολυκατοικιών, για ανάγκη στατικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων. Και άρα όλα όσα έλεγαν μέχρι σήμερα η Μετρό, ο Υφυπουργός Λαλίστατος, ο κύριος Σταχιάος, ο οποίος έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια, αποδείχθηκαν ψευδοί. Και είναι, εντάξει, το μόνο φως το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο τούνελ και ήταν μια θετική εξέλιξη χτες, mm-hmm. να την πούμε, ήταν η απόφαση του δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας να χορηγήσει προσωρινή διαταγή στους κατοίκους και να επιτάξει τις εταιρείες να δώσουν όλα τα έγγραφα που ζητάνε οι κάτοικοι από την αρχή για να καταλάβουν τι συνέβη, το μέγεθος των ζημιών και ποιες εγγύησεις υπάρχουν για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου. Αυτό είναι το μετά από 7 μήνες, ήταν το πρώτο φωτεινό σημείο, ας πούμε, για τους κατοίκους της Κυψέλης.
0: Όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα έγγραφα δεν τα έχουν οι τεχνικοί που ελέγχουν, δεν εννοώ της εταιρείας, εννοώ του ΤΕΕ και τα λοιπά, που ελέγχουν τα κτίρια, δεν τους έχουν παραδοθεί από την εταιρεία.
1: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι του ΤΕΕ, οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ μπήκανε μετά από πολύμινη επιμονή των κατοίκων.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν τις 15 Ιουλίου που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά επίσημα ότι ανεστάλλει η λειτουργία του Μετροπόντικα, στις 8 Μαΐου ανεστάλλει η λειτουργία του Μετροπόντικα, ανοίγει η παρένθεση, 2,5 μήνες μετά ανακοινώθηκε η αναστολή. Αντιλαμβάνεστε για το μέγεθος της συγκάλυψης. Έτσι. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, η εταιρεία έστελνε χαρτιά στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, στη φέροντα οργανισμό των κτηρίων και ούτω καθεξής. Μετά από την επιμονή των κατοίκων έγινε η πρόσληψη των ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων, στους οποίους δόθηκαν κάποια στοιχεία, όχι όμως στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων, mm-hmm. στους πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, και σήμερα έχουμε τις δικές τους πραγματογνωμοσύνες. Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι, mm-hmm. οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν δικαίωμα οι κάτοικοι να βάλουν και που τους βάλανε, τους διορίσανε κατόπιν της συνδρομής του Δήμου της Αθήνας, στερούνται των στοιχείων προκειμένου να μπορούν οι ίδιοι να γνωματεύσουν. Και για ποιο λόγο, ακούστε τώρα το φοβερό επιχείρημα. Δεν σας δίνουμε, λέει, τα στοιχεία η Ελληνικό Μετρό και η Άβαξ, Γιατί δεν ξέρετε να τα διαβάσετε. Είναι σαν να πηγαίνω να κάνω εγώ μια ιατρική εξέταση και να μου λέει μετά το, η κλινική στην οποία πηγαίνει στο νοσοκομείο, δεν θα σου δώσω τα αποτελέσματα. Ναι. Λες και θα τα δώσει σε μένα. Ναι. Θα τα δώσει σε μένα και εγώ θα τα δώσω στο γιατρό μου.
0: Σωστή.
1: Προκειμένου να τα διαβάσει. Γιατί δεν ξέρεις να τα διαβάσεις και θα ανησυχήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το επιχείρημα. Εγώ το αφήνω στην κρίση των ακροατών και των ακροατριών.
0: Εντυπωσιακό επιχείρημα. Η απόφαση, η δικαστική ελήφθη. Υπάρχει περιθώριο, υπάρχει δυνατότητα να καθυστερήσουν από την εταιρεία να δώσουν τα έγγραφα, να δώσουν λιγότερα, να δώσουν μέρος του φακέλου ή είναι υποχρεωμένοι άμεσα να τα δώσουν όλα?
1: Υποχρεωμένοι είναι άμεσα, κύριε Κλώσσα. Δεν το συζητάμε. Άμεσα σήμερα θα τους επιδοθεί κιόλας και επίσημα, προκειμένου να μην έχουν τον ισχυρισμό ότι δεν έχουν ενημερωθεί. Πώς δεν έχουν ενημερωθεί? Ήδη από χτες ενημερώθηκαν. Είναι υποχρεωμένοι και επιτάσσονται να τα δώσουν όλα. Από εκεί και πέρα, άμα με ρωτάτε το ότι πραγματικά οι εταιρείες έχουν την αίσθηση, και δεν μιλάω τώρα μονάχα για την Ελληνικό Μετρό, δυστυχώς, και για την Άβαξ, έχουν την αίσθηση ότι είναι κράτος εν κράτη και ότι δεν υπακούνε ούτε και στις δικαστικές αποφάσεις, τα έχουμε δει αυτά.
0: Ναι.
1: Το ξέρω ότι τα έχουμε δει. Θέλω να πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί να περνάει αυτή τη στιγμή από το μυαλό κανενός υπευθύνου ότι θα παραβιάσουν απόφαση δικαστηρίου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο δικαστήριο το οποίο γίνεται. Θα γίνουν πολλά ακόμα και για τις αποκαταστάσεις αλλά και για τις αποζημιώσεις. Και αν σκέφτονται να στείλουν μήνυμα προς τους δικαστές που θα δικάσουν αυτή την υπόθεση ότι τους αγνοούν τόσο εκοφαντικά, τότε να ξέρουν ότι αυτό το πράγμα θα είναι κόλαφος οι αποφάσεις οι δικαστικές οι οποίες θα ακολουθήσουν. Ναι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λες τον άλλον ότι έχει πάθει βλάβη και ζημιά η ιδιοκτησία σου και έχει απομειωθεί η περιουσία σου και να σου λένε ότι δεν έχεις το δικαίωμα να έχεις τα χαρτιά προκειμένου να τα δώσεις στους δικούς σου ανθρώπους να τα δούνε, στους δικούς σου τεχνικούς συμβούλους να τα κρίνουν. Είναι αδιανόητο και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε άμεση και ταχεία συμμόρφωση στη δικαστική απόφαση.
0: Υπάρχει μια διάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, μεταξύ των δύο πλευρών για το μέγεθος της ζημιάς, όχι μόνο σε κάθε πολυκατοικία, αλλά και στο σύνολο των πολυκατοικιών. Άκουγα τον κύριο Ταχιάου που έλεγε για 4-5 πολυκατοικίες, οι κάτοικοι λένε για 25 πολυκατοικίες, 14 έχουν δοθεί, για 14 έχουν δοθεί παραγωγονοσύνες από το ΤΕ. Υπάρχει εικόνα γιατί μιλάμε?
1: Απόλυτη. Πραγματικά υπάρχει απόλυτη εικόνα. Καταρχάς να σας πω το νούμερο. Οι κάτοικοι, οι κάτοικοι 25 πολυκατοικιών δηλώνουν βλάβες, τουλάχιστον 25 πολυκατοικιών δηλώνουν βλάβες στις πολυκατοικίες τους. Δεν τρελάθηκαν να σηκωθούν μια μέρα, ένα πρωινό κάτοικοι και να πούνε ότι έχουμε πρόβλημα στις πολυκατοικίες μας. Αν και στην αρχή αυτό τους λέγανε. Έκανε δηλώσεις ο κ. Σταχιάος και έλεγε: έχω δει, λέει, εγώ φωτογραφίες στο Google Earth ότι ήταν προγενέστερες οι συγκεκριμένες ρήγματος. Έχουν υποθεί και τέτοια πράγματα σε αυτή την υπόθεση. Στη συνέχεια αρνιότανε να μας δώσει νούμερο ο Υπουργός και η Μετρό. Κάποια στιγμή φτάσανε στο νούμερο 14. 14 είναι οι πολυκατοικίες, οι πρώτες στις οποίες γίνανε πραγματογνωμοσύνες.
0: Ναι.
1: Στη Διάβγεια αναρτήθηκε απόφαση της Ελληνικό Μετρό όπου γινόταν η ανάθεση προς το ΤΕΕ των πραγματογνωμοσυνών και έλεγε η Ελληνικό Μετρό ότι είναι τουλάχιστον 20 τα κτίρια τα οποία έχουν πάθει βλάβες.
0: Ναι.
1: Άρα ακόμα και σήμερα βγαίνει ο Υπουργός και ενώ γνωρίζει ότι ακόμα και κατ' εκτίμηση της Ελληνικό Μετρό είναι τουλάχιστον 20, εγώ σας λέω 25, βγαίνει και λέει 14. Δηλαδή αυτό δείχνει και οι πολυκατοικίες, κύριε Κλώσσα, δεν είναι στραγάλια. Εγώ ακόμα και όταν ακούω τον Υπουργό να λέει 4-5, φρύτο. Τι πάει να πει 4-5. Η κάθε πολυκατοικία έχει 20 σπίτια μέσα, έχει 20 διαμερίσματα. Μιλάμε για τις γνωστές ψηλές πολυκατοικίες της Κυψέλης. Το να ακούς έναν υφυπουργό και μάλιστα υφυπουργό υποδομών να λέει 4-5 πολυκατοικίες, αυτό είναι κουβέντα καθημείου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κουβέντα σοβαρού κυβερνητικού στελέχους που αντιμετωπίζει το πρόβλημα που η ίδια η εταιρεία δημιούργησε και η ανάδοχος η οποία είναι υπεύθυνη, ας πούμε, για την υλοποίηση του έργου.
0: Ναι. Υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα με το αν υπάρχει θέμα εκένωσης ή όχι κάποιων κτηρίων από αυτά τα 25. Ο υφυπουργός, ο κ. Σταχιάος, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα εκένωσης των κτηρίων.
1: Ο Υπουργός και η κυβέρνηση ζητείται να μας δώσει μία διαβεβαίωση ότι οι κατοικίες είναι ασφαλείς.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε να μάθουμε αν οι καταιγίδες είναι ασφαλείς. Τώρα πλέον, ενώ στην αρχή έβγαινε ο υπουργός και έλεγε είναι ασφαλής, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, στις τελευταίες του δηλώσεις βγαίνει και λέει δεν είπα εγώ ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η τελευταία δήλωση του υπουργού. Δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Και αυτό γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή, με την σημαντική απομείωση της σφαίρουσας ικανότητας των κτιρίων, όπως την κρίνει η προσωρινή πραγματογνωμοσύνη του ΤΕ, δεν υπάρχει κανένας μηχανικός ο οποίος να βγει και να βάλει την υπογραφή του και να πει ότι είναι ασφαλή τα συγκεκριμένα κτίρια. Ναι. Άρα το ζήτημα του αν αυτός ο κόσμος πρέπει να μένει μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες, όσο δε μάλλον αν πρέπει να μένει όταν θα γίνονται οι αποκαταστάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΤΕΕ καλεί σε σημαντικές αποκαταστάσεις των κτιρίων. Ναι. Και λένε οι εκθέσεις ότι αυτές οι αποκαταστάσεις είναι τόσο εκτεταμένες που είναι δύσκολο να γίνουν με τα κτίρια εν λειτουργία. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ανοίγει το δρόμο για κάποιο τύπο εκενώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι αποκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και όμως αυτό το πολύ σοβαρό ερώτημα, που σωστά το θέτετε, είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα, αν θα έχουμε εικόνα εκένωση πολυκατοικίων, δεν μας απαντάται αυτή τη στιγμή από κάποιον υπεύθυνο. Μονολεκτικά, ρητά, αποφασιστικά. Και περιμένουμε να γίνει αυτό γιατί για μας αυτή τη στιγμή το υπεύθυνο μονολεκτικά, ρητά, αποφασιστικά. Και περιμένουμε να γίνει αυτό γιατί για μας αυτή τη στιγμή το πρώτο και το μείζον ζήτημα είναι το ζήτημα

0: είναι μια υπογραφή, αφού έχουν φτιαχτεί τα κτίρια, που θα τους λέει μπείτε μέσα παιδιά και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος. Μέχρι τότε υπάρχει πρόνοια για τους ανθρώπους που είτε θα τους ζητηθεί να φύγουν για να φτιαχτούν τα κτίρια, είτε που δεν νιώθουν ασφαλείς και λένε εγώ παιδιά δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα.
1: Αυτή τη στιγμή τέτοια πρόνοια δεν υπάρχει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε ήδη θέσει. Το θέταμε από πριν βγούνε οι πραγματονομοσύνες του ΤΕΕ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο ο οποίος νιώθει ανασφαλής να έχει εναλλακτική κατοικία, να του δοθεί μια εναλλακτική κατοικία. Αλλά εγώ, ξέρετε, κύριε Κλώστα, δεν θέλω να το πετάξω στην ατομική ευθύνη του κάθε κατοίκου. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το απαντήσει αυτό το ζήτημα ο κάθε κάτοικος ανάλογα με το πώς νιώθει. Εμείς θέλουμε τοποθέτηση του κράτους. Έτσι και των αρμόδιων φορέων για το αν είναι ασφαλές να μένει κανείς μέσα σε αυτά τα σπίτια μέχρι να αποκατασταθούν ή όχι. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια οριστική τοποθέτηση, την οποία δεν την έχουμε και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία λέτε και με ρωτάτε δεν υπάρχουν. Ναι. Και περιμένουμε να υπάρξουν. Περιμένουμε δηλαδή να υπάρξει χρονοδιάγραμμα για τις αποκαταστάσεις, άμεση έναρξη των αποκαταστάσεων και απάντηση αν χρειάζεται να εκενωθούν τα κτίρια. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, πώς θα δοθεί σε αυτόν τον κόσμο οικίες προκειμένου να μπορέσουν να κατοικήσουν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις και με τρόπο που δεν πρόκειται να διαλυθεί και η ζωή τους. Μιλάμε για σπίτια στα οποία υπάρχουν οικογένειες. Παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, γέροντες, οι οποίοι κάνουν κάποιες ιατρικές θεραπείες κοντά στην περιοχή τους. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και νομίζω ότι ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπαγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ο δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και δικηγόρος των ανθρώπων εκεί στην Κυψέλη που ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους, που είναι με γυμνό μάτι το βλέπεις, αλλά εδώ τα μάτια δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την περίπτωση όπως φαίνεται. Σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο μεγάλος Τζον Λένον, άφησε ως ηχογράφηση αυτό το Free as a Bird το 77, χρόνια μετά το θάνατό του ο Τζόρτζ και ο Ρίγκο και ο Πολ δούλεψαν πάνω στη φωνή του και το κυκλοφόρησαν ως νέο τραγούδι των Beatles το 1995. Εδώ ο Λένον υπάρχει, χωρίς να υπάρχει, γιατί έφυγε το 80, δολοφονήθηκε το 1980, μόλις σε ηλικία 40 ετών. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την

0: από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
2: The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
1: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Πηγαίνουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Αυτός είναι ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος στο Άκου, αυτή την τραγουδάρα, για να έχουμε να τραγουδάμε κάτι, να σφυρίζουμε την υπόλοιπη ημέρα.

Ο μεγάλος Τάκης Μουσαφίρης έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Συζητούσα πριν από μερικές μέρες με τον Βασίλη Κρυμπά για τα τραγούδια που γράφονται και τα τραγούδια που έγραφε ο μεγάλος Τάκης Μουσαφίρης. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει σύγκριση. Είπαμε να μην φύγουμε με τα βαριά, κάτι πιο ελαφρύ για να σας χαιρετήσουμε. Της Κυριακής τα όνειρα.

0: Ήταν το ενημερωτικό δίωρο του των παραπολιτικών 90,1 το πρώτο πρωινό, χωρίς Αναβίση και Νίκο Καρβέλα σε μουσικές επιλογές. Έξαλλος ο Βασίλης Κρυμπάς, δέχομαι βία από τους προϊσταμένους. Ο Βασίλης Ντέτσικας, δέχομαι βία από τους προϊσταμένους εδώ πέρα, διότι να, η μελέτη έρχεται και βγαίνει πραγματική, διότι εγώ δεν παίζω Βύση, γίνεται έξαλλος ο Ντέτσικας, κατάλαβες. Οπότε του προκαλώ προβλήματα. Έτσι δεν είναι. Πες, μίλα.
1: Έχεις φωνή. Έχεις Καρβέλα όμως.
0: Πότε, παλιά.
1: Όχι, και Βύση έχω παίξει. Τώρα, πρόσφατα που έχετε γενέθλια.
0: Έχω παίξει. Για σήμερα είπα.
1: Α,
0: γενικά.
1: Σήμερα.
0: Όχι, όχι. Δεν ήθελα. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί τους. Θα του στείλω εγώ μια επιστολή που μου χρωστάει 1,5 εκατομμύριο. Τώρα που μοιράζουν λεφτά. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξύνησε. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο πρωινό. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το Δημητριακό Σταυρό. Πιέται χαρούμενος. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών και στο πρώτο πρωινό. Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα, όχι. Πολλά τα μηνύματα τα έχω διαβάσει όλα, τα κρατώ, παιδιά. Πολλή κουβέντα για την Κυψέλη, πολλή κουβέντα για την ακρίβεια. Θα τα κάνουμε όλα θεματάκια, μην φοβάστε καθόλου.

Τώρα είναι 9. Παραπολιτικά

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τόνισε ότι έχει ένα αεράκι στο Αιγαίο και τα νερά είναι ελαφρώς ταραγμένα, ενώ είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ενώ είπε πως είναι στρατηγική η σχέση με το κράτος του Ισραήλ και όχι με τη σημερινή κυβέρνησή του. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για ελλείψεις στο φυσικό αέριο που είχε εκφράσει από τον περασμένο Απρίλιο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλεξάνδρος Εξάρχου, ο οποίος είχε επισημάνει το πρόβλημα τροφοδότησης της ενέργειας στην Ευρώπη. Την ελλειπή αποθήκευση αναγνωρίζει σε έκθεσή του Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διαχειριστών Φυσικού Αερίου. Αναφέρει ότι οι αποθηκευμένοι όγκια να έρχονται σήμερα σε 75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έναντι 85 δισεκατομμυρίων την ίδια περίοδο πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Εξάρχου από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε επισημάνει τον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες ελλείψεις στην προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, πανάκριβες τιμές αγοράς και μισογεμάτες αποθήκες αν δεν ληφθούν εγκαίρως πρωτοβουλίες. Στα 1,60 ευρώ το λίτρο από 1,13 ευρώ πέρυσι εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά από τις 15 Οκτωβρίου με βάση το σενάριο για την επιδότηση στην Αντλία. Αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα ζήτησε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολιών, νομού Ροδόπης Χρήστος Ταπατζάς, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε πως τιμή 1,75 ευρώ το λίτρο είναι υψηλή. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δρομολογεί νέο ψηφιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων και την αποτύπωση των πραγματικών τιμών σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, στην οποία θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοροπολισίες, μισθώσεις και γενικότερα τις αξίες των ακινήτων, με στόχο το Οικονομικό Επιτελείο να αποκτήσει σαφή εικόνα για τις τάσεις της κτηματαγοράς. Εξοργιστική διαχείριση από την Ελληνικό Μετρό και από κυβερνητικά στελέχη στην υπόθεση των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν 14 κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των πληγέντων και πληκτόμενων κατοίκων της Κυψέλης. Όπως είπε, από τις εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καταγράφονται σοβαρά προβλήματα τόσο στην τυχοποιία όσο και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων και θα χρειαστούν ευρείας κλίμακας εργασίες αποκατάστασης και πιθανότατα στατική ενίσχυση. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με εκτροπή μοτοσυκλέτα στα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών. Νεκροί οι δύο αναβάτες, ένας 28χρονος και μια 24χρονη. Στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη θα καταθέσει σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση. Ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική πράξη είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνθρωπος νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Στα αθλητικά, στις 7.30 Ελλάδα-Αγγλία στο ποδόσφαιρο γυναικών, η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να κρατήσει και τα επόμενα χρόνια στο δυναμικό της τον 23χρονο Ισπανό διεθνή στόπερ Μαρκ Πουμπίλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: E mi l'ha detto a Milito Nero Ippies.
1: Άντε να μιλήσω.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Βασίλειος Κουρής. Και ο προτρέπων τους δύο προαναφερόμενους να μιλήσουν, Πάνος Σκάλαρης. Με τα πορτοκαλοκόκκινα του. Είναι ντέρμπι την Κυριακή. Έβλεπα τον Παπαδόπουλο τον Ανδρέα που έφτιαχναν τα εισιτήρια του για την Κυριακή. Στο Καρασκάκης δεν είναι. Ναι, ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι ώρα? 9 Κυριακή, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επέλεξε την τραγουδάρα με την οποία ξεκινήσαμε. Είναι η κλασική τραγουδάρα της 9ης του μηνός, κάθε μηνός, σχεδόν κάθε μηνός. Και είναι και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα δω την κίνηση, τι γίνεται σήμερα. Παρασκευή.
2: Μέχρι τότε, Ανδρέας Πετρουλάκης στο σκίτσο του σήμερα, στην Καθημερινή, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει δηλώσεις και λέει: έχει μεταλλαχθεί, δεν την αναγνωρίζω. Έχει χάσει την ψυχή της. Με μένα ήταν άλλη. Λέει ένας από κάτω: η Νέα Δημοκρατία. Όχι, η Βύση.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, εσύ, σύντροφε Αντώνη. Λοιπόν, δεν έχει πολλά πράγματα. Περίεργος για Παρασκευή. Ο Κηφισός στην κάθοδό του από πριν τα Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι πολύ χαμηλότερα από το ύψος της All-Win Arena που λέμε, ακόμα και στην Αττική Οδό η κίνηση ξεκινάει μετά το Ζεφύρι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι την Λεωφόρο Ηρακλείου, ούτε την Κίμης, μετά πρασινίζει. Στην άνοδο προς Αθήνα όχι σπουδαία πράγματα, αν δεις και το κέντρο δε είναι πολύ καλό. Ο Πειραιάς επίσης σχετικά καλή κατάσταση, είναι πιο κόκκινος αυτός. Κίνηση έχει στην έξοδο από Φάληρο προς Γλυφάδα μέχρι σχεδόν την παραλία του Καλαμακίου. Με λιγότερη ή περισσότερη κίνηση, αλλά έχει. Δεν ξέρω, κάτι θα έχει συμβεί εκεί. Και βλέπω και τη Βουλιαγμένης στο ύψος της Αργυρούπολης, στο ρεύμα προς την Βούλαξο, προς τη Βάρη, προς τα εκεί. Από τον Άλυμο μάλλον από εκεί μέχρι σχεδόν λίγο, μετά το Ελληνικό, λίγο πριν την Γλυφάδα. Κάτι θα έχει συμβεί για να έχει τόση κίνηση μαζί μέχρι το σημείο αυτό. Και επειδή βλέπω ότι και απέναντι κάνει κάποια κομμάτια, μάλλον κάτι έχει συμβεί και το κοιτάνε οι απέναντι τους απέναντι. Λοιπόν, Γιώργο Λάια, καλημέρα. Χθες επειδή είπα ότι κάτι συνέβαινε κάπου, μου λέει: εγώ είμαι εκεί και δεν βλέπω να έχει συμβεί κάτι. Μόνο κίνηση βλέπω. Γιώργο, καλημέρα. Καλή εργασία και σήμερα σε εσένα. Ξέρω ότι μας ακούς τώρα. Στη γειτονιά σου και στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά αυτή τη βδομάδα, μια χαρά. Και για να κλείσω με την Κηφισίας, η Κηφισίας έχει πρόβλημα στην άνοδο της κυρίως μέχρι το Χαλάνδρι, στην κάθοδο είναι καλύτερα από το Ψυχικό και κάτω και καλή είναι η Μεσογείο. Η άνοδος είναι ολοκάθαρη σχεδόν, η κάθοδος έχει λίγη κίνηση μετά το Νέο Ψυχικό, το ύψος του Νέου Ψυχικού, αλλά με μικρά μικρά διαλύματα. Μάλλον με μεγάλα διαλύματα πράσινα. Αυτά από την κίνηση. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι. Ναι. Χαϊδάρης Καραμαγκάς, το γνωστό που υπάρχει κάθε μέρα της κι αλλιώς. Και έρχεται και κίνηση στο Σκαραμαγκά και από την άλλη πλευρά, από τον Πειραιά, από το Σκιστό. Mm. Και από εκεί έχει έρχεται κίνηση. Θα έχει και μια έξοδο σχετική σήμερα, φαντάζομαι.
2: Λες.
1: Καλό καιρό γι' αυτό.
2: Ναι, σωστά. Ναι. Αλλά την Κυριακή μπορεί να βρέχει. Θα τα δούμε μετά. Θα έχουμε την κυρία Ρίγου στην αρχή τη δεύτερη ώρα.
1: Κύριε Βούκα μας.
2: Το καιρό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
2: και τη Δευτέρα.
1: Πρωί-πρωί μήνυμα. Ναι. Μας έχει στείλει πρωί-πρωί μήνυμα. Θα έχουμε τον καιρό, θα έχουμε την κυρία Ρίγου, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς θα γίνεται. Έχουμε και πρωτάθλημα. Να ξέρουμε και τεχνικές ομάδες. Να δούμε το χόρτο θα είναι βρεμένο, δεν θα είναι βρεμένο κλπ.
2: Γι' αυτό σε ενδιαφέρει.
1: Όχι, έλεγα να πάω και στο γήπεδο γι' αυτό.
2: Τι έχει.
1: Εμείς με τον Όφη παίζουμε, έχουμε να κερδίσουμε από πρόπερση. Οπότε είναι ντέρμπι.
2: Άρχισε κλάψα. Είναι το γούρι.
1: Το γούρι.
2: Το γούρι δεν πάει χαμένο. Δεν υπάρχει άνθρωπο στο ποδόσφαιρο που να μην έχει γούρι.
1: Και στο
2: μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Στον αθλητισμό.
1: Ο Ιωαννίδης, δεν θυμάσαι. Ο Μαγαρίτης. Ένα σακάκι. Πριν έβαλε ένα σακάκι και το φορούσε γιατί λίγο.
2: Λοιπόν. Να σου πω, στη Γαλλία δεν έχει ξύλο άγριο που πέφτει.
1: Ναι. Το οποίο έχει βγει και από τα σύνορα. Τώρα πήγε και Βέλγιο. Χθες είχε και στη Λιέγη. Χθες όμως στο Παρίσι είχε το μεσημέρι, 3 η ώρα, μια μεγάλη διαδήλωση. Και μέχρι το απόγευμα, αργούτσικα, γιατί έκανα μια ζωντανή σύνδεση για την ώρα, έπεφτε πολύ ξύλο. Στο Παρίσι, στο κέντρο της πόλης.
2: Ναι, ναι.
1: Ταυτόχρονα η ίδια εικόνα υπάρχει και σε πολλές ακόμα πόλεις στην Γαλλία. Ναι. Και σου είπε ότι επεκτάθηκε και στο Βέλγιο.
2: εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες.
1: Στο γαλλόφωνο Βέλγιο.
2: Συλλήψεις.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι είναι θέμα. Από την πρώτη μέρα που ξέρω στη Γαλλία, σου είπα ότι και εδώ, από χθες αρχίσαν καταλήψεις. Νομίζω ότι θα το δούμε στην απορία. Και την Τρίτη έχουν κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος οι φοιτητές με δικαίωμα τη στέγη, έξω, με αίτημα τη στέγη έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Το βλέπω δηλαδή. Αν θα πάρει διαστάσεις ή όχι, δεν μπορώ να το πω.
1: Έξω από αλλά την πλευρά της Φιλελλήνων ή τη μέσα πλευρά, την είσοδο.
2: Στην υπουργείο. Πλατεία Συντάγματος, από πάνω.
1: Από
2: στην πλατεία.
1: Πάνω, στην πλατεία.
2: Από τη μια συναυλία θα είναι ολονυχτή. Αν
1: είναι πάνω στην πλατεία, δεν πειράζει. Μην κατέβουν κάτι την πλατεία στον δρόμο, γιατί την κάναμε. Αν κατέβουν κάτι στον δρόμο, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα κλείσει. Είναι Σύνταγμα αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι θα μείνουν πάνω στην πλατεία και ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν. Άλλο, λέγε. Παρασκευούλα σήμερα για το πολύ κόσμο είναι. Η τελευταία εργάσιμη, όχι όμως για όλο τον κόσμο. Πολλοί κόσμοι δουλεύουν για Σαββατοκύριακο. Να τα λέμε αυτά, να τα θυμόμαστε. Ειδικά όλοι εμείς που δουλεύαμε για Σαββατοκύριακο. Ζηλεύω το σακάκι του Χασαπόπουλου σήμερα, τον είδες?
2: Όχι.
1: Φοράει ένα πασοκί σακάκι πράσινο. Ναι,
2: δεν είναι πασόκ αυτό. Δεν είναι πασόκ αυτό.
1: Τι είναι, είναι σαν τσόχα. Πάντως πράσινο είναι.
2: Είναι σαν τσόχα, μπράβο, φίλε.
1: Ενώ βλέπεις το λουλούδι δίπλα, η ανθή είναι στα ροζέτη, στα ωραία τη, σαν κουφετάκι. Λοιπόν.
2: Μιας πάντως και είπαμε για την Γαλλία, θέλω να πω κάτι είναι πολύ σοβαρό. Χθες το Eurogroup.
1: Όλα αυτά πολύ σοβαρά είναι.
2: Όχι, χθες το Eurogroup βγήκε και ο Επίτροπος, και όχι μόνο, και είπαν ότι η Γαλλία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να κάνει έναν προγραμματισμό, έναν προϋπολογισμό εξυγίανσης. Δηλαδή έναν προϋπολογισμό με μέτρα λιτότητας, παραπέρα από αυτά που υπάρχουν μέσα σήμερα. Και λέει, πώς θα το κάνουν τώρα οι Γάλλοι? Έχουν εκλογές, έχουν τον κόσμο στον δρόμο, ο κόσμος δεν αντέχει, πώς θα το κάνουν, λέει ο Ολλανδός. Μην με ζητήσετε, μην τολμήσετε την φράση του, να ζητήσετε από εμάς λεφτά, να έρθετε να μας χτυπήσετε την πόρτα για τους Γάλλους. Και υπάρχει μια ανησυχία, μήπως αυτό το, η κρίση χρέους που υπάρχει στην Γαλλία και που υπάρχει και στο Βέλγιο, αλλά και δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα προβλήματα, επηρεάζει συνολικότερα την Ευρωζώνη. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι υπήρχε μια συζήτηση στο Eurogroup, περασμένο δεν ληφθήκε απόφαση, θα ληφθεί στη Σύνοδο Κορυφής 15-16 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, για το αν θα υπάρχει μια χαλάρωση για το πετρέλαιο, για μέτρα δηλαδή για το πετρέλαιο. Δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα αποφύγουν να πάρουν μια τέτοια απόφαση, ακόμα και αν υπάρχουν πολλοί που δεν το θέλουν, έτσι.
1: Ένα ενδιαφέρον.
2: Γι' αυτό Σωτήρη και τα μέτρα αναβλήθηκαν. Δεν ανακοινωθούν στις 14, θα ανακοινωθούν μετά τη Σύνοδο Κορυφής, την επόμενη μέρα τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό.
1: Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον θέμα που είδα στα παραπολιτικά, το είδα το πρωί δηλαδή, και σας συστήνω να το διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε για το ζήτημα αυτό, είναι για τη Μονή Σινά. Στην τελική ευθεία υπόθεση είναι της Χρύσης Μακρύ το ρεπορτάζ, να πούμε. Στην τελική ευθεία υπόθεση Μονή Σινά. Γιατί είναι μια υπόθεση που κάποια στιγμή έγινε πρώτο θέμα για μερικές μέρες, την ξεχάσαμε όπως συμβαίνει με όλα τα θέματα. Επιστρέφει στην Αίγυπτο ο Αρχιεπίσκοπος Σιμεών για να ολοκληρωθούν διαδικασίες της συμφωνίας. Οι δυσκολίες, τα προσκόμματα και το ορόσημο της 24ης Οκτωβρίου. Δεν θα το διαβάσω. Μπείτε να το διαβάσετε, να δείτε τις τελευταίες πληροφορίες που έχει στράφει.
2: Αν δεν ληφθεί απόφαση έως τις 24, που δεν θα ληφθεί, το θέμα παραπέμπεται πάλι στις ελληνικές καλένδες, στις αιγυπτιακές καλένδες παραπέμπεται. Λοιπόν, και θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν είναι ευνοϊκή κατάσταση εκεί όσον αφορά την Μονή. Γι' αυτό και υπάρχουν όλες αυτές οι καθυστερήσεις και οι αναβολές.
1: Εγώ νομίζω ότι προσπαθεί να βρεθεί η λιγότερο κακή λύση.
2: Αυτό, τα πες όλα.
1: Καλή δεν θα είναι,
2: ναι, ναι.
1: Να είναι η λιγότερο κακή.
2: Αυτό τα πες όλα. Είδες το καυγάς χθες?
1: Ποιος καβγάς?
2: Άννα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.
1: Αυτός ήταν πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, και είναι επικεφαλής του τομέα αυτοοργάνωσης. Βουλευτής είναι το Λοκαρνανίας.
1: Έχει αυτοοργάνωση και νόμιζα ότι είχε μόνο η Ελλάδα. Έχει αυτοοργάνωση και το ΠΑΣΟΚ.
2: Τομέα ολόκληρο.
1: Ναι.
2: Όχι, μπορεί να το βγήκε και πρώτο του αδικού μα.
1: Δεν ξέρω. Και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι απειλότερη γραμματέα. Προερχόμενη
2: από το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί πάνω έγινε η σφοδρή αντιπαράθεση. Νομίζω ότι έχουμε τα ηχητικά.
1: Ναι.
2: Σε αυτό
1: θα τα αποκτήσουμε.
2: Ναι, γιατί Σωτήρη μετά βγήκε και μια ανακοίνωση και λέει το κάνει για αντιπερισπασμό στον Τζίπρα η Παπαδοπούλο, που δεν τα λέει καλά, μια κριτική για αυτά που είπε εδώ η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Κωνσταντόπουλος μετά που τη μοίρασε το ΠΑΣΟΚ. Και λέγεται και μάρτυρας είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που παρατηρούσε
1: ο κ.
2: Κτιστάκης. του που τηλεφωνούν από χθες οι δημοσιογράφοι και το ρωτούν, όντως επιχείρησε να τις επιτεθεί στο
1: όταν διάλειμμα. Όταν λέμε επιτεθεί, όχι λεκτικά.
2: Όχι.
1: Ναι, εννοούμε διαχειρώσεις.
2: Ναι, δεν σήκωσε χέρι.
1: Α,
2: λέει, ναι. Δεν σήκωσε χέρι, αλλά έκανε κίνηση.
1: Έκανε κίνηση προς τα εκεί,
2: Ναι, ναι, είχε λέει, μετά ήταν το ημίχρονο το δύσκολο, το δυνατό.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά που λέει και ένας φίλος μου εδώ πέρα. Ναι.
2: Δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Διότι για χίλιους ή δύο λόγους. Δηλαδή, αν αυτό είναι το παράδειγμα που δίνουν οι πατέρες και οι μητέρες του έθνους στον κόσμο από κάτω, ο κόσμος από κάτω μετά, συγγνώμη, τι να κάνει.
2: Άρα.
1: Δηλαδή, περιμένει να κάνει καλύτερα, θα κάνει τα ίδια και χειρότερα. Λοιπόν, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, η εικόνα, το λέω συμβουλή πια, θα τους βγαίνω στην τηλεόραση, ότι η εικόνα αυτής της μεγάλης φασαρίας δεν πουλάει πια.
2: Ναι, τελείωσε.
1: Είναι κίνητρο για να αλλάζει κανάλι ο άλλος. Να το ξέρετε, έτσι. Λέω εσείς που πηγαίνετε μόνο και μόνο στα πάνελ για να κάνετε φασαρία. Για πανούλη το έχεις.
3: Ελάτε, ο κύριος Τσίπρας κρύθηκε, είναι παλιό, πιο παλιό από το παλιό.
4: Είμαστε παρακολουθεί.
3: Και κοιτάξτε, και επαφέρας κρίνεται.
4: Αποφασίστε ποιον έχετε αντίπαλο. Η τοποθέτησή σας είναι η μισή για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή μου και καμάρι μου.
3: Σας παρακαλώ.
4: Τιμή μου και καμάρι μου. Το γεγονός ότι την προοδευτική παράταξη
5: την έχω τιμήσει.
3: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά, μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον πατέρα, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ. Δεν του φέρω τέτοιου συνομιλητέ.
4: Καλά, τι λέγεται ΕΛΑΣ. Ξεκινήστε από τα βασικά. Ελληνική αντίθεση παράταξη. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά θα
5: το πείτε.
4: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
5: μετά
3: θα χρειάζεται.
5: Το Πασό.
1: Έτοιμοι να συγκυβερνήσουν είναι οι προοδευτικές δυνάμεις.
2: Να είδατε, ένα δίκιο το έχει. Καλημέρα, το λέει.
1: Τι.
2: Όχι, δίκιο έχει.
1: Αυτό λέω. Η εικόνα η δημόσια που αυτή τη αντιπαράθεση. Εντάξει, δεν είναι η καθημερινή εικόνα αυτή, αλλά γενικώς υπάρχει μια εικόνα. Και χθες εδώ ο κύριος Τσίπρας ήταν πάρα πολύ αιχμηρός με τον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ.
2: Πρώτος, εξάλλου δεν προλαβαίνουμε να βγούμε από το στούντιο, το απάντησε το Πασόκ.
1: Ναι, έβγαλε ένα κοινό σκληρή ανακοινώση.
6: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
1: Συνέντευξη έπαιξε πολύ, έτσι.
2: Ναι, ήταν.
1: Πολύ και παντού. Και, χαρά μας είναι αυτή η διπλή, ξέρεις. Άμα κάνεις αυτή τη δουλειά, ακόμα και όταν περάσουν τα πολλά τα χρόνια, όταν κάνεις μια δουλειά που τη βλέπει ο κόσμος πολύ, χαίρεσαι πάρα πολύ και σ' αρέσει.
2: Αμέσως μετά θα έχουμε τον Άδωνη. Γεωργιάδη
1: και... Να απαντήσει τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Όχι, μόνο τώρα, παιδί μου, έχει πολλά να πει. Ναι. Και θα έχουμε και τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, για αυτά που γίνονται στην Γράβα.
1: Στην Γράβα, λοιπόν, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Ελλάδας.
2: 5.000 άτομα
1: είναι. 5.000.
2: Μαθητές, καθηγητές.
1: Μυρίζει, λέει, τις τελευταίες μέρες. Έχει μυρωδιά αυτή την περίεργη του. Λοιπόν, το κλείσε το. Και πολύ καλά έκανε ο Δήμαρχος.
2: Σήμερα
1: το σχολείο χθες. Για σήμερα, δηλαδή. Αποφάσισε χθες να κλείσει σήμερα. Και να μας πει αν. Δεν έχουν βρει μέχρι τώρα την πηγή της οσμής αυτής. Και να δούμε
2: και
1: τι θα γίνει.
2: Και πού προέρχεται.
1: Αυτό σου λέει την πηγή, δεν την έχουν
2: βρει. Και φοβούνται γονείς, μαθητές κλπ. Παίρνουν τα παιδιά τους. Παίρνουν τα παιδιά τους από εκεί. Βγαίνουν έξω. Νομίζω ότι και το Υπουργείο πρέπει να έχει μια πιο φανερή παρουσία σε αυτό το θέμα. Ίσως του κάνουμε και μια ερώτηση για την Κυψέλη, το Δήμαρχο, και αν έχει κάποιο καινούριο στοιχείο.
1: Νομίζω ότι τα σχολεία είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, ναι.
2: Και μετά, τη δεύτερη ώρα, θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά. Θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτόν τον καυγά που ακούσατε.
1: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Sky ήταν.
2: Ναι, ναι.
1: Έδωσε μια συνέντευξη.
2: Στον
1: Άρη Πορτοσάλτε. Ναι, ναι. Μεταξύ όλων των άλλων, αναφέρθηκε με έμφαση στο μεγάλο θέμα το οποίο. Επίσης με έμφαση, πολύ εμφατικά έβαλε στην παρουσία του στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, του κάθε του διαδρόμου δηλαδή και του ρόλου του και του πώς δημιουργεί, μάλλον βοηθάει έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ένας πυλώνας ενεργειακός πολύ σημαντικός στην περιοχή. Να τον ακούσουμε.
2: Να τον ακούσουμε.
7: Μα ο κάθετος διαδρόμος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διαδρόμος, για να το εξηγήσουμε απλά, είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει. τους αγωγούς μας, αλλά και τους σταθμούς επαναριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο. Αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γείτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Άρα, νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό.
2: Έχει και μία φράση ακόμα που δεν την είχαμε. Και αφήνει εχμές για δύο χώρες, την Τουρκία και την Αλβανία, γιατί είχαν ανταγωνιστικά και ήθελαν να περάσει να έχουν τους δικούς τους διαδρόμους και μεταφορές. Δεν το έχουμε, θα το ακούσετε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
1: Τώρα η Αλβανία μπήκε και αυτή τώρα στην ιστορία του κάθε του διαδρόμου, αλλά του αυτού, του δικού μας κάθε του διαδρόμου, έτσι.
2: Του δικού μας,
1: εννοώ, ρε παιδί μου, του ελληνικού κάθε του διαδρόμου, αυτό είναι ο δικό μας, έτσι. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο Box όμως όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστρέφομαι, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πήγα να πω ετοιμαστείτε, αλλά έχετε ετοιμαστεί ήδη και στέλνετε μηνύματα.
2: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Διαβάστε στην απογευματινή τα σημαντικά κέρδη της Ελλάδας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην ΜΝΙΚΑ και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της απογευματινής. Κήρυγμα από το TikTok. Οι πιο επιδραστικοί ιερείς influencer και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να σου πω, εσύ που κάνεις εκτενές ρεπορτάζ για τα θέματα αυτά.
1: Ποια?
0: Μα, θα σου τα κάνεις μετά. Έχεις εικόνα τίποτα για την πιθανότητα η ιστορία του καλωδίου να έχουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες?
1: Ναι,
0: δηλαδή να υπάρξει ναύτεξ ελληνική μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος του μήνα. Οι ναύτεξ δεν έχουν χρονικό, έχουν μόνο χρονικό.
1: Μπορεί να είναι
0: και δύο και τρεις μήνες και πέντε μήνες, θέλω να πω.
1: Με βάση το ρεπορτάζ για τις δημόσιες ακόμα δηλώσεις, θεωρώ βέβαιο.
0: Ναι, γιατί έτσι έμαθα χθες ότι υπάρχει αυτή η πολύ σοβαρή πιθανότητα. Μαζί με μία. Γιατί ο Ρούμπιο μπορεί στις πρώτες δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γερά Πετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όντως ήταν πάρα πολύ προσεκτικός με αστερίσκους και λοιπά στην ιστορία αυτή. Μετά όμως και συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά, το προχώρησε λίγο παραπάνω το θέμα από εκεί που είχε μείνει στην συνέντευξη. Μου λένε λοιπόν ότι θα έχουμε ενδεχομένως ναύτεξ μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μπορεί αρχές Νοεμβρίου, που θα δεσμεύει την περιοχή και θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Βέβαια, ναύτεξ δεν σημαίνει ότι βγαίνει και ξεκινάνε οι έρευνες, έτσι. Και ξεκινάει η πόντιση καλωδίου.
1: Το ερώτημα το πρώτο είναι αν θα έχει ειδοποιηθεί και πώς η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Χθες ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να. Δεν υπάρχει καθήκον, να σου πω, υποχρέωση να γίνει ενημέρωση σε αυτό. Ναι. Ο πρωθυπουργός λέει υπάρχει. Η κυβέρνηση λέει ότι θα ενημερωθεί η Τουρκία όπως και άλλες χώρες για αυτό το θέμα, αλλά δεν θα ζητηθεί η άδεια.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλλον από την γαλλική εταιρεία με βάση το σχεδιασμό έως τώρα. Αλλά περιμένουμε να το δούμε ακριβώς πώς θα είναι. Όντως είναι ένα λεπτό θέμα και προφανώς σε όλα τα επίπεδα γίνονται διαπραγματεύσεις που εμείς δεν τις γνωρίζουμε, έτσι.
0: Καλημέρα
1: και μεταξύ Ελλάδος, προφανώς μιλάμε με την Άγκυρα, και μεταξύ των εταίρων, Γαλλίας που είναι. Που έχει την γαλλική εταιρεία έχει πλέον την πλειοψηφία, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών με την Άγκυρα.
0: Καλημέρα σας. Σημαντικό θέμα της ημέρας είναι ότι οι νεοναζί μαχαίρωσαν νεαρό αντιφασίστη στην Ελευσίνα φωνάζοντας ναι, είμαστε φασίστες. Ας τα λέμε και αυτά για να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν ξεμπερδέψει με όλο αυτό. Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα το περιστατικό, αν έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν το ήξερες εσύ.
1: Ναι, από χθες το βράδυ υπάρχουν και ανακοινώσεις κομμάτων και οτιδήποτε.
0: Καλά κάνεις και μας το λες.
1: Όχι, όχι, υπάρχει το ναι, ένα νεοναζί. Η αστυνομία λέει ότι υπήρχε πριν προηγούμενη κατά. Που έλεγε ότι δεν ήταν για πολιτικούς λόγους το μαχαίρωμα. Υπήρχε δεύτερη κατάθεση γι' αυτό. Όμως ότι. Ότι είπαν ότι είναι νεοναζί, φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να μην αμφισβητείται. Υπήρχαν πάντως πολλές ανακοινώσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα. No. Γιατί αν είναι έτσι, θυμίζει μια όχι με κατάληξη, πώς να το πω, βαριά, που ήταν ο θάνατος, αυτό που είχε γίνει με το Φίσα, αν ήταν μαχαίρωμα. Και γενικώς δηλαδή, αν υπάρχει ξανά δραστηριοποίηση ναζί, έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ όπου ένιωσα την αποκλιμάκωση των τιμών. Λέει, χθες το λογαριασμό του ρεύματος είχα διαπιστώσει όλα τα ωφέλη από τις συνεχείς επενδύσεις στην ενέργεια. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Το λες μάλλον σκοπτικά, να υποθέσω, έτσι. Και ένας άλλος Δημήτρης λέει καλημέρα, το καλώδιο είναι για ρεύμα ή για τηλέφωνο και περνάει από Λέσβο ή Μυτιλίνη. Ναι, έγινε θέμα χθες στα social media γενικώς αυτό το lapsus. Το λάθος που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Αλλά εντάξει, ας μην μείνουμε στο λάθος, ας πάμε στην ουσία του θέματος καλύτερα.
1: Τι είπε,
0: λοιπόν,
1: συγγνώμη, δεν το κατάλαβα και εγώ στην κουβέντα πάνω.
0: Είπε, ρε παιδί μου, και σε εμάς το είπε έτσι.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι δεν το κατάλαβα.
0: Ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Είναι καλώδιο ηλεκτροδότησης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Επίσης, σήμερα θέλω να σου πω ότι έχουμε εκτός από το πολιτικό ρεπορτάζ του κ. Γεωργιάδη και του Καλά. Θα έχουμε και ένα κακό κορίτσι εδώ, ένα από τα δύο κορίτσια, τη Μαρία Λεμονιά, να μιλήσουμε για το θέμα των ημερών, το οποίο δεν το αφήσουμε όλο, δηλαδή να το αξιοποιήσουν και να το ξεζουμίσουν η Στέλλα και ο Θανάσης. Είμαστε και εμείς εδώ πέρα άνθρωποι που ακούμε Άννα Βύση και μεγαλώσαμε με Άννα Βύση για Καρβέλα. Να γράψει και τραγούδια για το προάστιό μου ο Καρβέλας, έτσι, γιατί μεγάλωσε εκεί, παλιοφαλεριώτης.
1: Λοιπόν, εκεί είναι γείτονας κι αυτός. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που είναι γείτονας του ξανά.
0: Γείτονας κι αυτός. Τι να κάνουμε, παιδιά, αφού ζητιέται το φάλιο, ζητιέται, γιατί που έχουν πάει τιμές. Λοιπόν, θα την έχουμε μαζί μας, να κουβεντιάσουμε λίγο γι' αυτό. Χθες έγινε μια διευκρίνηση από την πλευρά νομική πλευρά του Καρβέλα, ότι δεν μιλάει για απαγόρευση, αλλά για άλλα ένδικα μέσα, τα οποία δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτά που μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον της. Της ανασβήση, όλα αυτά είναι δυσάρεστο.
1: Όπως λέει ο Δημήτρης Κανελόπουλος στη στήλη του Twitter σήμερα στην Ευσύν, Θα ακούμε τη Βύση να τραγουδά καρβέλα κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγαν στη Χούντα το Θεοδωράκι.
0: Παράνομο. Στην Deutsche Welle. Αμαγία μου. Τι φαντάζεσαι. Τώρα που θα μείνει και ανοιχτή και δεν θα κλείσει.
1: Στο ελληνικό.
0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του Deutsche Welle και τώρα θα ακούσετε το τραύμα. Το 12. Εσύ κοιτούσα χθες, έχει γράψει περίπου 400 τραγούδια. Πολύ μεγάλος αριθμός, ναι. Από τα οποία κάποια είναι πολύ εμβληματικά. Δεν μιλάω τώρα για τα τραγουδάκια, ας πούμε. Και αυτά είναι πολύ ωραία και περάσαμε ωραία τα μαύρα τα εσωρουχά σου από την Καλυθέα.
1: Καλυθέα,
0: βράδυ. Ας πω αυτό το τραγουδό, σε εκείνο το τραγουδό επίσης. Ναι. Είχε γράψει τραγουδάρες. Ναι, τραγουδάρες. Όπως το 12 για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω. Σε 2-3 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεωργιάδη. Μας λένε να πάρετε, λέει, τον τραμ που λύνει πολέμους, να λύσει τον πόλεμο καρβέλα. Καλή ιδέα, κύριε Γιαννάκη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Φωτεινή, ανυπομονούμε να ακούσουμε τη λεμονιά από τα κακά κορίτσια.
1: Και αν το λύσει τον πόλεμο, ναι. Βύση καρβέλα, νομίζω το Νόμπελ θα το δικαιούται.
0: Βέβαια, αστείευεσαι. Ποιο. Θα το πάρει από τον Τραμπ. Λοιπόν. Το Σαββατοκύριακο είναι και πρωτάθλημα. Μετά από 3 εβδομάδες κοντέψαμε να πάθουμε στερετικό σύνδρομο.
1: Να σου πω, η κυρία Ειρήνη Σταματούδη που βγαίνει, ναι, συνήθως για το θέμα αυτό, ναι, είναι η σύζυγος του Άγγελου Συρίου. Και είναι ειδική μεταξύ άλλων για το θέμα των μαρμάρων.
0: Α, ναι, δεν ναι,
1: το ήξερα. Των γλυπτών του Παρθενώνα. Μπορείς δηλαδή, ναι, να το. Ναι, ναι.
0: Δεν το ήξερα. Λοιπόν, μήπως κάνω μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, λέω τώρα εγώ, και να κάνουμε μια αντιμετάφραση.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, χθες το είδες αυτό. Μείναμε 2 ώρες χωρίς 100 και 166.
1: Είχαμε το 112 όμως.
0: Αντί, δηλαδή.
1: Παίρνουμε εκεί.
0: Ναι, αλλά πάρει πρώτα το ξέρεις, να σου τύρι μου. Να σου τύχει ένα κάτι.
1: Το 112 παίρνω εγώ κατευθείαν να σου πω τα
0: μάτια. Ναι, δηλαδή. Είναι σοβαρό δυναπλό, θέλω να πω.
1: Γιατί μείναμε από 166.
0: Κάτι κάνει να συντηρήσει.
1: Όταν συντηρήσει, σταματάει να. Πώς το λένε, σταματάει να υπάρχει.
0: Είχε 2 ώρες, δηλαδή που ήταν εκτός.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο. Το Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Χάρη Δόκα, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας, γιατί εκτάκτως επικοινωνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας πει τι γίνεται στην Γκράβα. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, για πέστε μας, τι γίνεται στην Γκράβα που είναι κλειστή σήμερα, ναι.
2: Λοιπόν, από την προηγούμενη Παρασκευή υπήρχε ενημέρωση ότι υπάρχει οσμή αερίου.
1: Ναι.
2: Έγινε εκένωση στο σχολείο, πήγανε τα συνεργεία Δευτέρα, έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι. Οι έλεγχοι δεν έδειξαν ότι υπάρχει διαρροή. Ξεκινήσαμε και δευτερογενείς ελέγχους, γιατί υπάρχει αναστάτωση. Προσέξτε με, εγώ νομίζω ότι και μετά την ιστορία με την πλάκα, ο κόσμος είναι αναστατωμένος. Υπήρξε μια οσμή, υπήρχαν παράπονα ότι υπήρχε οσμή και άλλες φορές, και άλλες φορές είχαμε πάει, δεν βρήκαμε διαρροή. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στη χώρα, μιλάμε για 1000 μαθητές. Και με δεδομένο ότι ξεκινήσαμε δευτερογενείς ελέγχους, που σημαίνει ότι θα περάσουμε και θα ελέγξουμε όλες τις ολινώσεις, και αυτό χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και επίσης με δεδομένο ότι δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε αίσθημα ανασφάλειας στην αθλητική κοινότητα, είπαμε το εξής, ότι σήμερα να μην λειτουργήσει, και στην πραγματικότητα μέχρι την Κυριακή κάνουμε ένα κάλεσμα και στο τεχνικό επιμελητήριο. Μίλησα και εγώ και με τον πρόεδρο, τον Γιώργο Στασινό. Έχω μιλήσει και με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, να στείλει και εκείνη συνεργεία. Είναι και οι 2 εξειδικευμένες εταιρείες, και να έχουμε ένα πόρισμα την Κυριακή που να μας διασφαλίζει το εξής. Έχουμε κλείσει τις βάνες όλες. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το αέριο. Ότι με κλειστές τις βάνες, με κλειστό το σύστημα, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Ναι.
2: Και άρα τα παιδιά να μπουν χωρίς να υπάρχει καμία υποψία, πιθανότητα έστω και ένα της χειλής ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, και από εκεί πέρα να γίνουν και δευτερογενείς έλεγχοι και να δούμε τα αποτελέσματά τους.
1: Ναι.
2: Άρα μέχρι την Κυριακή είναι εκεί τα συνεργεία και κάνουν ξανά ενδελεχείς ελέγχους. Το σχολείο δεν λειτουργεί σήμερα.
0: Το πόρισμα είναι βέβαιο θα υπάρξει την Κυριακή ή θα πούμε δεν ξέρουμε.
2: Ελπίζω ότι θα υπάρξει ήδη. Η εταιρεία που έχει στείλει το κείμενό της, δεν υπάρχει διαρροή.
1: Μάλιστα.
2: Η δεύτερη εταιρεία νομίζω θα έχει και αυτή ένα καθαρό πόρισμα την Κυριακή. Έχω κάνει όμως και έκθεση και στο τεχνικό επιμελητήριο να έρθει και ένας μηχανικός από το ΤΕΕ,
1: ναι,
2: και να δει και ο ίδιος και να κάνει ελέγχους. Έχω πει και στην ΚΤΥΠ και στην
0: Υπουργείο Παιδείας. Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο, γιατί αν δεν είναι από διαρροή η οσμία, που κάπου είναι, κάτι είναι αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, ο κόσμος πάει στο φεγγάρι.
2: Η εταιρεία, η έναν που έκανε τους ελέγχους την εβδομάδα τώρα, μας είπε το εξής, ότι γίνονται αρκετές εργασίες αναβάθμισης στην Γκράβα, που σημαίνει ότι γίνονται μονώσεις στις στέγες των σχολείων, σε ασφαλτόπανα, και χρησιμοποιείται για την διαδικασία αυτή προπάνιο. Το προπάνιο, όπως ξέρετε, σε αντίθεση με το αέριο, κατεβαίνει, είναι πιο βαρύ από τον αέρα. Και έχει και αυτό μια μυρωδιά. Και μας είπε έναν ότι ίσως είναι το προπάνιο από τις εργασίες που γίνονται για τη μόνωση της οροφής των σχολείων.
1: Με τις συνθήκες αυτές ανοίγει το σχολείο τη Δευτέρα?
2: Εγώ θέλω ένα χαρτί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο εάν υπάρχει έστω και μία της χειλής κίνδυνος, και αν δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς γονείς και παιδιά. Μου ζήτησαν λοιπόν, κάναμε αναλυτική συζήτηση 5 ώρες χθες. Mm. 5 ώρες συζητήσαμε, ήταν γονείς και κηδεμόνες, σύλλογος γονείς και κηδεμόνων, ήταν οι εταιρείες, και συμφωνήσαμε ότι αφού υπάρχει αυτό το άγχος, να έρθουν ξανά οι 2 εταιρείες, να δουν με κλειστές τις βάνες ξανά σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο να δουλέψουν όσο χρειαστεί, και να γράψουν ένα πόρισμα το οποίο να λέει ότι ξανά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οφείλω να πω ότι υπάρχει αυτό το άγχος, αλλά διατύπωση για κίνδυνο γραφτή δεν είχα από κανέναν.
1: Το πήραμε με δικιά μας. Εσείς όμως θέλετε διατύπωση που να λέει ότι δεν υπάρχει.
2: Ναι, δηλαδή το Υπουργείο, τα χαρτιά που έχω λένε ότι να λειτουργεί κανονικά το σχολείο.
1: Μάλιστα. Αλλά ζητάμε να γίνει ξανά ένα τσεκάρισμα, θέλετε. Να γίνει ξανά ένα τσεκάρισμα, θέλετε.
2: Ναι. Βλέπα μια αναστάτωση και λέμε ότι δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει οποιαδήποτε ανασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα. Θέλουμε.
0: Το Υπουργείο, το Υπουργείο έχει κάτι παραπάνω.
2: Τίποτα. Το Υπουργείο, αφού του βγάλαμε την απόφαση, βγήκε και είπε την εκπαίδευση για όσο χρειαστεί. Καλούμε και πάλι τους εμπειρογνώμονες της ΚΤΥΠ να μπουν στο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Να μπουν και εκείνοι στη διαδικασία, να φέρουν κάποιους ανθρώπους και εκείνοι, όπως φέρνουμε και εμείς, ειδικά συνεργεία. Καλούμε και το τεχνικό επιμελητήριο μέχρι την Κυριακή να φανεί ότι όλη η πολιτεία, δεν είναι μόνο ο Δήμος εδώ, όλη η πολιτεία παίρνει ευθύνη για ένα κρίσιμο θέμα για τη μαθητική κοινότητα και αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να συνεργαστεί για το καλό των μαθητών.
1: Λογικό ακούγεται όλο αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε. Τι είπε Σωτήριο, ότι Δευτέρα δεν θα ανοίξει τα σχολεία αν δεν έχει χαρτί στο κέντρο.
1: Αν δεν έχει, βεβαίως είναι επίσημο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όχι ότι δεν βλέπει κάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κίνδυνος, δεν ανοίγει το σχολείο. Λοιπόν, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 για τον Οκτώβριο, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στο Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Υπάρχει, συγγνώμη Πανουλού.
0: Βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Ναι, ισχυρή έκρηξη σε ισόγειο διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Το οστικό κύμα πέταξε έξω μια γυναίκα, η οποία είναι τραυματισμένη. Λεπτομέρειες θα μάθουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Πανουλού.

0: Ενδεχομένα.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτικής.
11: Δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ένα λεπτό.

0: Λοιπόν, όχι στην Deutsche Welle, σε εμάς εδώ στα παραπολιτικά είναι
1: τα παγωρασμένα τραγούδια.
0: Ακούτε τραγούδι το οποίο είναι σε μουσική Νίκου Καρβέλα και στίχους Άννας Βύση και είναι από το 1982. Παρακαλώ και στην τηλεφωνική μας γραμμή το κακό κορίτσι, το πολύ κακό κορίτσι. Η Μαρία Λεμονιά. Γεια σου Μαρία μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: Μαρία.
2: Γεια σας αγόρια συμπαθέστατα των παραπολιτικών εκλεκτοί συνάδελφοι. Λοιπόν, καλά, παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Μας βάλατε να ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν είναι και πολύ γνωστό.
0: Όχι.
2: Μπράβο σας. Το ανακαλύψατε.
0: Είσαστε ζουζούνια. Μας το έστειλε ο Κρυμπάς και το έβαλες τώρα για να τα ακούσουμε πάνω σκαλάρες, γιατί λέγαμε μήπως αυτό δεν είναι του Καρβέλα, αλλά είναι Καρβέλας Βύση αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι τόσες μέρες παρακολουθούμε ένα σύριαλ το οποίο είναι λίγο θλιβερό για τον κόσμο, για το χώρο της τέχνης. Η τέχνη πρέπει να έχει κάτι ανεβαστικό, να μην έχει ίντριγκες, να μην έχει χρήμα, να μην έχει δολοπλοκίες, να μην έχει παρασκήνιο, να μην έχει αυτό δικό μου, αυτό δικό σου, τα δικά σου, δικά μου και τα δικά. Και λίγο νομίζω ότι μας πείραξε όλους αυτό που έχει γίνει, γιατί αυτό το ντουέτο το έχουμε έτσι στο μυαλό μας πολύ ενωμένο και πολύ αγαπημένο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αν μου επιτρέψεις το δικό μου ρήμα που θα χρησιμοποιήσω, μας εντυπωσίασε. Δηλαδή, αν δεν περίμενα ένα ζευγάρι, ας πούμε, που έχει περάσει τόσα, έχει παντρευτεί, έχει χωρίσει, έχει όμως αυτή την πορεία, τη συνεχεία, αυτό. Θα ήταν αυτό. Αν μου λέγανε δηλαδή ότι θα υπήρχε τέτοια ένταση ανάμεσά τους, θα έλεγα, έλα παιδιά, αυτά είναι αυτά που δεν γίνονται.
2: Λοιπόν, ζούμε σε μια δαιμονισμένη εποχή όπου όλοι μαλώνουν με όλους για τη δόξα και το χρήμα,
0: ναι.
2: Και περισσότερο για το χρήμα θα έλεγα, τι κρίμα να μαλώνουν για το χρήμα. Νομίζω ότι μέχρι τώρα το πάνω χέρι στη σχέση των δύο το είχε ο Νίκος Καρβέλας και λίγο αισθάνθηκε ότι το προβατάκι πάει να φύγει από το Μαντρί,
0: ναι.
2: Και εκεί ενοχλήθηκε.
0: Ναι.
2: Τα δικαιώματα που ακούμε ότι της έδινε ήταν αρκετά μεγάλα. Ναι. Δηλαδή εκτός από τα πνευματικά δικαιώματα που του έδινε,
0: ναι,
2: ζούσε μια αρκετά καλή ζωή, διότι θεωρούσε ότι ήταν και λίγο μάνατζερ της, ήταν και λίγο μέντορας της,
0: ναι.
2: Και αν θες και την προσωπική μου άποψη, όσο τους έχω ζήσει, μάλλον της έδινε έτσι και μια πνοή θάρρους, ρε παιδί μου, γιατί το να εκτίθεσαι το ξέρουμε, εμείς εκτιθέμεθα σε πολύ, πολύ πιο περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, αλλά το να εκτίθεσαι σε τέτοιο κόσμο θέλει ψυχικές αντοχές που ξεπερνάνε, παιδιά, πολλές φορές τις ανθρώπινες δυνάμεις. Γι' αυτό βλέπουμε και τραγουδιστές να είναι στις ουσίες ή να είναι σε περίεργες σχέσεις ή να θέλουν μια ψυχική βοήθεια από κάποιους. Λοιπόν, νομίζω ότι η Δύση δημιούργησε μια υπεραξία στον Καρβέλα σε αυτό το κομμάτι,
0: mm-hmm,
2: όχι πως δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος, και εκεί χάθηκαν κάποιες ισορροπίες που προφανώς η Άννα δεν τις θέλει πια.
1: Ναι,
2: δεν
1: μπορεί,
2: τις θέλει πια.
1: Τώρα θα θυμώσεις τους οπαδούς του Καρβέλα που λένε ότι το ανάποδο συμβαίνει, ότι αυτός
2: εμένα μου κάνει εντύπωση,
1: ναι,
2: πάντως, γιατί μέχρι τώρα ο Καρβέλας δεν είχε οπαδούς. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι οπαδοί.
0: Ιδιόμορφη προσωπικότητα, δηλαδή θέλω να πω και στο δημόσιο λόγο του κλπ. Δεν ήταν αυτός ένας κλασικός, θέλω να πω γνωστός διάσημος που περιμένεις πάνω κάτω τι θα πει κλπ. Ιδιόμορφο πρόσωπο, η αλήθεια είναι. Αλλά εξαιρετικά ταλαντούχο, έτσι.
2: Πανέξυπνος, ταλαντούχος, ευφιέστατος, μπορώ να πω. Αλλά εγώ δεν σας κρύβω ότι παρόλο που έχω μιλήσει μαζί του και λοιπά και είναι ευφυής και είχε ιδέες και λοιπά, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που προσέγγιζε τους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
2: Ήταν πάντα προσβλητικός στον τύπο.
0: Ναι.
2: Ήθελε πάντα να μας την πει. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
0: Ναι.
2: Και επειδή θέτηκε θέμα ότι βγήκε, ας πούμε, ενώ ήταν να πάει με την παρέα του στα VIP, που το θεωρώ και λογικό να μην πήγε τελικά. Αν είχαν γίνει τέτοιες ιστορίες και είναι λίγο
0: δεν
2: και κριτικός,
0: φοβόμουν.

0: Όταν μην γίνει κανένα σκηνικό εκεί στις Κερκίδες. Ναι. Όταν λοιπόν και εσύ δεν συμπεριφέρεσαι με τους τύπους στον τύπο ή σε άλλο κόσμο, γιατί σε ενοχλεί όταν σου συμπεριφερθεί κάποιος
1: τώρα,
0: το ίδιο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό, το οποίο δεν ξέρω αν έχεις την απάντηση. Προσπαθούσα να τη βρω χθες το ρεπορτάζ που έκανε άλλη συνάδελφη, αλλά ρωτούσα. Αν υπάρχει δυνατότητα με τον νόμο που έχει αλλάξει πια, δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από 20-30 χρόνια, πλήρους απαγόρευση από έναν δημιουργό σε ένα καλλιτέχνη να χρησιμοποιεί τα δημιουργήματά του, τα τραγούδια του. Αν αυτό γίνεται νομικά, αν μπορεί να γίνει, ή αν υπάρχουν άλλοι τρόποι ένδικοι αντιμετώπισης ενός τέτοιου ζητήματος.
0: Λοιπόν, υπάρχει το νομικό δίκαιο και υπάρχει και το ηθικό, παιδιά.
1: Ναι.
0: Το ηθικό είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας, νομίζω. Νομίζω ότι νομικά στέκει, μπορεί αυτός να πει, παρόλο που θα είναι μεγάλη καταστροφή οικονομική και γι' αυτόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή ξέρω ότι μπαίνει σε καινούριο σπίτι, στο Καστρίο, Νίκος, Καρβέλας κλπ. Αυτά τα χρήματα έχουν να κάνουν...
1: Πνευματικά δικαιώματα, δεν είναι από...
0: Δεν είναι μόνο πνευματικά δικαιώματα, το ποσοστό των πνευματικών δικαιωμάτων είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα χρήματα βγαίνουν από το 50-50. Που είχε με την αναβίση, από το καλή μάρμαρο, από τις ζωντανές εμφανίσεις του χειμώνα. Εάν δεν τραγουδήσει δηλαδή η Βύση για 2 χρόνια,
1: ναι,
0: καταρχάς μετά από αυτό που έχει γίνει με την αναβίση, δεν ξέρω ποιος τραγουδιστής θα θελήσει να πάρει τραγούδι του Καρβέλα. Α. Β. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει επιτυχία.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή το είπε ο άνθρωπος ότι είναι οικονομική ασφυξία και για μένα, αλλά προσπαθώ, προτιμώ την ασφυξία από
2: την οικονομική, από την ηθική.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν,
0: υπάρχει όμως και ένα ηθικό κομμάτι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει στη μάνα του παιδιού του, έτσι, στο μεγάλο έρωτα της ζωής του, ότι εγώ, κακώς λέει η Άννα ότι θέλει να την καταστρέψω. Άμα δεν θέλεις να την καταστρέψεις και όλη της η καριέρα είναι τα τραγούδια σου και της απαγορεύεις να σου πει τα τραγούδια σου, τότε δεν είναι καταστροφή αυτό. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ηθικό κομμάτι, το οποίο νομίζω ότι εκεί θα πατήσουν αν τελικά πάνε στα δικαστήρια. Θα πω ναι, ο νόμος λέει αυτό, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για την πλήρη καταστροφή ενός καλλιτέχνη.
1: Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο εγώ τουλάχιστον. Εσύ, αυτό δεν είναι ερώτηση που έχει απάντηση θετική, έχει απάντηση που έχει σχέση με την εκτίμησή σου. Εσύ που τους γνωρίζεις και προσωπικά και την πορεία τους πολύ καλύτερα από εμάς σίγουρα, βλέπεις ότι στο τέλος μια τέτοια σχέση μπορεί να καταλήξει σε πόλεμο ολοκληρωτικό και να τελειώσει αυτή η ιστορία, ή ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα?
0: Γιατί
1: έχουν πέσει, από ό,τι φαντάζομαι, έχουν πέσει και λυτοί και δεμένοι και φίλοι γνωστοί και λοιπά, να τους βρουν μια λύση.
0: Έχω την εντύπωση ότι τη λύση θα τη βρουν μεταξύ τους, όπως την έχουν βρει πολλές φορές. Η πρώτη φορά που πήγα στο σπίτι τους,
1: ναι,
0: δεν μπόρεσαν να κάνουν συνέντευξη στη Βύση, γιατί ήταν στα χωρίσματα,
1: ναι,
0: έκλαιγε με τον τρόπο που της μιλούσε, δεν ήταν σε κατάσταση ψυχολογική να δώσει συνέντευξη κλπ.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω σαν πρώτη εικόνα από αυτό το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Όμως αυτοί είναι ένα. Εν τέλει έχουν μια θυελώδη σχέση που λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αφού κοπάσει όλο αυτό από τους τρίτους, θα τηλεφωνηθούν μεταξύ τους και θα βρουν μια φόρμουλα και θα το λύσουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι και οι δύο χαμένοι.
2: Λεμονιά, ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στα δεύτερη ειδήσεις.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
2: Μαράκι, γεια.
1: Βασίλης Ντέτσικας, δελτίο ειδήσεων, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Άδωνης Γεωργιάδης, από εβδομάδα πάει έτσι.
2: Ναι, με διαφορετική γνώμη προφανώς, ναι, ο Βασίλης από τη Μαρία.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Sky για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σημείωσε ότι έχει ένα αεράκι στο Αιγαίο και τα νερά είναι ελαφρώς ταραγμένα, ενώ είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο. Επεσήμανε ότι υπάρχει και ήδη λειτουργία, ενώ είπε πως η χώρα αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση στην Αντλία αλλά και στο επίδομα. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για ελλείψεις στο φυσικό αέριο που είχε εκφράσει από τον περασμένο Απρίλιο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος είχε επισημάνει το πρόβλημα τροφοδότησης της ενέργειας στην Ευρώπη. Την ελλειπή αποθήκευση αναγνωρίζει σε έκθεσή του Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διαχειριστών Φυσικού Αερίου. Αναφέρει ότι αποθηκευμένοι όγκοι ανέρχονται σήμερα σε 75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έναντι 85 δισεκατομμυρίων την ίδια περίοδο πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Εξάρχου από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε επισημάνει τον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες ελλείψεις στην προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, πανάκριβες τιμές αγοράς και μισογεμάτες αποθήκες, αν δεν ληφθούν εγκαίρως πρωτοβουλίες. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα ζήτησε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών, ο Μουροδόπης Χρήστος Ταπατζάς, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε πως η τιμή 1,75 ευρώ το λίτρο είναι υψηλή. Το σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε σε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Εξοργιστική διαχείριση από την ελληνική Μετρό και από κυβερνητικά στελέχη στην υπόθεση των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν 14 κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των πληγέντων και πληττόμενων κατοίκων της Κυψέλης. Όπως είπε, από τις εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καταγράφονται σοβαρά προβλήματα τόσο στην τοχοποιία όσο και στον φέροντο οργανισμό των κτηρίων και θα χρειαστούν ευρείας κλίμακας εργασίες αποκατάστασης και πιθανότητα τα στατική ενίσχυση. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με εκτροπή μοτοσυκλέτα στα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών. Νεκροί οι δύο αναβάτες, ένας 28χρονος και μία 24χρονη. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, θα καταθέσει σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση. Ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική πράξη είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια σύγκρουσης μέσα σε φυλακή στη Σιναλάο στο Μεξικό. Στα αθλητικά, απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ωραία, που πάμε, ρε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος. Πώς είστε, κύριε Κύρκο, μας είστε καλά, όλα καλά? Μπράβο, όλα δεξιά. Μπράβο, μπράβο.
1: Όπως λέει ο Ξενάκης, είναι, δεν το συζητάμε έτσι. Σαν τη Λακωνία, λέει, θα στρίψω δεξιά και απ' την άλλη.
0: Και απ' την άλλη. Ναι. Πώς θα πάω, θα πας δεξιά, λέει. Μετά θα πας απ' την άλλη.
1: Λέω φιλελευθερισμός.
0: Θα συνεχίσεις ευθεία, στρίψεις δεξιά, μετά πάλι δεξιά, μετά απ' την άλλη.
1: Φιλελευθερισμός και αντικειμενικότης.
0: Λοιπόν, αντικειμενικός είσαι και φαίνεσαι.
1: Παίρνω, ναι. Λέγε. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος, τον είπαμε. Κοιτάζω γι' αυτό, κοιτάζω ένα μήνυμα μιας διαδικτυακής φίλης, ναι. Πολύ αξιόλογης, πολύ σημαντικής, την γνωρίζω προσωπικά, αλλά όπως βλέπω, καλημέρα σας, λέει, πάντα με όλο το θάρρος, τόση ροδιοφωνική ώρα για Βύση Καρβέλα.
0: Καλά τώρα, εντάξει, παιδιά. Παιδιά, ναι. Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Η ραδιοφωνική ώρα τόση ήταν 8 λεπτά πρώτον, σε 2 ώρες εκπομπή. Ναι. Δεύτερον, αφιερώσαμε όλη μας την πρώτη ώρα σε θέματα που έχουν σχέση με την επικαιρότητα, πολιτική καθημερινότητα κλπ. Και θα αφιερώσουμε και την υπόλοιπη εκπομπή μας στα θέματα αυτά. Είχαμε μιλήσει μόλις με τον Δήμαρχο της Αθήνας για ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες παιδιά και γονείς στην Γκράβα. Θα μιλήσουμε και για ένα θέμα που το οποίο μιλάει όλη η Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, δεν είμαστε ελιτιστές. Είμαστε λοιπόν, κανονικοί άνθρωποι.
1: Ναι. Να το γενικεύσω λίγο, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, με σύριαλ που γίνεται. Όπως ήταν και με τον γιατρό. Όπως είναι και με τη Βύση Καρβέλα.
0: Να μην σύριαλ όμως.
1: Όχι ρε.
0: Άρα δεν μας αφορά.
1: Όχι ρε. Το γενικό.
0: Σε τρώει όμως εσένα και εμένα και όλους μας, ναι, μας τρώει. Αυτή η γενική εικόνα που υπάρχει, επειδή βλέπουν παντού, γυρίζουν και βλέπουν νέα Βύση και λοιπά, σου λέει παίζουν παντού. Δίκιο, ναι, έχουν.
1: Έχουν δίκιο, γιατί δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Έχει πράγματα που δεν μπορεί να δει πουθενά, ας πούμε.
0: Δίκιο έχουν. Όπως άκουσες, θυμάσαι που σου είπα ότι θα ήθελα πολύ να διαβάσω ένα μήνυμα ξεκινώντας, γιατί το βρίσκω σημαντικό. Δεν θα πω το όνομα του ανθρώπου, γιατί στέλνει το πούμε, αλλά έχει τα στοιχεία του. Αφού μας λέει και ομορφόπεδα, θέλω να πω.
1: Ο μόνος που ξέρει την αλήθεια.
0: Να τα κάνουμε τα μαλλιά μας όμως, και όπως είναι της μόδας αυτών των τελευταίων διαμερών, σε Άρης Πιλιοτόπουλος style.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι έτσι αυτό το γυριστό το
1: ασπρό. Γιατί σ' άρεσε αυτό και δεν σου άρεσε τον καιρό που έκανε τη Σαλόμη που λέγει ο Χαρατζαφέρης με τη χλαμίδα και τα φρούτα. Δεν τα κάνεις και αυτό.
0: Και τότε μου άρεσε. Αλλά τώρα
1: μου αρέσει. Θέλει να το κάνεις, θέλει να το μιμηθείς.
0: Τώρα μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Τώρα γελάει όλη η Ελλάδα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Τότε δεν το συζητούσε κανείς. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, καλημέρα. Γιατί σου δείξαμε τον Άρη. Δεν είπα τίποτα κακό. Εγώ ίσα είπα τι ωραίο μαλλί που είναι.
1: Αλλά δεν ήταν ποτέ φίλο μου και γνωστό μου. Ποτέ φίλο μου και γνωστό. Ένα αντιθέσιμο άλλο.
0: Εμένα ήταν φίλο μου.
1: Έχουμε τηλεφωνική γραμμή καιρό.
0: Οπότε διαβάζω το μήνυμα μετά, γιατί αξίζει τον κόπο για να το σχολιάσουμε λιγάκι.
1: Γιατί τώρα είναι η ώρα που ομορφαίνει το
0: και δεν
1: αφήνει
0: ποτέ να περιμένει μια κυρία όπως η κυρία Χριστίνα Ρίγου. Καλημέρα σας, μετρολόγος του Μέγκα, να μας πει και τι θα γίνει το Παρασκευοσαββατοκύριακο που μας έρχεται, που ξημέρωσε έτσι καταγάλανος ουρανός και μας άνοιξε τη διάθεση.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πράγματι, μια πάρα πολύ ωραία Παρασκευή έχουμε μπροστά μας. Με θερμοκρασία και λίγο πιο υψηλή από τα κανονικά, δηλαδή πιθανό να δούμε και κάποια τοπικά τριαντάρια. Mm-hmm. Εδώ στην Αθήνα, για παράδειγμα, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 28-29 βαθμούς. Πολύ καλή η θερμοκρασία, με νοτιάδες, ήπιους νοτιάδες, καλοτάξιδες θάλασσες. Η μόνη παραφωνία, λίγες βροχές τοπικά στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά στην Ήπειρο, σε τοπικό επίπεδο, όχι κάτι ανησυχητικό.
0: Mm-hmm.
2: Και το Σάββατο θα είναι μια ωραία μέρα, με λίγη περισσότερη συννεφιά.
0: Αλλά
2: αλλάζει ο καιρός από την Κυριακή. Και φαίνεται ότι αλλάζει και η επόμενη εβδομάδα θα είναι αρκετά βροχερή. Δηλαδή, θα ξεκινήσει μια κακοκαιρία, συγγνώμη, από τη Δυτική Ελλάδα την Κυριακή. Θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Θα επηρεάσει δηλαδή και την Αθήνα από την Κυριακή και μετά. Με τόση θερμοκρασία σταδιακά, δηλαδή θα δούμε ουσιαστικά περισσότερο κρύο μεσοβδόμαδα. Και φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει τουλάχιστον μέχρι Πέμπτη Παρασκευή με βροχές, καταιγίδες, φθινοπορεινές θερμοκρασίες και γενικά φθινοπορεινό σκηνικό. Διαδοχικά δηλαδή βαρομετρικά χαμηλά από την Κυριακή και μετά θα επηρεάσουν τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά και την Αττική. Οπότε,
0: άρα σήμερα και αύριο.
2: Ρούχα,
0: σήμερα και αύριο την προλάβουμε.
2: Τρώνουμε χαλιά. Και κουβαλάμε και μια ομπρέλα μαζί μας από την Κυριακή και μετά.
1: Δηλαδή, για πόσο διάστημα?
0: Μια εβδομάδα.
2: Μέχρι και την Παρασκευή, ναι. Τρίτη, Τετάρτη δηλαδή θα βρέχει στην Αθήνα. Γενικά θα είναι, περάσματα τα. Θα κάνουν περάσματα οι βροχές ανά ημέρα. Δεν είναι ότι θα βρέχει συνεχόμενα από την Κυριακή το μεσημέρι που θα ξεκινήσουν οι βροχές.
0: Αντιλαμβανόμαστε όμως πώς θα είναι και η Ελλάδα.
2: Αλλά θα πέσει και η θερμοκρασία. Δηλαδή αυτός ο όμορφος καιρός που έχουμε σήμερα, στον απολαύσουμε. Και αύριο θα είναι κάπως έτσι, με λίγα συννεφάκια. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνουμε έτσι σε πιο φθινοπορεινό.
1: Γιατί μούτ. Οι μανάδες μας στρώνανε εκεί κάτω, εκεί γύρω στο Αγίου Δημητρίου, 28 Οκτωβρίου, και εκεί και στρώναν τα χαλιά. Και ό,τι είχε κάθε μία του τάπητα.
2: Και τις προηγούμενες χρονιές νομίζω ότι ήταν και νωρίς.
1: Ήταν νωρίς, ναι, το Νοέμβριο και βάλε.
2: Υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα έχει μπει λίγο νωρίτερα το φθινόπωρο, ή μάλλον έχει μπει κανονικά για την εποχή. Εμείς το είχαμε ξεσυνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίγου. Καλώ ήρθατε. Καλώ Σαββατοκύριακο να έχετε, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης, που έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ τουρισμό. Καλημέρα στη φίλη μας την Παγώνα, που συνδέει αυτά, λέει, που τι Κάσος λέει 3,7 ρίχτερ, Άδανα 5,2 ρίχτερ. Δεν έχουν νομίζω όλα αυτά σχέση με τη μυρωδιά που είχε
1: στην Κράβα.
0: Στην Κράβα.
1: Νομίζω αυτό το πράγμα και να μην πιάνουμε τις μυρωδιές, ρε Σωτήρι.
0: Εγώ έχω αρχίσει και τις πιάνες και αλλιώς.
1: Όχι, όχι, θυμάσαι.
0: Αλλά και αναπνοή.
1: Θυμάσαι στο που είχε στη Σαλαμίνα.
0: Πώς δεν
1: θυμάμαι. Πολύ Αθήνα μέχρι το κέντρο. Ναι. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν.
0: Ήταν ένα καράβι που πέρασε και έφυγε. Καλημέρα Κωνσταντίνη, δεν θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάτη σήμερα. Κάποιο τεχνικό ζήτημα είχε, υπήρχε κάποια υποχρέωση, δεν ξέρω τι, καθυστέρησε και τώρα δεν βγήκε το δικό μας πρόγραμμα.
1: Ήθελες να διαβάσεις ένα μήνυμα.
0: Ναι, και ψάχνω να το βρω τώρα. Λοιπόν, όχι, ψάχνω να το βρω γιατί το θεωρώ σοβαρό, γιατί αφορά, επειδή μιλάμε για την ενεργεία, για τις θέσεις εργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι ένα μήνυμα που έστειλε ένας φίλος το οποίο το βρήκα. Μισό λεπτάκι. Αμέσως το βρήκα. Λοιπόν, λέει: μόλις έφυγα από το γραφείο της ΟΣΥ, που παρολίγο να υπογράψω την αίτηση πρόσληψης. Ζητούν οδηγούς για καθαρό οχτάμηνο, χωρίς προοπτική ανανέωσης, ενώ τους λείπουν, σύμφωνα με τις δικές σου ανακοινώσεις, 1.200 οδηγοί. Και τους έθεσα το ερώτημα: ενώ σας λείπουν οδηγοί για τους οχτάμηνους συμβασιούχους, δεν τους κρατάτε μετά τη λήξη? Καμία απάντηση. Ξεκινάς με βασικό μισθό 848,50 ευρώ, συν κάποια επιδόματα, συν κάρτες σούπερ μάρκετ. Για το πρώτο έχω να σου απαντήσω ότι υπάρχει διαδικασία που δεν επιτρέπει πάνω από δύο φορές ανανέωση σύμβασης. Διότι πάνω από δύο φορές ανανέωση σύμβασης, παλαιότερα τουλάχιστον, έδινε δυνατότητα σε αυτόν ο οποίος ανανέωνε τη σύμβασή του να πάει να ζητήσει μονιμοποίηση. Έτσι λοιπόν έχει μπει απαγορευτικό ανανέωση σύμβασης πάνω από δύο φορές. Αυτό γνωρίζω και μάλλον αυτή είναι η απάντηση. Τώρα για το άλλο που λες, ναι, με 848,50 συν κάποια επιδόματα συν κάτω σούπερ μάρκετ, αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που δεν βρίσκουν ανθρώπους να εργαστούν. Ειδικά για τα λεωφορεία, γιατί αυτό είναι για τις σταθερές, δεν ξέρω αν είναι για λεωφορείο ή για. Υπάρχει ζήτημα γιατί δεν αναγνωρίζουν καν την προϋπηρεσία για να τους βάλουν σε μισθολόγιο το οποίο είναι λίγο πιο υψηλό. Λοιπόν, και μας λέει ότι εγώ πήγα για δουλειά και έφυγα χωρίς να βρω δουλειά.
1: Γιατί βρίσκει μεροκάματο, ναι, καλύτερο αλλού.
0: Γιατί προφανώς βρίσκει από αλλού κάποιο καλύτερο μεροκάματο. Για τους συμβασιούχους όμως νομίζω ότι η απάντηση που σου έδωσα είναι αυτή που ισχύει στο δημόσιο εδώ και πια πολλά χρόνια. Λέει Γιώργο, ο Γιώργος χθες με απογοήτευσε συνέντευξη με τον. Εντάξει, το χαρακτηρίζει ο Αδικητή, δεν θέλω να διαβάζουμε χαρακτηρισμού, συγγνώμη. Χαβαλέ, λέει, έκανε καφεδάκι να λέει αρλούμπες και εσύ να τον αφήνετε. Αυτό κατάλαβες εσύ. Εγώ κατάλαβα ότι έγινε μια συνέντευξη στην οποία υπήρξαν ερωτήσεις, υπήρξαν απαντήσεις, υπήρξαν και χαβαλές, ναι, σε κάποια σημεία. Τι κάνουμε τώρα. Αυτός είναι ο τρόπος που εμείς κάνουμε τις συνέντευξεις. Και αν ο άλλος είναι ανοιχτός άνθρωπος και το δέχεται, αλλά δεν κάνει μια συνέντευξη χαβαλέ, κάνει λίγο χαβαλέ μέσα μια συνέντευξη. Εμένα δεν ενοχλεί καθόλου μετά από 40 χρόνια στη δουλειά αυτή. Ούτε το Βασίλειο νομίζω δεν ενοχλεί. Ίσα-ίσα δεν είναι και στιφή και στεγνή όπως.
1: Πολύ καλή συνέντευξη όπως κάνουμε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Και γι' αυτό έπαιξε και πολύ.
1: Και θα συνεχιστούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί το επόμενο διάστημα.
0: Και θα τους φερόμαστε πάντα με το σεβασμό που αρμόζει σε κάθε εκλεγμένο πολιτικό αρχηγό, όποια και είναι η άποψή μας για τους ίδιους ή για την πολιτική τους. Έτσι, αυτά ξεκάθαρα πράγματα.
1: Και αν έχετε.
0: Και κάτι φίλου μου που στείλαν μηνύματα.
1: Αν κάποιος,
0: θέλω να τον μαστιγώσουμε τον κύριο Τσίπρα. Συγγνώμη, δεν μαστιγώνουμε εδώ.
1: Αν κάποιο έχει την άποψη ότι κάνουμε αλακάρτ συνεντεύξεις, δηλαδή άλλους τους δυσκολεύουμε και άλλους δεν τους δυσκολεύουμε, άλλος του, ξέρω εγώ, τους φερόμαστε, πώς είπε, με γέλια και... Παιδιά, νομίζω ότι κάνετε λάθος, αλλά όποιος έχει, ας μας στείλει ένα τέτοιο παράδειγμα να διορθωθούμε, δεν είναι...
0: Γνώμη μου, λέει με ευγένεια. Πάντα, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη διαβάζουμε, δεν θέλω να διαβάσουμε τους χαρακτηρισμούς για τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν είναι σωστό κατά την άποψή μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντέλο που όπως κάθε μέρα στέλνει καμιά 15-20 μηνύματα. Να σε καλά, χαρά στο κουράγιο σου. Ο Χρήστος λέει για τους... Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Εν πάση περιπτώσει για το κουκουέλε που είναι και στη Βουλή, μάλιστα, και αν είναι δυνατόν, ενοχλούν αυτούς που ενοχλήθηκαν και το περιστατικό στην Ελευσίνα. Για το κουκουέλε και το συσχετίζει, ας πούμε.
1: Ότι...
0: λέει διάφορα. Λέει κάποιους χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που δεν μπορούν να διαβάσουν δημοσίως, γιατί δεν τους συμμερίζομαι κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Έχω άποψη.
1: Τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε εδώ, δεν ξέρω αν θα έρθει στο στούντιο, τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι ώρα είναι, είναι η ώρα να πάμε σιγά σιγά σε... Πόσο έχει βενζίνη, θέλω να σου πω στο βενζινάδικο που βάζω εγώ βενζίνη σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι στην ίδια τιμή αμόλυβδη εδώ και καμία εβδομάδα, 2,208. Ναι. Είναι γειτονιάς πρατήριο, προτιμάω πρατήριο γειτονιάς που έχει πελατεία σταθερή και έτσι ξέρεις ότι δεν θα σου βάλει ή λιγότερη ή ακόμα χειρότερο κακής ποιότητας, λίγο πιο ακριβή. Τα μαγαζιά τα οποία είναι περάσματα, όχι ότι όλα είναι έτσι, αλλά προς Θεού έχουμε πολύ σοβαρά μαγαζιά, ελοχεύει ένα σκήνι και πάτε και πιο φθηνά ανάλογα την ώρα της ημέρας. Το λένε οι ίδιοι βενζινάδες. Άμα βλέπετε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, να τα αποφεύγετε, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το box. Γιατί με το box booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 ευρώ έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro box, το delivery που πάντα κερδίζει. Έχει και ένα ωραίο κουρτάκι που έλεγε, αφήστε να το διαβάσει, που λέει, θα το διαβάσει σίγουρα. Που λέει για αυτούς τους, για τους φίλους, τους πολιτικούς του κ. Τσίπρα. Που είναι και πάρα πολύ εδώ πέρα μέσα, είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέματα. Διότι εδώ δεν γίνεται προσλήψη με κριτήριο τι κόμμα ψηφίζεις, αλλά τι δουλειά κάνεις. Αυτό είναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και είναι σωστή. Και από τα καλά αυτού του μαγαζιού, στο οποίο, πώς με είπες, ισόβιο, σαμπαντάζεται. Αυτό είναι αφεντικό, το ξέρει, δεν το ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας στο Άγιο Κύρκο. Πάμε και μετά δεν λέω ποιον θα έχουμε, γιατί θα το γουσουζέψω. Άστα.
1: Κώστας Τσουκαλάς.
0: Άντε το πεις εσύ. Εκπρόσωπος τύπου του Πασό.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
17: Κολλάζει και δεσπότη.
0: Διαβάζω εδώ η πρώτη εικόνα από τις ιστολογικές. Εντοπίστηκαν, λέει, βενζοδιαζιεπίνες στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Θα το μάθουμε στη διάρκεια της μέρας.
1: Κάτι έτσι από χθες. Ξεκίνησαν οι δημοσκοπήσεις, το νέο κύμα. Δύο έχουμε. Έχουμε Ζούπι και Γεράκι. Ναι. Opinions και Mark.
0: Opinion Paul και Mark. Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε
0: την εβδομάδα.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Εκεί κατά τα μέσα, από την Τρίτη και μετά. Και θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες.
0: Να τα ξέρεις.
1: Τα ερωτήματα πολλά έτσι για το πώς και τι.
0: Ατιμούλικο, αλλά... να τα ξέρεις. μια κουβέντα πριν από του καλεσμένου μας. Έχω πραγματικά εκπλαγεί δυσάρεστα, χωρίς να είμαι δικαστής, ούτε να έχω εικόνα της τέτοιας, από την απόφαση για την αθώωση των ψαράδων που κατηγορούνται για την που κατηγορούνται, αλλά αθώθηκαν πρωτοδίκως για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Γιατί είχα διαβάσει την αγόρευση του εισαγγελέα, ο οποίος ήταν καταπέλτης ο εισαγγελέας το Δεκέμβριο που μας πέρασε, και με βάση αυτά που είχε πει η εισαγγελέα, θεωρούσα ήταν μεικτό νομίζω το δικαστήριο, με ένορκους.
1: 6-1 ήταν.
0: 6-1 μόνο ο πρόεδρος.
1: Μόνο ψήφισε ο πρόεδρος.
0: Λοιπόν, ήθελα απλώς να το πω, χωρίς να έχω εικόνα της οικογραφίας, έτσι, και ούτε να κατηγορήσω τους ανθρώπους θέλω. Απλώς μου είχε κάνει εντύπωση πόσο μεγάλη αντίστοιξη μεταξύ της εισαγγελικής πρότασης και της δικαστικής απόφασης.
1: Χαρά για μας την τηλεφωνική μας γραμμή, να το πούμε και μπροστά του αυτό που λέμε και από πίσω. Είναι ένας από τους καλύτερους εκπροσώπους που υπάρχουν και που κράτησε το κόμμα του πολύ. Το λέμε πολλές φορές από τα μικρόφωνα εδώ. Όπως λέμε για τον κύριο Μαρινάκη, για παράδειγμα, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
0: Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
18: Καλημέρα. Μην ματιάσετε.
0: Φτού. Στήσαμε. Μην τη γαλανομάτισε. Εγώ ματιάζω. Φτού. Λοιπόν, λέμε να κάνουμε το εξής. Αν δεν σας πειράζει, δεν σας πειράζει, είμαι σίγουρος.
1: Να ακούσουμε μια τοποθέτηση για το ΠΑΣΟΚ του κύριου Τσίπρα.
0: Χθες εδώ, σε εμάς.
1: Στην εκπομπή και να ζητήσουμε το σχόλιο σας.
19: Είστε όμορφος χώρος με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σκουρία, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορφο και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το Πασόκ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, έχετε δύο ψυχές. Σε ποια ψυχή είστε τις δύο?
1: Το σχολείο σας.
18: Το πιο ωραίο ηχητικό, περίμενα να μου βάλετε να ακούσω, θα πω και γι' αυτό.
0: Ναι.
18: Είναι εκείνο που είπε
0: χθες
18: και είναι και μια αποκάλυψη που κάνατε, ότι ο στόχος του και μακροπρόθεσμα είναι να καλύψει τον χώρο τον προοδευτικό. Άρα ότι βλέπει σαν αντίπαλο το Πασόκ και όχι τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
18: Μένα αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση χθες. Ότι εξαπέλυσε ο ίδιος, ενώ είπε δεν είναι αντιπολίτευμα το Πασόκ, μονομέτωπη στο Πασόκ και είπε ότι εμένα με νοιάζει ακόμα και αν χάσω μακροπρόθεσμα να καλύψω τον χώρο αυτό. Εμάς μας νοιάζει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά.
0: Μονομέτωπη στο Πασόκ δεν εξαπέλυσε.
18: Εμείς κάνουμε μονομέτωπο στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και ουδέποτε έχουμε πρώτη απαντήσει στο κόμμα Ελλάς. Πάντα μετά από επίθεση απαντήσαμε.
0: Ναι.
18: Και εμείς κάνουμε μια κριτική πολιτική. Δεν χαίρομαι που και ο πρώην Πρωθυπουργός λέει να είναι πολιτική. Εμείς τι λέμε? Για να είσαι κόμμα που αντιπαρατίθεται με τη δεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία, με τον εφιλελευθερισμό, πρέπει να έχεις πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο. Όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στο Sky είπε δεν βγαίνει η 13η σύνταξη, δεν βγαίνει ο 14ος μισθός, δεν έχει στο πρόγραμμά του προστασία πρώτης κατοικίας και το μόνο που είπε στη ΔΕΘ, προσέξτε, και τους δανειολήπτες τι είναι, εκείνοι λέει που χάσαν τα σπίτια τους να μπορούν να πάρουν ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Το θέμα είναι να μην χάσουν τα σπίτια τους. Άρα οι διαφορές ποιες είναι? Για να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να αντιπαρατίθεσαι με τη Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά, αξιακά, πολιτικά. Ναι. Να έχει, αν δέχεσαι το δημοσιονομικό κορσέ που βάζει η Νέα Δημοκρατία. Τον άκουσα πάλι στο Sky να έχει πει την άλλη φορά, αν ένα μέτρο λέει θα στο κοστολογήσουν πιο ακριβό, θα το αφαιρέσω. Μα η κοστολόγηση δεν είναι μόνο μερίσιο που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα μέτρο, πέραν από το κόστος που έχει, μπορεί να έχει μια θετική επιρροή στην ανάπτυξη. Όταν λοιπόν.
1: Μιας μιλάτε για δημοσιονομικό κορσέ, γιατί ξέρετε ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αλήθεια αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν ψέματα δηλαδή που λέει η κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το πράγμα? Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι είναι αδιανόητο, αλλά δικιά μου άποψη.
18: Εμείς οι προτάσεις που κάναμε τις κοστολογήσαμε με βάση αυτήν την πολιτική η οποία σήμερα υπάρχει και στην Ευρώπη, αλλά και με αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία παράγει ως πλεονάσματα. 3,6 μόνο έδωσε πέρσι.
1: Στο δημοσιονομικό συμβούλιο του στείλατε, κύριε Τσουκαλά?
18: Εμείς λέμε κάτι. Πρέπει να δούμε αυτό το συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να το στείλουμε. Κανένα θέμα. Πώς θα λειτουργεί αυτό το συμβούλιο? Θα ελέγχει και πώς επηρεάζουν τα μέτρα την ανάπτυξη? Τι θα είναι κομμένο και ραμμένο την προπαγάνδα του κυρίου Μητσοτάκη? Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να το πάμε. Ας το πάμε. Το βασικό ποιο είναι? Να μιλήσουμε ανοιχτά στο λόγο για τις προτεραιότητες. Εδώ συγκρούονται οι κοινωνικές προτεραιότητες κάθε κόμματος. Και η κριτική μας στον κύριο Τσίπρα είναι ότι οι κοινωνικές προτεραιότητες που θέτει δεν εξυπηρετούν τους πολλούς. Εδώ δεν θα συγκρουστούν μήλα και πορτοκάλια. Το είπα και χθες. Εδώ θα συγκρουστεί η παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, οι ανισότητες, η οικονομική υστέρηση και ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκπροσωπεί όχι τις ελίτ και τα ολιγοπόλια που κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά τους πολλούς. Τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον δανειολήπτη, τον συνταξιούχο, τον δημόσιο υπάλληλο, τον ιδιωτικό υπάλληλο με κατάργηση 13 ώρου.
1: Πάμε λίγο και για τις δύο ψυχές να τα προλάβουμε όλα, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά να σας ρωτήσουμε.
18: Δεν έχει δύο ψυχές. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο συναρθρώνει ενοποιητικά την ανάγκη για μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο και τους θεσμούς, να αλλάξει πίστη στην οικονομία, να έχουμε μια ισχυρή δημοκρατία και ταυτόχρονα τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών, αλλά με σιγουριά και με ασφάλεια. Το Πασόκ μπορεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, σαν πρωθυπουργός αύριο, να είναι εγγυητής σταθερότητας. Δεν, οι παλιές ηγεσίες, ξέρετε πολύ συχνά, με φορά και τον κύριο Μητσοτάκη προφανώς, κυρίως, μπορεί να γίνουν, σήμερα έχει γίνει ο κύριο Μητσοτάκης, παράγοντας αστάθεια. Αυτή την αστάθεια πρέπει να ανατρέψουμε. Και εμείς εργαζόμαστε μονομέτωπα για αυτό.
1: Ερώτημα τώρα σε αυτό. Επειδή ρωτήσαμε και τον κύριο.
18: Δεν έχω ακούσει κάποιον τέλεχο του Πασόκ να λέει για τη Νέα Δημοκρατία, πάντως, να ξέρετε. Ρωτήσαμε. Το κύριο Σακαντάρη είχα ακούσει, βέβαια ο άνθρωπος είπε τι εννοούσε, δεν θέλω να το συνεχίσω. Ναι.
0: Και είναι και σχεδόν ρωτήσαμε, με αποδεικτός.
1: Ρωτήσαμε τον κύριο Τσίπρα χθες, θα ρωτήσουμε και εσάς.
0: Ναι.
1: Ρωτήσαμε τον κύριο Τσίπρα, αρχηγός κόμματος, ρωτάμε και εσάς, ένα εκπρόσωπο του Πασόκ. Μια τρίτη θέση τι θα συμβάνει.
18: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει σενάριο τρίτης θέσης.
0: Ναι.
18: Δεν το βλέπουμε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το οποίο σύντομα θα φανεί είναι ακριβώς επειδή, όπως σας εξήγησα, δεν υπάρχουν κενά. Απέναντι στην κεντροδεξιά είναι και το αριστερά. Δεν μπορεί να είναι κάτι χωρίς πρόσημο.
0: Mm-hmm.
18: Εμείς θα είμαστε η πρώτη ή δεύτερη. Ή θα είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με Σαμαρά ή με Βελόπουλο ή με Λατινοπούλου. Ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το Πασό, όπου εκεί εμείς θα δούμε ποια κόμματα μπορούν. Και αυτό το πρόγραμμα των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, μπορούν να το στηρίξουν.
1: Και με πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη, όχι τρίτο πρόσωπο.
18: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, είναι ο βασίλης πρωθυπουργός.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, τώρα.
18: Είναι καθαρό.
1: Δεν απολύτως, γι' αυτό σας ρωτάμε. Mm. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, με αφορμή μια δήλωση προχθές του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα. Mm. Είπε ότι ήταν λάθος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Λάος. Και ότι χρειάζεται σε αυτό να γίνει μια αυτοκριτική. Χρειάζεται να υποθεί. Έχετε αυτή τη θέση. Παλιά θυμάμαι, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν κατά αυτής της συμφωνίας, χωρίς να είναι πρόεδρος του κόμματος, αν δεν με πατάει η μνήμη μου.
18: Δηλαδή, έχει κάνει και εκείνος μια δήλωση για το θέμα αυτό.
0: Ναι.
18: Προφανώς με το ΠΑΣΟΚ. Κάτσε να δείτε, θα σας πω.
1: Ήταν λάθος της
18: κυβέρνησης. Παλιά θυμάμαι που έχουν κρυθεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει την αυτοκριτική του γενικά για αστοχίες. Όμως νομίζω ότι.
1: Το συγκεκριμένο ήταν άστοχο, αυτό ρωτάω.
18: Ελέγχει την προσφορά του ΠΑΣΟΚ. Αν ελέγχει την προσφορά του ΠΑΣΟΚ, τα θετικά είναι πολύ παραπάνω από τα αρνητικά.
0: Ναι.
18: Και σε αυτό πρέπει να μένουμε και σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, και το 12 και το 14 με τη Χρυσή Αυγή, είχε από την αρχή καθαρό μέτωπο με την ακροδεξιά και σήμερα.
1: Σύμφωνοι είναι. Σας ξαναρωτήσω λοιπόν ευθέως. Ήταν λάθος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Λάος.
18: Είναι ζήτημα και αυτό, όπως και πολλά άλλα, για τα οποία έχει υπάρξει αυτοκριτική. Mm-hmm. Πάντα βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη συγκυρία.
0: No.
18: Αλλά είναι κάτι στιγμή για τα οποία έχει υπάρξει αυτοκριτική.
1: No. Λάθος δηλαδή.
18: Ξέρω καλά ελληνικά, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ.
1: Όχι, δεν αυτοκριτική, κυρία, ήταν λάθος ή σωστό, αυτό είναι. Λες, έκαναμε αυτοκριτική. Ποια είναι, αυτό ρωτάω.
18: Ακούστε, το ότι σήμερα έχουμε τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη να θεωρούνται mainstream πολιτική, έχει μια συνολική πορεία και διαδρομή που έφτασε εδώ.
0: Mm-hmm.
18: Ναι, το ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα στις τάξεις της ανθρώπους οι οποίοι είχαν ακραίες απόψεις στο παρελθόν. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα, κάτι έχουν και τώρα.
0: Mm-hmm.
18: Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να έχουν μέτωπο οι δημοκρατικές δυνάμεις. Mm-hmm. Όπως αντίστοιχα όμως, ξέρετε, είναι λάθος θεωρώ και του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε με του ΑΝΕΛ. Καταλάβατε, mm-hmm. Δηλαδή εδώ πέρα μην το βλέπουμε μονόπατα.
0: Το μέτωπο παντός.
18: Θέλουμε να δούμε αν υπήρχαν δεξιές δυνάμεις οι οποίες ήταν δυνάμεις της λαϊκίστικης δεξιά και είχαν και ακραίες λογικές. Αυτό συνέβη μετά και με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ.
0: Μια που λέτε.
18: Μην το βλέπουμε.
1: Όχι. Μια που ρωτάμε εσάς γιατί είστε γι' αυτό.
0: Μια που λέτε μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων. Είδαμε, ακούσαμε και είδαμε ένα διάλογο χθες τηλεοπτικό μεταξύ δύο στελεχών. Το ένα δικό σας πρώην βουλευτής, το άλλο του κόμματος κ. Τσίπρα της Ελλάς στην τηλεόραση, που δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό και για το δημόσιο διάλογο γενικότερα, αλλά και ειδικότερα θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και για το πρώην βουλευτή,
1: και
0: το στελεχό σας.
1: Ναι, για το στελεχό σας.
0: Ναι.
18: Εγώ είδα έναν διάλογο δύο ανθρώπων στο βίντεο, όπου και οι δύο
0: ναι.
18: χρησιμοποίησαν βαρύς χαρακτηρισμούς.
0: Mm-hmm.
18: Δεν είδα μόνο έναν.
0: Ναι,
18: και
0: ναι,
18: πράγματι
0: ναι.
18: χαρακτηρισμούς τους οποίους εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει, πρέπει να τους αποφεύγουμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Μάλιστα.
18: Τώρα, δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι παίρνει μια πιο μεγάλη διάσταση. Βλέπω σήμερα.
1: Είναι η ίδια η ευθύνη κατά τη γνώμη σας όπως είδατε στο βίντεο.
18: Ακούστε, εγώ καταλαβαίνω τον κάθε άνθρωπο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, που μπορεί να νιώσει προσευλημένος και το σέβομαι. Νομίζω ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος έδωσε τις εξηγήσεις του και είπε ότι αυτή ήταν μια στιγμή όπου υπήρχε μια. Ένας έντονος διάλογος. Νομίζω ότι τώρα το να πάμε να δώσουμε μια πολιτική διάσταση σε μια ιδιωτική διαφορά.
0: Καλά, ιδιωτική διαφορά δεν σημαίνει ότι δημόσια συζήτηση από τηλεοπτικό πάνελ.
18: Όχι, προσέξτε. Εγώ στον διάλογο που είδα ναι. στο βίντεο βλέπω έναν πολύ οξύ διάλογο.
0: Ναι.
18: Δεν βλέπω κάτι άλλο χειρότερο. Ναι. άκουσα την καταγγελία που έχει γίνει από την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία όταν λέει ότι θα πάω στη δικαιοσύνη, είναι σαν να λέει ότι και εκείνη περιορίζει το ζήτημα αυτό σε μια προσωπική ιδιωτική διαφορά.
0: Ναι, όχι, εγώ τώρα μιλάω για το γενικότερο πνεύμα.
1: Συγγνώμη, είπε ότι είναι και πολιτικό θέμα και ότι στην πολιτική απάντηση.
18: Τι μου κάνει εντύπωση. Βλέπω σήμερα να είναι το μόνο θέμα σε κάποια πάνελ. Και να το σηκώνει η Ελλάς ως κεντρικό θέμα. Αυτό πάλι μου μοιάζει σαν μονομέτωπος απέναντι στο Πασόκ, στο απειρόβλητο η Νέα Δημοκρατία και μου μοιάζει και μια προσπάθεια λίγο. Δεν το λέω για την κυρία Παπαδοπούλου, το λέω για τα στελέχη της Ελλάς, για να είμαι σαφής. Που είναι σήμερα στα πάνελ. Να μην συζητήσουμε για τις αστοχίες του κυρίου Τσίπρα χθες και προχθές, που δεν ήξερε ότι το καλώδιο δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, αλλά είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με σκοπό την αφήδρομη μεταφορά ενέργειας μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος. Το ζήτημα της αστοχίας που είπε για τις F-35.
1: Συγγνώμη, γι' αυτό έκανε τη φασαρία ο κύριος Κωνσταντόπουλος για να ξεχαστεί η αστοχία του Τσίπρα. Όχι, ρωτώ για το τι έγινε.
18: Κύριε Σκουρή, τώρα επειδή είστε ένα πολύ σοβαρό.
1: Απολύτως. Και νομίζω ότι η ερώτησή μου είναι απολύτως σοβαρή.
18: Δεν έβαλα καν την κυρία Παπαδοπούλου σε αυτό, διότι η Παπαδοπούλου μπορεί να έχει νιώσει προσευλημένη. Ότι βλέπω σήμερα τα στελέχη της Ελλάς, ενώ έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κάνει όλα αυτά, να σηκώνουν μονοθεματικά ένα μόνο θέμα αυτό, λες και είναι αυτό το θέμα μας. Δεν είναι το θέμα η τροπολογία για το ΦΠΑ που έφερε το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι η τροπολογία για τους αλλοίς, δεν είναι τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος που φέρουμε την Τρίτη, δεν είναι 120 δόσεις, αλλά θέλουμε να βάλουμε τη συζήτηση σε μια διαφορά δύο προσώπων, η οποία είδαμε έναν οξύ διάλογο για τον οποίο έχει δώσει εξηγήσει ο κ. Κωνσταντόπουλος.
1: Επαρκείς κατά τη γνώμη σας.
18: Για την καταγγελία, γιατί εδώ εγώ είδα την κ. Παπαδοπούλου να καταγγέλει ότι είχε μία άλλη αντιμετώπιση, λέει, εκτός του αέρα. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο η ίδια το περιόρισε όταν λέει θα πάω στη δικαιοσύνη, μια ιδιωτική διαφορά. Μια ιδιωτική διαφορά δεν μπορεί να αφορά τον πολιτικό διάλογο. Ξαναλέω. Δηλαδή, αν δεν είναι σημαντικό, δεν το λέω. Ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είχε μια αστοχία δύο φορές για το θέμα του καλωδίου, ένα πολύ σημαντικό.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ναι. Αλλά για τον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Τσίπρα αναφέρεστε αυτό.
18: Όλο αυτό, όμως, τι είναι. Είναι μια προσπάθεια, δεν το λέω ξανά για την κυρία Παπαδοπούλου. Βλέπω σήμερα αυτά πάνω από την Ελλάδα να μην μιλήσουμε για τις ευθύνες Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
18: Να μπούμε σε μια διαδικασία σύγκρουση. Εμείς. Δεν είμαστε το κόμμα που επιλέγει τη σύγκρουση με την Ελλάδα. Επιλέγουμε τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω, θεωρώ δικαίωμα του καθενός, αν έχει νιώσει θυγμένος, να κάνει ό,τι θεωρεί για να προσπίσει τον εαυτό του. Έχει δώσει εξηγήσει ο κ. Κωνσταντόπουλος. Εμείς τις θεωρούμε επαρκείς σε σχέση με το βίντεο το οποίο έχουμε δει, που είδαμε έναν οξύ διάλογο. Και οτιδήποτε άλλο είναι στα πλαίσια μια ιδιωτική διαφορά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Τσουκαλάκα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Διονύσης λέει ότι στο νοσοκομείο Αγίος Σάββας, το λέω γιατί δεν είναι όποιο νοσοκομείο, είναι ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, αντικαρκινικό νοσοκομείο, νοσηλευτές παρετούνται λόγω αναδιάρθρωσης των θέσεων της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Έτσι απλά το μεταφέρουμε για το Υπουργείο Υγείας, το οποίο τα πιάνει τα μηνύματα αυτά και τα πιάνει και σχετικά γρήγορα. Γιώργο, μπορείς να έχεις ποια άποψη θέλεις για τη συνέντευξη. Σεβαστή, την ακούω, αλλά εντάξει, δεν συμφωνώ μαζί σου. Όπως ο Θανάσης εδώ λέει, αλήθεια τώρα, η καλύτερη συνέντευξη με Τσίπρα. Και να καλέσετε δουλειά να κάνετε, τη χάσαμε. Να πάει, λέει, επιτύχαμε μια φρατζόλα ψωμί στη Βουλή. Άλλος φίλος μας λέει εδώ.
1: Την έχουμε καλέσει, αλλά δεν ανταποκριθήκε.
0: Δεν έχει ανταποκριθεί, έτσι.
1: Τώρα δύο εβδομάδων ή τριών, δεν θυμάμαι.
0: Να την ξανακαλέσουμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει ο Τζετζέ, για το γαμό στη Γαλλία. Δεν πείτε κάτι, φλέγε τη Γαλλία. Μαθητές και φοιτητές δρόμους. Ελλείψεις, σχολεία και εντάξει, ελλείψεις. Δεν έχουμε την απέτηση να ακούτε την εκπομπή από την αρχή μέχρι το τέλος της. Όμως το πρώτο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα ήταν με τις εξελίξεις στη Γαλλία.
1: Αλλά περάσουν, είπαμε και στο Βέλγιο, είπαμε για την Ελλάδα. Περάσουν, παιδιά, ναι. Είπαμε τι γίνεται, είπαμε πώς θα αντιμετωπιστούν. Δηλαδή,
0: ναι, δηλαδή, ναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Διαβάζω λοιπόν τώρα στα παραπολιτικά, ναι. GR. Η αναπληρώτρια γραμματέα ισότητα του Πασόκ, Βάση Αμαδέση, εκφράζει την αλληλεγγύη τη προ την Άννα Παπαδοπούλου.
0: Η αναπληρώτρια εκπρόσωπο.
1: Η αναπληρώτρια γραμματέα ισότητα του Πασόκ, ναι. Βάση Αμαδέση, παρεμβαίνει δημόσια και εκφράζει την αλληλεγγύη τη προ την Άννα Διαμαντοπούλου.
0: Δεν το προλάβαμε αυτό τον κύριο Τσουκαλά.
1: Δεν το προλάβαμε.
0: Δεν το προλάβαμε. Δεν το προλάβαμε. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Και αν κάποιο πήγε να επιτεθεί σε κάποιον, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ιδιωτική διαφορά, έτσι. Είπαμε τα καλύτερα πριν για τον κύριο Τσουκαλά, μην έχουμε κάτι με τον άλλο.
0: Άλλο αυτό, ρε παιδί.
1: Το ακριβώς αντίθετο.
0: Αλλά δεν σημαίνει.
1: Δεν είναι ιδιωτική διαφορά.
0: Δεν είναι πολλέ απόψει.
1: Αν βγούμε έξω τώρα, βγούμε το Σωτήρι και πιαστούμε στα χέρια ή με απειλήσει ή του επιτεθώ και με κρατήσει κάποιο, δεν είναι ακριβώς ιδιωτική διαφορά.
0: Τολμά.
1: Όχι, όχι.
0: Μαλωνεί.
1: Δεν μαλώνω εγώ.
0: Καλημέρα, παιδιά. Μην ακούτε κανέναν. Κάνετε εξαιρετική δουλειά και με ψηλό ήθος, λέει ο Παναγιώτης. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουν έρθει και άλλα τέτοια μηνύματα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους φίλους μας.
1: Το πιστεύουμε, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε.
1: Το πιστεύουμε και το θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
0: Το προσπαθούμε. Με τις άτυχες στιγμές που σίγουρα έχουμε.
1: Ναι, από χέρι.
0: Ναι. Με τις άτυχες φράσεις που για τον εαυτό μου μιλώντας έχω πει και εγώ στον αέρα πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει μετά. Και έλεγα γιατί το είπα τώρα. Αυτό δεν έπρεπε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ο αέρας δεν γυρίζει πίσω.
1: Όπως είπε
0: ο συνάδελφος.
1: Σαντισφαίρα. Ό,τι φεύγει από το στόμα, παιδιά.
0: Ο αέρας δεν γυρίζει πίσω. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί έχουμε μετά τον Αλέξανδρο Σόμο.
0: Γιατί αρχίζει επιτέλους το πρωτάθλημα. Έχουμε πάθει στερητικό σύνδρομο κι εμείς.
1: Καλή εθνική θεά αυτό.
0: Ωραία, αλλά να δούμε λίγο και τις ομαδάρες μας. Λοιπόν, πάμε. Και για να μην ψάχνεις έναν νέο τους επαγγελματίες, μπαίνεις στο 11888 για όλα. Βλέπεις τις προσφορές και κλείνεις online το ραντεβού σου. Τα κανονίζεις τώρα εύκολα και δεν τρέχεις όταν πιάσουν τα κρύα. 11888 για όλα και για ό,τι χρειαστείς. Στο σπίτι. Πάμε, κύριε Κύρκο, σιγά σιγά.
1: Πάμε.
20: Εσύ ζητάς, μαλώνεις ρε.
21: Μαλώνω ρε.
20: Μαλώνεις, ναι. Μαλώνει ρε. Μαλώνεις ρε.
21: Δεν μαλώνω.
20: Μάλιστα μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Τον την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. In the
24: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
26: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
27: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
28: Μα το σημάδι.
29: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Χαράσει το κουράγιο σου.
7: Τι να κάνουμε, περιφερειά μου. Οι γυναίκες και οι πολιτικοί, Κωστάκη, πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφερειές.
6: Θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφερειά μου.
7: Σωστά.
6: Γιατί ξεχνάνε.
7: Βέβαια.
6: Και υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές. Και η περιφερειά σου να σε γράψει στην περιφερειά της.

0: βγείτε να απολαύσετε όσοι μπορείτε τη σημερινή ηλιόλουστη μέρα, γιατί και αύριο θα είναι ηλιόλουστη αλλά με λίγη συννεφιά. Αλλά από την Κυριακή, όπως μας είπε η κυρία Αρίγου νωρίτερα, ξεκινάει ένα άλλο καιρικό μέτωπο μπροστά μας, με βροχές, με πτώσεις θερμοκρασίας, το οποίο θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την άλλη Παρασκευή. Καλύτερα. Θα είναι φθινοπορεινό και όχι με φοβερές βροχές, δηλαδή καταιγίδες, αλλά με βροχή.
1: Στο Φάγερο θα παίξουμε με δροσιά την Κυριακή ποδόσφαιρο.
0: Θα είναι όμως ο αγωνιστικός χώρος και θα γλιστράει, κατάλαβες.
1: Έτσι,
0: και...
1: ναι. Λοιπόν, παγίδες.
0: Πάμε στον Αλέξανδρο Σόμογλου, το επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
2: Μην ανησυχείτε για το χορτάρι του Καρεσκάκη, δεν γλιστράει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Είναι, εγώ γιατί να ανησυχώ, εγώ θα παίξω.
1: Εμείς πρέπει να ανησυχούμε οι Ολυμπιακοί για τα καλάθια που έχει το γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ το βράδυ.
2: Λοιπόν, πριν συζητήσουμε για ό,τι θέλετε, να πούμε μια είδηση του πιεστηρίου, ότι έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο Άρης Ποήλας, πιο παλιοί μπορεί να το θυμάστε. Ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς παράγοντες του ερασιτέχνη Ολυμπιακού δεκαετίας 80-90, έφορος ομάδας βόλεϊ. Αν θυμάστε, οι πιο εμβληματικούς παράγοντες του ερασιτέχνη Ολυμπιακού δεκαετίας 80-90, έφορος ομάδας βόλεϊ. Αν θυμάστε,

0: πέτρινα χρόνια του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Ναι. Το μπάσκετ και το βόλεϊ ήταν αυτό που κράταγε.
1: Μπράβο, έτσι, έτσι.
0: Έτσι ήταν.
2: Λοιπόν, όπως τα τελευταία χρόνια το μπάσκετ στον Παναθηναϊκό.
3: Λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Δεν πάμε λίγο Σαββατοκύριακο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Να δούμε τι γίνεται Σαββατοκύριακο. Καχάς έχουμε σούπερ ντέρμπι την Κυριακή, έτσι δεν είναι?
0: Έχουμε σούπερ ντέρμπι.
1: Το ντέρμπι, το κλασικό, το ελληνικό. Ναι.
0: Βέβαια, πάρα πολύ χρήσιμο ντέρμπι είναι. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και οι δύο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο
1: πρέπει
0: για την Κυριακή. Για την ψυχολογία τη χρονιά. Καταρχάς, θα πούμε και τα μαθηματικά τη χρονιά. Αν ο Παναθηναϊκός πήγε με διπλό από το Καραϊσκάκι, δημιουργεί μέσα σε μόλις 5 αγωνιστικές ένα handicap από τον σε 6 αγωνιστικές ένα handicap 8 βαθμών από τον Ολυμπιακό, που είναι ένας από τους πιο βασικούς του ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν είναι εύκολο, δεν είναι δηλαδή κάτι απλό μέσα σε 6 αγωνιστικές να έχει αποκτήσει handicap 8 βαθμών από τον Ολυμπιακό.
1: Uh-huh.
0: 9 το βράδυ, να πούμε, την Κυριακή το ντέρμπι. Uh-huh. Από την άλλη.
2: Εγώ που δεν είμαι Σόμογλου, θέλω να πω ότι είναι βαθύτερο ένα τέτοιο γεγονός, θα μεταφέρει μια μεγάλη κρίση στον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
2: Ενώ αντιθέτως, αν κερδίζει ο Ολυμπιακός, θα υπάρχει μια αμφισβήτηση για τις ικανότητες του Παναθηναϊκού και τις προοπτικές να πάρει πρωτάθλημα. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή.
0: Τα λες πολύ καλύτερα από το Σόμογλου, να σου πω. Γιατί είναι ακριβώς όπως το περιέγραψες. Δηλαδή, θα υπάρχει μια αμφισβήτηση. Στον Ολυμπιακό θα υπάρχει κρίση σε περίπτωση ήττας.
2: Μεγάλη, ναι.
0: Στο Παναθηναϊκό θα υπάρχει αμφισβήτηση μια της λογικής. Ωρε φίλε, πάλι
1: ότι αν δεν μπορούμε και τώρα, ναι, που έχουμε, ναι, φτιάξει, ναι, μια καλή ομάδα, ακριβώς, που κάνουμε καλές εμφανίσεις, που ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του και προετοιμάζεται και φτιάχνει καινούργια ομάδα να τον κερδίσουμε. Ναι, πότε θα τον κερδίσουμε. Ναι, αυτό
0: λέω απλώς, να έχουμε στο μυαλό μας κάτι, γιατί εμείς καλά τα λέμε στη δική μας λογική. Στα μάτια των προπονητών μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη αγωνιστική. Ναι. Γιατί οι ομάδες που προέρχονται, ειδικά οι μεγάλες, χωρίς προετοιμασία, δεν έχει κάνει. Το μόνο που μπορέσαν να δουλέψουν οι προπονητές αυτές τις ημέρες είναι να βελτιώσουν κάποιους παίχτες που δεν έκαναν καλή προετοιμασία, για παράδειγμα, ή προέρχονταν από τραυματισμούς, όπως ο Μπέιλι ή ο Σάς στον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: να δουλέψουν μαζί τους και να τους φέρουν σε καλή κατάσταση. Μόνο αυτό. Κανονικές προπονήσεις δεν γίνανε. Γίνονται τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες. Και με πολύ μεγάλη διαχείριση, γιατί πάρα πολλοί παίχτες γυρίζουν και από πολύ μακρινά
1: ταξίδια. Κατάκοποι, ναι, ακριβώς. Ακόμα και αν δεν παίξανε, μόνο τα ταξίδια είναι μια ταλαιπωρία.
0: Ο Φρόιλερ, για παράδειγμα, λέω εγώ ένα παράδειγμα, έχει παίξει 4 παιχνίδια. 4 παιχνίδια είναι 4-90 λεπτά με την Ελβετία.
1: Άρα είναι επιβαρημένος πολύ.
0: Έχει επιβαρημένος.
1: Ναι.
0: Ο Πουέρτα θα γυρίσει από το Παναθηναϊκό, αντίστοιχα, ίδια θέματα. Ο Παναθηναϊκός είχε λίγο λιγότερους παίχτες απλά που λείπανε. Δηλαδή, ναι, η αμυντική του ήταν όλοι εδώ. Μπορούσε να πει ότι αμυντικά δουλεύω λίγο καλύτερα ο Νίστρουπ. Στον, ναι, Ολυμπιακό, όλη η άμυνα, όλοι όμως, έλειπε.
1: Ναι.
0: Τι προπονήσεις να κάνεις, τι οικογένεια κάτι πλάι.
1: Άρα είναι ένα, το βλέπω και στα στοιχήματα. Αν δεις τα στοιχήματα, ναι, είναι πολύ ισορροπημένα.
2: Και ναι, αυτό που καίει το φίλο με το Σωτήρι ΑΕΚ Όφη.
1: Αυτή την ομάδα που έχουμε την κερδίσουμε, δεν θυμάμαι από πότε.
0: Θα το πάω, ναι, και πακέτο με το ΑΕΚ Όφη. Γιατί δεν είναι μόνο ότι λείπανε, και στην ΑΕΚ λείπανε, στον Όφη όχι τόσο πολύ.
1: Στην ΑΕΚ δεν λείπανε και πολύ.
0: Θυμίζω ότι ακολουθεί πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα με δύο διαδοχικές ευρωπαϊκές εβδομάδες. Δηλαδή, αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη, χωρίς διακοπή ενδιάμεσα,
1: ναι,
0: οι ομάδες μας έχουν να δώσουν από δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γι' αυτό και η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία μια εβδομάδα.
1: Αλλά εμείς έχουμε και εύκολα. Τη Manchester City.
0: Ναι. Πολύ. Θα δούμε. Είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι με τη Manchester City.
1: Ναι.
0: Αν έχει ανακοινωθεί καμιά η τιμωρία, για παράδειγμα, μέχρι να πάει η ΑΕΚ,
1: ναι,
0: ξέρεις τι. Πόσα είναι το κλίμα. Είναι
1: ρίξουμε τρία.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά είναι περίεργη, είναι περίεργη η κατάσταση στη City.
1: Καλά, κάτσε και θέσουμε τον Όφη πρώτα.
2: Και ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα τη City, συνολικά για το αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά και όχι μόνο.
1: Ο οποίος
2: Όφη
1: γίνει ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ. Αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν μπορώ να τον κερδίσει.
0: Έτσι είναι. Πάντως, καταρχάς είναι πολύ νοπές. Πολύ νοπές οι μνήμες από το διπλό στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι δηλαδή. Όποιο φετινός. Δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις,
1: ναι.
0: Αλλά το λέω, αναφέρω την Ευρώπη, γιατί οι προπονητές δεν λειτουργούν όπως εμείς, έχουν να διαχειριστούν μια διακοπή 3 εβδομάδων και 4 πολύ δύσκολα διαδοχικά παιχνίδια.
1: Σωστή.
0: Σε διάστημα των επόμενων 2. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούνε, πρέπει να κάνουν rotation, άλλο πράγμα μπορεί να έχουν στο μυαλό του για το αυριανό παιχνίδι, άλλο για την Αγγλία, άλλο ο Ολυμπιακός πάει στη Μασσαλία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολη διαχείριση, θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια αυτά για τους προπονητές.
1: Μάλιστα, μάλιστα. ΠΑΟΚ, με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ?
0: ΠΑΟΚ παίζει, όχι, ΠΑΟΚ παίζει αυτό το
1: παιχνίδι. Με την Καλαμάτα.
0: Με την Καλαμάτα
1: τη Δευτέρα. Με την Δευτέρα, ναι.
0: Με την Δευτέρα, δεν νομίζω να έχει θέμα. Ο ΠΑΟΚ, ναι, Άρης Βόλος υπάρχει.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει και υποχρεώσεις πλέον ευρωπαϊκές. Έχει τελειώσει.
0: Αυτό είναι μέσα από τα κακά. Το κακό ξεκίνημα είναι ένα εντός εισαγωγικών πλέον.

0: πλεονέκτημα που έχει ο ΠΑΟΚ. Να διαχειρίζεται ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ναι. Που σημαίνει πιο καθαρό μυαλό, απόλυτη αυτοσυγκέντρωση σε εγχώριες διοργανώσεις, καλύτερη σωματική κατάσταση των παιχτών, λιγότερη καταπώνηση. Ναι. Είναι. Το θυμίζω ότι αυτό το πλεονέκτημα ναι. το είχε η ΑΕΚ την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα.
1: Ναι, ναι, την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα. Σωστά, που αποκλείστηκε από την ΝΟΑ.
0: Που τελικά πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι ένα στοιχείο που δεν μπορώ να το άγνω, γιατί είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση των ομάδων πλέον στην Ευρώπη.
2: Λοιπόν, προσπαθώ κάθε φορά σε κάθε τέτοια συζήτηση να βάλω θέματα μεγαλύτερα. Τι θα γίνει το NBA, το ευρωπαϊκό, με τη Euroliga, τι φούσκα είναι η Manchester City. Δεν με αφήνετε, γεια σας. Κόφτε τον.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Για τα μικρά. Λοιπόν, πάμε να σας θυμίσουμε μόνο ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα. Τα παραπολιτικά και μαζί δωρεάν το νέο τεύχος από το καλύτερο κυνηγητικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβόλη, με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές, ανταποκρίσεις από εξορμήσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε.
2: Θα σου πω ότι αύριο έχω σελίδα στα παραπολιτικά και κάθε Σάββατο.
1: Το πείσαι.
2: Περίεργος κίτρινος.
1: Περίεργος
2: κίτρινος.
1: Ο κίτρινος πόσο προηγήσε, ότι είσαι
2: κίτρινος. Δεν είναι κίτρινος τύπος.
1: Κιτρινιαρίς.
2: Κίτρινος. Λοιπόν.
1: Στο κιτρινιαρίς. Λοιπόν. Κίτρινο δεν πας επικάνεις για να μην κρίνεις πολλά, μπορώ σε πήρα κίτρινο.
2: Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά.
1: Και ακολουθείς τώρα κατώνα με το Θεό Θανάση Φουσκίδη και εμείς πρώτο Θεός Δευτέρα πρωί τα ξαναπούμε.
3: Πολλά φάσκελα και όλα τα φάσκελα κατά εδώ για να πιάνουν τόπο, ε. Όλα τα φάσκελα κατά εδώ, έτσι.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε ότι έχει ένα αεράκι στο Αιγαίο και τα νερά είναι ελαφρώς ταραγμένα, ενώ είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο Θέρμαν στην Αντλία αλλά και στο επίδομα. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, ότι υπάρχει και ήδη λειτουργεί, ενώ είπε ότι η χώρα αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Το Πασόκ δεν έχει δύο ψυχές, τόνισε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις χθεσινές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στα παραπολιτικά 90,1, ότι είναι υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι εξαπέλυσε μονομέτωπη στο Πασόκ και επανέλαβε πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Είπε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να είναι παράγοντας σταθερότητας, ο κ. Μητσοτάκης είναι παράγοντας αστάθειας και πως το κόμμα εργάζεται μονομέτωπα για να ανατραπεί η κυβέρνηση. Απέρριψε τα σενάρια περί τρίτης θέσης, λέγοντας πως το Πασόκ θα είναι πρώτο ή δεύτερο. Λυθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Λάος, απάντησε πως το θέμα έχει κρυθεί και το κόμμα έχει κάνει αυτοκριτική για αστοχίες. Το σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραμείνει κλειστό για τη Δευτέρα αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Εξοργισμένοι οι κάτοικοι από τη διαχείριση της ελληνικών μετρό και κυβερνητικών στελεχών στην υπόθεση των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν 14 κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των πληγέντων και πληττόμενων κατοίκων της Κυψέλης. Όπως είπε, από τις εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καταγράφονται σοβαρά προβλήματα τόσο στην τυχοποιία όσο και στον φέροντα οργανισμό των κτηρίων και θα χρειαστούν ευρείας κλίμακας, εργασίες αποκατάστασης και πιθανότατα στατική ενίσχυση. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θέμηδο στη Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Νεκρός μέσα σε όχημα στο χώρο στάθμευσης της εταιρείας όπου εργαζόταν, εντοπίστηκε ένας 53χρονος σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Φως στα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Στη διεθνή ενημέρωση συνελήφθη ο 60χρονος Γερμανός που φέρεται να σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στο Μπενγκάου της Βαβαρίας. Στα αθλητικά, στις 7.30 Ελλάδα-Αγγλία στο ποδόσφαιρο γυναικών, η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να κρατήσει και τα επόμενα χρόνια στο δυναμικό της τον 23χρονο Ισπανό διεθνή στόπερ Μαρκ Πουμπίλ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μια ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων και την καταγραφή των αξιών τους, δημιουργεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τα ενίκια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε. Σήμερα ο μήνας έχει 9. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, τελευταίο εκείνη και εγώ στους 90,1 για την εβδομάδα αυτή. Μέχρι να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
0: Μπαίνουμε και φτάνουμε στα μέσα του Οκτωβρίου. Ο καιρός, οι μετεωρολόγοι λένε ότι από την Κυριακή θα ξεκινήσει να χαλάει πανελλαδικά. Άκουγα τη Χριστίνα Ρίγου προηγουμένως στον Βασίλη και στον Σωτήρη, που έλεγε ότι ειδικά από τη Δευτέρα το καταλάβουμε και στο λιγανοπέδιο θα πέσουν θερμοκρασίες. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας, περάστε ωραία σήμερα και αύριο που θα έχει καλή θερμοκρασία και ήλιο. Μαζέψτε, πώς το λένε, βιταμίνη D. Ναι. Γιατί από Δευτέρα θα επιστρέψει το λεγόμενο μπουφανάκι, η ζακέτα. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε και με το θέμα της γκράβας. Το έχετε ακούσει όσοι είστε πολύ πρωινοί και στην Έρη, διότι υπάρχει και ανησυχία εύλογη από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές. Ακούσατε και το δήμαρχο, τον κύριο Χάρη Δούκα, που είπε στους γείτονες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το συγκρότημα αν δεν υπάρξει πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Είναι και σε επικοινωνία με το τεχνικό επιμελητήριο, θα τα δούμε και εμείς έτσι με ψυχραιμία. Το ζητούμενο είναι να επιστρέψουν τα παιδιά εκεί με ασφάλεια. Θα δούμε και τα πολιτικά με το Θανάση, θα πούμε και για το Πασόκ, θα πούμε και για κάποια μπιφ που υπάρχουν
1: έχει,
0: εκεί.
1: Έχει ξεκινήσει και ήδη πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα της γκράβας, ότι υπογραμμίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των μαθητών, υπάρχουν σοβαρές ευθύνες της πολιτείας εδώ και πολλά χρόνια. Και μένει να δούμε, αυτό είναι το σοβαρό, να επιστρέψουν τα παιδιά με ασφάλεια στα μαθήματά τους και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
0: Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 8 80. Αν το παιδάκι σας πηγαίνει, το παιδί σας δηλαδή, πηγαίνει στην Γκράβα ακόμα καλύτερα. Μας πήρε την εμπειρία εκεί, πώς πάει, πώς μυρωδιά, πώς ήταν. Λοιπόν, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε και είναι και πολλά σήμερα, γιατί χθες δεν προλάβαμε κάποια, οπότε θα το δώσουμε σήμερα καλύτερα.
1: Θα δώσουμε πόνο με την καλή
0: Και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Ναι, τα πιο τυχερά είναι τα παιδιά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, που είναι και η Παρασκευή σήμερα. Κάνουν βέβαια την τηλεκπαίδευσή τους, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, έχει καιρό καιρό.
1: Τα παιδιά της Γκράβας, εννοείς.
0: Ναι, παιδί μου. Και είναι και το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα που
1: τεράσιο,
0: έχουμε.
1: Τεράστιο, ναι. Άμα περάσετε από έξω τη
0: λαμβάνεστε. Ο πρώτος έλεγχος πάντως, λέει, που έγινε, δεν έδειξε κάτι. Περιμένουν βέβαια και άλλα συνεργεία τώρα να δούνε τις επιμέρους λεπτομέρειες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, παιδιά, γιατί έχουμε πει ότι στη χώρα αυτή τους τελευταίους μήνες είχαμε κάτι τέτοια περιστατικά περίεργα.
1: Και τις υποδομές ακριβώς, έτσι, για να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε στον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, τον αντίμαρχο Παιδείας και Διαγενειακή Αλληλεγγύη στο Δήμο των Αθηναίων. Γεια σας, αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
2: Πώς είστε? Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ποια είναι τώρα τα νεότερα σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται εκεί στο σχολικό συγκρότημα? Σας είπε και η Στέλλα, το μεγαλύτερο του Δήμου Αθηναίων, νομίζω αφορά τους πάντες.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή και με εντολή του Δημάρχου βρίσκομαι στο συγκρότημα της Γκράβας. Έχουν έρθει μηχανικοί από το πρωί από την ICON και κάνουν τις απαιτούμενες μετρήσεις να δουν αν υπάρχει διαρροή μέσα στο δίκτυο.
0: Να πω κάτι. Μέχρι στιγμής είμαστε σε θέση να πούμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Νομίζω ότι κάποιοι έλεγχοι πρώτοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαρροή. Σωστό είναι αυτό?
2: Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς κατηγορήθηκε ο Δήμος πολύ άδικα ότι αδράνησε. Κάτι το οποίο ήταν παντελώς ψευδές. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις που δημιουργεί το πρόβλημα και υπήρχε πρόβλημα, εννοώ με την έννοια ότι υπήρξε οσμή αερίου, ο Δήμος ήταν παρόν. Κινητοποιούσε την εταιρεία που αναγκαστικά έχει αναλάβει την συντήρηση.
0: Εσείς πότε ξεκίνησατε τις διαδικασίες, χθες?
2: Προσέξτε.
0: Πότε ενημερωθήκατε και πότε ξεκίνησατε τις διαδικασίες?
2: Όχι, μισό λεπτό. Εμείς ενημερωθήκαμε σε όλες τις φάσεις που καταγγέλλεται. Δηλαδή,
0: ξέρετε τις καταγγελίες που υπήρχαν.
2: 16/9 υπήρξε καταγγελία για οσμή, ήρθαμε, μετρήσαμε, τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: 21/9 υπήρξε καταγγελία για ότι χτύπησε η σιρήνα. Ήρθαμε, διαπιστώθηκε ότι ήταν χαλασμένη η πλακέτα της σιρήνας.
0: Η μυρωδιά επέμενε στο μεταξύ, κύριε Γεωργιάδη,
2: όχι,
0: φαντάζομαι.
2: Όχι. Ήτανε, πώς να σας το πω, εκείνη τη μέρα.
0: Κατάλαβα, δηλαδή ερχόταν και έφευγε. Όχι, το λέμε γιατί το έχουμε ζήσει και στο λεκανοπέδιο πριν από κάποιο καιρό εδώ στην Γαλιθέα. Πολύ έτσι έντονα το είχαμε ζήσει εμείς αυτό.
2: Μετά την περασμένη Παρασκευή, 2/10, υπήρξε αυτή και η μεγάλη, ας το πούμε, η μεγάλη αναστάτωση. Ήρθε εδώ εκπρόσωπος από την εταιρεία, έκανε τη μέτρηση, δεν βρήκε τίποτα. Και από εκεί και ύστερα συνεχίστηκαν πολλαπλοί έλεγχοι μέσα στην Γκράβα και στο 40 γυμνάσιο, το οποίο είναι το μόνο που είναι αυτόνομο από άποψη αερίου, και στο κεντρικό το μεσημέρι. Όπου, προσέξτε, εδώ είναι το σημαντικό και αυτό το λέω σε όλους τους τόνους μου όσους μιλάω, η παροχή αερίου, η κεντρική παροχή αερίου πλέον είναι κλεισμένη στην Γκράβα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει αέριο από το δίκτυο και μέσα δεν υπάρχει.
1: Οι υποδομές σου, τώρα μιας και το συζητάμε, αφού νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, είναι θέμα των ελέγχων πια, την κουβέντα αυτή. Οι υποδομές του σχολείου ποιες είναι? Γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο συγκρότημα.
2: Προσέξτε.
1: Με πολυδέδαλο.
2: Σας ευχαριστώ που...
1: Γιατί έχει τη σημασία του και αυτό τώρα, μιας και το συζητάμε, μιας και άνοιξε αυτή η κουβέντα για κακό λόγο. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν χειρότερα, έτσι όπως πάντα πράγματα.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά γενικά οι υποδομές του κτηριακού αυτού συγκροτήματος, που είναι και παλιό και επαναλαμβάνω είναι και τεράστιο, ποιες είναι? Σε τι κατάσταση βρίσκονται?
2: Ναι, ναι. Μέσα σε αυτό το συγκρότημα λειτουργούν 15 σχολεία. Τα 11 ανήκουν στο Δήμο της Αθήνας, τα 4 είναι στο Δήμο του Γαλατσίου. Προσέξτε, το λυπηρό όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι από αυτά τα 15 σχολεία, ένα σχολείο μόνο έχει αυτονομία όσον αφορά το αέριο, τα υπόλοιπα είναι τα 14 από ένα εγκαυστήρα. Δηλαδή, αν το απόγευμα, προσέξτε το λυπηρό, αν το απόγευμα, το απογευματινό σχολείο, το επάλασμα, παραδείγματος χάρη που υπάρχει, ανάψει για να ζεσταθεί, ζεσταίνονται όλα τα άδεια σχολεία.
0: Που είναι άδεια, αυτό ήθελα να πω. Αυτό
2: ακριβώς, το οποίο είναι τραγικό. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι άλλο. Και το ίδιο συμβαίνει, προσέξτε, με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, με ένα ρολόι, εδώ είναι και τα 15 σχολεία. Δεν εξαιρείται κανένα. Ναι. Ένα ρολόι. Εμείς από τον Ιούνιο μήνα πήγαμε και κάναμε προς την ΚΤΥΠ, γιατί αυτό η ΚΤΥΠ έχει την ευθύνη όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο. Κάναμε τη μία πρόταση ότι μπροστά στην ενεργειακή αναβάθμιση που κάνουν αυτόν τον καιρό στην Γκράβα, να προχωρήσουν και στην ενεργειακή αυτονόμησή της. Δηλαδή, κάθε σχολείο να έχει ναι. δικό του μετρητή, να έχει δικιά του, δικό του καυστήρα,
0: ναι.
2: Δικό του μετρητή της ΔΕΗ, να είναι εντελώς αυτόνομο το κάθε σχολείο, που προφανώς και πιο σύγχρονα μέσα θα είχε, αλλά και πιο σωστά θα γινόταν.
0: Να πω τώρα κάτι άλλο. Εσείς, κύριε Γεωργιάδη, επειδή καταλαβαίνουμε ότι είστε και σε ανοιχτή γραμμή με το ΤΕΕ, σας έχουν πει ότι μέχρι την Κυριακή είναι εφικτό να υπάρχει πόρισμα ή μπορεί να χρειαστεί και άλλος χρόνος?
2: Κοιτάξτε,
0: γιατί χωρίς πόρισμα δεν ανοίγει το σχολείο.
2: Εμείς θέλουμε, κοιτάξτε, ας το πούμε με την καλή έννοια, βάλτε το σε εισαγωγικά, να μην παρεξηγηθώ. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη χθεσινή, πιέζουμε τις εταιρείες. Γι' αυτό το πιέζουμε να το βάλουμε σε εισαγωγικά.
0: Όχι, καλά κάνετε και πιέζετε. Με την έννοια να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται ο έλεγχος.
2: Εντάξει, απλά το λέω και έτσι και από άποψη ευγένειας.
0: Ναι.
2: Εμείς θέλουμε το συντομότερο να πάρουμε αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλουμε τα σχολεία ανοιχτά. Είχαμε τη διαβεβαίωση ότι όντας κλειστή η παροχή, η κεντρική. Ξέρετε, τα ατυχήματα που γίνανε, να το τονίσω αυτό, και στη Βιολάντα και αυτό που συνέβη στην Πλάκα, το αέριο ήταν ελεύθερο προς παροχή.
0: Ναι,
2: εδώ το αέριο είναι κομμένο. Είναι κομμένο στο σωλήνα. Δηλαδή είναι κομμένο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε από τι προέρχεται αυτή η μυρωδιά όμως.
2: Σωστά. Σωστά, όχι, εγώ άλλο φύγω. Φύγω το θέμα της επικινδυνότητας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, από τη στιγμή που το αέριο είναι κομμένο. Στη μαμά του εκεί, δηλαδή, που είναι η σωλήνα.
0: Υπάρχει ασφάλεια.
2: Υπάρχει ασφάλεια.
1: Ναι.
2: Τώρα το θέμα είναι, από εκεί και πέρα υπήρξε αυτή η αναστάτωση δικαιολογημένη απόλυτα.
0: Και όχι μόνο, αυτό. Υπάρχει ασφάλεια, αλλά για να επιστρέψουν τα παιδιά εκεί πρέπει να το πιστοποιήσει κάποιος.
2: Ναι,
0: για να στείλω στο παιδί του σχολείο.
2: Και αυτό θα το πιστοποιήσουν οι υπεύθυνες εταιρείες, γιατί ξέρετε, δυστυχώς δεν υπάρχει.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε 2-24 ώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο?
2: Κοιτάξτε, εάν θέλουν να το τρέξουν, δηλαδή εννοώ πιεστικά να κάτσουν, γιατί πρέπει να κάνουν μέτρηση στο δίκτυο όλο όπου υπάρχει δυνατότητα να την κάνουν.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Γεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί.
2: Ευχαριστώ.
0: Να πάνε όλα καλά. Χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και μιας και λέμε για τα θέματα της Αθήνας, γιατί η Γράβα είναι από τα μεγαλύτερα σχολικά κτίρια στην πρωτεύουσα. Αφήσαμε χθες να πέσει κάτι κάτω, δεν το προλάβαμε να το σηκώσουμε, δηλαδή ήταν και ο Τσίπρας και μας είχε συνεπάρει εδώ η συνέντευξη του Προέδρου. Ο κ. Ανδρουλάκης προχθές μίλησε στο συνέδριο του Βήματος στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, από το οποίο πέρασαν όλοι, από τον Πρωθυπουργό, τον Σαμαρά, τον Τσίπρα,
0: και το θέμα εκεί ήταν η Αθήνα, ναι. Οι υποδομές. Ναι. Έτσι. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται εκείνος τις δυσκολίες στην καθημερινότητα στην πόλη.
1: Για πάμε.
2: Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Διότι είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια στο να ζει, στο να εργάζεσαι. Δεύτερο θέμα. Μια καλύτερη πόλη. Πιο καθαρή. Πώς θα γίνει πιο καθαρή η Αθήνα όταν οι υποδομές είναι για 1, 2, 3 ή 4 εκατομμύρια τουρίστες και θα έχουμε 15 του χρόνου και του παραχρόνου. Άρα η Αθήνα πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες.
0: Τα ακούει ο Δήμαρχος αυτά? Το λέω γιατί η καθαριότητα του Δήμου είναι αρμαδιότητα.
1: Και τα πεζοδρόμια επίσης.
0: Και αυτός που ακούσαμε, ο προλαλής σας, είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Δηλαδή, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αντιπολίτευση στο Δήμαρχο, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος με τη σειρά του κάνει αντιπολίτευση για τα όσα κάνει ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και εγώ τώρα ξυστή.
0: Σ' άρεσε όμως.
1: Κάποιος του έχει πει του Ανδρουλάκη να πάρει το όπλο του. Δηλαδή τέρμα γελοιότητες αυτό.
0: Ποιο όπλο είσαι, κουμπορεί.
1: Κοίταξε, επειδή τώρα κάτι παίρνει στις δημοσκοπήσεις και πλησιάζει λίγο τον Τσίπρα σε σχέση με το παρελθόν στη μάχη της δεύτερης θέσης, σου λένε προχώρα δυνατά. Μη σταματάς.
0: Έλα, Πρόεδρε, με φόρα.
1: Ναι, με φόρα. Αυτό, δηλαδή κομμένοι όλοι.
0: Κομμένοι όλοι.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Κομμένοι όλοι εννοώ, αν δεν αρέσουν αυτά που λένε, στον Ανδρουλάκη.
0: Τώρα που είναι και σε φάση διεύρυνσης και έχει πάρει Ναύαρχο Αποστολάκη, τον κύριο Αυγλονίτη, τον κύριο Χουρδάκη, την κυρία. Εντάξει, όχι, η Θρασκιά και ο Πέτρος Παπάς ήταν από παλιά τους είχε πάρει. Πάρει και την Κοροβέση, θα πάρει και την κυρία Κασιμάτη, τώρα που έχει ανοίξει το κατάστημα και βάζει κόσμο μέσα.
1: Και για πάρα πολύ καιρό ο Δήμος της Αθήνας και η Νίκη Δούκας, ο Δήμος της Αθήνας, θεωρεί το εμβληματικό για το ΠΑΣΟΚ, εμβληματική για το ΠΑΣΟΚ στην πορεία, ας πούμε, της ολικής επαναφοράς του κινήματος στις δόξεις του παρελθόντος.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά είδες τον αποδομή τώρα ο Ανδρουλάκης. Σου λέει, δεν θα μου κάνεις εσύ κριτική, πάρτα τώρα. Πάμε.
0: Για να μην το πούμε πώς το λέγανε παλιά. Λοιπόν. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, να ασχοληθούμε λίγο με αυτό το πολύ μεγάλο καυγά της κυρίας Παπαδοπούλου, ναι. της βουλευτίνας, πήγα να πω, με το καλό ευχόμαστε δηλαδή, της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης,
1: ναι.
0: Η οποία κατήγγειλε τον κύριο Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της μετά το πέρας της αυτής, πώς να το πω, της εξαιρετικής τηλεοπτικής παρουσίας στο Art TV, το λεγόμενο. Όντως έγινε ένας κακός χαμός εκεί πέρα. Η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες την αποκάλεσε σκουπίδι, ότι κινήθηκε 2 φορές απειλητικά προς το μέρος της. Εγώ να πω κάτι, παιδιά, έτσι. Αντιπαράθεση πολιτική να κάνουμε και σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, αλίμονο. Αυτός είναι και ο λόγος που στείνονται τα πάνελ επί της ουσίας, για να ακουστούν οι διαφορετικές απόψεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος να έχουμε 3-4 άτομα, θα είχαμε ένα και θα πετάνε όλα κομπλέ. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ένταση. Αυτή η, πώς να το πω τώρα, επειδή το είχαμε δει και με την κυρία Σδούκου, θυμάστε, πριν από κάποιο χρονικό
1: γιατί
0: διάστημα.
1: Στην εποχή των
0: δεν το καταλαβαίνω αυτό τώρα πώς έτσι το έχουμε πάρει.
1: Γιατί στην εποχή των social media είναι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, ναι. Όσο σκληρές και αν είναι και όσο παλαιοκομματικές λέμε και αν είναι στις τηλεοράσεις, έχουν μια διαφορετική διάσταση. Δηλαδή, αν τσακώνεσαι στα social media που είναι ένα από τα εργαλεία της εποχής προκειμένου να αναδεικνύσεις τις θέσεις σου και το ίδιο το πρόσωπό σου, είναι asset το να τσακώνεσαι. Οπότε κάποιοι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Ναι, ξεκάθαρο.
0: Όχι,
1: αυτό
0: εδώ,
1: δεν έγινε βέβαια. Δεν είναι social media.
0: Εδώ δεν μιλάμε για να τσακώνεσαι πολιτικά.
1: Ξέρω,
0: εδώ μιλάμε ότι την απείλησε σύμφωνα με τα όσα λέει η ίδια τουλάχιστον. Εκτός τηλεοπτικού αέρα.
1: Μα υπάρχει αυτή η τερέλα ότι επειδή ακριβώς ο τσακωμός είναι της μόδας, να το πω έτσι, φτάνουν τα πράγματα στα άκρα ακόμα και όταν δεν σε καλύπτει, δεν σε παίρνει μια κάμερα ή ένα κινητό.
0: Άρα σε αυτή τη χώρα, αν δεν τζακώνεσαι για να γίνεις viral, δεν κάνεις τίποτα καλά. Τώρα καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα, γιατί έφτανε και κάποιες άλλες αιχμές η κυρία Παπαδοπούλου.
3: Υπάρχει μία γραμμή εδώ, ναι, στην οποία ο κύριος Κωνσταντόπουλος δυστυχώς την εκτέλεσε πλημελώς και ξέφυγε. Υπάρχει εδώ μία κουλτούρα, εγώ αντιλαμβάνομαι, στην, από ό,τι φαίνεται, αυτό καταλαβαίνω, μία κουλτούρα, ένα αντριλίκι. Ένα αντριλίκι, μία αντρική σχολή, αυτά τα ακούγαμε από άλλους, αλλά βλέπω ότι καλλιεργείται. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα.
4: Στο Πασόκ, συστηματική, το λέτε, για το Πασόκ, το λέτε
3: στην ηγετική ομάδα του Πασόκ. Ναι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτού του είδους τις επιθέσεις.
4: Και μπλέκεται και τον πρόεδρο μέσα σε αυτό.
3: Από αυτού του είδους είμαι πολύ συγκεκριμένη σχετικά με την κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί. Πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί ξεχυλίζει η μαγιά.
1: Ναι, εσύ κατάλαβες τι εννοεί.
0: Πολύ καλά.
1: Τι εννοεί.
0: Σοβαρότατη καταγγελία.
1: Ότι από την ηγεσία του Πασόκ εκπορεύεται μια επιθετικότητα έναντι των γυναικών. Ναι. Έχει συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό ρωτάω.
0: Στο μυαλό της σίγουρα για να το επικαλείτε.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Επειδή
0: θα πρέπει να τη ρωτήσουν.
1: Επειδή δεν ζούμε στην εποχή της λάσπης των ανεμιστήρων, ναι, αυτά που κάναν παλιά.
0: Μα δεν το ενάξει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι
1: όταν,
0: εκεί θα έχει.
1: Όταν κάνει μια τέτοια καταγγελία, πρέπει να έχει και τα κότσια να μιλήσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα. Εάν δεν μιλήσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα, είναι λάσπης ονομισήρα, μην το λες καθόλου.
0: Νομίζω ότι αυτό το θα έχει και συνέχεια, γιατί επίσης δεν σηκώθηκε ψηλά αυτό εδώ τώρα που λάλησε η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Εάν επαναλαμβάνω, έχει
0: είναι
1: κάτι συγκεκριμένο.
0: Είναι αιχμή βαριά.
1: Εάν έχει κάτι συγκεκριμένο να το πει. Εάν δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, θα πρέπει να ανακαλέσει.
0: Να πω μονάχα κάτι. Επειδή εγώ προς το παρόν δεν είδα κάποια έτσι, κύρωση, ας πούμε, για το στέλεχος αυτό του Πασόκ. Δηλαδή να βγει να πει ο Ανδρουλάκης, τον διαγράφω. Κάτι ρε παιδί μου, έτσι. Όχι, δεν λέω ότι βρίσκει σύμφωνο τον Ανδρουλάκη ή ότι τα στελέχη του Πασόκ. Δεν είδα όμως κάποια αντίδραση. Να πει παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτός δικός μας είναι. Όντως εκεί πέρα πήγε χθες, ας πούμε. Άντε γεια, τα λέγαμε. Δίνει και αυτός μία αφορμή. Όταν σε κάτι δείχνεις ανοχή, είσαι και εσύ, ας πούμε, συνυπεύθυνος. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις.
1: Αυτό λέω. Θα πρέπει δηλαδή να τις πούνε και από το κόμμα, επειδή είναι και λίγο άπειρη, κυρία, προφανέστατα, ότι κοίταξε να δεις, όταν λέμε κάτι τέτοιο πρέπει να λέμε
0: όχι
1: συγκεκριμένα.
0: Όχι, Θανάση μου, κάνεις λάθος.
1: Ναι,
0: δεν είναι άπειρη μια γυναίκα η οποία δέχεται απειλές μετά από ένα τηλεοπτικό αέρα. Αυτό που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, λέω για την ατάκα αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Αυτό που θα έπρεπε για την ατάκα τη συγκεκριμένη αυτή δεν θα την έλεγε εάν φαντάζομαι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αποπέμψει το στέλεχός του. Αυτή την ατάκα δεν την έλεγε. Τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ πέρα, έτσι. Την ατάκα αυτή δεν θα την έλεγε η κυρία Παπαδοπούλου αν ο κύριος Ανδρουλάκης άδειαζε το στέλεχός του, γι' αυτό το αντριλίκι και τον ταϊλίκι.
1: Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω ότι είναι διαφορετικό να λες ότι δείχνει ανοχή η ηγεσία του Πασόκ σε αυτά τα ζητήματα, και άλλο είναι να λες ότι καλλιεργείται μονίμως ένα αντριλίκι το οποίο εκπορεύεται και από την ηγεσία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αυτό εννοώ.
0: Δηλαδή, εσύ από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, αυτό σε πείραξε.
1: Όχι, δεν με πείραξε.
0: Το ότι ο άλλος την απειλούσε και κόντευε να την πλακώσει το ξύλο είναι νορμάλ.
1: Το σοβαρότερο είναι αυτό που και είναι και το δεδομένο που έχουμε, τουλάχιστον μετά όσα λέει η κυρία Παπαδοπούλου, θα υπερασπιστεί και ο ίδιος στη θέση του.
0: Πάμε.
1: Αλλά αυτό σας συμβάνει σοβαρό. Από την άλλη, λέω, το να γενικεύεις για έναν πολιτικό χώρο ολόκληρο θέλει μια προσοχή.
0: Εγώ ξέρω και κάτι άλλο. Στη ζωή αυτή, να ξέρεις, για όλους μας ισχύει αυτό, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και όντως, αν δεν έχει αυτό που λέει η κυρία Παπαδοπούλου να το τεκμηριώσει, μπορεί να τη μηνύσει ο Ανδρουλάκης να τελειώνουν.
1: Στο συμβάν ως συμβάν θα δούμε βεβαίως και τις λεπτομέρειες, ακούσουμε και την πλευρά του άλλου του ανθρώπου.
0: Λοιπόν,
1: δεν το συζητάμε ότι είναι καταδικαστέο. Λέω όμως ότι όταν γενικεύεις για έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο θέλει μια προσοχή.
0: Δεν είναι γενίκευση για το χώρο, για τον αρχηγό. Επί τούτου πήγε η αιχμή.
1: Γι' αυτό λέω,
0: ακόμα πιο.
1: Που ταυτίζεται με το χώρο όμως, το πολιτικό. Πάμε.
0: Λοιπόν, είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το box. Γιατί με το box booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση σας από 2 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Φύγαμε για διαφημίσεις.
5: Έχουμε γεμίσει φιντάνια.

0: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψή. Σε παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή τα σημαντικά κέρδη της Ελλάδας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της Απογευματινής. Κήρυγμα από το TikTok. Οι πιο επιδραστικοί ιερείς influencer και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εμείς στο ραδιόφωνο δεν έχουμε πρόβλημα να παίζουμε τα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Συναναβείς, αυτό είναι και ντουέτο από τη δεκαετία του 90.
1: Ευτυχώς που δεν είσαι συνθέτης και στιχουργός. Και εγώ ευτυχώς που δεν έχω καλή φωνή.
0: Γιατί
1: τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να μην ξέρω μερικά τραγούδια, να τα έχω ερμηνεύσει κορυφαία.
0: Να
1: σε έχω αποθεώσει πανελλαδικά και μετά να μου το κόψεις.
0: Καλά, και το αντίθετο συμβαίνει βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν υπάρχει η πρώτη ύλη, πώς αποθεώσεις? Με τον αέρα.
1: Κι όμως να σου πω κάτι. Άκουγα σήμερα μία δικηγόρο πολύ γνωστή, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, συγγνώμη κιόλας, που έλεγε για τα πνευματικά δικαιώματα ότι το πρώτο και το βασικό για ένα τραγούδι, το τραγούδι ανήκει στο στιχουργό και στον συνθέτη. Ότι ο ερμηνευτής λογίζεται ως αυτός, ας πούμε, που δίνει μια όθηση.
0: Εμά έτσι.
1: Το κερασάκι στην τούρτα.
0: Έτσι αναγνωρίζεται και νομικά και θεσμικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Και πράγματι και ο Καρβέλας έγραψε τρομερά τραγούδια.
1: Έχουμε και μια νέα δήλωση του κ. Δημητρακόπουλου.
0: Ακριβώς. Και η Βύση έδωσε μια υπηρεξία σε όλο αυτό.
1: Αυτό λέει και η ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, ότι αυτή τη μοναδική υπεραξία προσέδωσε η ίδια στο έργο του Καρβέλα και ότι δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Βέβαια τώρα, παιδιά, εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αμήχανη κατάσταση.
0: Για να μην το υπεραναλύουμε. Η αλήθεια είναι η εξής. Από την ώρα που η κυρία Άννα Βύση επέλεξε να μπει σε μια διαδικασία να ανεξαρτητοποιηθεί μουσικά και καλλιτεχνικά από το προηγούμενο της περιβάλλον, σε οποίο κεντρικός παίκτης ήταν ο Νίκος Καρβέλας, και να πάει σε μια άλλη κατάσταση, η οποία άλλη κατάσταση τι λέει? Ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Καρβέλα, τυπικά τα πράγματα, ό,τι προβλέπεται νομικά. Και από τη μεριά του λέει ο Καρβέλας, έτσι είσαι, νομικά λοιπόν. Πάμε να δούμε, νομικά όλοι. Και υπάρχει τώρα αυτή η τρέλα που δυσάρεστη, τρέλα την οποία βιώνουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι τα παραπολιτικά 90,1 τρέχουν αυτές τις μέρες μία καμπάνια για την ακρίβεια, στο πλαίσιο της οποίας επιχειρούμε να αναδείξουμε παραμέτρους της καθημερινότητας, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τον κόσμο. Εμείς έχουμε μιλήσει για το στεγαστικό, έχουμε μιλήσει
1: για τα απλά προϊόντα που μπαίνουν
0: για
1: στο σπίτι μας,
0: που
1: καφέ,
0: στο σπίτι μας,
1: ψωμί,
0: τη φέτα,
1: τυρί, γάλα,
0: όλα τα συναφή. Τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Το κεφάλαιο αυτό που λέει ο Θανάσης σχετίζεται λίγο και με το δημογραφικό. Επειδή ακούμε όλα τα κόμματα, διάφορους επιστήμονες, πανεπιστήμονες να λένε ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να δούμε το δημογραφικό. Για να μπορέσουμε να δούμε το δημογραφικό, πρέπει να βελτιώσουμε το επίπεδο διαβίωσης όλων μας. Εγώ δεν λέω ότι είναι μόνο αυτός ο λόγος, έτσι. Αλλά σε αυτή τη χώρα, ούτως ή άλλως, ξέρουμε πόσο έχουν πέσει έτσι οι γεννήσεις, πόσο μάλλον το να είσαι και πολύτεκνος γονέας. Έχουμε την κυρία Δήμητρα Ινές Αγγελή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που είναι πολύτεκνη μητέρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενική Γραμματέα στη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Είναι ένα είδος προς εξαφάνιση αυτό. Γεια σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, μάλλον σε εσάς, τους κροατές, τον Θανάση, εσένα Στέλλα. Θα πω λοιπόν το εξής. Το σε εσένα Στέλλα πάει, γιατί την αισθάνομαι πάρα πολύ για τη Στέλλα, αγαπητέ Θανάση.
1: Συγγνώμη, θέλω μόνο αν μπορείτε να μας. Αν μιλάτε από hands free, να το βγάλετε και να σας ακούμε από το ακουστικό.
0: Ή hands free, έχετε, ναι. Μετακινήστε λοιπόν λίγο και είναι, ναι, ασταθές το σήμα. Αν μπορείτε να βγάλετε.
2: Τώρα με ακούτε.
0: Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
2: Λοιπόν. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι εμείς αγαπάμε τη Δύση, αλλά βρισκόμαστε στη Δύση της ελληνικής οικογένειας. Και βέβαια δεν είμαστε τόσο πολύ είδος προς εξαφάνισης, αγαπητοί μου. Είμαστε ένα 10% του ελληνικού πληθυσμού. Και δεν το λέω ρομαντικά, το λέω από την καταγραφή των πολύτεκνων οικογενειών που έχουν τα ευεργετήματα της κείμενης νομοθεσίας. Και είμαστε 208.000 οικογένειες, κάντε έναν απλό λογαριασμό. Το 1-200 είναι 10% του ελληνικού πληθυσμού.
1: Να πω κάτι, κύριε Αγγελή, επειδή εγώ το είπα, το είπα περιπεκτικά βέβαια το είδος προς εξαφάνιση, γιατί θεωρώ ότι γενικότερα στη χώρα το να κάνει κάποιος ένα παιδί βαίνει προς εξαφάνιση. Γι' αυτό το λέω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Σίγουρα.
1: Γι' αυτό το είπα σχηματικά. Αλίμονο, υπάρχουν πάρα πολλές πολυτεκνικές οικογένειες, το είπατε, δώσατε και τον αριθμό. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Η σημερινή σύνδεση.
2: Το κόστος ζωής.
1: Είναι το κόστος ζωής σας. Εμείς τώρα εδώ πέρα με το Θανάση που είμαστε εργένητες, για παράδειγμα, λέμε ο καθένας την εμπειρία του εδώ πέρα πόσο μας κοστίζει, για παράδειγμα, μία εβδομάδα σούπερ μάρκετ, έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ πάνω σε αυτό που λέτε, έτσι, η μεγάλη μου κόρη είναι 29. Αισθάνθηκε επιστήμονας, μην είναι φιλόλογος σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Αισθάνθηκε όμως την πατρική οικογένεια να την αγκαλιάζει. Όχι όπως την αγκαλιάζει το κράτος, γιατί εκεί πέρα την αφήνει ξεσκέπαστη. Κυοφορεί το τρίτο της παιδί.
1: Η κόρη σας?
2: Ναι.
1: Α, πολύ ωραία, μπράβο της.
2: Λοιπόν, η δεύτερη όμως, που είναι 27 ετών και είναι νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο, παίρνει 500 και κάτι ευρώ το 15ήμερο. θεωρείτε ότι αυτό το άτομο μπορεί να αυτονομηθεί.
1: Mm-hmm. Άρα παίρνει το μήνα 1000 ευρώ.
0: 1100 ας πούμε. 1100 ευρώ. Ναι.
2: Αυτό είναι. Λοιπόν, και βέβαια δεν έχει το διπλό ενίκιο επιστροφή, γιατί δυστυχώς έχει εξαίρεση εκτός του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Αυτό θέλω λοιπόν να πω, ότι το κόστος ζωής, και εσείς αναφέρεστε συχνά στο σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι εμείς τα βολεύουμε λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε μαζική παραγωγή γευμάτων και πάμε με πρώτες ύλες, και οι οικογένειες που είναι στην επαρχία έχουν τη δυνατότητα να έχουν και κάποια πρωτογενή προϊόντα πιο εύκολα.
1: Πώς τα έχουν αυτά πιο εύκολα?
2: Γιατί έχουν κήπο, γιατί θα βάλουν στον κήπο.
1: Το μπαξέ το λεγόμενο.
2: Αυτό ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι κάτι λίγα μικρά πράγματα που εμάς δημιουργούν ακόμα πρόσθετο κόστος, τους παρέχονται. Το θέμα λοιπόν δεν είναι τόσο πολύ το τι θα βάλουμε στο πιάτο, στο τραπέζι, στην οικογένεια, αλλά είναι όλα τα υπόλοιπα που πρέπει για να φτάσει αυτό το πιάτο στο τραπέζι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τις ανάγκες των παιδιών. Καταρχήν, αντιμετωπίζουμε την οικογένεια με την ένδειξη της πρόνοιας. Και αυτό είναι λάθος. Οι οικογενειακές πολιτικές δεν είναι πρόνοια. Ούτε τα παιδιά του Ωνάση μεγαλώνουμε, ούτε είμαστε οικογένεια χωραφά. Για όποιον καταλαβαίνει, ναι. Λέω. Εδώ λοιπόν έχουμε τις απίστευτες καραμπόλες. Προσέξτε τώρα να σας πω παραδείγματα. Αυξήσαμε το επίδομα γένας. Σωστά?
1: Σωστά.
2: Αυτό δεν είναι για να αλλάξει το βιωτικό της επίπεδο οικογένεια, αλλά για να αντιμετωπίσει τα έξοδα που δεν της παρέχει το δημόσιο σύστημα ως προς την οικειοφορία και τη γέννηση του παιδιού.
1: Σωστό.
2: Δεν μπορεί όμως να θεωρείται ότι είναι τεκμαρτό εισόδημα ακατάσχετο και αφορολόγητο μεν, αλλά δημιουργεί ένα πλασματικό εισόδημα στην οικογένεια που την εξωστρακίζει.
1: Φαίνεται
2: την
1: μεγαλύτερο το εισόδημα της οικογένειας, με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς. Δεν είναι το πραγματικό.
1: Δεν φορολογείται εμένα, αλλά στο προφίλ, ας πούμε, το φορολογικό παρουσιάζεται.
2: Είναι υποτίθεται γι' αυτό το ποσό, τα ποσά που μπαίνουν και είναι ακατάσχετα και φορολόγητα για πόθεν έσχες. Μα δεν είναι για να αλλάξουμε βιωτικό επίπεδο. Όταν την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να έχουμε οικονομικό βοήθημα, τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς, τα vouchers για τα ΚΔΑΠ, που εκεί πέρα έχουμε άλλο μήλο. Προτασσόμενοι πολίτεκνοι όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς, κατατασσόμενοι όμως τα ΚΔΑΠ με εισοδήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στο σήμερα. Και ερχόμαστε να δούμε και κάτι ακόμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να φύγει αυτό. Απ' την άλλη μεριά, τεκμήρια διαβίωση. Λυσάξαμε και αυτό το φόρο πολυτέλειας που είχαμε για το πολυθέσιο αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, αδέρφια, σε πιο μικρό σημαντικό αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Εσείς έχετε το αυτοκίνητο με τις κόκκινες πινακίδες, σωστά? Που είναι τα μεγάλα τα αυτοκίνητα.
2: Το παίρνουμε μία φορά.
1: Μία φορά, ναι.
2: Απλά, ναι, δεν μπορούμε τη δεύτερη φορά. Προσέξτε τώρα. Την πρώτη φορά το παίρνουμε απριόρι. Τη δεύτερη φορά πρέπει να εξακολουθούν να είναι προστατευόμενα τα παιδιά.
1: Τα παιδιά. Επίσης, αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να βάλεις και βενζίνη, να πούμε, παιδιά. Έτσι, να πάει συνεργείο.
2: Πετρέλαιο.
1: Όλα αυτά δηλαδή.
2: Τέλος πάντων, γενικά ένα αυτοκίνητο έχει κόστος, αλλά θέλω να φτάσω στο ότι φτιάξανε μια διάταξη που λέει ότι απαλλάσσεστε από το φόρο πολυτελείας εφόσον έχετε 4 προστατευόμενα παιδιά. Και αν παιδιά μεγαλώσει το παιδί και δεν θέλει να σπουδάσει στα 18, στα 20, δηλαδή θα κάνω, πουλήσω το αυτοκίνητο και δεν έχω περάσει τη δεκαετία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Στους κόφτες, σε όλα τα, τώρα θα πω την κακή λέξη, προνοιακά επιδόματα που θα έπρεπε να είναι οικογενειακά, π.χ. κοτ γάμα, π.χ. το εισόδημα, το Α21 που είναι το οικογενειακό επίδομα. Να μην διατελεί πολυτελή 2, δηλαδή έχει όχι μάλλον τον χειρονομικό.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αγγέλη, με αυτά τα επιδόματα που παίρνετε. Τα
2: δεν
1: ξέρει...
2: τα παίρνουμε.
1: Τέλος πάντων.
2: Ο δυνητικά είναι δικαιούχος.
1: Δυνητικά, ναι, προφανώς δεν είναι. Κάποιος κόσμος τα παίρνει όμως. Ναι, κάποιος κόσμος τα παίρνει.
2: Ναι.
1: Αυτά στο σήμερα, εδώ που έχουν φτάσει οι τιμές, για παράδειγμα. Αυτό ήθελα να πω.
2: Όταν έχουμε τα εισοδηματικά κριτήρια στο οικογενειακό επίδομα του 2018, όταν το όριο φτώχειας κατά άτομο, δεν το λέω εγώ, η Ελστάτ το λέει έτσι, είναι 7.020 και μου λέει ότι για οικογένεια. Μόνο γονεϊκή, ας το πούμε, με ένα παιδί είναι 1500. Ναι. Αυτή η οικογένεια ζει στην τέντα. Ναι. Δεν ζει πουθενά για να μπορέσει να.
1: Νομίζω δώσατε έτσι ένα χαρακτηριστικό τόνο της κατάστασης. Το θέμα δεν θα το αφήσουμε.
2: Αυτό, ναι. Το παιδί,
1: πείτε το για να κλείσουμε.
2: Μέχρι πότε είναι παιδί, θέλω να μου απαντήσει κάποιος. Εσείς είδατε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα στη φορολογία των νέων μέχρι 30 ετών. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να αυτονομηθούν και έχουν πολλές φορές εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας. Κρατούμενο ένα λοιπόν, φιλοξενούμενα. Δεν έχει διευκόλυνση στη μείωση της φορολογίας.
0: Το αφορολόγητο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τώρα στη ΔΕΘ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, αν δεν κάνω λάθος, δεν βοηθάει.
2: Το λέτε διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ανακοίνωσε πέρσι για αυτοτελώς 20.000 για κάθε γονέα με μείωση κλίμακα, με μείωση, δηλαδή 20 και 20, 40 μέχρι τα 60 χιλιάρικα για μια οικογένεια με δύο γονείς. Αυτοτελώς έχει αυτή τη μείωση, την απαλλαγή, αλλά ποια απαλλαγή? Μόνο των όσων έχουν προστατευόμενα τα παιδιά. Μετά τα 18 αν δεν σπουδάζει δεν αλογίζει. Δηλαδή, σας λέω τώρα, 6 παιδιά από 29 χρονών μέχρι 16, γιατί ήταν παλιόπαιδα και πήγαν και ήταν πτυχίο στα 22, έχω μόνο μία προπτυχιακή και μία στο λύκειο. Και θέλω να πω το εξής. Πολλά από αυτά τα παιδιά φιλότιμα, χωρίς να επιβαρύνει την οικογένεια, πάνε και κάνουν μία περιστασιακή εργασία στις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαίρι. Αν υπερβούν τις 3.000 ευρώ, τι είναι 3.000 ευρώ, το τεκμήριο διαβίωσης κατά άτομο από μία πόλη του 1992 που μίλαγε για ένα εκατομμύριο που γίνει 3.000 το 2002. Αυτά τα παιδιά πάβουν να είναι προστατευόμενα. Φτιάξαμε βέβαια. Το να μην τους επιβάλλεται τεκμαρτό διαβίωσης για 1.000-2.000 ευρώ σε ατομική φορολογική δήλωση που υποχρεούνται, το φτιάξαμε αυτό πέρσι. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε τα όρια της φτώχειας, αδέρφια, δηλαδή δεν στέκει αυτό το πράγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, κι εσείς. Νομίζω μια κραυγή αγωνίας από την κυρία Αγγελή.
0: Ναι, και είναι και ζητήματα τα οποία ξέρεις, εάν δεν τα ζεις στην καθημερινότητά σου, δεν μπορείς και να τα αντιληφθείς αντιστοίχως, έτσι.

Για πολύ λίγο περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital στο Φάληρο αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα με την διεθνή πιστοποίηση Ιουσώμα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα τη ρομποτική μαστεκτομή μια σοπής με το σύστημα Da Vinci Single Port, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια, ελάχιστη τομή και ταχεία ανάρρωση. Μια πραγματική επανάσταση για την υγεία και την αυτοπεποίθηση κάθε γυναίκας.

0: έρχονται. Τρεις μέρες γεμάτες μουσική και πολιτισμό. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς ο κόσμος θα μπορέσει να δει εκεί, να ακούσει. Σας ακούμε.
1: Το φεστιβάλ μας είναι τριήμερο, Παρασκευή, σήμερα, Σάββατο και Κυριακή, όλη μέρα, ολοήμερο. Θα δει μέσα σε τρεις μέρες 18 μουσικές συναυλίες, μουσικά σεμινάρια, τραγούδι, κιθάρα και μπουζούκι. Θα δει 6 διαφορετικές παραστάσεις καρακιόζι. Θα δει ντοκιμαντέρ, θα ακούσει ομιλίες, θα δει παρουσιάσεις βιβλίων. Θα δει έκθεση γραμμοφόνου, θα δει έκθεση οργανωποιών. Θα δει λατέρνες, θα δει κουκλοθέατρο.
0: Πού διεξάγεται το φεστιβάλ και ποιες ώρες?
1: Λοιπόν, το φεστιβάλ διεξάγεται στο Ελληνικό Μολύβι, Πειραιώς 154, δίπλα στο μετρό του Ελαιώνα. Ανοίγει τις πόρτες του σήμερα από το μεσημέρι και μετά και αύριο από το πρωί και μετά.
0: Πολύ ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Και την Κυριακή ολοκληρώνεται,
1: και
0: κυρία Τσιρίδου.
1: Κυριακή είναι ολοήμερο πάλι από το πρωί. Ναι, την Κυριακή το βράδυ ολοκληρώνεται.
0: Ναι, τώρα να πω κάτι από την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Φαντάζομαι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Η κοινότητα του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού είναι σύσσωμη.
0: Πολύ ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα καλά. Πολύ. Ωραία θα είναι.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Σας περιμένουμε. Το εισιτήριο είναι 15 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ βατή το εισιτήριο.
0: Ιερά Οδός 154 στο Εγάλιο.
1: 154 στο Ελληνικό Μολύβι στο Εγάλιο.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
2: Εσύ, φίλη, έχει στείλει τρεις φορές το μήνυμα για το γεγονός ότι 13 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ημερομηνία. Υπάρχει το κάλεσμα ορισμένων φοιτητικών συλλόγων.
0: Α, ναι, την Τρίτη.
2: Ακριβώς, για συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ορίστε το λέμε. Γιατί να κάνει τζιζ αυτό?
0: Είναι το λεγόμενο κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα.
2: Θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν για θέματα που αφορούν τη φοιτητή όσα νεολαία, από το στεγαστικό μέχρι οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, η φοιτητική σύλλογη εντός εισαγωγικών η λέξη. Έτσι.
0: Ναι.
2: Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν και 15 σύλλογοι σε κάθε πανεπιστήμιο.
0: Πάντως,
2: πια ειδικά τα τελευταία χρόνια.
0: Πάντως,
2: αλλά όντως είναι μια κινητοποίηση η οποία, αν μη τι άλλο, άπτεται των προβλημάτων των οποίων έχουν οι νέοι. Τώρα το πώς εκπορεύεται.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Μήπως ακούτε κανένα άλλο ραδιόφωνο και στα διαλύματα στέλνετε μηνύματα σε μένα με το φουσκίδι? Γιατί λέτε εδώ πέρα ότι κάνει τζιζ το θέμα και ότι επί της ουσίας δεν θέλουμε να πούμε κάτι για το κόστος, για τη στέγαση, για τις σπουδές. Δεν είχαμε τις προάλλες εδώ την κυρία Σοφία Ζαχαράκη και λέγαμε για τα σχολεία που δεν έχουν κατασκευαστεί, για τα παιδιά που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, για τα παιδιά που χρειάζεται να εγκαινιάσουμε ένα σχολείο σε 30 χρόνια. Μήπως είστε πουθενά άλλο συντονισμένοι και στα διαλύματα μας στέλνετε μηνύματα?
2: Ολόκληρη συζήτηση για το κομμάτι της στέγασης γενικώς και ειδικώς των φοιτητών. Εδώ με τους μεσίτες σας συζητούσαμε. Απλώς, τώρα μιας και άνοιξε η συγκεκριμένη κουβέντα, η λέξη φοιτητική σύλλογη και το κατά πόσο επισημοποιημένη ή θεσμοθετημένη επαρκώς είναι ανά την ελληνική περιφέρεια είναι μια άλλη κουβέντα. Βεβαίως είναι μια κινητοποίηση που επειδή έχει ως αφετηρία τεράστια προβλήματα των φοιτητών, εμείς συστηρίζουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Την ανάδειξη των προβλημάτων της φοιτητικής νεολαίας, γιατί και εμείς φοιτητές υπήρξαμε.
0: Νεολαίοι.
2: Και νεολαίοι. Και άλλοι νεολαίοι μπορεί να μας ακόμα.
0: Κατόπιν τούτων, και πάλι σε σύντομο διαφημιστικό περιβάλλον, ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seed της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seed στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr / competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου.
2: Και θα κλείσουμε και θα πάμε για Σαββατοκύριακο με το
0: πώς
2: πολύ.
0: Πώς θα το αντέξω, Δημήτρη, που μακριά του δύο μέρες.
2: Εντάξει, έχει ο Σκιωμόπουλο, δεν πειράζει. Με το πολύ ωραίο.
0: Ευτυχώς, όντως θα είναι ο
2: Ντίνος. Με το πολύ ωραίο μήνυμα που έστειλε ένας φίλος και λέει: είστε δούλοι των ΜΜΕ, καλημέρα από την παραλία Λίμου. Η θάλασσα είναι κρύσταλλο, να την πιει στο ποτήρι. Χειμερινό κολυμβητή.
0: Όχι απλά
2: δούλοι. Και πολύ χειμερινό ακόμα, ναι.
0: Δούλοι, έχει δίκιο.
2: Κανονικά.
0: Απόλυτα.
2: Καλά, είναι καλύτερο να είσαι στην παραλία, είναι το μόνο βέβαιο.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: σωστό.
2: Εσύ θα ξεκινήσεις πρωί-πρωί το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα δούμε, θα κάνουμε, θα ηρεμήσουμε λίγο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Έρχεται μαγκαζίνο στην Μία η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 11. Χαιρετούμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε με συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, όπως είπε, οι ανατιμήσεις είναι αναπόφευκτες και κάλεσε όλους να βάλουν πλάτη. Διπλό όχι Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές και ένα σχηματισμό. Έστειλε μήνυμα υπέρ της ανάγκης για σταθερή κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα απάντησε στην κριτική του Νίκο Ανδρουλάκη για τα γαλάζια γράμματα και την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Όπως είπε, προτιμώ τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα. Δημοσιονομική πειθαρχία από το Παρίσι λόγω της αύξησης των επιτοκίων δανεισμού ζητάει η Κομισιόν, την ώρα μάλιστα που στη χώρα μας συνεχίζονται οι οργισμένες διαδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας. Παράλληλα, απέναντι σε διπλή πρόκληση επιτελεί στο Eurogroup του Λουξεμβούργου από τη μία η ενεργειακή κρίση και από την άλλη η δημοσιονομική σταθερότητα. Την ερχόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξεταστούν τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Πώς αντιδρούν οι άλλες χώρες, δικαιώθηκαν οι φόβοι του Αλέξανδρου Εξάρχου για την ενεργειακή κρίση, αφού είχε προειδοποιήσει για αυτή 5 μήνες πριν. Ο κάθετος διάδρομος έχει επιφέρει αναμφίβολα ένα θετικό αποτύπωμα στη χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι ήδη λειτουργεί ως πάροχος στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ανατροπή με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στους κούριερ. Αποσύρεται η διάταξη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παραπολιτικά 90,1. Το υψηλό κόστος των καυσίμων πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπως παρουσιάζεται στην έρευνα για την ακρίβεια στα Παραπολιτικά 90,1. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ζητούν μεταεπιτάσσιος οι βενζινοπόλες, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους οι οδηγοί. Η ακρίβεια πλήττει και τα εμπορικά καταστήματα στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης. Ορατά τα λουκέτα λένε παράγοντες της αγοράς στο σταθμό μας. Ανήσυχοι οι γονείς των μαθητών στην Κράβα, φοβόμαστε μη γίνουμε βιολάντα, αναφέρουν στο σταθμό μας. Κλειστά από σήμερα τα σχολεία, με τηλεκπαίδευση 4.000 μαθητές, την ώρα που ξεκινούν νέοι έλεγχοι για την οσμή του αερίου. Δεν θα ανοίξουν αν δεν υπάρχει πόρισμα, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας. Έντονη αντιπαράθεση της Άννας Παπαδοπούλου και του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, καθώς η αναπληρώτη εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη για το έντονο επεισόδιο που είχε με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε εκπομπή. Τον καλύπτει ο Κώστας Τσουκαλάς με δηλώσεις του στο σταθμό μας. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο μια 30χρονη γυναίκα. Άννα Βύση Νίκος Καρβέλας από την φαντασμαγορική συναυλία του ΟΑΚΑ στην ολική ρήξη. Όλο το παρασκήνιο μια κόντρα για τα οικονομικά και τα πνευματικά δικαιώματα. Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για πραγματικές τιμές ακινήτων αλλά και ενίκεια. Στόχος η μελλοντική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ο Παναθηναϊκός πάτησε με 92-74 τη Φενέρ Μπαχτσέ και έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός και Ανατολού Εφές διασταυρώνονται τα ξύφη τους στη Σανέλ Αρίνα για την 4η αγωνιστική της Euroleague Τζάμπολ στις 9 και 4. Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και στα ορεινά ηπειρωτικά, θερμοκρασίες 29 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι 5 μποφόρ στα πελάγια. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με τις σημαντικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και φυσικά αφορούν και το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και όλα τα μέτρα που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, όλα τα όπλα από την φαρέτρα. Με δηλώσεις του λοιπόν, με συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Sky, είπε πολλά πράγματα και βεβαίως αναφέρθηκε και στις ανατιμήσεις που, όπως είπε, θα είναι δυστυχώς αναπόφευκτες. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το πλαίσιο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε λοιπόν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα το πρωί στο Sky και στον Άρη Ποπτοσάνδρα, τον συνάδελφο. Θυμίσουμε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε, Έρη, 4-5 μέρες για ακρίβεια πριν από το κρίσιμο Eurogroup, την Πέμπτη την επόμενη. Είναι ο Σύνοδος Κορυφής, χθες ήταν ο Eurogroup. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βάλει το θέμα της διαφυγής ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και η Τζόρτζια Μελόνι. Και την προηγούμενη μέρα, Τετάρτη, είναι που ανακοινώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, τόσο η οριζόντια όσο και η στοχευμένη, για την οποία βάλει τα νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα αναγνώρισε τις δυσκολίες που περιμένουν τα νοικοκυριά το χειμώνα, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια, δηλαδή ώστε αν από σήμερα που είναι περίπου στο 1,90-1,95 τιμή, αν κλειδώσει εκεί, μιλάμε για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, να μπορέσει να πέσει ακόμα και στο 1,50, λέει το δικό μας ρεπορτάζ, για τους καταναλωτές οριζόντια, και μετά το 1,50, αν τελικά φτάσει μέχρι εκεί, να υπάρξει έξτρα επιδότηση κυρίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά και φυσικά για τις τωρινές περιοχές. Πρώτη προτεραιότητα που θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί, όπως προανήγγειλε, το επίδομα θέρμανσης.
1: Το δικό σου ρεπορτάζ λέει 1,50 κόστα, σωστά είπες.
2: Λέει, ναι, όχι το επίδομα για το οριζόντιο. Δηλαδή,
1: το οριζόντιο,
2: αν, για παράδειγμα, είναι στο 1,90 περίπου, 1,90 κάτι που είναι σήμερα, με μια παρέμβαση και από τη δηλητήρια και από το κράτος να υπάρξει μια επιδότηση τη τάξη των 40 λεπτών ώστε να φτάσει το 1,5 ευρώ.
1: Και το επίδομα να αυξηθεί. Να αυξηθεί και
2: το επίδομα. Να αυξηθεί, ακόμα και κατά 20% αυξηθεί το επίδομα, είναι ο υπολογισμός που γίνεται, χωρίς να το πούμε και αυτό όμως, χωρίς να αλλάξουν, να αλλάξει η περίμετρος. Δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια που
1: είχε. Και τα γεωγραφικά.
2: Ναι, 16.000 ευρώ με τον άγαμο, 24.000 ευρώ με τον έγαμο κλπ. Αυτά να ισχύσουν όπως ήσαν και πέρυσι. Αλλά να είναι πιο μεγάλη η επιδότηση. Δεν απέκλεισε λοιπόν πρόσθετα μέτρα. Είπαμε να κάνω τα μπούζ, να κάνω όλα. Δεν μπορώ. Είπε ότι οι οριζόντιες μειώσεις ειδικών φόρων ωφελούν όσους έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Έβαλε κάποια όρια, να το πούμε έτσι. Έβαλε ένα πύχη στις απαιτήσεις για κρατική στήριξη. Είπε ότι αν πιστεύω θα βάλουμε μια ταμπέλα στο Υπουργείο. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κάνετε λάθος. Και είπε ότι καταφέραμε, κρατήσαμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Όμως ξέφερα στο φόβο, φοβάμαι, είπε, ότι θα έχουμε αναπόφευκτα κάποιες ανατιμήσεις. Ζήτησε και από τις επιχειρήσεις να λάβουν μέρος του κόστου της κρίσης. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, αυτό θα το κάνουμε μια έμεση αναφορά για μια πιθανή σκέψη ακόμα και για πλαφόν στο πίσω μέρος του μυαλού του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου της κυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Τη μέσα στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Yes. Προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρη Χριστοδούλου να δούμε τι συνέβη χθες στο Eurogroup και βεβαίως τι έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα που είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Δεν βγήκε λευκός καπνός χθες στο Eurogroup και κατέληξε χωρίς συμφωνία για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να αναζητούν τρόπους στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά να διαφωνούν για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν χωρίς να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα και η Ιταλία, Έρη, βρίσκονται στην πλευρά των χωρών που επιδιώκουν μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Η Αθήνα ζητά ευελιξία για λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, ενώ η Ρώμη επιδιώκει να αξιοποιήσει τα αυξημένα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τον πληθωρισμό, ώστε να αντισταθμίσει μέρος της επιβάρυνσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Πώς είδαν, Μάρια, αυτές τα αιτήματα, το ελληνικό αίτημα, το αίτημα της Ιταλίας, πώς το είδαν οι άλλες χώρες?
4: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν εμφανίζει επιφυλακτική απέναντι στις νέες εξαιρέσεις από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το επιχείρημα των ευρωπαϊκών θεσμών είναι ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να επιλέγουν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα, χωρίς να ανοίγουν τον δρόμο για ανεξέλεγκτη αύξηση των δημοσίων δαπανών και του δανεισμού. Τώρα, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστόματος του Επιτρόπου Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης ξεκαθάρισε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λαμβάνονται ήδη υπόψη στην αξιολόγηση της δημοσιονομικής πορείας των κρατών μελών. Και προειδοποίησε ότι η συνεχή δημιουργία νέων εξαιρέσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πειθαρχίας, Έρη.
1: Ναι.
4: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Περακάκης, ο οποίος περιέγραψε τη δύσκολη ισορροπία που καλούνται να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, ζήτησε προστασία των πολιτών από την ακρίβεια, στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, ισχυρότερα ηλεκτρικά δίκτυα και διασυνδέσεις. Τώρα, στη συζήτηση, όπως με ρώτησες, Έρη, υπήρχαν αντιδράσεις.
1: Ναι.
4: Η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις, φοβούμενες ότι μια χαλάρωση των κανόνων θα υπονομεύσει την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αντίθετα, η Ισπανία εμφανίζεται πιο ανοιχτή στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, Έρη. Άρα είναι διχασμένη ακόμα η Ευρώπη.
1: Τώρα θέλω λίγο να μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ γύρω από τη Γαλλία, διότι φαίνεται ότι η Κομισιόν ζητά μετεπιτάσεις από τη Γαλλία, μια δημοσιονομική πειθαρχία, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα επιτόκια δανεισμού. Η χώρα, βέβαια, η οποία Γαλλία ταλανίζεται και από τις οργισμένες διαδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας.
4: Το μήνυμα, Έρη, προς τη γαλλική κυβέρνηση είναι για την ανάγκη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού και συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τη δημοσιονομική εξυγίαση, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω ανόδου του κόστους δανεισμού σε μια περίοδο όπου οι υψηλές ενεργειακές τιμές τροφοδοτούν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Η Γαλλία, πρέπει να πούμε, ότι βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών. Οι αποδόσεις των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έχουν πλησιάσει το 5%, επίπεδα που είχαν να καταρθούν από το 2002, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες εντείνουν τις πιέσεις. Μάλιστα, οι επενδυτές ανησυχούν για το υψηλό δημοσιονομικό χρέος και το έλλειμμα, εξού και οι κλωδονισμοί στους γαλλικούς τίτλους. Ωστόσο, Έρη, πρέπει να πούμε ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στο Παρίσι, ναι, αλλά επηρεάζουν και άλλες αγορές ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και την Ιταλία. Επίσης, δεν αφήνουν να επηρεάσει και την Ελλάδα. Ναι. Παρότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας παραμένει χαμηλότερο από εκείνη της Γαλλίας και της Ιταλίας, μια παρατατεμένη άνοδος των αποδόσεων στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να αυξήσει και το κόστος δανεισμού με το οποίο δανείζεται το ελληνικό δημόσιο.
1: Μάλιστα, περιμένουμε. Περιμένουμε, ναι, λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα από τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα βγει, αν θα βγει κάποιο αποτέλεσμα και πώς θα δουν και τις ελληνικές και τις ιταλικές προτάσεις. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Μαρία. Και βεβαίως είναι μια πραγματικότητα ότι ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου εδώ και 5 μήνες είχε προειδοποιήσει για αυτή την ενεργειακή κρίση και για αυτό που επρόκειτο να έρθει, αλλά ουδής άκουγε από την Κομισιόν και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
5: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες, Έρη, ήδη από τον Απρίλιο, σε αρκετά λίγο από τον χρόνο, θα έλεγα, από το Φόρουμ του Οικονομικού Δήματος, του Οικονομικού Φόρουμ των Γαλλικών, είχε πει ο κ. Εξάρχου ότι η Κομισιόν, τον τρόπο που πορεύεται, θα έλεγα, θα είναι πνευματή. Πηγαίνουμε προς ένα χειμώνα με πολύ ψηλές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, οι οποίες τροφοδοτούν ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις, όπως θα ακούσαμε να λες πιο πάνω, μισογεμάτες αποθήκες και σοβαρή πιθανότητα για ελλείψεις. Και θα έπρεπε να έχει κινηθεί πολύ νωρίτερα, να έχει κινηθεί να εξασφαλίσει εγκαίρως ποσότητες φυσικού αερίου που χρειάζεται μέσω μακροπρόθεσμων συμβολέων, ώστε να μην γίνει αυτό. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Μέχρι τώρα έλεγαν στην Κομισιόν ότι όλα είναι καλά. Μπορεί να έχουμε θέμα υψηλών τιμών, αλλά υπάρχει εφοδιασμό, είναι εξασφαλισμένοι. Ούτε αυτό φαίνεται να ισχύει. Πηγαίνουμε πράγματι σε ένα χειμώνα πάρα πολύ βαρύ. Το παραδέχτηκε και με 5 μήνες καθυστέρηση ότι ο κύριος Εξάρχου μάλλον είχε δίκιο. Ναι. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φάντερ Λάιεν, η οποία παραδέχτηκε ότι πάμε σε ένα χειμώνα πολύ δύσκολο, ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί αυτό το αυξημένο κόστος, το οποίο ήδη έχει φτάσει 100 εκατομμύρια ευρώ από την έναρξη της κρίσης του Ιράν και ο λογαριασμός συνεχίζει να αυξάνεται.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Λαλέλα, δεν έχουν και γρήγορα αντανακλαστικά. Δηλαδή, συζητήσεις επί συζητήσεων και η μία συνεδρίαση ακολουθεί την άλλη. Και περιμένουμε τώρα, μετά από τόσο καιρό και τόσο διάστημα, να δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής και αν θα πάρθουν κάποια επιπλέον μέτρα οριζόντια για όλη την Ευρώπη ή κατά περίπτωση για κάθε χώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις έχουμε γύρω από τον κάθετο διάδρομο. Διότι ο Πρωθυπουργός, στην συνέντευξη που έδωσε σήμερα, αναφέρθηκε και στη σημασία του κάθετου διαδρόμου, είπε ότι είναι ένα θετικό αποτύπωμα στη χώρα μας και μάλιστα ότι λειτουργεί ήδη.
5: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που έδωσε και στην συνέντευξη τον κάθετο διάδρομο, το οποίο έχει τη σημασία του ότι ήρθε στον απόσπαστο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε σε αυτόν ως πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Τι είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης? Είπε ότι ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και λειτουργεί. Και μάλιστα τον συνέδεσε με τη συνολικότερη γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των ελληνικών αγωγών και των θερματικών LNG, ώστε το φυσικό αέριο που εισέρχεται στη χώρα να μπορεί να διοχετεύεται προς τους βόρειους γείτονες της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει αυτές τις ενεργειακές υποδομές και υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα επιλέγει στην παρούσα φάση να αξιοποιήσει αμερικανικό φυσικό αέριο. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες που βασίζονται στη χρήση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών. Κατά τον ίδιο, αυτή η εξέλιξη ενισχύει το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος, καθώς η χώρα μας καθίσταται σήμερα πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Έκανε μάλιστα έρη και αυτή πολύ σημασία, ιδιαίτερη αναφορά στην αμερικανική επιλογή να επιλέξει και πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ενεργειακό σχέδιο μέσω της Ελλάδος. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας, αφήνοντας δηλαδή να νοηθεί πως το έργο αυτό θα μπορούσε να γίνει στην Τουρκία ή ενδεχομένως στην Αλβανία. Επελέγει όμως η Ελλάδα και αυτό έχει αναμφισβήτητα πολύ θετικό αποτύπωμα για τη χώρα, Έρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κάθετο διάδρομο.
3: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά, είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό.
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός βέβαια μίλησε και για άλλα θέματα, όπως για τις εκλογές, για τον ανασχηματισμό, έριξε μπλόκο και στα δύο και βεβαίως είπε ξεκάθαρα ότι η ανάγκη για εξοπλιστικά προγράμματα υπάρχει, υπήρχε και βεβαίως αναφέρθηκε και απάντησε μάλιστα και στον Νίκο Ανδρουλάκη που τον έχει κατηγορήσει για γαλάζια γράμματα αναφερόμενος στην επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι και πάλι μαζί μας να μας δώσει όλο το πλέγμα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ναι, εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο το οποίο ανέφερες, είπε προτιμώ όλοι τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα.
1: Ναι, χαρακτηριστική.
2: Νομίζω ότι χρειάζεται και στράση με εμείς. Συνέντευξη και είπε και προηγούμενες επιστολές πώς είχαν πιάσει τόπο, το πούμε έτσι, δικές προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλες αιχμές. Νομίζω κάποιες αιχμές και προς τον Αντώνη Σαμαρά, προς τον Κώστα Καραμαλή, προς διαφόρους που κριτικάρουν εκ των δεξιών τη Νέα Δημοκρατία ή προς όσους λένε χάρη με την ψυχή μας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Το έγραψε, είπε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Από εκεί μετά απέκλεισε τον ανασχηματισμό, εκλογές, απέκλεισε επίσης πρόορες επί του χρόνου την άνοιξη, είπε ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Άφησε και άλλη αιχμή πάλι για την κριτική που δέχεται εκ δεξιών και λέει μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας κρίσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Έστειλε και ένα μήνυμα στους υπουργούς του πέρα, δηλαδή εκτός, έστειλε και εντός των τυχών μήνυμα, λέγοντας ότι δεν θα δεχόταν ποτέ να κατέβουν μολύβια και η χώρα να εισέλθει σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Μίλησε για την εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αφορμή φυσικά την υπόθεση.
1: Ναι, την επίσκεψη.
2: Συγγνώμη, Ρούμπιο. Είπε ότι οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή, διαχώρησε, ας το πούμε, στο λαό την κοινωνία του Ισραήλ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ενώ μίλησε για πολύ ισχυρούς δεσμούς που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή. Και με τον Γιατρό Αλέξη Τσίπρα είχε και εκεί μια πολύ συγκεκριμένη αιχμή, ονομαστική πλέον. Και ότι μου κάνει πολύ εντύπωση ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός για 4,5 χρόνια δεν γνωρίζει τα βασικά. Μίλησε και για το F-35 και για το Σαρδάμ που έκανε, όπως το είπε, με το καλώδιο και με άλλα θέματα τα οποία είπε ότι. Και κλείνοντας, μάλλον είπε, αν θυμάστε εσείς, καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να ρητήσει στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός για το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
3: Αμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας.
1: Βεβαίως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση.
3: Η έρευνα που έγινε στην Κασό αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
6: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός για τον μήνα Σεπτέμβριο. Μάρια, καλό μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Νέα επιδείνωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με την ακρίβεια να συνεχίζει να ροκανίνει το εισόδημα των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο ανέβηκε στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο και 3,4% τον Ιούλιο. Μάλιστα, σε ένα μόλις μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1%, εντείνοντας την επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
1: Μιλάμε για τεράστια αύξηση, Μάριε.
4: Έχουμε πολύ μεγάλη
1: πολύ
4: αύξηση.
1: Μεγάλη αύξηση. Και αυτό προφανώς είναι λόγω της τιμής των καυσίμων κυρίως. Έτσι, ναι, κάπως έτσι εδράζεται. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια αύξηση.
4: Το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση κατά 53,2% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%. Πρόκειται για αυξήσεις που, αν μη τι άλλο, επιβαρύνουν άμεσα όσους μετακινούνται καθημερινά, αλλά και τα νοικοκυριά που ετοιμάζονται να μπουν στην χειμερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως, Έρη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ακριβότερη ήταν και η στέγαση, με τις τιμές συγκεκριμένη κατηγορία να αυξάνονται κατά 15% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Επίσης, άνοδο κατέγραψαν και οι μεταφορές κατά 11,3%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις καθημερινές δαπάνες των νοικοκυριών, Έρη.
1: Τώρα, Μάρια, έχεις ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχει τη σημασία του. Μιλάμε για μια διάταξη νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο είναι στη διαβούλευση. Ένα ρεπορτάζ το οποίο διακινήθηκε βεβαίως χθες και αφορά στις πληρωμές, αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά στις πληρωμές, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις πληρωμές με μετρητά. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγα λεπτά είναι ότι οι πληρωμές θα μπορούν να γίνονται σε courier μόνο με ηλεκτρονικά πια και όχι με μετρητά. Όμως εσύ, το δικό σου ρεπορτάζ λέει κάτι τελείως διαφορετικό.
4: Οι πληροφορίες λένε ότι η συγκεκριμένη διάταξη μπαίνει στον πάγο. Η διάταξη δηλαδή που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μπαίνει στον πάγο. Αποσύρεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση από τις πρώτες ώρες της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα, αρμόδιες πηγές μας διαβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη άταξη δεν πρόκειται να υπάρχει στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, κάνοντας λόγο για πλήρη απονεύρωση του μέτρου. Η ρύθμιση, όπως έχει μέχρι σήμερα στο σχέδιο νόμου, προβλέπει ότι όταν η αποστολή και η παράδοση ενός προϊόντος σε ιδιώτη πραγματοποιούνται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και η πληρωμή γίνεται κατά την παράδοση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή με κάρτα, ανεξάρτητα από το ύψος της συναλλαγής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μια αγορά 5, 20, 200 ευρώ που παραδίδεται με courier θα έπρεπε να πληρωθεί ηλεκτρονικά, ενώ η ίδια ακριβώς αγορά, εφόσον ο καταναλωτής πηγαίνει στο φυσικό κατάστημα, θα μπορούσε να εξοπλιστεί κανονικά με μετρητά.
1: Άρα λοιπόν, επειδή προσκρούει στον νόμο λοιπόν, αφού μπορώ να πληρώσω με μετρητά σε ένα κατάστημα, γιατί να μην μπορώ να πληρώσω με μετρητά σε ένα διανομέα. Κάπως έτσι λοιπόν.
4: Αυτή η διαφοροποίηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να θέτει ευθέως ζήτημα διαφορετικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης ενός προϊόντων. Δηλαδή, το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι ότι η ίδια συναλλαγή θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, όχι με βάση την αξία της, αλλά με βάση το πώς φτάνει το προϊόν στον πελάτη. Ναι. Δηλαδή, μια επιχείρηση θα μπορεί να εισπράξει 300 ευρώ σε μετρητά στο ταμείο του καταστήματος, αλλά θα υποχρεώνεται να ζητήσει ηλεκτρονική πληρωμή εάν το ίδιο το προϊόν σταλεί στον ίδιο πελάτη με courier.
1: Ακριβώς.
4: Μιλάμε έτσι.
1: Ναι.
4: Έτσι ακριβώς έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, το αποκλειστικό σου αυτό ρεπορτάζ. Περισσότερα φυσικά και αύριο στην εφημερίδα μας. Πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και εκεί. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το δελτίο μας με τον Βαγγέλη Μανδαβέλη, με την μεγάλη έρευνα που κάνουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια από την αρχή της εβδομάδας. Μιλούμε με παράγοντες της αγοράς, με καταναλωτές και με όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από την αγοραστική δύναμη του κόσμου που φαίνεται να είναι συνεχώς να βαίνει μειούμενη. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Όχι μόνο βαίνει μειούμενη, τα προϊόντα αυξάνουν. Το παραδέχθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, ο οποίος είπε ότι για να πάρουμε ανατιμήσεις στα προϊόντα. Έρχονται οι ανατιμήσεις, είναι δόσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν τις έχει δει ακόμη στο ράφι ο καταναλωτής, αλλά έρχονται. Είδες, σήμερα ανέβηκε πάλι πάρα πολύ το πετρέλαιο Brent. Τα δηλητήρια της χώρας, μετά από μια μικρή περίοδο που μείωναν τις τιμές στα καύσιμα, δεν είναι και πετρέλαιο κίνηση, σήμερα άρχισε πάλι να ανεβαίνει.
1: Ναι.
7: Είμαστε στα 2,30 είναι η πραγματική τιμή, 2,20 είναι στη βενζίνη, 2,30 είναι η πραγματική αν βάλουμε και την επιδότηση και στα 2,33 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Η κίνηση είναι προς τα πάνω. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ δύσκολες ημέρες. Δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή ξεκινάει στα 1,85-1,90. Θα δώσουν πόσο θα δώσουν επιδότηση. Εκείνη το ζητούμενο.
1: Ναι.
7: Το ιεράρχησε ξανά ο πρωθυπουργός ψηλά το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Λοιπόν,
7: επειδή
1: έχουμε ένα πρόβλημα
7: 95.
1: Με την γραμμή, Βαγγέλη, βάλε μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Νομού Ροδόπης στον Αλέξανδρο Κρόσα, ο κύριος Χρήστος Ταπατζάς, τι είπε για τη βενζίνη και αμέσως μετά να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ διότι έχουμε μιλήσει και με παράγοντες της αγοράς στο εμπόριο.
8: Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας πολύ κακός. Σίγουρα ζορίζεται ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε. Εκεί πέρα θα έπρεπε για άλλη μια φορά να σκύψει η πολιτεία και να δει λιγάκι πολύ πιο σοβαρά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάθε είδους επιδότηση, κάθε είδους να το πω έκπτωση είναι καλοδεχούμενη, ναι. Έτσι και από εμάς και από τον κόσμο. Αλλά σας λέω τώρα, επιδοτούμενο καύσιμο και να κάνει 2,20 η βενζίνη είναι πανάκριβο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει κόψει τις απαραίτητες. Έχει κάνει μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις, έχει κόψει τις βόλτες. Δεν μπορούμε να πούμε το πώς θα πάνε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι βασιζόμαστε στα λόγια και στις δεσμεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ότι θα ξεκινήσει το καύσιμο κάτω από τα 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση συγκεκριμένα. Αλλά εγώ αυτό λέω ότι και το 1,75 είναι ακριβό.
1: Λοιπόν, αυτά για τον χώρο των καυσίμων. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο χώρο του εμπορίου. Εκεί τα πράγματα πιέζονται πάρα πολύ και φυσικά όταν κάποιος αδυνατεί να βγάλει το μήνα, πώς είναι δυνατόν να στρέφεται προς αγορές άλλων προϊόντων πέραν των αναγκαίων και των βασικών. Δηλαδή, μιλάμε πάντα για την ένδυση και την υπόδηση που φαίνεται, Βαγγέλη, να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Βαγγέλη, μας ακούς?
7: Ναι, σας ακούω. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα ο μέσος μισθός 1.500 ευρώ για ένα ζευγάρι, ας πούμε, ακόμη και 3.000 ευρώ να παίρνουν και να πληρώνουν γύρω στο χιλιάρικο ένα ενίκιο ή 800 ευρώ ένα ενίκιο. Πώς θα βγουν αυτό? Ο κ. Θεοδωρικάκος έλεγε ότι το σούπερ μάρκετ είναι 600 ευρώ το μήνα και θέλεις και θα ξεκορμήσεις 40 με την πρόταση μείωση τιμής. Δηλαδή, βάλεις 800 και 1.000.
1: Βαγγέλη, θα χρειαστεί να σε διακόψω. Έχω μια έκτακτη είδηση.
6: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε στο Γιώργο Σόμπολο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι έχει συμβεί? Γιώργο, μας ακούς?
9: Ναι, τώρα σας ακούω. Έχουμε ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, στο Αγίου Σοδόρος. Είναι κατά η έκρηξη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Συνέβη την ώρα που γινόντουσαν εργασίες εξωτερικά των εγκαταστάσεων κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ υπήρχε στην Αιγαίο που πραγματοποιούσε τις εργασίες αυτές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν για τουλάχιστον 3 τραυματίες, οι οποίοι διακομίζονται αυτή την ώρα που μιλάμε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι άγνωστη έως τώρα.
1: Ναι.
9: Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, θα φτάσει και η πυροσβεστική από στιγμή σε στιγμή. Υπάρχει φυσικά ενεργοποίηση αμέσως στο πρωτόκολλο ασφαλείας των εγκαταστάσεων, καθώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι σε χώρο ιδιαίτερα επικίνδυνο.
1: Βέβαια.
9: Είναι οι πρώτες πληροφορίες αυτές που σας μεταφέρω, είναι σε πλήρη εξέλιξη η υπόθεση. Περισσότερα θα γνωρίζουμε σε λίγη ώρα για την κατάσταση και των τραυματιών, αλλά και τις συνθήκες από τις οποίες...
1: Έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη, ναι. Βέβαια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο φυσικά και διακόπτουμε και πάλι. Συνεχίζουμε τώρα την κανονική ροή του δελτίου μας. Βαγγέλη, βρισκόμασταν στο σημείο που λέγαμε για τους εμπόρους. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κουγιουμτζής εδώ στα παραπολιτικά, ο πρόεδρος των εμπόρων της Αθήνας, ο οποίος μάλιστα είπε ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε και λουκέτα.
10: Η ένδυση και η υπόδυση είναι δεδομένο αυτό. Επισκευές ρούχων, παπουτσιών, το βλέπουμε αυτό. Έτσι. Βλέπουμε ότι ο καταναλωτής δεν θα ψωνίσει ένα δεύτερο παντελόνι, πουκάμισο κλπ. Θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να μπορέσει να πληρώσει οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχει, ούτως ώστε να, τελευταία να σκεφτεί να πάει και στην αγορά. Τα συνοικιακά καταστήματα δυστυχώς έτσι δεν έχουν αυτή την αντιστοίχηση.
1: Δηλαδή στα συνοικιακά καταστήματα μετά τις 20 του μήνα υπάρχει περίπτωση να μην μπει πελάτης.
10: Ακριβώς. Και ακούμε ακόμα χειρότερα πράγματα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Συσσωρεύουν ουσιαστικά χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και κάποια στιγμή είναι δεδομένο αναγκαστικά ότι θα κατεβάσουν τα ρολά, θα μπει λουκέτο οριστικό.
1: Τώρα, Βαγγέλη, είχαμε μια εξέλιξη στο θέμα των αλλιέων. Χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με κάποιους αλλιείς εκεί στη Χαλκιδική και βεβαίως σήμερα είχαμε και νέες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κυρίου Σπύρου Πρωτοψάλτη. Λένε ότι θα τους στηρίξουν περισσότερο.
11: Ναι. Διπλασιάζει ουσιαστικά το επίδομα καυσίμου. Ήτανε στα 16 λεπτά τον Απρίλιο και τον Μάιο, το πάει στο 32, ήταν στα 12 λεπτά τον Ιούλιο και Αύγουστο και το πάει στα 24 λεπτά. Διπλασιάζει το επίδομα. Νομίζω ότι πώς σας πω, δίνει το χάπι το που θα βοηθήσει τους αλληλείς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω όμως άμα θα λύσει συνολικά τα προβλήματά τους. Τα προβλήματά τους είναι πολλά περισσότερα, δεν είναι μόνο το κάψιμο. Είναι ένα μεγάλο κόστος το κάψιμο που πάνε με δίζελ. Και το κόστος έχει εκτοξευθεί. Είναι μια σημαντική βοήθεια όσο μπορεί κάνει. Βέβαια, τώρα αυτό δεν είναι και πολύ καλό, με την έννοια ότι δηλαδή, όποιος απεργεί κάτι παίρνει.
1: Θα δούμε. Θα δούμε και πώς θα το δεχτούν και οι αλλιείς, έτσι, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και μια εβδομάδα σε κινητοποίησεις. Θα δούμε λοιπόν πώς υποδέχθηκαν.
11: Αυτό που είπε ο Γιώργος Σόμπολος είναι πολύ σημαντικό, εάν έχει πληγεί η παραγωγική ικανότητα της Motor Oil. Αν έχει πληγεί η ικανότητα της Motor Oil, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η έκρηξη της έκρηξης, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην τροφοδοσία πετρελαίου.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει πριν από λίγα λεπτά. Ας δούμε πρώτα να είναι καλά οι άνθρωποι και όλα θα γίνουν, όλα γίνονται. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση για το θέμα των ψαράδων.
12: Συναντηθήκαμε μαζί τους Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο το απόγευμα και μέσα σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε τα ποσά 32 και 3 μήνες από 24. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλείων που ήταν τα 50 λεπτά. Ξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλιείς, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στήριξης των αλλιέων. Οπότε θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα επιπλέον μέτρα για τους αλλιείς.
1: Τώρα βεβαίως πιέζονται πάρα πολύ τα νοικοκυριά, ιδιαίτερως οι πολύτεκνες οικογένειες. Αυτό δήλωσε η κυρία Δήμητρα Ινές Αγγελή, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι εμείς αγαπάμε τη Δύση, αλλά βρισκόμαστε στη Δύση της ελληνικής οικογένειας. Και βέβαια δεν είμαστε τόσο πολύ είδος προς εξαφάνιση, αγαπητοί μου. Είμαστε ένα 10% του ελληνικού πληθυσμού. Και δεν το λέω ρομαντικά, το λέω από την καταγραφή των πολύτεκνων οικογενειών που έχουν τα ευεργετήματα της κείμενης νομοθεσίας και είμαστε 208.000 οικογένειες. Καταρχήν, αντιμετωπίζουμε την οικογένεια με την ένδειξη της πρόνοιας. Και αυτό είναι λάθος. Οι οικογενειακές πολιτικές δεν είναι πρόνοια. Ούτε τα παιδιά του Ωνάση μεγαλώνουμε, ούτε είμαστε οικογένεια χωραφά. Τους κόφτες σε όλα τα, τώρα θα πω την κακή λέξη, προνοιακά επιδόματα που θα έπρεπε να είναι οικογενειακά.
14: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε στην Άννα Ιμαή από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε νεότερα για την έκρηξη στη Motor Oil. Άννα, τι νεότερο υπάρχει?
15: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Έχουμε νεότερα από τη μεγάλη έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες εργαζομένους, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Είναι διασωληνωμένοι και οι δύο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ένας είναι πιο σοβαρά και έχει πάθει δύο ανακοπές όσο μεταφερόταν τέλος πάντων στο νοσοκομείο.
1: Δύσκολη κατάσταση.
15: Ναι, και συνεχώς. Μαθαίνουμε, έρχονται νέες πληροφορίες, οπότε θα.
1: Ναι, ό,τι νεότερο φυσικά διακόπτουμε την κανονική ροή και ενημερώνουμε τον κόσμο. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι διαδηλώσεις στη Γαλλία, αλλά πριν από λίγα λεπτά και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. Αυτή την ώρα που μιλάμε και βεβαίως μια κατάσταση έκριθμη στη Γαλλία, έτσι, με πάρα πολλές διεκδικήσεις, μαθητικές διεκδικήσεις, με τα παιδιά να μιλάνε και να λένε για συγχωνεύσεις τμήματων, τμήματα με 35 μαθητές και τους καθηγητές να λένε ότι κυνηγούν αρουραίους και κατσαρίδες μαζί με τους μαθητές. Απίστευτα πράγματα.
16: Ακριβώς, Έρη, όλες αυτές οι εικόνες υπάρχουν εδώ και μήνες στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και για να είμαστε και πιο ακριβείς, εδώ και χρόνια, καθώς υποχρηματοδοτείται εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας βέβαια και της οξείας οικονομικής κρίσης που χτύπησε γενικότερα βέβαια την Ευρώπη. Όπως είπε σωστά, πλέον η φωτιά ουσιαστικά των διαδηλώσεων, των κινητοποίησεων, έχει περάσει οριστικά και στο Βέλγιο. Έχουμε τις τελευταίες τρεις ημέρες καταγεγραμμένες κινητοποιήσεις. Το επίκεντρο είναι η Λιέγη, όπου εκεί υπήρξε μάλιστα και χθες ανακοίνωση για απαγόρευση συναθρήσεων άν των τριών ατόμων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η τοπική αρχή. Χθες βέβαια ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, ενώ και η εικόνα που υπάρχει από τις ανταποκρίσεις από τη Γαλλία είναι ότι σήμερα, σχετικά με χθες και σχετικά με τις τελευταίες ημέρες, ήταν πιο μειωμένη η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, οι βανδαλισμοί συνεχίζουν και εντείνονται. Όπως είπες πολύ σωστά, αναφορικά με τα αίτια. Έχουμε τα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις υποδομές, έχουμε τεράστια κενά στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, κάτι το οποίο οδηγεί την κυβέρνηση να ανακοινώσει και ειδικότερα τον Υπουργό Παιδείας Ζεφρέ ότι 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετούνται από σήμερα στα λύκεια, όπου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Και λέμε τα λύκεια γιατί αυτά είναι το επίκεντρο ουσιαστικά των κινητοποιήσεων και ειδικότερα στα προάστια του Παρισιού, τα οποία είναι τα πιο περιθωριοποιημένα. Από εκεί ξεκινάνε όλες αυτές οι κινητοποιήσεις, Έρη. Ενώ να πούμε ότι έχουμε τα μαθητικά συνδικάτα ήδη να έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για την 3η 13 Οκτωβρίου. Δεν είναι ίσως και τυχαία ημέρα, Έρη, και δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τη Γαλλία. Να πούμε ότι και στην Ελλάδα θα έχουμε την ίδια μέρα τους φοιτητές για το κόστος σπουδών και στέγης. Δεν ξέρω πόσο διαφορετικά δηλαδή είναι τα αιτήματα όσον αφορά το λόγο για τον οποίο κατεβαίνουν οι φοιτητές στους δρόμους. Και μάλιστα υπάρχει και το χαρακτηριστικό, σχεδόν παρόμοια. Και μάλιστα υπάρχει και το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική ατάκα η οποία συνοδεύει την κινητοποίηση. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Λουκέτο μπήκε στην Κράβα, στο μεγαλύτερο συγκρότημα, εκπαιδευτικό συγκρότημα της χώρας. Μία ολόκληρη εβδομάδα οι γονείς ζητούν να σταματήσει η λειτουργία του σχολείου, διότι υπάρχει έντονη ασμία αερίου εδώ και πάρα πολλές μέρες. Τελικά χθες, με απόφαση του Δήμου της Αθήνας, έκλεισε το σχολικό συγκρότημα. Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησαν οι γονείς, ο Μάκης Μπίκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εκεί της περιοχής, και ανέφερε ότι έγινε ένας μεγάλος αγώνας από τους γονείς, από τους μαθητές και τους καθηγητές. 4.000 παιδιά βρίσκονται στην Κράβα, πάνω από 300 καθηγητές, σύν το βοηθητικό προσωπικό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Μάκης Μπίκας και αμέσως μετά Δημήτρης Γιαννακόπουλος με όλο το ρεπορτάζ.
17: Πέρα από τα αποαντίστοιχα από το Δήμο της Αθήνας και το Δήμο Καλάτσιου, που παραδέχτηκε ο ίδιος ο Δήμος Καλάτσιου ότι εν τέλει υπήρχε διαρροή από το πρώτο ΕΠΑΛ, σήμερα ανέφεραν ότι θα ξεκινήσει ο τεχνικός έλεγχος, σήμερα, από την εταιρεία για να τσεκάρει πρακτικά το εσωτερικό δίκτυο, το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει ζήτημα στη διαρροή. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι η παραδοχή του προβλήματος και από την κυβέρνηση και από τους Δήμους για εμάς δεν μας αρκεί. Αν με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Δούκας, θες δεν ανοίξουν με τις προϋποθέσεις που βάζουν και εμείς θα κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Έτοιμοι λοιπόν να κλιμακώσουν οι γονείς, αν δεν υπάρξει έγγραφη εγγύηση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο σχολείο. Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το συνεργείο που δουλεύει από το πρωί θα δουλέψει όλο το Σαββατοκύριακο, ώστε να καταστεί δυνατό να επαναλειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα, γιατί σήμερα λειτουργεί με τηλεργασία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, 4.000 παιδιά, όπως είπες εσύ.
1: Ναι, βέβαια.
18: Οι γονείς αναφέρουν ότι αν δεν λάβουν διαβεβαιώσεις έγγραφες από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα και της εταιρείας βέβαια της αναδόχου με το αέριο, δεν πρόκειται να αφήσουν τα παιδιά τη Δευτέρα να μπουν στις τάξεις. Δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνει όπως γίνεται στην Κυψέλη, όπου κανένας δεν έχει λάβει έγγραφη διαβεβαίωση ότι μπορεί να μείνει σπίτι του το βράδυ.
1: Και μάλιστα, Δημήτρη, είναι για πολλές μέρες αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο από την περασμένη Παρασκευή, όπως αρχικά είχε διαδοθεί. Όπως επισημαίνουν οι γονείς, αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαν δει, το είχαν επισημάνει την ΟΣΜΗ εδώ από τα μέσα του Σεπτέμβρη.
18: Ακριβώς έτσι είναι. Από τότε που ξεκίνησε η σχολική χρονιά, μύριζαν ορισμένες αίθουσες μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Μύριζε και ένας αποθηκευτικός χώρος στην πίσω πλευρά του σχολικού συγκροτήματος προς το γήπεδο. Είχαν επισημανθεί αυτά τόσο από τις πρώτες θέσεις του κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο είναι τεράστιο, όσο και από μαθητές και από γονείς.
1: Ναι.
18: Ωστόσο, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε κανονικά ροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Διακόπηκε αυτή η ροή χτες προχτές, νομίζω την Πέμπτη ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ούτως ώστε να μπορούν τα συνεργεία να μπουν μέσα,
1: ναι,
18: και να διερευνήσουν αν και σε ποια έκταση υπάρχει αυτή η διαρροή στις σωληνώσεις. Σε κάθε περίπτωση,
1: ναι,
18: αυτό θέλω να πω ότι όπως αποφασίστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες, εάν δεν είναι ασφαλές το συγκρότημα, δεν μπαίνει κανένα παιδί τη Δευτέρα μέσα. Ωστόσο, θα γίνουν εργασίες, θα γίνουν έλεγχοι όλο το Σαββατοκύριακο που γίνονται τώρα για να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτή και σε ποιο βαθμό η συμμετοχή των μαθητών στα κανονικά στα μαθήματα ή το να εξακολουθήσουν να κάνουν τηλεεργασία.
1: Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Χάρης Δούκας για το θέμα αυτό και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ σου για το τι έχουμε εξέλιξη έχουμε στην Κυψέλη.
19: Έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι. Οι έλεγχοι δεν έδειξαν ότι υπάρχει διαρροή. Είπαμε το εξής, ότι σήμερα να μην λειτουργήσει και στην πραγματικότητα μέχρι την Κυριακή κάνουμε ένα κάλεσμα και στο τεχνικό επιμελητήριο. Μίλησα και εγώ και με τον πρόεδρο, τον Γιώργο Στασινό. Έχω μιλήσει και με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, να στείλει και εκείνη συνεργεία. Είναι και οι δύο εξειδικευμένες εταιρείες και να έχουμε ένα πόρισμα την Κυριακή που να μας διασφαλίζει το εξής. Έχουμε κλείσει τις βάνες όλες. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το αέριο. Ότι με κλειστές τις βάνες, με κλειστό το σύστημα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άρα μέχρι την Κυριακή είναι εκεί τα συνεργεία και κάνουν ξανά ενδελεχείς ελέγχους. Το σχολείο δεν λειτουργεί σήμερα.
20: Συνθήκες αυτές ανοίγει το σχολείο τη Δευτέρα.
19: Εγώ θέλω ένα χαρτί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο εάν υπάρχει έστω και μία της χειλής κίνδυνος και αν δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς γονείς και παιδιά.
1: Πάμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε τι συμβαίνει με τους κατοίκους εκεί στην Κυψέλη που έχουν πολλά προβλήματα κτηριακά εκεί με το μετρό, με τη γραμμή του μετρό και βεβαίως έχουμε μια πρώτη δικαστική δικαίωση για αυτούς.
18: Έτσι ακριβώς είναι, έγιναν ανοιχτά τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων τον Δεκέμβριο, από ό,τι μας έλεγε ο κ. Κάτι Καμπαγιάννης, και ως τότε, δηλαδή τις επόμενες μέρες, η ανάδοχος του μετρό θα πρέπει να δώσει στους κατοίκους αντίγραφα όλων των εγγράφων και μελετών που ζητούσαν επί μήνες για να δούνε τη στατικότητα των κτηρίων, την κατάσταση της τοικοποίησης και γενικώς την κατάσταση του φέροντος οργανισμού εκάστου των 14 περίπου κτηρίων. Είναι μια εξέλιξη, είναι μια δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούν επιτέλους να λάβουν αυτές τις εκθέσεις που τόσους μήνες περιμένουν. Και να σημειώσω, Έρη,
1: ναι,
18: ότι αυτές οι εξελίξεις είναι κατόπιν της εισαγγελικής παρέμβασης. Δεν υπήρξε κάποιος από την πολιτεία, από την πλευρά της πολιτείας που κινήθηκε αυτοβούλος επειδή οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά επειδή παρενέβη η εισαγγελία και αναγκάστηκαν τα πράγματα και οδηγήθηκαν εδώ. Όπως είπε ο κύριος Καμπαγιάννης χθες, όλα τα έγγραφα τα οποία ζούσαν οι κάτοικοι θα τα λάβουν, τέλος πάντων, ή τουλάχιστον αυτό λέει η απόφαση, η χθεσινή δικαστική απόφαση. Και μάλιστα πρόκειται οι εταιρείες θα πρέπει μάλιστα να συμμορφωθούν πλήρως και άμεσα, ώστε όταν θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, αυτά τα πράγματα να έχουν λυθεί και να πάμε σε κανονική διαδικασία για να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει σταματήσει το μετρό. Ο υπουργός διαψεύδει δημοσίευμα που λέει ότι το μετρό, ο Μετροπόντικας, δεν θα επαναλειτουργήσει πριν τις εκλογές. Ωστόσο, σήμερα όλα τα εργοτάξια του μετρό στην 4 γραμμή είναι κλειστά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των πληγέντων κατοίκων της Κυψέλης, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
0: Είναι εξοργισμένοι με τον τρόπο που έχουν επιλέξει κάποιοι να απαξιώσουν το πρόβλημα των κατοίκων, να πούνε έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα, τη στιγμή που πλέον μετά από 7 μήνες επιβεβαιώνονται πλήρως όλοι οι ισχυρισμοί των κατοίκων μέσα από τις εκθέσεις, τις προσωρινές, τις ενδιάμεσες των πραγματογνώμων του ΤΕΕ που μιλάνε για σοβαρή απομείωση της αντίστασης, του σκυροδέματος και της τυχοποίησης των συγκεκριμένων κτηρίων, για ζημιές στη θέρουσα ικανότητα των πολυκατοικιών, για ανάγκη στατικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων. Με το μόνο φως το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο τούνελ και ήταν μια θετική εξέλιξη, ήταν η απόφαση του δικαστηρίου του μονομελούς πρωτοδικείου της Αθήνας να χορηγήσει προσωρινή διαταγή στους κατοίκους και να επιτάξει τις εταιρείες να δώσουν όλα τα έγγραφα που ζητάνε οι κάτοικοι από την αρχή για να καταλάβουν τι συνέβη, το μέγεθος των ζημιών και ποιες εγγυήσεις υπάρχουν για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα, είχαμε μια άγρια κόντρα σε τηλεοπτική εκπομπή, σε τοπικό κανάλι, ανάμεσα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Η αντιπαράθεση αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα έγιναν στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού ART, και αμέσως μετά ο καλός συνάδελφος Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας εξηγήσει ποια είναι η συνέχεια.
21: Ελλάδα, δημάρχη, ο κύριος Σύμβρας κρύθηκε, είναι παλιό, πιο παλιό από το παλιό.
22: Σας παρακολουθεί η προοδευτική παράταξη.
21: Η δημοκρατία κρίνεται,
22: αποφασίστε ποιον έχετε αντίπαλο. Η τοποθέτησή σας είναι η μισή εσάς, για τον Αλέξη προσωπικά. Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά.
21: Την κεντρική επιτροπή.
22: Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε με κύριε Κωνσταντόπουλε. Τιμή μου και καμάρι μου.
1: Αυτά έγιναν λοιπόν στο τηλεοπτικό αέρα. Μετά όμως τα παρασκήνια, η κόντρα αυτή συνεχίστηκε, Μάνο.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ηχητικό απόσπασμα ήταν δεικτικό του τι επικράτησε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Και στην πορεία, η Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με αφορμή το συμβάν. Γιατί όμως, τι συνέβη? Ανέφερε ότι κινήθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος στα παρασκήνια απειλητικά προς το μέρος της, ενώ την αποκάλεσε εκτός αέρα σκουπίδι. Ναι. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντόπουλος, αναγνώρισε ως λάθος την ένταση, δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη, απορρίπτοντας ωστόσο την εκδοχή της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, και έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ, καθότι η αναπληρώτρια γραμματέας ισότητος εξέφρασε δημόσια την αλληλεγγύη της στην Άννα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι η εξύβριση, απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Και σύν αυτό, ναι, η Κατερίνα Μπατζελή έστρεψε τα βέλη της και κατά το Μιχάλη Κατρίνη, τονίζοντας ότι η εξύβριση, απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Και σύν αυτό, ναι, η Κατερίνα Μπατζελή έστρεψε τα βέλη της και κατά το

0: αποστάσεις από τις δηλώσεις του πρώην βουλευτή και τον εκπρόσωπο τύπου να κρατάει και αυτό να αναφέρει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Εγώ είδα έναν διάλογο δύο ανθρώπων στο βίντεο, όπου και οι δύο χρησιμοποίησαν βαρύς χαρακτηρισμούς. Mm-hmm. Δεν είδα μόνο έναν. Και ναι, πράγματι, ναι. Χαρακτηρισμούς τους οποίους εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει, να τους αποφεύγουμε στο δημόσιο διάλογο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι παίρνει μια πιο μεγάλη διάσταση. Νομίζω ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος έδωσε τις εξηγήσεις του και είπε ότι αυτή ήταν μια στιγμή όπου υπήρχε ένας έντονος διάλογος. Νομίζω ότι τώρα το να πάμε να δώσουμε μια πολιτική διάσταση. Εγώ στον διάλογο που είδα στο βίντεο βλέπω έναν πολύ οξύ διάλογο. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο χειρότερο. Ναι. Άκουσα την καταγγελία που έχει γίνει από την κυρία Παδοπούλου, η οποία όταν λέει ότι θα πάω στη δικαιοσύνη είναι σαν να λέει ότι και εκείνη περιορίζει το ζήτημα αυτό σε μια προσωπική ιδιωτική διαφορά.
1: Αναβήσει Νίκος Καρβέλας. Μιλάμε για μια ολική ρήξη. Μετά από την φαντασμαγορική αυτή συναυλία στο ΆΚΑ ήρθε στο προσκήνιο μια τεράστια ρήξη ανάμεσα σε αυτό το καλλιτεχνικό ζευγάρι 50 χρόνια μαζί και όλο το παρασκήνιο αυτής της κόντρας που έχει και οικονομικό πρόσημο αλλά και πνευματικά, για τα πνευματικά δικαιώματα. Και αυτό θα μας το δώσει ο Κωνσταντίνος Τσακίρης, ο καλός συνάδελφος. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
3: Μετά από αυτή την επιτυχημένη συναυλία.
1: Ποιος θα περίμενε κανείς ότι μετά από μια τέτοια συναυλία που γέμισε το ΆΚΑ με 100.000 κόσμο η Άννα Βύση, θα είχαμε αυτή την εξέλιξη.
3: Ναι, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, αφού όπως είπες και εσύ, είναι ένα ζευγάρι που μετρά και καλλιτεχνικά και προσωπικά 50 χρόνια κοινής πορείας. Παρόλο που είχαν χωρίσει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν χωρίσει σαν ζευγάρι, αλλά μαζί καλλιτεχνικά κινούνται μισό αιώνα σχεδόν. Έτσι.
3: Εντάξει, το θέμα ήταν, όπως είπαμε, οικονομική διαφωνία, που η συμφωνία από τη μια πλευρά θεωρεί ότι καλύφθηκε το ποσό που έπρεπε να δοθεί στον Νίκο Καρβέλα.
1: Επαρκώς,
3: ενώ η άλλη πλευρά του Νίκου Καρβέλα θεωρεί ότι δεν πήρε τα συμφωνηθέντα.
1: Ναι. Έγινε κάποια. Και μάλιστα έγινε και ανταλλαγή πολλών δηλώσεων. Ναι. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Τώρα το θέμα είναι, τίθεται εάν ο Νίκος Καρβέλας θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα και θα απαγορεύσει από την Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Οι νομικοί κύκλοι λένε ότι έχει το δικαίωμα αυτό. Υπάρχει νόμος που προστατεύει τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό δηλαδή, ότι το τραγούδι του ανήκει από την αρχή έως το τέλος. Και ότι ακόμα και αν κάποιος επιχειρήσει να προβάλλει ένα τραγούδι κατά το δοκούν, τη δική του πλευρά, αυτό είναι καθίσταται παράνομο.
3: Ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό. Τώρα αναμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις και τι θα γίνει στο μέλλον. Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίπτωση.
1: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό καλλιτεχνικά έτσι, ανάμεσα σε ένα τέτοιο τότε τόσο δημοφιλές ζευγάρι.
3: Έτσι, έτσι. Και δύο μεγάλοι καλλιτέχνες που ο καθένας στο τομέα του, η Άννα Βύση στο τραγούδι, ο Νίκος Καρβέλας και στο τραγούδι και στη δισκογραφία έχει δώσει μεγάλα δείγματα. Οπότε είναι πολύ στενάχρονο όλο αυτό που γίνεται. Ελπίζουμε να τα βρούνε γιατί
1: είναι πραγματικά πολύ στενάχρονο. Τι λένε τώρα οι καλλιτέχνες, το υπόλοιπο καλλιτεχνικό κύκλος, ας πούμε, πώς το σχολιάζει τώρα όλο αυτό?
3: Εντάξει, περισσότεροι είναι μουδιασμένοι, περιμένουν να δουν τις εξελίξεις. Υπάρχουν αυτοί που στηρίζουν τη μία πλευρά, υπάρχουν οι άλλοι που στηρίζουν την άλλη
1: και βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που επιθυμούν να τους ξαναδούν και πάλι μαζί.
3: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
3: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Αυτό κάτι το οποίο έτσι διαμηνύει.
4: Mm-hmm. Επανέλαβε ουσιαστικά αυτά τα μπρος-πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ. Χθες απέκλεισε το ενδεχόμενο χαρακτηριστικά να διατάξει μια νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον διεξάγει αυτή τη στιγμή παραγωγικές συνομιλίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, με Τεχεράνη. Προφανώς ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ο Αμερικανός πρόεδρος Έρι στις αγορές, καθώς είχε υπάρξει ένα νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου που είχε ακολουθήσει αντίστοιχα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Λευκός Οίκος πράγματι εξετάζει τέτοια νέα αμερικανικά πλήγματα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και ο Τραμπ προσπάθησε προφανώς αυτή τη στιγμή να καταστήλει τον καπνό, τη φωτιά, θα λέγαμε χαρακτηριστικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλέξανδρος Χριστάκος για τις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός πάτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92

0: 74 και βεβαίως ο αίτητος έτσι ψηλά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα λες. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει κάνει το 4 στα 4 στην EuroLeague. Νίκησε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε. Ήταν ένα ντέρμπι γιατί και η Φενέρ είχε τρεις νίκες πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι λοιπόν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξαν πολύ καλά στοιχεία στην άμυνα για μία ακόμα φορά και στην επίθεση. Το τονίζουμε αυτό. Είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Φάνηκε αυτό. Είχαν πρωταγωνιστεί το Ματίας Νεσόρ με 19 πόντους, 8 rebound και τον Chase Davis, ο οποίος έβαλε τους ίδιους πόντους. Να πάμε και στον Ολυμπιακό.
0: Πάμε και στον Ολυμπιακό. Τζάμπολ σήμερα 9 και 4. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ να πούμε την ιδιαιτερότητα, Έρη, ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει στον Ιξάν γηπεδούχος ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις και έχει δηλώσει τη Σάνελ Αρένα σαν έδρα το γήπεδο της γνωρίζουμε όλοι τι έγινε το καλοκαίρι που υπήρξαν δύσκολες διαβουλεύσεις με την Ένωση για να πάρει το τελικό ok, το πήρε και τώρα θα δώσει εκεί το παιχνίδι το 9 και 4 λοιπόν που θα συνεφέσει Ανατολού. Οι Εσόλτικοι προέρχονται από την ήττα από την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία. Θέλουν να γυρίσουν στις νίκες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του ρωτήθηκε πάρα πολύ για αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας και τώρα θα παίξουν σαν Ελλάδα. Είπε ότι είναι μια συνθήκη δύσκολη, την οποία θα πρέπει να την μάθουν και να ζήσουν με αυτή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ρίχο απέναντί μου ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.

0: κόσμος δεν μπορεί να τα αποκριθεί.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Είναι τόσα πολλά τα έξοδα πλέον που τα καύσιμα, τα σχολεία που ανοίξανε, όλα αυτά το νοικοκυριό δεν τα σηκώνει. Δεν βγαίνει ο πελάτης.
2: Και, απαντώ εγώ.
0: Αν δεν γίνει κάτι να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, να σταματήσει αυτή η φορολογία, δηλαδή πλέον δεν αντέχει άλλο.
3: Δυστυχώς είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
4: Θα σας γδάρουμε!
5: Τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
1: Δεν μας νοιάζει.
5: Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω 3 πράγματα, πώς θα τα πληρώσω?
6: Βογκάει ο κόσμος.
2: Και, απαντώ εγώ.
6: Η ΔΕΗ, πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ, τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη.
7: Και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου.
5: Κάθε μέρα και γυρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
8: Το λέει και τραγουδιστά. Είναι μια κυρία και η άλλη κύρη από τη Χαλκίδα, που η τοπική εκεί κάμερα βγήκε στον δρόμο και κατέγραψε τις απόψεις ενθουσιασμού για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κυβερνήσεως, της εξαετίας που γίνεται επταετία, Μητσοτάκη με την καλπάζουσα ανωδική πορεία και τα μας ζηλεύουν και μας θαυμάζουν όλοι και περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς και όλοι οι άλλοι είναι στα πρόθυρα σπαραγμού και καταστροφής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται όποτε βγαίνει η κάμερα έξω και όποτε πάει στους ανθρώπους, τους κανονικούς, τους απλούς, όχι στα κυβερνητικά στελέχη, που και αυτά λίγο λένε διάφορα. Τέλος πάντων, εδώ ακούσαμε κάποιους μίζερους κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιους κακόμοιρους κατά το Χάρη Θεοχάρη, συμπολίτες μας από τη Χαλκίδα. Η κυρία η τελευταία ήταν και λίγο τραγουδιστή. Θα μπορούμε να τους λέμε όλους αυτούς και φτωχούς. Μπορούμε να συνονοιόμαστε, να βγει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και να πει είναι φτωχή. Τι να κάνουμε. Υπάρχει και φτώχεια. Θα καταργήσουμε και τη φτώχεια. Είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, θα καταργήσει τη φτώχεια. Όχι. Υπήρχε το 19, υπήρχε το 23, υπάρχει τώρα, το 27. Όχι. Άρα θα υπάρχει και φτώχεια. Τα λέω εγώ εδώ αυτά, αλλά τα λέει και ο άλλος εκεί.
9: Όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό κάτω ήταν φτωχή.
10: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, μπισουλές τσοκαρίες.
9: Και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί, που είναι το περισσότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Και στο Μπρουνέι υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
11: Δεν είμαστε Ελβετία, Υπουργέ.
9: Εγώ μίλησα για το κράτος.
11: Ούτε Μπρουνέι.

0: Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία.
1: Παπάρια μάντολες.
0: Καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
2: Καταλάβατε πόσο τυχεροί είμαστε. Γιατί στην πρόσφατη ιστορία δεν είχε ποτέ το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, όχι κανένα άλλο κράτος, δεν είχε ποτέ καλύτερη περίοδο, όταν λέει ο Υπουργός της υγείας, υγιέστατος και κυρίως τρόπος σκέψης υγιέστατος, και είπε την εξής πρόταση που είναι πάρα πολύ σωστή, εγώ συμφωνώ, ότι και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί και στον Μπρουνέι το κάτω και με τα πετρέλαια υπάρχουν φτωχοί και στο Λουξεμβούργο. Άρα, αφού υπάρχει στο Λουξεμβούργο φτώχεια και στην Ελβετία, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα, μπορεί να ξεχωρίσει, και γιατί να ξεχωρίζει γι' αυτό το λόγο? Όχι. Θέλουμε φτωχούς. Και ας μην είμαστε Ελβετία. Θα έχουμε και εμείς εδώ φτωχούς. Το παίρνουμε απόφαση, το παίρνουμε χαμπάρι και τροποποιούμε τα άσματα.
3: Πάρτο στεφάν μας, πάρτο γεράν μας.
0: Στην Ελβετία.
3: Για δεν έχουμε ζωή.
4: Σου έτοιμασε λίγο ψωμάκι με λίγα κρεμμυδάκια. Θα πάρεις μαζί σου στο εργοστάσιο.
3: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
5: Καμιά λιαθρούμπα δεν έβαλες, μάνα?
4: Δεν τελειώσανε, κόρη μου. Μα κάνεις δεν μας δίνει άλλο, βέρισε.
3: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
0: Στο Μπρουνέι.
3: Πάρτο στεφάνι μας, πάρτο γεράνι μας.
0: Στο Λουξεμβούργο.
3: Για δεν έχουμε ζωή.
6: Ελεήστενε χριστιανοί, ελεήστενε, ματάκια έχω και κόσμο δεν βλέπω.
3: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
7: Φιλήσε μου την Κετούλα και τη Θεία.
3: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
7: Κι όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Μου τους χρωστάει.
2: Ντολμάδες στο Μπρουνέι, δεν υπάρχει καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο, παραδοσιακό φαγητό του Μπρουνέι. Είναι οι λάχανο ντολμάδες που ο Ξανθόπουλος εδώ τους παραγγέλνει. Μάλλον αυτούς τους ντολμάδες τους παραγγέλνει στην Λενίτσα. Ποια είναι αυτή, στη θεία του, εν πάση περιπτώσει, ενώ είναι μέσα στη φυλακή. Ωραίες ταινίες εδώ με τον πόνο και τη φτώχεια των Ελλήνων της δεκαετίας του 60. Και τώρα έχουμε φτώχεια, αλλά είναι λίγη αυτή η φτώχεια. Και εν πάση περιπτώσει και να έχουμε τώρα φτώχεια, έχουν και άλλη φτώχεια. Έχουν και στο Μπρουνέι και στο Λουξεμβούργο, όπως είπε εδώ ο Υπουργός, και στην Ελβετία, εκείνη τα δύο φτωχόπεδα, ο Γιάκομς και ο Σουσάρτ, που πίζουν κάτι κακάο εκεί με κάτι νερά και κάτι γάλατα για να κάνουν σοκολάτες, να πουλήσουν, να ζήσουν και αυτά τα εργατόπεδα, τα φτωχόπεδα, οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, που έλεγε η μελέτη προχτές. Αυτά τα λέει ο Υπουργός, αλλά δεν λέει μόνο αυτά, και αν κάπως η φτώχεια, η λέξη φτώχεια σας κοντράρει, δεν σας αρέσει, σας ενοχλεί, θα πάμε τώρα να ακούσουμε άλλες λέξεις και κυρίως θα δημιουργήσουμε άλλες εικόνες.
0: Προηγούμενη εξαετία που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή έχουμε 3 συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
8: Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
8: Βογκάει ο κόσμος.
0: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
9: Τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
0: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό να ξέρετε, και όλοι εσείς που λέτε ότι βογκάει κόσμος Ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος από τον πάροχο, τον αγαπημένο, οι βενζίνες, τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται και χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας. Θα ξέρετε ότι όλοι οι άλλοι, και η Ελβετία και το Λουξεμβούργο και το Μπρουνέι, θαυμάζουν την Ελλάδα και μας ζηλεύουν να μας ματιάξουν. Μπορεί οπότε να κάνουμε τα δέοντα, κάπως να θωρακιστούμε. Ίσως η ασπίδα του Αχιλέα που ήθελε να βάλει ο Δένδιας να είναι ένα είδος ξεματιάσματος, μιας ασπίδας κατά του ματιάσματος. Σκόρδα δηλαδή, κάτι αντίστοιχο. Βέβαια στοιχίζει πολλά δις, ενώ με 2-3 σκόρδα θα κάνουμε τη δουλειά. Αλλά δεν έχει να κάνει, πρέπει να συμβούν όλα αυτά. Πάμε πάρα πολύ καλά, μας θαυμάζουν. Θα γυρίσουμε πάλι στην αξιοθαύμαστη Ελλάδα και την αξιοθαύμαστη τελευταία εξαετία και την πιο καλή εξαετία της σύγχρονης ιστορίας και διάφορα άλλα τέτοια. Γιατί έχουμε το καλώδιο, το καλώδιο το οποίο... Ήθελε και ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετηθεί για το καλώδιο. Μπέρδεψε εκεί τους οργανισμούς, μπέρδεψε τα καλώδια, μπέρδεψε τα μπούτια του, όπως κάνει συνήθως ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο. Εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
10: Ναι. Ποιος είμαι?
11: Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε.
12: Έλα!
11: Ποιο θέλετε να είστε?
12: Ο Δαλαϊλά μας μανταμάτε, κλείσε το κεράμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Έλα, μ' ακούς!
11: Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή.
10: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι.
12: Ας την πλάκαρα, αφού ξέρεις ποιος είμαι, ρε.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
10: Μα ποιος είμαι?
12: Ποιος είναι, ρε?
10: Πέστε μου ποιος είμαι.
11: Ποιος είναι?
12: Ποιος είναι τελικά? Έλα! Και ποιος είναι, ρε? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Το σέντρεμπακ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα.
2: Πάρε το μηδέν. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι αυτό το καλώδιο και όλος αυτός ο χαμός ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι τέτοιο καλώδιο. Ίσως να μην είχε γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Αλλά είναι άλλο καλώδιο. Δεν περνάνε από εκεί οι γραμμές τηλεφωνικές και τα παλιά του Χάρη Κλίν εδώ που ακούσαμε τα μπερδέματα και τα μπλεξίματα που μπλέκαμε όλοι και μιλούσαμε ταυτόχρονα ανάλογα ποια γραμμή είχε πάρει και τι γινόταν ακριβώς. Τον διορθώνει Λιμπεράκη, τα είπε προχθές αυτά απέναντι στην Νίκη Λιμπεράκη, τον διορθώνει Λιμπεράκη με κομψό τρόπο. Του λέω ότι είναι ηλεκτρισμού το καλώδιο. Αλλά εκεί παραμένει ο Τσίπρας. Σιγά μην αλλάξει άποψη. Τώρα το έκανε άλλες φορές σε πιο σοβαρά θέματα. Θα το κάνει εδώ.
13: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
1: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω. Ήταν μια στάση εντύπτωτας χειρές μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
12: Έλα, το κουτσικό. Έλα, ρε. Έλα, τα πάρω, ρε.
14: Βασικά, δεν έχει κανάλι. Αλήθεια, μερικοί.

0: γέρο και με έδαχες εν πά.
1: Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπτικοινωνίας.
2: Ουτς χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες.
3: Στα τουρκικά αυτό και με μετάφραση, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που θέλει να ποντίσει η Ελλάδα για να προσόρασε, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Προσόρασε, ήταν προχθεσινή συνομιλία με τη Λιμπεράκη, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής εδώ, οπότε εκεί αναφερόταν το προσόρος, ότι δεν ξέρουμε ακόμη να τελειώσει η επίσκεψη για να βγάλουμε τα συμπεράσματα, τα βαθιστόχαστα, αλλά για το καλώδιο ήταν σίγουρος η πόντιση του καλωδίου τηλεπικοινωνιών. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν θέμα και έκρινε την κυβέρνηση τεκμηρωμένα πάντα, όπως κάνει σε όλα τα θέματα, δεν πάει επί πόλα, δεν πάει έτσι... χήμα, μελετάει τα θέματα πριν πάει για να κάνει σοβαρή κριτική. Γιατί πήρε και ένα μάθημα την πρώτη τετραετία και τώρα έχει κάνει ένα rebranding το οποίο δείχνει, φαίνεται, πάει και πολύ καλά και γενικώς και το κόμμα πάει πολύ καλά φαίνεται, αλλά το rebranding είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο. Πολύ σωστά επένδυσαν πάνω του όσοι επένδυσαν και φαίνεται ότι καλπάζει κανονικά. Τρέχει μέσα στα καλώδια. Ο ένας είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε και τον τρέχοντα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
5: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
6: Ευχαίλαιο.
4: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια, την οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία.
5: Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο!
6: Τι να σας πω, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα.
5: Άμα τα ακούω εγώ αυτό το προετοιμασμένοι!
4: Ως δύναμη σταθερότητας

0: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
1: Περάστε πάνω. Περάστε να πάρετε κάτι, να συνέλθετε, να καθίσετε λιγάκι. Περάστε. Please.
2: Περάστε πάνω στην προεκλογική περίοδο. Εδώ η Βασιλιάδου μας καλεί να περάσουμε σιγά σιγά στην ιονή. Προεκλογική ιονή έχει αρχίσει. Η κανονική αρχίζει πότε αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, μετά το χειμώνα. Μετά το δύσκολο χειμώνα έρχεται μια ευχάριστη άνοιξη. Mm-hmm. Θα τρέχουμε στα λιβάδια και θα ψηφίζουμε και θα ακούμε και τους πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς να λένε αυτά τα πολύ ωραία που αν συνεχίσουν με τη φόρα που έχουν πάρει τώρα θα είναι εκπληκτικά όλα. Θα μαζιλεύει πια και το σύμπαν, όχι μόνο οι άλλες χώρες. Θα βρίζουν τον κόσμο κακομύριδες. Αυτά έχουν γίνει τώρα, πολύ καιρό πριν. Και όλα αυτά που ζούμε τώρα, αρκετούς μήνες πριν, φαντάζομαι εν ώψη προεκλογικής περίοδου και κάτι άλλοι καυγάδες μεταξύ Πασόκων, όπως έχετε πάρει χαμπάρι, θα ενταθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να πάει ενημερωμένος στην κάλπη, ώστε να δώσει την αυτοδυναμία που θέλει ο Μητσοτάκης.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
4: Θαύμα!
3: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Αυτό το κρατάμε, είναι ο Καραμαλής, θα σας πούμε γιατί. Γιατί πρέπει να... Πάμε όλοι έτοιμοι να ψηφίσουμε για να έχει αυτοδυναμία ο Κυριάκος.
0: Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω.
5: Μπράβο!
0: Διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.
5: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
4: Είναι θαύμα!
2: Τώρα θα ακούσουμε, γιατί βιάστηκε να παίξει πριν ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αυτοδυναμία. Ναι, θα πάμε να του τη δώσουμε. Δεν το συζητάμε με κλειστά μάτια. Τα πάει τόσο καλά έτσι κι αλλιώς. Αυτοδύναμος τώρα. Οπότε, γιατί να μην είναι αυτοδύναμος και την επόμενη τετραετία. Και ακούμε συνεχώς τον Άδωνη από την αρχή της εκπομπής να λέγεται το θαύμα και πώς μας θαυμάζουν οι άλλοι για το θαύμα μας. Τελευταία φορά που είχαμε θαύμα, ήρθαν τρία μνημόνια.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
4: Θαύμα!
3: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Εδώ είναι η σωστή σειρά, εδώ έπρεπε να παίξει ο Καραμαλής. Βιάστηκε να παίξει πριν, γιατί εκεί που δεν βιαζόταν πουθενά και για τίποτα αυτός ο τύπος, βιάστηκε εδώ το ηχητικό του να προηγηθεί. Αυτά έλεγε ο Κώστας Καραμαλής ως πρωθυπουργός. Λίγο πριν καταρρεύσει η οικονομία και μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, μετά στο δεύτερο, μετά στο τρίτο, τα έχει ψηφίσει όλα και σαν βουλευτής. Οπότε θαύμα τότε, θαύμα και τώρα, θαύμα βλέπω να έρχεται αυτό που φωνάζει ο Καρατζομπάνης της νίκης. Τι να έχει γίνει αυτή η ψυχή. Ο Καρατζομπάνης που έλεγε για θαύμα τότε, κολλάει νομίζω τέλεια. Ένα από τα θέματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι αυτό που συνέβη χθες στο αεροδρόμιο. Φεύγοντας ο Αμερικάνος, ο φίλος της Ελλάδας που μίλησε και στην Πνίκα και έκανε το βίντεο κλιπ της προεκλογικής του καμπάνιας, το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι Αμερικάνοι, πάλι καλά που ήταν Αμερικάνοι, για την Κίμπερλι. Για την πρέσβυρα εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Αμερικής ότι η Κίμπερλι με ένα χρηματοδότη κάτι μιλάει και κάτι του τάζει ότι θα του σβήσει κάτι χρέη, δεν έχω καταλάβει. Αλλά το σημαντικό, αυτό που κατάλαβα, είναι ότι ζητάει η Κίμπερλι από αυτόν τον πλούσιο, μεγιστάνας, δεν ξέρουμε, ολιγάρχης, δεν ξέρουμε, να τη σβήσει 100.000 χρέος που έχει σε μια πιστωτική κάρτα. Η Κίμπερλι τα ζητάει αυτά και ρωτήσανε για αυτό το θέμα τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τσαντίστηκε, δεν απάντησε ότι είμαι στο εξωτερικό, ότι με ρωτάτε, είμαι σε επίσημη επίσκεψη. Δεν ξέρω αν ισχύει, δηλαδή αν η Κίμπερλι χρωστάει
4: Αν ισχύει αυτό, μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, τη Βύση, τον Καρβέλα, νομίζω θα μονιάσουν και οι δύο, αξίζει να την κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ την Κίμπερλι, μια τέτοια λαμπερή εκπρόσωπο της Αμερικής, και αν χρωστάει κάρτες, όπως χρωστάμε όλοι, τι είναι αυτό, ξεφτιλίκι, δεν είναι σωστό, το νιώθετε όλοι. Να κοπούν από συντάξεις. Να δοθούν εκεί, να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί τρόποι υπάρχουν. Έχουμε και πρόσφατη εμπειρία από κοψίματα εννοώ συντάξεων, επιδομάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως, μια λύση πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να πληρώσουμε τα χρέη της Κίμπερλι, θα είναι ο Πάνος Καμένος να ενεργοποιηθεί, γιατί έχει μια ειδική σχέση, όπως θυμόμαστε από μια επικοινωνία περσινή.
6: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό.
7: Έλα.
6: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
7: Ναι.
6: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, κατά 99, γιατί θέλει το Πατριαρχείο.
7: Ναι.
6: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Να ξέρεις, του λέω, εγώ του λέω, αδερφέ, του λέω, ήμουν στο Καμένο, του λέω, έχω κυνηγηθεί από τον μπαμπάς εγώ πολύ, αλλά εκτός από αυτό λέω, να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο ακροτήρι, και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
7: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου,
6: ναι.
7: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
6: Τι λες τώρα.
7: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ.
6: Και το βλαμμένο.
7: Άστο, να φύγει.
6: Έλα, το δόξα του Θεοκόκο. Θέλεις να κάνουμε κάτι.
7: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
6: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
7: Το καθαρίζω.

0: 10ο μηνό Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί τη είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
1: Τι λέει τώρα.
2: Δεν μπορεί ο Καμένος που έχει δίπλα του την Κίμπερλι να βοηθήσει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορεί η εκπρόσωπος της Αμερικής στην Ελλάδα, στην καινούργια πρεσβεία, στο καινούργιο κτίριο, λαμπερό, το βλέπουμε και απ' έξω, πολύ καθαρή σημαία, την έβλεπα και προχτές πέρασα. Ωραίο κόκκινο, έντονο, μπλε κόκκινο, λευκό, όλα αυτά πεντακάθαρη, βαρύ, στιβαρό ύφασμα, κοιμάτιζε εκεί με τον αέρα. Είναι δυνατόν μέσα να είναι οι άλλοι και να παίρνουν τηλέφωνα στο μεσημέρι οι σπρακτικές και να τις λένε κυρία Κίμπερλι, χρωστάτε όπως μας ζαλίζουν όλους, 3 η ώρα πάντα και 4 το μεσημέρι. Δεν γίνεται όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να επιστρατεύσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε. Ο Καμένος εδώ που βοηθάει και ξέρει. Αν δεν πετύχει και ο Καμένος, και πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να δώσουμε στην Κίμπερλι, που νομίζω όλοι θα το δεχτούν, υπάρχει και η λύση του Αργυρού. Ο Κώστας Αργυρός, ο τραγουδιστής μας, ο οποίος είχε καλωσορίσει κάποτε και την Κίμπερλι όταν είχε έρθει. Οπότε υπάρχει μια φιλία, είναι και αυτός καλλιτέχνης, δεν έχει τραγουδία του Καρβέλα, μπορεί να τα πει άνετα ή μπορεί να πει αυτά που δεν θα λείπει η Βύση. Και έτσι θα λύσουμε το θέμα.
3: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

0: Έρχονται Χριστούγεννα, αυτό συνειδητοποίησα τώρα και θα, αυτή η διαφήμιση έπαιζε πρόπερση, έπαιζε πέρυσι και θα παίζει και φέτος. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φτιάξουν κάτι άλλο. Με τον Κωνσταντίνο Άργυρο. Εν πάση περιπτώσει, το δράμα της Κίμπερλι είναι δεδομένο. Νομίζω είναι το κορυφαίο δράμα αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν, άπειρα. Αμέσως επόμενο τον εμφύλιο Βύση Καρβέλα. Αλλά το δράμα της Κίμπερλι έρχεται πάνω. Είναι δικιά μας. Ζει στον τόπο μας, ας είναι Αμερικάνα, τη νιώθουμε δικό μας άνθρωπο, δεν μπορεί να χρωστάει και να περνάει άσχημα ίδια. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι. Τουλάχιστον να ευαισθητοποιηθούν οι ευαίσθητοι της Νέας Δημοκρατίας, να βγει και η βούλτευση, να μιλήσει για τη Μαρή Κάρμεν. Μαρή Κάρμεν είναι η 87χρονη που πέθανε χτες βράδυ, την είχαν πετάξει έξω από το σπίτι της στη Μαδρίτη πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες. Και γιατί έπρεπε να πάρει το σπίτι αυτός που έπρεπε να το πάρει, το real estate εκεί, η εταιρεία που το είχε αγοράσει όλο το οίκημα, και τελικά έχασε τη ζωή της. Είδαμε τα πλάνα με το φορείο που τη βγάζανε και ξεσήκωσε όλη την Ισπανία και οδηγήκε σε εκλογές όλο αυτό την Ισπανία. Βγήκε η Σοφία Βούλτευση να πει πόσο άτιμη ήταν η Μαρή Κάρμεν που δεν πλήρωνε.
1: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει
2: Σοφία,
1: διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης. Ωραία. Και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
2: Όπως το έχετε πάντως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό
2: ένα
1: έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών.
3: Ενώ εσύ
1: δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
0: Πλούσια, καταρχάς τώρα. Ούτε φτωχή ούτε πλούσια είναι. Αλλά αυτά τα είπε η βούλεψη όταν ζούσε η Μαρή Κάρμεν. Και δεν είναι κάποια φτωχή. Την είδαμε πως τη βγάλανε με το φορείο, με το νυχτικό. Φαινόταν ότι είναι πλούσια η γυναίκα. Και της πρότειναν μέσα σε ένα βράδυ να αυξηθεί το ενίκιο 270% και να πάει 1.800-2.700, κάπου τόσο. Όντως σε καλή περιοχή της Μαδρίτης, το σπίτι. Αλλά η σύνταξή της ήταν 1.400, η πλούσια. Η Μαρή Κάρμεν, όλα αυτά για τη Σοφία Βούλτευση βεβαίως είναι λεπτομέρειες, γιατί τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Ναι, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά έχουν και φίλους υδραυλικούς.
1: Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω: χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.

Αυτά με την Ισπανία, αυτά με τη Σοφία Βούλτεψη, αυτά και με τον Ιδραυλικό. Έχουμε μια πρόταση εδώ, θα κάνουμε τώρα, επειδή ο Καρβέλας συνεχίζει και επειδή αυτό το, η μαχαιριά στο σώμα της Ελλάδας και τη συνείδηση της Ελλάδας πολύ μας έχει ενοχλήσει και μας θλίβει. Ο Καρβέλας απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του, οπότε κάνουμε μια πρόταση κάπως να μπορεί να πει αναβήσει τα τραγούδια του Καρβέλα ή να μπορεί να πει κάτι παρεμφερές.

0: Δεν θα λέει το 12 η Βύση, θα λέει το 11. Μπορεί να το πει δεν του Καρβέλα, του Καρβέλα είναι το 12. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε όλοι και οι φανατικοί θα ανάβουν αναπτήρες και κινητά. Πια πάνε οι αναπτήρες. Θα ανάβουν τα κινητά με το 11. Και θα λέμε μεγάλη επιτυχία το 11, που δεν είναι του Καρβέλα όμως, γιατί είναι. Έχουμε προτάσεις σαν εκπομπή, αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε μόνο κριτικοί που λέτε κάποιοι. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε στο 211 μάλλον 10-80-880. Σας περιμένει ο Αποστόλης από την αρχή της εκπομπής. Πάντα είναι εκεί στο χαράκωμα και σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και διαφημίσεις.
1: Εγώ, φίλε, δεν καταλαβαίνω τη μελέτη και το μόνο που έχει για τους εργοδότες.
2: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
1: Την καταλαβαίνω γιατί το έχω ζήσει και εγώ από κοντά.
3: Ορίστε.
1: Πριν χρόνια, εκεί που εργαζόμουν, τέλος πάντων, ήθελε ο εργοδότης μου να μου ακυρώσει μια άδεια που είχα πάρει δικαιωματικά. Και επειδή δεν υπαναχώρησα, ήθελα να με απολύσει, αλλά ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να βαστεί κάπου, γιατί ήμουν και πολύ καλό στη δουλειά μου, δεν με απέλησε. Βέβαια, όταν μετά είπα ότι παρετούμε και φεύγω, απορούσα κιόλας. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Γενικότερα, εγώ να πω ένα μήνυμα στους εργαζόμενους.
3: Γενικότερα έχουν υποφέρει τα αφεντικά, μην λέμε χαζά τώρα. Όλο λέμε για τους εργάτες, κάποια στιγμή να κατέβουν στο Σύνταγμα και οι εργοδότες.
1: Εγώ ένα να πω. Ένα μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους, όπως είμαι και εγώ εργαζόμενος και εργάτης. Ούτε βήμα πίσω. Όταν έχεις δίκιο, ούτε βήμα πίσω. Γιατί άμα κάνεις ένα, θα έρθουν και άλλα βήματα πίσω μετά. Ούτε βήμα πίσω. Μόνο έτσι θα βάλουν μυαλό και θα πάρουν το μήνυμα. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
4: Ο Βαγγέλης Πανιώνης. Τι κάνετε?
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Καλά, είστε και οι δύο?
3: Καλά.
4: Μπράβο. Μια ανακοίνωση μπορούμε για να βγάλουμε, γιατί έχουμε το Σάββατο αιμοδοσία.
3: Για πες.
4: Λοιπόν, Σάββατο 10.30 με 2.30 στο γήπεδο του Πανιωνίου, στην αίθουσα του Ping Pong, διοργανώνουμε για 20η χρονιά την αιμοδοσία μας. Όσοι θέλουν δεν μπορούν να έρθουν από εκεί να βοηθήσουν.
3: Τι να βοηθήσουν, να δώσουν αίμα.
4: Αυτό βοήθεια δεν είναι?
3: Ναι, αυτό.
5: Έλα, ρε Αποστόλη.
3: Γιατί κάνεις έτσι, δεν κατάλαβα, έλα, ναι, τι.
5: Δηλαδή, έπρεπε να γίνει μακελιό με τη Βύση και τον Καρβέλα για να βάλετε επιτέλους ποιοτική μουσική σε αυτό το.
6: Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
3: Ξέρεις τι συνετιστήκαμε, μας νουθέτησε ο Ταρίφας, ο γυμναστριακός, δεν θυμάμαι ποιος ήτανε, ότι κάπως πρέπει και ο κόσμος να καψουρευτεί και βάλαμε λίγο Ανούλα.
5: Και βάλετε λίγο Ανούλα.
3: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι με Μαρία Δημητριάδη και με Μποφίλιου δεν γάμισε κανείς.
5: Λοιπόν, ξέρεις τι πάθαμε με το ρήμα της ελληνικής λύσης, μας έχει κολλήσει και όλη η μέρα έχουμε στον εγκέφαλό μας την ελληνική λύση, το ρήμα της, είστε πολύ βλαμμένοι να ξέρεις κι εσύ κι ο άλλος.
3: Καλά να πάθετε.
7: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Και τη ζωή σας να μάθετε, θα κυκλοφορήσουμε δίσκο τώρα.
7: Τέλος, σ' ακρίβεια και καρτέ μας έχουν σε ζουμίσει. Γι' αυτό ακούστε το καλά του πλέψη.
5: Επίσης, πήρα να πω ότι είσαι πολύ απαράδεκτος, γιατί δεν είδα πουθενά το όνομά σου στην αφίσα για τη συναυλία που θα γίνει για Σκουριές και Τέμπη.
3: Να, σήμερα έκανα τα παράπονά μου στους διοργανωτές που με πήραν τηλέφωνο για να το αναφέρουμε στην εκπομπή πριν τη συναυλία. Και λέω: ωραία, όλα εντάξει, εμείς θα το πούμε, στηρίζουμε, το ξέρετε. Δεν είδα να με καλείτε όμως όπως την άλλη φορά.
5: Μα τι κάπως όλοι σοβαρά τώρα.
3: Δεν με καλέσανε, εγώ τα έκανα τα παράπονά μου, νιώσαν άσχημα.
5: Και θα έρθει, πες ότι θα έρθει, θα σε έκπληξη.
3: Όχι, δεν θα μην έκπληξη, δεν θα έρθει. Συνεχίζουν να με καλούν. Θα με καλέσουν μελλοντικά άμα κάνουν κάτι άλλο. Τώρα τρεις πουτσες παίρνικες, κατάλαβες.
5: Λοιπόν, ας το πούμε και να το προωθήσουμε. Παιδιά, όλη την Παρασκευή στην
3: Ιερισσό.
5: Για τις Σκουριές και για τα Τέμπη.
3: Σήμερα που το λέμε είναι Παρασκευή.
5: Παρασκευή είπα, τι είπα.
3: Μπράβο, σήμερα είναι Παρασκευή. Πες το, σήμερα λοιπόν στις Σκουριές.
5: Σήμερα που είναι Παρασκευή λοιπόν, όλη στην Ιερισσό συναυλία υποστήριξης για τα Τέμπη και τις Σκουριές.
3: Αν δεν είναι η υποστήριξη για το μεταλλείο που είναι έτοιμο και έρχεται ο Μητσοτάκης να το εγκαινιάσει.
5: Πιστεύω ότι θα έρθει ο Κολογκαντέμι στη Χαλκιδική, γιατί και εγώ από Χαλκιδική είμαι, από εδώ σε παίρνω τηλέφωνο.
3: Ναι, δεν έχει.
5: Ναι, δεν έχει εννοείται. Θα έρθει ο Κολογκαντέμι να εγκαινιάσει τι, το πράγμα που θα καταστρέψει τα νερά μας, το βουνό μας, τις θάλασσες μας.
3: Εμείς στεναχωριέσαι. Το εργοστάσιο εγκαινιάζει, όχι το δάσος.
8: Λένε τώρα για το Μητσοτάκι ότι είναι Καντέμι.
3: Άρα το κακό για το εργοστάσιο.
5: Είχαμε δάσος.
3: Ναι, αυτό που υπήρχε παλιά θυμάμαι, ναι.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
1: Εδώ και τώρα είναι ένα θαύμα.
2: Θαυμάζει το θαυμάσιο θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, είπαμε το τηλέφωνο πριν, μπορείτε να πάρετε, θα παίξουν από Δευτέρα ό,τι πείτε σήμερα. Και ό,τι θα ακούσουμε τώρα έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες.
3: Ναι.
4: Ναι, λέγεται.
3: Είμαι Βασιλική.
4: Βασιλική μου, πού είσαι, κοριτσάρα μου? Σε είδα τις προάλλες την παράσταση που είχες έρθει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και σου έπαιξα για το τραγούδι που σου άρεσε.
3: Ναι.
4: Ελπίζω να το χάρηκες. Όχι.
3: Ναι.
4: Α, το χάρηκες. Γιατί δεν είσαι σχολείο?
3: Γιατί πάω σχολείο στην Γκράβε και μυρίζει φυσικό αέριο. Και...
4: ακόμα, αφού είπαν ότι δεν μυρίζει.
3: Μάλλον έχει διαρροή φυσικού αερίου και μας εκκοινώσαν την Παρασκευή και δεν πάμε σχολείο.
4: Στην Γκράβε πήγαινε και ο Τσίπρας, να ξέρεις. Είναι ιστορικό σχολείο. Πες το στη μαμά, θα χαρεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
3: Σ' ακούει, σ' ακούει.
4: Οπότε δεν ξέρεις και εσύ πότε την μπορεί να
3: ναι.
4: γίνει.
3: Και να πάρει τη μαμά.
4: Φέρ τη μαμά σου.
3: Έλα,
4: γεια σου.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Καλά κοροϊδευόμαστε.
5: Κοροϊδευόμαστε, για πες μου.
4: Γιατί δεν πας το παιδί στο σχολείο? Έχει λήξει ο συναγερμός.
5: Λοιπόν, Αποστολή. Έχω πάρει γι' αυτό, την έχω βάλει από τη μία Παρασκευή ο Πέρι να βγάλει γραμμή. Θέλω να πω δύο πράγματα.
4: Πες.
5: Λοιπόν, παρακολουθούμε από την Παρασκευή μια παροδία και εγώ αναρωτιέμαι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μετά από μια σειρά από θανατηφόρα ατυχήματα με αέριο, το κράτος έχει αφήσει εδώ και τρεις εβδομάδες, γιατί δεν ξεκίνησαν όλα την Παρασκευή. Από τις 16 Σεπτέμβρη υπάρχει έντονη οσμή.
4: Ρισκάρατε ωστόσο, λες δεν πειράζει, να το δούμε.
5: Ναι, δεν χαμιέται.
4: Ας πάντα παιδιά σχολεία.
5: Ναι, έχουν αφήσει 4.000 παιδιά και Αποστολή μιλάμε για πάνω από 400 εργαζόμενους εκεί, εκπαιδευτικούς, καθαριστές. Συντηρητές, τέλος πάντων, διάφορες ειδικότητες. Μυρίζει παντού αέριο και περιμένουμε αν και πότε θα γίνει η Γκράβα μια τρύπα στο έδαφος. Και προσωπικά δεν ψήνομαι καθόλου να περιμένω να ακούσω το Ζαχαρό να αναρωτιέται σε λίγο καιρό αν υπήρξαν ποτέ τα παιδιά μας.
6: Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
7: Ναι,
6: ποτέ.
7: Πώς γίνεται.
6: Θα σας πω πώς γίνεται.
7: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Γιατί εμείς αυτά που ζητάμε για να γυρίσουν τα παιδιά μας σχολείο δεν είναι κάτι φοβερό. Θέλουμε έλεγχο στεγανότητας και αντοχής με υπογραφές.
4: Δεν είναι φοβερό για τα δικά σας δεδομένα. Τώρα, sorry κιόλας.
5: Εντάξει, επειδή ζούμε στο 2026 με αυτό το σκεπτικό το λέω.
4: Τώρα μιλάμε για ανθρώπους genius. Επιστήμονες στο Υπουργείο τώρα, δεν είναι χαζά.
5: Ξέρεις τι, παρακολουθούμε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ τις ευθύνες. Με το Καποδίστρια, ξέρεις, έχουν πάει όλες οι ευθύνες για τα σχολεία στο Δήμο. Η Γκράβα είναι σε Δήμο Αθηναίων, Δήμο Γαλατσίου. Ταυτόχρονα, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, ας πούμε, και εμείς καθόμαστε και λέμε να το στείλω το παιδί σχολείο, να μην το στείλω. Εμείς για να θεωρήσουμε όμως τα σχολεία ασφαλή, θέλουμε τον έλεγχο στεγανότητας και θέλουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής αποστολής από τις 2 δεκάτου. Δεν μας το έχουν στείλει ακόμα.
4: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν έχουν έρθει οι γιορτές.
5: Δεν έχουν έρθει οι γιορτές. Ισχύει. Ναι. Και θέλουμε να μας πούνε και αφού έκλεισαν οι βάνες, γιατί βρήκε τη λύση ο Δήμαρχος, θα κλείσουμε τη βάνα, ας πούμε, του φυσικού αερίου, να μας πούνε γιατί μυρίζει όλη η περιοχή ακόμα μετά από τόσες μέρες.
4: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας το γαλάτσι, ενώ και να μην υπάρχει. Okay, έτσι.
5: Όχι, δεν συμφωνώ.
4: Ενώ δεν τη λες και το έχει πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας.
5: Δεν είμαι από Γαλάτσι, δεν είμαι καν από Κυψέλη. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αυτό για το Γαλάτσι.
4: Δεν το λες.
5: Έχει βγάλει και έναν εισβολέα στην τελική.
4: Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο. Κάπου. Δηλαδή, θέλετε και τα παιδιά σας να μην πάθουν τίποτα και να έχετε και μετρό. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται.
5: Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση το μετρό.
4: Λοιπόν, θα έχετε μετρό, σκάβουν για το μετρό. Είναι σίγουρο ότι κάποια σωλήνα έχουν χτυπήσει αερίου. Στο υπογράφω εγώ. Έχει γίνει μαλακία σίγουρα.
5: Και μυρίζει Γκράβα.
4: Και μυρίζει όλη Γκράβα. Ναι, δίπλα είναι, σιγά.
5: Δεν είναι τόσο κοντά.
4: Αλλά δεν μπορεί να θέλετε και μετρό και τα παιδιά σας ζωντανά. Δηλαδή, κάπου να ζυγίσουμε λίγο και τις προτεραιότητες. Σκέψου πόσοι άνθρωποι θα εξυπηρετηθούν καθημερινά στη δουλειά τους.
5: Τα θέλουμε και τα δύο. Να είναι και τα παιδιά μας ασφαλή και να έχουμε συγκοινωνία.
4: Άμα τα θέλετε όλα, αγάπη μου, δεν γίνεται να βγάζετε Μητσοτάκι.
5: Εγώ δεν βγάζω Μητσοτάκι.
4: Ακούνε κι άλλοι.
5: Αυτοί που ακούνε, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εμείς θέλουμε αύριο να είμαστε όσο περισσότεροι γονείς γίνεται.
4: Το Μητσοτάκι τον βγάζει για να έχεις μετρό. Όχι για να έχεις τα παιδιά ζωντανά. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Εδώ σε ρόλο Άδωνη. Είπε ότι σκάβει το μετρό και έχει βρει τον αγωγό. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης πάνω για, για τη Θεσσαλία και τη Λάρισα θα ανατιναζόταν Άδωνης και Φλωρίδης ταυτόχρονα. Μαζί με Αποστόλη έμπλεξε το Γαλάτσι, την Κυψέλη, την Γκράβα. Οι διαβεβαιώσεις μέχρι στιγμής είναι ότι δεν είναι από το φυσικό αέριο. Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ το πρωί στο Σκούρι και το Ξενάκι και διαβεβαίωσε ότι τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν είναι μέχρι στιγμής από αέριο. Βεβαίως λέει αν δεν θα ανοίξω το σχολείο, αν Κυριακή βράδυ δεν έχω μια έγγραφη. Επίσημη διαβεβαίωση από αρμόδιο φορέα, έχει μπλέξει και το ΤΕΕ μαζί, έχει μπλέξει και το Υπουργείο και καλά κάνει, έτσι πρέπει να είναι σίγουρο, εντελώς σίγουρο 1000% ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα μέσα σε αυτό το σχολικό τέρας συγκρότημα. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας για να αρχίσουν μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη, Ανδρουμπάλε μου βασικά όλους τους πρόεδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θες να τα ακούσεις εσύ. Και ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωά μου, το Παφίλη. Θα του λέει: δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία και να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
5: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις ύπνους που έχουν βγάλει Φελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, να τον μπερδέψεις έτσι ωραία με του Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω να το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
3: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.

0: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
1: Και η μοναδική λύση πλέον είναι
2: τα λεφτά, το φάει και το γαμ.
0: Είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.

0: heart, I'm coming home.
1: Και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
2: Τι παραγγελιά?
1: Αυτό που έχει κάνει με τα μαγιό και τον πανταζίν, που ήταν η κυρία Πανταζίν.
2: Α, πάνω σε χάλια. Αυτό.
1: Αυτό. Βάλτε την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
2: Ναι.
1: Πανταζή λέγομαι.
2: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά, απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
1: Τι είναι αυτά κύριε?
2: Πανταζής.
1: Τραγουδιστής είστε?
2: Το παλεύω.
1: Ε, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
2: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Α. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω, πείτε μου.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα για
2: τα... Πείτε μου γιατί πήρατε, δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
1: Μα με συγχωρείτε πολύ κύριε. Με αφήνετε να σας...
2: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
1: Δεν είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω. Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
2: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι, σας.
1: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
2: Τι θα δειγματίσουμε?
1: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
2: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
1: Όχι κύριε, γυναικεία μιλάμε.
2: Απλά πασαρέλα. Ή θα παίξει και λιόλιος.
1: Κύριε, τι λέτε?
2: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες.
1: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
2: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω. Τις φθηνές ή τις μερακλούδες. Τις τσιμπημένες λίγο.
1: Απλές κοπέλες, κύριε επαγγελματία. Να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα.
2: Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω. Δεν το χαίρετε καμιά τους.
1: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσόρουχα, τις κοιλώτες.
2: Τσάμπα.
1: Όλα αυτά.
2: Πού θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
1: Κύριε, δείγματα, θα δειγματίσουμε.
2: Παιδί μου, δείγμα, κοπέλες θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
1: Δεν θέλω τέτοια, κύριε.
2: Τι θέλετε, κυρία μου? Πού θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
1: Εσείς τα λίγο θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς, κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω. Τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
2: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους ή στα νόμαλη, κυρία μου?
1: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του δεν είναι.
2: Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
1: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
2: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτι εδώ πέρα να κάνετε πάρτι ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την μπαλάτα τη Τρίπλα Καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Δεν βρέθηκε ποτέ.
4: Ναι,
3: ποτέ.
4: Πώς γίνεται.
3: Δεν θα σα πω πώ γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Μαλάκα, δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μαλάκα. Το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
3: Πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι ναι. Παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα.
2: Όχι.
4: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτό.
5: Μαλάκα, η μόρη του. Σαρμουνί.

0: αφιέρωση την Παρασκευή. Προχθές μου βγάλει τη Λουκά εξαιτίας του γιατί Λουκά Λουκά και μου την πέταξε ο αργός μου τη Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλεις στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Γαγαλιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου. Από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πεσίδες του Πασχαλίδη, του αγαπημένου μας τραγούδι.
6: Έγινε.
0: Για σένα ρε που το ακούς, φιλιά.

0: 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
1: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια δραχμές.
2: Δεν το χρωστάω.
1: Ο κύριος Πάσχος, 9 εκατομμύρια.
2: Δεν το χρωστάω την κύριο Πάσχο, ούτε δραχμή.
0: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
1: Βαρδάκας Χρυσοχώος, 30 εκατομμύρια.
2: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώο ο Βαρδάκας.
1: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
2: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
3: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
4: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
3: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
5: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος.
3: Το ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πέσει και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ότι ο Τερζής είναι πορομπίδης.
4: Μην μου ανοίγεις μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
3: Όχι, να μην λένε μαλακές αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύεις.
5: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με Τερζή, με φαντάζι. Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε ρε μαλάκες.
3: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουνε.
1: Άμα
0: είναι...
1: δεν χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψουρές. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together We Stand, Divided We Fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίχους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνητα.

0: επιδόσεις 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλό σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θοδόρους. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν για τουλάχιστον 5 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. 2 από τους τραυματίες διασωληνώθηκαν καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε κρίσιμη από τους γιατρούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η έκρηξη προκλήθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο της Motorola και 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, οι οποίοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η εταιρεία τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι τραυματίες μεταφέρονται στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των 2 κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επλέον ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, έναντι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση, 14,7%, καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Στον πάγο μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι η διάταξη δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Αντιμέτωποι με έλλειμμα φυσικού αερίου της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα κάλυπτε τις ανάγκες έως 12 εκατομμυρίων νοικοκυριών, βρίσκεται η Ευρώπη σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης που επικαλείται το Πολίτικο. Η έλλειψη, που αντιστοιχεί περίπου στο 7% της ζήτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί το ενδεχόμενο ενός χειμώνα με εκτείναξη των λογαριασμών ενέργειας και υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες από άλλες πηγές. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, στην Αντλία αλλά και στο επίδομα. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι υπάρχει και ήδη λειτουργεί, ενώ είπε ότι η χώρα αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιώς στις επόμενες εθνικές εκλογές ήταν ο γνωστός φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κυβερνώντος κόμματος, την απόφαση έλαβε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θέμηδος, Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων 7 όρφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Στη διεθνή ενημέρωση, με τον Νόμπελ Ειρήνης τιμήθηκε σήμερα η ύπατη αρμοσύνη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ναβανέμεθ Ναβί Πιλάι, δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η 85χρονη Πιλάι, γεννημένη στην Νότια Αφρική, βραβεύτηκε για τις προσπάθειές της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, όπως δήλωσε ο Γιάργεν Βάντνε Φρίντνες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελόνα Ζαλγίρης.
7: Τα νέα των αγορών.
6: Οριακή πτώση 0,09% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διενυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
7: Ο καιρός.
6: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
9: αλλά καλό στη δική τους.
10: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ. Η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλη.

0: ότι έπαθες κουκλίτσα μου παρασκευιάτικα, τη σε βρήκα εσύ που είσαι ένα μπουμπουκάκι που θα μαραθεί σε λίγο.
1: Ήμουν μαραμένο μπουμπουκάκι, με έχεις τη μαραμένο μπουμπουκάκι.
0: Τι έγινε?
1: Τίποτα, μωρέ, μου έδωσε μία. Μου πέρασαν ότι είχα και τώρα πρέπει τα προηγούμενα. Μου έδωσε μια προειδοποίηση στο νεφρό μου, έκανε ένα με ένα προειδοποιητικό και λέω κάτσε να πιω νερό γιατί έχω ξεχάσει να πίνω.
0: Τι εννοεί?
1: Είπε πια νερό τώρα.
0: Συγγνώμη, από το πρωί πόσο νερό είπε?
1: Δεν έχω πιει νερό από το πρωί.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν έχω πιει.
0: Τι εννοεί? Ούτε μια σταγόνα.
1: Ούτε μια σταγόνα. Έχω πιει καφέ όμως, δεν μετράει. Υγρό.
0: Όχι
1: είναι.
0: Καλέ. Όχι καλέ, δεν μετράει. Μα είσαι καλά.
1: Δεν είμαι από την βλέπεις.
0: Τι έκανε τον νεφρό σου, για πες μου εσύ.
1: Έκανε
0: το πρόβλημα,
1: ένα προειδοποιητικό.
0: Έλα να παίξουμε το γιατρό.
1: Έδειξε ένα προειδοποιητικό πυροβολισμό, να το πω έτσι.
0: Όταν ήσουν μικρή δεν έπαιζε στο γιατρό με.
1: Τον έπαιζα και μεγάλη τον έχω παίξει στο γιατρό.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν τον παίζει μεγάλη τον γιατρό είναι πιο ωραία.
0: Περίμενε, έκανε στην
1: νοσοκόμα. Γιατί πονάς παντού όταν.
0: Περίμενε.
1: Παντού.
0: Έκανε στην
1: που σε πονάει και που σε κόβει.
0: Έκανε στην αδερφή νοσοκόμα.
1: Όχι,
0: και έκανα. Ήταν άλλο ο γιατρό.
1: Όχι, έκανα την. Την ασθενή.
0: Την ασθενή.
1: Έκανε την ασθενή, λέω, όταν το έπαιζα μεγάλη το παιχνίδι. Δεν το έπαιζα μικρή, έκανε την νοσοκόμα.
0: Καλό ο γιατρό.
1: Μιλάμε γιατράρα.
0: Τι σου έκανε?
1: Απ' όλα. Ό,τι υπήρχε. Ό,τι έχει μεγάλη ιατρική μου το έκανε.
0: Μέος ήτανε, μέος.
1: Ήτανε και με ευτήρας, ήτανε και γυναικολόγος. Στη γυναικολογία ήτανε, είχε ειδική ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Μαστολόγος, καταλαβές. Χειρουργός, τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα.
1: Παθολόγος και μασάζ μαζί.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις. Μετά την επέμβαση. Για να επανέλθεις, θέλεις και μία φυσιοθεραπεία.
1: Αυτό ακριβώς, καταλαβες.
0: Ναι. Οπότε. Για πάρα πολύ ωραίες μέρες, ε.
1: Πάρα πολύ
0: ωραίες. Δηλαδή, άλλαξε ο καιρός από εκεί που ήμασταν κρύο και λοιπά.
1: Κάτσε Σαββατοκύριακο, λέει, βροχές καταιγίδευσαν. Δηλαδή, μην πάρουμε ανάσα, μην κάτσουμε λίγο Σαββατοκύριακο να βγούμε σαν τα σαλιγκάρια λίγο έξω καθημερινές που δεν μπορούμε. Μπορούμε δηλαδή, αλλά.
0: Τι θέλεις, μωρέ. Ωραίο. Θα κάνεις σπίτι σου, θα κάνεις κοκκούνινγκ.
1: Αχ, αλλιώς τη φανταζόμουν τη ζωή σε αυτή την ηλικία.
0: Πώς έλα, κοιμήσου τη φανταζόταν.
1: Ότι θα πίνα τις πίνες κολάτες μου σε ένα θέρετρο για παπούδια.
0: Σε ένα θέρετρο θα πάμε σε λίγο.
1: Από την πισίνα μου και αυτά και θα πάρω ένα γατέλια και θα πήγαινα να κάνω τα μπάνια μου και να ταξίδια και να εκδρομές και τώρα, παιδιά. Έχει καταντήσει πολυτέλεια να έχουμε λεφτά να πάρουμε μπενζίνη, να πάμε μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρουμε ακριβά.
0: Έλα τώρα, έλα, αφού είναι το σούπερ μάρκετ σου είναι στην παρακατουλιά.
1: Λέμε ρε παιδί μου, είναι να σου φτάνουν τα λεφτά να βάλεις πετρέλαιο. Να σου φτάνουν τα λεφτά να ζεστάνεις το γερασμένο σου κοκαλίδιο. Δηλαδή, αλλιώς άλλα όνειρα είχα. Άλλα όνειρα είχα.
0: Αλλού μας πάει η ζωή, ναι. Αλλά εμείς θα προσαρμοστούμε.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις ένα.
1: Πολλά χρόνια τώρα προσαρμόζομαι.
0: Μία μπιτζαμούλα φλής,
1: ναι.
0: Που θα καεί το πελεκούδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις και στο γάτο σου ένα.
1: Αυτό είναι ήδη ζεστό, δεν χρειάζεται.
0: Ωραία, θα τον έχεις αγκαλιά πριν μεσημέρι βράδυ.
1: Θα κάνει οικονομία αυτός, ευτυχώς που τον έχω.
0: Και θα έχεις μια κουβέρτα μπαλαντέζα θερμενόμενη.
1: Ναι.
0: Θα την παίρνεις μαζί.
1: Και θα γράφουν ηλικιωμένη πέθανα από ηλεκτροπληξία. Κάει και η μπαλαντέζα.
0: Ναι.
1: Είχε βάλει κουβέρτα με μπαλαντέζα, κοιμήθηκε με αυτή ή παραζεστάθηκε και κάτι ολόκληρη. Μια χαρά!
0: Άλλε
1: τα μπαγκάλια και άλλε τις κουβέρτες ηλεκτρικές θα πηγαίνουμε, παιδιά.
0: Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα.
1: Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ούτε τζιγκομπέλια βρε, και αυτά με ρεύμα είναι.
1: Ναι, ναι, τι
0: ούτε τζιγκομπέλια. Εντάξει,
1: τώρα το φωτάκι του το χριστουγεννιάτικο δεν τρέχει κάτι.
0: Γιατί δεν τρέχει?
1: Είναι
0: από την Κίνα με αγάπη. Καταρχάς, αν δεν έχουμε παλιά. Τα καινούργια θα τα πληρώνεις σαν να έχουν έρθει.
1: Σιγά μωρέ και
0: από το Μονπελιέ και αυτά.
1: Σιγά, τι θα πάρω πια.
0: Τα Κινέζικα καλέ. Με αυτά τα πετρέλαια νομίζεις εύκολα είναι το Κίνα.
1: Έχω παλιά.
0: Σανκάι, Πειραιάς.
1: Καταρχήν αυτά τώρα έχουν. Πώς το λένε, δασμούς, πράγματα. Το κατάφερα το βάζω.
0: Τι?
1: Το κατάφερα το βάζω.
0: Τι έκανες,
1: έκλαψα από εκεί, έκανα από εκεί, έκανα τη φτωχιά. Τύπησα. Πώς το λένε, κοπανήθηκα. Αυτά. Εντάξει,
0: πόσο
1: θα βγει μία τιμή τσιπροκοπής.
0: Α, από την κλαψαδούρα είναι αυτό.
1: Πολύ κλάψα έπεσε.
0: Στη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Στη συγκεκριμένη κυρία. Ήταν για Κροάτρια και τέτοια πράγματα.
0: Α,
1: μια χαρά
0: αυτή
1: πήγε.
0: Τι ήταν η κυρία Τελωνιακός?
1: Ήταν μέσα, μια υπάλληλος ήταν η κοπέλα.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Έλα 27 Οκτωβρίου. Όχι άλλα δάκρυα, κλεισόν η τάφη. 24 ώρια περιέργο φωτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
0: 27 Οκτωβρίου.
1: 27. 28
0: Οκτωβρίου.
1: Ναι, 24 ώρια απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
0: Θα κάνει ο κύριο Γιάννη, θα κάνει απεργία σε εμά.
1: Τον
0: έχουμε παρενοχλήσει τον κύριο Γιάννη.
1: Να πάτε να πιάσουν του εργοδότε σα. Να του φιλήσετε, γιατί μην μα έχουν παρενοχλήσει. Τέτοια βία που σου έχω ασκήσει, κόψε μου από 50 ευρώ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη να
1: σε ρωτήσω.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, θα βγουν οι επιχειρηματίε και θα πάνε.
1: Τι να σε πω. Θα βγουν και θα λένε ένα το χελιδόνι
0: άνοιξε ακριβή
1: για να γυρίσει το χρήμα θέλει δουλειά μόνο. Δηλαδή τι έχει βρει τη μελέτη, τι την έχει βρει. Έχει γίνει γκρουπ ολόκληρο στο Facebook και έχουν βάλει
0: εγώ θα
1: όλοι
0: πάω.
1: Ενδιαφέρον λέει θα πάω.
0: Εγώ θα πάω στην πορεία που θα γίνει για τον Καρβέλα και τη Βύση.
1: Και αυτό.
0: Για να είναι ξανά το ζευγάρι μαζί.
1: Και αυτό.
0: Ο Καρβέλας περάσαν τόσες ώρες και δεν έχει κάνει δήλωση.
1: Ναι, περιμένω κι εγώ. Γράφουν όλοι παιδιά. Αχ, λέει, θα ήθελα κι εγώ λέει, να έρθει να με πάρει μία κούστερα να με πάει σε μία.
0: Δεν έχει φύγει σουίτα, γυναίκα, λέει. Καλέ. Δεν έχει φύγει.
1: Τέλος πάντων, σε μία χρυσή
0: σουίτα. Έλα μωρέ τώρα βγάζουν ιστορίες από το κεφάλι του.
1: Πάντως το δημοσιογράφο.
0: Αφού είναι εδώ,
1: είναι
0: λέει,
1: ξέρω,
0: στο σπίτι, γίνονται συσκέψεις στο κουστό σπίτι.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, αυτοί έχουν και πολλά σπίτια.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα, στα νότια προάστια. Γίνεται σύσκεψη.
1: Κάνανε σύσκεψη, λέει, ήταν η αδερφή τη Εβίση, ήταν ο δικηγόρος ο Δημητρακόπουλος, ήταν η Κούστενα, ο Κούστας και όλη η Κουστοδία. Και κάθισαν κάτω να τα βάλουν κάτω να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Και κανείς δεν έχει δει, λέει, πιο χάλια την αναβίστα, αξιολογικό είναι. Αυτό και βγήκε και η κόρη της, η οποία έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση.
0: Τι ανάρτηση, έκανε... Η κόρη της δεν έχει κάνει καμία ανάρτηση, πουλάει ρούχα.
1: Έκανε, λέει, μια ανάρτηση που λέει ότι. Γενικού περιεχομένου που λέει τι είναι κάποιο. Χωρίς το παρελθόν του.
0: Α.
1: Που αυτό απευθύνεται και στους δύο γονείς. Πολύ ωραία, ρε παιδί μου, μετριοπαθή σε ανάρτηση.
0: Και μετά είπε: πάρτε και αυτό το παντελονάκι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Ναι, για πες, για πες.
0: Ότι γίνεται εδώ ο κακός χαμός, βέβαια η Σοφία καλά κάνει. Και είναι πουλάει.
1: Τι να κάνει, να σταματήσει. Πει παιδιά, να σταματήσουμε να πουλάμε γιατί τσακώθηκα που μπάζουμε και η μαμά μου. Εντάξει, είναι και αυτοί άτυχοι τώρα. Πόσα ζευγάρια σφάζονται, ρε παιδιά, κατά λεφτά. Πόσα ζευγάρια σφάζονται κατά λεφτά.
0: Ναι.
1: Που έχει ο ένας δικό του ταμείο, έχει ο άλλος δικό του ταμείο, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος. Ξέρω εγώ ζευγάρι που άλλος τα έχει, είναι παντρεμένος και έχει το λογαριασμό κοινό με τον μπαμπά του και με την έχει τη γυναίκα του μέσα.
0: Οχοχο!
1: Ναι. Και θέλει να βάλει τώρα, λέει, και την κόρη του και είπε στη γυναίκα του: έχω μια δουλίτσα, λέει, θα πάω στην τράπεζα. Λέει, τι δουλίτσα. Να... λέει, εγώ. Η οποία δουλεύει η γυναίκα του κιόλας, δεν είναι ότι δεν δουλεύει.
0: Και εκεί τα βάζει
1: εγώ,
0: τα χρήματα.
1: Ναι. Και, όχι, μαζί, αλλά. Δηλαδή, για τα οικονομικά παιδιά πολλά ζευγάρια τσακώνονται.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που είναι η Ρεβόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Καλώς τη!
18: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας.
18: Ποιος είναι ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
17: Κυρία Μαρία, μπράβο.
18: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
17: Σοβαρά?
18: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Σκασιλάρα του ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής Κυριακού είπε σκασίλα μου και αν η Αρβίλα παίρνουν το παλιό παπουτσό τους και φεύγουν. Εμείς είμαστε πιο chic και θέλουμε πιο σινέ παπούτσι από μία Αρβίλα. Ρίχνουμε όλα, επενδύουμε τα πάντα στον εκατομμυρίουχο του Αρναούτογλου. Και επίσης. Στον Αρναούτογλου. Και επίσης στο ρουκζουκ τη Ζέτα Μακρυπούλια που ξεκινάει από νέα σεζόν.
1: Εντάξει, το ρουκζουκ υπήρχε, ρε παιδί μου, και πριν.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν παίζεται. Ακόμη.
1: Τώρα όχι, αλλά γενικά αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
0: Θα του κάνουν ένα boost.
1: Τι θα του κάνουν, θα του κλωτσάνε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέει είναι απώλεια. Γιατί είναι τρελά νούμερα.
0: Είναι λίγο σακοράφα, και είναι λίγο να το ράψουμε.
1: Είναι τρελά νούμερα και το μεταξύ, επειδή είναι και προεκλογική, και σίγουρα θα βρουν σίγουρα τηλεοπτική στέγη αμέσως, και είναι προεκλογική περίοδος και θα έχουν, επειδή ακριβώς είναι προεκλογική.
0: Μα από του χρόνου δεν είναι από φέτος, είναι. Νομίζω ότι τη σεζόν τη φετινή θα τη βγάλουν.
1: Νομίζω όχι.
0: Α, όχι, τώρα
1: νομίζω
0: φεύγουν,
1: ότι τον Ιούνιο, ναι, γιατί και εγώ το έψαξα λιγάκι, τον Ιούνιο του 26 έλυγε το συμβόλαιό τους.
0: Άρα μέχρι το 26 τον Ιούνιο.
1: Κάνε 26, ούτε πέρασε ο Ιούνιος.
0: Α, πέρασε.
1: Πέρασε. Δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο, δηλαδή, κατάλαβες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν τους ξαναδούμε από Οκτώβρη. Λοιπόν, πες για την Ελένη Μενεγάκη, η οποία πήγε, έβγαλε φωτογραφία. Από τότε που. Ρε παιδί μου, υπόθηκαν διάφορα ότι χώρισαν, ότι δεν είναι καλή σχέση τους με τον Ματέο. ανεβάζει διαρκώς φωτογραφίες. Όχι διαρκώς, ανεβάζει συχνά πυκνά φωτογραφίες που είναι με το Ματέο και τρώνε με το Ματέο και πίνουν με το Ματέο που πηγαίνουν. Ταξίδι.
0: Επί Ματέο. Να πω. Who cares.
1: Και πήγανε στην πυγοβηγία.
0: Oh, αλλά ο Ζωμφόν τη λαπατρή.
1: Αχ, εκεί πέρα λέει έχει πάρα πολύ ωραίο γατατούγε.
0: Εκεί έχει πάρα πολύ ωραίο φοντού και μπουργκινιόν.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Και η προβηγία έχει πάρα πολύ ωραία κρασιά.
1: Ναι. Και τυριά. Και τυριά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κάνει δίαιτα η Ελένη με νεγάκι και τυριά. Παιδιά, τα γαλλικά τυριά έχουν 150% λιπαρά.
1: Δεν πανάχουν, έχουν πολύ ωραία τυριά.
0: Είχα πάει στο Παρίσι μια φορά και είχα φάει τόσα πολλά τυριά. Με πιάνει η κοιλιά μου στο δρόμο. Α, καλά. Έψω να πού να πας εκεί, δεν μπαίνεις μέσα στο καφέ και λες γεια σας που είναι η τουαλέτα.
1: Άλλη δεν έχει τουαλέτα, έχει τα καφέ.
0: Έχει καλέ, αλλά έχει μια τουαλετσίτσα να.
1: Τι θέλεις εσύ τώρα.
0: Μίζερη Γάλλη ακόμη και στη τουαλέτα.
1: Τι θες να έχει τουαλέτα δηλαδή για να μπήσεις τώρα, άμα σε πιάνει αυτό όπου μπορείς.
0: Στη Γαλλία θέλω να έχει ένα, πώς λέγονταν αυτό, οι κονσόλες που ήταν οι κυρίες, οι κυρίες των τιμών και κάναν, βάζανε τις πούδρες τους. Βέβαια τώρα πια στις τουαλέτες βάζουν άλλου είδους πούδρες. Να τα πούμε κι αυτά.
1: Τι είναι.
0: Βγαίνει άλλη από την τουαλέτα και έχει εδώ μια γραμμούλα άσπρη. Και δεν είναι ότι ήπια ασπιρίνη.
1: Παιδιά, τώρα που λες γαλλικές τουαλέτες και λοιπά και μπάνια, είναι πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια είναι έτσι. Μόνο αυτές οι μπανιέρες που είναι με τα ποδαράκια. Και να ρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτό το πράγμα είναι πρακτικό?
0: Αυτό είναι ωραίο για σεξ ξενοδοχείο. Αυτό είναι, έχει μια μπουρμπουλήθρα, σου φέρνει άλλο τη σαμπάνια, φοράς εσύ το στριγκάκι σου το σούπερ ντουπερ.
1: Τι να κάνω σεξ, να μπω μέσα στην πανιέρα αυτή.
0: Βεβαίως,
1: που είναι από δάλια.
0: Δεν έχεις δει ταινίες, εσύ δεν βλέπεις ταινίες. Δεν έχεις δει τόσες ερωτικές ταινίες τι γίνεται στην πανιέρα.
1: Σε αυτή την πανιέρα, την πανιέρα που ήταν η Meryl Streep με τον Clint Eastwood, όπου ο Clint Eastwood είναι, και είναι αληθινή ιστορία λέει αυτή, είναι φωτογράφος του National Geographic. Και αυτή είναι μία απλή χωριατοπούλα που φτιάχνει.
0: Μυρίζει η γαλοπούλα.
1: Μυρίζει η τρίλα. Και έχουν φύγει. Μεγάλη κυρία. Και έχουν φύγει η οικογένειά τη. Πατρεμένη με παιδιά.
0: Α,
1: και έχει φύγει η οικογένειά τη.
0: Πατρεμένη, αλλά ουχή, πεθαμένη.
1: Κοίταξε, έχουν φύγει η οικογένειά τη και, και έχουν πάει σε ένα πανηγύρι να πουλήσουν ένα βόδι. Και αυτή έχει μείνει μόνη τη και λέει ρε παιδί μου, επιτέλου λίγο μόνη να ηρεμήσω. Έτσι. Και αυτό περνάει με τις φωτογραφικές του μηχανές, με το παντελόνι του το. Το μιλιτέρ με το ψαρό, το μαλλί. Είναι λίγο έτσι, έχει μια ροκιά και με μπότα καουμπόγι και τη λέει: συγγνώμη, λέει, πώς μπορώ να πάω εκεί? Γιατί λέει: είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω μια γέφυρα. Και λέει, του λέει αυτή: θα σε πάω εγώ. Σιγά σιγά ξεκινάει ένα ιδίλιο και την έκανα μέσα από λίγο. Την τελευταία μέρα που θα έρθουν οι ειδικοί, θα γυρίσουν οι δικοί τη.
0: Έγινε σε εξάκι, έγινε σε εξάκι.
1: Και έχουν, έχει μια μπανιέρα αυτή.
0: Α, τέτοια?
1: Τέτοια με τα τέσσερα ποδάρια.
0: Η χωριάτα.
1: Τετράποδη η μπανιέρα.
0: Τετράποδη. Να σου πω. Πώς το έλεγε η Μάνα Μπάρμπα με τον Τζόρτζο Γλου? Όχι, η Μπότσι. Η Μπότσι στον Τζόρτζο Γλου.
1: Τι έλεγε?
0: Γουστάρε τη χωριά, τα κοστάκια.
1: Είναι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και μπαίνει η Meryl Streep.
0: Στην μπανιέρα.
1: Μπαίνει μόνη τη.
0: Ναι. Για να κάνει τα μπάνια.
1: Για να κάνει μπάνιο πριν.
0: Κάτσε, μπιντε. Ναι.
1: Μάλλον αφού έχουν κάνει σεξ.
0: Α, αφού κάναν σεξ.
1: Και χαϊδεύει το σώμα τη και λέει.
0: Αφού κάνανε.
1: Εδώ πέρα. Κάνανε σεξ στην πανιέρα, δεν μα το δείχνει. Μα δείχνει ότι είναι και οι δύο στην πανιέρα. Αυτή είναι μπροστά.
0: Γιατί ρε σκηνοθέτη μα το κόβει. Να
1: δείξω.
0: Μην πάρουμε μια χαρά και
1: είναι σοβαρή ηθοποιή τώρα αυτή, ρε παιδί μου, ήθελα να σου δείξω.
0: Και τι απλά. Σοβαρή δεν απαυτώνονται.
1: Ναι, αλλά το καταλάβαμε ότι κάνανε σεξ. Δεν χρειάστηκε να δούμε τώρα τον πισινό του Clint Eastwood. Λοιπόν, και μετά είναι την επόμενη μέρα να βρει στην πανιέρα μόνη τη και αναπολύει την προηγούμενη νύχτα. Και πέφτει το νερό και λέει: αυτό το νερό έπεσε στο κορμί μου και ήταν από το κορμί του, και αυτό εκεί ήταν από το αυτό του, και εκείνη ήταν από το άλλο του. Και ρε παιδί μου, είχε μία έτσι νοσταλγία πότε θα ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Και αυτό μετά έφυγε, αυτή έμεινε με την οικογένειά τη και τελειώσαμε. Μετά αυτό πέθανε, τη έστειλε τις τάχτες του, τη έστειλε ένα άλμπουμ που είχε φτιάξει.
0: Τι τη έστειλε τις τάχτες του,
1: ναι, του στείλε Παναγία τις τάχτες του, ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, είναι αισιόδοξο έργο. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και αυτό είναι διαφημιστό. Regency Casino Montparnasse είναι εδώ. Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει την εύκολη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήστε τη βραδινή σας έξοδο, αλλιώς χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, μόνο 30 λεπτά από την Αθήνα. Θα πάτε, θα περάσετε όμορφα, θα φάτε πολύ ωραίο φαγάκι, θα χαρείτε βόλτες, θα νομίζετε παιδιά επειδή είναι λίγο 70s, 80s στο σκηνικό. Θα νομίζετε ότι θα βγει ο Λάμπρος Κωνσταντάρης από καμία γωνία. Θα περάσετε όμορφα και αν παίξετε με σύνεση μπορείτε να φύγετε και με αρκετά χρήματα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθυσμού και απώλεια περιουσίας. Επίσης να πούμε, Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας της ενημέρωσης, παιδιά, για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε τώρα ραντεβού και μέχρι το τέλος του έτους να προγραμματοποιήσουμε τον έλεγχο. Έτσι, ο καρκίνος του μαστού είναι εδώ, είναι πρώτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες, οπότε η πρόληψη σώζει. Pink Reminder από το νοσοκομείο Υγεία. Για τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού τώρα.

0: Η καθημερινότητα έχει γίνει δύσκολη, απαιτητική και μπορεί να κρυολογήσουμε τη γύρω-γύρω γκούχου-γκούχου και χαρτομάντιλα. Γι' αυτό ενισχύστε τον εαυτό σας, τον οργανισμό σας με βιταμίνη C και ψευδάργυρο Vitorange Immuno. Παιδιά, από την Intermed. Αξίζει να πάτε στα φαρμακεία και να το προμηθευτείτε με εύχρηστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ελάχιστη γεύση πορτοκάλι. Αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια. Παιδιά, μπαίνει ο χειμώνας και μπαίνει λίγο περίεργα. Vitorange Immuno. Αξίζει να το έχετε στο φαρμακείο σας.
1: Λοιπόν, άκου αγγελία που μπορεί να είναι τρολάρισμα, αλλά δεν έχει σημασία, έχει την πλάκα της. Ζητώ διαμέρισμα ή μονοκατοικία για κάποιους μήνες. Αν είναι δυνατόν να μην πληρώνω ενίκη παρά μόνο νερό, ΔΕΗ κλπ. Ως αντάλλαγμα, θα το γεμίζω με φετική ενέργεια.
0: Ωραία!
1: Και θα το ανεβάζω τις δονήσεις. Όταν φύγω, ο ιδιοκτήτης θα προσελκύει όλα τα καλά.
0: Ναι.
1: Αν είναι εύκολο, όταν λείπω, να το συγυρίζει ή έστω να κάνει τις βαριές δουλειές. Κατά προτίμηση,
0: καλά
1: να...
0: μας δουλεύουν, ρε,
1: κατά προτίμηση να είναι μέχρι 38, λέων ή ζυγός, αλλά δεν είναι και αυτό deal breaker. Μόνο όσοι σοβαρά θέλουν να απαντήσουν, ιδάλλως προσπεράστε.
0: Σωστό.
1: Παιδιά, έξυπνο. Έξυπνο.
0: Δεν θέλει
1: να... Θέλουν, να σου πω κάτι.
0: Εγώ θα έρθω, θα σου αλλάξω το feng shui, θα κάνει μια καλή πράξη. Θα κάνω κάθε μέρα για σένα προσευχές στο σύμπαν.
1: Θα καίω φασκόμηλα, θα κάνω προσευχές, θα κάνω γιόγκες, βόγκες και τέτοια, θα σου πληρώνω και τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το, όταν θα φύγω εγώ, γιατί το θέλει για λίγους μήνες, 2-3 μήνες λέει, μετά από 3 μήνες λέει θα φύγω, θα κάνουνε ουράλια από την καλή ενέργεια που,
0: ναι,
1: το έχω.
0: Αν δεν το έχει καταστρέψει το σπιτάκι.
1: Λοιπόν, έχει βγει και άλλη ιστορία με τον Νίκο Καρβέλα και την αναβίζει.
0: Τι έγινε?
1: Παλιά ιστορία που την έχει διηγηθεί ήδη επίσης στην συνέντευξή της και είχε πει ότι τότε ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο και επειδή ο Λάμπης Λιβιεράτος τραγουδούσε κιόλας, της είχε πει ο Καρβέλας: δεν θέλω να τραγουδάς με αυτόν. Δεν γουστάρω να τραγουδάς με αυτόν. Και της είπε:
0: πολλά δεν γουστάρω, δεν γουστάρω. Γιατί βγήκε και ο Καρατζάς και είπε άλλα. Για πες.
1: Ναι, και είπε η Βύση και ό,τι θέλω λέει με τραγουδά. Όχι, λέει, γιατί άμα είναι έτσι, λέει, θα σου απαγορεύσω να λες τα τραγούδια.
0: Άντε
1: μου.
0: Πάλι, θα του απαγορεύσει.
1: Και εκείνος λέει: είχε μία κοπέρα, λέει, εκείνη την εποχή και μάλιστα λέει πολύ όμορφη, αλλά ζήλευε, λέει, που ήμουν εγώ με τον Λιβιεράτο. Είχε επιβίσει και νομίζω.
0: Είναι λίγο ότι μην του παίρνουν το παιχνιδάκι, έτσι.
1: Εντάξει,
0: αφού
1: ναι,
0: η σχέση είναι τελείως επαγγελματική, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή.
1: Σιγά
0: το...
1: που ήταν επαγγελματική μόνο η σχέση.
0: Καλά.
1: Εννοώ,
0: μετά...
1: μου υπήρχαν... Ναι, δεν εννοώ ερωτική. Εννοώ και φιλική και οικογενειακή. Δεν μπορεί να τα μπλέξει όλα μαζί αυτά.
0: Τι να πω.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο ερωτική.
0: Βγήκε ο Καρατζάς, ο οποίος είχε ο Μίλτος Καρατζάς, παλιά δούλευε σε μια μεγάλη δισκογραφική. Και λέει, παιδιά, η Άννα είναι πάρα πολύ cool τυπάκι. Ο Καρβέλας τον ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ οξύθυμος και γενικώς θέλει να περνάει το δικό του. Είναι λίγο manipulate και είναι ότι εγώ έχω την άψογη αντίληψη και με ακολουθείτε όλοι γιατί εσείς είσαστε τρομερά χαζοί σε σχέση με το δικό μου εγκέφαλο. Λοιπόν, της είχε προτείνει τότε, λέει ο Καρατζάς, γινόταν ένα μεγάλο φεστιβάλ στην Ιαπωνία και της είχε προτείνει να πάει πολλά χρόνια πριν,
1: ναι,
0: να πάει στην Ιαπωνία γιατί μπορεί να ψάχνανε, λέει, από την Ευρώπη διάφορα πρόσωπα και μπορεί να ήταν, λέει, η απαρχή μιας διεθνούς καριέρας. Και παρόλο που είχαμε κανονίσει να πάει, την πήρε, λέει, 2 μέρες πριν ο Καρβέλας και της είπε, ο οποίος ως γνωστόν δεν μπαίνει σε αεροπλάνο γιατί έχει φοβίες, και της είπε, άκου Άννα μου, δεν θα πας γιατί δεν μπορώ να έρθω μαζί, οπότε δεν θα πας, και αν πας θα συνεχίσεις την επαγγελματική σου μορία μόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά η Βύση τα έχει ξανακούσει.
1: Ναι, καλά, είναι χειριστικό όλο αυτό.
0: Απλά το θέμα είναι ότι κάπου έπρεπε να το έχει κόψει λιγάκι.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Τι μεγάλη επίβολα σχέδια έχετε.
1: Λοιπόν, η Σελήνη Διόν κακομοίρα έπεσε κατά τη διάρκεια συναυλία της στο Παρίσι.
0: Έφαγε γλίστρες.
1: Μια γλίστρα, ξέχασε και τους στίχους. Έκοψε ένα καλώδιο εκεί ο εγκέφαλος για λίγο, και, αλλά σηκώθηκε.
0: Πώς είναι, την είδα. Έπεσε, εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ αδύνατη και είναι πολύ εύκολο να σπάσει,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Και δεν την κολλάκευε και αυτό που φόραγε. Η αλήθεια είναι. Όχι ότι έχει σχέση με το πέσιμο αυτό.
0: Ήτανε
1: πολύ
0: λίγο...
1: στενό από αυτό. Εντάξει, παιδί μου, όταν μεγαλώνει μετά το πόδι σου.
0: Α,
1: δεν έχει κρέας, να το πω έτσι. Και βγαίνει, πετάει το γόνατο από μέσα, το κόκαλο. Στραφώνουν. Γίνεται δηλαδή χαμός. Δεν τη πήγαινε πολύ, αλλά σαν πολύ σωστή επαγγελματία, σηκώθηκε σαν να μην συνέβη τίποτα και συνέχισε απτόητη. Φαντάζομαι μετά πήγε στο καμπανί και με. Παναγία!
0: Έκανε ένα ξεμάτιασμα.
1: Δεν έχει τύχει να χτυπήσει προς σε κόσμο κάπου και να λιγώνει.
0: Καλέ, σου έχω πει. Σου έχω πει.
1: Ναι.
0: Δύο φοβερά, δύο φοβερές τούμπες έχω πάρει. Όταν δούλευα στον επενδυτή, εξωτερική συνεργάτης βέβαια, είχε μία μαρμάρινη σκάλα στους αμπελόκηπους, όπου είχαν φαγωθεί τα σκαλιά στο τελείωμα.
1: Oh, και είμαι
0: εγώ με τα κουνάκι και λοιπά, και νομίζω ότι η μέση μου από αυτό και από ένα τρακάρισμα το έχω πάθει. Λοιπόν,
1: εργατικό
0: και τρώω, τρώω παιδιά, μιλούσα και στο κινητό. Δηλαδή αντί να κοιτάξω εγώ να σιγά σιγά να πάω να πιαστώ από καμία κουπαστή και τρώω μία τούμπα και σκάω. Μετά τα έξι σκαλιά έχει φύγει το κινητό και όταν έπαθα σοκ έψαχνα να δω που είμαι, τι μου συμβαίνει κλπ. Και αυτός που μιλούσε στο κινητό, επειδή άκουγε την τούμπα γιατί αυτό γυρνούσε το τηλέφωνο, μου λέει κάποια στιγμή, Μαρία είσαι καλά ή σου συνέβη κάτι? Και το δεύτερο είναι απέναντι από την πλατεία Κολονακίου, το έχω ξαναπεί, δίπλα στο πάρκινγκ της πλατείας Κολονακίου. Περιχαρής εγώ έχω δώσει το αυτοκίνητό μου στην πλατεία Κολονακίου και είναι όλο τρύπες οι δρόμοι. Και φοράω εγώ πάλι ένα τακουνάκι, δεν με πάει το τακούνι. Και τρώω μία τούμπα όμως, και φεύγουν τα παπούτσια μου. Καταρχάς με έβλεπε όλη η πλατεία. Είχα γίνει δηλαδή θέαμα. Και επιπλέον με το που σηκώθηκα δεν έβρισκα τα παπούτσια μου. Διότι είχαν μπει κάτω από τα αυτοκίνητα. Και έσκυψα πάλι να δω, ήταν το ένα παπούτσι. Κάτω από το ένα αυτοκίνητο και το άλλο που. Καλά, εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι ξεφτύλα, έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Εμένα με έχουν τύχει δύο, το έχω ξαναπεί το ένα. Το ένα είναι που είμαι με τη μαμά μου σε ένα τραπέζι φιλικού προσώπου της μαμάς μου. Και έχουν μια πολύ ηλικιωμένη κυρία η οποία πάει να σηκωθεί με τον μπαστούνι από την πολυθρόνα για να έρθει στο τραπέζι και φεύγει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και φεύγει και βρίσκεται και τσουλάει και μπαίνει κάτω.
0: Η καλεσμένη. Και πώς την τραβήξατε μετά?
1: Η μαμά μου. Μαμά μου.
0: Πώς έφυγε? Συγγνώμη. Να σε ρωτήσω κάτι. Με τον μπαστούνι έδωσε κόντρα.
1: Έπεσε με φόρα, δεν ξέρω πώς. Και τσούλησε. Είχε παρκέ και τσούλησε και έφυγε. Και τη βρήκαμε. Σηκώσαμε το τραπεζομάτιο για να τη βρούμε. Η μαμά μου, η οποία παιδί μου είναι πολύ βοηθητική. Ήταν πολύ βοηθητική σε αυτά. Και
0: αλλά αυτό ήταν δηλαδή και να θέλει εκεί.
1: Και πάμε στην τουαλέτα, μου λέει δεν αντέχω. Να γελάνε, δεν έχει πει ένα νευρικό ρηγόρι.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Και αυτό που έχω πάθει εγώ είναι να είμαι. Εμένα είναι πολύ πιο απλό. Να είμαι στον παγκό της κουζίνας και να έχω ανοιχτό τον ντουλάπι από πάνω. Το έχω τα ποτήρια. Και να σκύβω να κάνω κάτι και να σηκώνομαι και να βρίσκω στον ντουλάπι. Παιδιά.
0: Αυτό δεν είναι επέσημο.
1: Αυτό δεν είναι επέσημο. Αυτό είναι χτυπήδο.
0: Είσαι εκτός θέματος.
1: Γιατί? Ατύχημα λέμε, ρε παιδί μου. Είδα όλους τους πλανήτες να περνάνε από μπροστά μου. Όλους όμως.
0: Δεν
1: έτσι,
0: υπάρχει, ναι.
1: Ζαλιζόμουν.
0: Αυτό.
1: Είχε μείνει
0: ένα καρούμπαλο
1: στο κεφάλι μου. Γιατί είχα χτυπήσει στη γωνία του. Και προχθές καλά αυτό το είπα.
0: Σε τούμπα, τούμπα, τίποτα.
1: Τούμπα, δεν έχω φάει τούμπα, τούμπα. Τούμπα. Να με σηκώσουν κιόλα. Δεν έχω φάει.
0: Παναγία μου. Παιδιά, οι δρόμοι θέλουν πολύ μεγάλη
1: προσοχή. Μια φίλη μου έσπασε το πόδι τη, γιατί κατέβηκε. Πήγε το σπίτι τη. Πήγε να κατέβει. Από το, τώρα μιλάμε πεζοδρόμιο. Αυτά τα πεζοδρόμια που είναι πολύ χαμηλά και είναι πώς ήταν το σκαλί εσένα. Έχει
0: φαγωμένο.
1: Φαγωθεί το,
0: αυτό είναι το χειρότερο.
1: Έκανε επέμβαση, έχει βάλει λάμα.
0: Α, ωραία.
1: Από το τίποτα τώρα. Δεν φοράγε τα κούνια. Από το τίποτα και.
0: Λοιπόν, τι θα μας πεις για τη Vodafone? Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι για τη Vodafone.
1: Λοιπόν, θα πούμε ότι δεν χάλασε το κινητό σου. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή μπες στο Vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Του παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Λοσίτος, η σίτα που έχουμε στο σπίτι, ναι. Τη ρώτησα σήμερα το πρωί γιατί κάνω γκάλωπ με τη Βύση. Είσαστε ή με τον Καρβέλα.
19: Ναι.
18: Και μου λέει εγώ καρμπέλα.
19: Καρμπέλα γιατί.
18: Εσύ λέω γιατί καρμπέλα. Μου λέει καρμπέλα έχει πολλές γυναίκες. Και λέω καλά είναι αυτό ωραίο. Μια γυναίκα να λέει για έναν άντρα έχει πολλές γυναίκες. Ναι, μου λέει πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά, πάει λεφτά στα παιδιά.
19: Είδες.
18: Στο πεδίο.
19: Είδες.
18: Λέει στο πεδίο. Το πεδίο τα έχει να ταρίσει το πεδίο.
19: Θέλει να φροντίσει τα παιδιά του η Σίτα, του, ναι. του Καρβέλα.
18: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τι έγινε με μια κοπελιούδα που είχε νοικιάσει ένα σπίτι σε κάποια περιοχή και είδε μία κάμερα πάνω από το κρεβάτι.
19: Ναι, και ρώτησε, λέει, τον ιδιοκτήτη, αυτή η κάμερα, λέει, δεν μου άρεσε. Και όχι, δεν είναι ανησυχής, λέει, δεν λειτουργεί, λέει, είναι για λόγους ασφαλείας όταν δεν είναι νοικιασμένο, λέει, το σπίτι.
18: Περίμενε για λόγους ασφαλείας όταν δεν είναι, άρα... Υπήρχε συναγερμός. Πώς μπήκε αυτή η κάμερα.
19: Τέτοια τη είπε, τέτοιες μούρδες.
18: Καταδικάστηκε στο εφετείο σπιτονικοκύρης, ο οποίος πάει μέχρι τον Άριο Πάγο, διότι έπαιρνε μάτι την Ικάρα.
19: Παιδιά, εντάξει, άμα συμβεί αυτό, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να πάρω τα λεφτά μετά.
18: Δεν δίνουνε.
19: Δηλαδή, ο άλλος θα πάρει που θα πάρει μάτι εμένα, που θα ξαπλώνω, θα κάνω, θα ράνω.
18: Θα κάνεις κολπάκια. Πες ότι παίρνεις χαμπάρι. Εγώ μπαίνω στα ξενοδοχεία και κοιτάω καλά-καλά.
19: Όχι, απλά.
18: Διατροπή και λέω με γράφετε. Με γράφετε. Γιατί μπορεί να γράφουν που εσύ πηγαίνεις στην τουαλέτα, που οτιδήποτε.
19: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να πληρωθώ.
18: Α, ωραία.
19: Δηλαδή, άμα βάλω την κάμερα, δούμε... να πω, θέλω το. Πώς το λένε, το υλικό, το ψηφιακό υλικό. Να δω τι έχει. Και ανάλογα τι έχει. Τραβήξει, θα είναι και η χρέωση. Αν με έχει
18: δηλαδή,
19: τραβήξει, ας
18: θα
19: πούμε,
18: στο OnlyFans.
19: Κοίτα, αν με έχει τραβήξει στο μπάνιο να βάζω κρέμα, θα τον χρεώσω ένα δεκάρικο, δεν τρέχει τίποτα. Αν με έχει όμως τραβήξει να έχω αποχωριστεί τα ρούχα μου και αυτό το πολώνιο κορμί να έχει βγει στη φορά, πάμε για
18: όχι να
19: ανεβαίνει το κασέ, ανεβαίνει το κασέ.
18: Έλα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά.
19: Τσάμα θέαμα δεν είναι, δεν πάει έτσι.
18: Δηλαδή θα δεχόσουν...
19: Δεν είναι συνενετικό.
18: Σου έχει έρθει ποτέ μήνυμα που σου λέει, κυρία Καραμίχαλου,
19: ναι.
18: Έχουμε ένα βίντεο με εσάς σε πολύ σεξι στιγμές.
19: Μου έχει έρθει και αυτό.
18: Άνοιξε το, είναι σπαμ.
19: Είναι σπαμ γιατί δεν... Είναι σπαμ και επειδή ξέρεις ότι δεν έχεις τέτοιο βίντεο, δεν το πατάς. Άμα έχεις βέβαια, λες τώρα... Ποιος με έχει βγει και με τον έχω χρεώσει.
18: Ωραία.
19: Να το πω
18: εκεί
19: έτσι.
18: Εκεί φτάσαμε.
19: Να το πω έτσι. Λοιπόν, από την άλλη βγήκε η Αυριολά του και είπε ότι δεν με φλερτάρουν οι άνδρες, οι άνδριδες, και με φλερτάρουν μόνο από απόσταση, δηλαδή από το social media.
18: Δηλαδή, τι θέλει να τις κλείσουν ραντεβού, να τις πούνε έλα κοπεδούλου, αμουέλα.
19: Όχι, ρε παιδί μου,
18: λέει. Παιδιά, αυτή είναι ηθοποιό.
19: Όχι, λέει ότι στην αληθινή. Καλά. Είδαμε κι εμείς που δεν είμαστε. Σου λέει στην αληθινή ζωή βγαίνω έξω να πιω ένα ποτό να κάνω κατσετσίας και δεν μου την πέφτει κανείς.
18: Μα είναι πολύ celebrity.
19: Ενώ λέει πίσω από το.
18: Από την κλάστρα με το γιασεμί.
19: Το γιασεμί πίσω δηλαδή από το πληκτρολόγιο.
18: Αυτό είναι τραγούδι θέλω. Την κλάστρα και το γιασεμί.
19: Πίσω από το πληκτρολόγιο λέει άλλα πράγματα, παιδιά. Εντάξει.
18: Τι, τις γράφουν βρωμίτσε.
19: Όχι, τις φλετάρουνε.
18: Εντάξει.
19: Εμένα έχω με φλερτάρουν σε το πληκτρολόγιο.
18: Έλα, για πες.
19: Πρέπει να αλλάξω profile picture νομίζω. Να βάλω ένα γατί, κάτι πρέπει να κάνω.
18: Για πες, τι σου γράφουνε.
19: Τίποτα.
18: Τίποτα.
19: Τίποτα.
18: Τι, συγγνώμη, δεν έχεις.
19: Με σέβονται πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Και σε ακούω, έχω μεγαλώσει. Όταν έχουν...
18: Σεβασμό και εγωκλεισμό.
19: Όταν έχουν αρχίσει οι πληθυντικοί, κατάλαβε. Μιλάνε σε τριφιά. Γεια σας κυρία Έλενα, σας ακούμε. Χαιρόμαστε
18: αχ, κυρία
19: πάρα
18: Έλενα,
19: πολύ.
18: Κιόλας.
19: Και να δώσετε πολλά φιλιά και στην κυρία Μαρία.
18: Λέω, όχι κυρία Μαρία.
19: Πεζούλα,
18: όχι κυρία Μαρία.
19: Πλεζούλα πλεκτό. Ένας μόνο μου γράψε ενοχλώ. Τι να του πω τώρα. Ενοχλείς τώρα δεν μπορώ.
18: Περίμενε να σου πω. Όταν αρχίζεις, όταν αρχίζει η ατάκα με ερώτηση ενοχλώ, είναι θέλω να στην πω πολύ άγρια. Μ' αρέσει, είναι σεξουαλική
19: επίθεση.
18: Είναι σεξουαλική επίθεση. Όχι.
19: Είναι σεξουαλική επίθεση στο
18: ενοχλό. Βεβαίως. Ξεκινάει
19: σεξουαλική
18: έτσι πάντα.
19: Σεξουαλική επίθεση είναι τι φοράς τώρα μωρό μου.
18: Κάτσε ρε παιδί.
19: Αυτό
18: δεν
19: είναι
18: μπορεί
19: σεξουαλική
18: με το καλημέρα, με το καλησπέρα να σου ρίξει τέτοια
19: παλιά
18: ατάκα.
19: Μου λέγανε θέλω να... Παλιά έμπαινε στο Messenger και άρχιζε ο ένας. Θέλω να... Ούτε για ούτε αν ενοχλεί, αν δεν ενοχλεί, τίποτα. Κατευθείαν στο ψητό. Και θέλω να σου κάνω εκείνο και το άλλο και αυτό και τέτοιο. τέτοια υποσχέσεις. Πράγματα να μου κάνει αυτός.
18: Ναι. Και το, και εμένα το... μου ερχόταν από την Τουρκία με αγάπη. Ήταν ένας.
19: Ωραίο αυτό.
18: Ναι, κάθε μέρα μου δείχνει το πράγμα του.
19: Είδες.
18: Τι είδα.
19: Κοροϊδεύουμε μέρα που έχουν λείψει αυτά.
18: Και μετά.
19: Κυρία Έλενα και κυρία Έλενα.
18: Ήταν ένας από τη Βόρειο Ήπειρο, για να μην το πω χειρότερο, και μου έστελνε το πρωί λουλούδια. Το μεσημέρι τσιν-τσιν σαμπάνια. Το βράδυ μου δείχνε κάτι εξωτικά μέρη. Κάθε μέρα τώρα.
19: Ωραία.
18: Επί καιρό τώρα.
19: Όταν σταμάτησε, δεν είδε.
18: Ναι, λέω τι έπαθε αυτό. Μου είχε να του πω, είσαι καλά.
19: Λέγαμε τι βλέπει.
18: Έπαθε κάτι.
19: Και εμένα ένα τζάκι το χειμώνα ανάβε ξύλα αυτό.
18: Α, μετά με φλέρταρε ένα από την επαρχία και μου στέλνε. Το μεσημέρι παϊδάκια. Τη με άλλη γουρουνοπούλα.
19: Ωραία. Τρίτη... Μερακλή.
18: Κάτσε ρε παιδί. Μερακλή, πια σημαίνει άλλο πράγμα.
19: Όχι, με, παιδί μου, άνθρωπο καλοφαγά.
18: Μεσημέρι παϊδάκια. Τη με άλλη γουρουνοπούλα.
19: Ωραία.
18: Την τρίτη...
19: Μερακλή.
18: Κάτσε ρε παιδί. Μερακλή, πια σημαίνει άλλο πράγμα.
19: Όχι, με, παιδί μου, άνθρωπο καλοφαγά.
18: Σημαίνει.

0: τελειώσει, ωραία.
1: Άκου, όταν ήταν, λέει, όταν είχε γνωριστεί ήδη με την Κάθριν Τζέτα-Τζονς, δεν είχαν παντρευτεί ακόμα, την πολιορκούσε, λέει, τότε ο μακαρίτης ο Κόμπι Μπράιαν, αυτό το αστέρι του μπάσκετ που σκοτώθηκε με το ελικόπτερο, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα, λέει, ήταν γείτονα τη Κάθριν, του άρεσε πάρα πολύ, καλά, ήταν μια κούκλα αυτή, και έβρισκε, λέει, για να βρει δικαιολογία να την επισκέπτεται, πήγαινε συνέχεια στον κήπο τη και έλεγε: Έχω χάσει το σκύλο μου, μήπως έχει έρθει στον κήπο σα. Και τσέπια έπιανε, λέει, έτσι την κουβέντα.
0: Ωραίο, ωραίο φλερτάκι.
1: Και
0: έκανα, μπράβο.
1: Λέει ό,τι μπορούσε και με σκύλους. Και ο σκύλος είναι ωραία ιδέα. Άμα έχει σκύλο, κάνει γνωριμία.
0: Και με μωρό.
1: Με σκύλο και μωρά.
0: Δανεικό μωρό. Πάρε δανεικό μωρό.
1: Με γάτα την πάτησα.
0: Τι
1: να κάνω με τη γάτα, τι να κάνω, να τη βγάλω και να κάνω κάψη με τη γάτα στο μπαλκόνι.
0: Συγγνώμη, εσύ έχει αλανιάρα γάτα. Εσύ έχει γάτα αλανιάρα που κατεβαίνει βόλτα στις γύρω πολυκατοικία.
1: Δεν το είδω να έχει το ρουλί το σκύλο και να βγει. Ξέρεις τι είχα μαζέψει τότε εγώ με το σκύλο. Γινόταν κάποτε, δεν του προλάβαινα. Ωραίο το σκυλάκι και άλλοι με σκύλο.
0: Πας, άκου, και με το γάτο γίνεται. Θέλει άλλο τρόπο.
1: Τι να κάνω.
0: Πας στη διπλανή πολυκατοικία που συχνάζει ο δικός και λες: Μήπως σε ενοχλεί, βλέπεις ένα νόστιμο που κατεβαίνει.
1: Ναι.
0: Την αράζεις εκεί.
1: Μήπως είσαι ο γάτος, ότι έχασε το γάτο μου, σαν τον Κόμπι Μπράιαντ, το παίξω. Έχασε το γάτο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω κανένα νόστιμο, ρε παιδί μου, γύρω μου, η αλήθεια είναι. Όλοι αυτοί οι νόστιμοι έχουν γεράσει μαζί μου. Είμαστε όλοι δηλαδή γερομπαμπάλια.
0: Θυμάσαι τον τύπο. Τον είδα και αυτόν.
1: Τον είδα και στεναχωρήθηκα. Έχει κάνει κοιλιά, έχει κάνει μισοκαράφλα.
0: Να πούμε ότι είναι.
1: Η δίπλα μου είναι ακόμα
0: υπάρχει. Μια μονοκατοικία.
1: Μια μονοκατοικία. Δεν χρησιμοποιούν τώρα την πίστη. Είναι καθόλου. Είναι άδεια.
0: Έρχονται πολλές γούρνες πια.
1: Ποιο λεφτά τώρα να γεμίζει πισίνες. Και ήταν το παλικάρι αυτό που. Τρίτη πέμπτη Σάββατο. Του Ζένια του. Ωραίο παιδί. Και τρίτη, πέμπτη, Σάββατο έφερνε μία. Έφερνε από μία διαφορετική κοπέλα και γινόταν. Εγώ είχα.
0: Αλλάξα το είχατε κάνει. Ήταν δύο έργα σεξ.
1: Εντελώς. Ήταν από την πλευρά τη κρεβατοκάμαρά μου. Οπότε έβγαινε εγώ.
0: Ήσουν και έτοιμη, αναμένη.
1: Έβγαινα μπαλκόνι εγώ, χαλαρά όμως, διακριτικά.
0: Τι και, χαλαρά. Βέβαια, τον άνθρωπο τον γέρασες. Και
1: είχαν βάλει μια πρασιά, αλλά τι να κάνει. Τώρα εγώ ήμουν πιο ψηλά από την πρασιά.
0: Και τι έβλεπες. Και,
1: δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα, αλλά καταλάβαινε ότι γινόταν μέσα στην πισίνα. Όλα γινόταν από το να κολυμπήσουν, τέλος πάντων. Μερικά χρόνια, πριν ένα χρόνο, δύο δηλαδή, τον είδα αυτόν τον τύπο, τον αναγνώρισα, γιατί έμπαινε και μέσα δηλαδή. Και στεναχωρήθηκα. Και ξανακοιτάθηκα στον καθρέφτη να δω, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική γνώμη για τον Νίκ. Λέω, έχει γίνει και εσύ, έχω γίνει και εγώ.
0: Έλα, παιδί μου. Αυτά... Πρέπει, οι ψυχολόγοι λένε,
1: ναι.
0: Πρέπει να μιλάμε ωραία για τον εαυτό
1: μας. Ωραία μιλάω.
0: Να λες τι κούκλα που είσαι, τι δίμετρη, τι αστέρι.
1: Δίμετρη δεν μπορώ να το πω τώρα, ποιος θα με πιστέψει, τι αυτός μου δεν θα με πιστέψει. Να πω ότι είμαι Δήμετρη.
0: Θα πεις καλά λόγια για τον εαυτό σου, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Υποψήφιος ο Δημήτρης Κουλός. Έλα, θα μας σώσει στη Β' Πειραιά. Ο Σκουλός, ο φωτογράφος, κατεβαίνει με το Μητσοτάκαρο.
1: Άντε.
0: Ναι. Το είχαν πει, βέβαια. Τώρα φτιάχνουν ψηφοδέλτια σιγά-σιγά.
1: Τι να πω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Καλός φωτογράφος, αλλά.
1: Ναι, τι μπλέκω, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μάξ λέει: Μαρία, υπάρχει ένα γκατζετάκι το οποίο ανοιχνεύει αν στο χώρο υπάρχει κάμερα. Δεν το γνώριζα αυτό εγώ.
0: Α.
1: Γιατί μπορεί να υπάρχει κάμερα και να μην τη βλέπουμε. Να υπάρχουν κρυφές κάμερες.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτή η κάμερα τι τραβάει. Εντάξει, υπάρχουν κάμερες. Καταρχάς, μπερδεύω την κάμερα με αυτό που είναι για τη φωτιά κάποιες φορές.
1: Δεν φαίνεται αυτό που είναι για τη φωτιά, μωρέ, παιδί μου. Κάνει μπαμ. Δεν έχει, πώς να το πω. Δεν έχει τζαμάκι. Η κάμερα έχει τζαμάκι μπροστά.
0: Να.
1: Αυτό με τη φωτιά δεν έχει.
0: Υποτίθεται ότι το έχουν και για πυρασφάλεια. Μην ανάψει καμιά φωτιά κάπου και για να δουν. Και καλά. Έχω την εντύπωση ότι παιδιά, ότι στις ρεσεψιόν ή στο κέντρο ελέγχου εκεί πέρα, βλέπουν όλα τα δωμάτια τι γίνεται και πρέπει να κάνουν πάρτι οι φυλακές.
1: Παιδιά, έτσι πιστεύω κι εγώ. Τι να πω. Ελπίζω να μην γίνεται.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Στοδόρους. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν για τουλάχιστον 5 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. 2 από τους τραυματίες διασυλληνώθηκαν και αυτούς η κατάστασή τους κρίθηκε κρίσιμη από τους γιατρούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το ατύχημα προκλήθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil. Τραυματίστηκαν σοβαρά 2 εργαζόμενοι, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η εταιρεία τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι τραυματίες μεταφέρονται στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των 2 κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί εκείνη την περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, έναντι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Στον πάγο μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι η διάταξη δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Αντιμέτωπη με έλλειμμα φυσικού αερίου της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα κάλυπτε τις ανάγκες των έως 12 εκατομμυρίων νοικοκυριών, βρίσκεται η Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης που επικαλείται το πολιτικό. Η έλλειψη, που αντιστοιχεί περίπου στο 7% της ζήτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί το ενδεχόμενο ενός χειμώνα με εκτείναξη των λογαριασμών ενέργειας και υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες από άλλες πηγές. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία αλλά και στο επίδομα. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι υπάρχει και ήδη λειτουργεί, ενώ είπε ότι η χώρα αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιώς στις επόμενες εθνικές εκλογές ήταν ο γνωστός φωτογράφος μόδας Δημήτρης Κουλός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κυβερνώντος κόμματος, την απόφαση έλαβε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλλοίς μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμία αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Εντοπίστηκε η σωρός του 46χρονου Ισραηλινού πεζοπόρου Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στο ρέμα του Μαυρόλογου στον Όλυμπο. Για την ανάσυση της σωρού είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση, καθώς στο σημείο επιχειρούν ομάδες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ και πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοταπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θέμιδο στη Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στη σύλληψη 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου μετά την ταυτοποίηση τοπο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και τον εμφάνισε να παραβιάζει 2 ερυθρούς σηματοδότες στο ύψος της συμβολής λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου, προχώρησαν οι αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, με τον Νόμπελ Ειρήνη θυμήθηκε σήμερα η ΥΠΑΤΗ αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ναβανέμεθ Νάβι Πιλάι, δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η 85χρονη Πιλάι, γεννημένη στην Νότια Αφρική, βραβεύτηκε για τις προσπάθειές της στην πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο Γιέργεν Βάτνε Φίτνες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Στα αθλητικά, ποινές φυλάκισης από 4 έως 12 χρόνια ζήτησε η εισαγγελία στην Αργεντινή για 6 μέλη της ιατρικής ομάδας του Ντιέγκο Μαραντόνα, καταλογίζοντάς τους σοβαρές παραλήψεις και αμέλεια κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,41% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Ναι, εφόσον είναι πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 14 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουνα μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουνα μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Καλέ, τι τσακπίρισε αυτός ο Παναγιώτης Μπρίμος που λέει τις ειδήσεις.
5: Πολύ γλυκός.
4: Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Έτσι.
4: Βγαίνει μια τσακπινιά.
5: Έτσι.
4: Μια τσακπινομπυρμπυλίασης.
5: Λοιπόν, κάθονται και λένε για μας, παιδιά, ότι δεν είμαστε πάντα ως Έλληνες καλοί στο να υποδεχόμαστε τους τουρίστες και να τους εξυπηρετούμε. Και διαβάζω εδώ πέρα ότι έγινε έξαλλος καυγάς οδηγών πλωτών ταξί στη Βενετία.
4: Τι!
5: Ήταν εκεί δύο στις βάρκες και άρχισαν να παίζουν χαστούκια. Ο ένας έπρεπε στον άλλο, τον έριξε μέσα στο κανάλι.
4: Απαπα, μπιχλά!
5: Είχαν προηγούμενες διαφορές ποιος θα πρωτοπάρει τον πελάτη. Και έγινε, παιδιά, υπάρχει βίντεο.
4: Εν τω μεταξύ, ξέρεις πόσο ακριβά είναι τα ταξί αυτά. Είναι, παιδιά, μπαίνει στο λεωφορείο, το οποίο με το λεωφορείο.
5: Έλα, πες λίγο την εμπειρία σου, πες λίγο.
4: Λοιπόν, είναι όλες τα ταξί είναι πλωτά.
5: Πλωτά,
4: είναι
5: βέβαια.
4: Βαρκάκια.
5: Είναι βαρκάκια.
4: Λοιπόν,
5: περίμενε, καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Εγώ πει δεν έχω
4: πάει. Γόρδολα, μωρέ. Εσύ βλέπεις πολλές ταινίες.
5: Εγώ θέλω τον γόρδο. Περίμενε. Εγώ θέλω
4: τον κάτι παλιοβάρκε.
5: Δεν θέλω τέτοιο. Δεν θέλω. Μη μου σκοτώνεις το όνειρο το ρομαντικό. Εγώ θέλω τον γορδολιέρι.
4: Ποιο γορδολιέρι? Με την υπάρχει ένας τύπος που σου λέει, κυρία, έχετε κόψει λάθος εισιτήριο.
5: Α, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω.
4: Λοιπόν, είναι
5: δεν κάτι. Δεν μαρινιέρα. Δεν τραγουδάει.
4: Είναι τα βαρκάκια τα περισσότερα παλιά κιόλα. Στριμώχνεται ο κόσμος σαν τις σαρδέλες σε κάποιες στάσεις. Οι στάσεις είναι στάσεις στο νερό.
5: Δηλαδή. Το ταξί, λες εσύ, δεν υπάρχει άλλο που σε πάει ένα περίπατο.
4: Υπάρχει. Άλλο η γόνδολα, παιδί μου.
5: Τη γόνδολα θέλω εγώ.
4: Και τα ταξί είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή πρέπει να πάρεις το λεωφορείο, που το λεωφορείο της είναι σαρδελοποίησης εμπλό.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι το λεωφορείο.
5: Κάτσε, παίρνεις το λεωφορείο για να φτάσεις.
4: Για να πας σε διάφορους σταθμούς.
5: Ναι.
4: Αλλά υπάρχουν και τα ταξί που είναι τα
5: πλωτά.
4: Όλα είναι πλωτά. Δεν υπάρχει λεωφορείο.
5: Το λεωφορείο είναι πλωτό.
4: Όλα, παιδί μου, είναι πλωτά.
5: Ωραία,
4: αφού είναι γύρω-γύρω νερό.
5: Παίρνεις λοιπόν το πλωτό λεωφορείο. Ωραία όμως.
4: Είναι βάρκα.
5: Ναι.
4: Είναι βαρκάκι που παίρνει πολύ κόσμο.
5: Μάλιστα.
4: Και είσαι σαρδελοποιημένος. Και οι στάσεις είναι παλούκια μέσα στη θάλασσα. Πώς να σου το εξηγήσω?
5: Αχ, μ' αρέσει να είμαι παλουκομένη.
4: Δηλαδή λες, αυτό το παλούκι δεν είναι για μένα. Πάω στο άλλο παλούκι.
5: Αχ, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
4: Ναι. Λοιπόν, στο φεστιβάλ γίνεται σαρδέλες, σου λέω. Παίζουν ξύλο για να μπουν στις βάρκες.
5: Και
4: οι βάρκες έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα.
5: Αυτοί πάντως που σκοτωθήκαν εδώ πέρα είναι ταξιτζίδες.
4: Ναι, είναι.
5: Αλλά εγώ. Είναι
4: το ταξί, παιδιά, είναι πανάκριβο.
5: Ναι, βέβαια.
4: Θέλει
5: το φαντάζομαι.
4: 70 ευρώ, 80 την κάθε
5: για να
4: διαδρομή.
5: Σε πάει πόση ώρα, μωρέ, παιδί μου, πια
4: που 70
5: ευρώ. Τι πιέζει.
4: Οποιοδήποτε για να πατήσει το κανί σου μέσα,
5: ναι.
4: Θέλει 70 ευρώ. Ό,τι απόσταση και να σε πάει.
5: Και η γόρδολα πόσο θέλει για να σε πάει, ένα περίπατο.
4: Περίπατο είναι του πεντάλεπτου, έτσι. Μην τρελαίνεσαι.
5: Τώρα 5 λεπτά.
4: 5 λεπτά να βγάλεις Instagram story, να πεις ότι βρέθηκα στην Βενετία και λοιπά. Εκεί πέριξε πάει. Πού σε πάει πια.
5: Αχ, παιδιά, όμως θα ήθελα να πάω, να μπω στη γόνδολα, να είναι γονδολιέρα. Αχ, πώς το έχω φανταστεί.
4: Βρωμάει, σαφό θρύλα.
5: Θα βάλω, θα έχω ένα άρωμα να ρίχνω στη μύτη μου. Βοφρύλα. Μου το έχεις κάνει καλέ, το ταξίδι.
4: Όχι.
5: Μου έχεις παγωστό όνειρο, δεν το δέχομαι.
4: Είναι πολύ βρώμικα τα νερά. Είναι πάρα πολύ βρώμικα και μυρίζουν άσχημα κάποιες εποχές. Μυρίζει, σου λέω, σαν υπόνομος.
5: Ποιες εποχές? Φαντάζομαι ότι την άνοιξη και το καλοκαίρι να βρωμάει πολύ.
4: Φαντάζομαι ότι και τα σπίτια είναι μέσα στο νερό.
5: Το ξέρω. Και μυθύνονται σιγά σιγά.
4: Σταμάτα. Έχω μείνει σε ένα ξενοδοχείο. Είχε λίγο μούχλα, είχε λίγο. Είναι,
5: ναι, αλλά ήσουν, ρε παιδί μου, ήσουν στη Βενετία μέσα στο νερό. Σαν γοργόνα στη στεριά πρέπει να
4: είσαι. Σαν σαύρα. Σαν σαύρα αισθανόμουν. Έλεγα Παναγία μου, μην ανέβηκα να ποντίκι.
5: Πάντως, παιδιά, εγώ θα ήθελα να είμαι με στη γόρδολα με το αμόρε.
4: Ναι.
5: Έτσι, και να είναι ο γορδολιέρης με τη μαρινιέρα και αυτά.
4: Άμα είσαι
5: και
4: με το αγόρι, δεν το θες.
5: Το... Είναι μέρος του σκηνικού. Να μου τραγουδάει και κάτι ιταλικό.
4: Α, θες και τραγούδι.
5: Ω, σόλε μιούρα τέτοιο. και να κάνω και τη βόλτα μου. Βρωμάει, ξεβρωμάει, μια χαρά θα είμαι. Θα τον πάρω τον άλλον αγκαλιά και θα τον φυλάω.
4: Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Οκτώ γονδολιέρη, τον σύντροφο.
4: Αν πληρώνει 300 ευρώ τη γόνδολα, δεν είναι καλύτερα να στα δώσει το χέρι να πάτε να φάτε ένα ωραίο φαγητό?
5: Όχι, να πληρώσει και το φαγητό, δεν κατάλαβα. Άκου λέει.
4: Α, είσαι πολύ έξοδη, μα έχουμε περάσει παγκόσμια οικονομική κρίση. Για λίγο.
5: Λοιπόν, έχω άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό να σου πω. Το ξέρεις βρε, το ξέρεις ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο από την, είναι στο επίκεντρο της Ιεράς Συνόδου, της Ιεραρχίας, της Εκκλησίας, οι ιερείς influencers.
4: Τι?
5: Υπάρχουνε.
4: Παρντών.
5: Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ιερείς influencers?
4: Τι κάνει δηλαδή?
5: Μιλάει για τον Χριστό, αυτά.
4: Καλά, αυτό είναι καλό ρε παιδί μου. Βάζει τον κόσμο να σκεφτεί και να προβληματιστεί.
5: Εντάξει, είναι, υπάρχουν ιερείς και ιερείς. Είναι άλλοι οι οποίοι λένε μην το παίρνετε, γιατί χαλαρά και τέτοια.
4: Αυτό είναι ή μήπως
5: χαλαρά,
4: κάνει.
5: Η ζωή είναι ωραία.
4: Ή μήπως έχει τοποθέτηση προϊόντος. Πάρτε το καλό το μύρο, πάρτε το καλό αυτό.
5: Πάρτε το καλό που μπορεί να λέει για το μοναστήρι. Δεν το έχω δει, λέω. Να είναι ότι λέτε στο μοναστηράκι μου που υπάρχει και
4: το.
5: Υπάρχει και όπως μπαίνουμε δεξιά το σοπ και υπάρχει και η shop candili.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε εικονίτσες της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας, medium, large, extra large. Είναι γύρω που είπες εσύ.
4: Ναι, είναι αυτό που παίζει πάρα πολύ, είναι για τη Βασκανία. Για τη Βασκανία, για, ναι, τα μάγια και την.
5: Για τα μάγια, μωρή, τι έχουν, πουλάνε ιερείς για τα μάγια.
4: Πουλάνε, ναι,
5: είναι
4: για
5: ο,
4: να...
5: Σου έχει το βιβλιαράκι του Αγίου του, διαβάζει την προσευχή του Αγίου του Κυπριανού, αν είσαι μαγεμένο σταυλό.
4: Ναι.
5: Και σου δίνουν βιβλιαράκι.
4: Ναι, και πρέπει να το διαβάζω πριν κοιμηθώ.
5: Δεν ξέρω, σου λέω ότι δεν ξέρω.
4: Πώς ξεμαγεύω.
5: Σου λέω ότι έχει το e-shop τώρα.
4: Ναι, πες μου το βασιλικό.
5: Έχει καντήλια. Έχει καντήλια. Έχει καντήλι μπλε, καντήλι κόκκινο, καντήλι αυτό κρεμαστό, επιτραπέζιο, κουνιστό.
4: Έχει... κουνιστό πάει με το χώρο.
5: Έχει το e-shop.
4: Και άλλα και άλλα. Και έχει και αυτό. Μυρίζουν τα διάφορα λιβάνια. Έχουν διάφορα
5: λιβάνια. Ναι.
4: Μπορεί να μυρίζει εσπεριδοειδές. Μπορεί να μυρίζει την κάλτσα του παπά.
5: Την κάλτσα του παπά.
4: Μπορεί να μυρίζει.
5: Μην προχωρήσει τα λαμέλη του σώματος, κατάλαβε. Μπορεί να μυρίζει παπίλα.
4: Το παπίλα θα το έπαιρνα παντού. Το παπίλα. Δημιούργησε.
5: Οι παπάδες δεν μυρίζουν μια νινίδα.
4: Αυτό είναι το κεφάλι του εμπλένου, είναι τα πόδια του. Δεν έχω καταλάβει.
5: Όχι, είναι μια μυρωδιά που δεν είναι κακή, είναι σαν μωρό που του έχουν λάβει. Όποτε έχω φιλήσει χέρι παπά μου, είχε έρθει μια νινίδα.
4: Γιατί το φυλάς το χέρι του παπά?
5: Το απλώνει. Τα απλώνει εκεί στο χώρο, το στόμα.
4: Ό,τι σου βάζουν στο στόμα το βάζει στο στόμα σου.
5: Όχι, εδώ είναι ιερέας και αυτό σου βίνει. Σου βίνει το ψωμί. Θέλω να πάω ρε παιδί μου. Καλά. Στην εκκλησία. Παιδιά, πας μια φορά και δεν θες να ξαναπάς. Παθαίνεις τέτοιο.
4: Καλέ.
5: Έχουν
4: πέσουν ξύλο πάνω από τα ψωμιά.
5: Αυτό.
4: Αυτοί πρέπει την επόμενη μέρα να κάνουν σάντουιτς.
5: Μα παίρνουν χαρτοπετσέτα, παιδί μου, και βάζουν πέντε κομμάτια και λέει για τον άντρα μου, ντρούλι μου που είναι άρρωστος, για τον παππούλι μου, ξέρω, πεθαίνει και αυτά. Και πρόσεξε. Ψάχνουν και όλες αυτά που έχουν για τον άρτο. Τον σφραγίζουν. Έχει σφραγίδα με, με τα τάγματα των αγγέλων κλπ. Το Χριστό και τέτοια. Ψάχνουν λοιπόν.
4: Αυτή το σφραγιδάκι.
5: Όχι, αυτή η σφραγίδα είναι στη μέση. Οπότε κάποια κομμάτια έχουν απόκομα τη σφραγίδα.
4: Δηλαδή τι θα του πιάσει.
5: Περίμενε και γύρω-γύρω το ψωμί είναι, δεν έχει σφραγίδα. Κυνηγάνε το κομματάκι το σφραγισμένο. Είναι λέει πιο ευλογημένο. Να τη το πάρει, να τη το κάνει το μπέτσι, να τη την κάνει την κόρα στο μάτι.
4: Και πόσα κομμάτια.
5: Κουλάζομαι.
4: Αυτές πρέπει να κάνουν παπάρα σε αυγό την επόμενη μέρα.
5: Ναι.
4: Ναι. Και θέλουν και το σφραγιδάκι.
5: Εμεί στα κεφαλαία έχουμε και τον Άρτο που είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και πήγε αυτό που κάνουν. Πήγε να τον βουτήξω στο γάλα μου και λέει: γιαγιά μου είναι Άρτο, δεν τον βουτάμε. Τι τον κάνω. Ή να του βάλω μαρμελαδίτσα.
4: Και
5: τον
4: τρώμε, τώρα...
5: λέει σκέτο. Γιατί λέω: τι πειράζει να του βάλω λίγη μαρμελάδα. Να πάει πιο εύκολα κάτω.
4: Παιδί μου, είσαι σοβαρή.
5: Γιατί ψωμάκι είναι κι αυτό. Το θέμα είναι. Η ευλογία πηγαίνει μόλις. Άμα έχει δηλαδή και παρέα, πειράζει.
4: Λοιπόν, για πε μα τώρα.
5: Λοιπόν, και είπαν ότι πρέπει να. Ότι... το συζητήσαμε το θέμα και είπαν ότι είναι καλό που υπάρχουν influencers γιατί φέρνουν τον κόσμο κοντά στην εκκλησία, αλλά πρέπει γενικότερα να έχουν μία αλφα συμπεριφορά και να υπάρχει μία σεμνότητα και μία αξιοπρέπεια, να το πω έτσι.
4: Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και αναπνοή γίνεται δύσκολη, γνώρισε το Selva Gold and Flu από την Ιντερμέντ για την ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση και η εμφάνισή της γρήπης σας τυπεί στην πόρτα. Βοηθά στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της ισορισμένης βλένης. Παιδιά, το οποίο αυτό επιβαρύνει την κατάσταση. Σέλβα Gold and Flu από την Ιντερμετ για να αναπνέετε ελεύθερο όταν το κρυολόγημα σας κλείνει τη μύτη.
0: Η ώρα είναι 3 και 4.
6: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τραλαλαλαλαλαλα. Ακούει το διπλανό department, παρακαλώ.
5: Το διπλανό department ακούει.
4: Ακούει.
5: Λοιπόν,
4: κορίτσια.
5: Δεν ξέρω αν είδες ότι είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ της μόδας, λέει, φέτος. Το είδαμε σε μια επίδειξη μόδας.
4: Ναι.
5: Τα νύχια που προτείνει η γνωστή εταιρεία Μιου Μιου.
4: Μιου Μιου.
5: Λοιπόν, η Μιου Μιου προτείνει, λέει, το μανικιούρ της. Το μανικιούρ της Ακαμάτρας, αυτό που κάνω εγώ.
4: Ποιο είναι το μανικιούρ?
5: Το μανικιούρ είναι πετσάκια αύγαλτα. Να έχει φύγει το μανό και να είναι. Είναι μια άλλη νέα πρόταση.
4: Τι νέα πρόταση?
5: Να έχει φύγει το μανό και να είναι. Να έχει φύγει το
4: νύχι
5: και
4: πιάτο. Να έχει πλύνει πιάτο, να έχει κάνει δουλειές.
5: Να έχει φλουβισμένο το νύχι και τέτοια. Οπότε, παιδιά, με αυτή την τάση δεν νιώθεις μια απελευθέρωση? δεν νιώθεις χαλαρή. Ότι μπορείς να έχεις τα νύχια σου όπως θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις.
4: Έλα
5: και
4: ναι.
5: Να είσαι και παράλληλα μέσα
4: όχι,
5: στη
4: δεν
5: μόδα.
4: Δεν μ' αρέσει τώρα. Πώς θα είσαι στη μόδα όταν είναι έτσι. Είσαι στη μόδα αν είσαι απεριποιητός.
5: Τι να σου πω. Από την άλλη θέλω να σου πω κάτι να γελάσεις πάρα πολύ. Ο γνωστός ο βασιλιάς του τρόμου, ο Στίβεν Κίνγκ, που έχει γράψει βιβλία τρομερά τρόμου που έχουν γίνει μπεσέρ και έχουν γίνει ταινίες με βάση τα βιβλία του, έκανε μία ανάρτηση η οποία ήταν η εξής. Έβαλε μία φωτογραφία της Γκυλφόιλ και από κάτω έγραψε «Κάτω από το κρεβάτι σου».
4: Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Οικονόμου, τον Διευθυντή Σύνταξης του ΆΗ Εφημερίδα. Έχουμε διάφορες απορίες που αφορούν, ψάξε και θα το βρεις.
5: Αφορούν καλησπέρα καταρχήν.
4: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, είδαμε, θέλουμε να μας πεις πώς μπορούμε με το Google Maps που το διαβάσαμε σε διάφορα άρθρα να βρούμε φθηνότερη βενζίνη και δίζελ μέσα από αυτή την εφαρμογή. Πώς ακριβώς δηλαδή θα το κάνουμε αυτό?
17: Είναι, αυτή η εφαρμογή έχει ήδη μπει στο Google Maps στο κινητό μας.
5: Αυτόματα, δεν κάνουμε κάτι εμείς.
17: Έχει μία μπάρα,
5: ναι,
17: κάτω από την εκεί που βάζει το πεδίο της αναζήτησης, της διεύθυνσης που ψάχνετε. Έχει μία μπάρα που έχει ξεχωρίσει κάποιους επαγγελματικούς κλάδους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα καύσιμα.
5: Μάλιστα.
17: Όταν το πατήσεις, με βάση το σημείο που βρίσκεσαι ή το σημείο ενδιαφέροντος που θέλεις, σου εμφανίζει όχι για όλα τα βενζινάδικα, γιατί δεν είναι όλα συνδεδεμένα με τη βάση δεδομένων, αλλά σε αρκετά εξ αυτών τις τιμές που έχουν στο δίζελ ή στην αμόλυβδη.
4: Άρα καταρχάς βρίσκουμε που κοντά μας έχει βενζινάδικο, από εκεί ξεκινάμε και μετά υπάρχει ανάλυση των τιμών.
17: Υπάρχει όπως στα απεικονίζει πάνω στο χάρτη, αφού επιλέξεις καύσιμα, σου δείχνει τα βενζινάδικα όλα που είναι γύρω σου. Και σε ποια από αυτά έχει διαθέσιμες τιμές στον δίζελ.
4: Άρα είναι μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για να κάνουμε έτσι μια έρευνα αγοράς το που έχει πιο φτηνή βενζίνη στην περιοχή μας.
17: Ακριβώς. Αλλά και στα βενζινάδικα που όπως είπαμε και πριν που είναι συνδεδεμένα προφανώς με τις λίστες του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχει εκεί πέρα που, στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων.
5: Δηλαδή,
17: όπου εκεί αναγράφονται τιμές.
5: Δηλαδή είναι στην ευχέρεια του κάθε πρατηρίου αν θα συνδεθεί ή όχι με αυτή την
4: εφαρμογή.
17: Είναι υποχρεωμένα, εξ όσων γνωρίζω, τα πρατήρια να συνδέονται και να στέλνουν τις τιμές τους καθημερινά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και στην εφαρμογή του Google Maps, άμα το κοιτάξει κανείς, θα δει ότι είναι αρκετά βενζινάδικα που δεν έχουν απεικόνιση τιμών. Άρα, πιθανότατα να μην στέλνουν τις τιμές τους στο παρατηρητήριο. Στη Μεγάλη Βρετανία, που και εκεί ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή, έχει δύο πολύ διαδεδομένα applications, το Fuel Finder και το Waze, όπου ήδη οι καταναλωτές ενημερώνουν για τις τιμές και γίνεται και έτσι και μια διασταύρωση. Στη χώρα μας δεν νομίζω ότι έχουν αυτές οι εφαρμογές απήχηση ή δεν ξέρω και καν αν λειτουργούν στην Ελλάδα. Πάντως στη Μεγάλη Βρετανία έχουν και αυτή τη δυνατότητα διασταύρωση.
4: Τάσο,
17: στη χώρα μας, ναι.
4: Έχει βγει καμιά άλλη πρωτότυπη εφαρμογή τέτοιου τύπου που διευκόλυνε τη ζωή μας? Δηλαδή, θυμάμαι πριν κάποια χρόνια είχε βγει το πάρκινγκ, που έχει φτηνά και θέσεις πάρκινγκ και λοιπά σε διάφορα πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας ή στο αεροδρόμιο ή σε λιμάνια κλπ. Έχει βγει κάτι που πραγματικά διευκόλυνε τη ζωή μας?
17: Επειδή αυτή τη στιγμή μάλλον ήδη από ό,τι είδα υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που θα πατήσουν πάνω σε αυτήν για να κάνουν ένα καλύτερο φιλτράρισμα, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα έχουμε ένα τουνάμι εφαρμογών αξιόλογων και χρήσιμων, κυρίως γιατί έχει μπει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη και σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έβλεπα υπάρχει μια άνοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής της τάξης του 70% για τις ψηφιακές εταιρείες του ενός ατόμου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος φτιάχνει μια εταιρεία, δημιουργεί μια εφαρμογή και τη δημοσιεύει στο Android και στην Apple.
4: Ναι, πες μας μια τέτοια πρωτότυπη εφαρμογή.
5: Εγώ είδα μία, δεν ξέρω τάσο αν την είχες προσέξει και εσύ, νομίζω είναι και πρόσφατη, που λέγεται «Χωρίς εμπόδια». Και είναι μια πλατφόρμα για να καταγράφεται η παράνομη στάθμευση που εμποδίζει την προσβασιμότητα. Και
17: ναι.
5: Καταγράφει δηλαδή οχήματα που κλείνουν ράμπες, ράμπες αμαία, πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών.
17: Σωστά. Αυτές είναι.
5: Αυτή είναι πολύ ωραία. Και,
17: βέβαια, πολύ καλή,
5: και
17: πολύ
5: συμμετέχει και ο πολίτης, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή σημειώνεις το σημείο της παράβασης. Και μπορεί να δράσει και η αστυνομία και να πάει να κόψει κλείς. Έχει κάτι σπιουνέξ μέσα, αλλά εντάξει.
17: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές και πολύ χρήσιμες, οι οποίες προϋποθέτουν τη συμμετοχή του πολίτη. Μια δύσκολη εξίσωση για την Ελλάδα. Κυρίως περιοριζόμαστε εμείς σε κάποιες ομάδες στο Viber, όπου βλέπουν που υπάρχει αστυνομικό μπλόκο και ενημερώνουν όλους τους υπόλοιπους, κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι βρίσκεται σε απολύτως στο πλαίσιο της νομιμότητας. Γι' αυτό και υπήρξε και παρέμβαση των αρχών προς αυτή την κατεύθυνση να κλείσουν.
4: Τάσο, έχεις εντοπίσει καμιά περίεργη εφαρμογή στο εξωτερικό? Κάτι δηλαδή που είναι...
5: που αξίζει να το ξέρουμε.
17: Κοίτα να δεις, οι βασικές εφαρμογές που στην χώρα μας έτσι δεν έχουν τόσο μεγάλη διάδοση, έχουν διαφορετικού τύπου διάδοση, είναι οι εφαρμογές της μετακίνησης, όπου χρησιμοποιούμε είτε εταιρείες που δεν είναι ταξί, ιδιωτικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά. Είναι πολύ διαδεδομένες στο εξωτερικό. Έλεγα ότι παίρνουν και μεγάλο...
4: Λέμε για κάτι που δεν υπάρχει όμως στην Ελλάδα. Για κάτι που είναι ευρηματικό.
17: Υπάρχουν πολλές τώρα και για το κομμάτι της μεταφοράς προϊόντων, που επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Τώρα τι να σου πω.
4: Δηλαδή εδώ υπάρχει στην Ελλάδα μια πλατφόρμα που λέγεται Παραγωγός. Και είναι κατευθείαν η παραγωγή που έχουν διάφορα προϊόντα. Στην Αργολίδα αυτός που πουλάει πορτοκάλια, ο άλλος που πουλάει φράουλες, ο τρίτος που βγάζει ελιές, και μπαίνεις μέσα στον παραγωγό, λες σε ποια περιοχή είσαι για παράδειγμα και ποιες είναι οι φτηνότερες τιμές σε κάθε προϊόν και το αγοράζεις. Είναι μια πρωτότυπη εφαρμογή.
5: Δεν είναι πρωτότυπη και αυτή.
4: Είναι ηλεκτρονική λαϊκή κατά κάποιο τρόπο.
17: Σωστά. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας είχαμε τέτοια... Έχουμε αρκετούς ανεξάρτητους παραγωγούς που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Στο εξωτερικό δεν ξέρω πόσο αυτό είναι ιδιαίτερα και ευρέως ανεπτυγμένο.
4: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
17: Να είστε καλά. Yeah.

0: Ο Καμπούρης που είπε ότι μου έχει γίνει χαμός και είπε ότι δεν.
1: Ναι.
0: Δεν νιώθει καλά, έχω ένα. Ένα τέτοιο.
1: Εντάξει. Τώρα.
0: Αυτό τώρα δεν ήταν.
1: Αυτό είναι
0: αυτό. Δεν θέλω να τον άνθρωπο αυτό, αλλά δεν ήταν λίγο θεατράλ αυτό.
1: Τι ήταν
0: καλά του και λιποθυμό.
1: Ναι, τι ήταν. Άλλο για. Σήμερα λέει, βγήκε ότι θα κατάσχουν του λογαριασμού των δύο γιατρούλιδων.
0: Ναι.
1: Και άνοιξαν και τι θηρίδε του. Και βγήκε χθες ο Λαμπρόπουλος και είπε στο Μέγκα, που το αμφισβήτησαν βέβαια οι δικηγόροι του σήμερα, ότι έχουν βρει κάτι τεράστιους λογαριασμούς σε τράπεζα του εξωτερικού, ναι, της Ευρώπης, αλλά όχι Κύπρος, άλλη χώρα. Βέβαια ακόμη λέει, μάλλον είναι περίεργη η διαδρομή του χρήματος, κατάλαβα, γιατί λέει κάτι έχει εντοπιστεί, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι κλπ. Που σημαίνει ότι κάτι έχουν εντοπίσει και κάτι ψάχνουν. Σίγουρα είναι σε υπεράκτιες εταιρείες, δηλαδή σίγουρα είναι λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια μέσα στις θηρίδες στο κολονάκι, παιδιά, ψάξε, κάτι θα βρεις. Μπορεί να βρουν συμβόλαια, μπορούν να βρουν χρηματάκια, μπορεί να βρουν.
0: Λίρες, μπορεί να βρουν λίρες.
1: Ναι, το μυαλό του και μια λίρα. Νομίζουν ότι ο AI. Θα του κάνουν και αυτή η πλασματοφαίρεση του AI και δεν θα βρουν τίποτα. Πήγε και η κόρη της και είπε: καλέ, μου είχε κάνει και εμένα, λέει η μανούλα μου.
0: Έχουν χαλάσει, λέει, λίγο οι σχέσεις της κόρης με τη μαμά. Γιατί φαντάζομαι ότι αν είχε κάνει στο κοριτσάκι της και ήταν τόσο επικίνδυνο, που προφανώς εκείνη δεν το θεωρούσε, η μικρή κατάλαβε σε τι κίνδυνο βρέθηκε.
1: Τέλος
0: πάντων, τι να πω. Ο Καμπούρης λοιπόν, πλούσια ζωή, έκανε πλούσια ζωή, έλεγε μανάρι, έλεγε σε φίλους. Πάω να σηκώσω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι.
1: Α.
0: Αλλά στην εφορία λέει.
1: Δήλωνε
0: ψίχουλα. Ψυχουλάκια.
1: Ναι.
0: Ζούσε πολυτελή ζωή με ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα.
1: Δήλωνε. Ο Καμπούρης τώρα, λέει.
0: Καμπούρης, παιδιά.
1: Με στην καμπούρα του τα είχε βάλει.
0: Δήλωνε εισοδήματα το 21, λέει, μόλις 5.200 ευρώ.
1: Τι!
0: Ναι! Ενώ το 22.
1: Στο όριο της φτώχειας. Δηλαδή αυτός μπορεί να έπαιρνε και επίδομα.
0: Επίδομα 100%.
1: Ναι.
0: Επίδομα 100%. Ενώ το 22 ανέφερε 9,5 ευρώ.
1: Τι 9,5.
0: 9,5 ευρώ, sorry. Έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού από το δημόσιο λόγο COVID. Πάνω από 4.000 το 2021.
1: Χράτσα χρούτσα. Να, παιδιά, ναι, πώς φεύγουν τα χρήματα του. Τα κρατικά χρήματα.
0: Και πέρναγε, λέει, κουκλάκι στο γραφτικό εγάρι, ταξίδιζε πολυτελή θέατρα, πήγαινε στα Αραβικά Εμιράτα.
1: Τι λέρε,
0: τι Ντουμπάι, γιατί Λας Βέγκας, τι Κολοράντα.
1: Τα Κολοράντα. Κοίτα με το σωματότυπο που έχει. Περίμενε, με το σωματότυπο που έχει και τα Αραβικά Εμιράτα και τα Εμιράτα και τα Κολοράντα του πήγαιναν. Αν εφορούσε δηλαδή μια κελεμπία, θα ήταν ένα από αυτού.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή είναι ολόκληρο κύκλωμα, δεν είχαν πάρει, λέει, χαμπάρι ότι του παρακολουθούσαν και μιλούσαν ανοιχτά στα τηλέφωνα για ποσά και έλεγε αυτό: πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου. Και το έγραφε η σύζυγό του: εντάξει, μωράκι μου.
1: Ναι.
0: Και έλεγε: πάω να πάρω ένα 10 χιλιαρό. Και του έκανε αυτή.
1: Α, έτοιμη να ξοδέψει το γιορ.
0: Φιλιά, γεια. Δηλαδή. Και όταν.
1: Κολομβία έχουμε γίνει, Κολομβία!
0: Παιδιά!
1: Η Κολομβία των Βαλκανίων!
0: Ναι. Το ψευδόνυμό του, λέει, ήταν και Μίστερ Κολοτούμπα.
1: Κολοτούμπα, γιατί? Τέτοια.
0: Φαντάζομαι ότι ναι.
1: Ήθελε να μπει.
0: Τραγικά πράγματα.
1: Αρχηγό κόμματο, κύριε Καρατζαφέρη.
0: Ναι. Και επικαλέστηκε εχθές το μεσημέρι, είπε ότι αχ, παράγει, δεν νιώθω καλά, έχω κάτι συμπτώματα. Κεφαλικό τρελαίνομαι. Ενώ βρισκόταν, λέει, στην Γαδά και τον πήγανε με ευσπεσμένα στο γεννηματά.
1: Ναι, και.
0: Και είπε ότι παθαίνει κεφαλικό, μου βιάζει το χέρι μου, μάλλον αυτό το χέρι που τα έπαιρνε. Μου βιάζει αυτό το.
1: Δεν πειράζει, α το ξεκούρασέ το για λίγο.
0: Ποιο χέρι μου βιάζει, να σε πω τη μοίρα σου.
1: Ναι, γιατί τώρα.
0: Λοιπόν, αλλά βέβαια είχε υποστεί, λέει, στο παρελθόν εγκεφαλικό, οπότε μπορεί να δεν ξέρω. Αλλά του κάνανε εξτάσεις και δεν βρήκαν τίποτα. Τον βρήκαν ένα κουκλάκι στο γραφιστό.
1: Ναι, τώρα αυτό σκέφτεται τα μύρια που έχει. Καλά και σε αυτό.
0: Κοίτα, άμα παίρνει συνέχεια με το ένα χέρι, μου βιάζει άμα το απλώνεις. Είναι μία κίνηση.
1: Ναι.
0: Κουράζεται κι εμείς. Δεν θα μου βιάσει κάποια στιγμή.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, δεν ξέρω αν είδες ένα άγαλμα που το έχουν ονομάσει πορτοκαλί πανούκλα. Και είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τραμπ, χοντρός, γυμνός, καβισμένος από τους ώμους μιας εξαντλημένης ανθρώπινης φιγούρας. Και αυτό το έχουν βάλει έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Διαμαρτυρία είναι αυτό, άγαλμα διαμαρτυρία.
0: Εννοείται. Ένας καλλιτέχνης, λέει, το είχε φτιάξει και ο ένας Δανός, λέει, ευρωβουλευτής πήρε την πρωτοβουλία να το βάλουν. Παιδιά, αν το δεις, Είναι αυτό το πράγμα.
1: Συμβολικό.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Εντελώς.
1: Γιατί η Ευρώπη έχει φτάσει στα όρια της. Η αλήθεια είναι. Βλέπω Λος Πρεσβείος, Λος, σε ποιο μέρος είναι, στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, ναι, στις Βρυξέλλες.
1: Βλέπω τον πρέσβη εκεί πέρα να κάνει διαμαρτυρία προκειμένου να φύγει νύχτα το αγαλματάκι. Αν φτάσει το μήνυμα βέβαια μέχρι το Λευκό Οίκο, ότι κάτι τέτοιο υπάρχει στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, θες να μας πεις κάτι ακόμη για τη Vodafone?
0: Α, ναι, θέλω να σας πω. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV, έτσι? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven, King, the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Πίσω από την κλάστρα με το για σε μη. Ξέρεις που, ξέρεις που.
13: Τι θα βρεις, δεν ξέρω.
12: Τι θα βρεις, μια χαρά
13: που
12: θα
13: δεν
12: βρεις.
13: Δεν ξέρω τι όμως.
12: Θα βρεις μια επιταουίτα. Μια επιταουίτα, ήρθε τα Χριστούγεννα εκεί, πρωτοχρονιά. Jingle bell, jingle bell, jingle. Μετακομίσει, λέει ο Καρβέλας, και πάει σε σπίτι στο Καστρί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει, κάνει τις τελευταίες ανακαινήσεις.
13: Σε αυτό που έλεγε, λέει, ήταν δικό του.
12: Δεν ξέρω, παιδί μου. Ξέρω, εγώ πριν χρόνια θυμάμαι ότι έμενε στην Εκάλη δίπλα σε ένα σπίτι της Άννας Βύση. Δίπλα σε ένα σπίτι της Βύση, του μαγείρευε η Βύση, έμπαινε ο Καρβέλας, έτρωγε το φαγάκι του, τσέπαινε το μανόν, έκανε μαύρα τα νυχάκια, μαύρο το νυχάκι. Και γενικά.
13: Πάντως, στο είχα πει, εγώ έψαχνε σπίτι από πέρυσι, δηλαδή δεν είχε να κάνει. Αυτό με αυτό που έχει συμβεί μεταξύ τους.
12: Ναι.
13: Το ξέρω ότι έψαχνε σπίτι από πέρυσι.
12: Γιατί να αγοράσει.
13: Ναι. Γιατί είχε πάει και είχε μπει το σπίτι ενός φίλου που το πουλάγε.
12: Εν τω μεταξύ, λέει ο ένας τάδε χιλιάρικα, λέει ο άλλος τόσα εκατομμύρια, λέει ο άλλος αυτό, έχει μπει αδέ και λέει παιδάκια!
13: Ναι, γιατί είναι διάφορα λέει τώρα μέσα, δεν είναι μόνο.
12: Για παιδάκια, αρχίζουμε να σας ψάχνουμε.
13: Ναι, ναι, παιδιά, με ακούγονται τρελά ποσά. 1,5 εκατομμύριο λέει ο άλλος δεν ζήτησα. Πήρε 300 χιλιάρικα, δηλαδή.
12: Κάτι ποσά, αλλά και μιλάνε λαφστίκια. Και ο κόσμος εν τω μεταξύ είναι σε ανέχεια. Και σου λέει δεν μας παρατάτε και οι δυο μαζί.
13: Έτσι. Λοιπόν, Κώστας Μαρτάκης, το όνειρό του είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών και να έχει κτήμα με ζώα. Παιδιά, η μισή Ελλάδα θέλει να πάει στην επαρχία.
12: Α, εγώ δεν θέλω.
13: Η μισή Ελλάδα.
12: Εγώ
13: είπα.
12: Θέλω στο κέντρο της πόλης. Φύγετε, να μας λίγο.
13: Εγώ άλλο θέλω να πάω. Η μισή Ελλάδα θέλει να πάει, λοιπόν, να πάει στην επαρχία και να έχει ένα κτήμα με ζώα. Παιδιά, ξέρετε τι αγκούρι είναι.
12: Απαπα, πρέπει να σηκώνεις από τις 5 το πρωί καταρχάς.
13: Μιλάμε για αγκούρι, μη βλέπετε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μας έχει χαλάσει.
12: Είναι καλοκαίρι.
13: Όχι. Μας έχει χαλάσει το influencing.
12: Α.
13: Γιατί είναι διάφοροι ξένοι. Δεν έχω δει Έλληνα εγώ ακόμα. Δεν έχω πέσει πάνω σε Έλληνα influencer. Ο οποίος έχει είναι διάφορες ξένες και ξένοι και ζευγάρια που έχουν κτήματα και έχουν γουρούνια, άλογα. Μία έχει και πες αυτό το πουλί που είναι σαν μοντέλο που γελάω πολύ. Στρουθοκάμινους και τέτοια. Και ανεβάζουν τώρα.
12: Ναι, τι ώρα ξυπνάνε αυτό το πρωί.
13: Αυτός, δεν ανεβάζει λοιπόν ο άλλος που έχει σηκωθεί με τζίμπλα στο μάτι
12: 4 η ώρα
13: και πρέπει να πάει. Να αρμέξει, να ξεσκατήσει το άλογο. Να μαζέψει τα σφανό, να βγάλει τις κουράδες από το μωπό της αυτή.
12: Έλα,
13: να ξεγεννήσει την Αγελάδα, να έρθουν για εμβολιασμούς. Οι στρουθοκάμινες έχουν μια στρουθοκάμινα.
12: Άσε που τα ζώα μαλώνουν μεταξύ τους.
13: Όχι μωρέ μου.
12: Τι όλμα έχεις δει στα κοτέτσια γιατί γίνεται.
13: Κότες τώρα γιατί είναι κομμενικό.
12: Και μπουρου και ζαλίζουν και τα άλλα ζώα.
13: Αυτό μου έχει τύχει.
12: Όλη μέρα κουτσομπολίκι.
13: Αυτό μου έχει τύχει και με ανθρώπους εμένα να μαλώνουν κότες για τον κομμένο. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα που παρακολουθώ. Που έχουν, αυτοί έχουν στο κτήμα τους και μια στρουθοκάμιλο. Η οποία είναι ερωτευμένη με την. Με τη γυναίκα του ζευγαριού, από το ζευγάρι αυτό, και την ακολουθεί παντού. Και όταν δεν τη δίνει σημασία, πάει και τη κάνει έτσι με το ράφος της.
12: Έλα, μωρέ.
13: Απλά, παιδιά, είναι αστείο. Κάτσε να το ζήσει όμως.
12: Είναι αστείο, εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε.
13: Εγώ θυμάμαι στα κύθυρα. Η κυρία Εφταλή από δίπλα, όταν ήμουν παιδάκι τώρα, που είχε ένα τράχο και έπαιρνε τον ζευγάρο.
12: Εκεί το μυαλό σου.
13: Έπαιρνε τον ζευγάρο.
12: Στα άγρια αρσενικά.
13: Και τον είχε πάρει, λέει, τον είχε απομονώσει με την αυτή για να τον ζευγαρώσει.
12: Και
13: να ακούμε.
12: Ανταποκρίθηκε.
13: Και να λέω τι κάνει. Και να λέει γεια μου, μη δίνει σημασία. Δεν ήθελε να μου πει γεια μου. Ήταν σόκινγκ να μου πει ότι ο τράγος φιστικώνει το θηλυκό.
12: Γιατί δεν τις φέρνανε την κατσικούλα εκεί πέρα να περνάνε ωραία. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει σόνγη η πράξη.
13: Δεν ξέρω, πάντως
12: και τα αγχώνουν τα ζωντανά.
13: Πάντως, παιδιά είναι αγκούρι. Γιατί έχουν περίοδο, ειδική περίοδο αναπαραγωγής. Δεν είναι όπως εμείς όποτε μας καπνίσει. Κάνουμε και ένα σεξάκι.
12: Ας φέρνανε την κατσικούλα να γίνουν φίλοι και στην αναπαραγωγική περίοδο να γινόταν το κάμα σου.
13: Αλλά είναι αγκούρι, παιδιά. Και να έχει κτήματα και πέρα από τα ζώα να έχει μετά. Ένα σκαλίσεις, να αυτός.
12: Καταρχάς θέλει εργαλεία, θέλει αυτά. Καλέ! Θέλει μέσα στο χειμώνα με την καλότσα.
13: Ατελείωτη δουλειά είναι.
12: Πολύ σκληρή δουλειά.
13: Θέλει να έχετε φόρμα με ζώα όλοι. Τι νομίζετε ότι είναι γάτες και σκυλοί.
12: Γιατί και γάτες και σκύλοι.
13: Δεν είναι δύσκολο τώρα. Άμα είσαι ένα σκύλο ή δύο γάτες. Μέχρι εκεί ναι. Άμα τώρα είσαι.
12: Εγώ βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μην μαζεύουν τα κουραδάκια τους κάποιοι. Βλέπεις κατουλίτσες.
13: Όχι, αυτό είναι μηνύσιμο.
12: Ναι. Τώρα εντάξει.
13: Εγώ το αντίθετο πάντως στην γειτονιά, στην περιοχή μου, στην γειτονιά μου.
12: Γιατί πρέπει να έχει αυτό το λουράκι με το πλαστικάκι που βγάζει από μέσα τα σακουλάκια.
13: Δεν είναι τίποτα αυτό, ρε παιδιά.
12: Ναι. Αλλά δεν είναι και όλοι έτσι. Κάνουν
13: και
12: τα στραβρά μάτια.
13: Και τα πουλάνε αυτά. Δηλαδή δεν είναι δισεύρετο. Εκεί που παίρνει την τροφή του σκύλου ή του γάτου, έχει καλά τη γάτα, δεν μπορεί να την ελέγξει. Γιατί η γάτα σκάβει κιόλα. Αλλά πώς το λένε, οι αδέσποτοι. Τα άλλα έχουν άμμο στο σπίτι. Και κάνουν την ανάγκη τους. Και μυρίζει μια όμορφια άμα μαγειρεύεις και σου τύχει αυτό το πράγμα.
12: Α, έλα!
13: Είναι
12: έλα.
13: Έχει, μπλέκονται αυτές οι μυρωδιές της φύσης και της γης.
12: Σταμάτα! Λοιπόν, εμείς έχουμε υιοθετήσει μια γατούλα στην πολυκατοικία.
13: Ναι.
12: Η οποία, παιδιά, συνομπάρει την ξηρά τροφή και θέλει μόνο κονσέρβα.
13: Βέβαια.
12: Και λοιπόν, της άνοιξαν μια κονσέρβα και παρατηρούσα, παιδιά, πώς τρώνε οι γάτες στην κονσέρβα. Αρχίζει, τα πρώτα λεπτά είναι γλύψιμο, έτσι. Αρχίζει από γλύψιμο και μετά ρίχνει την τάκουλα.
13: Ναι, αλλά δεν έχεις προσέξει κάτι. Τι κάνουν, έχεις δει όταν αρχίζουν να βαγατούν να κάνουν και να τεινάσουν λίγο το κεφάλι.
12: Ναι, γιατί.
13: Αυτό ξέρεις τι είναι, από το ενστικτό ότι ξεσκίζω το θύραμα.
12: Α,
13: γιατί το έχω διαβάσει. Ναι, κάνει και έτσι, θα τζεσκίσει την κονσέρβα, ναι, την έτοιμη, την πατέ. Σιγάρε!
12: Μη σκεί κανένα
13: κουτί. Χαλάρωσε! Που μου κάνει και έτσι.
12: Ναι. Αλλά πλάκα. Προτιμάνε κονσέρβα έτσι από ξηρά τροφή.
13: Είναι και, είναι και καλύτερη. Έχει πιο πολύ γρασία, χορταίνει το γατί περισσότερο και δεν παχαίνει όσο το ξηρά
12: τροφή. Έχουν μαζευτεί και όλοι οι γκόμενοι τη γάτα.
13: Και άλλο στη μία τώρα, ρε παιδί μου, η κονσέρβα τι να λέμε τώρα παρά το άλλο, την ξηρά τροφή, κρίτσι χράτσα, χράτσα χρούτσα.
12: Γιατί σου αξίψα.
13: Εγώ το έχω συνδυάσει. Δίνω και ξηρά τροφή, δίνω και κονσέρβα.
12: Έτσι, το καλύτερο.
13: Και είναι ό,τι καλύτερο. Εμένα έχει πλάκα διότι επειδή είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο. Και δεν χωράει στη λεκάνη για να, με την άμμο για να κάνει την ανάγκη του.
12: Αφού του είχε πάρει άλλο πράγμα. Πήρα,
13: δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Μπαίνει λοιπόν μέσα και είναι σαν φραγκόκοτα κάθεται και βλέπει, την έχει σκεπάσει όλη με το σώμα του. Κάνει λοιπόν ό,τι κάνει και μετά επειδή θέλει να σκάψει. Γιατί είναι ένστικτο αυτό, τα σκάβουν για να τα κρύψουν, γιατί είναι καθαρά ζώα, δεν θέλουν να τα έχουν έξω. Και δεν χωράει να τα σκάψει, δεν μπορεί. Τι κάνει, βγαίνει ο μισός έξω και πατάει με τα δύο πόδια έξω και με το άλλο σκάβει μέσα τη λεκάνη.
12: Να σου πω.
13: Και έχει πάρα πολύ πλάκα.
12: Και μετά παίρνει σκούπα και μαζεύει.
13: Όχι, δεν μαζεύω. Εγώ μετά το βγάζω έξω να ξεραθεί ό,τι είναι να ξεραθεί για να τα μαζέψω με το.
12: Μάλιστα.
13: Με το τέτοιο. Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο αστείο που λέει: το όνειρό μου λέει ήταν αρχαιολόγος και τελικά να που κατέληξα. Και δείχνει φωτογραφία που είναι με το φτιαράκι και φτιαρίζει τα. Και με τις σαπούνες ακριζάρα τα περιτώματα της γάτας για να τα μαζέψει.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Θες να σου πω ένα νέο?
13: Ναι.
12: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
13: Yeah, yeah, yeah.
12: Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό ξεσαλωτικό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 2 με 4. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό.
13: Θα βάλουμε απουσίες.
12: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλό σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδώρους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το ατύχημα προκλήθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil. Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι. Έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και κατόπιν στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας. Η εταιρεία τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον, ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ενεργειακής ρήτρας διαφυγής έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Επιβεβαιώνει μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο έναντι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Στο Πάγκο Μπενγκ, σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω Courier μετά τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι η διάταξη δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικού Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, στην Αυλία αλλά και στο επίδομα. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών του προχωρούν οι αλλήλεις μετά από σχετική του απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε τα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να προγραμματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θέμητος στη Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Συνελήφθη από την αστυνομία στην Άμφισσα ένας άνδρας που στην κατοχή του βρέθηκαν 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά. Κατασχέθηκαν επίσης συγκαριές ακριβίες, χρηματικό ποσό, όπλα, φυσίγγια όπλων, κάμερα ασφαλείας και οχήματα. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς είναι βαθιά εξοργισμένος με την επίσκεψη του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρέντερ στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να γιορτάσει αυτήν την εβδομάδα τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου. Στα αθλητικά, ποινές φυλάκισης από 4 έως 12 χρόνια ζήτησε η εισαγγελία στην Αργεντινή για 6 μέλη της ιατρικής ομάδας του Ντιέγκο Μαραντόνα, καταλογίζοντάς τους σοβαρές παραλήψεις και αμέλεια κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Απόψε στις 9 και 4 το Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,03% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, μαζί μέχρι τις 6, καλώς ήρθατε. Έχουμε εξελίξει από άκρου εις άκρου στην Ευρώπη, στο Ουκρανικό μέτωπο, στο Μεσανατολικό. Κρατήστε την ανάρτηση τη χθεσινή του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν πρόκειται να επανεκκινήσουν οι ΗΠΑ τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές. Πολλοί το εξέλαβαν ως παραπλάνηση. Όμως παραμένει στο τραπέζι ο χρόνος της επανεκκίνησης των βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Γίνονται και κινήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε εξελίξει στην Ευρώπη, κάτι αλλάζει. Το Ευρωκοινοβούλιο για πρώτη φορά έβγαλε ψήφισμα που καλεί σε επαγρύπνηση για την Ισλαμική διείσδυση στην Ευρώπη. Αμήν. Περιμένουμε και πράξεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Θανάσης Δρούγος, στρατηγικός αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Σήμερα θα ξεκινήσω λίγο με ανατολικά. Θα κάνω μια αναφορά μετά στο θέμα με την Πανόλη, τι έγινε στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας και ορισμένα άλλα, ας πούμε, υπομορφή ειδήσεων. Κοίταξε, αριστερά, σε ό,τι αφορά τα ανατολικά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει ο πτέραρχος Γκρίνχεβιτς, ο δέλειο ανώτος συμμαχικός διοικητής, ως ακύρωτο με άλλα λόγια, θα παρουσιάσει την Πολωνία. Τη συνολική, θα έλεγε κανείς, στρατηγική του ΝΑΤΟ απέναντι στις εξανατολών, απέναντι δηλαδή στην Ρωσία. Δίνει μεγάλη έμφαση βεβαίως στις βαλτικές δημοκρατίες, στις σκανδιναβικές από ό,τι ξέρω, και βεβαίως και στο θέμα και στην άμυνα της Πολωνίας, στην οποία και οι Αμερικανοί, όπως και στη Λιθουανία, θα κατασκευάσουν μεγάλες στρατιωτικές βάσεις και θα συγκεντρώσουν πιθανότατα αρκετές από αυτές που είναι σε διάφορα σημεία της Δυτικής Ευρώπης, θα τα φέρουν προς την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σημαντικό, Λάμπρο, ότι η Λιθουανία, η οποία έχει το Καλίνιγκραντ, έχει σύνορα με την Ρωσία, και η Εστονία αποφασίσαν να προωθήσουν αυτή την εβδομάδα τις δυνάμεις τους όλο και πιο μπροστά προς τα σύνορα. Δηλαδή φεύγουν από το ότι άμυνα σε βάθος, αυτό που έλεγε το εστονικό δόγμα, κυρίως το εστονικό, και τώρα επειδή η περιοχή της Νάρβα είναι κρίσιμη, καθότι είναι πολύ κοντά στα σύνορα της Εστονίας με την Ρωσία, γι' αυτόν τον λόγο και μεταφέρουν αυτή τις υπολογίσιμες δυνάμεις, και κυρίως η Εστονία την πρώτη ταξιαρχία τους, μηχανοκίνητη, πολύ κοντά σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα Λάμπρου, που είναι και η λίμνη της Νάρβα. Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε μια φάση που υπάρχει ένα ρήγμα, αν το πω έτσι, δική μου έκθεση αυτή, της Σλοβακίας, διότι αυτή η Σλοβακία αποφάσισε να επιστρέψει, είναι η μοναδική χώρα με στρατιωτικό ακόλουθο και αεροπορικό ακόλουθο στη Ρωσία. Και την ίδια στιγμή και οι Ρώσοι να στείλουν στην Μπραντισλάβα αυτούς οι οποίοι το 2022 είχαν κριθεί ότι κάναν κατασκοπία.
0: Να ρωτήσω κάτι, εκτός από τις δυνάμεις των ίδιων των Βαλτικών, Εστονών κλπ., ποιες άλλες δυνάμεις είναι εκεί από υπόλοιπους Ευρωπαίους? Είναι η Γερμανία με μια ταξιαρχία.
1: Η Γερμανία είναι στη Λιθουανία με ταξιαρχία. Είναι αυτή μια υποβρετανική διοίκηση, μια πολυεθνική δύναμη στην Εστονία, στο Ταλίν. Είναι αυτή μια στη Λετωνία. Είναι επίσης μια δύναμη υπό καναδική διοίκηση, στην οποία είναι μέσα, θα το έλεγα, μια πασπερνία τώρα, αρκετών κρατών, μέχρι και καμιά τριανταριά Αλβανοί του μηχανικού, στρατιωτική έτσι, του μηχανικού, και πολλοί άλλοι. Και βεβαίως στη Λιθουανία, κυρίως οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί έχουν μια δύναμη 1000 ανδρών, η οποία εναλλάσσει μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, κυρίως στα πλαίσια της ανατολικής στρατηγικής. Εγώ περιμένω να δω τι θα πει ο Σακέρ, ο οποίος ας πούμε θα παρουσιάσει λεπτομερώς την κατάσταση, τουλάχιστον ένα είναι αυτό. Ναι. Έχουμε τώρα Λάμπρο στο θέμα τι γίνεται με την Πανόλη, έτσι. Χθες το βράδυ πάλι ο υπέξης της Ουκρανίας, αλλά και ο Γκεμπρεγκέσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν συνδέσει ένα είδος του συναγερμού που επικρατεί στη Ρωσία με τη συγκάλυψη στο παρελθόν γνωστών περιστατικών. Η Ρωσία έχει διαχειριστεί στο παρελθόν το ύποπτο κρούσμα το οποίο ήταν στο Σβέρντλοφ με τον άνθρακα. Το θέμα για την COVID-19 δεν είπε εξ αρχής τι έχει γίνει, τουλάχιστον στη Ρωσία, έτσι. Αναφέρομαι 2020-2022 και βεβαίως αυτή και στην περίπτωση του Τσερνόμπιλ του 1986, ήμουν στο εξωτερικό τότε. Τώρα τι έχει γίνει, εκεί για να ξέρει ο κόσμος, ίσως τα έχει ακούσει, μια 28χρονη η οποία εργαζόταν στο Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη μελέτη της Πανόλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, η Σιπίλοβα, αυτή τη στιγμή έχασε τη ζωή της. Πέθανε μέσα στο νοσοκομείο της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα χειρίχθηκε ένας συναγερμός εκ μέρους των Ρώσων, ασχέτως αν ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Προέδρου Πούτιν, λέει αυσιμή ότι όλα είναι υπό έλεγχο κτλ. Και όλα είναι υπό ιατρική παρακολούθηση, κάπως έτσι το είπε, να χρησιμοποιήσω την έκφρασή του. Τώρα, βέβαια, αυσιμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει αυτά καλά είναι, αλλά εμείς θέλουμε στοιχεία, λέει. Θέλουμε επιδημιολογικά δείγματα.
0: Αυτό, Θανάση, είναι από βιολογικό όπλο που ξέφυγε ή όντως ήταν? Γιατί ξέρουμε ότι όλες οι δυνάμεις μηδεμίας εξαιρουμένης έχουν βιολογικά όπλα και ας μην το λένε. Οι πάντες έχουν.
1: Βεβαίως. Και, αυτή
0: και η Κίνα έχει και η Αμερική έχει και η Ρωσία έχουν. Ξέφυγε βιολογικό όπλο.
1: Μόνο η Βρετανία έχει καταργήσει τα βιολογικά όπλα. Μόνο η Βρετανία έχει κάνει συνολικό μηδέν. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες έχουν διατηρήσει κάποια ασφαλώς βιολογικά οπλοστάσια, είτε άνθρακα, είτε αφλατοξένηση, είτε οπλοποιημένο άνθρακα κτλ. Προφανώς. Ας πούμε, ακόμα και τρομοκράτες έχουν πλησιάσει σε βιολογικά όπλα. Μην το ξεχνάμε αυτό μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, τότε που έπαιζε ο άνθρακας πολύ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Λοιπόν, πάνω σε αυτή τη στιγμή τώρα η πανόλη προκαλείται από βακτήριο. Κατάλαβα ότι ο Πεσκόφ το ρίχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εκεί που είναι επικίνδυνο και ότι αυτή τη στιγμή το ελέγχουμε τα πράγματα, διότι δεν είναι, ας πούμε, βιολογικό όπλο. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, γιατί και ο Ρούμπιο πριν έρθει εδώ και ενώ ήταν στην Ισλανδία, είπε: ας πούμε, πρέπει να δώσουν στοιχεία, λέει οι Ρώσοι, για το τι ακριβώς γίνεται. Υπάρξει, δεν υπάρξει επιδημία ή οτιδήποτε άλλο, επειδή είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, πρόσφα... για πανόλη μιλάμε, προφανώς και είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Ρούμπιο ζήτησε στοιχεία. Στοιχεία ζήτησε, ας πούμε, και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, δηλαδή ο Γκεμπρεγέσιο, δηλαδή ζητάνε περισσότερε πληροφορίε.
0: Ναι, για πάνω όλοι μιλάμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Θανάση. Ναι. Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στον ευρωπαϊκό τύπο περί πιθανής επίθεσης υβριδικής με το ενδεχόμενο πολλών θυμάτων, σε τι αναφέρονται, σε τι είδους επιθέσεις?
1: Κοιτάξτε, αναφέρονται συνήθως σε μαζικές επιθέσεις από μεγάλο αριθμό ντρόουνς σε αεροδρόμια πολιτικά της Μεγάλης Βρετανίας, των Σκανδιναβικών κρατών, της Γερμανίας, Γαλλίας και των κάτω χωρών, δηλαδή Ολλανδίας, Βελγίου, ένα αυτό. Δεύτερο σημείο, τη συνδυάζουμε πιθανότητα με παράλληλα να γίνονται και σαμποτάζ, γιατί έχουν συλληφθεί αρκετοί οι οποίοι εμπλέκονται σε ενέργειες αποσταθεροποιητικές, να το πω έτσι. Υπάρχει αυσιμή, ανησυχία μεγάλη, ελάμπρο και από το ότι δεν το έχουν πει ακόμα δημόσια, αλλά στο ΝΑΤΟ, αυτό που έγινε στο Φέρφορντ της Μεγάλης Βρετανίας, ναι, με εκείνους που εισελήφθησαν, το ΝΑΤΟ δεν το έχει βγάλει, γιατί έχει μάλλον πιέσει ο Τραμπ προς τους Ευρωπαίους να μην βγουν τέτοια προς τη δημοσιότητα, ότι ήταν η Ρωσία πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Και μάλιστα οι τρεις από τους έξι, πέντε ήταν στην αρχή, συν ένας, είχαν αυστηρή σχέση στο παρελθόν και με τη Ρωσία. Δεν έχουν βγει όμως τα επίσημα, αλλά αυτή το κρατάει.
0: Έχει δίκιο. Είδα εγώ διαρροές ότι οι Αμερικανοί πήραν τα αεροσκάφη από εκεί, γιατί
1: τα Β1.
0: Τα βομβαρδιστικά, τα πήραν από εκεί γιατί είχαν πληροφορία για επικείμενο σαμποτάζ ή επίθεση με μία επανδρομένα από την Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Και φαίνεται ότι τους ειδοποίησε τρίτη χώρα. Υπηρεσία, όχι οι Αμερικανικές υπηρεσίες, τρίτη χώρα τους ειδοποίησε.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το γεγονός είναι τα Β1, Β, τα Lancer και τα 12 έφυγαν και γύρισαν στην αεροπορική βάση Dyers στο Τέξας και στην αεροπορική βάση Elmenworth στην Νότια Δακότα. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία, μην τυχόν πέσουν. Δηλαδή, το σενάριο που σου είπα προηγουμένως δεν το είπα τυχαία. Θυμάσαι στην Ουκρανία τι έκανε με το Spider Web που χτυπήσαν τα ρωσικά βομβαρδιστικά του Ιούνιου του 2025. Κάτι τέτοιο. Και από πληροφορίες που έχουν, μιλάω από το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή τώρα, ότι επειδή το χαλάρωσε και το ΝΑΤΟ, το έχουν σταματήσει. Καθαρά δεν μιλάμε για το τι γινόταν στη Μέση Ανατολή και με το άλλο συμβάν. Εδώ μιλάμε για αυτό που έγινε στο Φέρφορντ. Ή θα γινόταν στο Φέρφορντ, ετοιμαζόταν κάτι τέτοιο. Συνεπώς,
0: και φοβήθηκαν οι
1: Κλείνανε πολύ προς τους Ρώσους. Και επειδή οι Άγγλοι με τους Ρώσους έχουν τα προβλήματα που δεν φτάνει καμιά άλλη χώρα, γιατί υπάρχει μίσος και υπάρχει αυτή τέτοια κλιμάκωση αντιπαραθέσεων
0: του Λονδίνου
1: με τη Μόσχα, αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι κάτι έχουν, αλλά ίσως για να μην υπάρξει. Και επειδή έχουν πάει Ουκρανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιες επαφές με τους Αμερικανούς του Τραμπ και επειδή επίκειται να ξαναπάει ο Κουσνέρ στη Ρωσία για να μην υπάρξει και τώρα μια, καταλαβαίνεις, γενικευμένη αντιπαράθεση, ιδιαίτερα οι Ρώσοι και οι Γερμανοί, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί έχουν πολλά με τους Ρώσους και καταλαβαίνεις κάτι πράγματα στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Γιατί τα σενάρια ήταν
1: εκεί συγκλίνουν στο Φέρφορντ ότι ήταν περισσότερο ρωσικό δάχτυλο.
0: Ναι, και ότι ίσως να το έκαναν οι Ιρανοί με την βοήθεια των Ρώσων είτε με δεδομένα στοχοποίησης για να χτυπηθούν με ιρανικά μια επανδρομένα που δεν θα έρθουν βέβαια από το Ιράν, θα ήταν κάπου και θα ήταν εντός της Βρετανίας ή με κάποιο τρόπο ή από τους ίδιους τους Ρώσους. Και γι' αυτό τα πήραν, για να μην πάθουν ότι πάθανε στις βάσεις του κόλπου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε, προδιάθεση για τέτοια μεγάλη επίθεση υβριδική. Κάτι ετοιμάζει μεγάλη επίθεση και η Ουκρανία και παρόμοια, εννοώ αυτή τη στιγμή χαμηλότερη του άρθρου 5. Και επίσης να προσθέσω, Λάμπρο, ότι υπήρξε και μια σφοδρή κόντρα ανάμεσα στο Μέρτς, τον Γερμανό καγκελάριο, και λόγω της παρουσίας του Σρέντερ, του κάποτε καγκελάριου της Γερμανίας, τα γενέθλια του Πούτιν τα 74, ήταν εξοργισμένος και επικράτησε.
0: Καλά, ο Σρέντερ ήταν.
1: Ο Σρέντερ πληρώνεται από τη Ρωσία και είναι γνωστό ότι είναι επικόμενος
0: με τους
1: φυσικούς πόρους της Ρωσίας.
0: Επίτιμος Ρώσος είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θανάση Δρούγος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: City Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις προεκτάσεις. Θα παραμείνουμε σε αυτό, σε ένα μέρος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Έχει αφήσει διπλό αποτύπωμα. Θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Ούτως ή άλλως αφιερώσαμε τις τελευταίες δύο εκπομπές. Θα κάνουμε μια αναφορά και σήμερα. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός, διεθνολόγος, συγγραφέας, εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Και πάλι. Καλά. Την δική σας αξιολόγηση τώρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα το οποίο δεν είναι το σύνηθες.
1: Ακριβώς, κύριε Καλαρίτη. Να συνεχίσω αυτά που είπαμε στη χθεσινή μας συνομιλία, τα οποία έρχονται να κολλήσουν σε αυτά που ακούσαμε από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών. Είχαμε κλείσει λοιπόν με το συμπέρασμα ότι το άρθρο 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει την ελεύθερη πόντιση των καλωδίων, για να μην μακρηγορώ και να κερδίσουμε λίγο χρόνο για την συνέχεια των πραγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι στάση τηρούν έναντι αυτού του άρθρου, δεδομένου ότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη Σύμβαση? Τηρούν μια πολύ θετική στάση, κύριε Καλαρίτη. Είναι δεδομένη και εκπεφρασμένη ότι όποιο τρίτο κράτος αποδέχεται τις δικές μας θέσεις περί δικαίου της θάλασσας, συμφωνούμε και αποδεχόμαστε κι εμείς. Πρόκειται δηλαδή για μια στάση, αν θέλετε, έναντι των άλλων κρατών, η οποία έχει συναλλακτικό χαρακτήρα, αυτό που, που αποκαλούμε στα λατινικά quid pro quo, δηλαδή δίνω παιδούνε και λαβίν, αντιπαροχή. Αυτό ακριβώς ισχύει και για το καλώδιο. Έτσι, ένας καθηγητής στο Naval War College των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνούς δικαίου και ναυτικού δικαίου, ο James Kraska, ο οποίος ήταν καλεσμένος και της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα πρόσφατα, διατυπώνει σε ένα άρθρο του αυτή ακριβώς τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιάνω λοιπόν από αυτήν, πιάνομαι μάλλον από αυτήν την θέση αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών, για να συνεχίσω αναλύοντας και προβαίνοντας κάποιες διαπιστώσεις σε σχέση με τα όσα μας είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών.
0: Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό να επενθυμίσουμε, να το διευκρινίσουμε μάλλον, ότι αυτό που είπατε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας, το εφαρμόζουν όμως εθιμικά. Όπως δεν το έχει κυρώσει η Τουρκία και το Ισραήλ. Ωστόσο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες το εφαρμόζουν εθιμικά.
1: Μάλιστα. Όπως το λέτε ακριβώς είναι.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
1: Από το σύνολο λοιπόν, για να ξεκινήσω από τις δηλώσεις των ΙΠΕΚ, των δύο δηλαδή, του Έλληνα και του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, και περνώντας στη συνέχεια στο κοινό ανακοινωθέν και στη συνέχεια στην ομιλία, την εμπνευσμένη ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, και καταλήγοντας την συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, διαπιστώνω ότι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, ουδεμία μίξη περί Τουρκίας και ελληνοτουρκικών διαφορών έγινε καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του διημέρου, του πλούσιου σε δηλώσεις και ανακοινωθέντα. Αυτό μπορεί να φανεί κάπως περίεργο. Συνδυάζεται όμως με αυτή την άποψη που εγώ αποκομίζω, την διαπίστωση καλύτερα που κάνω, ότι πρόκειται για μια αφανή μετατόπιση της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Ελλάδας. Τι εννοώ αφανής μετατόπιση? Ότι λόγω και των όσων καλών λόγων ακούσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, υπάρχει μία εμφανής αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας. Έχει χαρακτηριστεί ως, αν θέλετε, απαραίτητος φίλος της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενέργεια, τη μετανάστευση, την άμυνα, Και η Ελλάδα σε αυτά, αν θέλετε, τα θέματα υπήρξε, όπως λέει ο ίδιος, well, Greece has been a model ally. Δηλαδή υπήρξανε, είμαστε ένας υποδειγματικός σύμμαχος, έτσι. Συν το ότι μετά τις δηλώσεις τις οποίες προέβησαν οι δύο υπουργοί ενώπιον των δημοσιογράφων, ο ίδιος χαρακτήρισε στο πλαίσιο μιας ταραχώδους, αν θέλετε, και ασταθούς διεθνούς συγκυρίας, ότι we need anchor partners rooted in a common history. Χρειαζόμαστε εταίρους οι οποίοι έχουν γερά θεμέλια και η σχέση μας θεμελιώνεται στην κοινή μας ιστορία και σε κοινά συμφέροντα. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι αφενός η μετατόπιση αυτή δεν είναι τυχαία και επιτρέψτε μου με λίγη αν θέλετε αυθαιρεσία να υποθέσω ότι ανατίθεται ένας νέος ρόλος επί ίσης όρης στη χώρα μας, αλλά και αλλάζουν και οι περιοχές τις οποίες ανατίθεται αυτός ο ρόλος σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία από το σύνολο αυτών των δηλώσεων και των ανακοινωθέντων προκύπτει ότι παραμένει ένας σύμμαχος και μια σημαντική χώρα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα όμως αναβαθμίζεται σε εταίρο, κύριε Καλαρίτη. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τα κοινά αυτά συμφέροντα τα οποία πλέον μας ενώνουν καθιστούν μέσα στο πλαίσιο της συναλλακτικής αυτής σχέσης εξαιρετικά ευνοϊκή την παρούσα συγκυρία και για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε μόνο στον κάθετο διάδρομο, ναι. Επειδή υποθέτω, χωρίς καν να αναφερθεί στο καλώδιο και στα προβλήματα μεταξύ Κάσπου και Καρπάθου και ορθώς...
0: Αναφέρθηκε εμέσως, όχι εμέσως, ευθέως, όταν ρωτήθηκε, αλλά απέφυγε να μπει στην...
1: Ακριβώς, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, οι δικές του όμως δημόσιες...
0: Ναι, ήταν για τον κάθετο διάδρομο μόνο.
1: Ακριβώς, ήταν μόνο. Και υποθέτω ότι... και πάλι επανερχόμενοι στον ρόλο τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν στη χώρα μας, ότι ο κάθετος διάδρομος αφορά και εξυπηρετεί τα αμοιβαία συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, ενώ το καλώδιο εξυπηρετεί τα ενωσιακά συμφέροντα και εκφεύγει κατά κάποιον τρόπο της αρμοδιότητας ή των ενδιαφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, παρόλο ότι η ενέργεια βέβαια είναι μία από τις βασικές παραμέτρους αυτής της προσέγγισης, έτσι δεν είναι. Αν θέλετε τώρα στο θέμα της ευαισθησίας στην οποία μιλήσατε και με άλλους συνομιλητές σας για ορισμένες χώρες, θέματα τα οποία, ζητήματα τα οποία είναι λεπτά και ευαίσθητα, έχω την εντύπωση ότι κυρίως ορμόμενος από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ αναφέρεται με μια ορθή κατ' εμέ διπλωματική γλώσσα την εθνική περηφάνεια των δύο κρατών, δηλαδή και της Ελλάδας και της Τουρκίας, γιατί αν δείτε το πρόβλημα, η ΜΕΝ Τουρκία δεν μπορεί να υποχωρήσει ανοιχτά, αν θέλετε, διότι είναι σαν να αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι. Η δε Ελλάδα δεν μπορεί να υποχωρήσει, διότι είναι σαν να αναγνωρίζει ότι αγνοεί την Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία. Εξού, αν μου επιτρέπετε, και η ας το πούμε πρόταση του ή ο υπαινιγμός του ότι αυτά τα πράγματα λύονται όχι με μυστική διπλωματία, αλλά και κλεισμένων των θυρών και όχι μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, βλέπω μια συγκροτημένη, αν θέλετε, άποψη, η οποία αποβαίνει προς το συμφέρον της Ελλάδας και μόνο, χωρίς να αναμειγνύονται τα έλλον ελληνοτουρκικά ζητήματα.
0: Να ρωτήσω τη νομική σας άποψη, επειδή κυκλοφορεί το σενάριο προκειμένου να παρακαμφθούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας, να υπάρξει μια ενημέρωση, ένα κομιουνικέ στην ουσία, όπου θα ενημερώνεται η Τουρκία και άλλα κράτη παράκτια στην μεσογειακή, στον μεσογειακό χώρο, για την πόντιση του καλώδιου, για τις έρευνες και την πόντιση. Η Ναύτεξ από μόνη της δεν είναι επαρκής. Αυτό δεν κάνει γνωστοποιεί και κοινοποιεί. Το άλλο, η ενημέρωση δεν δημιουργεί νομικό ή εθιμικό προηγούμενο ή προσδοκία.
1: Να σας πω, ξαναγυρίζουμε σε αυτό στο οποίο σταθήκαμε και χθες. Επειδή η υφαλοκρηπίδα δεν έχει οριοθετηθεί μεταξύ των δύο, και οι δύο χώρες, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και πάλι έτσι, διεκδικούν υφαλοκρηπίδα. Μπορεί η Τουρκία να υπερβάλλει, να υπερβαίνει κάθε όριο όπως προβλέπει η σύμβαση και το εθνικό δίκαιο της θάλασσας, πλην όμως διεκδικεί. Και η Ελλάδα επίσης διεκδικεί στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας. Η Ναύτεξ είναι ένα τεχνικό, αν θέλετε, εργαλείο, έτσι, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σε καμία διεθνή απόφαση, απόφαση διεθνούς δικαστηρίου δηλαδή, δεν έχει ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε Ναύτεξ. Αντιθέτως έχουν ληφθεί υπόψη περιπτώσεις εκτορήξεων, χορήγησης αδειών και τα λοιπά σε διάφορες περιοχές θαλάσσιες μεταξύ δύο κρατών, των οποίων μεταξύ τους, δηλαδή όταν αφιζητείται η συγκεκριμένη δικαιοδοσία του ενός ή του άλλου, τότε λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι εκτός από τη γεωγραφία, ποτέ όμως η Ναύτεξ. Έτσι. Άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο φυσικά ακριβώς απεικονίζει αυτό το οποίο διεκδικούμε νομίμως, διότι η Ναύτεξ υπακούει σε
0: ωραία, μισό λεπτό για να έτσι να το συμπτύξουμε για θέμα χρόνου. Ωραία, η Ναύτεξ θα εκδοθεί. Η ενημέρωση δημιουργεί προηγούμενο, δηλαδή μπορεί σε ένα...
1: Όχι, δημιουργεί κανένα προηγούμενο, κύριε Καλά.
0: Δεν έχει δηλαδή προσδοκία. Σε επόμενο έτσι.
1: Η άδεια. Η κατάθεση, δημιουργεί κακό προηγούμενο.
0: Μάλιστα. Άρα εφόσον η εταιρεία αιτηθεί την έκδοση Ναύτεξ και την άδεια μόνο από την Ελλάδα, αλλά ενημερώσει και τους υπολείπους, δεν δημιουργείται νομικό προηγούμενο ή εθιμικό προηγούμενο.
1: Όχι. Είναι μια απλή διαδικαστική. Πώς είναι κάποιες
0: πράξεις
1: προσύνης στη διπλωματία που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορεί η Τουρκία να το επικαλεστεί αύριο σε μια ενδεχομένως δικαστική διαδικασία.
1: Σαφέστατα και όχι. Όχι. Είμαι κατηγορηματικός.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Μου επιτρέπετε, έχω λίγο χρόνο ακόμα.
0: Έχουμε γύρω στα 2 λεπτά, παρακαλώ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκείνο που επίσης είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καλαρίτη, και το αγνοήσαμε για την Ελλάδα στις συνομιλίες αυτές τις ελληνοαμερικανικές, είναι η τεχνογνωσία. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική. Το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας του Ναυπλίου, του καθηγητή Στέλιου Περάκη, είχε μια εκδήλωση 3 ημερών αρχές Οκτωβρίου στο Ναύπλιο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως την αποκαλεί υπερ νοημοσύνη ο πρόεδρος Τραμπ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι είναι τόσο προηγμένοι στο θέμα οι Αμερικανοί με τις εταιρείες και τους 3 εκατομμυριούχους που την υποστηρίζουν, ώστε σήμερα να είναι σε θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγχουν όλη την πληροφορία, την πληροφόρηση παγκοσμίως. Και κάνει λόγο ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την ψηφιακή πλέον κυριαρχία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς, με αυτό κλείνω, υπογράψαμε μια πολιτική διακήρυξη με αμερικανική πρωτοβουλία που θα την ξέρετε ίσως είναι η Pax Silica,
0: ναι.
1: Ναι, και η οποία προβλέπει ότι η Αμερική μοιράζεται με την Ελλάδα πληροφορίες αυτού του είδους. Πράγμα το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο βαθμό δε που αυτό συνοδευτεί, που έτσι φαίνεται και από επενδύσεις σε υποδομές αντίστοιχες, data centers κλπ. Με αμερικανικό ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι θα έχουμε μια δομική παρουσία εδώ σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε για ακόμη. Παρακαλώ.
1: Να πω μόνο καταληκτικά δύο λόγια. Ότι βρισκόμαστε πλέον στην ολοκλήρωση μιας διαδρομής της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και αυτή η διαδρομή δεν πρόκειται να σταματήσει, τουλάχιστον όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη οποιουδήποτε εμποδίου. Εάν το καλώδιο παρεμποδιστεί, τότε θα υπάρξει τουρκική εκτροπή και νομίζω ότι είναι αυτονόητη η αμερικανική διπλωματική εγκρυπτό ή στο φως παρέμβαση, διπλωματική παρέμβαση. Θα μας διαψεύσουν ή θα μας επιβεβαιώσουν τα γεγονότα, κύριε Καλαρίδη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, για ακόμα μια φορά. Θεόδωρος Κατσούφρος, τον ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλάρι. Τη συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στην Βρετανία, η οποία έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Δόκτωρ Ιάννης Κολιούσης, καθηγητής ηγεσίας και φωτιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ και επικεφαλής του Executive MBA εκεί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Η Βρετανία έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός, η εσωτερική της κατάσταση και η οικονομική και η πολιτική, αφετέρου η συζήτηση για πιθανή επανασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, υπάρχει μια συζήτηση, είναι ρεαλιστική?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίοδο, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται σε βαθιά πολιτική και κοινωνική αναπροσαρμογή, θα έλεγα, όχι κρίση. Mm-hmm. Γιατί προσπαθεί να βρει λίγο την ισορροπία της, την καινούργια ισορροπία, ποια θα είναι αυτή. Mm-hmm. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει ανοίξει ξανά και συζήτηση και πολύ έτσι, θερμά επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι... δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό, μάλλον να το πω καλύτερα. Απλά είναι πολύ δύσκολο για να γίνει τουλάχιστον στην επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί και από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν διάφορα κολλήματα, διάφορα εμπόδια που ανακύπτουν, αλλά αντίστοιχα και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αντίστοιχα εμπόδια και προβλήματα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την οικονομική γεωγραφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας πολύ σημαντικός πελάτης του Ηνωμένου Βασιλείου, τον οποίο αυτή τη στιγμή το έχει χάσει. Και αντίστοιχα το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο με την έρευνα όσο και με τα πανεπιστήμια, με διάφορες βιομηχανίες εχμής που έχει και γενικότερα με την βιομηχανική της παραγωγή.
0: Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της, επειδή είναι σε οικονομική περιδίνηση και αυτό σε μεγάλο βαθμό οδηγεί και σε πολιτική, αν και έχει και αυτοτελή αιτία η πολιτική. Οι οικονομικά τι κάνουν?
1: Οικονομικά μιλάμε τώρα για μια ασθμένουσα οικονομία. Για παράδειγμα, αναπτύχθηκε το δεύτερο τρίμηνο, γιατί βγήκαν τώρα πρόσφατα τα δεδομένα, κατά 0,5%, αν θυμάμαι καλά. Η ανεργία είναι αρκετά χαμηλή, η ανεργία τριμήνου ήταν 4,9% και ο πληθωρισμός ήταν γύρω στο 3%. Είναι ασθμένουσα οικονομία, αλλά παρόλα αυτά, εγώ αυτό που λέω πάντα είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιομηχανική παράδοση mm-hmm. και βιομηχανική παραγωγή. Και ήδη αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν λίγο πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το μοντέλο παραγωγής. Και αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, η εξέλιξη περνάει και μέσα από την νέα οικονομία, από τη διαχείριση των δεδομένων, από όλα αυτά τα data centers που συζητάμε. Mm. Τα οποία και αυτά μετά με τη σειρά τους πρέπει να τα συνδέσουμε με τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ενέργεια. Πάλι ξαναχτυπάμε στην ευρύτερη οικονομική γεωγραφία και στις τελευταίες εξελίξεις με τις...
0: Τα data, τα κέντρα δεδομένων θέλουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, έτσι.
1: Πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας και δεν είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα. Θέλουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας πολύ κοντά, γιατί τα δίκτυα όλα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βασικά είναι παπαλαιωμένα αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το φόρτο.
0: Έχουν απώλειες.
1: Ακριβώς, έχουν απώλειες. Εδώ μιλάγαμε με κάποιες εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Ουσιαστικά, για να το πω χαριτολογώντας, ανοίγει στον διακόπτη και πέφτει το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και γι' αυτό αρχίζουν να ξαναθερμαίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την επαναεθνικοποίηση διαφόρων δικτύων υποδομών ευρύτερα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σε τι δίκτυα?
1: Καταρχάς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα πιο σημαντικά δίκτυα υποδομών όπως ενέργεια και μεταφορές. Ήδη τώρα το προχθές, τον Σεπτέμβρη, έγινε η επαναεθνικοποίηση μιας τοπικής γραμμής εδώ και υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο, οι σιδηρόδρομοι, να περάσουν ξανά στον έλεγχο του δημοσίου. Τώρα αυτό, από εκεί που ήμασταν στο ένα άκρο, στο εκρεμές αυτό, όπου είχαμε την σταθερική Βρετανία, περνάμε τώρα στο προηγούμενο μοντέλο, στο άλλο άκρο του στο εκρεμές, όπου θα επαναεθνικοποιηθούν διάφορα δίκτυα. Τώρα αυτό βέβαια δεν πρέπει να το βλέπουμε και αυτό αυτόνομο από μόνο του, γιατί μιλάμε για κρίσιμες υποδομές. Και οπότε πρέπει να βάλουμε λίγο και αυτό το θέμα της ευρύτερης γεωγραφικής γεωπολιτικής αναταραχής.
0: Το κάνουν για αυτό προλάβα την ερώτησή μου. Το κάνουν για λόγους οικονομικούς και διαχείρισης ή για λόγους γεωπολιτικούς, επειδή είναι κρίσιμες υποδομές και είμαστε σε περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας που μπορεί να καταλήξει σε πόλεμο ή οτιδήποτε, θέλουν να έχουν τον έλεγχο εθνικά των στρατηγικών υποδομών?
1: Ακριβώς, θεωρώ ότι είναι διτή η θέαση σε αυτό. Το ένα είναι ότι θέλουν να επενδύσουν αρκετά στις υποδομές, γιατί καλώς ή κακώς οι υποδομές αυτές θέλουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, πολύ βαθιά πορτοφόλια, και ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του δεν θα μπορέσει να τις αναλάβει, να αναλάβει το ρίσκο αυτών. Οπότε αυτές είναι οι περιπτώσεις που έρχεται μέσα το κράτος και συνεισφέρει. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, γεωπολιτικά, επειδή έχουμε όλη αυτή την κρίση και όλο αυτό το ρίσκο, το κράτος είναι ο καλύτερος, και πάλι δεν το λέω από την πλευρά της λειτουργίας, το λέω από την πλευρά της ιδιοκτησίας, είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης για να αναλάβει επενδύσεις, να δει προς τα πού θέλει να επεκταθεί, πώς θέλει να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια, και αντίστοιχα να εκτελέσει αυτές τις επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Αυτό έχει πολιτική συνένεση.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που αρχίζει και θεωρώ ότι και αυτό θα πάρει αρκετά χρόνια. Γιατί εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Οι εργατικοί που θέλουν την επαναεθνικοποίηση και οι συντηρητικοί που θέλουν την ελεύθερη αγορά, ο κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Θεωρώ ότι η αλήθεια, ως συνήθως, βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Γιατί ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Άρα το κράτος είναι αυτό το οποίο μπορεί να τις σηκώσει. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπατε, από τη μία άκρη του εκκρεμούς πήγαμε στην άλλη, πάμε στην άλλη, τίνουμε να πάμε στην άλλη, λόγω της πολυπλοκότητας της συγκυρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το γεωπολιτικό μέτωπο καθ' αυτό και την σύγκρουση, την αντιπαράθεση με την Ρωσία, εκεί πώς εξελίσσεται?
1: Κοιτάξτε, με την Ρωσία έχουμε διάφορα θέματα. Είχαμε πριν από 10 μέρες περίπου αυτή την πρόσβαση, την παράνομη πρόσβαση στην βάση στο Φέρφορτ. Τώρα προχθές ξαναέγινε άλλη μια παράνομη πρόσβαση από Λιθουανούς, αν θυμάμαι καλά, σε μια άλλη βάση κοντά στο Κέιμπριτζ. Γενικά υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα και αυτό που βλέπω είναι ότι αυξάνεται και η συχνότητα και η πολυπλοκότητα όλων αυτών των θεμάτων. Γενικά δεν... είμαι ανήσυχος για αυτά που γίνονται και για τις εξελίξεις που
0: έχουν. Βλέπουν κάποια στιγμή τα σενάρια που κυκλοφορούν, γιατί έχουμε δει διαδοχικές τοποθετήσεις ανωτά των αξιωματικών Ευρωπαίων και των Βρετανών και Γάλλων κλπ. Βλέπουν οι Βρετανοί κάποια στιγμή απευθεία σύγκρουση Ευρώπης-Ρωσίας ή ΝΑΤΟ-Ρωσίας?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που όλοι οι οίκοι, όλες οι συμβουλευτικές εταιρείες και όλα τα think tanks εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν ως πιθανό στα επόμενα 4 χρόνια, το 2030 περίπου. Μία ανοιχτή και ευρείας κλίμακας σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό λέω ότι, και το συνδέω και με αυτό που είπα προηγουμένως, πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολιούση, σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Δόκτωρ Ιωάννης Κολιούση, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Βρετανία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
4: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά είναι ενδεκομένα λαμπρός καλαρίτης. Λοιπόν, πώς λέγαμε όταν είχε εκλεγεί για δεύτερη φορά ο Τραμπ ότι έχουμε το Τραμπ effect, τώρα έχουμε το Rubio effect. Μετά την ομιλία στην Νεπνίκα, η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική και ορόσημο, στην ουσία κάλεσε σε μια σταυροφορία της συνολικής και συλλογικής δύσης στην βάση των ελληνικών αρχιτυπικών αξιών. Έτσι, η Ελλάδα θα αποτελέσει τη γόμωση για την επανάκαμψη της δύσης. Έχουν αρχίσει ήδη οι προσαρμογές και ευθυγραμμίσεις. Απόστολος Επιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς τον ακούσατε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών από την Πνίκα? Όλοι, ακόμα και αντίπαλες εφημερίδες, ο αντίπαλος τύπος, τη χαρακτήρισε ιστορική και σημείο καμπής. Στην ουσία, σάλπισμα είναι για στράτευση της Δύσης στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου ελληνικού.
1: Αν θυμάστε, όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ, μετά, λίγες εβδομάδες μετά, ήρθε στο Μόναχο ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, ο J.D. Βάνς. Ναι. Δεν είπε τίποτα διαφορετικό ο Ρούμπιο από αυτά που είχε πει ο Βάνς τότε στους Ευρωπαίους. Ναι. Ο Βάνς βέβαια τότε τους είπε μέσα στο σπίτι τους, εσείς φταίτε για αυτό που συμβαίνει, και ο Ρούμπιο ήρθε να τους πει, ώρα να αλλάξετε. Το ένα δεν θα γινόταν χωρίς το άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι ο Ρούμπιο, είναι η κυβέρνηση του Τραμπ.
0: Βέβαια, ο Ρούμπιο έδειξε ότι έχει μεγαλύτερο βάθος αντίληψη, ιστορική γνώση και είναι πιο συγκροτημένος.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Η γραμμή όμως είναι συγκεκριμένη.
0: Σωστά.
1: Τώρα, αυτό που θα συμβεί, τι περιμένουν, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι περιμένουν να δουν αν θα πέσει. Ποιος θα είναι ο Βάνς, θα είναι υποψήφιος, το πιο πιθανό. Mm. Αν θα κερδίσει ή όχι το 28. Mm. Δηλαδή, τι κάνουν, παίζουν άμυνα πίσω-πίσω-πίσω πιστοχώρηση μέχρι το 28. Γι' αυτό λέω ότι το 28 είναι η μητέρα των μαχών. Αν κερδίσει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, θα οδηγηθεί αναγκαστικά η Ευρώπη σε μια συνολική μετατόπιση.
0: Και μέχρι τότε παίζουν στις καθυστερήσεις, μήπως και αλλάξει.
1: Μήπως και αλλάξει και πάρουν οι δημοκρατικοί πάλι κεφάλι και αλλάξει πάλι τούμπα όλο το παιχνίδι.
0: Εν τω μεταξύ, οι δημοκρατικοί, εάν κερδίσουν, πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό κόμμα.
1: Πάλι κεφάλι και αλλάξει πάλι τούμπα όλο το παιχνίδι.
0: Εν τω μεταξύ, οι δημοκρατικοί, εάν κερδίσουν, πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό κόμμα.

0: η Δημοκρατική. Ήταν ένα ωραίο debate το χθεσινό στο Νησίτια. Mm-hmm. Νομίζω περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει και τη ροή των πραγμάτων. Αλλά ναι, οι Ευρωπαίοι αυτό παίζουν οι περισσότεροι. Παίζουν καθυστερήσεις, μήπως τυχόν και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλάξει το παιχνίδι. Βέβαια το 27.
1: Είναι πολύς ο χρόνος όμως. Και αυτό προηγούνται εκλογές, έτσι.
0: Προηγείται η Ισπανία, όπου λογικά θα πάμε, αν και ο Σάντσες είναι 7 ψήφους στις πρώτες εκλογές, είναι λογικά θα πάμε σε μια κυβέρνηση λαϊκού κόμματος με Vox. Προηγείται οι εκλογές στη Γαλλία, που κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει η Λεπέν, και οι εκλογές στην Ιταλία, όπου θα θριαμβεύσει και πάλι ο συνασπισμός της Πρωθυπουργού της Μελώνη.
1: Πιεζόμενη και από δεξιά από τον Βανάτση, πώς τον λένε, τον συνταγματάρχη.
0: Να δούμε αν θα στηριχτεί από τον συνταγματάρχη, από τον Βανάτση. Οι υπόλοιποι τη στηρίζουν σίγουρα.
1: Ναι. Όχι, πιεζόμενοι.
0: Πιεζόμενοι, ναι. Πιέζεται. Διότι, ξέρετε, όταν ξεκινάει ο δεξιός και πάει και πέρα, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι θα ήθελα να ήσουν πιο σκληρός και φεύγουν, πάνε προς τα πιο δεξιά. Γι' αυτό πιέζεται.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια ψηφοφορία, ένα ψήφισμα, αν δεν κάνω λάθος, στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου καλεί σε αυξημένη εγρήγορση για τον έλεγχο της Ισλαμικής Διείσδυσης. Αλληλούια, είδαν το φως.
0: Και αυτοί που μπήκαν ήδη μέσα.
1: Πολύ σωστό, αλλά εδώ πάμε στα βασικά. Εδώ ξεκινούν και λένε ότι παιδιά πρέπει να ελέγξουμε. Μου κάνει εντύπωση για το Ευρωκοινοβούλιο, θετική εννοώ, αλλά πάντα καθυστερημένα, ότι και μάλιστα αναφέρει μέσα ότι πρέπει να ελεγχθεί η Ισλαμική Διείσδυση σε θεσμούς, σε κοινωνίες κλπ. Τώρα ξύπνησα.
0: Αλλά εμένα θα μου κάνει θετική εντύπωση όταν δω ότι κάτι βγαίνει από αυτό.
1: Σωστό.
0: Γιατί ξέρετε, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ αργή. Από το μήπως να κάνουμε κάτι για αυτό. Μέχρι το να γίνει αυτό και να φέρει αποτέλεσμα, μπορεί να περάσουν 12 χρόνια. Θα έχει δηλαδή φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα και θα χρειαστεί πάλι να σκεφτούμε κάτι και να πούμε μήπως να κάνουμε κάτι για αυτό. Δηλαδή το πρόβλημα τρέχει με ταχύτητα λαγού και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βραβύπος.
1: Πάντως η πίεση, εάν τελικά όντως δεν αλλάξει η κατάσταση στην Αμερική, το πλαίσιο το οποίο διατύπωσε ο Ρούμπιο από την Ακρόπολη, από την Πνίκα, βάζει πολύ συγκεκριμένα όρια και προσαρμογής. Και μάλιστα επανέλαβε στην ουσία αυτό ότι εάν θέλετε, εάν η Δύση να επανακάμψει, θα πάμε με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάρχει άλλος. Και εμείς θα πάμε με αυτούς που θα συνταχθούν. Έχει και μια... Όχι έμεση, ευθεία απειλή ότι θα σας αφήσουμε στην τύχη σας.
0: Όχι, έτσι είναι, διότι πολύ απλά εάν κάποιες χώρες αποφασίσουν να συνεχίσουν στο ίδιο τροπάρι, συγγνώμη, δεν θα τις βοηθήσουμε κιόλας, τους είπα. Ναι. Είναι πάρα, τους έδειξε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι ένας δρόμος τον οποίο επιθυμούν και οι λαοί των χωρών σε σημαντικό βαθμό. Αυτοί η οποία δεν ευθυγραμμίζεται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα λέει η Αμερική, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθυγραμμίζεται, το πάμε χώρα-χώρα.
1: Ναι.
0: Όσοι ακολουθήσουν, θα ακολουθήσουν. Όσοι δεν ακολουθήσουν, θα ακολουθήσουν το δικό σας ξεχωριστό δρόμο.
1: Αν αυτή η απόκληση παραμείνει, δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας και κυβερνήσεων και λαών οι οποίοι θα πηγαίνουν στο άλλο, προς την άλλη πλευρά, θα δοκιμαστεί υπαρξιακά η Ευρώπη. Κάποια στιγμή θα υπάρξουν σημεία διάλυσης. Αν δηλαδή οι λαοί και οι κυβερνήσεις που θα εκλέγουν λαοί είναι στην γραμμή Ρούμπιο και η γραφειοκρατία στον κόσμο της.
0: Νομίζω πως εφόσον οι λαοί ακολουθήσουν, θα ακολουθήσει αυτό και στις ευρωεκλογές, θα ακολουθήσει και στην κάλπη. Άρα αυτοί οι οποίοι θα εκλεγούν θα είναι και αυτοί της συγκεκριμένης γραμμής. Αυτό που συμβαίνει και αυτό που πρέπει να συνεχίσει να κάνει ο κόσμος είναι να συνεχίσει να πιέζει. Να. Γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο από την πίεση την εκλογική καταλαβαίνω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πιστόλα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο Κώστας Πιστόλας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5.

Καλό σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή

0: Της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Επιβεβαιώνει μάλιστα ότι η χώρα μας είναι ισχυρή και αξιόπιστη, θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Στο 5% ο πληθωρισμός του Σεπτέμβριο ήταν 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η μεγαλύτερη αύξηση, 14,7%, καταγράφει στέγαση. Ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Στον πάγο μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι η διάταξη δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, στην Αγγλία αλλά και στο επίδομα. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αλλήλεις μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εργάτες εξωτερικού συνεργείου ηλικίας 43 και 50 ετών. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι σε 30χρονο στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό. Να ξεριζώσουμε το μίσο σε κάθε γειτονιά πριν θρυνήσουμε τον επόμενο φύσα, δήλωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονη αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κουρασγερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ζακίνθου. Στη διεθνή ενημέρωση, θύμα κυβερνοεπίθεσης είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας για την επιλογή του προσώπου που θα διεκδικήσει για λογαριασμό των σοσιαλιστών την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας την ερχόμενη άνοιξη. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Στις 7:30 Ελλάδα-Αγγλία στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,38% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλαρί τη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα και μέχρι τον Κολποτή, όπου εκεί η κατάσταση είναι μεταξύ χρεοκοπίας, πολέμου και αδιεξόδου. Και μάλιστα οι κρατές αραβικές χώρες, ενώ οικονομικά, πάλι ποτέ, φαίνεται ότι έχουν ζητήματα και κινδυνεύουν ορισμένες εξ αυτών να ξαναγυρίσουν στην εποχή με τις καμήλες. Δόκτωρ Σπύρος Πλακούδας, διεθνολόγος, αναλυτής, γνώστης της Μέσης Ανατολής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίτη.
0: Χαιρετούμε
1: την
0: ομογένεια του κόλπου. Τι γίνεται
1: εκεί,
0: βλέπουμε χώρες οι οποίες ήταν άλλοτε γνωστές για τον πλούτο κλπ. Με ελλείμματα, με μείωση εσόδων πτώση 80-90%, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κλπ. Τι γίνεται τώρα με την κατάσταση εκεί?
1: Οδηγούμεθα σε ένα αδιέξοδο για ορισμένες χώρες. Παραδείγματος χάρη το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν έχουν οδηγηθεί στο μη περαιτέρω, όχι μόνο δηλαδή ως προς την εκτόξευση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά και την εκτόξευση του ψίου χρέους. Ακόμα και η Σαουδική Αραβία, η οποία θεωρητικά θα ωφελεί το πάρα πολύ από τις ανατιμήσεις στην τιμή του μαύρου χρυσού, και αυτή υποφέρει όπως στο παρελθόν από τα δίδυμα ελλείμματα. Δηλαδή και το δημοσιονομικό έλλειμμα και το εμπορικό, παρακαλώ, παρά τις εξαγωγές του αργού πετρελαίου. Οι μόνες δύο χώρες από το GCC, η Gulf Cooperation Council, που δεν αντιμετωπίζουν κανένα θέμα ως προς τα οικονομικά τους τώρα, το Oman, ο τρελός του χωριού όπως τον ονομάζουμε εδώ, και τα Εμμυράτα.
0: Τώρα οι υπόλοιποι έχουν υποστεί μείωση και στην δυνατότητα παραγωγής φυσικού αερίου ή πετρελαίου αναλόγως στη χώρα και στις εξαγωγές. Και μιλάμε για πολύ μεγάλες μείωσεις, 80-90%, που σημαίνει πρακτικά
1: ακριβώς
0: αδυναμία λειτουργίας τους, έτσι.
1: Γι' αυτό το λόγο και τα Εμμυράτα, ακριβώς επειδή από την πρώτη μέρα των εχθροπραξιών ήξεραν ή μάλλον ανησυχούσαν για τον εκβιασμό του Ιράν στα στενά του Ορμούς, διοχέτευσαν από νωρίς τεράστιες ποσότητες του πετρελαίου τους στο εξωτερικό και αναφέρομαι πρωτίστως στην Ινδία. Εκεί λοιπόν και κυρίως στην επαρχία του Γκουτζαράτ, από εκεί και τα δηληστήρια αυτής της επαρχίας διοχετεύουν το πετρέλαιό τους στις αγορές της Ασίας δίχως κανένα θέμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά αποθέματα του αργού πετρελαίου μη δηλισμένου ακόμα στο Γκουτζαράτ για τους επόμενους 6 μήνες.
0: Α, τόσο πολύ. Πρόλαβαν και έβγαλαν τόσο μεγάλες ποσότητες και η Μυρατινή πριν.
1: Βεβαίως. Και όπως σας έχω αναφέρει και στο παρελθόν, το Εμμυρατιανό πολεμικό ναυτικό δεν αυλοχεί στις βάσεις του. Ίσα-ίσα που περιφρουρεί τη νότια δίωδο των στενών του Ορμούς και συνοδεύει τα πετρελαιοφόρα της ADNOC κατά την έξοδό τους από τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή ακόμα και τις χειρότερες ημέρες των εχθροπραξιών οι Εμμυρατιανοί διοχέτευαν έστω ένα φορτίο την ημέρα υπό άκρα μυστικότητα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα είχαν, τα χτυπούσαν οι Ιρανοί, βεβαίως και τα χτυπούν όταν μπορούν, αλλά οι Εμμυρατιανοί έχουν αναλάβει να επομιστούν αυτό το δυσθεώρητο κόστος της μεταφοράς τους, δηλαδή όπου πλέον τα ναύλα των εφοπλιστών της πατρίδος μας ανέρχονται ως $1 εκατομμύριο την ημέρα για να διέλθει ένα φορτίο από τα στενά του Ορμούς. Οι Εμμυρατιανοί τα αναλαμβάνουν χωρίς κανένα θέμα. Για αυτούς ήταν θέμα τιμής, πάνω απ' όλα εθνικής τιμής, να συνεχίσουν οι εξαγωγές παρά ακριβώς αυτό το δυσθεώρητο κόστος και τους κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων.
0: Τι εκτιμά γενικά η περιοχή, το Σύμβουλο του Κόλπου, για την πιθανότητα επανέναρξης επιχειρήσεων κατά του Ιράν από Αμερικανούς και Ισραήλ?
1: Υπάρχει πάρα πολύ ψηλή πιθανότητα. Γι' αυτό και αναμένουν χωρίς υπερβολή με κομμένη την ανάσα τις εκλογές και στην Αμερική και στο Ισραήλ. Θα κρυθούν πάρα πολλά από εκεί. Αν δηλαδή νικήσει ο Νετανιάχου, αυξάνονται οι πιθανότητες. αν πάλι νικήσει ο Νετανιάχου και ιτηθεί ο Τραμπ, πάλι για στην πιθανότητα. Αν πάλι νικήσει ο Τραμπ στα midterms, σχεδόν βέβαια η επανέναρξη των εχθροπραξιών. Ούτως ή άλλως, οι Αμερικανοί έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι στα στενά του ορμούς. Mm-hmm. Αυτό δεν το κατανοεί, βέβαια, δεν το νιώθει, συγγνώμη, ακόμα ο κόσμος στην τσέπη του και παραπονιέται δικαίως για τη τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία. Αλλά σας ανέφερα προηγουμένως, αυτό οφείλεται στο δυσθεώρητο κόστος της μεταφοράς του πετρελαίου. Mm. Αλλά το πετρέλαιο το μεταφέρουν και οι Εμιρατιανοί και οι Σαουδάραβες και οι Ομανοί εκτός των στενών του Ορμούς. Για την ακρίβεια, κάποιοι λένε έως 90% από τα προπολεμικά επίπεδα, κάποιοι άλλοι λένε πιο συντηρητικά στα 80%. Όπως και να έχει, κύριε Καλαρίτη, ακόμα κι αν αποδεχθούμε τη συντηρητικότερη εκτίμηση του 80%, έχουν επανέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εξαγωγές του αργού πετρελαίου. Απλά ο κόσμος δεν το νιώθει ακόμα στην τσέπη του και γκρινιάζει, και σας εξήγησα γιατί. Γιατί πλέον κοστίζει 6 φορές παραπάνω το φορτίο, η μεταφορά του από τα στενά του Ορμούς προς τα έξω.
0: Άρα οι Ιρανοί έχουν χάσει στην πράξη τον έλεγχο των στενών, τη δυνατότητα να παρεμποδίζουν τον ενεργειακό ρου.
1: Βεβαίως. Δεν έχουν εξαγάγει οι Ιρανοί κανένα φορτίο εδώ και περίπου ένα μήνα.
0: Αυτό σημαίνει οικονομικός στραγγαλισμός. Ναι.
1: Ακριβώς. Το ομολογούν και οι ίδιοι κατά τις πάρα πολύ έτσι με κοσμετικά επίθετα διαμάχες τους στο Ιρανικό Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Όπου ακριβώς ανέμεναν αυτό το πυρηνικό όπλο, δηλαδή ο εκβιασμός στα στενά του Ορμούς, να δράσει υπέρ τους. Αλλά όπως είχαμε συζητήσει και τότε, κύριε Καλαρίτη, την άνοιξη, τα στενά του Ορμούς θα χάσουν την αξία τους.
0: Ναι.
1: Ακριβώς επειδή θα δημιουργήσουν ορισμένα κράτη, βλέπε Εμιράτα ή και Σαουδική Αραβία, τις εναλλακτικές. Και οι Ιρανοί δεν ανέμεναν ότι αυτός ο ανοιχτός ναυτικός αποκλεισμός των Αμερικανών στην θάλασσα του Ομάν θα επιτύχαν τέτοια αποτελέσματα. Ανέμεναν ότι ο κύριος Τραμπ με τη γνωστή κυκλοθυμία του θα έχανε το ενδιαφέρον του και αργά ή γρήγορα θα εκένωνε το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό του περιοχή. Δεν συνέβη όμως αυτό. Ίσα ίσα που διατηρεί το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό την παρουσία του στην περιοχή και το κυριότερο μαζί με το Εμιρατιανό πολεμικό ναυτικό συνοδεύουν στην νότια δίωδο, δηλαδή κοντά στο Μουστάνταμ που ανήκει στο Ομάν, στην νότια δηλαδή πλευρά των στενών, όποια πετρελοφόρα διακινδυνεύσουν να εισέλθουν και να εξέλθουν.
0: Πάντως πέραν αυτού, εφόσον επανακινήσουν οι επιχειρήσεις ή και χωρίς αυτές, τα κράτη του κολπού παραμένουν όμοιρος των Ιρανικών πυράβλων. Δηλαδή οι Ιρανοί συνεχίζουν να απειλούν είδαμε και χθες βάρτησαν για ακόμη μια φορά εγκαταστάσεις της Αράμκο. Δηλαδή είναι όμοιροι, δεν μπορούν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα οικονομίας και γενικά λειτουργίας όσο το παραμένουν στο Βεληνικές του Ιράν.
1: Ακριβώς. Και πλέον το Ιράν ενεργοποίησε αυτό που κατά μένα εξ αρχής ήταν το πυρηνικό όπλο του, τους Χούθη. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει τις προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο από τις ταχύτατες προελάσεις τους στο έδαφος, αλλά και από τα στοχευμένα πλήγματά τους εντός του Σαουδαραβικού Βασιλείου, οι Χούθης συνιστούν ένα πολύ αποτελεσματικότερο όπλο για την Τεχεράνη από ότι τα στενά του Ορμούς ή τον μπαράζ των πυράβλων και drones κατά του Κουβέιτ και του Κατάρ. Γιατί με πολύ μικρή επένδυση εντός εισαγωγικών στα χρήματα και στην τεχνογνωσία προς τους Χούθη, το Ιράν προξενεί έναν αφόρητο πόνο στη Σαουδική Αραβία. Διαβάσατε ότι από χθες έχουν ακυρώσει όλες οι ευρωπαϊκές ευρωπαίοι αερομεταφορείς της πτήσης προς τη Σαουδική Αραβία.
0: Και έβγαλε και ταξιδιωτική οδηγία η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία και για τις πτήσεις προειδοποίηση και καλά εννοείται και για τους Αμερικανούς που είναι στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως οι Σαουδάραβες δείχνουν τρομερή αδυναμία να αντιμετωπίσουν τους Χούθη.
1: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, αλλά και η πολυδιαφημιζόμενη αντεπίθεσή τους προς τον Μπάμπ ελ Μαντέν και στην Μόκα τελικά δεν οδήγησε σε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ίσα ίσα που οι Χούθοι υποχώρησαν στο ένα μέτωπο για να αντεπιτεθούν σε ένα άλλο, κρισιμότερο μέτωπο, αυτό της ΤΑΙΣ, όπου τώρα διαπραγματεύονται, κύριε Καλαρίτη, με την κυρίαρχη φυλή στην Ταΐζ, τη Χαουλάν, ούτως ώστε να παραδοθεί η τρίτη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ιεμένης στα χέρια των Χούθη. Και οι Σαουδάραβες, εν τω μεταξύ, ακόμη αναμένουν τη βοήθεια των εταίρων τους,
0: Πακιστάν και
1: συμμάχων τους. Ακριβώς, οι Τουρκίοι Γκαζετεσί και το Middle East Eye προσπαθούσαν να μας μεταπίσουν ότι έχουν αναπτυχθεί και θα αναπτυχθούν τόσοι 200 άτομα με τα χιθάρ, και τα λοιπά, για να τους διαψεύσει ο ίδιος ο κύριος Φιντάν.
0: Ο οποίος το είπε, παιδιά, δεν πρόκειται, ούτε έχουμε στείλει ούτε πρόκειται. Μάλιστα, στρίβει, αλλά Τούρκα. Καμίλες βλέπω στο βάθος να γυρνάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σπυρίδων Πλακούδα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε από τα Εμιράτα, πάμε σε διάλειμμα και στρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Αυτά τα ενδιαφέροντα λοιπόν από τον κόλπο. Στη σύνδεση μας με τον Σπύρου Πλακούδα και τα Εμμυράτα. Έχουν τεράστια πίεση οι Σαουδάραβες, τεράστια πίεση οι Καταριανοί. Το αμερικανικό αποκλεισμό λειτουργεί μέχρι τώρα. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη φάση. Κρατήστε την χθεσινή ανάλυση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν πρόκειται να επανεκκινήσουν οι επιχειρήσεις πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Μπορεί το εξέλαβαν ως προσπάθεια παραπλάνησης, αλλά θα δούμε. Γενικά δεν υπάρχει εύκολη λύση αυτή τη στιγμή και εύκολη απόφαση για επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, είτε πριν είτε μετά, παρότι αυτό μπορεί να καταστεί μονόδρομος. Τώρα, πάμε λίγο πίσω στα δικά μας. Συνεχίζουμε ούτως ή άλλως την αποτίμηση και αποκωδικοποίηση της πολύ σημαντικής επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ και της ακόμα σημαντικότερης, κατά την γνώμη μας, ομιλίας του από την ΕΠΝΙΚΑ, που αποτελεί ένα σάλπισμα, ένα εγερτήριο και μια πρόσκληση προς την συνολική και συλλογική Δύση να επανασυγκροτηθεί στη βάση των αρχιτυπικών ελληνικών αξιών. Και είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια αναλόγως και της κατάστασης στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Κωνσταντίνος Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Την δική σας αξιολόγηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ και στα δύο επίπεδα, και σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις και σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο που έθεσε με την ομιλία στην ΕΠΝΙΚΑ.
1: Η ομιλία είναι διαφορετικό, τέλος διακριτό κεφάλαιο, yeah. Ξεχωριστό κεφάλαιο, να πούμε δύο λόγια. Τώρα για την επίσκεψη, προφανώς ήταν σημαντική. Δεν συνοδεύτηκε από την απαραίτητη μερικές φορές επίσκεψη και στην Άγκυρα δίπλα. Ήταν μια άλλου είδους επίσκεψη. Δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο δεσμός με χώρες του ΝΑΤΟ ανεξαρτήτως της γεωγραφικής και άλλης τέλος πάντων πορείας και προοπτικών τους. Ήταν μία από τις τρεις χώρες που σε αυτό τον κύκλο επισκέψαν θέλησε να τιμήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν εντυπωσιάστηκα από τις δηλώσεις. Η ομιλία ξαναλέγουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτό το οποίο διοχετεύτηκε σαν media ως εντυπωσιακό σε μια συνέντευξη με την Καθημερινή, αν δεν θυμάμαι καλά. Ναι, ο κάθε Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έλεγε ότι οι ΗΠΑ δεν θα μείνουν αμέτωχες, θα έλεγε ότι θεωρεί αδιανόητο το ενδεχόμενο μια σύγκρουση δύο μελών του ΝΑΤΟ και μάλιστα σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι αυτή τη στιγμή, μια περιοχή που γειτνιάζει, είναι δίπλα στη Μέση Ανατολή. Άρα όλα αυτά είναι αναμενόμενα. Βεβαίως, να προσθέσω μια υποσημείωση που είναι σημαντική. Με δεδομένο ότι οι δηλώσεις αυτές γίνονται σήμερα, αυτή την περίοδο, στη δεύτερη περίοδο Τραμπ, από τον Υπουργό Εξωτερικών του Πρόεδρου Τραμπ, έχουν μια παραπάνω σημασία, διότι δείχνουν ότι οι ΗΠΑ, ακόμα και στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εθνικής ασφαλείας του 2025, που είναι ένα μάλλον απογοητευτικό πλαίσιο για την Ευρώπη, θεωρούν ότι παραμένουν παρούσες με παρουσία η οποία θα είναι σημαντική. Και άρα μια δήλωση η οποία πριν από 10 χρόνια, 20 χρόνια πάντα ήταν αυτονόητη, τώρα αποκτά μια κάπως μεγαλύτερη σημασία λόγω των δεδομένων που γνωρίζουμε, έτσι, της απαξίωσης του ΝΑΤΟ από τις ΗΠΑ, ειδικά στη δεύτερη περίοδο Τραμπ, απόψεων που λένε ότι εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη καταραίει και πρέπει να τα βρείτε μόνοι σας, και σίγουρα οι χώρες της Ευρώπης, και σίγουρα το πλαίσιο της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας του 25. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί κανείς να αποτιμήσει κάπως πιο σημαντική.
0: Βέβαια και το κείμενο Εθνικής Ασφαλείας του 25 λέει ότι αισθανόμαστε δεσμευμένοι και έχουμε συναισθηματικούς δεσμούς, αναγνωρίζουμε την καταγωγή μας, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συμβατότητα. Αυτό που είπε και το είπε και από την ΕΠΝΙΚΑ. Ότι πρέπει να υπάρχει μια συμβατότητα ιδεολογική, αξιακή κλπ.
1: Η ΕΠΝΙΚΑ όμως, αυτό είναι ενδιαφέρον, η ΕΠΝΙΚΑ πάει πιο πέρα, σαφώς. Στην ΕΠΝΙΚΑ δηλαδή έχετε έναν Αμερικάνο statesman, όπως αποδεικνύεται ότι είναι και εν πάση περιπτώσει θέλει να δείξει ότι είναι ο Ρούμπιο, ο οποίος στο έτος που είναι η επέτειος των 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας επιλέγει το συμβολισμό μιας ομιλίας στην Αθήνα για να δείξει δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ότι οι ελληνικές και ελληνορωμαϊκές βεβαίως ρίζες της πολιτικής σκέψης πίσω από την Αμερικανική Επανάσταση είναι πολύ σημαντικές. Και οι ρίζες αυτές είναι υπαρκτές. Δεύτερον, ότι οι σχέσεις Ευρώπης με πολιτιών παραμένουν ισχυρές, γιατί δύο-τρεις φορές είπε, και αυτό ήταν από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση, γιατί ήμουν εκεί και παρακολούθησα στην ΕΠΝΙΚΑ το λόγο, μου έκανε εντύπωση ότι δύο-τρεις φορές ξεκίνησα λέγοντας ότι είμαι Αμερικανός και Δυτικός, American and Western, και μετά είπε ότι βεβαίως είναι κοινό θέμα της Αμερικής και της Ευρώπης να διατηρήσουν τη Δύση, το δυτικό πολιτισμό, ναι, να σώσουν μαζί τη Δύση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί κατά κάποιο τρόπο επιλέγει μια μετριοπαθέστερη εκδοχή ουσιαστικά της ευρύτερης τραμπικής θεώρησης, mm-hmm, και με αυτή την έννοια κλείνει το μάτι και στις πιο μετριοπαθείς φωνές, mm-hmm, στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Το τρίτο που είναι σημαντικό είναι ότι ο Ρούμπιο, στο μέτρο που ενδέχεται να είναι προδικός υποψήφιος είτε το 28 είτε και αργότερα, γιατί μπορεί να είναι αργότερα, έχει συνδέσει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι της πολιτικής του ταυτότητας με αυτό το λόγο στην Αθήνα, ναι, αυτή την κρίσιμη χρονιά, είναι τα 250 χρόνια, ναι, της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, mm-hmm, και επιλέγει την Αθήνα για να δείξει αυτή την προβολή στο παρελθόν, το παρόν και τις προοπτικές της Δύσης για τις οποίες οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγγραμματίσουν ένα ρόλο μαζί με την Ευρώπη και συνεχίζοντας τις αξίες της αρχαίας Αθήνας και βεβαίως και της Ρώμης, την οποία αναφέρει και δύο φορές. Mm-hmm. Άρα πάει πολύ πιο πέρα από τις εκφράσεις συμπάθειας, ναι, της εθνικής στρατηγικής, η οποία ξεκαθάριζε ότι το δυτικό ημισφαίριο αφορά τις ΗΠΑ, ότι η Ευρώπη σιγά σιγά παρασύρεται με την παρακμή της και μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, και επίσης ότι εν πάση περιπτώσει οι Ευρωπαίοι πρέπει μόνοι τους να σκουμποθούν και να προχωρήσουν παραπέρα. Είναι μια πολύ μετριοπαθέστερη, στο ευρύτερο βέβαια τραμπικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, και πολύ πιο σαφώς προσανατολισμένη σε έναν κοινό πολιτικό, θεσμικό και πολιτισμικό αγώνα, mm-hmm, Δύσης και Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm, προσέγγιση ενός Αμερικανού statesman, ο οποίος είναι σαφές ότι πιστεύει ότι μπορεί να έχει και καλό μέλλον ένας προεδρικός υποψήφιος. Mm-hmm. Άρα είναι μια εμβληματική ομιλία, θα λέω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία εμβολία. Και το αποτύπωμα για την Ελλάδα βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το παραβλέψει αυτό.
0: Δεν μιλάμε για ένα παγκόσμιο ακροατήριο δεκάδων εκατομμυρίων που το παρακολουθούν. Και όσοι μας τόσο αντιλαμβάνονται, κατάλαβαν ότι συνδέει την ανασυγκρότηση της Δύσης, της συλλογικής Δύσης, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, με την επανασύνδεσή τους με την ελληνική
1: και ελληνορωμαϊκή παράδοση.
0: Ναι. Είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό και είναι εμβληματικό και θα τον συνοδεύει πλέον. Είναι μια εικόνα και μια στιγμή, θα πω για τρίτη φορά, στα 250 χρόνια. Έτσι, είναι πολύ ειδικό το έτος του 2000, όπως ξέρετε, στις ΗΠΑ. Άρα είναι, αποφάσισε αυτό να τον συνοδεύει. Και νομίζω ότι θα κάνει γκέλ, να το πω έτσι πολύ απλά, σε ένα μεγάλο μέρος των πιο σκεπτόμενων ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή το να αφορούν και οι πιο μετριοπαθείς φωνές, mm-hmm, στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, και το δείχνει. Παρ' όλα αυτά βεβαίως μένει στο πλαίσιο των ευρύτερων αντιλήψεων που μας λένε για το ρόλο του πατριωτικού πνεύματος, το οποίο οφείλει να είναι και αγωνιστικό πνεύμα, έτσι, mm-hmm, σαφές, ότι ο εθνικισμός, στον οποίο αναφέρθηκε δύο τρεις φορές, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, ότι χρειαζόμαστε τον θυμό με την, ναι, ελληνική έννοια.
0: Το θυμικό, ναι.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Και ότι επίσης οι πολεμικές αρετές δεν πρέπει να παρανοούνται. Υπήρχαν πολλά στοιχεία, ναι, τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Τώρα βεβαίως πολλοί σχολίασαν, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι υπήρχε αυτό που λένε name dropping, έτσι, υπήρχαν πολλά ονόματα μερικά από τα οποία δεν συντεριάζουν μεταξύ τους πολύ ωραία, αλλά συνολικά ήταν μια εμβληματική ομιλία, mm, η οποία είναι σπουδαίο που έγινε στην Αθήνα και η οποία θα απασχολήσει και στο μέλλον, νομίζω, την πιο σκεπτόμενη πλευρά της δεξιάς του ρεπουμπλικανικού σώματος, για να είμαστε πολύ σαφείς.
0: Σε ό,τι αφορά στα δικά μας τώρα, πέραν των δηλώσεων, προσπερνώ τις δηλώσεις, αν και έχει ορισμένους χαρακτηρισμούς που δείχνουν μια περιγραφή χώρας, καθεστώτος χώρας, και όχι απλά, και όχι απλά φιλοφρονήσεις. Στην ουσία των συμφωνιών που κλείδωσαν, τον υποδρομολόγηση και γενικά. Έχετε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί μεταφέρουν όλο και μεγαλύτερο κέντρο βάρους εδώ ως κόμβο αμερικανικής παρουσίας, τεχνολογικής, ενεργειακής κλπ.
1: Βρισκόμαστε, αυτή είναι μια καλή ερώτηση και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, όπου ο σχεδιασμός ορισμένων Αμερικανών στρατηγιστών την προηγούμενη δεκαετία να θεωρήσουν ότι μπορεί να αναδυθεί μια Pax Israeliana, η οποία τελικώς να απαλλάξει τις ΗΠΑ από την καθημερινότητα της παρουσίας, αλλά να είναι πολύ κοντά στα συμφέροντά τους, αρχίζει και μπαίνει σταδιακά κάπως στο παρασκήνιο, mm-hmm, και εκεί ψάχνουν να βρουν τρόπους με τους οποίους ο αυτονόητα ισχυρός ρόλος του Ισραήλ, που δεν μπορεί παρά να είναι τέτοιος, αλλιώς θα καταρρεύσουν οι ισορροπίες στην περιοχή, να συνοδεύεται και από άλλους παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση. Νομίζω, και προκύπτει και με συζητήσεις, από συζητήσεις με Αμερικανούς συναδέλφους και φίλους,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει αντίληψη ότι εκεί η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ρόλο μαζί με το Ισραήλ πάντα, mm, και με άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Γιατί ξέρετε, μπορεί τα Εμμυράτα αυτή τη στιγμή να είναι προσεκτικά γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, που τους εξακολουθούν να τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ειδικές σχέσεις αυτές. Υπάρχει η δυνατότητα το βασίλειο της Ιορδανίας να ξαναμπεί περισσότερο στο προσκήνιο παρά τα προβλήματά του. Άρα αναζητούν και στην Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, δυνάμεις θα μπορούσαν σταδιακά σε μια συνάρθρωση και συναρμογή ίσως σε ορισμένους τομείς με την σημαντική πάντα εννοείται Ισραηλινή παρουσία, να παίξουν αυτόν τον ρόλο μιας σταθερότητας και μιας ειρήνης, την οποία ενδεχομένως το Ισραήλ δεν μπορεί μόνο του να την αναλάβει. Το Ισραήλ έχει ξοδέψει πάρα πολύ επικοινωνιακό κεφάλαιο, απαντώντας ως θύμα, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτή η συγκεκριμένη σειρά γεγονότων ξεκίνησε με την κτηνόδη τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινούς πολίτες, σε χωριά, σε οικογένειες. Η απάντηση του Ισραήλ, την οποία μπορώ να καταλάβω σε μεγάλο βαθμό, ήταν όμως μια απάντηση η οποία ξεπέρασε ίσως το χειρουργικό στάδιο και φτάσαμε σε ένα ξόδεμα και ανθρώπινων ζώων αλλά και κεφαλαίου Ισραηλινού στις ΗΠΑ. Άρα νομίζω, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, και είναι κάτι που σκέφτομαι από καιρό, ότι και στις νόδες με Αμερικανούς φίλους και συναδέλφους, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται. Υπάρχει και η σκέψη μια συναρμογή συστημάτων στην περιοχή, έτσι, αυτό που δεν μπορεί να κάνει
0: σύστημα κρατών, έτσι.
1: Ένα σύστημα κρατών το οποίο ενδεχομένως θα έχει μια άλλη κυβέρνηση στο Ισραήλ, το Ισραήλ είναι Δημοκρατία. Σήμερα ο κ. Νετανιάχου, αξιολογότατος σε πολλούς τομείς, αύριο μπορεί κάποιος άλλος, καλύτερος ή λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, να είναι ένα σύστημα κρατών το οποίο να παίξει όλη αυτή τη σταθερότητα που δεν μπορεί και δεν θέλει πλέον να παίξει η Pax Americana στην περιοχή και ενδεχομένως δεν μπορεί μόνο του το Ισραήλ με τη μορφή μια Pax Israeliana. Οπότε είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και σίγουρα σε αυτό το σταυροδρόμι. Και πάλι η παρουσία του Ρούμπιο γενικώς και οι ομιλίες στην Πνίκα ειδικότερα είναι πολύ πολύ σημαντικές και πολύ θετικές.
0: Βγάζει νόημα αυτό που λέτε, βγάζει νόημα για την πιθανολογούμενη αμερικανική στρατηγική, διότι αν δει κανείς την γεωγραφική κλιμάκωση αυτού του συστήματος κρατών, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχει μόνο ένα κράτος το οποίο θα έχει τις περιοχές Ανατολική Μεσόγειο, Ερυθρά, τα περάσματα, τα θαλάσσια περάσματα μέχρι τα Εμμυρά, μέχρι τον Ινδικό στην ουσία. Βασικά είναι ο δρόμος του ΆΙΜΕΚ.
1: Και αυτό, κατά αυτή την έννοια είχα γράψει προ καιρού ότι θεωρώ εξαιρετικά σπασμωδική την σαουδαραβική αντίδραση που ξεκίνησε με το Πακιστάν, εξελίχθηκε στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, δείχνει ότι στο Ριάντ υπάρχει τέτοιο άγχος, αγωνία, είναι πανικός, που δεν βλέπουν το μεσοπρόθεσμο, πόσο μάλλον το μακροπρόθεσμο, αλλά αντιδρούν ενδεχομένως δικαιολογημένα στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν τους φάνηκαν τόσο σταθερές στη στήριξη, στο γεγονός ότι δεν έχουν, μπορεί να αγοράσουν αεροσκάφη, αλλά δεν έχουν ουσιαστικά ένα, όπως ξέρετε πολύ καλά, αξιόμαχο και σημαντικό στρατιωτικό αποτύπωμα. Και άρα ήταν και λίγο ένδειξη πανικού και νομίζω βραχυπρόθεσμης, εμποκοτόθεσμης. Βεβαίως όλα αυτά είναι γεγονότα. Έτσι. Η σχέση ειδική με το Πακιστάν, την μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, τη μοναδική στον πλανήτη, είναι γεγονός. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μέχρι στιγμής είναι χάριτινος τίγρης, είναι γεγονός. Άρα πιστεύω ότι ήταν και αποτέλεσμα πανικού στο Ριάντ, αλλά δεν πάβουν να προκύπτουν συνέπειες από όλα αυτά και θα δούμε πώς θα εξελίξουν βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Κωνσταντίνος Λάβδας, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, αν δει κανείς τις σκηνές από τη Γαλλία, επειδή βλέπω και στους τίτλους των μέσων και των συναδέλφων σχολιασμούς η εξέγερση των φοιτητών στην Γαλλία κλπ. Αν δει κανείς τα πλάνα, θα δει πολλά πράγματα και δύσκολα θα βρει φοιτητές. Υπάρχουν Ισλαμιστές, υπάρχουν ακροαριστεροί, υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν όλα τα χρώματα. Γάλλους φοιτητές με την κανονική έννοια, δύσκολα βλέπεις εκεί. Προφανώς η Γαλλία αυτή τη στιγμή υφίσταται τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης πολιτικής αυτοχειρίας. Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, διανοούμενος συγγραφέας και φίλος Άρδιν. Χαίρε Γιώργο.
1: Γεια σου Λάμπρο.
0: Επειδή την Γαλλία την ξέρεις, τι βλέπεις εκεί? Αυτό που παρακολουθούμε μόνο φοιτητική εξέγερση δεν είναι?
1: Η βρετική εξέγερση. Ναι, είναι μια κινητοποίηση την οποία πυροδοτεί και πρημοδοτεί το κόμμα του Μελανσόν, η ανυπόταχτη Γαλλία. Όπου δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε από τα από την περιφέρεια του Παρισιού, όπου βρίσκονται πάρα πολλοί Άραβες, κυρίως και μουσουλμάνοι μαθητές, ξαπλώστηκε παντού. Όπως ξέρουμε είναι σχετικά εύκολο, έτσι. Έχουμε ζήσει και εδώ όταν γίνονται μαθητικές καταλήψεις. Είναι σχετικά εύκολο να εξαπλωθεί ένα τέτοιο κύμα.
0: Και να εργαλειοποιηθούν.
1: Και το οποίο εργαλειοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα. Είναι και οι Γάλλοι, υπάρχει στη Γαλλία αυτό το χαρακτηριστικό. Το έχω ζήσει και εγώ. Έτσι. Δηλαδή το Παρίσι έχει αυτό το χαρακτήρα του να, επειδή είναι το κέντρο, είναι πολύ συγκεντρωτικό το γαλλικό κράτος, μοιάζει λίγο σαν και εμάς, έτσι, όπως είναι η Αθήνα. Όλα τα πράγματα αναπτύσσονται εκεί στο Παρίσι και ξαπλώθηκε σε όλη τη Γαλλία. Το θέμα είναι το εξής, ότι στη Γαλλία σήμερα αλεύουνε. Και αυτό είναι η κατάδεια στην οποία βρίσκεται, αν θες, η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά. Έχουν ουσιαστικά βγει έξω από το παιχνίδι, τουλάχιστον στο επίπεδο των κινητοποιήσεων, αλλά και της, σε μεγάλο βαθμό και της πολιτικής. Όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια μονομαχία μεταξύ Λεπέν και Μελανσόν.
0: Αν έτσι πάνε στο δεύτερο γύρο θα βγει η παμψηφή με
1: 70% η Λεπέν. Ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βγει η Λεπέν, η οποία μάλιστα αξίζει να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Έχει προσαρμόσει πια την τακτική της. Μίλησε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα μειώσει το έλλειμμα του γαλλικού κράτους στο κάτω από 3%, αυτό δηλαδή το όριο το οποίο βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απίστευτο να το ακούσει από τη Λεπέν, ότι θα κάνει περικοπές στον προϋπολογισμό, αυτό δηλαδή που θέλει να κάνει και η γαλλική κυβέρνηση τώρα και δεν μπορεί να το περπατήσει. Δηλαδή η Λεπέν εμφανίζεται πια βλέποντας ότι έρχεται ως ηγετική δύναμη, εμφανίζεται πια ως συστημική πολιτικός, η οποία επιμένει κατεξοχήν στο η Γαλλία πρώτα και η Γάλλη πρώτα, δηλαδή βάζει κεντρικό, όπως πάντα, το μεταναστευτικό, αλλά έχει αλλάξει, έτσι, τον προσανατολισμό της, ώστε να πάρει μαζί της και μέρη της Μεσαίας και των ανώτερων στρωμάτων, τα οποία θέλουν δημοσιονομική πειθαρχία και τα λοιπά. Μέσα αυτές τις συνθήκες γίνεται, το κόμμα του Μελανσόν έχει γίνει πια ένα κόμμα, δεν ξέρω τι θυμίζει, είναι χειρότερα, πολύ χειρότερα από ό,τι σημαίνει σε μας. Έχει μετεξελιχθεί σε ένα κόμμα του Ισλαμουαριστερά.
0: Ναι, καθαρά.
1: Καθαρά. Έτσι. Και τα στελέχη του έχουν πια αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Είδα και ένα απόσπασμα ομιλίας του.
1: Το όχημα για να δημιουργηθεί το πρώτο Ισλαμικό κόμμα ουσιαστικά στην Ευρώπη.
0: Μα το έλεγε ανοιχτά, είδα απόσπασμα ομιλίας του που έλεγε ότι επειδή με τους Γάλλους δεν μπορεί να γίνει η σοσιαλιστική ανατροπή, θα την επιδιώξουμε με τους αδελφούς μας μουσουλμάνους της Γαλλίας. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει και τι λέει, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή πιστεύει ότι οι μουσουλμάνοι της Γαλλίας νοιάζονται για τη σοσιαλιστική ανατροπή του μελλοντός.
1: Ναι, κοίταξε, το θέμα είναι ότι επειδή έχει πιάσει εκεί μία φλέβα πάνω στην οποία κινείται και επειδή οι αντίπαλοι του στην αριστερά, οι σοσιαλιστές, ο Γκλίξμαν και άλλοι, δεν έχουν μια πολιτική η οποία να πιάνει τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, κατορθώνει να κυριαρχεί και αυτός είναι που πυροδοτεί κανονικά, έτσι, όλα τα στελέχη του κόμματος σε όλη την επαρχία και στο Παρίσι πυροδοτούν τις κινητοποιήσεις και βεβαίως αναλαμβάνουν οι ομάδες του Black Bloc, του Μαύρου Bloc, έτσι, να πρωτοστατούν και υπάρχουν πολλοί στη Γαλλία, δηλαδή είχαν φανεί και την εποχή με τα κίτρινα γυλαίκα και τα λοιπά. Υπάρχει επομένως ένα υπόστρωμα τέτοιο, το οποίο με την ευκαιρία των μαθητών, διότι είναι αστεία βέβαια αυτά που λένε ότι το θέμα είναι οι επενδύσεις για την παιδεία, έτσι. Και εκμεταλλεύονται και βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνος και πιθανότατα να έχουμε ανάλογα φαινόμενα και στην Ιταλία και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα πιθανώς.
0: Στην Ελλάδα γιατί?
1: Γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει, ξέρεις, ότι κάθε φθινόπωρο έχουμε μαθητικές κινητοποιήσεις. Βλέπω τώρα λοιπόν
0: και λόγω επαιτίου
1: ότι η αντιπολίτευση
0: Γρηγορόπουλου και λοιπά
1: και τα, όλα τα γνωστά ότι η αντιπολίτευση θα παίξει πάνω σε αυτό. Το ΚΚΕ, το οποίο έχει κάποιες οργανωμένες δυνάμεις στα σχολεία, θα έλεγα ότι είναι η μόνη οργανωμένη δύναμη στα σχολεία και ορισμένες ακροδεξίες ομάδες, οπωσδήποτε θα το σιγοντάρουν και ήδη το σιγοντάρουν. Βλέπω ότι ήδη γίνεται συζήτηση. Αλλά στη Γαλλία δεν υπάρχει, γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, είναι δεύτερος Μάης του 68. Είναι αστεία πράγματα, διότι πέρα του ότι ο Μάης του 68 ήταν ένα κίνημα το οποίο ανέτρεψε έτσι όλο το δυτικό κόσμο και τις αξίες του δυτικού κόσμου, δεν έχει κανένα στόχο πέρα από τι λένε, άμα δώσετε περισσότερα χρήματα, γιατί και τελικά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να δώσει, να πει ότι δίνει κάποια χρήματα. Όμως
0: δεν
1: έχει στόχο κανένα. Δεν είναι κίνημα με στόχο. Είναι κίνημα χωρίς κανένα στόχο. Είναι κίνημα που εκφράζει το χωρισμό πια της Γαλλίας σε δύο κοινωνίες. Αυτό το οποίο το λέμε τόσο καιρό, Λάμπρο, εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση πάρα πολύ έντονα. Έτσι, δηλαδή αυτό που βγήκε και είπε ο Τραμπ, το παρατράβηξε ο Τραμπ και είπε ότι είναι το Ισλάμ, όμως η ουσία, έτσι, μπορεί να το είπε.
0: Καλά, είναι προφανές ότι, ότι η μουσουλμανική αδελφότητα εκεί εργαλειοποιεί την κατάσταση. Φαίνεται
1: εννοείται,
0: αυτό.
1: Εννοείται. Το σπρώχνουν όσο το δυνατό. Έτσι. Και βεβαίως και οι Τούρκοι, γι' αυτό δεν ξέρω αν ο Μακρόν προσπαθεί να τους εξευμενήσει με αμυντική συμφωνία. Θα δούμε τι θα είναι αυτή η συμφωνία τελικώς.
0: Και νομίζει ότι κατευνάζεται η Τουρκία. Να σου πω για τα καθημάς. Βλέπεις δηλαδή προσπάθεια μεταφοράς ανάλογων καταστροφών.
1: Βλέπω, αλλά ακόμα είναι σε μικρή κλίμακα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί εδώ είναι πολλοί που θα θέλουν να ανατρέψουν την πορεία σε προσδιαφορετικά.
1: Αλλά δεν μπορούν να την ανατρέψουν. Μα νομίζω ότι ούτε και στη Γαλλία θα την ανατρέψουν τελικώς. Όμως δημιουργείται ένα κλίμα τέτοιας αναταραχής που θα πολλώσει την κοινωνία ακόμη περισσότερο. Θα δώσει κανένα πεντάρι μονάδες ακόμα στη Λεπέν. Αυτό θα πετύχει. Η οποία θα εκλεγεί χωρίς συζήτηση. Νομίζω ότι μετά από 50-60 χρόνια. Θυμάμαι την πρώτη φορά που κατέβηκε, έτυχε να είμαι στη Γαλλία τότε. Νομίζω ήταν το 72 ή το 68.
0: Ναι.
1: Το 72 μάλλον, που κατέβηκε ο Λεπέν, υποψήφιος ο πατέρας.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι ότι είχε πάρει 0,3%, 0,4%. Mm. Και γελούσαμε. Αλλά γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος. Yeah. Διότι ο Λεπέν ο ίδιος συνέχισε, το έκανε ήδη μεγάλο κόμμα, απέσπασε την εργατική τάξη, τη γαλλική, από το κομμουνιστικό κόμμα. Και η Λεπέν σήμερα, αφού έχει όλη την περιφέρεια, όλη η περιφέρεια έτσι ψηφίζει κατά 40 και παραπάνω της 100 Λεπέν, έχει τους Γάλλους εργάτες σε συντριπτική πλειοψηφία, τώρα απευθύνεται, κάνει ένα άνοιγμα, αυτό δηλαδή βλέπω στην πολιτική της, κάνει ένα άνοιγμα και προς τα μεσαία στρώματα για να ολοκληρώσει την πολιτική της ηγεμονία. Mm. Και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει, εκτός αν ενωθούν, αλλά δεν το βλέπω ακόμα και αυτό να γίνει, πια είναι πολύ αργά.
0: Οι τρεις, οι κεντροφιλελεύθεροι, ναι, δεξιοί,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, ανανεώνουμε για να πούμε και τα δικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος,
1: να πούμε δύο λόγια για το Ρούμπιο.
0: Ναι, πες μια από δική σου αποτίμηση. Ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καταρχάς η αποτίμηση είναι καταρχάς θετική. Διότι όπως και όταν είχε έρθει ο Πομπέο, έτσι, θυμόμαστε κάτι ανάλογο, δεν είχε πάει στην Τουρκία. Έτσι και τώρα, νομίζω δηλαδή ότι γίνεται και ένας χωρισμός.
0: Διαχωρισμός, ο ρόλος.
1: Ακριβώς, ναι. Κρατάει ο Τραμπ τη σχέση με τον Ερντογάν. Και ο Ρούμπιο, που είναι ο ανερχόμενος αστέρας του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού, ήρθε εδώ για να αρχίσει την προεκλογική του εκστρατεία. Και άρχισε την προεκλογική του εκστρατεία.
0: Με ένα εντυπωσιακό πλάνο και μια εντυπωσιακή ομιλία.
1: Ναι. Νομίζω ότι. Εντάξει. Όλα δείχνουν ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες, αν αντισταθούμε, αν προχωρήσουμε το καλώδιο, θα τα πούμε κιόλας και στην εκδήλωση που θα έχουμε μαζί.
0: Λοιπόν, να το πούμε 26, να το πούμε από τώρα, θα μιλήσουμε ούτως ή άλλως και την ερχόμενη εβδομάδα,
1: ναι,
0: για τα άλλα θέματα, αλλά να το πούμε και αυτό, να κάνουμε μια πρώτη αναφορά. 26 Οκτωβρίου, 7:30 το απόγευμα,
1: Στον Ιαννό, συζητάμε με τον Άγγελο Συρίγο, με τον Νίκο Μελέτη, εσύ και εγώ, για το Καστελόριζο και την πόντιση του καλωδίου. Και έχω ακούσει ότι πιθανώς την ίδια μέρα να γίνει η πόντιση.
0: Θα έχουμε jackpot. Έγινε, θα λέμε και την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε, Γιώργο, καλή συνέχεια. Γιώργος Καραμπελιάς, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καραρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργος Φίλης είναι και απόψε μαζί μας, διδάκτωριο πολιτικής, καθηγητής γεωστρατηγικής και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλους.
0: Πώς είναι στον Μάρκο, σαφής ο Μάρκο.
1: Λοιπόν,
0: από την Ακρόπολη.
1: Μάρκο Ευγενικός, Μάρκο Πόλο, τα είπε όλα. Αν μπορούμε να το βάλουμε με τρεις φράσεις, είπε ότι εξ Ελλάδος το φως, ύμνος προς τον ελληνικό πολιτισμό, ύμνος προς την αρχαία Ελλάδα. Ανοίγω παρένθεση, λυπάμαι ότι δεν μίλησε για τη Νέα Ελλάδα, μίλησε για την αρχαία Ελλάδα, κλείνω παρένθεση.
0: Εντάξει, είπε για την Ελλάδα ότι παραμένει μοντέλο.
1: Και με το δίκιο του, εν πάση περιπτώσει. Και νούμερο 3, το βασικό, σάλπισμα ανασυγκρότησης και αντεπίθεσης της Δύσης.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά. Είναι όντως μια ιστορική ομιλία, διότι κάποιοι λένε ότι είναι και προεκλογική.
0: Βγάλε το χαντσφρί, αν σε ακούμε καλά, γιατί ακούσε
1: κάποιος. Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Λοιπόν, τώρα ακούγουμε καλύτερα αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι είναι μια προεκλογική ομιλία. Σίγουρα είναι μια προεκλογική ομιλία. Μίλησε, είπε για την επόμενη δεκαετία. Είπε για την επόμενη δεκαετία, όπου εκεί θα παιχτεί η ισορροπία δυνάμεων για τον 21ο αιώνα. Η επόμενη δεκαετία συμπίπτει με τα επόμενα 2 χρόνια Τραμπ και 2 θητείες Αμερικανού Προέδρου του επόμενου. Έτσι. Λοιπόν, αλλά μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν είπε κάτι διαφορετικό, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, από ό,τι λέει και από ό,τι όπως εκφράζεται σε άλλα φόρα. Προφανέστατα σήμερα, εχθές επικεντρώθηκε στην πηγή του δυτικού πολιτισμού, τον ελληνισμό, αλλά σαφέστατα το μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να το δούμε από το κείμενο του Συμβουλίου Ασφαλείας
0: Εθνικής Ασφαλείας
1: των
0: Περσινών
1: των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε να το δούμε από την ομιλία του στο Μόναχο, στο μεγάλο συνέδριο για την ασφάλεια του Μονάχου. Μπορούμε λοιπόν να το δούμε και γενικά από την πρώτη του συνέντευξη ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, την επομένη της εκλογής Τραμπ. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι, δεν προσποιήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί το ακούω πολλές φορές εδώ πέρα τις τελευταίες ώρες να το λένε. Δεν προσποιήθηκε, δεν ήρθε να χαϊδέψει τους Έλληνες, ήρθε να τους εφιστήσει την προσοχή. Ήρθε λοιπόν να τους πει στους Έλληνες, αρχικώς. Με φόντο την Ακρόπολη δεν μίλησε μόνο, μίλησε στο αμερικανικό κοινό, το οποίο έκανε και εντύπωση η ομιλία του, μίλησε στο διεθνές κοινό, μίλησε και στην Ελλάδα όμως. Λοιπόν, και στους τρεις απευθυνότανε. Λοιπόν, στους Έλληνες τους προειδοποίησε. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Αφού πρώτα τους έπλεξε το εγκόμιο, αφού μας είπε ότι από εμάς κατάγονται όλα, στην πραγματικότητα, ακόμα και ο χριστιανισμός, έτσι μην ξεχνάμε όταν μιλάει για Ελλάδα, Ρώμη, όταν λέμε Ρώμη. Εννοούμε για το Ρωμαϊκό δίκαιο, που άμα κάποιος το αναλύσει και μιλήσει με οποιοδήποτε δικηγόρο, μιλάμε για το Ιουστινιάνιο δίκαιο κατά βάση, έτσι.
0: Σωστό.
1: Το οποίο μιλάμε είναι το Βυζαντινό. Ας πούμε λοιπόν το Ρωμαϊκό δίκαιο. Λοιπόν, ελληνική φιλοσοφία, Ρωμαϊκό δίκαιο και χριστιανική θρησκεία. Έθεσε λοιπόν τις βάσεις σε κάτι τόσο απλό αλλά και τόσο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει καταντήσει η Δύση. Νομίζω λοιπόν ότι με βάση αυτό έπλεξε τον κόμιο λοιπόν στους Έλληνες αλλά και τους προειδοποίησε. Δεν πρέπει να περάσουμε την ομιλία και το κομμάτι της ομιλίας του ελαφρά την καρδία, το οποίο μίλησε ότι δεν θέλει να δει την πατρίδα μας να αποτυγχάνει, γιατί για μας μίλησε στην πραγματικότητα.
0: Μα είπε, δεν θέλω να δω το λίκνο της Δύσης να αποτυγχάνει λόγω λάθος αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βασικά αυτό λέει ότι κάντε εσείς αυτό που πρέπει και θα κάνουμε εμείς αυτό που μας αναλογεί. Στην Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Λάβρο μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
0: Λέει ότι κάντε εσείς αυτό που πρέπει και θα κάνουμε εμείς αυτό που μας αναλογεί. Στην Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Λάβρο μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου, έχει μαλλιάσει.

0: γιατί τώρα το αμερικανικό κατεστημένο, το βαθύ κράτος, διότι ο Ρούμπιο δεν είναι απλά μάγκα, ο Ρούμπιο είναι statesman. Έτσι, ο Ρούμπιο είναι, υπήρχε πριν τη μάγκα.
1: Μα δεν, λοιπόν, δεν είναι καθόλου μάγκα, απλά έκανε ένα άνοιγμα, έκλεισε το μάτι και σε αυτούς.
0: Εννοείται, μα αυτή είναι η βάση του αυτή τη στιγμή. Η βάση είναι και αυτή, μάλλον, για να, το, αυτή. Για να είμαστε αυτοί. Είναι και αυτή. Δεν θα μπορέσει να νικήσει οι εκλογές εάν δεν πάρει και αυτούς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πέραν αυτού, λοιπόν, του ταυτοτικού, του ζητήματος, το οποίο είναι τεράστιο και έχουμε μιλήσει πολλές φορές, το σημαντικό είναι ότι στην ουσία αποσυνδέει την Ελλάδα από την Τουρκία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και πού την αποσυνδέει? Δεν την αποσυνδέει γεωστρατηγικά, διότι γεωστρατηγικά δεν μπορούν να συνδεθούν. Την αποσυνδέει όμως μέσα στο μυαλό του αμερικανικού κατεστημένου για το ποιο λόγο χρειάζεται.
1: Έλα, σε χάσαμε. Μας ακούς?
0: Ναι,
1: για ποιο λόγο?
0: Την Ελλάδα τη χρειάζονται και για να ξανααποκτήσουν την ταυτότητα, ναι, την οποία θα χρειαστούν για να ανταγωνιστούν την Ανατολή. Mm. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, πέραν της συμπληρωματικότητας σε γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο με την Τουρκία, τα έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν τυχαίο ότι μπήκανε την ίδια μέρα στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα και η Τουρκία. Η Ελλάδα όμως παίρνει πλέον το προβάδισμα, γιατί πλέον έχει να κάνει και τις αναλογεί, μάλλον τις φέρονται ως τον παππού και τον αυτόν ο οποίος δημιούργησε αυτόν τον πολιτισμό, με τον οποίο στο όνομα αυτού του πολιτισμού η επόμενη αμερικανική κυβέρνηση, αυτή και οι επόμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, θα ζητήσουν από το λαό τους να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή η Ελλάδα αποτελεί το ιδεολογικό και πολιτισμικό κεφάλαιο.
1: Το πυρομαχικό, τα πολιτισμικά πυρομαχικά.
0: Ακριβώς.
1: Το ιδεολογικό πυρομαχικό. Εξάλλου αναφέρθηκε επανειλημμένως σε προγόνους μας, ενωτώντας τους Έλληνες. Τους θεωρεί όπως είναι, ως συλλογικούς προγόνους της Δύσης. Ναι.
0: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο να προσέξεις ότι δεν είπε ότι κατάγομαι την Κούβα, είπε ότι οι πρόγονοί μου ήρθαν από την Ισπανία. Ναι. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι κατάγεται από τη δικιά μας περιοχή, ναι, και όχι από την περιοχή, ναι, της Κούβας, ναι, έτσι. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι μίλησε για τον Μέγα Αλέξανδρο, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Δεν τον είπε Alexander the Great, είπε Alexander Conquered, ναι, έτσι. Δηλαδή ο Αλέξανδρο κυρίευσε και τα λοιπά, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν στην ουσία τι μας λέει? Και αυτό θέλω να υπογραμμίσουμε αυτή τη στιγμή. Μας λέει ότι οι Έλληνες, ανασκουμποθείτε, κάντε αυτό που πρέπει και εμεί, και θα έχετε, πώς να το πω τώρα, ένα βαντάρισμα παραπάνω σε σχέση με αυτό που είχατε πριν, γιατί σας χρειαζόμαστε, και όχι απλά σας χρειαζόμαστε γεωπολιτικά, σας χρειαζόμαστε πλέον γεωπολιτισμικά, ως όπλο κατά της αυταρχικότητας και κατά αυτού που πρεσβεύει η Ανατολή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό, αν το εκμεταλλευτούμε εμείς, θα δούμε και την αλλαγή της αμερικανικής στάσης και στα ελληνοτουρκικά. Ναι. Δηλαδή θα δούμε μια πιο εφεκτική στάση των Αμερικανών απέναντι στη δικιά μας τη χώρα και στα δίκαια, που ούτως έντως στα δίκαιά μας είναι και διεθνές δίκαιο της ουσίας. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για τους Τούρκους, αν κάποιος κάτσει και το αναλύσει. Το ότι είπε ότι το καλώδιο στη συνέντευξη πρέπει να συνεννοηθούμε, βάσει όσο είναι ευαίσθητο θέμα και υπάρχει διπλωματία, okay, τι άλλο θα μπορούσε να πει ούτως ή αλλιώς. Η ουσία όμως είναι ότι το βαθύτερο νόημα είναι ότι εμάς, τους Έλληνες, τον Ελληνισμό, την ιστορία μας, τη χρειάζονται πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς θεωρούμε ότι μας χρειάζονται οι Αμερικάνοι. Γιατί όπως καταλαβαίνει κάποιος, για να πολεμήσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών οποιονδήποτε εχθρό, πρέπει να έχεις εμπεδωμένη την ταυτότητά σου, να ξέρεις τη διαφορετικότητά σου απέναντι στον άλλον. Και τη διαφορετικότητα και το ταυτοτικό πυρομαχικό.
1: Το δίνει η Ελλάδα.
0: Το δίνει η Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Λάμπρο.
1: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρωτάθλος για την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο στην Αχαρνών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρησης ως τον Κόκκινο Μήλο. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Δυσκολίες στην Παραλιακή και στη Βάρη Σκοροπίου. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε εγκαταστάσεις Motor Oil. Ο δεύτερος τραυματίας έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος έχει ήδη προσαχθεί στο

0: Νομικό τμήμα Αγίων Θοδώρων. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, είναι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλλοίς μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακιού κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και την Δευτέρα αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμία αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, όλο το μήκος γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από τον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στη διεθνή ενημέρωση, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο από αυτούς σοβαρά, όταν διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Μαρσάλα της Σικελίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε σχολείο και σοβαρές ζημίες σε 5 κατοικίες. Οι δύο σοβαρά τραυματίες βρίσκονταν σε αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε σε χαράδρα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός Ανατολίου Εφές για την Ευρωλίγκα. Για το Eurocup στο Πόλο Ανδρών, η Βουλιαχμένη αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στις 7 και ο Πόλος μείνει στην Παρτιζάν στις 9 και 4. Στο Champions League των γυναικών, ο Εθνικός αντιμετωπίζει την Ανσή στις 8 παρά 4 και η Γλυφάδα την Καταλούνια στις 9 και 4.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με πτώση 0,35% στις 2.559,18 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώς με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, και στη διάρκεια των τριών αυτών ωρών ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και το μικρόφωνο της εκπομπής, το δημόσιο βήμα του σταθμού, είναι δικό σας. Μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που σας απασχολούν, να συζητάμε και ουσιαστικά εσείς να διαμορφώνετε την ίδια την εκπομπή.

Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή, ήδη το έχετε κάνει οι πρώτοι ακροατές, 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

Στη ρύθμιση του ήχου Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα Ιωάννου Μαρία, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Και με email επικοινωνείτε τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

Δυστυχώς, ο ένας εκ των δύο τραυματιών στην έκρηξη στη Motor Oil κατέληξε. Είχαμε νωρίτερα αυτή την τραγωδία, 44 ετών ο νεκρός, 50 ετών ο δεύτερος σοβαρά τραυματίας. Ελπίζουμε να μπορέσει να τα καταφέρει. Στις 11 το πρωί σημειώθηκε. Πληροφορίες λένε ότι οι δύο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εξωτερικού εργολαβικού συνεργείου που πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης τραυματίστηκαν βαρύτατα όταν εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου χωρίς ανέφλεξη ένα καπάκι. Φανταστείτε τώρα με τι δύναμη και με τι ορμή χτύπησε τους δύο άτυχους εργάτες. Ήταν βαρύτατες οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν για τον 44χρονο. Προσπαθούσαν επί μία ώρα να τον ανανύψουν, να τον επαναφέρουν. Συνελήφθη βεβαίως ο εργολάβος, ο υπεύθυνος αυτού του εξωτερικού συνεργείου. Οι σκέψεις μας τώρα στον δεύτερο εργαζόμενο που έχει τραυματιστεί, λιγότερο σοβαρά από τον πρώτο, σοβαρά όμως, ελπίζουμε να τα καταφέρει.

0: Πάμε όμως να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το διαθέσιμο χρόνο. Και πρώτος μας ακροατής είναι ο κύριος Γιάννης από την Κεσαριανή που μας έχει καλέσει. Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε, υγεία, ειρήνη και αισιοδοξία, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά.
1: Λυπηρώ για μια άλλη φορά για το ατύχημα που έγινε σήμερα. Καταρχήν εύχομαι και...
0: Δυστύχημα πλέον γιατί έχουμε νεκρό.
1: Α, ναι, γιατί το...
0: Δεν το λέω για να σας...
1: Όχι...
0: Διορθώσω το λέω επειδή θα μου πούνε άλλοι μετά γιατί δεν τον διόρθωσες και τα λοιπά.
1: Η κακομοιριά υπάρχει, ό,τι και να πούνε. Δυστυχώς δεν βλέπω την πραγματικότητα.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια και βλέπω το ραδιοφωνικό συμπόσιο αναβαθμίζεται καθημερινά. Εχθές τον κύριο που φέρατε ήταν καταπληκτικός. 90% ήταν όπως είναι η πραγματικότητα. Που αυτά όλα έπρεπε να τα κάνουν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δίκιο έχουν και οι αστές και διοκτήτες. Και υπάρχει αυτή το αλυβερίσι, κακός ή καλός ο ένας, αλλά και μια μεγάλη πληγή κατά τη γνώμη μου, εγώ τους περισσότερους δικηγόρους λέω δικολάβους, οι οποίοι είναι λειτουργοί της δικαιοσύνης και όμως δεν την πράττουν. Δυστυχώς δεν την πράττουν. Και έχουμε όλα αυτά τα επακόλουθα. Και είμαι σε αυτό, αν θέλετε, προσωπικό, που δεν θέλω ποτέ να λέω προσωπικά. Είχα μία έξωση μετά από 42 χρόνια εκβιαστικά και δεν είχα χρήματα να παραβρεθώ για την έξωση.
0: Πόσα χρόνια?
1: Ήμουνα ενοικιαστής 42 χρόνια.
0: Παραλίγο αυτό που γινόταν στην Ισπανία. Είστε πολύ ειδική περίπτωση.
1: Εντάξει, το σπίτι το παράλαβα εγώ τότε, εγώ γιατί ήταν δίπλα στο κατάστημά μου και με εξυπηρετούσε. Δεν είχε κάνει σχεδόν απολύτως τίποτε και όμως ο δικηγόρος του έθεσε μερικά πράγματα, τα πίστεψε ο τύπος και εγώ δεν είχα να πάω δικηγόρο. Πήγα όμως στο δικαστήριο και η δικαστήρια είπε: ναι, κύριε, σας βλέπω, αλλά είστε απόν. Το καταλάβατε?
0: Το καταλάβατε.
1: Είχε κάνει τρία πράγματα, το οποίο πριν μιλήσω, το ένα το ανάφερε. Δηλαδή είχα τα στοιχεία, αυτά που δεν χρειαζόμουν δικηγόρο. Δηλαδή όταν έχω τις αποδείξεις 40 χρόνια, όλα καταλαβαίνετε. Και ήμουν απαθών. Πάντως όμως είμαι πάντως αισιόδοξος. Δεν σας άκουσα.
0: Τελικώς τι έγινε?
1: Τελικώς δεν έγινε. Εκβιαστικά πληρώνω 600. Ο μισθός του σύνταξη είναι 1200. Προσέχετε. Για να μείνω ακριβώς στο σπίτι εκεί. Αν αυτό θα αρχίσω και θέλω, θα ζητήσω κάποια στιγμή ηθική ικανοποίηση, θα σηκωθούν οι πέτρες και θα φωνάζουν. Όχι μόνο στην περιοχή μου, αλλά γενικά. Γιατί ήμουν έμπορος, χωρίς να έχω παραμικρό χρέος σε κανέναν, καθαρό το μητρό μου, τα τηλέφωνα μου, τα ίδια, και ο τύπος επίσης ήταν, ας το πούμε, βιοτέχνης, μάλλον βιομήχανος, βρήκε τον κατάλληλο δικηγόρο. Άρα. Δεν λέω παράπονα, αλλά γι' αυτό λέω τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, όπως το θέλουν. Και πάλι συγχαρητήρια με τις καινούργιες, εκτός από τον κύριο Χαλίτη Σταράτα και τον κύριο Ρίζο και τον κύριο Μιχθές, είναι πραγματικά μια αναβάθμιση για τον απλό πολίτη. Εύχομαι να είσαι πάντα δυνατός και να μας εκπλήτεις πάντοτε με θετικά αποτελέσματα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη, κύριε Γιάννη.
1: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
0: Και μακάρι όσο γίνεται περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες να έχετε την ίδια γνώμη. Το καταλαβαίνω ότι δεν θα την έχετε όλοι, δεν γίνεται. Αλλά πάντα προσπαθούμε αυτό που κάνουμε να αξιολογείται θετικά τουλάχιστον από τους περισσότερους. Και εννοείται ότι πάντα υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης. Πάμε στο πρώτο μάλλον διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάρει το λόγο επόμενος ακροατής μας που ήδη έχει καλέσει, ο Λίμπερο, και να διευκρινίσω ότι και εμένα με εξυπηρετεί πάρα πολύ, ειδικά όταν έχετε έτσι κι αλλιώς αποφασίσει να βγείτε στον αέρα, όχι επειδή κάτι ακούσατε στη συνέχεια από κάποιον ακροατή και σας παρακίνησε. Αν το έχετε ούτως ή άλλως αποφασίσει, με βολεύει και με εξυπηρετεί πάρα πολύ να καλείτε από νωρίς και να δηλώνετε συμμετοχή, ακόμη και αν δεν μπορείτε την ώρα που καλείτε, αλλά λίγο πιο μετά, μπορείτε να το διευκρινίζετε αυτό. Με βοηθάει να ξέρω πόσοι βρίσκεστε στην αναμονή, για να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας. Περνάμε όμως πρώτα σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη εμπειρία δείπνου με σπιτικές γεύσεις, με αυθεντικές πρώτες ύλες, μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας για το ΚΕΘΕΑ είναι η 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Λίμπερο. Καιρό έχει να σε ακούσουμε, Λίμπερο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Ελπίζω να είσαι καλά.
1: Ναι, καλά, αλλά δεν με ακούσατε γιατί και τώρα νιώθω άβολα. Είναι σαν να... 6 ώρα, είναι σαν να... Μην έχει σκοτεινιάσει κιόλας. Είναι σαν να με έχουν καλέσει σε παιδικό πάρτι γενεθλίων σε fast food. Ξέρω, κάπως έτσι νιώθω. Παράξενα. Ίσως αν με ανοιχτώσει πιο και θα αλλάξει η ώρα, ίσως είναι πιο φυσιολογικό για μένα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Παρ' όλα αυτά σας άκουσα, ενώ από τότε που ξεκινήσατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά, Λίμπερο.
1: Ό,τι καλύτερο. Θα το συνδέσω λίγο. Όλα έχουν σύνδεση αυτά που θα πω στο δικό μου μυαλό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσω με κάποιες εικόνες, έτσι, κάποια αυτά από το καλοκαίρι και θα συνεχίσω μετά λίγο πάνω στη γλώσσα από κάτι που είχα ακούσει κατά και σε εκπομπές, δικές σας δηλαδή, πάνω στη γλώσσα και κάποια πράγματα για τις λέξεις. Θα ξεκινήσω από μια αναφορά, είναι από παλιά εκπομπή του σταθμού σας, ήταν προσκεκλημένος ο Καργάκος, ο πατέρας. Χρησιμοποίησε μια φράση η οποία... Κάποιοι την έχουν ξανακούσει, είναι γνωστή, δεν είναι δική του, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Εκεί που οι καπεταναίοι κρεμούσαν τα άρματα, τώρα οι γύφτοι κρεμάνε τα ταούλια. Και συνέχισε, αυτό που συμβαίνει είναι η γυφτοποίηση της Ελλάδος. Και έχει ενδιαφέρον όλη η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να την ακούσει, έχω πει, αυτό να αναφέρει το σταθμό που είναι εκπομπές σας σε επανάληψη, είναι το InfoRadio. Μπορεί να την άκουσα δηλαδή πρόσφατα πάλι γι' αυτό. Και εγώ θα προσθέσω τώρα κάτι άλλο που σκέφτηκα με αυτά που είδα το καλοκαίρι, την κατάσταση στην τουριστική Ελλάδα. Ότι για όποιον έχει πάει στις Γαλλικές Άλπεις, έχει τύχει να το δει, εγώ δεν έχω πάει, το ξέρω, αλλά από εκεί δεν έχω πάει, από τη Γαλλία. Είναι άλλο το Σαμονί και άλλο είναι όμορφοι τόποι της Ελλάδος να γίνουν Σαμονί. Και τώρα πάω σε κάτι άλλο. Θα βγάλω τη λέξη Ιταλία. Βέβαια, άμα δείτε κάποιον να κυκλοφορεί με γραμμένο στην μπλούζα του αυτό μπροστά, θα είμαι μόνο εγώ, γιατί θέλω να πω, δεν νομίζω άλλο να έχει τέτοια μπλούζα και να κυκλοφορεί. Μ' αρέσουν, υπάρχουν στοίχοι ποιημάτων σε μπλούζες, αυτές δηλαδή ψάχνω. Λοιπόν, βγάζω λοιπόν τη λέξη Ιταλία.
0: Συνήθως οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων έχουν στίχους από ποιήματα στις μπλούζες τους.
1: Εξαρτάται ποιον ποιήματα, του αρχικού της θύρας.
0: Στον ΠΑΟΚ από Σεφέρι μέχρι Καβάφη. Πολύ πει, δεν ξέρω.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Εγώ έτοιμες τις παίρνω. Δεν είναι ότι τυπώνω. Εκείνη μάλλον τις τυπώνω.
0: Ναι, αγαπητέ, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, βγάζω λοιπόν τη λέξη Ιταλία και πηγαίνω και κατευθείαν σε μια έτσι γρήγορη δική μου ελεύθερη πιο μετάφραση. Είναι δύο αυτές, είναι μια στροφή. Και βάζω τη λέξη Ελλάδα για να δούμε δηλαδή αν μας ενοχλούν οι λέξεις. Είναι αχ, δούλα Ελλάδα, τόπος βασάνων. Καράβι χωρίς καπετάνιο σε θύελα μεγάλη, κυρία όχι του κόσμου όλου, αλλά ενός μπορντέλο. Το είπα και στα ιταλικά γιατί είναι ξενική λέξη. Είναι ξένη λέξη. Έτσι δεν το είπα στα ξελινισμένα.
0: Χρησιμοποιούμε τόσες πολλές ξένες λέξεις που δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Όχι. Θέλω να πω, η λέξη μπορντέλο, αν το πω στα ελληνικά φαίνεται χιδαία, έτσι.
0: Ενώ
1: αν το πω στα ελληνικά εννοώ.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν το
0: ωραία
1: λέω
0: το
1: γι' αυτό.
0: Σκεφτήκατε.
1: Ναι, δεν το λέω γι' αυτό. Παίζει ρόλο και αυτό. Παίζει ρόλο. Δεν είναι γιατί το λέω έτσι. Είναι γιατί μου αρέσει, είναι πιο μελωδική λέξη φυσικά με διπλό λάμδα. Αλλά λοιπόν, αυτή είναι, αρχίζει το έκτο, κάντο το έξι, το έξι. Κάντο έτσι λέγεται, είναι χωρισμένο σε κάντι, δηλαδή τραγούδια ουσιαστικά. Είναι οι στροφές 76-78, είναι από το καθαρτήριο του Ντάντε Αλιγκέρι. Νομιμοποιείται οποιοδήποτε να το πει όπου θέλει δημόσια. Δεν έχει ιδέα λέξη. Έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Θέλω να πω, πρέπει να δούμε πού έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές οι λέξεις. Γιατί δεν σημαίνει μόνο από αυτό που νομίζουν όλοι. Το δεύτερο συνώνυμο, δηλαδή το δεύτερο που σημαίνει η δεύτερη έννοια αυτή τη λέξη, είναι ότι μιλάμε, εκτός από αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, και σημαίνει και τόπος διαφθοράς. Έχει και άλλη έννοια. Και πηγαίνω τώρα λίγο κάτι άλλο που θα σας ενδιαφέρει, αν και τους απαρνηθήκατε τους λύκους.
0: Είναι πολύ νωρίς για τους λύκους. Οι ίδιοι,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Το ξέρωμα, 6 ώρα.
0: Οι ίδιοι αρνήθηκαν να έρθουν τέτοια ώρα.
1: 6 ώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς.
0: Δηλαδή, τους λέω τι θα γίνει φέτος, θα έρθετε. Είσαι καλά, μου λένε από τις 6 το απόγευμα, βγαίνουμε έξω. Τι είμαστε, μου λέει.
1: Δυστυχώς θα μαζέψουν και αυτούς της Πάρνηθας και θα τους πάρουν από εκεί, θα τους απομακρύνουν. Δεν ξέρω που θα τους πάνε. Από ό,τι διάβασα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, ναι. Η λέξη μπορντέλο, το συνώνυμο στα ρωμαϊκά βέβαια, έτσι, μιλάμε για τους Ρωμαίους τώρα, πάμε στη Ρώμη, είναι το λουπανάρε. Για όποιον έχει πάει, και εγώ δεν έχω πάει ακόμα, θα πάω κάποια στιγμή πιστεύω, στην Πομπία, είναι από τα πιο επισκέψιμα μέρη αυτά που όλοι πάνε στην Πομπία. Θα δει το λουπανάρε, δηλαδή είναι το άρθρο το λουπανάρε. Λουπανάρε τι είναι? Είναι ένα μπορντέλο. Είναι ένα μπορντέλο το οποίο έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση. Οποιοδήποτε μπορεί τουλάχιστον να μπει, αν δεν το έχει δει όπως εγώ σε ντοκιμαντέρ, σε διάφορα, να δει τις φωτογραφίες. Και θα θαυμάσει αυτό που δεν έχει σωθεί δυστυχώς σε άλλα μέρη. Είναι αυτό που ουσιαστικά είναι η ελληνική ζωγραφική. Βέβαια την έχουν διασώσει οι Ρώμοι, όπως με τα γλυπτά κλπ. Θα δει εξαιρετικές σκηνές βέβαια σε ένα χώρο τέτοιο. Αλλά εξαιρετική ζωγραφική. Έχει βρεθεί το κτίριο σε άριστη κατάσταση, διόροφο. Και είναι από τα πιο επισκέψιμα μέρη της Πομπίας. Και πάω τώρα στο Λουπανάρε. Η Λούπα είναι το σύμβολο της Ρώμης. Η ιστορία, ο γνωστός μύθος, Ρέμο, Ρώμολο που τους βρήκε και λοιπά και τους βίζαξε και μετά τους ανέθρεψε η Λίκαινα. Όμως στα αρχαία ρωμαϊκά η Λούπα είναι και η προστιτούτα που δουλεύει στο μπορτέλο. Ενδιαφέρον.
0: Η Ιερόδουλη.
1: Ναι.
0: Που δουλεύει στο.
1: Το είπα στα Ιταλικά. Μπορτέλο, ναι. Είδατε πόσο αλλάζει όταν αλλάξει. Το πει διαφορετικά. Είναι Ιερόδουλη.
0: Έχουμε κι εμείς καλές λέξεις. Άλλο να πει, ναι, πόρνη, άλλο Ιερόδουλη.
1: Ναι, επειδή
0: επίσης για τον μπορτέλο έχουμε το χαμετυπίο. Επίσης, ναι, ωραία, ναι, λέξη.
1: Εντάξει, στο τραγούδι που βάζετε έτσι στις τρύπες είναι από το πορνείο. Εντάξει, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές αυτές. Το λέει, είναι και στο τραγούδι στην αρχή που βάζετε.
0: Είναι ειδικά τα Ιταλικά. Τόσο πολύ στην καθημερινότητα. Δηλαδή ακούμε, εμένα πάντα μου φαίνεται χιουμοριστικό, χαριτωμένο μάλλον, όταν καλούν ακροατές, επειδή τα τελευταία χρόνια μπαίνουν λόγω του διαδικτύου πολλές αγγλικές λέξεις μέσα στη, ναι, καθημερινότητά μας, έτσι. Πολλές. Και λέει κάποιος τι γίνεται η γλώσσα μας και τα λοιπά. Αν σκεφτεί όμως κάποιος πόσες ξένες λέξεις έχουν μπει απλώς στο παρελθόν και πλέον τις, δηλαδή, ναι, παπούτσι, ομπρέλα, κατσαρόλα, σάντουιτς, κουβέρτα, πάρκινγκ. Θα πάθει σοκ κάποιος με το πόσες ξένες λέξεις ούτως ή άλλως χρησιμοποιούμε.
1: Ναι.
0: Απλώς τις θεωρούμε πλέον δικές μας επειδή έχουν περάσει χρόνια. Σε λίγα χρόνια, ναι, και αυτές.
1: Βέβαια, θα τελειώσω και με το επόμενο.
0: Ναι,
1: όχι ο επίλογος, ένα κομματάκι είναι μετά από το επίλογος δύο λέξεις.
0: Ναι,
1: το οποίο συνδέεται με τη γλώσσα.
0: Το απογευματινό πρέπει να είναι ο χρόνος σας κάπως πιο.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Απλά τώρα μιλούσαμε.
0: Το πλαίσιο πιο συγκεκριμένο, ναι, επειδή είναι.
1: Θα είμαι γρήγορος. Λοιπόν, όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Το δικό μου πάμε κι άλλο. Λοιπόν, πάω στο φιλμ. Πάω στον τίτλο καταρχήν. Ολόκληρο τον τίτλο, όχι όπως βγήκε εδώ πέρα. Ο τίτλος είναι «Φιλμ, έρωτα και αναρχίας, τρεις τελείες, αλλιώς». Και είναι «Σήμερα το πρωί στις 10, στο δρόμο Ντε Φιόρι, στο γνωστό οίκο ανοχής». Αυτό είναι η αρχή ενός άρθρου, σαν να διαβάζουμε στην εφημερίδα το άρθρο. Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Αυτή η αριστουργηματική ταινία είναι της Λίνα Βετμούλερ, ουσιαστικά, του Ιταλική του 1973, μουσική του Νίνο Ρότα. Όπου έχουμε στο μπορντέλο, βασίζεται και σε μια αληθινή ιστορία. Όντως, στείλανε ένα αρχική από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, έναν να δολοφονήσει τον Μουσολίνι. Δηλαδή υπάρχει και ιστορικό υπόβαθρο, κάποιος μπορεί να το βρει και τα ονόματα κλπ. Αυτός βέβαια ερωτεύτηκε μια μπαλερίνα, όχι μια προστιτούτα, αλλά τέλος πάντων. Και σε αυτό λοιπόν το μπορντέλο ακούγονται όλοι. Ουσιαστικά έχει πάει και κάνει αναφορά στο Ντάντι που έλεγα πριν. Δηλαδή η Ιταλία είναι μέσα στο μπορτέλο, είναι το μπορτέλο. Και ακούγονται μέσα όλοι οι διάλεκτοι, οι περισσότεροι διάλεκτοι της Ιταλίας. Δηλαδή κάθε μία είναι από άλλη περιοχή, από άλλη επαρχία και μιλάει τη δική της διάλεκτο. Οπότε η συγγένεια έχει να πάει κάποιος, κάντε ένα τεστ τώρα, όποιος το έχει δει, γιατί δυστυχώς τους αγνοούμε τους σημαντικούς ανθρώπους. Όποιος έχει δει τη Βαβυλωνία ή την ταινία του Γιώργου Διζικυρίκη, ο οποίος ήταν σημαντικός άνθρωπος, αλλά δυστυχώς αυτή τη χώρα, να μην πω τώρα, ή τουλάχιστον έχει δει το θεατρικό, γιατί είναι θεατρικό αυτό, του Δημήτρου Βυζάντιου, όπου εδώ έχουμε να χάνει στο οποίο βρίσκονται οι Έλληνες ακριβώς μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν, μιλάει ο καθένας στη δική του διάλεκτο. Εκεί θα καταλάβετε ποια διάλεκτο μιλάμε εμείς σήμερα. Γιατί οι Ιταλοί μιλάνε τα ιταλικά του Δάντη, της Τοσκάνης. Θα καταλάβουν οι Έλληνες ποια εμείς μιλάμε. Μιλάμε τα κριτικά, μιλάμε τα μακεδονικά, θα το καταλάβουν αν το δουν. Αλλά να δούμε ποιος θα στείλει μήνυμα ότι το έχει δει. Έστω την ταινία. Και ο επίλογος είναι ότι αν κάποιος θέλει να ακούσει από την ταινία της Βερτ Μίλλερ, αυτό το έχουν πει πάρα πολύ και Αλεξίου και Φραγκούλη, πάρα πολύ και Φαρατούρη βέβαια. Εγώ θα προτείνω τις δικές μου προτιμήσεις. Είναι το Κανσόνε Αραβιάτα, από την ταινία λέω, το οποίο είναι πολιτικό τραγούδι. Είναι ένας λόγος κάποιος να είναι επαναστάτης που λέγατε προχθές, αν διαβάσει τους στίχους στα ελληνικά. Είναι η Τζινέβρα Τη Μάρκο του τραγουδάει, η Ιταλίδα, Τζινέβρα Τη Μάρκο. Και για το δεύτερο τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό για μένα, είναι το Σέντσα Μαγιέ από την ταινία και προτιμώ την ερμηνεία της ταινίας, δηλαδή που είναι η ίδια η κοπέλα, η οποία είναι και η Άννα Μελάτο, δηλαδή, η οποία είναι και αδερφή της πρωταγωνίστριας της Μαριάννης Λαμελάτο. Ταινία. Αυτά.
0: Υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη ότι το τράβηξα λίγο, αλλά επειδή διακόπτεται
0: καθόλου. Και όλα. Καθόλου και ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά.
1: Εντάξει. Όχι, για μένα ψυχολογικά τουλάχιστον να ανοιχτώνει στις 5. Αν και δεν μου αρέσει παρόλα αυτά, τουλάχιστον να έχει ανοιχτώσει.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ Λιμπέρο. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Διότι πραγματικά βάζει κάτι διαφορετικό. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γεννήθηκα Αθήνα, μεγάλωσα Γαλάτσι και τελείωσα το δημοτικό, το δεύτερο δημοτικό Γαλατσίου. Τότε νομίζω ήταν δεύτερο και όγδοο με τα πρωινά απογευματινά. Και θα πήγαινα Γκράβα για γυμνάσιο και λύκειο. Όλοι ξέρουν ότι και όχι μόνο η της περιοχής, η Γκράβα της δεκαετίας του 90, του 80 και του 90, τέλος πάντων είχε ένα όνομα ότι είναι ένα πολύ ζώρικο, δύσκολο σχολικό περιβάλλον. Το λέω με αφορμή την... τελικώς δεν πήγα Γκράβα, διότι επέστρεψε ο πατέρας μου στην Κύπρο και με πήρε μαζί του. Το λέω διότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα που θέλουν να διαπιστώσουν τι συμβαίνει με αυτήν την έντονη οσμία αερίου. Οι καταγγελίες μαθητών εκπαιδευτικών πάνε πίσω από τις 16 Σεπτεμβρίου. Να ανοίξω μια παρένθεση. Πλέον η Γκράβα μπορεί να μην έχει καμία σχέση έτσι με την φήμη που είχε εκείνες τις δεκαετίες. Βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας και με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Έχει καλέσει και τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο να κάνουν όλους τους ελέγχους, να δώσουν σαφείς απαντήσεις μέχρι την Κυριακή. Βρέθηκε εκεί ειδικό κλιμάκιο τεχνικών που θα αναλάβει ελέγχους στεγανότητας από αύριο και η Εταιρεία Φυσικού Αερίου. Το θέμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και βεβαίως και στους μαθητές και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν τώρα και πόσο ικανοποιημένοι θα είναι από τις διαβεβαιώσεις. Μακάρι οι έλεγχοι να πάνε καλά, να δείξουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βεβαίως θα υπάρχει πάντα η απορία, εγώ ως γονιός θα το σκεφτόμουν. Οκ, μας λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, τι είναι όμως αυτή η μυρωδιά, πού οφείλεται και υπάρχει κίνδυνος. Δεν ξέρω πώς θα το δεχθούν το όποιο πόρισμα, ειδικά εφόσον το όποιο πόρισμα λέει από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ότι δεν διαπιστώσαμε κάποιον κίνδυνο. Πώς θα το δεχθούν οι εκπαιδευτικοί και πώς θα το δεχθούν οι γονείς για να στείλουν τα παιδιά τους. Ελπίζω πάντως να δείξουν οι έλεγχοι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο Άρης γράφει εδώ στο μήνυμά του, υπάρχει πιο ωραία λέξη, πορνείο ή οίκος ανοχής. Εγώ διαλέγω το οίκος ανοχής, Άρη.

Και συμπληρώνω επίσης, μάλλον πριν συμπληρώσω, με αφορμή τον πρώτο μας ακροατή, τον Γιάννη από την Κεσαριανή, θα θυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί από την επικαιρότητα, κάτι που σας συνέβη, κάτι που είπε άλλος ακροατής, οτιδήποτε άλλο εσείς μπορεί να σκεφτείτε, και βεβαίως να το συζητήσουμε και βεβαίως να σας ακούσουν και περισσότεροι άνθρωποι. Άλλωστε συμμετέχετε στο δημόσιο βήμα. 211 10 80 880. Τέριαζε λίγο, όχι ακριβώς, με την περίπτωση της Μαρί Κάρμεν στην Ισπανία, η περίπτωση του κυρίου Γιάννη. Το συζητήσαμε και χθες με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, που αναπτύξαμε πλήρως οτιδήποτε έχει να κάνει με τη στέγαση. Και μάλιστα, όπως σωστά είπε ο κύριος Μπάκας, στέγαση δεν είναι μόνο το ζήτημα της ακρίβειας, του κόστους, αλλά είναι και ζήτημα ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας, αυτονομίας, ανεξαρτησίας. Έχει πολλαπλές διαστάσεις το να μένω σε ένα σπίτι, είτε δικό μου είτε στο ενίκιο, μόνος μου, χωρίς να πρέπει να φτάσω σε ηλικίες 30 και να είμαι ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Θυμίζω επίσης ότι την Τετάρτη είχαμε αναπτύξει με τον κύριο Ραυτόπουλο, επίσης εδώ στο Ραδιοθάλαμο, το ζήτημα των τιμών, της ακρίβειας των τιμών στα προϊόντα. Καλύψαμε και την γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφική και την αλεία, όλους τους τομείς δηλαδή του πρωτογενούς τομέα, και κάπου διαπιστώσαμε, και αυτό με προβλημάτισε πολύ, ότι πλέον δεν είναι, επειδή διαρκεί καιρό αυτή η κατάσταση, από το καλοκαίρι του 2021, φεύγουμε από το υπάρχει ακρίβεια και πηγαίνουμε στο υπάρχει ζήτημα πλέον με την παραγωγή. Φεύγουμε από το υπάρχει πρόβλημα στις τιμές και πάμε στο ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα δυσκολεύονται να παράξουν τα προϊόντα τους. Και αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η ποιότητα των προϊόντων, αυτό σημαίνει ότι ανταγωνίζονται χώρες που δεν έχουν αυστηρά κριτήρια για την καλλιέργεια και την παραγωγή των προϊόντων τους, και αρχίζει και ο καταναλωτής, εγώ που ξέρω αυτό το προϊόν που εισήχθη από εκείνη τη χώρα που δεν έχει τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν έχει μέσα, ας πούμε, δεν έχει καλλιεργηθεί με αυτού του τύπου τα φυτοφάρμακα. Όπου υπάρχει τρόπος, υπάρχει λεγόμενη χνηλάτιση, και μας έλεγε ο κύριος Ραυτόπουλος ότι καθηγητής εδώ στην χώρα μας έχει αναπτύξει σύστημα χνηλάτισης, όπου σου λέει ακριβώς το προϊόν, σε ποια χώρα παρήχθη και τι προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του. Ήθελα λοιπόν να πω ότι η Μαρί Κάρμεν ήταν 71 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στο ενίκιο, μέχρι που της έκανε ξαφνικά αυτή την εξωφρενική αύξηση ο ιδιοκτήτης και υπήρξαν όλες αυτές οι μαζικές αντιδράσεις στην Ισπανία, που πάει και σε προώρες εκλογές, snap elections όπως λέγονται και στα αγγλικά. Στην Ελλάδα δεν παρατηρούμε ιδιαίτερα τέτοια φαινόμενα, επειδή δεν έχουμε μια λογική τόσων πολλών ετών ενοικίασης. Αλλά τα 41 του κυρίου Γιάννη πραγματικά ήταν ό,τι πιο κοντινό έχω ακούσει. Σήμερα διαβάζω στον καθημερινό τύπο ότι το πρώτο εννιάμηνο του 2026 χάθηκαν σε πληστηριασμούς 2.800 σπίτια στην Αττική.

0: Στη χώρα μας το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, τα λέγαμε χθες πολύ αναλυτικά, από 77,2 το 10 πήγε στο 69,4 πλέον και πρέπει να γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση ότι το θέμα της στέγασης πρέπει να αρχίσει να παίρνει, να ανεβαίνει στην ιεράρχηση των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική. Πάμε όμως στον επόμενο ακροατή, τον κύριο Ζαφυρόπουλο, και μετά βλέπω περιμένει και ο κύριος Λεωνίδας. Γεια σας κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Γεια σας κύριε Λαβίφη.
0: Καλώς τον.
1: Ωραία ξεκίνησε η εκπομπή σας με πρωτότυπο τρόπο και ο ακροατής είπε πράγματα ενδιαφέροντα με πρωτότυπο, με την πρωτοτυπία που τον
0: καλά.
1: Διακρίνει. Χωρίς να τον γνωρίζει τον άνθρωπο, εξαιρετικός. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχει πει και ένα άλλο ωραίο Καργάκος, μια που μίλησε για Καργάκο. Είπε ότι την Καμίλα τη φορτώνουνε επειδή γονατίζει. Επειδή γονατίζει τη φορτώνει την Καμίλα. Και φυσικά αυτό είναι και δίδυμο αδερφάκι με τους στίχους του Βάρναλη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιος, αν ξυπνήσεις μονομιάς, θα έρθει ανάποδα δουνιάς. Είναι από το Κυρμέντιο, το γνωστό.
0: Την μπαλάντα του Κυρμέντιου.
1: Την μπαλάντα του Κυρμέντιου, ακριβώς. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Εκείνο για το οποίο σας πήρα πιο πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ότι σε λίγα χρόνια, 5-10 χρόνια το πολύ, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Και μην με λέτε συνωμοσιολόγο, δεν υπάρχουν συνωμοσιολογίες και θα σας το αποδείξω τώρα. Υπάρχουν υποψίες και καχυποψίες. Άλλωστε χθες, μόνο χθες, ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζει κατά το ένα μισό του τον Αλέξη Τσίπρα και κατά το άλλο μισό του τον Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, παρατηρήστε τη φυσιογνωμία του. Είναι ένα είδος Ιαννού, δηλαδή η ιστορία παίζει καμιά φορά φάρσες στην πλευρά φάτας. Αν και ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε, αλλά περικλή τα είπε, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι το έκανε για προσωπικούς λόγους, για την προσωπική του ανέλξη. Προφανώς θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ωραίος είναι, έξυπνος είναι, σχετικά νέος είναι. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Ο ίδιος μίλησε για μυστική διπλωματία, μίλησε ότι δεν μπορούμε να λέμε αυτά τα οποία μιλάμε μεταξύ μας εμείς οι ηγέτες των κρατών να τα λέμε στο λαό. Αν αυτό δεν είναι μυστική διπλωματία, τι είναι? Δηλαδή προσυνονοημένες ενέργειες και κατασκευασμένες ενέργειες για τις οποίες δεν ενημερώνονται οι λαοί. Στο Σύνταγμα μας ξέρετε υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέει ότι μυστικά άρθρα συνθήκης ή συμφωνίας δεν μπορούν να ανατρέψουν φανερά. Άρα οπωσδήποτε οι συνωμοσιολόγοι βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρών και μη σας πω ότι περίπου δικαιώνονται από τη στιγμή που γίνονται προσυνεννοημένες ενέργειες που δεν ανακοινώνονται. Το είπε ο ίδιος, το δεξί χέρι του Τραμπ είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο επόμενος πρόεδρος, ο 48ος όπως λέμε. Σας πήρε και για ένα άλλο λόγο, ότι ξέρετε μια που μιλάμε για πνίκα, που την έχουν δώσει στο Μακρόν, την έχουν δώσει στον Ομπάμα, την έχουν δώσει, κάθε ένας που έρχεται χρησιμοποιεί την πνίκα για τις προσωπικές του φιλοδοξίες, την κοινωνική του και πολιτική του ανέλξη. Ξέρετε, οι αρχαίοι δεν είχαν κόμματα, είχαν όμως φατρίες όπως λέμε. Υπήρχε η φατρία των ολιγαρχικών, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, και η φατρία των δημοκρατικών. Οι ολιγαρχικοί ήταν οι πολύ πλούσιοι, οι οποίοι ήθελαν να κυβερνάνε οι αριστοκράτες. Οι επαείοντες, ας πούμε έτσι. Και οι δημοκρατικοί ήταν αυτοί που ήθελαν να αποφασίζουν για τους νόμους, την νομοθεσία δηλαδή, όλοι οι πολίτες, οι ενήλικες πολίτες. Και αυτή τη στιγμή, εμείς τι περιμένουμε εδώ, οι εκλογές, προφανώς απέχουν 6 ολόκληρους μήνες. Είναι κοινώς αποδεκτό, ας το πούμε έτσι, ότι εκεί κατά τις 18 του Απρίλη, Κυριακή μάλλον, 18 Απρίλη, τώρα κάνω το μάντι, μπορεί να βγω και σωστός. Θα γίνουν οι εκλογές. Θα προκυρηθούν 16 του Μάρτη και θα γίνουν 18 του Απρίλη. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι? Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά. Δηλαδή, είτε βγει ο Μητσοτάκης σε συνδυασμό με ολίγους βουλευτές ή αν μπορεί να βγει και αυτοδύναμος με τις ψήφους των Ελλήνων του εξωτερικού, που δεν τους μετράει κανείς και όμως είναι τεράστια ποσότητα ψήφων η οποία θα έρθει με επιστολική ψήφο τώρα, όχι με ψήφο της προηγούμενης πενταετίας, δηλαδή με μια απλή επιστολή θα μπορούν να να διαμορφώνουν το αποτέλεσμα το εκλογικό εδώ στην Ελλάδα. Άνθρωποι από την Αυστραλία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία ή όπου αλλού μένουν. Είναι πολλοί, είναι 3-4 εκατομμύρια ψήφοι. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε στο ίδιο αεροθέατες. Θα βγει δηλαδή το ίδιο καπιταλιστικό σύστημα, βεβαίως. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης ή και με άλλη σειρά, οι οποίοι θα συνεργαστούν, θα φτιάξουν μια κυβέρνηση, θα την πούν ειδικού σκοπού, θα την πούν ειδικών συνθηκών ή ειδικής ανάγκης ή δεν ξέρω τι άλλο, ή κυβέρνηση κοινής συνεννόησης, ποιος ξέρει. Κοινής αποδοχής. Έχει πολλές λέξεις, ξέρετε, η ελληνική γλώσσα. Ευτυχώς είναι πολύ πλούσια ή δυστυχώς καμιά φορά είναι πολύ πλούσια. Δυστυχώς για τα γατόνια της πολιτικής, για τους απατεώνες της πολιτικής, για την ακρίβεια. Ξέρετε, οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα με δύο τρόπους. Υπήρχαν οι σοφιστές, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν για ιδιωτελείς σκοπούς, και υπήρχαν και οι πραγματικοί δημοκράτες, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν για να...
0: Κύριε Ζαχαρόπουλε, πλατιάζουμε λίγο να κάνετε πειραγό.
1: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εφόσον θα βγει το ίδιο σύστημα και επειδή απέχουμε 6 μήνες από τις εκλογές και επειδή δεν βλέπω ούτε κινητοποιήσεις, ενώ αλλού γίνονται κινητοποιήσεις και στη Γαλλία και στην Ισπανία και σε άλλα κράτη, νομίζω ότι και να φύγει ο Μητσοτάκης και να βγει ο Μημαράκης ή ο Δένδιας ή ο Πιερακάκης ή οποιοδήποτε άλλος και να τα συμφωνήσουν που λένε, θα εξακολουθήσουν τις ίδιες ευρωμνημονιακές πολιτικές. Εμείς ως λαός λοιπόν, το ότι περιμένουμε 6 μήνες να γίνουν εκλογές που θα φέρουν τους ίδιους στην εξουσία, το ίδιο σύστημα, νομίζω ότι ουσιαστικά δικαιώνει τον Αϊνστάιν που λέει ότι εάν κάνουμε τα ίδια πράγματα και περιμένουμε διαφορετικό αποτέλεσμα, αυτός είναι ο ορισμός της ηλικιότητας. Τελειώνω εδώ και σας ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με τον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Λεωνίδα. Ξέρω ότι αρκετοί συμφωνήσατε μαζί του στο «δεν θα αλλάξει τίποτα». Ωστόσο, αυτή η πρόταση είναι μισή. Πρέπει όσοι σκέφτεστε ότι τίποτα δεν αλλάζει, να μας πείτε τι να κάνουμε. Να ορμήσουμε στα χειμερινά ανάκτορα? Να αδιαφορήσουμε τελείως και εκείνη την ημέρα να πάμε για μπάσκετ? Τι να κάνουμε?
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε Ανεμολόγιο. Βλέπω ότι μετά τον κύριο Λεωνίδα που θα πάρει τώρα το λόγο, έχει καλέσει και ο κύριος Θόδωρος από το Νέο Ηράκλειο, αλλά θα μιλήσουμε με εσάς από την επόμενη ώρα. Άλλωστε μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ κάθε ημέρα με το Ανεμολόγιο, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ έχουμε αυτήν την καθημερινή επικοινωνία. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λεωνίδα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Κωνσταντίνε μου, γεια σου.
0: Καλησπέρα.
1: Λεωνίδας, λοιπόν, μιλάμε. Να, ξανά, επανήλθα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Κωνσταντίνε μου, γεια σου.
0: Καλησπέρα.
1: Λεωνίδας, λοιπόν, μιλάμε. Να, ξανά, επανήλθα.

0: εδώ στο εκπομπή σου.
1: Να είστε καλά.
0: Και ειλικρινά, τα συγχαρητήριά μου, ταπεινά. Τώρα, να περάσω σε ένα θεματάκι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι εκείνο που είχα παρακαλέσει, ή μάλλον επιστημάνη, είχα πει το προς τους συνακροτές μας που παρακολουθούμε την εκπομπή και βλέπω ότι διχόστεψε το Κώστα. Σχεδόν οι περισσότεροι σε αποκαλούν Κωνσταντίνα.
1: Ελπίζω να σας ακούσανε.
0: Ναι, το κλείνω. Μου αρέσει αυτό που γίνεται. Είναι σωστό. Το αξίζει λοιπόν, όχι το μισό σου όνομα ολόκληρο. Λοιπόν, και να περάσω μετά από τον κύριο Ζαφυρόπουλο, ο οποίος είναι εξαίρετος, τον ακούω και τον παρακολουθώ, αλλά τι να πω. Απλά θα προσπαθήσω να πω για τον Υπουργό Εξωτερικών που μας επισκέφθηκε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, το Ρουμπίο.
0: Πραγματικά κατάφερε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι άκουσα, ότι μας έπεισε. Δεν χρειάστηκε πίεση, πολύ να μας πείσει, δηλαδή μεγάλη προσπάθεια, να δώσουμε μια παραγγελία 4,5 δις, αν είναι για καινούργια όπλα και ό,τι απαραίτητο για πόλεμο. Βάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στον το χρόνο που έρχεται, το επόμενο χρόνο. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψεις να διαβάσω κάτι. Ξέρω ότι δεν θέλεις να διαβάζουμε τίποτα. Όμως αυτό αξίζει τον κόπο. Θέλεις να τα λέμε απ' έξω. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω, αλλά
1: πείτε μας. Εντάξει.
0: Να το πω. Είναι κάτι που το έχει γράψει ο Γιάννης ο Λογοθέτης και καλό είναι να το θυμίσουμε για τον κύριο Ρούμπι. Μας αποχαιρέτησε χθες. Λοιπόν, λέει, ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια γέρι και τους πουλήσαν στα ξένα 2 δολάρια τον ένα. Συνεχίζω, λέει πιο κάτω, στα ιταλικά, αλλά δεν θα το πω αυτό, δεν χρειάζεται. Για μένα τουλάχιστον, γιατί δεν μπορώ να το μεταφράσω. Ήρθαν κάποιοι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι.
1: Το είχε τραγουδήσει ο Θήμιος Καρακατσάνης.
0: Το επαναλαμβάνει. Ναι, και ο Θήμιος Καρακατσάνης και ο Μουτζίνης, ο Πανούς, ο Τζουμάκος.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τελειώνει ο τελευταίος στίχος που είναι και εντυπωσιακός. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει, πρόκειται για πάτη. Πάει να ρωτήσει κάτι, το βγάλαν και τα άλλο μάτι.
1: Ήταν το 75 βέβαια.
0: Ναι, πολύ παλιά.
1: 50 χρόνια μετά δεν ξέρω αν είναι ίδια, ήταν και η...
0: Δεν αλλάζει το μοτίβο.
1: Οι συνθήκες της εποχής ή αν δεν αλλάζει όπως λέτε εσείς το μοτίβο, να ένα καλό ερώτημα και για τους ακροατές την επόμενη ώρα. Παραμένει επίκαιρο κάτι που γράφτηκε επίκαιρο, για τους Αμερικάνους το 75 ή...
0: Παραμένει επίκαιρο γιατί είναι η ίδια τακτική, ο ίδιος εξαναγκασμός. Αναγκάζομαι να το πω. Δεν ήθελα πιο πάνω που μιλούσα να το πω έτσι, αλλά είναι εξαναγκασμός. Λοιπόν, μας αναγκάζουν, να το πω αλλιώς, να δώσουμε την παραγγελία και τη δώσαμε και καμαρώνουμε γι' αυτό και λέμε, θα ήθελα αυτό το καμαρώνουμε να το, λίγα, να το πω, χωρίς να θέλω να θίξω τον άνθρωπο.
1: Δεν φύγεται.
0: Το Μιχάλη από τα Χανιά. Ναι, ναι.
1: Δεν...
0: Που καμαρώνει για όλη αυτή τη συμπεριφορά. Τέλος πάντων, να το αφήσω εδώ. Μιχάλη μου, μην υπερεξηγήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους. Και σένα, Κωνσταντίνε μου.
1: Εντάξει, κύριε Μίδα μου. Ευχαριστώ που πήρατε.
0: Ναι, είστε για μας μια σχολή.
1: Δεν είπα, είμαι τόσο. Εντάξει, ναι. Έχετε πιο θετικό από ό,τι θα έπρεπε, αλλά σας ευχαριστώ παρόλα αυτά. Πιο θετική γνώμη από ό,τι θα έπρεπε, αλλά να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Λεωνίδα. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ. Πάμε για το δελτίο των ειδήσεων. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος είναι ήδη στον Ραδιοθάλαμο και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντι ως την Αχανών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρισσα στον Κόκκινο Μήλο. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Δυσκολίες στην Παραλιακή, προς Πειραιά και στην Βάρη Σκοροπίου. Κατέληξε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο 44χρονος τραυματίας που είχε μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε εγκαταστάσεις της Motor Oil. Ο δεύτερος τραυματίας, 51 ετών, ο οποίος φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύει.

0: Στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου τη συνεργαζόμενη εταιρεία του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίο είχε ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Θοδώρων. Ευρωπαϊκό φόρο στα υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών εξετάζει η Κομισιόν μετά τι εκκλήσει αρκετών κρατών μελών, καθώ οι τιμέ πετρελαίου και ντίζελ αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφερόμενο στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία, μιλώντα στο Sky. Προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τι επόμενε ημέρε στο πετρέλαιο θέρμανση. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ιδιαίτερα πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο είναι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, δήλωσε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από τον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κρασγερόπλαιο με σημεία Μπαχάμες στην θελάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στη διεθνή ενημέρωση, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο από αυτούς σοβαρά, όταν διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Μαρσάλα της Σικελίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε σχολείο και σοβαρές ζημίες σε 5 κατοικίες. Οι δύο σοβαρά τραυματίες βρίσκονταν σε αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε σε χαράδρα. Στα αθλητικά, απόψε 9 και 4 το Ολυμπιακό Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελόνα Τζαλγκίρις.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7 η ώρα εδώ στην πατρίδα, απογευματάκι για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Και είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που επιλέγετε, συζητάμε, γίνεστε μέρος της εκπομπής. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr. Έχουμε αλλαγή στους συντελεστές, πλέον στη ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος, παραμένουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ιωάννου Μαρία, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όπως σας είχαμε πει αυτήν την δεύτερη ώρα με τον κύριο Θεόδωρο από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλή νέα σεζόν, καλό φθινόπωρο.
0: Γεια σας κύριε Θεόδωρο.
1: Για πρώτη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Με τη νέα σεζόν. Λοιπόν, απαντώ στον κύριο που μίλησε για τίποτα δεν θα αλλάξει με τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη ανήκουμε, κατά κάποιο τρόπο ακολουθούμε τη μοίρα της Ευρώπης. Επομένως, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει αυτά που μας κρατούν πίσω και τα διαπιστώσαμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης να τα γιατρέψουμε. Ποια είναι αυτά? Την πολυνομία, αυτή που βλέπουμε τώρα, τη σύψη στο δημόσιο βίο, την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων, γιατί τώρα θέλουμε δεν θέλουμε, σε εκλογές πάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν θα είναι ειδικού σκοπού, όπως είπε ο κύριος. Θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Είτε στις πρώτες εκλογές, είτε στις δεύτερες. Διότι την 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει τη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Και υπό την πίεση αυτή θα πρέπει τα 1, 2, 3 κόμματα που θα χρειαστεί να συνεργαστούν, να συνεργαστούν τη βάση ενός προγράμματος έστω στα βασικά του σημεία, να συμφωνηθεί, γιατί δεν αρχίσουμε πάλι και να λένε οι ξένοι αυτά που λέγανε την εποχή των μνημονίων, ότι οι Έλληνες είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Δεύτερη λαβή για δυσμενή σχόλια δεν πρέπει να δώσουν. Τώρα είπε ο κύριος ότι αυτός ο λαός είναι στον καναπέ και δεν βγαίνει και δεν διαδηλώνει και δεν κάνει και οτιδήποτε. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη φορά ο λαός πρώτον θα πρέπει να προσέξει ποιους βγάζει και σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο προσώπων, όχι με βάση την αναγνωρισιμότητα αλλά με βάση την αξιοκρατία και την πραγματική, δηλαδή θα πάρουμε άτομα από την κοινωνία στο επάγγελμά τους καταξιωμένα που έχουν σκοπό να προσφέρουν στον τόπο και όχι να κερδίσουν μέσω της πολιτικής. Λοιπόν, διότι εδώ που τα λέμε κύριε Κώστα δεν σηκώνει, και γι' αυτό σε αυτό το θέμα ο λαός πρέπει να είναι αμήλικτος, δεν σηκώνει δεύτερη φορά σε καιρό ειρήνης τον 21ο αιώνα και να έχουμε πρόβλημα πτώχευσης. Δηλαδή πραγματικά εκείνη την φορά, όχι να ειδικά δικαστήρια, εκεί είναι ένα ειδικά δικαστήρια και πάμε σε βαρύτερες ποινές του πολιτικού συστήματος. Αυτό πρέπει να προσέξει ο λαός, κατά βάση. Τώρα για την επιστολική ψήφο που είπε, η επιστολική ψήφο θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Δεν νομίζω ότι θα καθορίσει το αποτέλεσμα, διότι εντάξει είναι στην Ελλάδα, μάλλον ανά τον κόσμο, πολλοί Έλληνες. Αλλά πρώτον δεν θα πάνε να ψηφίσουν όλοι. Ένα μέρος θα πάει να ψηφίσει.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν είναι και μεγάλο αυτό το μέρος.
1: Μπράβο, ναι. Οπωσδήποτε να μην έχουμε ό,τι κατηγόρησε ο Τραμπ, ο οποίος έχασε τις περασμένες εκλογές, διότι είπε ότι έχασα και κακώς έχασα, διότι υπήρξε αλλίωση στην επιστολική ψήφο, γι' αυτό και δεν κατέβηκε να παρεστεί στην ορκομοσία του προηγούμενου Προέδρου. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι, δεν ξέρω αν ο Τραμπ είχε δίκιο ή δεν είχε, αλλά φωνάζουν όλοι και λένε ότι στην επιστολική ψήφο έγινε ό,τι κακώς και αν έγινε, βέβαια, και αν έγινε. Άρα λοιπόν, η επιστολική ψήφος θα είναι πρώτον να δούμε πώς θα δουλέψει, δεύτερον να είναι καθαρή, τρίτον δεν νομίζω ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα θα το κρίνει η ελληνική ψήφος. Και η επιστολική ψήφος θα είναι κατά βάση συμπληρωματική. Τα κόμματα έχουν όλο το χρόνο, εφόσον η εκλογική περίοδος είναι μεγάλη, να πάνε και να κάνουν το, να επισκεφθούν τα ξένα μέρη, τουλάχιστον τα βασικά ξένα μέρη, και να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους και τις ιδέες τους, και στον βαθμό που θα επηρεάσουν τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτά τα ολίγα.
0: Πάρα πολύ
1: καλή
0: ωραία.
1: Σεζόν να έχουμε.
0: Και καλή σεζόν να έχουμε. Να είστε καλά, κύριε
1: Θεοδωρή. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για αυτήν την ώρα, την δεύτερη για το σημερινό ανεμολόγιο. Περιμένει για να πάρει λίγο αργότερα το λόγο ο κύριος Μαντενίδης. Έχει καλέσει και ο Έμωνας, αλλά έχει ζητήσει να τον καλέσουμε πιο μετά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή την ώρα που καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή, να μας λέτε μέχρι ποια ώρα μπορείτε να σας καλέσουμε ή αν θέλετε λίγο πιο αργά να σας καλέσουμε. Προσπαθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος έχει κάποια άλλη υποχρέωση να βοηθάμε και να καλύπτουμε για να μπορεί να βγει στον αέρα, να μην χαθεί η συμμετοχή. Γεια σου Γαλάτσι City Cockney. Επειδή τον κύριο το βόλευε το σπίτι και δεν ήθελε να τον καταλήψει με τίποτα, τι πρέπει να κάνουμε, μας πήγαινε λίγο παραπέρα σε κάποιο άλλο. Φαντάζομαι τρολάρετε με τέτοιου είδους απαντήσεις σε θέματα που, όπως αυτά που βάλει ο κύριος Γιάννης, και με τον τρόπο, δηλαδή ακούς και μια φωνή έτσι νυφάλια, ψύχρεμη, δεν ακούς κάποιον κάφρο να σου βγει έτσι μια κόντρα, μια αντίδραση. Τα θεωρώ κυρίως τρολάρισμα και όχι κάποια, και όχι σοβαρός αντίλογος. Καλησπέρα Μαύρη Τουλίπα. Είμαι άνεργη με αμαία, με σοβαρά πράγματα, και ο Άδωνης αντί να ασχοληθεί με σοβαρά πράγματα και να μιλάει με σοβαρότητα δημοσίως, ρωτάει δημοσιογράφους μήπως πήρανε μπάφο πριν την εκπομπή. Αν είναι δυνατόν, και εγώ ψάχνω να κάνω γυναικολογικές εξετάσεις και δεν βρίσκω πουθενά ούτε σε διαγνωστικά που ως ανασφάλιστη πληρώνω, γράφει όλο το ποσό. Να βγεις και στον αέρα Μαύρη Τουλίπα, να ακουστεί η φωνή σου. Καλησπέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Με ρωτάει αν είχα ακούσει τον Γιώργο Καραμαλή να λέει ότι θα κάνει την Ελλάδα σαμόνι. Τελικά έγινε όχι. Δεν το είχα ακούσει. Καλησπέρα στον Λορέντσο. Στα Ιταλικά, ναι, είναι το κρεβάτι αυτή η λέξη. Στην Κύπρο τη χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Βάζουν ένα κάπα, λένε καρκ. Αν θυμάμαι καλά. Εδώ έχει πάρει άλλη έννοια. Τώρα μπορώ να το πω και να πω κρεβάτι, είπα στα Ιταλικά. Ναι, ρε, εσύ μου λέει ο Χριστός. Εσύ δεν το παλιό ανεμολόγιο, δεν είναι 2 το πρωί. 7 το απόγευμα. Καλησπέρα και στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Πρώτη είδηση. Τρεις επιστήμονες πήραν Νόμπελ ιατρικής για την πρωτοποριακή μέθοδο της οπτογενετικής και ανοίγει ο δρόμος για θεραπεία της τύφλωσης και της επιληψίας. Δεύτερη. Δεν άκουσα σε κανένα δελτίο ούτε τηλεοράσεων ούτε ραδιοφώνου. Δεν θεωρείται σοβαρό ζήτημα ότι σήμερα ολοκληρώθηκε συνάντηση διπλωματών Ελλάδα-Τουρκία στα Χανιά της Κρήτης, στο πλαίσιο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών μας σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, έκλεισε η συνάντηση. Τι να σου πω τώρα, μου κάνει σίγουρα δεν την άκουσες πουθενά. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να ακούω όλη την ώρα, δεν είμαι 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια στιγμή θα κοιμηθώ, κάποια στιγμή θα ασχολούμαι και θα εργάζομαι για την εκπομπή. Να μην έχει αναφερθεί, ας πούμε, τουλάχιστον για το σταθμό να μπορώ να απαντήσω. Παρ' όλα αυτά τα μεταφέρω, μεταφέρω τις δύο ειδήσεις. Και θα πω λίγο περισσότερα μετά και για τον Νόμπελ ιατρικής. Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες και το ανάφερες, ανέδειξες, Κώστα. Κύριε Μαντενίδη, λίγη υπομονή, διαφημιστικό διάλειμμα και σας ακούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
2: The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
1: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο και μόλις θα δίναμε το λόγο στον κύριο Μαντενίδη έπεσε η γραμμή. Για μετά βλέπω περιμένει και ο Χρήστος από Καρέα, αλλά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ωστόσο εσείς μέχρι τις 9 συνεχώς μπορείτε να καλείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80. Ήδη είχαμε περίπτωση ακροατή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν η ίδια η εκπομπή δημιουργεί κίνητρο για να καλέσετε. Όπως ο κύριος Θόδωρος που πήρε με αφορμή άλλον ακροατή νωρίτερα, το Ζαφυρόπουλο που είπε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Και σου λέει εντάξει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το πιστεύετε πολύ αυτό. Τι να κάνουμε, εσείς που λέτε ότι ό,τι για να ψηφίσουμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για το 2026. Καρλ Ντισερόθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ. Για το έργο του στην οπτογενετική, όπως μας έγραψε και νωρίτερα ο Κώστας από τα τρελά νερά, δηλαδή από τη Χαλκίδα. €1.000.000, 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες στο χρηματικό έπαθλο. Ένα μέτριο δεξί μπακ δηλαδή, και για μια χρονιά όχι κάτι φοβερό. Τόσο κοστολογεί η σημερινή ανθρώπινη κοινωνία το επιστημονικό έργο για ανάπτυξη στην οπτογενετική, όσο ένα μέτριο δεξί μπακ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι σε κανένα πιο ακριβό. Και για ένα χρόνο. Να τον έχεις δηλαδή και να είναι και μέτριος και να τον έχεις για ένα χρόνο, όχι κάτι. Να μην τον ανανεώσεις δηλαδή, να γκρινιάζει ο κόσμος μετά. Να λέει καλός είναι στην άμυνα, αλλά όταν βγαίνουμε επίθεση δεν βοηθάει. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτό είναι το είδος μας. Ένα είδος το οποίο αξιολογεί πολύ σημαντικότερα και πολύ υψηλότερα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι απλώς γεννήθηκαν έχοντας ένα ταλέντο να κλωτσάνε ή να πετάνε με τα χέρια ένα πέτσινο στρογγυλό αντικείμενο σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι παραδείγματος χάρη μπορούν να βρουν τη θεραπεία για την τύφλωση και να τα επόμενα χρόνια άνθρωποι που έχουν χάσει το φως τους να μπορούν να το ξαναβρουν. Για το είδος μας αυτό είναι λιγότερο σημαντικό από το να μπορείς να βάλεις τρίποντο. Και μετά κάθεστε εδώ και μου λέτε ο άνθρωπος και αυτό και η πολιτική και η εξουσία και τα μέσα και η χειραγώγηση. Γιατί σας έχει δείξει το ανθρώπινο είδος ότι είναι ικανό για, πώς το λένε, διάφορα πράγματα που φαντασιώνεστε ότι μπορεί να κάνει. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη. Γεια σας κύριε Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβήθη και σε όλους τους συνακροατές.
0: Καλώς τον.
1: Εδώ τώρα έχω την ένστασή μου στο θέμα που μόλις αναφέρατε.
0: Βέβαια έχετε ένσταση. Γιατί είστε, έχετε
1: άλλες οργώσει τα κοινωνίες, κύριε Λαβήθη, έχουν λύσει τα προβλήματά τους, τα βασικά των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών στη χώρα τους και ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο. Εδώ καταντήσαμε στη δημοκρατική ρίζα. Στη χώρα που έκανε τη δημοκρατία να μιλάμε μόνο για μπάλα. Κατηγορούσαν κάποτε τη χούντα του Παπαδόπουλου. Δεν αναφέρομαι στην επάρατη χούντα του Ιωαννίδη, του Εβραίου Ιωαννίδη. Καταγωγή από τα Ιωάννινα, από τη ρωμαϊκή εποχή ο Ιωαννίδης. Τον βρήκανε.
0: Για πότε γίνατε Παπαδοπουλικός κύριε Μαντενίδη?
1: Ορίστε.
0: Πότε γίνατε εσείς Παπαδοπουλικός?
1: Δεν είμαι κύριε Λαβήθη.
0: Τρίτη, τέταρτη φορά που κάθεστε και μου λέτε για τον Παπαδόπουλο. Τις προάλλες μου λέγατε για με αφορμή το σχολείο.
1: Όλες οι κυβερνήσεις είναι
0: καθεστώτα. Όχι κύριε Παπαδόπουλο, δεν θα βάλετε στην ίδια ζυγαριά τις χούντες λοιπόν, με τον κοινοβουλευτισμό.
1: Κάποτε λοιπόν κατηγορούσαν το καθεστώς Παπαδόπουλο, τη χούντα Παπαδόπουλου. Πείτε την όπως θέλετε.
0: Δεν θα την πω εγώ όπως θέλω. Εσείς που από τον Τζίπρα και τον Βαξεβάν.
1: Στην ουσία πάμε.
0: Κύριε Μαντενίδη, δεν γίνεται να βάζετε στο... Κύριε Μαντενίδη, ακούστε με λίγο. Ναι, γιατί ναι. Από το να έχετε έτσι λίγο γλαφυρό και χιουμοριστικό περιεχόμενο στην εκπομπή με το Αλσεϊχ, Αλμουρτάρ κτλ. Θα γίνει λίγο, θα περάσουμε στο γραφικό, θα περάσουμε στο γελίο. Τι πρέπει κάποια στιγμή να διαχωρίσετε. Δεν μπορείτε να μου λέτε, επειδή δεν θέλετε το Μητσοτάκη ή την όποια κυβέρνηση, δεν μπορείτε να μου λέτε και για τον Παπαδόπουλο και για τον Στέφανο Χίο και για τον Τζίπρα και για τον Βαξεβάνη. Δεν γίνεται όλα αυτά να τα βάζετε στο ίδιο καζάνι, αγαπητέ. Δεν μπαίνουν στο ίδιο καζάνι.
1: Σας είπα, για μένα είναι όλα καθεστώτα. Μπορώ να έχω αυτή την άποψη. Μπορώ.
0: Καλά, μπορείτε να πιστεύετε ότι η γη είναι επίπεδη, δεν έχει σημασία. Απλώς πώς. Τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Μπράβο, ναι, αυτό τώρα είναι μια λεπτομέρεια. Αλλά τι θυμήθηκα τώρα, ότι κατηγορούσαν το καθεστώς τη Χούντα Παπαδόπουλου ότι οι πολίτες μπορούσαν να μιλάνε μόνο για μπάλα. Λοιπόν, όπου πάτε σήμερα, μόνο για μπάλα μιλάνε. Και έρχομαι τώρα στα ουσιώδη. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτές τα παρελκυστικά και τα παραπλανητικά θέματα που με θέτουν ορισμένοι ιδεολειπτικοί, ιεραπόστολοι της αρχαίας δημοκρατίας της Ελλάδας. Τι χαζά είναι αυτά. Σήμερα είναι τόσο σύνθετος ο κόσμος. Είναι δυνατόν να ακούμε, να μην εκφραστώ ξηρότερα. Έλεος πια. Η εκπομπή είναι για να λέμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα, όπως ανέφερε η κυρία που δεν βρίσκει να πάει να κάνει τις εξετάσεις της, τις γυναικολογικές που θέλει η γυναίκα. Γίνεται μια κόλαση. Σήμερα λοιπόν έκανα πρώτη φορά πώς δεν πήγα δίπλα στην παραλία. Δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει τόση βρωμιά στην παραλία Θεσσαλονίκη, στο κύμα μπροστά στο Λευκό Πύργο. Και απόδειξη είναι, σας έστειλα τις φωτογραφίες με το email, σας το έστειλα την επιστολή που έστειλα σήμερα στο Δήμαρχο, προς το Διοικητικό, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και τους λέω έλεος, λύστε αυτό το πρόβλημα. Είναι το λιμενικό υπεύθυνο, βγάζουν ένα βαρκάκι, κύριε Λαβίθη, ένα 3-4 μέτρα, ξέρω και εγώ, μία φορά το μήνα, τις φωτογραφίες τις είδατε, το email στο radio παραπολιτικά, έτσι εκεί το έστειλα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Σωστά.
1: Το είδατε?
0: Ναι, το είδα.
1: Είδατε τις φωτογραφίες, είδατε τι έχει μέσα? Μπροστά στο Λευκό Πύργο είναι αυτά τώρα. Σήμερα 2,5 ώρα το μεσημέρι. Ολόκληρο πατίνι. Και μεγάλο, όχι κανένα μικρό. Το είδατε? Είδατε τι βρωμιές έχει? Ανησυχία. Δηλαδή. Και τους λέω, πάτε στη Σμύρνη να δείτε βρε τι έχουν κάνει άνθρωποι. Ειδικά βάρκες μεγάλες.
0: Όντως έχει στείλει. Λοιπόν, ακούστε. Είναι εδώ στην παραλία εκεί, δίπλα στο Λευκό Πύργο. Τα βλέπω.
1: Μπορείτε. Και...
0: λέω ότι βλέπω όντως τις φωτογραφίες που έχετε στείλει στην παραλία, περίπου 100-200 μέτρα από το Λευκό Πύργο, επειδή σε μία από αυτές έχετε και το Λευκό Πύργο εκεί στο βάθος.
1: Όχι, και μπροστά στο Λευκό Πύργο.
0: Και τα άλλα είναι μπροστά στο Λευκό Πύργο. Με ναι. Πλαστικά ποτήρια, σκουπίδια, βρωμιές.
1: Ακούστε, κύριε Λαβίφη, στη Σμύρνη έχει εκτός από τη βάρκα τη μεγάλη με ολόκληρο μηχανισμό που αλέθηκε και καθαρίζουν, δύο, όχι ένα, δύο είχε, γιατί είναι και μεγάλος ο κόλπος, αλλά τέλος πάντων μπροστά στην παραλία, στο Κονάκ εκεί. Λοιπόν, είδα λοιπόν, είχε απόχη με κοντάκι 5 μέτρα από την στεριά. Υπήρχαν και πολλοί εργαζόμενοι με απόχες εκτός από το καραβάκι. Μα μια απόχη να βάζανε εκεί μέναν με 3 μέτρα, θα τα μάζευε κάθε μέρα. Είπε, το λιμενικό δεν πρόκειται να βρεθεί σε αυτή τη χώρα. Δεν πρόκειται. Και ύστερα με μιλάνε για εθνική ανεξαρτησία και υπερηφάνεια. Βρε, καταλάβετε το ιδεολειπτικά καρούμπαλα. Είμαστε προτεκτοράτο. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα απλά πράγματα. Απλά μια παραλία της πόλης της Θεσσαλονίκης, το κέντρο των Βαλκανίων. Έρχεται ο τουρίστας να δει τι. Σε αυτό το έσχος που μαραζώνει πολύ οικονομικά, είναι πεθαμένη, κύριε Λαβίφη. Όποιος πει το αντίθετο, εδώ είμαι να αντιπαρατεθώ. Έχει από τις 15 Σεπτεμβρίου που κατεβαίνω στην πόλη και παρακολουθώ τι γίνεται, η κίνηση είναι πεθαμένη. Είναι νεκαγόπορο όπως υπάρχουν τα μαγαζιά ακόμη. Δεν υπάρχει κίνηση, μηδενική οικονομική κίνηση. Δηλαδή, όλη η χώρα μπορεί να κάνει το τζίρο ενός Ιστίνια στην Κωνσταντινούπολη ή ενός Ζορλού. Δεν πιστεύω να φτάνουν το τζίρο. Ολόκληρη η Ελλάδα, η Μυρισίος, ενός εμπορικού κέντρου της Κωνσταντινούπολης. Δεν νομίζω να μπορεί να φτάνουν τα νούμερα που κάνει ένα εμπορικό κέντρο και ασχολούνται με ηλικιότητες. Δεν ξέρω, παρελθυστικές θέματα.
0: Έγινε, κύριε Μαντενίδη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Έχετε μια υπερβολή, λοιπόν, και δεν σας βοηθάει όπως ποτέ υπερβολή, κύριε Μαντενίδη.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλούσα, να πω και κάτι άλλο, σήμερα μιλούσα με έναν από την Κοζάνη. Γιατί δεν μιλάει κανένας από την Κοζάνη, γιατί τη ΔΕΗ, γιατί τους δώσανε προώρηση αξιοδότηση. Όλους τη ΔΕΗ. Γι' αυτό μούγκα. Αλλά η πόλη λέει μαραζώνει και εκεί. Όλες οι περιφερειακές πόλεις μαραζώνουν, κύριε Λαβίθη. Δεν ξέρω πού πάει η χώρα οικονομικά. Άντε, τα είπαμε τα άλλα.
0: Τα καλά.
1: Τώρα είναι για μαρμάγκαλους.
0: Έγινε,
1: καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς.

Καλησπέρα. Νωρίτερα διαβάζω λίγο κάποια μηνύματά σας. Στον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα στο πνεύμα αντιλογίας. Μη γίνει η Βουγγιολάντα ή η Γκράβα, φοβάμαι. Είναι από αυτές τις... Καταρχάς είναι πολύ εύστοχο. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε. Καλώς το θέτεις. Είναι από αυτές τις... πώς να το θέσω τώρα, περιπτώσεις που αφού συμβεί κάτι τραγικό, στη συνέχεια υπάρχει μία μεγαλύτερη εγρήγορση. Δεν ξέρω αν θα ήταν τέτοια κινητοποίηση στην Γκράβα αν δεν είχε συμβεί η Βιολάντα. Κανονικά έτσι θα πρέπει να ήταν. Τη Βαβυλωνία του Βυζαντίου την είχα διαβάσει, γράφει ο Χαράλαμπος, πρώτα στα κλασικά εικονογραφημένα. Στο γυμνάσιο την ανέβασε η θεατρική ομάδα του σχολείου μας. Χαιρετισμούς στο Λίμπερο. Νωρίτερα που είχε βγει στον αέρα ο ακροατής μας.

Και η Σταυρούλα από τον Πειραιά την είχα δει τη Βαβυλωνία στο θέατρο της Δευτέρας γύρω στο 1980, γραφή. Ήταν τέλειο. Καλησπέρα, Αντρέα, από την Βέρεια. Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Γιατί? Συνέβη οτιδήποτε? Μου το ζητάει εδώ ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Ο Γιώργος θέλει να ρωτήσει το ακροατήριο τι θα συμβεί στις κοινωνίες αν σταματήσουν να υπάρχουν οίκοι ανοχής.

Ακροατή ζητάει να σχολιαστεί η μείωση των επιδοτήσεων στους αγρότες. Παρακαλώ να βγείτε στον αέρα και να το συζητήσουμε. Δεν έχετε τη δυνατότητα. Καλησπέρα στη Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Και ο κύριος Βαγγέλης μου ζητάει να σχολιάσω την αθώωση των ψαράδων για την υπόθεση Βαλιράκη, δύο ψαράδες οι οποίοι κατηγορούνταν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Αθώθηκαν. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο εξέφρασαν, όπως καταλαβαίνετε βεβαίως, την ικανοποίησή τους, έκαναν λόγο για δικαίωση. Ορκωτό το δικαστήριο, όπως πρέπει να είναι τα περισσότερα, αν όχι όλα, πλειοψηφία 6-1. Ένας είχε αμφιβολία. Δεν ξέρω αν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή βλέπουμε σε ταινίες, σε σειρές, λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις ομοφωνία. Δηλαδή, έχουμε δει και έχουμε διαβάσει και στις ειδήσεις, αλλά και να μην, σε ταινίες ωραίες, σε σειρές ωραίες, ότι αν δεν συμφωνούν όλοι οι ένορκοι, δεν προχωρά η υπόθεση. Δεν είναι οι 10 συμφώνησαν, οι 2 διαφώνησαν, πρέπει και οι 12. Εμείς μάλλον το έχουμε διαφορετικά, γι' αυτό και αυτοί έχουν ζυγό αριθμό. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν τους ενδιαφέρει η πλειοψηφία, θέλουν ομοφωνία, ενώ εμείς πηγαίνουμε και 4 υπέρ, 3 κατά. Πάλι θα προχωρήσει η απόφαση που πήραν οι 4. Εννοείται ότι η οικογένεια Βαλιράκη αμφισβητεί την απόφαση, θα ασκήσει έφεση. Η σύζυγος του πρώην υπουργού επιμένει ότι είναι δολοφονία. Εννοείται ότι ως παιδιά της δεκαετίας του 90, του 2000 και έπειτα, που μεγάλωσαν με την γνωστή καραμέλα τα μίντια, είπαμε, θέλεις να έχει βάση το επιχείρημά σου, θέλεις να νιώθεις ότι είπες κάτι σοβαρό στην κουβέντα, να σε ακούσουν οι άλλοι και να μείνουν έτσι λίγο με το στόμα ανοιχτό, να πούνε αυτός έχει και μυαλό, δεν είναι μόνο, δεν κάνει μόνο πολλά, δεν σηκώνει μόνο πολλά βάρη, του κόβει κιόλας, πρέπει να πετάξεις και ένα τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ η ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο ψαράδων, παρά τα όσα ψευδώς διασπείρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη συστηματική μονόπλευρη παρουσίαση της υπόθεσης. Και ο Άκης Τσοχαντζόπουλος τα είχε βάλει με τα μέσα ενημέρωσης, ο Γιώργος Παπανδρέου πριν λίγο καιρό, ο Νίκος Ανδρουλάκης τα είχε βάλει με τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς οι ίδιοι κάποια στιγμή θα σας παρατήσει το έτερο νήμιση? Θα είναι ωραίο να καλέσετε στους φίλους σας μετά που θα είστε στα μπουζούκια να πίνετε το ισκάκι σας για να την ξεχάσετε και να είστε μέσα στη θλίψη και να λέτε και τα μέσα ενημέρωσης ρε εσύ, δεν είπαν τίποτα. Με άφησε η Βιολέτα και δεν είπαν τίποτα ρε εσύ. Μόνο τη δική της πλευρά παρουσίασαν. Στόχος μου είναι σταδιακά να κάνω όσο γίνεται περισσότερους να καταλαβαίνουν ότι όταν προσθέτουν στην ανάλυση τους ευθύνη για τα μέσα ενημέρωσης, φλερτάρουν με τη γελοιότητα. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Σε λίγο θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Ακούσαμε λίγο Φίβο Δελιβοριά. Λέω ότι δεν θα ανοίξουμε τώρα επειδή είναι η διακοπή. Ένα ακόμα διαφημιστικό με συγχωρείτε διάλειμμα. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Δηλώνεται συμμετοχή μέχρι τις 9. Επαναλαμβάνω, 2, 11, 10, 80, 8, 80. 15 μέρες, γράφει ο Δημήτρης από το Μόναχο, είναι στο δρόμο μαθητές, γονείς, καθηγητές στην Γράβα. Με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ μπροστά. Ξέρεις τι απάντησε ο δήμαρχος στην αρχή? Επιστρέψτε πίσω, πήραμε διαβεβαίωση ότι όλα είναι OK. Μετά από 15 μέρες έκλεισε το σχολείο, κουνώντας το δάχτυλο στην εταιρεία. Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το 26, γράφει ο κύριος Κυριάκος, φέτος το πήρε ο Φράνσις Χάλζεν, Βέλγο-Αμερικανός, για τη συμβολή του στην ανακάλυψη νετρίνων Ice Cube. Τα νετρίνα δεν αλληλεπιδρούν με τον ηλεκτρομαγνητισμό και δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Τα νετρίνα τα οποία είναι στην κατηγορία κβάντα, το μικρότερο δυνατό σωματίδιο, έτσι. Διότι και εμείς εδώ κάνουμε κβαντική εκπομπή. Κβαντικός δημοσιογράφος. Πρέπει να ήμασταν στο ίδιο πανεπιστήμιο στη Χονολουλού με άλλες που έχουν κβαντική ιατρική. Απλώς μάλλον θα ήμασταν διαφορετική χρονιά. Τρομερό το πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα για τρεις μόνο παραστάσεις, 23 έως 25 Οκτωβρίου, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, κτίριο Τσίλερ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σε λίγο θα πάρει το λόγο ο κύριος Χρήστος από Καρέα. Είμαστε περίπου 10 λεπτά, 9 για την ακρίβεια, πριν από τις 8. Αλλά έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, καθώς με το ανεμολόγιο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 τα λέμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καλέστε μας στο 211 10 80 8 80 και βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, γράφει ο Καπαβίτα. Έχουμε ήλιο, θάλασσα, ανεμολόγιο και μαντενίδι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο. Καλησπέρα, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.
1: Πάντα έχω ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο. Ενώ ακούω τους άλλους, την διαχειρίστρια των τηλεφωνικών εκεί πέρα προγραμμάτων, σένα δεν σε ακούω πολύ καλά και φοβάμαι ότι όταν μιλάω και δεν μπορώ να έχω επικοινωνία, συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει θα μιλάω δυνατά και αν μπορεί να γίνει κάτι. Με έχεις μπερδέψει με την κβαντομηχανική τελευταία που σχολίασες, για να πάμε όλοι στη Χαβάη να σπουδάσουμε. Τι να κάνουμε, δεν είναι και αυτό θέμα ελλείψεως παιδείας, όπως κατηγόρησε πριν λίγο ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι ενώ δεν έχουμε να φάμε, έχουμε έτσι, πάμε και γυρίζουμε πίσω, ας πούμε, στην αρχαία Ελλάδα κτλ. Θα ήθελα να κάνω έτσι δύο σχολιασμούς. Πρώτον, ότι ο Χατζησαλάτας, ο κύριος Μπάκας, ο κύριος Ραυτόπουλος, που ήταν οι συνομιλητές μας, περιγράφουν πάρα πολύ ωραία το όλο σκηνικό, ας πούμε, για το στεγαστικό, για την δυσκολία των νέων να παντρευτούν, να βρουν διαμέρισμα οι φοιτητές επίσης. Αλλά απ' την άλλη μεριά θέλω να πω ότι η κοινωνία μας μεγαλώνει τα παιδιά της πάρα πολύ υπερπροστατευτικά. Θυμάμαι μια περίπτωση, δεν είναι συμβολική, είναι πραγματικότητα. Ο γιος μιας οικογένειας είχε πει στη σχολή Ευελπίδων. Τελείωσε, βγήκε αρθυποσμιναγός και στάλει στην Αλεξανδρούπολη, στην Θράκη. Πήγε ο πατέρας και η μάνα να βρει διαμέρισμα, να το αγοράσει πλυντήριο, να το αγοράσει ψυγείο, τραπέζι, κρεβάτι για τον υποτίθεται σκληροτράχυλο αρθυποσμιναγό. Και η μητέρα αυτού δασκάλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρώτο σχόλιο για την παιδεία και για αυτά που γίνονται στη Γαλλία και αυτά που γίνονται εδώ πέρα, και μου φαίνεται ότι θα φουντώσει το θέμα, γιατί γίνονται φοβερές καταπιέσεις των φροντιστηρίων, επιφροντιστηρίων. Ένας λόγος που δεν παίρνω τακτικά τηλέφωνο είναι γιατί έχω εστιάσει το πρόβλημα, σαν μείζον πρόβλημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι για μένα άκρος αντιεκπαιδευτικό και το οποίο τελικά όλοι, από τους δημοσιογράφους μέχρι τους περισσότερους από εμάς, τα παιδιά μας δεν ξέρουν τι γιορτή έχουμε και τι είναι, ας πούμε, το ένα, τι είναι το κουβάντουμ τελικά. Πού να πάμε τελικά, ότι ξεκίνησε ο Max Planck από τον Ράδεφορντ, τον Νεοζηλανδό, πήγε στον Νίλς Μπορ, και επειδή δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τις ακτίνες, ας πούμε, των φασμάτων, έθεσε το θέμα κβάντουμ, ποσότητα ενέργειας, η οποία είναι ίση με 6,626 επί 10 εις την μείον 27 ελγίο δευτερόλεπτα. βάλε τώρα 27 υποδιαστηνοί και 27 μηδενικά λεπτά. Βάλε τώρα 27 υποδιαστηνοί και 27

0: εξοπλιστικά συστήματα, γιατί ασχολούμαστε με εκείνο, γιατί είναι εκείνο, διότι όλα η παραλία της Θεσσαλονίκης είναι βρώμικη και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και από εδώ, και χωρίς να πάμε τελικά, τι να κάνουμε, ποιο είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα τι είναι, να αναστήσουμε τον Στάλιν, και ο Στάλιν δεν είχε συμμαχήσει με τον Χίτλερ το περίφημο σύμφωνο Ρίπεντροφ-Μολότοφ για να διχοτομήσουν την Πολωνία. Και
1: άρα πού καταλήγετε, γιατί τα λέτε αυτά, για να πείτε τι.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Άρα γιατί τα λέτε αυτά, πού καταλήγετε, για να
0: τα
1: πείτε
0: λέω
1: τι.
0: Γιατί ότι κάνουμε μια ατέρμονο περιγραφή χωρίς να πούμε τελικά ποιο είναι το πρόβλημα. Τι να κάνουμε κύριοι. Προτείνετε κάτι έστω και λάθος. Μένουμε μόνο στην ατέρμονο περιγραφή του ότι δεν δουλεύει καλά εκείνο, δεν δουλεύει καλά. Ναι, εγώ προτείνω τελικά ότι αυτό το σύστημα παιδείας δεν υπάρχει δηλαδή, εκπαιδεύσεως, το οποίο από τα 3 χρόνια το παιδί θέλει η μάνα και ο πατέρας να το φτιάξει δικηγόρο και γιατρό, μέχρι τα 25 του 30 του χρόνια, ακόμη και 40, το έχουμε καρατομήσει την παιδική ηλικία και από εκεί έχουμε δημιουργήσει φοβίες. Έχουμε δημιουργήσει ανασφάλειες, ούτε καλοί γιατροί είναι, ούτε καλοί δικηγόροι είναι, ούτε καλοί πολίτες είναι, διότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στην κοινωνία του. Και γι' αυτό εδώ κάνω μια μεγάλη εύχομαι ο πρόεδρος, ο μακροχρόνος πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, εάν μας ακούει, προτείνω για το κύρος που έχει, την γνώση που έχει, την ικανότητά του να δει τα πράγματα, να μπορέσει να καλέσει συνταξιούχους και όχι μόνο, καθηγητές πανεπιστημίου, ανθρώπους που έχουν καταξιωθεί κοινωνικά, ακόμη και επιχειρηματίες, και να φτιάξουμε μια ομάδα ενεργών πολιτών με ένα θέμα, την παιδεία. Διότι η έλλειψη παιδείας κάνει, ας πούμε, την επαρχία να ρημάζει, να μην έχουμε πρωτογενή παραγωγή, και εξαιτίας αυτής της πρωτογενούς παραγωγής κάνουμε εισαγωγές, δεν έχουμε χρήματα μετά ούτε για την υγεία, ούτε για την παιδεία, ούτε για τα έχουμε, και το έχουμε ρίξει στο ποδόσφαιρο όλοι.
1: Πολύ ωραία η πρόταση.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι
1: καλά.
0: Ναι. Από εφόσον.
1: Και ωραίο το ότι έχει και πρόταση και δεν είναι απλώς περιγραφή.
0: Δεν σ' ακούω δυστυχώς.
1: Δεν πειράζει. Υπάρχει το πρόβλημα με την επικοινωνία μου. Το είπατε κι εσείς νωρίτερα. Όλα καλά. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο. Πρέπει να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Λέω όμως ότι ωραία βάζει και ο κύριος Χρήστος να μην είμαστε μόνο στην περιγραφή, να είμαστε και στην πρόταση. Εντάξει, δεν θα έχουμε όλοι προτάσεις, αλλά ναι, ωραίο είναι μέσα στο τρίωρο κάποιοι ακροατές να λειτουργούν και με αυτόν τον τρόπο, των προτάσεων. Και κάποιες από αυτές είναι εφικτές, κάποιες δεν είναι, τουλάχιστον όμως να υπάρχουν.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλιο στην Αχανών λόγω και τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις στην παραλιακή προσπηρία από Γλυφάδα ως τη λεωφόρο Αλίμου. Κατέληξε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο 44χρονος τραυματίας που είχε μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Ο δεύτερος τραυματίας, 51 ετών, ο οποίος φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου της συνεργαζόμενης εταιρείας του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Θεοδόρων. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία, μιλώντας στον Sky. Προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ευρωπαϊκό φόρο στα υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών εξετάζει η Κομισιόν μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών μελών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και ντίζελ αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στο 5% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο είναι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο μετρό της Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ότι προκάλεσε διακοπή των δρομολογίων για περίπου 3 ώρες. Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στη Λήθη για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος στο χαιρετισμό του στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Θοδωρικάκος ανέφερε ότι από τις 20 Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία. 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση και διακίνηση αρχαιοτήτων, προχώρησε έπειτα από πολύμηνη έρευνα η υποδιέθεση αντιμετώπιση εγκλημάτων Βορείου Ελλάδας. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Στη διεθνή ενημέρωση, περίπου 30.000 μπουκάλια διακεκριμένων κρασιών κλάπηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο από ένα φημισμένο ιταλικό εινοποιείο. Μια κλοπή που εκτιμάται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο του Corriere della Sera και του Financial Times. Στα αθλητικά απόψε, στι 9 και 4 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελόνα Ζαλγκυρίς. Ο καιρός. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Και ξεκινάμε την τρίτη ώρα για την σημερινή μας εκπομπή. Κάθε ημέρα είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη διάρκεια αυτών των τριών ωρών ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και ξεκινάμε με τον Αλιγάτορα την τρίτη ώρα. Γεια σου, Αλιγάτορα.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίτη, χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Θα ήθελα να κάνω μία, να εισηγηθώ για και προτείνω να ανακηρυχθεί ο Λίμπερο Κοσμήτορας του Ανεμολογίου. με τα πορνεία εκεί που συζητήσατε, θυμήθηκα πώς έγινε η Ελλάδα τη δεκαετία του 90 μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του Σοβιέτ. Γέμισε η Ελλάδα από ξανθές γαλανομάτες και πρασινομάτες προερχόμενες από τα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα που είχαν ρημάξει στην πείνα. Μέχρι και στο τελευταίο χωριό είχαν ανοίξει πορνεία και τέτοια μπαρ, νυχτερινά μπαρ, με τέτοιες κοπέλες που τους είχαν υποσχεθεί μία δουλειά στην πιο ηλιόλουστη χώρα της Ευρώπης. Και καταλήγανε να τις έχουν κλειδωμένες μέσα σε δωμάτια, σε πορνεία και σε κολόμπαρα τη νύχτα, να βγάζουνε το μεροκάματο. Ξέρετε, κύριε Λαβίθη, στη γλώσσα τους οι νταβατζίδες τις πόρνες τις λένε εργαλεία. Εργαλεία, λοιπόν. Ωραία δεκαετία. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα, κάποιες σκέψεις μου να μοιραστώ για τα πολυπόθητα κλαπέντα κλαπίσες ελληνικές αρχαιότητες που ποζάρουν σε διάφορα μουσεία του κόσμου και σε συλλογές ιδιωτικές. Επειδή ρωτήθηκα κάποια στιγμή σε μια άλλη εκπομπή αντίστοιχη εκεί πέρα του ραδιοσταθμού σας, αν έχω πάει στην Ακρόπολη, στο μουσείο της Ακρόπολης. Ξέρετε, παρατηρώντας τα γλύπτα, πρέπει να παιδευτεί πολύ κανείς για να προσλάβει το κάλος και την λεπτή τέχνη που έβαζαν οι μαστόροι, οι τεχνίτες τότε, επάνω στο μάρμαρο. Δυσκολεύεται κανείς, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι ακροτηριασμένα. Άλλα έχουν παραμορφωμένα πρόσωπα από τα χτυπήματα που δέχτηκαν μέσα στους αιώνες. Άλλα είναι ακέφαλα. Και αντί να σου προκαλεί θαυμασμό κάτι τέτοιο, σου προκαλεί και λίγο τρόμο. Και το λέω αυτό με αφορμή ένα απόφθεγμα που διάβασα κάποιου Δημήτρη Καμπούρογλου, νομίζω ιστορικός πρέπει να είναι αυτός, ο οποίος είπε ότι τα ερείπια όλου του κόσμου προκαλούν τρόμο. Μόνο τα ελληνικά εκπλήττουν. Νομίζω γεννάται στη σκέψη καθενός που τα αντικρίζει, γεννάται η σκέψη πώς έγινε αυτό, ποιος το έκανε αυτό, ποιος κακοποίησε την ομορφιά, ποιος βεβήλωσε το κάλος.
0: Ναι.
1: Μην είμαστε και πολύ υπερήφανοι για τα απομεινάρια αυτά της αρχαιότητας, γιατί για απομεινάρια πρόκειται, ερείπια. Ας το καταλάβουμε καλά. Ήρθε άλλος θεός που, όπως γίνεται πάντα στην ιστορία, που νίκησε τους προηγούμενους. Και έτσι θα έρθει και ένας άλλος το μέλλον και θα νικήσει αυτόν που είναι σήμερα. Αυτά κύριε Λαβίθηγη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια λίγα τώρα. Εγώ ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Συνεχίζουμε, μάλλον, με συγχωρείτε, πριν συνεχίσουμε με τον Έμωνα, υπάρχει μια πληροφορία, περιμένω να είναι επίσημη και να διασταυρωθεί, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα. Πάμε να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον Έμωνα. Γεια σου, Έμωνα.
10: Γεια σου, Λαβίδη μου.
9: Καλώς τον.
10: Γεια σου, φίλε μου.
9: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
10: Να δώσω τα εύσημα στην πρωτοβουλία του σταθμού που από τις 5 το πρωί με την Έρηθη Μπανάγου και όλο το πρόγραμμα έδωσε ικανοποιητικό χρόνο για ραδιόφωνο σε όλους τους φορείς και στα πρόσωπα για τις αναλύσεις τους. Και επειδή ξέρεις ότι γράφω, σημειώνω, όλοι κατέληγαν στη φράση, χτες στην εκπομπή μας ακούστηκε τρεις φορές, ότι είναι μνημονιακή επιταγή. Επομένως και στο θέμα αυτό της ακρίβειας, το μνημόνιο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Ιδιαίτερη και συγκινητική η φράση του φίλου του Γιώργου από μεταμόρφωση στο προς το πρόσωπό μου. Οφείλω όμως να πω πως δεν είμαι μόνος, έτσι λέει Γιώργο. μάη μου για αυτό που είπες και με παρουσίασες. Πλάι μου είναι η Κατερίνα και ο Δίκαιος, οι καλύτεροι μου φίλοι και ανεμολογίτες, οι οποίοι έπεσαν στο μνημόνιο. Δηλαδή ήρθε το μνημόνιο και τους έστειλε στον τάφο. Δεν μπορώ να στέκομαι, λοιπόν, φίλε Γιώργο, άχθος αρούρης, για να μην γυρεύω εκδίκηση και δικαίωση. Και τι μεγαλύτερη ευκαιρία όταν στην εκπομπή του Δίκαιου και της Κατερίνας εμφανίζονται δύο ψηφοφόροι, επίσημοι ψηφοφόροι του μνημονίου. Ο ένας βγήκε και μας είπε πως μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή, Παπαδήμου, και πως παραβιάστηκε το σύνταγμα της χώρας. Ο δεύτερος βγήκε να μας κάνει ευαγγελική διαφώτιση. Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Κατά Ιωάννην ή τα 32. Τα ξέρουμε. Για να δούμε λοιπόν την αλήθεια, και θα αφήσω κατά μέρους για άλλες στιγμές το κοινοβούλιο που ηγείτο επί των ημερών του και το οποίο ευχαρίστησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά της να χαθεί ελληνικό έδαφος, να αρχίσει η διχοτόμηση του Αιγαίου και να σκοτωθούν τρεις αξιωματικοί μας στα Ήμια. Τη Βουλή να παραδίδει Κούρδο ηγέτη στα χέρια του εχθρού, τα 53 δραχμές να τσεπώνονται στο χρηματιστήριο, τις μεθοδεύσεις Goldman Sachs, τη μετατροπή της ΔΕΗ και του ΟΤΕ σε ΑΕ 1996 και 2000, την αποπομπή του Γιάννη του Σπράου με την έκθεσή του για το ασφαλιστικό μελανή στιγμή 1997 και το γεγονός, φίλε Κωνσταντίνο, ότι από το 1995 η Αγγλός είναι νόμος του κράτους. Από εκείνη τη Βουλή ψηφίστηκε 23-21 το 1995, όπου το ίδιο το κράτος παρανομεί αφού δεν εφαρμόζει τον ίδιο τον νόμο. Τα αφήνουμε αυτά για άλλες στιγμές. Πάμε στο μνημόνιο. Με ένα μνημονιάκι θα τέλειωνε το πρόβλημα, μας είπε ο εν λόγω. Άρθρο λοιπόν 14, δεν ξέρω ποιο μνημονιάκι διαβάσανε, παράγραφος 5. Με την παρούσα, ο δανειολήπτης αμετάκλητα και ανεφόρον παρετείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία. Το ένα λοιπόν μνημονιάκι που θα έλυνε το πρόβλημα και το αμετάκλητα ή το πρόκειται να αποκτήσει είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Ποια είναι η αλήθεια? Από τώρα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, αυτά τα συγκεκριμένα ονόματα ψήφισαν μνημόνιο στη Βουλή. Στους αιώνες των αιώνων θα είναι πάντα δήμοι μνημονιακοί. Και αυτό δεν θα παραγραφεί ποτέ στην ιστορία. Ποτέ. Και απ' την άλλη, στους αιώνες των αιώνων, ο Δίκαιος και η Κατερίνα θα είναι πάντα η αρχηγή του αντιμνημονίου. Πεσόντες, αντιμνημονιακοί, εσαί.

σε μουσική ποιου άλλου, Γιάννη Μαρκόπουλου, από το άλμπουμ του «Ελεύθερη Πολιορκημένη», που κυκλοφόρησε το 1977.

0: Συνεχίζουμε με τον κύριο Χρήστο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλό, σχετικά με μια αναφορά που κάνατε για το Νόμπελ ιατρικής, οπτοιατρικής όπως είπατε, που μοιράστηκε σε δύο επιστήμονες, που θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είναι τυφλοί να βλέπουν. Κάνατε στην αρχή της εκπομπής μια αναφορά.
0: Βεβαίως.
1: Στο θέμα. Ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι μόλις ολοκλήρωσα μια εφεύρεση που δεν δημιουργεί πρόβλημα στα μάτια, ενώ έχει την ίδια απόδοση με τα LED και λειτουργεί με λάμπες αλογόνου, οι οποίες τείνουν να εγκαταληθούν λόγω χαμηλότερης απόδοσης ως προς τον φωτισμό τους. Τα LED, σύμφωνα και με μια μελέτη 400 σελίδων από Γαλλία, προκαλούν μεγάλη ζημιά στα μάτια, τόσο στο σπίτι όσο και στα αυτοκίνητα, και ιδιαίτερα στα αυτοκίνητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση, και για τον οδηγό και για τους αντίθετα ερχόμενους, γιατί παράγουν υπεριόδια ακτινοβολία, η οποία νεκρώνει τα κύτταρα στο βυθό του ματιού και μάλιστα σε εκείνο το ειδικό σημείο, τα ειδικά κύτταρα, τα οποία δεν ανανεώνονται. Γίνεται απόπτωση, όπως λέγεται. Έτσι λοιπόν, από χρόνια με απασχολούσε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε τα ωφέλη του ισχυρού φωτισμού, χωρίς όμως να υπάρχει το πρόβλημα αυτό που δημιουργούν τα LED. Αυτό ήθελα να σας πω ενημερωτικά. Έχω εργαστεί πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και μόλις ολοκλήρωσα μια τέτοια κατασκευή που είναι για τα αυτοκίνητα.
0: Να είστε καλά.
1: Ενημερωτικά τελείως.
0: Έγινε κύριε Χρήστο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Βεβαίως έτσι το άκρα του τάφου σιωπή ανήκει στον εθνικό μας ποιητή, στον Διονύσιο Σολωμό. Είναι μέρος από το μνημειώδες έργο του Διονυσίου Σολωμού, το «Η ελεύθερη πολιορκημένη», εμπνευσμένο από πού αλλού, από την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου. Ένα από τα πιο ηρωικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας.

Στο σημείο αυτό δεν είμαι σίγουρος αν θα προλάβουμε να σας φιλοξενήσουμε εφόσον καλέσετε και δηλώσετε συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά βλέπετε κάποιοι ακροατές είναι αρκετά πιο σύντομοι στην τοποθέτησή τους, στο σχόλιο τους, οπότε ας το κάνετε. Απλώς να ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα να μην προλάβουμε. Εφόσον θέλετε να βγείτε λοιπόν στον αέρα, διότι περιμένουν ήδη άλλοι ακροατές, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει πιθανότητα να μην προλάβουμε και έχουμε 30 λεπτά για να κλείσουμε, καλέστε μας όμως και δηλώστε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Κάποιες φορές, εκτός από το να είναι σύντομοι ορισμένοι ακροατές, κάποιες άλλες ακυρώνουν ή δεν μπορούν, άλλοι που έχουν καλέσει νωρίτερα. Οπότε δεν θέλω κι εγώ να είμαι απόλυτος. 211-10-80-880. Και να μπορέσω να δώσω και την ευκαιρία και σε κάποιον που όχι μόνο θα ήθελα, αλλά και θα μπορέσει να βγει, να το κάνει.

Σε λιγάκι προχωράμε με επόμενο ακροατή. Με τα μηνύματά σας έχω πάει σχετικά καλά στην ανάγνωση σήμερα. Ο κύριος Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη λέει ότι ο Νεύτωνας ή ο Αϊνστάιν δεν πρόσφεραν στην ανθρωπότητα επειδή περίμεναν κάποια ανταλλάγματα και ότι αν ζούσαν έναν αιώνα πριν οι ποδοσφαιριστές θα αμείβονταν με ψίχουλα, έστω και αν είχαν τον ταλέντο μεγαλύτερο από τους σημερινούς. Και επίσης γράφει ο Όμηρος, ο Σέξπιρ, ο Φίλιπ Ντίκ. Γιατί τους βάζεις μαζί με τον Όμηρο και τον Σέξπιρ? Δεν δημιούργησαν για χρηματική αμοιβή. Ο Όμηρος δεν ξέρω, αλλά ο Σέξπιρ, Βαγγέλη μου, ήταν ζάμπλουτος. Ο Σέξπιρ για τα δεδομένα της εποχής ήταν κάτι παραπάνω από ευκατάστατος.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο, παίρνει το λόγο ο Ξηρομερίτης. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σας,
0: Μίλωνα. Δεν σε ακούω καθαρά, πρέπει να το φτιάξεις λίγο.
1: Έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Ξηρομερίτη, μ' ακούς? Ξηρομερίτη, μ' ακούς?
1: Έλα.
0: Έλα, σ' ακούμε.
1: Τώρα μ' ακούς καλύτερα.
0: Το ραδιόφωνο κάτι από πίσω, Χρήστο. Ξηρομερίτη, μ' ακούς?
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Έλα, τώρα σε ακούω κανονικά.
1: Έλα ρε φούλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Ε?
0: Καλά είμαι, πες μου.
1: Είσαι Σοκράτης ή όχι?
0: Τι εννοείς?
1: Είσαι στα βήματα του Σοκράτη, βλέπω, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, πάνω στη διαλεκτική βάζεις.
0: Α.
1: Καταρχήν να στείλω χαιρετισμού στον Έμονα, τον καταπληκτικό Έμονα. Το Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, τον Άγρα, Μυρμιδόνα, το όλα τα καλά παιδιά τέλος πάντων. Και η σκουβεντούλα προχθές με τον κύριο Ραυτόπουλο, με τον κύριο Μπάκα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν πρόλαβα ρε φιλέ. Να σε ρωτήσω κάτι, άκουσα κάποια στιγμή, το μπορούμε να σχολιάσουμε ή επειδή
0: ναι, είναι βεβαίως μπορούμε, παρακαλώ, σχολίασε.
1: Κάποια στιγμή άκουσα τον κύριο Μπάκα. Έτσι, αναφερόμενος δηλαδή στα σπίτια, στις οικίες, ότι ο ιδιοκτήτης, εντάξει, είπε ο άνθρωπος, δεν υπάρχει καλός και κακός ιδιοκτήτης. Okay, εντάξει, ας το θέσουμε έτσι, δεν υπάρχει καλός και κακός. Ότι ο άλλος έχει δικαίωμα την περιουσία του να την κάνει ό,τι θέλει και να ζητάει όσο θέλει.
0: Ναι.
1: Ποιος του το δίνει αυτό το δικαίωμα, ρε Κωνσταντίνε? Αν είναι η περιουσία του να την κάνει ό,τι θέλει, ας μείνει ο ίδιος μέσα στο σπίτι. Από τη στιγμή που αποφασίζει να τον νοικιάσει, και δεν μιλάμε για τους μικροϊδιοκτήτες, πρέπει να έχει, δεν μπορεί εμένα τώρα να μου ζητά ένα χιλιάρικο και 1200 ευρώ ή 9 κατοστάρικα και να μπαίνω μέσα στο σπίτι και να υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή προβλήματα του στυλ ηλεκτρικά. Έχω μπει σε σπίτι δηλαδή που δεν έχει γείωση, που γίνεται χαμός, που μου ρίχνει το ρελιέ κάτω, έρχεται ο ηλεκτρολόγος του ιδιοκτήτη και τσακωνόμαστε μαζί γιατί μου λέει φταίει η κουζίνα σου, φταίει το ψυγείο, φταίει το πιστολάκι και του λέω ρε φίλε, ηλεκτρολόγος δεν είσαι, είσαι μάστορας ή όχι. Ψάξε τις γραμμές. Δεν τις ψάχνει τις γραμμές. Τίποτε. Φωνάζω δικό μου ηλεκτρολόγο, μου κοστίζει 300 ευρώ γιατί έμεινε η οικογένειά μου μέσα, έτσι. Βρίσκουμε τη διαρροή, έτσι, την επισκευάζουμε και μετά μου το παίζει Κινέζος. Μου λέει, ξέρεις κάτι, να τα βάλουμε μισά-μισά. Γιατί ρε μάγκα του λέω να τα βάλουμε μισά-μισά, το νίκιο δεν το παίρνεις.
0: Έτσι είπε.
1: Βέβαια. Και είναι ορισμένοι που σου λέει άλλος, άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, τι πά να πει άμα δεν μ' αρέσει ρε μάγκα. Τι πά να πει άμα δεν μ' αρέσει. Το νοικιάζεις στο σπίτι, δεν το νοικιάζεις. Από τη στιγμή που το νοικιάζεις, έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Όπως έχω και εγώ. Το σπίτι πρέπει να είναι άρτιο, να είναι κατοικήσιμο, όχι κοτέτσι. Να είναι κοτέτσι και να σου ζητάει, ξέρω εγώ, 6 κατοστάρικα και να σου λέει αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, είναι περιουσία μου και κάνω ό,τι γουστάρω. Δηλαδή και εγώ με το ταξί, ρε φίλε, περιουσία μου δεν είναι. Εγώ μπορεί να σε πάρω σε ένα κούρσα για μια διαδρομή 10 χιλιόμετρων και να σου πω θέλω 100 ευρώ.
0: Άρα λες και ο διοκτήτης του σπιτιού πρέπει να... δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την περιουσία του.
1: Ναι, αυτό λέω ρε Κωνσταντίνε, να σου πω για ποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή μην βρίσκουμε μια καραμέλα ότι εγώ με τον παρά μου και την κυρά μου δεν πάει έτσι. Και η κυρά κάποια στιγμή δεν αντέχει. Σηκώνεται από εσύ, σου λέει όπα ρε φίλε, πολύ μπήκες πάνω μου. Για ξεκαβάλικεψε λίγο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
0: Δεν έχω εύκολη απάντηση σε αυτό που με ρωτάς.
1: Μα κανένας δεν έχει εύκολη απάντηση γιατί ο κόσμος ζορίζεται. Κατάλαβες και τι υπάρχουν
0: όχι,
1: κάποιοι...
0: Όχι, δεν είναι θέμα ζορισμού.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα έψαχνε για σπίτι. Δεν μπορείς να... δεν μπορώ να σου περιγράψω. Δηλαδή μακάρι να είχα μια κάμερα πάνω μου να καταγράφω ό,τι κουβέντιαζα και ό,τι έβλεπα. Δηλαδή είναι προχτές μια κοπελίτσα έψαχνε μανιωδώς το κορίτσι να βρει σπίτι και δεν μπορούσε να βρει. Και στο είπα, σου φέρα το παράδειγμα με το ταξί. Έτσι, και το ταξί μια επιχείρηση είναι και μια περιουσία είναι. Και έχει ένα κοστολόγιο. Έχει όμως και ένα τιμοκατάλογο. Και αυτό τον έχει θεσπίσει το κράτος. Δεν είναι δηλαδή προσφορά και ζήτηση ή κατοικία. Έτσι στην Ισπανία την άλλη τη βγάλανε στον δρόμο, ανάπηρη γυναίκα. Εδώ καρκινοπαθή τον βγάλανε στον δρόμο. Είναι δυνατόν?
0: Δεν
1: γίνονται αυτά, δηλαδή.
0: Αυτά ποιος... τι σχέση έχουν με το αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού.
1: Γιατί ο ιδιοκτήτης
0: δεν φίλε την περιουσία
1: να, σου πω,
0: του...
1: να σου πω ότι μπορεί να σου κάνει. Μπορεί να σου κάνει συμβόλαιο ένα χρόνο.
0: Όχι, απαγορεύεται από τον νόμο. Για αρχή είναι τρία. Το είπαμε
1: είναι
0: χθες.
1: Τρία. Ωραία. Στα τρία χρόνια μπορεί να σε βγάλει έξω.
0: Στα τρία. Ναι, βεβαίως μπορεί.
1: Για ποιο λόγο μπορεί να σε βγάλει έξω, για να τον νοικιάσει σε κάποιον άλλον ή για να μείνει ο ίδιος? Ή για να μείνει κάποιο μέλος της οικογένειάς του?
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, για οποιονδήποτε. Ναι, αφού είναι τρία χρόνια.
1: Ούτε εγώ ξέρω, γιατί δεν είμαι νομικός, αλλά σε περίπτωση που το σπίτι το έχω νοικιάσει.
0: Για οποιονδήποτε
1: εγώ.
0: Λόγο.
1: Ναι, δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος. Κανονικά παλιά ήταν μόνο για ιδιοκατοίκηση. Ότι θέλω το σπίτι μου για ιδιοκατοίκηση.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Τώρα, περίμενε.
0: Ήθελε ο ιδιοκτήτης το σπίτι του πίσω, ναι, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Για
0: και...
1: ποιο λόγο, να βγάλει εμένα, ας πούμε, που το νοικιάζω 5 εκατοστάρικα για να το νοικιάσει 9 ή να το κάνει Airbnb.
0: Ναι, άδικο, ξεάδικο, ηθικό, μάλλον ανήθικο.
1: Δεν πάει έτσι, δε, φίλε, όμως. Δεν πάει έτσι, γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν πάει έτσι,
1: αυτό.
0: Δεν μπορείς να του πεις
1: δηλαδή,
0: το άλλο για να με βγάλεις.
1: Εγώ μένω σε μια γειτονιά και το παιδί μου πάει σχολείο. Και έρθει ο ιδιοκτήτης μετά από 3 χρόνια, από τη στιγμή που έχουμε κάνει συμβόλαιο, και μου πει βγες έξω και ψάξεις για σπίτι, εγώ θα πάω. Δηλαδή, αν μένω στην Καλλιθέα, πάω στο Μαρούσι, το παιδί μου πώς θα πηγαίνει σχολείο? Δεν είναι έτσι, Κωνσταντίνε. Καθόλου έτσι δεν είναι. Γιατί ο μάγκας έχει αποφασίσει το σπίτι του να το νοικιάσει σε κάποιον άλλο με πολύ περισσότερα λεφτά. Εμένα ποιος θα με προστατεύσει, ρε φίλε?
0: Από τη στιγμή που το συμβόλαιο είναι για 3 χρόνια.
1: Τι, ρε Κωνσταντίνε μου. Εντάξει, είναι για 3 χρόνια, ωραία. Και μιλάμε τώρα για κάποιες κοινωνικές
0: επιχειρήσεις. Εγώ ενοικιαστής είμαι, δεν είμαι με το ιδιοκτήτης.
1: Μα και εγώ ενοικιαστής, αλλά θέτω ένα ερώτημα. Και μακάρι να ήταν και ο κύριος Μπάκας, ο οποίος είναι ειδικός επί του θέματος, να απαντούσε. Εγώ αυτή τη στιγμή νοικιάζω ένα σπίτι σε μια περιοχή. Στο ψυχικό, ας πούμε, που μένεις εσύ. Πάει το παιδί μου σχολείο, έτσι. Και κάποια στιγμή στα 3 χρόνια μου λέει ο ιδιοκτήτης, μάζεψε τα και φύγε. Επειδή εγώ έτσι γουστάρω. Τι θα κάνω εγώ, ρε φίλε? Το παιδί μου πώς θα πάει σχολείο, στη δουλειά μου εγώ πώς θα πάω? Ποιος θα με σκεφτεί εμένα, ο ιδιοκτήτης? Όχι, γιατί ο ιδιοκτήτης αυτό που θέλει είναι να γεμίσει την τσέπη του. Και όχι μόνο ο κάθε ένας. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που θέλουμε να γεμίζουμε τσέπες, αδιαφορώντας για τα πάντα.
0: Άλλο.
1: Τι άλλο, ρε φίλε, εντάξει, αυτό ήθελα να πω και τ' άλλο τώρα με το ευρώ. Έτσι.
0: Όχι, όχι, δε, άλλο εννοώ, μα, αν είχες κάτι να συμπληρώσεις σε αυτό, κατά τα λοιπά, είμαστε ήδη αρκετοί. Ωραίο ερώτημα, ναι. Μακάρι να έχεις βγει νωρίτερα να το θέσεις. Ωραίο ερώτημα, έτσι, προβοκατόρικο από αυτά που... Εντάξει, ξέρω με ρύθμι. Προβοκατόρικο, λέω, από αυτά που είναι ωραία. Ρε, εσύ δεν μπορείς να με βγάλεις στα 3 χρόνια, γιατί δεν μπορώ, σπίτι μου είναι. Ναι, αλλά εγώ έχω φτιάξει τη ζωή μου. Ναι, αλλά εμένα τι με νοιάζει? Άρα είσαι παλιάνθρωπος. Όχι, δεν είμαι παλιάνθρωπος, αλλά πρέπει και εγώ να κοιτάξω. Ναι, αλλά πώς μπορούμε στη μέση? Ωραία είναι,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ωραία. Να είχα εγώ το σπίτι, να σου να στείλει με το Μιχαλάκι και εγώ να σου είχα κάνει συμβόλαιο ή να δεχόσουν εσύ να στο κάνω για 2 χρόνια, γιατί εγώ θα κάτσω στην άκρη του μυαλού μου και θα έλεγα να βολευτώ εγώ με το λαβίθι τα 2 χρόνια και μετά. Πάμε να το ανοίξω την πόρτα του δρόμου. Και πάνω που θα έχεις μετακομίσει εσύ, θα έχεις τρώσει τη ζωή σου. Γιατί αν θα μπεις σε ένα σπίτι, φίλε μου καλέ, μέχρι να προσαρμοστείς και να εξοικειωθείς με το χώρο κτλ., θες κάποιο χρόνο. Μετά το δεύτερο χρόνο αρχίζεις και το νιώθεις στο σπίτι σου. Και έρχομαι εγώ ο μάγκας, επειδή βρήκα π.χ. το Τσιλιμίδη, να τον νοικιάσω περισσότερο και σου λέω, Λαβίδη, κοπάνατη. Και έχω δικαίωμα, έτσι? Όχι, ρε φίλε, δεν πάει έτσι.
0: Έγινε.
1: Τουλάχιστον κάποτε δεν ήταν έτσι. Σήμερα είναι έτσι.
0: Παλιότερα πρέπει. Κοίτα, αν έχει μπει λίγο κάποια τάξη στην Ελλάδα, μπαίνει από το 10 και μετά. Αποκλείεται,
1: ναι,
0: παλιότερα να ήταν πιο.
1: Από το 10 και
0: μιλάμε
1: μετά.
0: Μιλάμε για ξέφραγο αμπέλιρες οι ξυλομερητοί.
1: Ναι, ενώ από το 10 και μετά. Ενώ σήμερα είναι φραγμένο.
0: Εννοείται πλέον δεν μπορεί να χτίσει ο άλλος αυθαίρετο. Από το 10
1: σήμερα...
0: και μετά. Κοίτα, όταν η αποθήκη είναι χαλιά, μέχρι να καθαριστεί,
1: ναι,
0: θέλει,
1: ναι,
0: πιο,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, έτσι, ναι, σήμερα που είχε γεμίσει ο τόπο.
0: Έγινε.
1: Ο τόπος γαμπρούς, έλα γεια.
0: Έγινε, ξηρομερίτη μου, καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια, γεια. Ανεμολόγιο.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης στα 3 χρόνια θέλει να φύγει ο ενοικιαστής? Βέβαια υπάρχει και το άλλο. Τα πει ο ιδιοκτήτης. Τι να κάνω εγώ όταν ο ενοικιαστής πριν τα 3 χρόνια φύγει και με αφήσει ξεκρέμαστο ή δημιουργήσει φθορές ή. Υπάρχουν πάντως βασικοί κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα και για τους ενοικιαστές στην Ελλάδα, τα οποία ορίζονται από τον αστικό κώδικα και από σχετική νομοθεσία. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο υποχρεώσεις, βασικοί κανόνες, υποχρεώσεις, αλλά και δικαιώματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 και παίρνει το λόγο η κυρία Αγλαία. Γεια σας, κυρία Αγλαία.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα λίγο να γνωστοποιήσω ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω εγώ. Βρίσκομαι στον Καναδά από το προηγούμενο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Για να το ξέρει ο κόσμος, μήπως ξέρετε να είναι προετοιμασμένοι.
0: Βέβαια.
1: Έχω δύο κάρτες της Alpha Bank και μάλιστα η μία είναι Visa της Aegean, την οποία την έβγαλα ειδικά για τον Καναδά. Όταν πήγα στο ξενοδοχείο μου ζητήσανε 200 ευρώ να καταθέσω σαν εγγύηση και οι κάρτες μου δεν περνούσαν ούτε με ανέπαφη συναλλαγή ούτε αν τις έβαζα μέσα στο POS. Ευτυχώς έχω έρθει για συνέδριο και ευτυχώς ήταν δύο συνάδελφοι από την Πορτογαλία οι οποίες πλήρωσαν την εγγύηση και έτσι με άφησαν να μπω στο ξενοδοχείο γιατί δεν δεχόντουσαν μετρητά, θέλανε μόνο κάρτα. Πήρα τηλέφωνο την τράπεζα, έχουμε 10 ώρες διαφορά με το Vancouver, στο Vancouver είμαι. Ήταν κλειστά εκείνη την ώρα. Κατόρθωσα να επικοινωνήσω με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτηση πελατών της Alpha Bank τη Δευτέρα το πρωί. Έβγαλα φωτογραφία από το POS, το οποίο είναι υγιενικό και το 80% των POS εδώ είναι αυτή τη μάρκα και δεν περνάει καμία από τις δύο κάρτες μου. Τη μόνη που περνούσε είναι σε ένα σούπερ μάρκετ που δεν είχαν υγιενικό, είχαν κάποιο άλλο POS. Επανειλημμένα τους έχω στείλει επίσης και απόκομα της συναλλαγής το οποίο βγάζει ότι είναι η κάρτα invalid και βγάζει και ένα κωδικό 302 το οποίο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης είδα ότι ότι αποστέλλεται από το συγκεκριμένο POS, αποστέλλεται εντολή στο διεθνές δίκτυο της Visa αλλά ο σερβερ της Alpha Bank το απορρίπτει. Δεν έχουν κάνει τίποτα μέχρι στιγμής απολύτως. Μου λένε ότι επεξεργάζονται το θέμα. Έχουμε φτάσει τώρα σχεδόν μία εβδομάδα μετά και δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία
1: και φοβερή αδιαφορία από την τράπεζα. Σήμερα ζήτησα και εντωμεταξύ δεν κοιμάμαι καθόλου έτσι γιατί πρέπει 12 η ώρα τα μεσάνυχτα να επικοινωνώ μαζί τους.
0: Ναι, η διαφορά ώρας.
1: Ναι, και σήμερα επικοινώνησα με την κυρία η οποία είναι επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Και εκείνο το οποίο τελικά έκανα, έβγαλα μια Revolut κάρτα την οποία θα δω τώρα αν δουλέψει και αυτή. Ξέρετε, το κινητό μου.
0: Και πώς θα
1: αυτή τη λύση. Ναι.
0: Πώς θα το λύσετε?
1: Δεν πρόκειται να λυθεί. Κανονικά η Alpha Bank έπρεπε να έχουν κάνει ενέργειες από την πρώτη στιγμή και δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Και το θέμα είναι, τους είπα ότι σήμερα οι συνάδελφοι από την Πορτογαλία φεύγουν σήμερα. Εγώ επιστρέφω τη Δευτέρα το βράδυ από εδώ. Απλώς ήθελα να το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν είμαι η πρώτη που αντιμετωπίζω αυτό το θέμα. Πρέπει να το έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι που έχουν έρθει από την Ελλάδα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και η τράπεζα δεν τους λέει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα. Ναι.
0: Εντάξει, καλώς το είπατε, κύριε
1: Γαϊ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Και τελικώς, ενώ θα πηγαίναμε για αποφώνηση, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο που καλύπτει το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Υγείας για αυτήν την δυσάρεστη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο, τον θάνατο του συγγραφέα Διονύσιου Χαριτόπουλου. Βασίλη.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του θάνατου του Διονύση Χαριτόπουλου από τις εκδόσεις Τόπος, με τις οποίες συνεργαζόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανακοίνωση λέει: πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος, το γράφημα όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρχής, ανθεκτικός και πεσαλής στη ζωή και τη γραφή του. Ήταν ο σύζυγος της δημοσιογράφου Μαλβίνας Κάραλη, που έχει φύγει και αυτή από τη ζωή. Ένας σημαντικός συγγραφέας, έχει ασχοληθεί και με τη λογοτεχνία και με την ιστορία, γνωστά τα έργα του για τον Εμφύλιο. Τι να πούμε,
0: στα 79 του έτη από τη...
1: 79 του, 79, είχε... σε νοσοκομείο νοσηλευόταν με μια χρόνια ασθένεια, σε νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Βασίλη, σε ευχαριστούμε που κάλεσες και ενημέρωσες το ακροατήριο του σταθμού. Έχει επιβεβαιωθεί λοιπόν η είδηση της απώλειας, του θανάτου του συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του, τους συγγενείς του, στους δικούς του ανθρώπους. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία με όλες και όλους εσάς και εμείς μεσολαβή Σαββατοκυριακό να περάσετε υπέροχα. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κατέληξε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο 44χρονος τραυματίας που είχε μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε καταστάσεις motor oil. Ο δεύτερος τραυματίας 51 ετών, ο οποίος φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου της συνεργαζόμενης εταιρείας του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος έχει ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Θοδώρων. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία, μιλώντας στο Sky. Προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση στις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% πληθωρισμό στο Σεπτέμβριο, έναντι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη αισμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1% ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από διακοπή των δρομολογίων για περίπου 3 ώρες, που οφειλόταν σύμφωνα με την εταιρεία λειτουργία σε τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοση δεδομένων. Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στη λύθη για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει το καρκίνο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο χαιρετισμό του στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι από τις 20 Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν με σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Αθήνα, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια είχε αποσυρθεί στο μικρό χωριό Βρυτανίας. Γέννημα θρέμα του Πειραιά, μεγάλωσε σε φτωχικές συνοικίες και ασχολήθηκε με διάφορα χειρονακτικά επαγγέλματα, ενώ εργάστηκε και στη διαφήμιση μέχρι το 1990. Υπήρξε σύζυγος της αλυσμόνητης Μαλβίνας Κάραλη. Στη διεθνή ενημέρωση, αναφορές για εκρήξεις και ενεργοποίησης αντιεροπορικής άμυνας στην Ανατολική Τεχεράνη μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα μαρτυρίες πολιτών. Στα αθλητικά, η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως απαλλάχθηκε από την εισβάρωση της καταγγελία από τον Παναθηναϊκό για την προσφυγή στη τακτική δικαιοσύνη που δεν κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών και δεν κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα. Σε 15 λεπτά, οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται για την Ευρωλίγα του τουρκική Ανατολού Εφέση, σαν αρένα προσωρινή έδρα λόγω εργασιών στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος. Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Abora parielli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Καλησπέρα, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Σας περιμένουμε πάντα στα παραπολιτικά 90,1. Όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τη Δευτέρα στις 9 μέχρι την Παρασκευή στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Που σημαίνει ότι το απόψινό δρομολόγιο είναι και το τελευταίο της εβδομάδος. Και όταν αποχαιρετιόμαστε, ξαναδίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα στις 9. Θέλω να πω προκαταβολικά ότι έφυγε ένας δεξιοτέχνης λογοτέχνης, ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Εάν δεν έχετε διαβάσει βιβλίο, είναι μια ευκαιρία τώρα. Πολλές φορές συμβαίνει να αρχίζει κανείς να διαβάζει βιβλία κάποιου μετά που φεύγει. Πρωτοκυκλοφόρησε ένα βιβλίο με ένα πολύ ιδιαίτερο τίτλο που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην εποχή που κυκλοφόρησε, με τίτλο «Δανικιά γραβάτα». Εν τω μεταξύ έχω μαζί μου, δηλαδή την είχα εδώ στην μπάνκα, μία συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια, και στο διάστημα μία τη νύχτα με δύο το πρωί θα μεταδώσουμε τη φωνή του και τα όσα μου είχε πει σε εκείνη τη συνάντηση. Τώρα να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι κανείς δεν χρειάζεται να απαντήσει στο ερώτημα που θέτω εγώ, μπορεί να σχολιάσει κάτι που τον απασχολεί, κάτι που έχει στο μυαλό του, κάτι που χρειάζεται να το περιγράψει στους άλλους. Αλλά για το χατήρι των ανθρώπων που χρειάζονται μία αφορμή να πούνε στην παρέα, ερώτημα. Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που δεν διδάσκονται στο σχολείο? Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που δεν διδάσκονται στο σχολείο? Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων. Σας χαιρετάει. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και ένα τραγουδάκι για αρχή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μέσα στο μυαλό μου είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος των πραγμάτων που έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία. Πρώτα απ' όλα καθημερινότητα. Δεύτερον, όλα εκείνα που σε περιμένουν όταν μεγαλώνεις. Δεν θα στα λένε με τέτοιο τρόπο που να αγριεύεις, να αγριεύεσαι, αλλά θα στα λένε με τον διεξοδικό τρόπο που ένας εμπνευσμένος καθηγητής όπως ο Ανδρέας Μωρίκης μπορεί να μεταφέρει στα παιδιά. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
3: Αλλά Πάνο, τι κάνετε, όλη η παρέα μας τι κάνει. Όταν έχουμε βέβαια τον κύριο Μωρίκη θα τον ακούσουμε με τεράστια προσοχή, γιατί εκείνος είναι ο επαΐων, ο ειδικός που τα έχει γευτεί, τα έχει περάσει. Σίγουρα είναι πολύτιμη η συνεισφορά του. Εμείς τι να πούμε τώρα, απλά θα εκφράσουμε τις σκέψεις μας, οι οποίες είναι σίγουρα υποδέστερες σε κοινού, αλλά για μένα πολλά είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή που δεν διδάσκονται στα σημερινά σχολεία, ειλικρινά. Το σχολείο μας μαθαίνει να διαβάζουμε, να γράφουμε, να λύνουμε προβλήματα και να...
2: Καλά, αν μας μαθαίνει και να διαβάζουμε, γιατί μου έχει τύχει να ακούω φοιτητές του Πανεπιστημίου να μην μπορούν να διαβάσουν μια σελίδα δυνατά. Ανάγνωση.
3: Πράγματα, ναι.
2: Ε.
3: Όμως νομίζω ότι δεν μας προετοιμάζει εξίσου καλά και για το πώς να ζήσουμε, να σκεφτόμαστε ανεξάρτητα, να διαχειριζόμαστε και τον εαυτό μας και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ανεξαρτησία, με αυτόβουλα δηλαδή. Αν το σκεφτούμε βαθύτερα, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες γνώσεων που λείπουν ή διδάσκονται ελάχιστα. Όπως παραδείγματος χάρη η αυτογνωσία και η συναισθηματική νοημοσύνη, αυτό που προείπαμε. Πώς να αναγνωρίζεις και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Πώς να αντιμετωπίζεις το φόβο σου, το άγχος σου, το θυμό σου, την απογοήτευση. Αυτά τα συναισθήματα είναι πολύ σημαντικό να σου έχουν πει και πέντε πράγματα για τη διαχείρισή τους. Μια στιγμή βρίσκεσαι σε ένα τεράστιο πόνο και τρελαίνεσαι από την μοναξιά της ψυχής σου. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις να θέτεις όρια στη ζωή σου χωρίς ενοχές. Να αναγνωρίζεις τις πραγματικές σου ανάγκες και αξίες. Και εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να μαθαίνουμε να λύνουμε τα προβλήματα που έχουμε με σκέψη σοβαρή, ακόμα και όταν η ζωή μας πηγαίνει στραβά. Εμείς να προσπαθούμε με θετική άποψη και αύρα να την αντιμετωπίσουμε. Πολλοί μαθητές τελειώνουν το σχολείο χωρίς να γνωρίζουν βασικά πράγματα για τη διαχείριση των χρημάτων τους, ας πούμε. Πώς μπορούν να φτιάξουν ένα προϋπολογισμό, κάτι δηλαδή. Όταν είσαι και μεγάλα πια στο λύκειο πια, πρέπει να λειτουργούν οι γνώσεις που θα σε βγάλουν στην κοινωνία, γιατί ο πληθωρισμός, ας πούμε. Εγώ τον άκουσα όταν είχα τελειώσει το λύκειο και λοιπά. Πώς μειώνει την αγοραστική δύναμη στη τσέπη μας, στα τρόφιμα, όλα, στα πάντα γύρω μας. Δηλαδή, πώς λειτουργούν οι φόροι, η ασφάλιση του καθενός, οι συντάξεις. Όροι που πραγματικά τους έχω ακούσει πολύ μετά από το λύκειο. Πώς να αντιμετωπίσουμε και να αξιολογούμε ένα επενδυτικό κίνδυνο. Δηλαδή, τα χρήματά μας πώς μπορούν, αν δεν τα διαχειριστούμε σωστά, να κινδυνεύσουν σοβαρά. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι σημαντικό, ότι πρέπει με τα χρήματα που έχεις να διαχειριστείς να έχεις και τις ανάλογες δεξιότητες που πρέπει να ακολουθήσεις. Αλλιώς, θα έχεις που λέμε.
2: Βέβαια.
3: Επικοινωνία, αισθάνομαι ότι πολύ σημαντικό είναι η επικοινωνία και με και ανθρώπινες σχέσεις. Πώς να ακούς πραγματικά έναν άλλον άνθρωπο. Να έχεις μια υπομονή, μια ανοχή, να περιμένεις να ολοκληρώσει, να μην διακόπτεις. Πώς να διαφωνείς χωρίς να προσβάλλεις. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείς να έχεις τις διαφωνίες σου, αλλά να έχεις ένα επίπεδο που δεν θα, θα φέρεις τον άνθρωπο να νιώσει τον απέναντί σου έτσι δύσκολα, να αισθανθεί ότι τον προσβάλλεις για να επιβεβαιώσεις τις δικές σου, ας πούμε, απόψεις. Ναι. Και αισθάνομαι πώς μπορείς να επιλύεις συγκρούσεις, και αυτό δεν μας έχουν διδάξει γενικώς. Κοίταξε, μας είχαν χειραγωγήσει με ανθυγιεινές σχέσεις, εγώ νομίζω. Δηλαδή μας λέγανε γενικά πράγματα, πολύ γενικά, και δεν μας εστιάζανε πώς να εκφράζουμε τις ανάγκες μας με σαφήνεια, πώς να ζητάμε συγγνώμη και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Κυρία, έκανα λάθος, ναι, το κατάλαβα, μου το απέδειξες και σου ζητώ συγγνώμη. Το συγγνώμη είναι μια υπέροχη λέξη. Γιατί δεν τη χρησιμοποιούν κάποιοι που κάνουμε το λάθος? Εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιώ όπου χρειαστεί. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να πεις ότι κατάλαβα αυτό που μου λες. Ναι, με αυτά που μου παρέθεσες τα επιχειρήματά σου, τα δέχομαι και αλλάζω άποψη. Και σου ζητώ συγγνώμη, ήταν λάθος όπως το είχα δει το θέμα. Ίσως οι εγωισμοί μας, ίσως ξέρεις... Αλλά ίσως από το σχολείο θα έπρεπε να ξεκινάνε αυτά. Να μας δείχνουν ότι πρέπει να έχουμε μια ταπείνωση, κάτω λίγο η τόνη σε όλες τις διαχειρήσεις, τις διαπραγματεύσεις μας. Εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να μαθαίναμε να ελέγχουμε αν μια πληροφορία είναι αληθινή. Μας έχουν κατακλείσει πλέον με όλο ψεύτικες
2: κατασκευασμένες και άλλες ειδήσεις.
3: Ναι, με αναρτήσεις που δεν έχουν κανένα νόημα, και κάποιοι πολλοί άνθρωποι τις σε εισαγωγικά τις χάβουνε, να κατανομίζουν ότι έτσι πρέπει να είναι. Όχι, να έχεις την κριτική σκέψη, να μπορέσεις να κρίνεις αυτό που σου δίνουνε, εάν είναι σωστή απάντηση, να είναι σωστή σκέψη σε αυτό, και αν μπορείς να εξετάζεις την απάντηση εάν είναι σωστή. Αλλιώς θα την κρίνεις με τη λογική σου. Επίσης δεν μας μάθαν καθόλου υγεία και φροντίδα του εαυτού.
2: Ναι, σωστό.
3: Καθόλου αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Πώς λειτουργεί ο ύπνος, μια σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση. Εγώ στην ηλικία που είμαι και αισθάνομαι ότι τώρα και πάντοτε δηλαδή, αλλά και τώρα επιτάσσει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη στον οργανισμό να βγω να περπατήσω στο μισή ώρα, 20 λεπτά. Ναι. Πόσο είναι αυτό? Δεν χρειάζεται υπερβολή.
2: Ειδικότερα μετά το φαγητό, γιατί τουλάχιστον για τους ανθρώπους που πάσχουν από ζάχαρο,
3: ναι,
2: περιορίζει την
3: κατανάλωση της ινσουλίνης.
2: Ναι, περιορίζει πάρα πολύ.
3: Ναι. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι πολύ σημαντική η άσκηση. Και κάποια μέρα θα το βάλουμε και αυτό, αν θέλεις, για συζήτηση. Και μας επηρεάζει επίσης και το, χωρίς να μας το έχουν διδάξει, το στρες στο σώμα, το χρόνιο, αυτό το άγχος που τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί. Δεν διδαχτήκαμε τέτοια πράγματα. Ίσως επειδή εμείς είμαστε γενιά πολύ μετά από την τωρινή, ίσως τα τωρινά παιδιά ζουν μέσα σε αυτό το κύκλο της δράσης, της συνεχούς δράσης, να έχουν άλλη αντιμετώπιση από τους δασκάλους τους. Εμάς πάντως δεν μας είχαν διδάξει τίποτα από αυτές. Για πρώτες βοήθειες.
2: Ναι.
3: Εγώ έπρεπε να πάω στον Ερυθρό Σταυρό να κάνω τα δωρεάν μου μαθήματα για τις πρώτες βοήθειες, για να μάθω τρία βασικά πράγματα, ας πούμε. Ενώ είναι επιτακτική ανάγκη στα σχολεία. να πάει ο Ερυθρός Σταυρός. Δεν σώθει στο δημοτικό.
2: Ή επίσης όπως κάνουν οι Ιαπωνέζοι, διδαχή για αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων.
3: Βέβαια, σεισμού, κατακλυσμού,
2: πυρκαγιάς.
3: Βεβαίως πυρκαγιάς, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι κάνεις εκείνη την ώρα, πρέπει να, να τρέχεις κάτω στις σκάλες της πολυκατοικίας σου.
2: Ή να πάρεις το ασανσέρ να εγκλωβιστείς.
3: Έγκλημα ολότελο το ασανσέρ, ναι, να εγκλωβιστείς. Λοιπόν, μετά πρακτικές δεξιότητες στη ζωή δεν μας διδάξανε καθόλου. Μας είπανε κάτι για μαγείρεμα, για βασική διατροφική οργάνωση, διαχείριση του σπιτιού, για καθημερινά έξοδα.
2: Τα οικιακά που λέγαμε κάποτε.
3: Τα οικιακά ήταν να μάθουμε το χαρτάκι πώς γίνεται, η πισοβελονιά, τη σταυροβελονιά, μέχρι εκεί πράγματα τα οποία δεν ήταν τόσο
2: χρήσιμα,
3: ενδιαφέροντα ακριβώς,
2: ναι, ναι,
3: για την... Περισσότερο ήταν μια διαχείριση του σπιτιού στα καθημερινά έξοδα, να μας πούνε. Εγώ θυμάμαι ότι στο δημοτικό που μαζεύαμε κάποια χρήματα, μου είχε μάθει ο πατέρας μου που ήταν τραπεζικός, ότι αριστερά θα γράφεις έσοδα και εκ μεταφοράς, θα το πηγαίνεις στην άλλη σελίδα και θα γράφεις εις μεταφοράν. Έξοδα.
2: Ναι, έξοδα.
3: Δηλαδή από το δημοτικό ήξερα και πώς θα γράφεται σε ένα τετράδιο το να, να έχεις έσοδα και ποια είναι τα έξοδά σου, ώστε στο τέλος να κάνεις την αφαίρεση και να βλέπεις τι έχει.
2: Και τι σου μείνει.
3: Ακριβώς.
2: Αν σου μείνει. Ναι.
3: Δεν μας μάθανε καθόλου οργάνωση χρόνου.
2: Ναι.
3: Ποια πράγματα πρέπει να έχουν στη ζωή μας προτεραιότητα. Δεν χρειάζεται σίγουρα όλοι να γίνουμε ειδικοί σε όλα. Χρειάζεται όμως να έχουμε τις βασικές γνώσεις, ώστε να μην νιώθουμε ανήμποροι μπροστά στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολες οι εποχές που πρέπει να έχουν κάποια τάξη στη ζωή μας. Ψηφιακή παιδεία και τεχνητή νοημοσύνη. Τίποτα από αυτά, γιατί εμείς είμαστε τις παλαιότερες και νέα. Πώς χρησιμοποιούμε την τεχνική νοημοσύνη? Εγώ κάθε φορά τρέχω στο γιο μου ή φωνάζω όταν έρχεται εδώ ο γιος μου. Δείξε μου και αυτό τώρα πώς θα κάνω. Σε παρακαλώ. Ρε μάνα, αυτό είναι απάτη. Αυτό, βρε μάνα, είναι ψεύτικη εικόνα. Μη τσιμπάς τα παραποιημένα βίντεο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάθε τόσο να σου πετάνε μέσα στο κινητό ένα τέτοιο βίντεο. Αλλά έχω γίνει τσακάλι πλέον. Έτσι τα αναγνωρίζω, τα πετάω αμέσως, μου έχει πάθει αυτό και τα διώχνω και ούτε επανέρχονται ούτε τίποτα.
2: Έχει βέβαια και μια ευεργεσία η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο η αρνητική πλευρά της.
3: Όχι.
2: Φαντάσου ότι, ξέρω εγώ, ένας φίλος μου ανήρτησε μια φωτογραφία τσακισμένη, σπασμένη.
3: Και στην έφτιαξε.
2: Όχι, και ήταν της μάνας του. Και ήταν η μέρα που έφυγε η μάνα του. Και παίρνω την φωτογραφία, την κατεβάζω στο κινητό μου, την περνάω μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και η φωτογραφία έγινε σαν καινούρια. Με χρώματα, με όλα. Και ο άνθρωπος με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας.
3: Ναι.
2: Κατάλαβες, δηλαδή, έχει και την πλάκα της η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Σίγουρα.
2: Δεν έχει μόνο...
3: Όχι μόνο αρνητικά. Σίγουρα τα πράγματα έχουν δύο απόψεις τις περισσότερες φορές.
2: Πάντα.
3: Πρέπει να δεις και το, να έχεις τη διάθεση να ανακαλύψεις και το σωστό. Όχι πάντοτε αρνητισμό, αλλά στο θέμα της εκπαίδευσης των σχολιών νομίζω ότι είναι σημαντικές οι ελλείψεις που δεν μας είχαν μάθει. Και ότι όταν δεν σε μαθαίνει να ξεχωρίζεις τις δικές σου επιθυμίες από τις προσδοκίες της κοινωνίας και να βάζεις πάντα τις δικές σου, ότι κύριε όμως εγώ έχω αυτή την επιθυμία και θα στοχεύσω στο να μπορέσω να την υλοποιήσω, να την ικανοποιήσω. Δεν πάνε να λέτε όλοι οι άλλοι ή γύρω μου ότι είναι κάτι το οποίο δεν σας ενδιαφέρει ή είναι για αποτύχω. Εγώ όμως έχω στόχο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το βάζει ο καθένας για να έχει μια επιτυχία στα δικά του συναισθήματα ότι το κατάφερα, το αξιώθηκα. Το σχολείο εγώ νομίζω ότι μας βοηθάει να επιλέξουμε επάγγελμα, δεν μας βοηθάει όμως πάντα εξίσου να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είδους άνθρωπος θέλω να γίνω.
2: Μάλιστα.
3: Για μένα περισσότερο από όλα είναι η αξία που φέρνει, που κουβαλάει, θα λέμε, ο κάθε άνθρωπος μέσα στην ψυχή του, στη σκέψη του, στην όλη του την παιδεία που έχει πάρει από το σπίτι του, σε συνδυασμό σίγουρα και με τους πάντοτε με τους γονιούς, γιατί από εκεί ξεκινάει για μένα. Και όλη η διδαχή γίνεται από εκεί και μετά συνηγορεί και το σχολείο στο να σου μάθει πράγματα. Αλλά σίγουρα για να ολοκληρωθείς θέλεις και τις δύο πλευρές να συνυπάρχουν και αρμονικά μάλιστα. Όταν καλούν το σχολείο ελάτε γονείς να μας πείτε ή να συναντηθούμε για να δούμε την καλύτερη απόδοση που θα έχει, τη μέγιστη απόδοση που θα έχει το παιδί σας, αυτό είναι ένα υπέροχο αντάμωμα για να μπορέσει να βρεθεί η χρυσή τομή, πώς και οι δύο πλευρές θα παλέψουν για να βγάλουν αυτό το βλασταράκι, να προσπαθήσει να ανθίσει και να ανθίσει με τα ωραιότερα χρώματα και την ομορφότερη μουσική που έχει μέσα του και να γίνει ένας πολύ ολοκληρωμένος, αξιόλογος άνθρωπος, πρώτα για τον εαυτό του και μετά για όλους τους γύρω τους ανθρώπους.
2: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ ωραίο αυτό η συνεργασία.
2: Εν τω μεταξύ υπέκυψα σε μία επιθυμία σου και έχω βάλει σήμερα 5 τραγούδια ξένα και 25 ελληνικά.
3: Καλά.
2: Επειδή το ζήτησες αυτές.
3: Σε ευχαριστώ, επειδή έχω λίγο ελάχιστα ψυχολογήσει τους υπέροχους συνακροατές μας, αισθάνομαι, διαισθάνομαι ότι τα ελληνικά τραγούδια θα πιάσουν, θα αγγίξουν έτσι πολύ περισσότερο εύρος ακροατών. Ενώ βέβαια σίγουρα και τα ξένα τραγούδια πάντα χωράνε στη ζωή μας, είναι υπέροχα και οι ξένες γλώσσες μας ανοίγουν νου και ψυχή για να μπορούμε να γνωρίζουμε γλώσσες, αλλά τα ελληνικά είναι πάντοτε πάνω και πέρα. Μάλιστα. Και μακριά από όλα τα άλλα.
2: Να είσαι καλά, Δήμητρα.
3: Σε ευχαριστώ
2: πολύ.
3: Καλή δύναμη. Καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.
3: Γεια. Yeah.

0: Ράδιο Βαρκάδες με τον Άγρυπνο, 2-11-10-80-8-8-0. Και ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης και φίλος μας που είναι στη γραμμή, το καταλληλότερο πρόσωπο να μας πει ποια είναι τα σημαντικά πράγματα που δεν διδάσκονται στα σχολεία. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, γεια σου και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είμαι ένα από τα κατάλληλα πρόσωπα που θεωρητικά μπορούν να πούν κάτι σχετικό με το αποψινό σου υπέροχο θέμα, αλλά στην πράξη τα είπε όλα η φίλη μας η κυρία Δήμητρα Χρήστου από τη Νέα Σμύρνη. Τα είπε όλα ακριβώς και θα σου πω γιατί τα είπε όλα. Τι μας είπε? Ότι περιμένει από το σχολείο από τα 9 χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον δηλαδή από το δημοτικό τα 6 χρόνια και τα 3 του γυμνασίου, από την πρωτοβάθμια δηλαδή εκπαίδευση στο δημοτικό και τη μισή δευτεροβάθμια τα 3 χρόνια του γυμνασίου, που είναι υποχρεωτικά αυτά τα 9, να πάρει το παιδί τι? Αυτά που είναι χρήσιμα για να ζήσει, έτσι ώστε να μην γκρεμιστεί η κοινωνία μας. Γιατί έβαλε 9 χρόνια υποχρεωτική εκπαίδευση? Γιατί σου λέει τόσα χρειάζομαι, λέει, το κράτος, για να σε κάνω κοινωνικό άνθρωπο. Να κάνω τον καθένα πολίτη κοινωνικό άνθρωπο και σωστό πολίτη. Ναι. Για να μην αλληλοσκοτωνόμαστε. Γι' αυτό πληρώνει δασκάλους 27 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Έχουν στην παιδεία. Όσο κι αν λέμε και πού πάνε αυτά τα λεφτά. Εκεί πάνε. Δεν είναι λίγα αρχικά. Λίγα είναι τελικά για αυτό που θα θέλαμε.
0: Ναι,
1: αλλά αυτά τα λίγα αξιοποιούνται τουλάχιστον από το ίδιο το κράτος. Γιατί δεν λέει αυτό που πρέπει. Γιατί το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δεν εφαρμόζει το πρώτο άρθρο. Το πρώτο άρθρο του νόμου περί μέρης παιδείας. Του 1566 το 85. Τόσο είναι. Το 1566 το 85 άρθρο πρώτο. Γιατί λέει ποιος ο σκοπός της παιδείας είναι να κάνει ό,τι έχει να κάνει ώστε τα παιδιά όταν μεγαλώσουν να ζήσουν δημιουργικά. Πώς θα ζήσεις δημιουργικά όταν δεν ξέρεις πρώτες βοήθειες? Πες μου. Πώς θα ζεις δημιουργικά αν δεν μπορεί να βάλεις ένα πηγάδι στη φωτιά? Εγώ δεν να κάνεις τις σούπερ συνταγές. Ένα αυγό, μια μακαρονάδα, κάτι. Στο σχολείο θα το μάθει αυτό? Ναι, στο σχολείο θα το μάθει αυτό. Αντί να μαθαίνει βλακίες, να αποστηθίζει πράγματα που θα τα ξεχάσει οπωσδήποτε.
0: Την άλλη μέρα.
1: Ένα μυαλό κουκούτι.
0: Την άλλη μέρα θα τα ξεχάσει.
1: Βεβαίως. Γιατί άμα δεν τα ξεχάσει, δεν μπορεί να βάλει την άλλη βλακία.
0: Ναι.
1: Άμα το βάλει στη σωστή θέση κάτι, θα χωρέσει και το επόμενο. Αλλά αν το βάλεις έτσι, χωρίς να έχει καταλάβει γιατί το έβαλες, θα μπουκώσει ο χώρος και θα πρέπει να φύγει αυτό για να μπει το επόμενο. Επί της ουσίας, πραγματικά τώρα, δεν θα μιλήσω για θέματα μαθηματικών, φυσικών, χημίας και τα λοιπά. Ας μιλήσει για τη χημία ο Γιάσος Ζαμπετάκης, που δεν κάνουμε χημία τροφίμων που χρειάζεται να κάνουμε και τρώμε αλλαντάρων βλακίες και χοντρεύουμε χωρίς λόγο και χαλάμε την υγεία μας χωρίς λόγο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τρώνε την καζούρα των υπολείπων χωρίς λόγο.
1: Βέβαια. Εγώ θα μιλήσω για τα δικά μας. Ιστορία. Μπορείς ποτέ να φανταστείς ότι στην ιστορία μας γίνεται τρεις φορές. Τρεις φορές γίνεται γιατί? Τετάρτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου κάνουν αρχαία ιστορία τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πέμπτη δημοτικού, δευτέρα γυμνασίου, δευτέρα λυκείου, κάνουν μεσαιωνική. Δύση και βυζαντινή. Μεσαιωνική. Βυζαντινή, μεσαιωνική της Ανατολής. Χοντρά-χοντρά. Και κάνουν την νεότερη ιστορία στην έκτη δημοτικού, τρίτη γυμνασίου και τρίτη λυκείου. Τρεις φορές. Σε διαφορετικό βάθος δίθεν. Έχεις δει ποτέ στα βιβλία αυτά της ιστορίας να έχουμε διδαχθεί κάτι το οποίο να είναι λάθος μας και να πρέπει να το διδάξουμε στην ιστορία για να το ξανακάνουμε? Διδάσκεται το εμφύλιος πόλεμος 1822-24? Δεν διδάσκεται. Η επανάσταση. Έκανα αυτό στο ένα, έκανα άλλο στο άλλο. Και έχουν τα έχω δει μεταξύ τους. σκοτώνει ο ένας ο πλαχηγός έναν άλλον ο πλαχηγό ή ναύαρχο. Κάνουν αδριάντα στον ναύαρχο το σκοτωμένο, βάζουμε οδό. Βαφτίζουμε μια οδό, μια λεωφόρο προς τιμήν αυτού που σκότασε. Μα είχε κάνει και αυτός και προσθέσει τον αγώνα. Ναι, προσθέσει τον αγώνα, σκότωσε τον άλλον. Δεν μαθαίνουμε τίποτα. Ειλικρινά είναι ένας πόνος αυτό το πράγμα, γιατί αν δεν μάθεις το λάθος σου, πώς θα το διορθώσεις? Οι Έλληνες διαιρούνται και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς θα μην διαιρούνται? Και θα διαιρούνται. Όταν δεν του μάθεις στο σχολείο ότι είναι κατάρα η διαίρεση, ποτέ δεν το διδάσκει σωστά. Φεύγουμε από την ιστορία. Που αφήνουμε κεφάλαια ολόκληρα που δεν τα έχουμε ποτέ διδάξει. Έχω πει και μια άλλη φορά για ένα βιβλίο που είχα βγάλει στα 28 μου χρόνια και που τι έλεγε αυτό το βιβλίο, ότι διδάσκουμε τα ίδια, εξετάζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το 4% της ύλης ήταν η πτυχή του 25%, 25,1% των ερωτήσεων που είχαν θέσει μέσα στην 30ετία 48-77, 1948-1977. Επί συνόλου 956 ερωτήσεων που είχα απομονώσει, που είχαν δοθεί στις τότε πανελλήνιες κατά καιρός. Ναι. 128 ερωτήσεις από τις 956, Ελληνική Επανάσταση και Τουρκοκρατία. 13% μόνο Επανάσταση Τουρκοκρατία. Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό. Αλλά από αυτές οι 55 στο διδασκαλικό κύκλο. Γιατί? Γιατί ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει παπαφλέσσα, μόνο κολοκοτώνει, μόνο τους ιερέας μας. Ναι. Τίποτα άλλο. Τον Αντρούτο, τον Κούρα, τον Μπότσαλ και τίποτα άλλο. Ωραία. Έστω. Πόσο έχουν εξεταστεί οι δάσκαλοι όλα αυτά τα χρόνια σε ευρωπαϊκή ιστορία, ρε παιδί μου, να ξέρουν για τους Στιούαρτ, τη δυναστεία στην Αγγλία. 1600-1648, Κρόμουελ, πειρατά πράγματα. Λουδοβίκος, Γαλλική Επανάσταση, στη Γαλλία, πόσο, τίποτα. Ο Έλληνας δάσκαλος δηλαδή έπρεπε σε αυτά τα 40 χρόνια, όχι μόνο να ξέρει Επανάσταση και Τουρκοκρατία, αλλά να μην ξέρει Ευρώπη. Και κατά τα άλλα να γίνουμε Ευρωπαίοι πολίτες. Να έχουμε συνέστηση. Δηλαδή να τον ρωτάς κάτι για Αγγλία και Γαλλία και να σου λέει. Ο Κανάρης, ο Μιαουλής, ρε παιδί μου, άγιοι άνθρωποι αυτοί υποτίθεται. Άλλο ο Μιαουλής θα αναπίναξε την ελληνική αναδαχίδα. Άστο αυτό. Τα καλά τους να πάρουμε. Αλλά να μην ξέρουμε για τους ξένους τίποτα. Να μην ξέρουμε ότι στην αυμαχία του Ναβαρίνου δεν έλαβε μέρος ούτε ένας Ελληνάς. Να λέμε βλακίες, να λέμε χασομάρες, να λέμε ότι το Βυζάντιο είναι ελληνικό. Αντί να πούμε ότι στο Βυζάντιο που είχε 100 εθνότητες, το ελληνικό πνεύμα ήταν το κυρίαρχο. Όχι το ελληνικό κράτος, δεν υπήρχε κράτος ελληνικό. Δεν ψήφισε κανένας νόμο ελληνικό στο Βυζαντινό κράτος και όλοι το εφαρμόζανε. Ανοησίες. Φεύγουμε την ιστορία τώρα, η οποία είναι ένας πόνος βαθύτατος. Και πάμε στα αρχαία. Στα αρχαία τι γίνεται? Πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου, τραλά τραλαλά. Τίποτα από αρχαία γραμματική. Θα μάθουν τα παιδιά να καταλαβαίνουν τι το νόημα μόνο των ορισμένων μικρών αστείων κεφαλαίων για να τα κουράσουμε. Στην Τρίτη Γυμνασίου θα κάνουμε, εκεί θα τους ζητάμε και μετάφραση. Ωραία. Πόσο θα μπορούν τα παιδιά αυτά την επόμενη χρονιά να κάνουν Φουκιδίδη και Ξενοφόντα? Πάπαλα τίποτα. Να τους αρχίσουμε από Ξενοφόντα και όχι Φουκιδίδη, γιατί ο Ξενοφόντας έχει πει εύκολη γλώσσα. Ενώ ο Φουκιδίδης είναι ζόρυγος. Ναι, να το κάνουμε αυτό. Αν το κάνουμε όμως αυτό, θα τους παρουσιάσουμε πρώτα το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, το οποίο εξιστορεί ο Ξενοφόντας, και μετά το δεύτερο, μετά το Γενάρη, στο δεύτερο τετράμινο, θα τους κάνουμε την αρχή του πολέμου. Έτσι είναι πιο δύσκολο το κείμενο του Κιδίδη που το έχει πει αυτό. Δηλαδή, ή θα τα τρελάνεις τα παιδιά, λέγοντάς τους πρώτα το τέλος του πολέμου και μετά την αρχή του άλλου τετράμινου, γιατί θα χαζέψουν να του πει πρώτα από τέλο του έργου του αστυνομικού μυθιστορήματο, αυτό είναι ο δολοφόνο, και μετά να αρχίσει από την αρχή να πάμε. Ή θα τα τρελάνει γλωσσικά. Θα του κάνει, θα ξεκινήσει με Φουκυβίδη, που τσακίζει κόκαλα, Φουκυβίδη στην αρχή, θα τα παρατήσουν και μετά θα του κάνει λογικά το τέλο του πολέμου με τον εύκολο τον ξενοφόντα. Αλλά θα έχουν παρατήσει από την αρχή. Ή θα τρελαθούν δηλαδή με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον. Διαλέγει με ποιο τρόπο θα τρελαθούν. Θα είναι λάθη φοβερά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν διδάσκουμε πράγματα απαραίτητα, αλλά και αυτά που τα διδάσκουμε με έναν τρόπο που δεν πιάνει τόπο. Το να γκρινιάζει κανείς, τώρα ακούω τον αυτόν που γκρινιάζει πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, λέω, θα με ακούν τα παιδιά μου και θα λένε πάλι ο μπαμπάς τα ίδια λέει. Τι να κάνει ο μπαμπάς όταν το πράγμα δυστυχώς είναι έτσι. Όταν το ίδιο το κράτος βάζει νόμο στο πρώτο του άρθρο, ρε παιδί μου, που λέει σκοπός της παιδείας. Και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Είναι δυνατόν να τελειώνεις λύκειο και να μην ξέρεις στοιχεία μηχανών? Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν με το παραμικρό, γιατί έχει δοθεί λιγάκι ο πόλος στην μπαταρία σου. Αμέσως σηκώνεις κακό παραδίδεις. Συγγνώμη, τα όπλα και καλή την οδική βοήθεια αντί να το σφίξεις λιγάκι. Εγώ δεν λέω να μπορεί να το επισκευάσει τα μάξω, αλλά βασικά βέματα καθημερινή ζωή. Το σχολείο όπως λειτουργεί αναιρεί τον εαυτό του. Δυστυχώς. Και γενικότερα, γι' αυτό και βλέπεις και τόσοι άνθρωποι που βγαίνουν και τελικά καταφέρνουν, υποφέρουν, τραυματίζονται και πάνε και ξενιτεύονται. Γιατί δεν βρίσκονται δουλειές, γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός. Στο εξωτερικό σου λέει δεν χρειαζόμαστε άλλους φιλολόγους. Δεν θα πάρουν το πανεπιστήμιο τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε άλλους μαθηματικούς. Έχουμε. Κάνω ένα προγραμματισμό γιατί είναι πολίτες μιας συνδεταγμένης πολιτείας. Και μια και παλιαρχαία δεν χρειάζεται πολύ. Ζήτησε μάνα μου να δεις το πρόγραμμα των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία της Γερμανίας, της Βαβαρίας. Ιδιαίτερος Βαβαρίας. Θα βάλεις κλάμα γοερό. Δεν αντέχεται. Όταν μάθησα στη Μεγάλη Βρετανία τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται από το δημοτικό. Όταν ακούσεις κιμεζάκια να δεις πώς μιλάνε, πώς διδάσκονται τα αρχαία στην Κίνα, θα πεις κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Λένε όλα μαύρα, όχι. Και δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι. Όχι. Δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί το πράγμα έχει γενικά στραβώσει. Δεν υπάρχει απέτηση για να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον κάνω ό,τι μπορείς. Και μην κοροϊδεύεις. Σεβάσου τον εαυτό σου, αυτό που ψηφίζεις. Το πρώτο άρθρο. Ένα παιδί μπορεί να βγει οπλισμένο από τα καθημερινά για να αντιμετωπίσει τη ζωή του. Όχι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και τα παιδιά δεν θυμούνται από το σχολείο. Και γι' αυτό τα παιδιά το βιβλίο της ιστορίας το ξεσκίζουν, το κάνουν κομμάτια στο τέλος του χρόνου. Γιατί αυτό? Γιατί αυτό τα έχει γονατίσει. Γιατί αυτό πρέπει να αποστηθήσουμε. Γιατί? Γιατί ζητάει, οι πανελλήνες ζητάνε 100 σελίδες μόνο. Όχι. Να ζητήσεις όλη την ιστορία από πρώτη λύκειο, όπως γίνονταν παλιά. Μόνο που δεν έχεις πια καθηγητές για να διορθώσουν με κριτικό πνεύμα την κρίση των παιδιών. Απαγαλία. Να είμαστε δίκαιοι και αδιάβλητοι. Αν δεν είναι αυτό, γιατί οι σημερινοί δάσκαλοι που διορθώνουν είναι και αυτοί παιδιά της αποστήθησης. Και αυτοί όταν μπήκαν στο πανεπιστήμιο αποστήθηση μπήκαν. Δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους φτωχούς, θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Ήρεμα, χαλαρά. Να μην ζητάμε να πετύχουμε από τη μια στιγμή στην άλλη το αδύνατο. Όχι. Αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τον απλό νόμο που έχουμε ψηφίσει. Αν μπορέσει και σου πέσει στην αντίληψή σου, εύκολο είναι, πες στο ίντερνετ και δες. Νόμος 1566 κάθετος 85, άνθρωπο του. Και διάβασέ μας Άστο. Θα τρελαθεί, θα πει τι λένε, παιδί μου. Πολύ σωστά τα λένε οι άνθρωποι. Ναι, αλλά τι γίνεται από όλα αυτά τα σωστά. Τώρα, ακούω τον εαυτό μου πως μιλάει και δεν μου αρέσει. Γιατί έχω παθιαστεί πολύ. Δεν είναι καλό αυτό.
0: Γιατί.
1: Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Πάντως πιστεύω ότι με δίκαια οι ακροατές θα με χαρακτηρίσουν και θα μου συγχωρήσουν αυτή την υπερβολή.
0: Η Δήμητρα, η Χρήστου λέει μια βαθιά υπόκληση στο δάσκαλο Μωρίκη.
1: Τι να πω.
0: Αυτό.
1: Με συγκίνηση τα λέω γιατί όλη μου τη ζωή, 39 χρόνια στην Εύρα, το μόνο που έχω να πω για να παρηγορηθώ στις δύσκολες σκέψεις μου είναι γιατί δεν βλέπω ότι όσοι είδαμε έτσι τα πράγματα πετύχαμε κάτι καλύτερο. Παραδίδουμε η γενιά μου την παιδεία σε λιγότερο καλή κατάσταση από όσο την παραλάβαμε. Το μόνο που μπορεί να με παρηγορήσει είναι η σκέψη ότι αν δεν είχαμε προσπαθήσει όσο λίγο προσπαθήσαμε, τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα.
0: Σωστά.
1: Τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να μας κάνει να μην πάψουμε ποτέ να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπου και αν βγούμε. Όπου και αν φτάσουμε μάνο. Ο άνθρωπος πρέπει να μην σταματάει ποτέ να πολεμάει. Και να θυμάται πάντα τις δύο πάτκες που είχαν πέσει μέσα σε ένα βαρέλι. Μεγάλα και πήγαν να πνιγούν. Το ένα παπί που απογοητεύτηκε και καπάτησε να χτυπάει τα πόδια του για να κρατηθεί στην επιφάνεια, πνίγηκε, ενώ το άλλο που χτύπαγε συνέχεια τα πόδια του κατάφερε να κάνει το γάλα να πήξει, να γίνει βούτυρο και να κάσει απάνω μέχρι να περιμένει να το βγάλουν από εκεί μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν το παπί το δεύτερο λοιπόν πρέπει να πολεμάμε και να μην το βάλουμε ποτέ κάτω, ελπίζοντας ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Φιλιά πολλά.
0: Γεια.
1: Γεια σου, μάνα μου. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Μιλάμε για το τι έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία και δεν διδάσκεται. Ο Αργύρης Λεοντόπουλος μου γράφει τη καλησπέρα μου σε όλους. Μάνο μου, νομίζω ότι δύο πράγματα θα ήθελα να δίδασκαν στα σχολεία που δεν τα διδάσκουν. Ηθική και πόσο σημαντικό είναι το να είμαστε ενωμένοι ως λαός και ως άνθρωποι. Δηλαδή το ισχύς εν τη ενώση σε βάθος. Αυτό με αγάπη πάντα. Η κυρία Ελπίδα λέει: ό,τι μισείς σε άλλους μην τα κάνεις. Η Εύη Κότσαρη: γεια σου Μάνο, αγάπη χρειάζεται η ζωή μας, που λέγει το τραγούδι. Και η Γιώτα Ευαγγελοπούλου: καταρχήν γράμματα και έπειτα αρχές. Η Ελένη Κατσούφη: και η Γιώτα Ευαγγελοπούλου: καταρχήν γράμματα και έπειτα αρχές. Η Ελένη Κατσούφαρη:

0: από το σπίτι τους, αλλά δεν στην πλειοψηφία τους. Επίσης, να διδάσκεται η παράδοση, οι ρίζες μας, ο σεβασμός στο παρελθόν και στους ανθρώπους του και πολλά άλλα. Δυστυχώς απέχουμε πολύ στην παιδεία από τα πολιτισμένα κράτη. Η Φωτεινή Διαμαντοπούλου, ένα από αυτά που δεν διδάσκονται είναι η διαχείριση των συναισθημάτων. Άγχος, τιμό, ζήλια. Πώς να μαθαίνεις μόνος σου? Πώς να ξεχωρίζεις τις πηγές σου? Αν η παιδεία έχει απόλυτη ελευθερία, τότε ποτέ δεν υπήρξε παιδεία. Ούτε η Αθήνα του Περικλή δεν είχε. Άρα ούτε ο Σοκράτης είχε παιδεία. Καλησπέρα, Μάνο. Η Φωτεινή Ζήση. Σεβασμός στον άνθρωπο, γονείς εκπαιδευτικούς και στο περιβάλλον, κτίρια, σχολεία, φύση. Να διδάσκονται γεωγραφία όπως παλιά, νομό-νομό. Γιατί σε μια μέρα κάνουν όλη την Ελλάδα νομή, βουνά, ποτάμια κλπ. Και τους ρωτάς για τον Εύρο και τον ψάχνουν την Πελοπόννησο. Έλεος. Σας ακούω μετά τις 12 τους χαιρετισμούς μου. Καλή εκπομπή. Και φτάσαμε στις 10. Θα κάνει τώρα την αναγγελία της επόμενης ώρας. Θα βάλει ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά?
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
7: Ε!
1: Κάθε βράδυ.
7: Γιατί έχει τόση φασαρία?
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σιδαγκώσει τραγύρε.

τσιμεντένιο χωριό και το σπίτι ψυγείο. Σκέψου να κάνε κρύο και να σ' άφηνα εδώ. Να σου έλεγα εγώ καληνύχτα και αντίο. Σκέψου να πέφτε χιόνι

0: εντός της δεύτερης ώρας της εκπομπής, 5 λεπτά και μισό μετά τις 10, Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο πόστο της, 2-11-10-80-880. Γεια σου Χρήστο από το Περιστέρι.
1: Καλησπέρα, καλά είστε.
0: Καλά Σπύρο μου, εσύ.
1: Είχαμε μιλήσει προχτές, θυμάστε.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, το mail θα κάτω να το γράψω Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να το προσέξω λιγάκι. Αλλά επειδή άκουσα την εκπομπή μετά, επειδή έχετε ένα μέρος στο ίντερνετ που τα ανεβάζετε όλες τις εκπομπές.
0: Ναι.
1: Αυτό το είχα μάθει εγώ από την εκπομπή του κυρίου Ματαράκη.
0: Ναι.
1: Καιρό.
0: Πώς λέγεται η Ηλία το... Το site που ανεβάζουμε τις εκπομπές.
2: Mixcloud.
1: Mixcloud, σωστά. Από εκεί μπήκα. Μπήκα στη σελίδα των παραπολιτικών και από εκεί το βρήκα τέλος πάντων.
0: Τέλει.
1: Το ήξερα εγώ από την εκπομπή του κ. Μαζαράκη του
0: Πολεμένου. Ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Που την άκουγα καιρό τέλος πάντων και από το YouTube και από εκεί. Και βρήκα και τη δικιά σου εκπομπή για να ακούσω. Εντάξει, γιατί άλλο να ακούσει τον εαυτό σου πώς μίλαγες και άλλο να θυμάσαι τι έλεγες.
0: Σωστό.
1: Όπως καταλαβαίνετε. Έχει κάποια διαφορά, δηλαδή μπορεί να τις και παραλείψει και οτιδήποτε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα κάτσω να το γράψω και θα το στείλω. Απλά τι θέλω να σας πω. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο.
0: Συγγνώμη, μιλάτε μου να μην κάνει διακοπές.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης Πέφτος. Είναι και το Υπουργείο Εργασίας. Γιατί ο ΕΦΚΑ είναι στο Υπουργείο Εργασίας.
0: Ωραία, κάντε όπου νομίζεις θα το στείλεις.
1: Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Και επίσης ήθελα να πω και το άλλο. Είχα στείλει.
0: Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, Χρήστο. Κάνε κάτι, άλλαξε θέση. Ναι.
1: Μα ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Κάπως.
1: Ωραία. Είχα στείλει email παλιότερα στο Δήμο Περιστερίου για τα δέσποτα που έχουμε στην γειτονιά. Και ταΐζω πολλά, εντάξει, και για στηρώσεις και για τέτοια. Μια βοήθεια από το Δήμο, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με απαντήσανε τέλος πάντων. Βρήκα το mail εγώ από μια εκδήλωση που έκανε και το mail του Δημάρχου. Το στείλα εκεί και λέω: εντάξει, πρέπει να μας αντιμετωπίζει διαφορετικά και είναι κατά κάποιο τρόπο ντροπή στο Περιστέρι να μην μας υποστηρίζει κτλ. Ως δημότης τα είπα αυτά. Μα απαντήσαν αυτοί και μου είπαν ότι αφήστε μας το τηλέφωνο σου να σας πάρουμε πίσω. Ποτέ δεν με πήραν, ξέρετε, έχουν περάσει 3 μήνες ήδη.
0: Δεν θα σας πάρουν ποτέ.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Στον εισαγγελέα. Στην αστυνομία. Όχι, αλήθεια. Μείνει στην αστυνομία να πάνε να συλλάβουν τον δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Άμα κάνει μήνυση, τον συλλαμβάνουν.
1: Ναι. Τέλος πάντων, τι να πω, κύριε Μάρκο.
0: Όχι, μα αυτό είναι το γαμώτο στην Ελλάδα. Είναι το τέλος πάντων. Κατάλαβες τι λέω, φίλε.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι υποχρεωμένος να ασχοληθεί με τα αδέσποτα. Δεν το κάνει μήνυση.
1: Εμάς αυτό ξεκίνησε μια μέρα πριν κάποια χρόνια επί COVID. Και μάλιστα είχα κολλήσει και COVID εκείνες τις μέρες.
0: Ναι.
1: Που είχε μείνει ένα δέσποτο σε ένα μπαλκόνι εγκλωβισμένο σε ένα σπίτι εγκατελειμμένο.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσαμε να το κατεβάσουμε. Εμείς δεν μπορούσαμε με τίποτα. Τέλος πάντων, να το δελεάσουμε με φαγητό, με το ένα μετάλλο. Παίρνω εγώ λοιπόν την πυροσβεστική μου, λέει δεν είναι η πυροσβεστική αρμόδια, είναι ο Δήμος. Παίρνω το Δήμο, εν τω μεταξύ είχε και ήταν Θεοφάνεια εκείνη η μέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ή Κυριακή πριν τα Θεοφάνεια που ήταν την επόμενη, κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, έτσι. Και του είπα αυτό το πρόβλημα που είχα, μου είπαν πάρε τηλέφωνο αυτόν. Όπως καταλαβαίνετε τον άνθρωπο στον Καϊάφα και κανένας δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή ο Μπατανάκης που είναι ψηλός πολύ, είναι γύρω στα 2 μέτρα, έφτιαξα εγώ μια πατέντα εκεί, πήρα κάτι σανίδες από κάτι κρεβάτια, τη στέλνωσα τη μία μετά την άλλη, έβαλα ένα καφάσι που βάζω τα φρούτα μέσα και τον του είπα έλα και εσύ που είσαι ψηλός Γιωργάρα να με βοηθήσεις, το σήκωσε ψηλά και κατά κάποιο τρόπο μετά από πολλή ώρα το κατεβάσαμε το γατί και τα καταφέραμε μόνοι μας. Από τότε λοιπόν ήξερα ότι δεν πρόκειται να με βοηθήσει κανένας, καταλάβατε. Τώρα, όσον αφορά για το σημερινό θέμα, εγώ, και αυτά ήταν από προχτές, ξέρετε, που άκουσα αυτά που σας έλεγα και κάποιες παραλήψεις και κάτι που ήθελα να συμπληρώσω. Λοιπόν, για το σημερινό θέμα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πιάσουμε ιστορία καλύτερη στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Και το ξέρω από τον εαυτό μου, γιατί εγώ όταν πήγα στο σχολείο δεν ήξερα ιστορία καθόλου. Ότι έμαθα το μάθω μετά.
0: Mm-hmm.
1: Μετά τα 25 περίπου, άρχισα να ενδιαφέρομαι και να ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Και κατάφερα και έμαθα αρκετά πράγματα μόνος μου. Και επίσης και παγκόσμια ιστορία. Δεν μπορεί να είσαι σε μια περιοχή τόσο νευραλγική, όπως είναι η δικιά μας, και να μην ξέρεις π.χ. καθόλου από την ιστορία του Ισραήλ. Που είναι κατά κάποιο τρόπο ένα σημαντικό κράτος στην περιοχή, δεν είμαι μαζί τους, προς Θεού, έτσι. Απλά οφείλεις να ξέρεις. Δηλαδή, όταν θες να έχεις ένα πολίτη προετοιμασμένο για το μέλλον του, πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι. Μάλιστα. Και δεν μου λες τελικά το γατί το απεγκλωβίσατε.
1: Απεγκλωβίσαμε, δεν σας είπα. Το σήκωσε
0: ο Μπατζανάκης.
1: Ο Μπατζανάκης που το τέτοιο. Τέλος πάντων, με 1000 ζόρια εκεί το καταφέραμε και το απεγκλωβίσαμε. Και εγώ είχα και κορονοϊό εκείνη τη μέρα, έτσι.
0: Mm.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Θα το στείλω το mail. Αν με απαντήσουνε, δεσμεύομαι ότι θα σε καλέσω να σε ενημερώσω.
2: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
2: Θα σε περιμένω, αγαπητέ μου.
1: Ωραία. Εγώ αυτό ήθελα να πω κυρίως για το σημερινό θέμα. Για την ιστορία. Πιστεύω ότι τουλάχιστον η δικιά μου γενιά ήταν εντελώς απροετοίμαστη. Ιστορικά είμαστε εντελώς ανεκπαίδευτοι. Και για ελληνική ιστορία και για παγκόσμια.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο?
2: Τίποτα. Να έχει τον. Όχι. Σου λέω ότι εάν τους πιέσεις, κερδισμένος θα είσαι.
1: Να τους πιέσω. Ναι. Εντάξει,
2: άμα τους κάνεις μία μήνυση, θα πάει η αστυνομία, συλλάβει το δήμαρχο.
1: Κατάλαβα. Ναι. Γιατί δεν ενδιαφέρονται για τα δέσποτα.
2: Ναι, θα πάει να τον συλλάβει επειδή έκανες τη μήνυση. Ναι. Και κατάλαβα. Σε μένα, αν κάνεις μία μήνυση,
1: καλά,
2: χωρίς λόγο, θα έρθει η αστυνομία εδώ και θα με συλλάβει.
1: Αυτό το ξέρω.
2: Γιατί να μην το κάνει και στον δήμαρχο?
1: Σωστά, ναι. Ναι. Εντάξει, θα πρέπει να ενδιαφερθεί τουλάχιστον, έτσι.
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει να ενδιαφερθεί, μας ενδιαφέρει να συλληφθεί.
1: Ναι.
2: Θα ενδιαφερθεί μετά τη σύλληψη.
1: Εν τω μεταξύ, το θέμα ότι παίρνουν και κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δίνουν κεφάλαια για αυτόν τον λόγο, έτσι. Τα οποία δεν ξέρουμε τι θα κάνουν.
2: Ωραία, κοίταξε. Βρες την διεύθυνσή τους, την ηλεκτρονική, κάνε μία μετάφραση. Βάλε έναν άνθρωπο να την κάνει όμως, αν δεν ξέρεις καλά αγγλικά.
1: Όχι, εντάξει, και στείλ την. Στείλ την.
2: Στείλ το και εκεί. Ότι ο δήμαρχος τάδε που του δίνετε λεφτά, είσαστε κορόιδα με περικεφαλαία φράγκικη.
1: Επίσης, ξέχασα να πω την άλλη φορά, δεν ήξερα ότι έχετε γράψει και τόσα τραγούδια. Αυτό δεν το γνώριζα. Τώρα το έμαθα. Δεν το γνώριζα. Okay.
2: Δεν πειράζει.
1: Έμαθα και εγώ κάτι για σας από τις τελευταίες δύο μέρες.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
3: Καλησπέρα αγαπητέ θείε Μάνο.
0: Γεια σου ανιψιέ μου.
3: Καλησπέρα φίλοι συναγωνιστές.
0: Κροατές και συναγωνιστές.
3: Με υγεία. Σ' ακούω. Και εις το θέμα των σημερινών.
0: Ε?
3: Και εις το θέμα των σημερινών.
0: Λέω. Ναι, τι δεν διδάσκεται ενώ θα έπρεπε στα σχολεία.
3: Τι εγώ σημαντικό. Νομίζω, επειδή έχω διαβάσει αρκετά να πούμε από την ελληνική ιστορία, εκείνο που δεν έχει διδαχτεί πλήρως και καθαρά είναι η ελληνική ιστορία, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί ανάλογα με το συγγραφέα, ανάλογα με το κόμμα που είχε, που τον πρέσβευε, ανάλογα με τα χούγια του και τα κέφια του. Και έχουν αποκριβεί, όπως έχουμε δει αργότερα άλλες φορές, έχουν αποκριβεί σημαντικά γεγονότα και βάζοντας καθένας μια το ένα, μια το άλλο, και η ιστορία που ξέρουμε τις πιο πολλές φορές δεν είναι ιστορία, αλλά είναι ένα πασάλιμα και μια κακομεταχείριση των πραγματικών περιστατικών, και κάπου και μας βγάζουν ήρωες, και αλλού όμως εκεί όπου είμαστε τενεκέδες, εκείνο αποκρύβεται και δεν αναγράφεται. Η ιστορία μας λοιπόν, εκεί νιώθω, ξέρω ότι υπάρχουν ελλείψεις μεγάλες, και υπάρχει η κατασκευασμένη, και συμβαίνει εκείνο που λένε ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Και ανάλογα με τις κυβερνήσεις που υπήρχαν, και η ανάθεση της συγγραφής ήταν ανάλογα με το που φύσαγε ο άνεμος με εκείνο. Δεν διδάσκεται, διδάχθηκε για να φεγγάρει η αγωγή του πολίτη. Το Σύνταγμα. Ρε, το Σύνταγμα είναι ο νόμος της ζωής μας. Είναι η ζωή κάθε κράτους. Η λειτουργία, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τα πάντα. Όταν δεν ξέρεις, μπαίνεις ειδικά στην πρώτη ηλικίου και δεν ξέρεις όλο αυτό που είναι κράτος, και σε λίγο ως φοιτητής θα το αντιμετωπίσεις και έχεις μεσάνυχτα, δεν διδάσκεται. Ενώ είχε συνταχθεί μια πάρα πολύ ωραίο ένα φυλάδιο παλιότερα, εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα τάφος, τσιμούδια, μα το σοβαρότερο. Και καμία κυβέρνηση δεν ενοχλήθηκε. Κανένα πανεπιστήμιο δεν ενοχλήθηκε. Η Ακαδημία των Αθηνών δεν ενοχλήθηκε. Να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Και βγαίνει άλλος απόφυτος του Λυκείου και που σε ένα πέλαγος γνώσεων που πρέπει να τις αποκτήσει το ταχύτερο, ως υπεύθυνος πολίτης πια, γιατί πιστεύει, ψηφίζει, οδηγεί αυτοκίνητο, συμμετέχει σε συμβούλια, σε επιτροπές, σε χίλιες δυο δραστηριότητες, και έχει μεσάνυχτα από όλα αυτά. Εγκληματική αυτή είναι η αμέλεια και η σιωπή, η κοφαντική σιωπή που δεν υπάρχει, η διδαχή της αγωγής του πολίτη. Και χίλιες δυο άλλες είναι επιμέρους που είπαν και οι προηγούμενοι. Υπάρχουν λήψεις. Δεν βγαίνει ένας ολοκληρωμένος νέος 18 νέος νέα που να έχει μια σφαιρική γνώση όλων αυτών που θα αντιμετωπίσει. Έστω με λίγα λόγια, αλλά να υπάρχει μια μικρή γνώση, όπου παίρνοντας σαν αφορμή αυτή τη μικρή γνώση θα μπορέσουν, ανάλογα με την επαγγελματική τοποθέτηση, να την εξασκήσουν και να την μεγαλώσουν και να την περιποιηθούν καλύτερα. Δεν είναι. Και όπως είναι πλέον με την παπαγαλία αυτό το πράγμα που καθιερώθηκε, εγκληματική αυτή η στάση της παπαγαλίας, από εκείνη που τα πήρε όλα ο διάβολος και βλέπεις είναι ό,τι χειρότερο. Περίεργη πάντως η παιδεία, περίεργη η γνώση, δεν γράφτηκε οι αλήθειες σε μια αντικειμενική ιστορία για το σημαντικό πόλεμο που είχαμε, τον Εμφύλιο πόλεμο, ναι, εκείνον το φοβερό πόλεμο που διαλύθηκε το κράτος την ώρα που όλη η Ευρώπη σηκώθηκε και άρχισε να αναδημιουργείται. Εμείς τι κάναμε, βουλιάζαμε στο χειρότερο και γράφτηκε όπως γράφτηκε από διαφόρου δεξιά και αριστερά και ειδικά από εκείνους οι οποίοι ήθελαν να μας κάνουν Αλβανία, Σερβία και τα ρέστα. Δεν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις κραυγαλές και σημαντικές που δεν έχουν περιληφθεί στα σχολεία. Όχι. Είναι έλλειψη μεγάλη. Και οι άλλες οι αυτές. Κάποιος επαγγελματικός προσανατολισμός, κάποιες γνώσεις για κάποια επαγγέλματα, για κάποιες καθημερινότητες. Λείπει λίγο η τεχνοκρατία, λείπει λίγο και είναι περισσότερο στη θεωρία. Μα τη θεωρία επισκόπου και πώς το λέει Μιλωνά, κάπως το λέει μια τέτοιο, δεν είναι πλήρης. Βγαίνουν και ειδικά εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν, θέλουν να σπουδάσουν και μένουν με το πολιτήριο του Λυκείου, τι είναι, οι μη μαθείς είναι. Είναι οι μη μαθείς.
0: Ναι.
3: Τουλάχιστον οι άλλοι με τα πανεπιστήμια αποκτούν ένα δρόμο καλό. Τα πανεπιστήμια είναι σπουδαία. Δίνουν σωστές και σοφές επιστήμες. Αλλά ο απόφυτος του Λυκείου είναι δυστυχώς τίποτα. Είναι μέσα στο σκοτάδι. Λείπουν λοιπόν πολλά, αγαπητέ Μάνο. Λείπουν πολλά, ναι. Πάρα πολλά. Και αυτό είναι το εγκληματικό, είναι ότι όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις, ο υπουργός παιδείας, ο καινούριος που μπαίνει κάθε φορά, ψάχνει να βρει τι μέτρα έλαβε ο προηγούμενος υπουργός, να τα διαγράψει και να αρχίσει καινούριο νόμο πάλι από την αρχή. Παραδεδεγμένο από όλους τους υπουργούς. Έστω και από την ίδια την κυβέρνηση. Ένας μασοχισμός συνέχεια να πούμε να αλλάζουν τους βασικούς νόμους γύρω από την παιδεία.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε λήψεις. Και το γελίο ποιο είναι. Μα βλέπουν ολόκληρη την Ευρώπη πώς προχωρεί, πώς προοδεύει. Τι εφόδια έχουν οι απόφοιτοι του Λυκείου. Γιατί δεν παραγματίζονται από εκεί. Μόνο εμείς δηλαδή έχουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι το άριστον και δεν καταδεχόμαστε να διδαχθούμε ή να μιμηθούμε τους άλλους οι οποίοι προχωρούν περισσότερο από εμάς. Περίεργο πράγμα. Και μένει έτσι σε μια ρουτίνα, σε ένα μακαροπήγαδο και τα ζώα μου αργά και πηγαίνει έτσι. Και βγαίνουν τα παιδιά, ξαναλέω, όσοι είναι με τα αποφυτήλια του Λυκείου, γράφτα χαράλα. Και ευτυχείς είναι εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στα πανεπιστήμια και αποκτούν μια γνώση επιστημονική και μπορούν να την ασκήσουν επαγγελματικά. Αυτά, μπάρμπα μου.
0: Να σε καλά, Νηψιέ μου. Γεια σου.
3: Χαιρετώ και λέω καλή νύχτα.
0: Γεια.
3: Με υγεία. Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0 radio@parapolitika.gr. Γεια σου Παναγιώτη μου από τη Γλυφάδα, καλώς τον.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Και στους εσένα και στους συνακροατές.
0: Και από εμάς. Και από εμάς.
1: Ναι, θα ξεκινήσω από κάτι που μου κέντρισε τώρα που άκουγα το ενδιαφέρον. Είπε κάποιος κύριος για τα δέσποτα. Θα σας πω ότι συνέβη σήμερα κάτι πολύ περίεργο. Βγήκα λίγο από το γραφείο να πάρω κάτι από το φούρνο να φάω και όπως περίμενα στη διάβαση να περάσω απέναντι, ξαφνικά νιώθω κάτι περίεργο δίπλα μου. Γυρίζω και ήταν μία κυρία, κράταγε μία χελώνα και την πήγαινε. Αυτό ήταν στην οδό.
0: Αγκαλιά την κράταγε, αγκαλιά.
1: Την κράταγε με τα δύο της χέρια, ναι. Και ήταν και βιαστική.
0: Ναι.
1: Λέω, και με κοίταγε κάπως περίεργα. Λέω, τι πάτε, λέω, τη χελώνα. Λέει, την πάω στο σπίτι μου, λέει, εδώ, λέει, στον κήπο, να τη βάλω, έχω παρέα και να κάνει παρέα και με μια άλλη που έχω. Και την έβλεπα βιαστική να περπατάει. Αυτό ήταν Πειραιός και Θερμοπυλών, πολύ κέντρο Αθήνας. Λέω, τη βρήκα, λέει, λίγο παραπάνω και την πηγαίνω στο σπίτι μου να κάνει παρέα μαζί με μια άλλη. Λέω, ξέρετε, αυτό απαγορεύεται, λέω, να είναι αγριός ο χελώνα. Εμείς είχαμε πριν από 2 χρόνια, είχε βρεθεί στο εξωτερικό μες στον κήπο μας μια χελώνα. Η οποία έκανε γύρω-γύρω-γύρω όλο το σύρμα κάποια στιγμή όταν... και ήθελε να έδειχνε ότι ήθελε να φύγει. Επικοινωνήσαμε με κάποια οργάνωση τότε, δεν θυμάμαι ποια ήταν, μας είπαν ότι αυτό το ζώο κανονικά είναι άγριο, είναι, ναι, δεν είναι 20 ζώα και χελώνες. Και είναι καλύτερα να την αφήσετε στο δάσος να, μόνη της να κυκλοφορεί. Αλλά επειδή κάπως μας ερχόταν, σκεφτόμαστε και τις φωτιές και όλα αυτά και ήταν και καλοκαίρι, είχαμε πάει κάποια στιγμή μια βόλτα στον κήπο Διομήδους, εδώ στο βοτανικό κήπο στον Δαφνί. Είχαμε δει ότι είχε πάρα πολλές χελώνες μέσα. Επικοινωνήσαμε τον κήπο και μας είπαν βεβαίως να τη φέρετε και να την αφήσετε εδώ σε μια γωνία, είναι μεγάλος ο κήπος, συνορεύει και με το Εγάλεο, το όρος Εγάλεο. Οπότε θα είναι ελεύθερη. Και αυτό το έκανα εγώ φέτος τώρα το Σεπτέμβριο, μετά από 2 χρόνια, που πέρυσι κοιμήθηκε σε χειμερία, να αρχίσει και χάσαμε τη χελώνα, δεν ξέραμε που είχε χωθεί. Κάπου είναι στο χώμα και εξαφανίζονται, κοιμούνται μέσα στο χώμα για χειμώνα. Τέλος πάντων, και το είχε και επιθυμία η σύζυγος, οπότε την πήρα και την πήγα. Την άφησα στον κήπο Διομήδους. Να ζήσει ελεύθερη.
0: Ναι,
1: και να έχει παρέα και άλλες χελώνες.
0: Είχα μία φίλη που όταν ήταν παιδάκι ο γιος της, είχε πάρει 3 χελωνάκια από αυτά, ξέρεις, τα μικρά που είναι στα ενεδρία. Έλα όμως που τα χελωνάκια έγιναν ζαλεκάνες.
1: Ναι.
0: Τεράστια.
1: Μεγαλώνουν. Ναι.
0: Και τα είχε μέσα σε κάτι κουβάδες.
1: Ναι.
0: Το καθένας το δικό του κουβά μέσα στις βρωμιές του. Και της λέω, κοίτα να δεις, δεν ξανάρχομαι να σε δω, εάν δεν μου δώσεις τις 3 χελώνες να τις πάω στο Αττικό Πάρκο. Είχα επικοινωνήσει με τον Λυσιέν, τον ιδιοκτήτη εκεί, του λέω, μπορώ να στο φέρω, να σου φέρω τις χελώνες. Μου λέει, πώς δεν μπορείς. Μόλις μπεις στο Αττικό Πάρκο, έχει δεξιά μια τεράστια λίμνη, στην οποία ζουν 500 χελώνες.
1: Α, θα είναι πολύ μεγάλη λίμνη.
0: Ναι, και τις βάλαμε σε κουτιά, με προσοχή, γιατί έτσι και σε δαγκώσουν, σκόψουν δάχτυλο. Έχουν πολύ γερά σαγόνια. Και τις πήρα και τις πήγα εκεί. Και μου έκανε εντύπωση ο διαφορετικός ρυθμός με τον οποίο εισήλθαν στη λίμνη. Η πρώτη που αφήσαμε πήγε κατευθείαν στο νερό. Η δεύτερη πήγε έξω-έξω και έβαζε τα πόδια της στο νερό. Να δει πώς είναι. Η τρίτη έφυγε προς την άλλη κατεύθυνση. Πήγε σε άλλο μέρος. Αλλά τουλάχιστον ευτυχισμένα γίνανε μετά.
1: Όντως. Εγώ φέτος μόλις πήγα και την άφησα, έτρεξε να βρει χώρο, ένα μέρος να κρυφτεί καταρχήν.
0: Ναι.
1: Για να νιώσει λίγο ασφαλεία. Τώρα από τότε δεν έχω πάει να δω αν ίσως τη δω. Τέλος πάντων. Αλλά ναι. Φάνηκαν θετικοί για τις χελώνες ξηράς.
0: Ναι, μωρέ,
1: γιατί με ρωτήσανε αν είναι ξηράς ή αν είναι νερού. Γιατί νερού μάλλον δεν θέλουν, γιατί έχουν μια πολύ μικρή λιμνούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί στο βοτανικό κήπο.
0: Όχι, εκεί που σου λέω στο Αττικό Πάρκο είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή τεράστια.
1: Αλλά έχω σημάδεψει που ήταν το σπίτι που την είχε τη χελώνα μαζί με την άλλη παρέα. Τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα για το θέμα που έχετε βάλει, νομίζω αρκετά πράγματα είναι που δεν διδάσκονται στο σχολείο να τα έχουν τα παιδιά που αργότερα γίνονται ενήλικες και βγαίνουν στην κοινωνία, να τα έχουν σαν εφόδια για να ζήσουν τη ζωή τους και όχι μόνο τα μαθήματα και την ιστορία και το... Ας πούμε, παλιότερα θυμάμαι γινόταν ένα μάθημα που λεγόταν οικιακή οικονομία.
0: Ναι.
1: Αυτό στη δική μας εποχή το έκανα μόνο τα κορίτσια.
0: Μόνο.
1: Μετά λίγο αργότερα, εμείς παίζαμε μπάλα έξω. Λίγο αργότερα νομίζω το κάναν και τα αγόρια. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται αυτό το μάθημα στη...
0: Πού να ξέρω.
1: Στο σχολείο.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Αλλά νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο γιατί θα μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι όχι μόνο το σπίτι σου, αλλά πολλά πράγματα. Τα οικονομικά, το να βάζεις στόχους, μικρούς στόχους για τη ζωή σου ώστε να τους προγραμματίσεις και να τους υλοποιήσεις σιγά σιγά. Επίσης νομίζω ότι κάτι που θα έπρεπε να ξεκινάει να μαθαίνεται να διδάσκεται στο σχολείο πέρα από το σπίτι σου να το παίρνεις, νομίζω ότι θα ήταν τουλάχιστον η στοιχειώδη ευγένεια.
0: Ναι.
1: Να μπορείς να είσαι ευγενικός, να υπολογίζεις τον άλλον, να μην αδιαφορείς για τον συνάνθρωπό σου. Λίγο σεβασμό, ξέρω εγώ, για όλους τους συνανθρώπους σου, γιατί δεν είσαι μόνος.
0: Και για όλα τα είδη ζωής επίσης.
1: Ακριβώς. Γιατί βλέπεις ότι παρατηρώ συμπεριφορές στον δρόμο. Εντάξει, όταν οδηγώ είναι απαράδεκτες συμπεριφορές.
0: Καλά, εντάξει. Σαλταρισμένος ο κόσμος.
1: Εντελώς. Αλλά ο κάθε άνθρωπος μέσα σε αυτό το κονσερβοκούτι που οδηγεί, κάτι έχει στο νου του, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να του επιτίθεσαι, ξέρω εγώ. Εντάξει, λίγο ευγένεια. Λίγο. Εντάξει, και να αργήσει ένα λεπτό παραπάνω δεν έγινε και κάτι. Αυτά νομίζω.
0: Μάλιστα, Παναγιώτη μου.
1: Εντάξει.
0: Εύχομαι το καλύτερο και τα λέμε.
1: Επίσης, θα τα πω.
0: Από κοντά, φιλιά πολλά.
1: Καλό βράδυ και καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλή δύναμη, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Άννα, καλώς την.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά Άννα μου, εσείς?
1: Δεν έχω τίποτα να πω. Θέλω να πω μονάχα ότι εδώ και κανένα 1,5 μήνα από αϊπνία και καθαρά αϊπνία ήταν ο εραστής με τηλεόραση. Και είναι. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε χωρίσει. 9 παρά βάζω τον κύριο Τσιλιμίδη.
0: Ναι.
1: Το οποίο από σύμπτωση το βρήκα.
0: Αντίζηλος της τηλεόρασης έγινε.
1: Βέβαια.
0: Αντεραστής.
1: Τον άραξα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι μια αξιόλογη εκπομπή. Ακούς πολλά. Ακούς και παράξενα. Ακούς και παλαβά.
0: Έτσι είναι η ζωή.
1: Ακούς και αυτό. Αλλά η τηλεόραση μαυρίζει πολύ. Ας δεν μπορούσε να ξαγρυπνάει. Αλλά ακούς πολλά μαύρα πράγματα, ρε παιδί μου. Σκοτώθηκαν, κλέψανε. Όχι, έκλεψε ο ένας, όχι, έκλεψε ο άλλος. Όχι, είναι βουλευτής, όχι, είναι. Λέω να μην είχα κι εγώ έναν πατέρα να μπορεί να κλέβει. Που μ' άφησε απένταρη. Γιατί απένταρος ήταν, δεν μ' άφησε, δεν τα έφαγε αυτός. Λοιπόν, λέω, κοίτα τι γίνεται. Δηλαδή, αντί να δεις κάτι, μαυρίζει η ψυχή σου. Σου έρχεται να βάλεις φορά του λόγου να κάνεις εμετό. Τόση βρωμιά, τόση εσοδεία.
0: Δυσοδεία, ναι.
1: Εσοδεία, δεν είναι αρχή στον κόπο. Δηλαδή, σου μαυρίζει η ψυχή. Αλλά άμα είσαι μόνος, όπως είμαι εγώ τώρα μόνη μου.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις και τι να κάνεις. Τώρα εγώ γυρίζω σαν το σκυλί. Πώς είναι αλυσιασμένο σκυλί που το έχει πληγώσει. Γύρω-γύρω-γύρω από το σπίτι, γύρω-γύρω έχω φάει και κάτι τούμπες.
0: Όμως να προσέχεις, κάτσε ρε Άννα. Να προσέχεις, μανούλα μου.
1: Προσέχω.
0: Φοράς τις παντόφλες.
1: Αλλά όταν πέφτεις δεν ξέρεις γιατί πέφτει.
0: Όχι, πώς έπεσε. Πέφτεις γιατί σκοντάφτεις τα χαλιά, σκοντάφτεις τα έπιπλα, αυτό κάνεις.
1: Έχω πέσει και στον δρόμο. Έχω πέσει και στον δρόμο.
0: Ο γιατρός τι λέει?
1: Είναι ότι γεννήθηκα αρτηγός. Μάλλον όχι γεννήθηκα αρτηγός. Με κάνα αρτηγό.
0: Ναι.
1: Με ψήσανε τόσο πολύ αφού έλεγα της μάνας μου. Ήθελα να ξέρω τα 7 παιδιά. Πώς τα έκανες έτσι ρε παιδί μου? Δεν είχε γίνει πόλεμος. Η πρώτη γραμμή ήταν τα δικά σου παιδιά. Τι ψήχη μου ήταν αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό? Δεν αισθανθήκαμε ποτέ παιδιά. Ποτέ παιδιά. Εγώ αν με ρωτήσεις πότε γεννήθηκα, θα σου πω 22 χρονών που παντρεύτηκα κανένα άλλο λεβέντη, τον οποίο αυτός θέλω στο νοικοκτασίο. Λοιπόν, έκανα 2 παιδιά μετά από 12 χρόνια γάμου, με 22 εξωσωματικές, ιστορία ολόκληρη. Με αποτέλεσμα παίξα 2 αγόρια όταν με ρωτάγανε, εγώ κράταγα τα παιδιά μου και νόμιζα ότι μπορούσα να κάνω έτσι να πιάσω τον ουρανό. Τόση δύναμη αισθανόμουν στα χέρια μου.
0: Με το δίκιο σου.
1: Μεγαλώσα τα ντράκια. Το ένα το έχασα.
0: Ναι, 24
1: χρόνια το έχασα.
0: Από τι, μανούλα μου?
1: Ατύχημα. Ατύχημα.
0: Ατύχημα.
1: Σε λοιπόν δρόμο το λέω πολλές λεπτομέρειες και δεν ξέρω ποιος μ' ακούει. Δεν με ενδιαφέρει και να ακούνε, είναι τίποτα μυστικό.
0: Ναι, αλλά από πες μου εμένα.
1: Διπλός δρόμος, ο Φρακομακεδόνων, ήταν λαϊκή και είχε αράξει μια κυρία την οποία δεν έψαξα ποτέ να τη δω, δεν ήθελα να τη δω, δεν ήξερα πώς θα φερθώ. Αραγμένη, προς τα κάτω. Η λαϊκή ήταν αριστερά μας.
0: Ναι.
1: Έκανε επί τόπου αναστροφή για να ανέβει απάνω στο Κομακεδόνιο. Έτσι μου είπανε, έτσι λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήμουν εγώ, ήμουν στην δουλειά μου. Και το σκότωσε επί τόπου.
0: Μανάρι.
1: Λοιπόν.
0: Αχ, μαρμαρλό μου, Άννα.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Έχω βλαστημίσει, έχω θυμώσει. Είμαι θυμωμένη, αυτό. Και μετά λέω, όταν ακούω αυτές τις συφορές που γίνονται όλες. Ο πατέρας πήραξε το κορίτσι, ο παππούς χάιδεψε εκείνο, το άλλο έκανε ο αδερφός, το άλλο. Λέω, σε τι έγαμε τόση βρωμιά. Αφού τώρα δεν είναι εποχή, εγώ είμαι 52 χρονών τώρα, δεν είμαι παιδάκι.
0: Ναι.
1: στη δική μου εποχή, στη δική μου ηλικία, στη δική μου οικογένεια, ήταν δικτακτορία. Τι δικτακτορία? Η δικτακτορία ήταν άγια μπροστά στο δικό μου το σπίτι. Λοιπόν, μην κοιτάξει, μη σε είδανε, γιατί κοιτάει αυτός. Θα σε πάρουν και θα πληρώσουν. Δεν του πήρασε για να με πάρουν. Τέλος πάντων, χαζομάρες, βλακή. Λοιπόν, με αποτέλεσμα δεν έχω συμβιβαστεί. Απλώς μου φύγε η δύναμη αυτή που είχα.
0: Τα καταλάβαν.
1: Μου φύγε η δύναμη, δεν έχω δύναμη. Το βλέπω το άλλο το μικρό, έχει παντρευτεί, έχει κάνει οικογένεια, αλλά δεν καλύπτει το ένα το άλλο.
0: Μα το η έλλειψη ενός παιδιού, αγάπη μου,
1: όχι,
0: δεν...
1: δεν καλύπτει, δηλαδή, να δω τα εγγόνια που λένε...
0: Μα ό,τι και να γίνει, δεν καλύπτεται το κενό.
1: Ναι, έβγαλε και το πρώτο του παιδί το όνομα του αδερφού του.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: μου λέει μια γειτόνια που τώρα έχει πεθάνει. Τώρα πρέπει να είσαι ευχαριστημένη. Βγήκε ο Παναγιώτης. Άκουσα να δεις εδώ. Ο Παναγιώτης αυτός έχει άλλη μάνα και άλλο πατέρα. Ο δικός μου Παναγιώτης είναι στο νοικοκυριό. Και άλλαξε η συζήτηση για να σου πω καλά, γιατί βλαστημώ άσχημα, πολύ άσχημα.
0: Να μην βλαστημά στην εκπομπή.
1: Χωρίς λόγο βλαστημά.
0: Καρδούλα μου, στην εκπομπή μου θα σκόψω τη γραμμή.
1: Όχι, όχι, όχι, μα δεν με ακούσε τίποτα.
0: Λέω αν σου ξεφύγει. Έχει το νου.
1: Όχι ρε παιδί, εδώ είπαμε φιλικά μιλάμε.
0: Καλά,
1: καλά,
0: έλα. Έλα, κοίτα να σου πω, επειδή υπάρχουν πολύ βασανισμένοι άνθρωποι που μας ακούνε, δεν χρειάζεται να μου πεις άλλες λεπτομέρειες. Εντάξει. Το είπαμε, το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Αν πούμε και καμία κουβέντα παραπάνω, δεν.
0: Όχι, με, Άννα, κατάλαβες τι σου είπα.
1: Πολύ καλά.
0: Αλλά για
1: κατάλαβα
0: να καταλάβεις τι σου είπα,
1: το
0: πρέπει.
1: Μυαλό μου δουλεύει πάρα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Άννα μου, ναι, άκου να σου πω. Για να καταλάβεις αυτό που σου λέω, πρέπει να το ακούσεις πρώτα. Εάν μιλάς. Εάν μιλάς επάνω μου, δεν ακούς. Λέω λοιπόν ότι επειδή υπάρχουν βασανισμένοι άνθρωποι που μας ακούνε και χαροκαμένοι, δεν χρειάζεται να τους πούμε τίποτα παραπάνω για την απώλεια.
1: Α, να μην συνεχίσω δηλαδή αυτό.
0: Να δεν χρειάζεται να τους πούμε παραπάνω για την απώλεια.
1: Μάλιστα.
0: Ελληνικά το είπα.
1: Ναι, ελληνικά, ελληνικά βέβαια.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει καλέ μου, να σε καλά.
0: Να σε καλά κι εσύ.

Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα. Θα το κάνουμε την επόμενη ώρα. Θα το πράξουμε την επόμενη ώρα. Θα πάμε στον Τάσο Λιβαδίτη, τον αγαπημένο μας, και στο βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Πολλοί αναρωτιούνται πώς έζησα. Δεν ξέρουν ότι πάντοτε έλειπα. Ταξίδια στο απίστευτο όταν είμαστε παιδιά, ταξίδια στο απέραντο όταν είμαστε ερωτευμένοι, ταξίδια από τη μια κάμερα στην άλλη, από το ένα άστρο στο άλλο, ό,τι ταξίδι στο ανεκπλήρωτο. Και η Μάρθα γερασμένη συνέχιζε το εργόχειρό της εδώ και χρόνια. Είχε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο τίποτα και είχε γυρίσει άσπηλη και θλιμμένη. Φτωχή μου εσείς, ενώ το δειλινό ρένει με χρυσάφι τον κόσμο. Ταξίδια στις έρημες αποβάθρες, στους ραγισμένους καθρέφτες, στα χρόνια που έφυγαν, γιατί εγώ άθλιοι δεν ήρθα εδώ για να παίξω, αλλά να πονέσω και να χαθώ. Μια βροχή από παλιά φτερά. Έτσι, για το μυστηριώδες του πράγματος. Και μόνον η ποίηση δεν είναι το ταξίδι, αλλά ο πικρός γυρισμός. Νύχτωνε και πάνω στα τζάμια καθρεφτίζονταν σαν φαντάσματα οι περαστικοί. Ένα παιδί κρύφτηκε πίσω από τον καναπέ. Η σιωπή του είναι ήδη μία άβυσσος. Η μοναχική του ειδηπάθεια ο πιο τέλειος έρωτας. Δυο παλιοί εραστές συναντιούνται στη σκάλα. Τι να πούν. Σύντομες εξηγήσεις που κάνουν πιο βαθύ το ανεξήγητο. Ώρα που χτυπάς μια πόρτα έτσι για να ακούσεις μια φωνή. Κανείς. Μετακόμισαν φαίνεται. Όλοι αλλάζουν σπίτι. Τι θέλουν να ξεφύγουν. Συναντάς κάποιον και ζητάς μια διεύθυνση, αλλά δεν σε καταλαβαίνει. Καιρό τώρα μιλάς μια γλώσσα ξένη για τους άλλους. Κλειδιά που τα πέταξες στον υπόνομο και μια νύχτα τα ξαναβρίσκεις πάνω στο τραπέζι. Καθρέφτες που μέσα τους είδαμε να φεύγει η νεότητα, ώσπου από το βάθος ακούστηκε το ρολόι του σταθμού που επανέλαβε 8 φορές αυτή την ώρα που ποτέ δεν θα ξανάρθει. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγειρεύσες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρούμα. Δεν είσαι μόνο εσύ, η κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρούμα.

0: κατάγλαμα!
1: Να σας περιμένω.
2: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
1: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
0: Και εγώ τι σου φταίω!
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Άντε ρε, τραχανοπλαγιά.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
0: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Ο κύριος που είναι στη γραμμή με το ωραίο όνομα Λεωνίδας επικοινωνεί για πρώτη φορά. Κύριε Λεωνίδα, καλώς τον.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Για πρώτη φορά, ναι, έτσι όπως το λες, μόνο που σε ακούω πολλά χρόνια και σε ακολουθώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Να σε καλά.
1: Αέρα.
0: Real.
1: Ναι, real, ναι. Και στη συνέχεια εδώ. Άρα, σε ακούω πολλά χρόνια. Πριν από το 2000. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο θα μου πει γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν ήταν εύκολο. Κοιμούνται στο σπίτι και θα ήταν...
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και εγώ τότε δούλευα και εν πάση περιπτώσει είχα την... πώς να πω... το πρόγραμμά μου. Αλλά μέσα στο πρόγραμμα και μέσα στον κάμματο της ζωής υπάρχει και υπάρχουν οι αεπινίες, υπάρχει... πώς να το πω... τα προβλήματα και μου έχεις κάνει συντροφιά πάρα πολλές φορές και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Πάρα πολλές. Μπάμπολες. Έφτανα μέχρι τις 5 μερικές φορές. Φυσικά όταν πήγαινα το πρωί τη δουλειά μου, πήγαινα κάπως σε δικιά μου δουλειά. Δηλαδή ήμουν σε γραφεία κτλ. Τέλος πάντων, μην φεύγω από το θέμα. Θα ήθελα να πω και για το θέμα το που έχεις βάλει σήμερα. Δεν είναι θεματική, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να πούμε κι άλλα.
0: Είναι και θεματική, αλλά είναι και ανθολόγια.
1: Ανθολόγια, ναι. Όσο για το θέμα θα έλεγα λίγα πράγματα για τη μεγάλη ο κύριος Μωρέκης, ο οποίος είναι εξαιρετικότατος και είναι ένα στολίδι στην εκπομπή όπως και άλλοι. Ναι. Δεν μου έρχονται στο μυαλό τώρα τα ονόματα.
0: Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Μια κοπέλα που παίρνει η Μάιρα, εξαιρετικότατη, και άλλοι ακόμα. Είναι, πώς να το πω, στην εκπομπή δίνουν και νόημα, δίνουν και γνώση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Θέλω λοιπόν τώρα να πω για το θεματάκι ότι μας έχουν πλωμώσει τα ψέματα και αυτό που θα πρέπει να γίνεται σε μικρές ηλικίες, να λέμε την αλήθεια και να μαθαίνουμε αλήθεια στα παιδιά μας, διότι όπως κάπως ευθέως μάλλον θα έλεγα και όχι σοβαρά, ο κύριος Μωρέκης το περιέγραψε ότι πολλά ψέματα, πάρα πολλά, ιδιαίτερα στην ιστορία. Την ιστορία μας αν δεν τη μάθουμε σωστά θα κάνουμε τα ίδια λάθη και θα έχουμε πάντα προς τα κάτω, θα βαδίζουμε και όχι προς τα πάνω. Νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν να προσθέσω εγώ κάτι πέραν από το αλήθειες. Αλήθειες, πανίζει αλήθεια. Ψέματα παντού, κυρίως η πολιτική και εγώ τόσα άλλα. Ήθελα επίσης να πω και κάτι που ακούστηκε προηγμένως από τον Ανιψιό. Να μην με παρεξηγήσει, με καλοσύνη το λέω, τον θαυμάζω, τον χαίρομαι, τον ακούω, τον Ανιψιό σας.
0: Ναι, ναι, το Βασίλη.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διευθέτει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είπε κάτι.
0: Πλάκα κάνει είναι... βέβαια, δεν είναι ανιψιός μου.
1: Α, το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ασφαλώς το ξέρω. Αφού ξανά θα σας πω ότι παρακολουθώ συνέχεια σχεδόν τις εκπομπές. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν θα πω, δεν. Ναι. Λοιπόν, έκανε ένα λάθος. Δεν είναι σωστή η άποψη που εξέφρασε για κάτι που είπε. Μία λέξη είναι που με πείραξε. Και δεν είναι αυτή η αιτία που πήρα τηλέφωνο, όχι στο πρόγραμμα να πάρω γιατί το ωράριο είναι εκείνο το οποίο δεν με άφηνε, αφού οι υπόλοιποι κοιμώνησαν στο σπίτι, εγώ δεν μπορούσα να πιάνω την κουβέντα τη νύχτα μετά τις 12. Λοιπόν, τώρα που είναι νωρίς η εκπομπή, θα είμαι τακτικός, γιατί ήδη ούτως ή άλλως σας ακούω. Σε ακούω, μάλλον τον ενίκο.
0: Ναι,
1: το θάρρος το πήρα μόνος μου και το.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Κατήρισα το πληθυντικό, ναι. Σε ξέρω, μάλλον. Σε ευχαριστώ. Νιώθω ότι είσαι δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν. Επειδή η λέξη που ήθελα να πω ήταν κάτι που έθιξε την εθνική μας αντίσταση. Η εθνική μας αντίσταση είναι εκείνη που ήρθε και έφερε αυτό που έφερε το αποτέλεσμα και όλοι την θαύμαζαν στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Και η ιστορία έχει γραφεί με λάθος. Ο κύριος λοιπόν, ανιψιός σας, το όνομά σου μπορεί να μου το θυμίσει μάλλον μου.
0: Βασίλης.
1: Βασίλης, ναι, Βασίλης. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης θα πρέπει να το προσέξει αυτό, δεν ήταν συμμορή στο πόλεμο αυτό. Αυτή τη λέξη, αυτή με πείραξε. Ήταν η εθνική μας

0: αντίσταση. Με καμάρι πρέπει να το λέμε. Πέρα από το τι έγιναν μετά το 47, 48, 50 και 60 φυλακής και φιωρίες και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί η κατάσταση και η πολιτική μας κατάσταση και οι κυβερνήσεις πέσανε σε χέρια εκείνων που ήταν δοσύλλογοι. Αν θέλει ας τα διαβάσει αυτά και να μην. Δεν κάνει. Αδική λοιπόν ολόκληρος ο λαός και ολόκληρος τον αγώνα της ελληνικής εθνικής αντίστασης, η οποία έχει γράψει λαμπρές σελίδες.
1: Απλώς όταν τελείωσαν όλα αυτά, όλοι αυτοί, όταν τελείωσαν λέω αυτά.
0: Τέλειωσα εγώ.
1: Όχι εσείς.
0: Αλλά.
1: Όταν τελείωσαν όλα αυτά τα ιστορικά,
0: ναι.
1: Όλοι αυτοί οι δοσύλλογοι έπρεπε να έχουν κρεμαστεί από τα άντερα.
0: Χαίρομαι που το λες έτσι.
1: Ναι, από τα άντερα στην Αθήνα. Κρεμασμένοι στα πολύφωτα της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, Μάνο, αλήθεια είναι όπως το λες. Ναι. Δεν θα ήθελα να ξεφύγω άλλο από το πρόγραμμά σου. Ευχαριστώ.
1: Μην ανησυχείς, το πρόγραμμα είναι εδώ για να ξεφεύγουμε. Η δουλειά μας είναι να ξεφεύγουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Χαίρομαι γιατί σε έχω παρακολουθήσει και θέλω να σου πω ακόμα και για τους στίχους που γράφεις, τα ποίηματα που γράφεις και τον... ιδιαίτερα από αυτά τα δυο σου τελευταία τραγούδια.
1: Το ρήγμα και τις άγνωστες.
0: Το ρήγμα, ναι, και οι άλλες που στο.
1: Οι άγνωστες.
0: Οι άγνωστες, ναι. Οι άγνωστες. Είναι καταπληκτικά, όπως και παλιότερα που ήταν συγκινητικά τα λόγια τότε, διότι το αντιμετώπιζα με το γιο μου, το οικογενειακή υπόθεση.
1: Ναι, ναι, την τηλεκάρτα.
0: Ο Μάνο μου, τι να σου πω. Μα, γιατί δεν μας έχεις χαρίσει, όχι μόνο αυτά. Και το Πορτορίσκο και πολλά άλλα ακόμα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, τι να σου πω, είσαι σπουδαίος. Πολλές φορές έχω συστήσει σε φίλους μου και άλλους, ακούστε κάτι που δεν το έχετε συνηθίσει στο ραδιόφωνο. Γιατί αυτά που βάζουν συνήθως στα ραδιόφωνα, άσε τη τηλεοράση. Λοιπόν, στα ραδιόφωνα, λοιπόν, είναι λίγοι οι παραγωγοί που κάνουν ωραίες εκπομπές λόγου, που δίνουν και δικαίωμα και το δίνουν και την ευκαιρία σε εμάς να βγούμε και να πούμε κουβέντες κάποιες, όπως είναι ο Λαβίδης, ο Κωνσταντίνος, πραγματικά σπουδαίος και αυτός,
1: mm-hmm.
0: και ο Καλαρίτης, ο οποίος δεν έχει μικρόφωνα και τα λοιπά, δεν ανοίγει, αλλά είναι εξαιρετικός παραγωγός. Μιλάω για τον σταθμό το δικό σου, το που εργάζεσαι και εσύ τώρα. Και βέβαια και στους παλιότερους σταθμούς πάντα υπήρχαν συνεργάτες όμως και καλοί. Αυτά, Μάνο μου, δεν ξέρω. Ξέφυγα πολύ, αλλού πήγα λίγο.
1: Δεν πειράζει, Λεωνίδα μου. Δεν
0: έχει θέμα, γιατί θα πολλά να σου πω.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη φορά που μιλάμε με το δίκαιο μας.
0: Ναι, ναι. Για τα τραγούδια σου, λοιπόν, τι να σου πω, το ρήγμα είναι. Επίτρεψέ μου να το πω. Μεταξύ των τριών και πέντε κορυφαίων τραγουδιών που έχουν γραφτεί. Και συγκινητικότατο και το άλλο που είπα, οικογενειακή υπόθεση με το Βαρδί.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι λοιπόν έχεις γραφτεί μέσα στην ψυχή μου και εσύ και τα τραγούδια σου και άλλα ακόμα, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά δεν τα ξέρω, αλλά άκουσα ότι είναι πάνω από 60, έχεις πει μια μέρα
1: 150 και... είναι, όχι 60.
0: Ναι, 150 και 60 η κυρία Δήμου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Μας λέω, σε παρακολουθώ, αλλά δεν μπορούσα. Τώρα που ήρθες σε αυτήν την ώρα, θα τα λέμε τακτικά.
1: Μα πάντα περιμένουμε, κάθε, αγάπη.
0: Ναι, ναι, Μάνο μου. Χάρηκα πολύ που...
1: Και εγώ, Λεωνίδα μου.
0: Και
1: εύχομαι το καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ για το ότι μας έχεις χαρίσει.
1: Μας
0: και πολλοί κόσμος σαν και εμένα έχει περάσει, περάσαμε δύσκολες καταστάσεις και τα λοιπά, αλλά μας έκανε τέτοια συντροφιά που μέσα από όλη αυτή την λογική και την τακτική που είχες και έχεις και συνεχίζει, μας έδινε λίγο δύναμη και κουράγιο και άλλαζε η μέρα με άλλη διάθεση, με πολύ καλύτερη αύρα μέσα μας, την οποία εκπέμπουμε κι εμείς στους συνομιλητές μας, για την ευνότητά μας, στους γύρω μας κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες και συγγνώμη που έχω αυτό το τράκ και μιλάω με.
1: Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένας ιστορικός, ο οποίος λέγεται Χαραλαμπίδης το επώνυμο, Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος, το μικρό του όνομα, και έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο που λέγεται Οι Δοσύλλογοι. Άμα το διαβάσεις, θα πάθεις την πλάκα της ζωής σου.
0: Χαραλαμπίδες λοιπόν.
1: Ναι, ναι, Χαραλαμπίδες.
0: Δοσύλλογοι. Θα το πάρω, θα το ζητήσω μάνα μου και θα το διαβάσω. Ναι, καλέ μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Και σε ευχαριστώ για όλα ό,τι έχεις κάνει και πρόκειται να κάνεις. Και να προσέχεις την υγεία σου, καλέ μου.
1: Να σε καλά.
0: Και αυτές τις περιπέτειές σου τη θυμάμαι. Θυμάμαι και εκείνη τη φορά που μιλούσες και μετά. Σταμάτησε η φωνή σου ξαφνικά και είχε
1: ναι,
0: μα... περιστατικό
1: στην γιατί αιμορραγία. Είχα πάθει αιμορραγία, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Τι να σου πω. Αυτά, τίποτε άλλο. Μάνο μου, μην σε εκφράζω. Να βγουν και άλλοι και να πούν ό,τι ο καθένας έχει να πει για το θέμα το σημερινό. Αλήθεια λοιπόν. Αλήθεια στα παιδιά και η κυρία που μίλησε στην αρχή και ο κύριο Μολική θα τα βάλουν τα πράγματα στη θέση του. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Όχι Μιχάλης, Μενέλαος.
0: Όχι, ναι.
1: Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
0: Ναι, εντάξει, μάλλον.
1: Διάβασέ το, θα πάθεις την πλάκα σου, δεν θα το πιστεύεις. Δηλαδή, αυτά που έκαναν οι Γερμανοί ήταν το 10% αυτών που έκαναν οι δοσύλλογοι.
0: Μιλάς μέσα στην ψυχή μου, στην καρδιά μου.
1: Δεν διανοείσαι. Δεν θα το πιστεύει, δεν το πιστεύει ανθρώπινος. Του έχω μιλήσει και τον έχω παρακαλέσει όποτε βρει ευκαιρία, γιατί ναι, ταξιδεύει παρουσιάζοντας το βιβλίο, να περάσει από εδώ.
0: Όπω, θα είναι μεγάλο δώρο για μας. Θα είναι, τι να σου πω, μεγάλη ευλογία να ακούσουμε από τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει γράψει το βιβλίο, ναι, πέντε λόγια που εσύ δεν σου αφήνεις τα πέντε λόγια, τους εξαντλείς.
1: Εντελώς. Επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Στη μία η ώρα... Σήμερα θα σταματήσω να βγάζω γραμμές. Θα βάλω μια συνέντευξη του Διονύση Χαριτόπουλου που έφυγε σήμερα.
0: Ναι, το άκουσα που το είπες πριν. Ναι, σπουδαίος και αυτός.
1: Ναι, πολύ.
0: Κρίμα.
1: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια σου, Λεωνίδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου. Ευχαριστώ, Μάνου μου. Να είστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Αγαπητέ Λεωνίδα που μιλάγαμε νωρίτερα, μία φράση κλειδί του Μενέλαου Χαραλαμπίδη από το βιβλίο είναι η εξής. Οι δοσύλλογοι δεν τιμωρήθηκαν. Στελέχωσαν τον κρατικό μηχανισμό. Γι' αυτό είμαστε τέτοιο μπορντέλο εδώ πέρα. Γιατί αντί να τους κρεμάσουν από τα φώτα της ΔΕΗ σε όλη την Αθήνα, πάρετε τη Συγκρού για παράδειγμα, δεξιά-αριστερά. Πάρτε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεξιά-αριστερά. Να κρέμονται εκεί 15 μέρες, να τους τρώνε τα περιστέρια και τα όρνια. Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν που λες Λεωνίδα, αλλά στελέχωσαν τον κρατικό μηχανισμό. Γεια σου Πέτρο από το Χαλάνδρι.
5: Γεια σου Μάνο μου.
4: Καλώς τον.
5: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το θέμα το σημερινό. Απλά δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την εκπομπή από την αρχή και έτσι πιθανόν να επαναλάβω πράγματα που σίγουρα θα έχουν θίξει οι προηγούμενοι, ιδιαίτερα ο Αντρέας που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος ως παλιός εκπαιδευτικός και φωτισμένος ούτως ή άλλως, όχι απλά παλιός εκπαιδευτικός, οπότε σίγουρα μπορεί να
4: κάποια πράγματα να... Έτσι κι αλλιώς το ακροατήριο αλλάζει, άλλοι φεύγουν, άλλοι προστίθενται.
5: Σωστό, να επαναληφθώ. Ξεκινώντας θα έλεγα ότι αυτό που λείπει βασικά από το πρόγραμμα εκπαίδευσης, από τον τρόπο με τον οποίο προσφέρεται στα παιδιά, είναι η δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική σκέψη έναντι της στήρας αποστήθησης. Και δεν χρειάζεται, θα παραμείνω επιγραμματικά σε αυτό, είναι πολύ σαφές. Αυτό που λείπει, και έτυχε να το ακούσω γιατί πριν καμιά ωρίτσα έτσι, τρία τέταρτα άνοιξα και εγώ το ραδιόφωνο, που το έφυξε ένας ακροατής, είναι η αγωγή του πολίτη. Η αγωγή του πολίτη ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο δόθηκε στα δικά μας τα χρόνια τα εκπαιδευτικά σαν μάθημα, αλλά και αυτό επιδέχεται πάρα πολλών προστικών και βελτιώσεων, γιατί περιεχόμενο, αν θέλεις, αυτού του μαθήματος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της υπευθυνότητας, βασικές αρχές νοικοκυριού και δεξιότητες, η αλληλεγγύη, η κοινωνική ευαισθησία και κάποιες βασικές αρχές του σχετίζεστε. Όταν λέω ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων, για να σταματήσει το φαινόμενο του να φτάνουν τα παιδιά 18 χρονών και πέρα από το να έχουν παπαγαλίσει 5 πράγματα, να ξέρουν με το ζόρι να δέσουν τα παπούτσια τους, είναι παντελώς άσχετα με οτιδήποτε χρήσιμο στην καθημερινότητα και στη ζωή τους. Δεν τους έχει δοθεί ούτε καν σαν τίτλος.
4: Δεν τους έχει δοθεί ούτε καν
5: σαν τίτλος.
4: Σαν τίτλος.
5: Σαν τίτλος, δηλαδή όχι σε ανάλυση, αλλά τίποτα. Δεν έχουν καταλάβει. Ζούνε μέσα σε ένα σπίτι, κάτω από τη φτερούγα μιας μάνας ταλέπορης, η οποία αυτοπραγματώνεται μέσα από αυτόν τον υπερβολικό ρόλο του προστατευτικού. Και τα ίδια τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν μία ευθύνη, ένα ρόλο μέσα στο σπίτι, να συμμετέχουν σε κάτι, να βοηθήσουν σε κάτι. Έτσι λοιπόν γίνονται αλαζονικά, γίνονται αιμονικά και δεν μπορούν να συσχετιστούν αργότερα με κάποιο κοριτσάκι το αγόρι, με κάποιο αγόρι το κορίτσι, που έχουν φύγει πια από το κέντρο της οικογένειας που ήταν φεουδάρχες και πάνε σε ένα σπίτι να το υπηρετήσουν να λειτουργήσει. Αυτό το πράγμα ούτε στη φαντασία δεν το έχουν. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν, γιατί ποτέ δεν λειτουργήσαν, αν θέλεις, ως πομπή μέσα στο σπίτι. Ήτανε πάντα δέκτες και απαιτητικοί. Και κάποιοι ταλέποροι γονείς να τρέχουν με όλες τις ενοχές τους να ικανοποιήσουν τα γυνάτια του παραμελημένου παιδιού τους. Και το κλείνω εδώ, γιατί μπορεί να είναι και θέμα μιας άλλης εκπομπής. το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας στο σπίτι. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό κομμάτι που λείπει από την εκπαίδευσή μας είναι η, που είμαι σίγουρος ότι θα το πει ο Ανδρέας, είναι η γνωριμία με τη μαγεία της, της γλώσσας μας, της ενοιολογικής και της μαθηματικής της δομής, τη σωστή εκφορά της με τη μουσικότητά της. Έχουμε κόψει, ξέρεις, κάποια στοιχεία όπως τα σημεία στίξης και τα νι, τα οποία δίνουν μία μουσικότητα στη γεύση, η οποία δεν είναι μόνο αισθητικό το θέμα, αλλά είναι και μία, αν θέλεις, εγκεφαλική διέγερση, το να εκφέρει σωστά τη γλώσσα, κάτι το οποίο το έχει η καθαρεύουσα.
4: Ναι.
5: Και το έχουν και οι Κύπροι, ξέρεις.
4: Mm-hmm.
5: Αυτή τη μουσικότητα στη γεύση με τα υπερβολικά νι. Δηλαδή ακούγεται λίγο σαν διαλογισμό, σαν νόμ, η γλώσσα μας.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, επιπροσθέτως, κάποια μαθήματα αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Άγνωστο το πεδίο, καμία σχέση. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή περιφερόμαστε μέσα στις τάξεις 18, μέχρι τα 18 μας και δεν έχουμε ακούσει τίποτα σε σχέση με τη γνωριμία με τον εαυτό μας και σε σχέση με κάποιες δεξιότητες αυτοβελτίωσης. Τελικά, το οποίο ίσως ακουστεί και λίγο υπερβολικό, είναι ίσως και πολύ απαιτητικό για τους εκπαιδευτικούς και έτσι κάνει πολύ λίγους να ξεχωρίζουν, να αποκτήσουν οι δάσκαλοι θεατρικότητα.
4: Ναι. Με πούσε γραμμή. Σταυρουλά. Σταυρουλά. Πάρε τον Πέτρο, έπεσε η γραμμή.

0: Έλεγες, Πέτρο, ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν οι δάσκαλοι θεατρικότητα.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Με αποτέλεσμα το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον, να προσιλώνονται τα παιδιά, να καταφέρει να τα κάνει, να γίνει πιο ελκυστικό σε σχέση με αυτή τη βαρετή ξεραίλα που όλοι έχουμε περάσει.
0: Βιώσει, ναι.
1: Βεβαίως. Να περιοριστούν λοιπόν οι ώρες βασανισμού των παιδιών, που τελικά πολλά, το δυσάρεστο της ιστορίας είναι ότι πολλά μισούν διαβίου οποιαδήποτε εκδοχή μάθησης. Δηλαδή με το που κλείνουν τα βιβλία στα 18, αν τερματίσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν προχωρήσουν και στην ανώτατη, στην τριτοβάθμια, με το ζόρι και εφημερίδα. Δηλαδή το τελειώνουμε το έργο. Γιατί το έχουν μισήσει σαν κάτι βαρετό και ανιαρό. Σαν κάτι ανιαρό. Το ζητούμενο τώρα λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία των 12 χρόνων εκπαίδευσης τουλάχιστον είναι ότι όταν τερματίζει ο νέος αυτή τη βασική εκπαίδευση στα 18 να μπορεί να εξυπηρετηθεί σε ένα σπίτι, να μην κυκλοφορεί σαν ουρακοτάγκο στην κοινωνία, να μπορεί να αξιολογεί στοιχειωδώς καταστάσεις και να παίρνει αποφάσεις. Ανεξάρτητα αν προχωρήσει λοιπόν στις σπουδές, να έχει έναν έρωτα για τη μάθηση. Κάτι το οποίο ήθελα να σταθώ μετεπιτάσεως, ας πούμε, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε, έχει βογγίξει η κοινωνία, να αλλάξει αυτό το ελεηνό καθεστώς των Πανελληνίων που αποτελεί ένα οικογενειακό βάσανο, οικονομικό και ψυχολογικό. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα και βασανίζονται γονείς και παιδιά με αυτό τον εφιάλτη. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα σου πω ότι η μάνα μου ήταν γεννημένη το 24. Ήταν από τις λίγες που σπουδάσανε φαρμακευτική τις συνομήλικές της. Οι σπουδές της συνέχισαν και μετά την κατοχή. Μετά την κατοχή λοιπόν μου περιέγραφε ότι η εισαγωγή στα πανεπιστήμια για κάποια χρονιά ή για δύο χρονιές ήταν ελεύθερη. Μπορούσε ο καθένας μετά τον πόλεμο να πάει να γραφτεί σε ένα πανεπιστήμιο σε όποια σχολή είπε. Και λέω, καλά ρε μάνα, τι έγινε δηλαδή, πώς μπόρεσαν αυτό να το διαχειριστούν, γεμίσαν ξαφνικά τα αμφιθέατρα με κόσμο άσχετο, ο οποίος ξαφνικά αποφάσισε να ασχοληθεί με την ιατρική, ας πούμε. Μου λέει, έγινε κάτι τέτοιο, μην το φαντάζεστε και πολύ υπερβολικό. Δεν είχαν όλη την καούρα, δεν και καλά να πάνε να σπουδάσουν, αλλά να σου πω ότι αυτό το με μία διαχείριση μετά το πρώτο εξάμηνο, το θέμα τακτοποιήθηκε απόλυτα. Με τις πρώτες εξετάσεις ξεκαθάρισε το θέμα, έφυγε όλη η φύρα, η οποία δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την επιστήμη, απλά ήταν ελκυστική όλη αυτή η είσοδος στο πανεπιστήμιο, η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, εδώ, αυτή τη στιγμή η διαδικασία αυτή κρατάει μακριά, η υφιστάμενη, κρατάει μακριά από τις επιστήμες, ταλέντα που θα μπορούσαν να επιδοθούν, γιατί δεν είχαν καλή διάθεση, γιατί δεν έγραψαν καλή έκθεση στις Πανελλήνιες. Συν το ότι δεν μπορούν να διασκεδάσουν αυτή την ευχάριστη, που θα έπρεπε να είναι ευχάριστη, διαδρομή στη γνώση, γιατί έχουν αυτή την εύρωση της προετοιμασίας των Πανελληνίων. Συν φυσικά την οικονομική αιμορραγία, που πραγματικά κάποια νοικοκυριά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Στερούνται πολύ βασικά πράγματα για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους αυτή την εξωσχολική βοήθεια που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις Πανελλήνιες. Οπότε λοιπόν, κάποια πράγματα από αυτά τα οποία ανέφερα ίσως είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο και με επάρκεια εκπαιδευτικών, με το περιεχόμενο δηλαδή των σπουδών και με επάρκεια εκπαιδευτικών, αλλά κάποια άλλα είναι καθαρά θέματα διαδικαστικά. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξακολουθούν οι γονείς που για ψήλου πίδημα μέσω του συλλόγου ξεσηκώνουν τα σχολεία και τους δασκάλους, γιατί στραβοκοίταξαν το λουλούδι τους και δεν σκίζουν τα ρούχα τους έξω από τα σχολεία για αυτό το πράγμα που τους συμβαίνει. Δηλαδή, μιλάμε, είμαστε ένας απίθανος λαός, ώρες-ώρες. Αντιστεκόμαστε και αναστατωνόμαστε και φουντώνουμε με το στραβό πέταγμα της μύγας Και εκεί που μας μπαίνει το καυτό σίδερο, ας πούμε, καθόμαστε κότες. Το θεωρούμε νομοτελειακό, ότι έτσι πρέπει να είναι, έτσι είναι ο κόσμος. Έτσι είναι πλασμένος. Ξυπνήστε, μωρέ. Ξυπνήστε, βγαίστε στο... και τελειώνετε το αυτό το πράγμα, να σωθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας. Βογκάει η κοινωνία με αυτή την ελεηνή διαδικασία. Να πηγαίνουν σαν ζόμπι τα παιδιά στο σχολείο. Αυτά, βρε μάνο μου.
0: Μάλιστα. Και πώς αλλάζουν, μωρέ Πέτρο μου, αυτά τα πράγματα.
1: Αλλάζουν αν υπάρχει βούληση, μάνο μου. Αν δεν,
0: καλά,
1: υπάρχει, αν δεν υπάρχει βούληση, δεν αλλάζουν.
0: Βούληση...
1: Αλλά τουλάχιστον να το ξέρουμε ότι δεν θέλουμε. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι πια σε ατομικό επίπεδο, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Αντί ένας κρατικός μηχανισμός να βοηθάει εν συνόλαιο την κοινωνία να ανέβει κάποια επίπεδα, πρέπει σε ατομικό επίπεδο να κάνουμε έναν σχεδιασμό, ώστε να αρχίσουμε να βοηθάμε τους ίδιους μας τους εαυτούς και τα παιδιά μας να βγουν μέσα από αυτή την απέσια μετριότητα. Αλλά αυτό αξίζει τον κόπο σαν προσπάθεια. Δηλαδή σαν οικογένεια αυτό πρέπει να κάνεις. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου, αν είσαι γονιός, να συγκροτήσεις λίγο τη ζωή σου και να μην τρέχεις μόνο πίσω από τις ανάγκες, και από εκεί και πέρα και να δίνεις το παράδειγμα, αλλά και να δίνεις και κάποιες κατευθύνσεις στο παιδί σου να βγει από αυτή τη δίνη.
0: Ναι. Σωστό.
1: Δηλαδή έτσι ουσιαστικά από την ατομική, αν θέλεις, διαφοροποίηση, κατά τι επηρεάζεται και το σύνολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι,
0: γιατί λίγο από εδώ,
1: λίγο από εκεί. Έτσι. Λίγο βλέπω τον ξάδελφο, λίγο βλέπω το συμμαθητή, λίγο βλέπω τους γονείς του συμμαθητή. Λίγο και οι δικοί μου γονείς που κάνουν παρέα με τους άλλους. Βρε παιδιά, τι κάνατε, άμα κάναμε αυτό. Και να βλέπουν, ας πούμε, την ηρεμία, την ησυχία ή την ευοχία μέσα σε μια νέα διαδικασία, μέσα σε ένα νέο καθεστώς, γιατί ο ένας ακολουθεί τον άλλο και κάνουν το πανομοιότυπο, μη και υστερήσουν, γιατί το έχουμε και αυτό,
0: ναι.
1: Σαράτσα, πώς θα γίνει, το δικό μου το παιδί, 3 φροντιστήρια αν κάνει του γείτονα 2, γιατί και μπορούμε και δεν θα μείνουμε πίσω εμείς, τι είμαστε, τίποτα τελευταίοι,
0: ναι.
1: Το έχουμε, δεν σκεφτόμαστε, ναι. Ακολουθούμε και πράττουμε επί 2.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για να υψώσουμε ανάστημα απέναντι σε έναν άλλο.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή τα ζώα μου αργά.
1: Είναι η εγωπάθεια. Είναι η εγωπάθεια σε σχέση με μια έλλειψη.
0: Η βλαχιά του κερατά είναι πια εγωπάθεια.
1: Καλά είπα να το πω πιο κομψά.
0: Εγώ είμαι άκομψος.
1: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό, γιατί δεν θέλω να θίξω, γιατί με συγχωρείς.
0: Εγώ θέλω.
1: Οι αστεί με τους ανθρώπους της επαρχίας δεν νομίζω ότι έχουν πολλά πλέον εκτήματα, αν θέλεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μπορεί να υπάρχει βέβαια μια στενότητα. Εγγενή στενότητα πνεύματος μέσα στα μικρά κοινωνικά σχήματα, αυτό είναι εγγενές. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πιο σοφοί οι άνθρωποι. Και μπορώ να σου πω ότι είναι και πιο πρακτικοί οι άνθρωποι που ζουν και στην επαρχία, γιατί είναι σε καλύτερο συσχετισμό με τη φύση, με την παραγωγή, με πολλά
0: σκέψου
1: πράγματα.
0: Μόνο τη διαχείριση των σκουπιδιών που κάνουν, ταΐζοντας τα γουρούνια.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή. Μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε μια φυσιολογική περπατησιά στη ζωή παρά στο αστικό περιβάλλον που είναι όλα παραφύση. Και καταλήγουμε να είμαστε και εμείς παραφύση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και το μυαλό μας, και γι' αυτό τρελαινόμαστε. Γιατί έχουμε χάσει το μέτρο, έχουμε χάσει το συσχετισμό με τη φύση και νιώθουμε περιστασιακά μικροί θεοί, ότι είμαστε παντοδύναμοι, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Σκάει μια πλημμύρα, ας πούμε, και πλημμυρίζει και το σοβρακό μας.
0: Ναι, όχι, κόβεται το ρεύμα και χάνει ο πολιτισμός του τζαμπουκά του.
1: Έτσι, μπράβο, ρε Σιμάνο. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, κόβονται τα πάντα. Είναι τρομερό.
1: Είναι τρομερό. Εκεί, έχω μια μικρή ένσταση σε σχέση που έχει υποθεί και σε άλλες εκπομπές για την αποθέωση της συναλλαγής με πλαστικό χρήμα. Έχω μια επιφύλαξη και πιστεύω ότι δεν πρέπει να απαλείψουμε το μετρητό. Καλό είναι αυτό που συμβαίνει με το πλαστικό χρήμα και με όλα τα πλέον εκτήματα που μπορεί να έχει, αλλά δεν πρέπει να απαλληφθεί το χρήμα το πραγματικό. Είναι ένα στοιχείο ελευθερίας, αυτοδιαχείρισης και ανεξαρτησίας από το τραπεζικό σύστημα και από τον μηχανισμό που υποστηρίζει αυτές τις κάρτες. Γιατί αν το σκεφτείς όπως είπες που κόβεται το ρεύμα και καταραίει ο πολιτισμός, κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και με το αν έχεις μόνο πια μια πιστωτική κάρτα και να θες να πάρεις ένα ψωμί και να μην μπορείς.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, δεν σου είπα...
0: Πάρα πολλές φορές το POS του φούρνου δεν λειτουργεί και δεν μπορώ να πάρω ούτε καφέ, ούτε τυρόπιτα.
1: Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να μην έχεις 50 ευρώ επάνω σου.
0: Ναι.
1: Αδιανόητο. Δεν είναι τίποτα. Δεν διακυβεύεται.
0: Τώρα σε ακούω γυναίκα μου και κουνάει το κεφάλι. Στα έλεγα εγώ.
1: Αυτά σου λέει η Αλεξάνδρα.
0: Ναι, γιατί εγώ έχω 20 λεπτά στη τσέπη μου.
1: Ναι.
0: Ναι, στο λόγο μου. Έχω μόνο την κάρτα. Είμαι μεταλλαγμένος.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ο καθένας όπως το χαίρεται. Απλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Απλά θεω, ξέρεις, έτσι. Μια άποψη.
0: Ναι. Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
0: Φιλιά.
1: Θέλω να ακούσω και το τέλος της εκπομπής μετά τη μία.
0: Ναι, ναι, τον Διονύση Χαριτόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια.

0: Αυτό ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο στη Δανάη από τον Νέο Κόσμο που είναι ερωτευμένη με τα γαλλικά τραγούδια. Και πάμε στο Βανκούβερ που και εκεί μιλούν γαλλικά. Ε, Αγλαία μου.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Τηλιμίδη.
0: Καλώς την.
1: Δεν μένω εδώ, Ελλάδα μένω. Απλώς έχω έρθει για επαγγελματικό ταξίδι από το προηγούμενο Σάββατο.
0: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Και ήθελα να αναφέρω κάτι, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω.
0: Τι.
1: Έχω πρόβλημα με τη πιστωτική μου κάρτα.
0: Ναι.
1: Έχω δύο κάρτες Visa της Alpha Bank. Τη μία μάλιστα είναι GM, την έβγαλα λίγο πριν φύγω για να τα χρησιμοποιήσω στον Καναδά.
0: Ναι.
1: Και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, μου ζητήσαν να καταθέσω εγγύηση $200. Δεν δουλεύει καμία κάρτα, ούτε ανέπαφα, ούτε όταν τη βάζω στο μηχάνημα. Δεν με δεχόντουσαν στο ξενοδοχείο εάν δεν πλήρωνα με κάρτα. Και ευτυχώς ταξίδευα μαζί με δύο συναδέλφους από την Πορτογαλία και πληρώσαμε εκείνες.
0: Άκουτο.
1: Και μετά σε κάποιες συναλλαγές επίσης, στο εστιατόριο που πήγαμε και αυτά, εκείνο το οποίο παρατήρησα είναι ότι όλα τα POS που γράφανε πάνω in Genico, η κάρτα μου δεν περνούσε. Στο σούπερ μάρκετ που πήγα, δούλεψε κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα τηλέφωνο την τράπεζα το Σάββατο, έχουμε 10 ώρες διαφορά, δεν απαντούσανε καθόλου. Και μετά τη Δευτέρα που βρήκα κάποιον, μου είπε και έστειλα στο customer service, έστειλα φωτογραφία από το POS, έστειλα αποδείξεις των συναλλαγών που φαίνεται, μου βγάζει ότι η κάρτα μου είναι invalid και έχει ένα κωδικό δίπλα 302. Τι να σας πω, ότι με κοροϊδεύουν όλη την εβδομάδα. Εγώ από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα που είναι εδώ για να τους προλάβω παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Δεν έχουν κάνει τίποτα, το κοιτάμε το θέμα. Έψαξα σήμερα με το ChatGPT και μου λέει ότι όταν βγαίνει αυτό το σφάλμα το 32, σημαίνει ότι ο πάροχος εδώ του POS στέλνει τη συναλλαγή στο διεθνές δίκτυο της Visa, αλλά ο σερβερ της Alpha Bank το απορρίπτει.
0: Να σας πω κάτι που μου είπε τώρα ο Ηλίας. Μπορείτε να κάνετε διαδικτυακή έκδοση της κάρτας Revolt. Ένα λεπτό.
1: Αυτό έκανα, ναι, το έκανα σήμερα το πρωί, κύριε Τηλιμίδη.
0: Ωραία, να κάνετε αυτό, να μεταφέρετε χρήματα από την τράπεζα που είστε στη Revolt και να κάνετε τη δουλειά σας με άνεση.
1: Αυτό έκανα σήμερα το πρωί, αλλά ήθελα δηλαδή να μάθει ο κόσμος ότι μπορεί να έχει τέτοιο θέμα, έτσι, γιατί εγώ δεν είχα 200 ευρώ μαζί μου.
0: Ναι.
1: Και στο ξενοδοχείο δεν δεχόντουσαν τα μετρητά καθόλου και αν δεν ήταν Πορτογαλίδες δεν θα με βάζανε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: εγώ σας προτείνω,
1: ήθελα να το ξέρουν.
0: Όταν γυρίσετε στην Ελλάδα, βρείτε ένα δικηγόρο καλό και πείτε του κάντε τους μήνυση και ό,τι πάρουμε μισά-μισά. Δεν χρειάζεται να του πείτε πόσα, τίποτα. Ό,τι πάρουμε μισά-μισά.
1: Ναι.
0: Για την ταλαιπωρία, ψυχική οδύνη. Όλα. Ό,τι βρει ο δικηγόρος ξέρει, εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ο δικηγόρος ξέρει. Θα βάλει αυτός 40 βλάβες.
1: Και την αγωνία που έχω, γιατί εγώ φεύγω τη Δευτέρα. Οι φίλες μου Πορτογαλίδες θα φύγουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Την αγωνία που είχα. Δηλαδή τελικά έκανα το πρωί τη Revolut. Και εντάξει, και περνάει αυτή.
0: Ναι, μα έτσι είναι, να το λες, στην Πολωνία το έκανε. Ο Ηλίας το έκανε στην Πολωνία εκεί, σκέψου. Δηλαδή δεν
1: είναι απαράδεκτη
0: όμως. Βανκούβερ, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, είναι απαράδεκτη, η τράπεζα είναι απαράδεκτη και η συμπεριφορά τους. Και το αίτημά σας είναι σε προτεραιότητα και επιλύεται μια εβδομάδα. Δηλαδή κάτι το οποίο μέσα σε δευτερόλεπτα μπορούν να το λύσουν. Αυτό ήθελα να σας πω. Και δεν ξέρω, ίσως βάζατε καμιά μέρα θέμα αυτό, προβλήματα με την τράπεζα που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μου λέτε, κατά τα άλλα, πώς είναι ο καιρός στο Βανκούβερ?
1: Μια χαρά, τέλειος.
0: Α, ναι,
1: τέλειος.
0: Μπράβο, τέλεια, τουλάχιστον
1: έχει...
0: αυτό. Να έχουμε,
1: εντάξει,
0: καλό καιρό.
1: Εγώ είμαι για συνέδριο εδώ, είμαι για δουλειά.
0: Δεν πειράζει,
1: αλλά
0: καλύτερα να έχει ανοιξιάτικο καιρό παρά κρύο.
1: Έχει φτάσει μέχρι 20 βαθμούς, έχει ήλιο.
0: Τέλεια.
1: Από 10 μέχρι 20, σήμερα τέλεια. Είναι λίγο πιο κρύο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλεια, μπράβο.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγλαία μου, χάρηκα πολύ που
1: σ' άκουσα. Σας ακούω τις εκπομπές σας όλες, αλλά πρώτη φορά σας πήρα τηλέφωνο.
0: Κακός, να με παίρνετε καμιά φορά να τα λέμε.
1: Ναι, ναι, οκ.
0: Okay. Φιλιά πολλά.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, καλό
0: να
1: βράδυ.
0: Καλά. Πάρε με να μου πεις και τι έγινε με τον δικηγόρο.
1: Ναι. Να έχετε εσείς κρίμα... κανένα καλό που να ασχολείτε με αυτά?
0: Δεν έχω, όχι. Λέω όχι, κρίμα, okay. Κρίμα που δεν ζει ο Κούγιας, ο οποίος ήταν δολοφόνος. Δηλαδή σε τέτοια ήξερε. Ναι. Ενώ εντός εισαγωγικών η λέξη. Κρίμα που δεν ζει ο Κούγιας, ναι. Άντε, φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Κυρία Δήμητρα, καλώς την.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
4: Είμαστε πριν τις 12, έτσι.
2: Είμαστε πριν τις 12, ναι.
4: Ωραία. Πολύ ωραίο το θέμα σήμερα, Μάνο.
2: Ναι.
4: Και είναι στα ενδιαφέροντά μου και στις γνώσεις μου, ας το πω έτσι. Πολύ ενδιαφέροντα και όλα αυτά που ακούσαμε από την αρχή μέχρι τώρα.
2: Ναι.
4: Πολλές πλευρές υπόθηκαν για το τι πρέπει να αλλάξουμε στο σχολείο. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει αυτά.
2: Με, πού να σου πω τώρα εγώ.
4: Μεγάλο το πρόβλημα.
2: Δεν ξέρω.
4: Λοιπόν, εγώ θα δείξω μια ακόμα πλευρά.
2: Να δείξεις.
4: Θέλω να πω ότι μετά από 26 χρόνια σε σχολείο, σε σχολεία, πολλά και διάφορα, βλέπω ότι εκείνο που λείπει από όλα τα σχολεία είναι κάποια σημαντικά πράγματα για τα παιδιά που εμείς οι μεγάλοι και ιδιαίτερα αυτοί που κάνουν τα αναλυτικά προγράμματα και όχι μόνο τα αναλυτικά αλλά και τα μαθήματα που περιέχονται στην κάθε βαθμίδα δεν ξέρω γιατί τα αγνοούν. Τα παιδιά ξετρελαίνονται για τέχνες, για θέατρο, για κινηματογράφο, για τον αθλητισμό, για τη μουσική, για αντικείμενα που τους γίνονται βίωμα. Και αυτά τα πράγματα το βλέπουμε και από μας. Είναι ίσως, αν έχει συμβεί κάτι στο σχολείο όσο ήμασταν σχετικό με όλα αυτά, είναι και αυτά που μας μένουν, που μας μείνανε. Γιατί όπως πολύ σωστά είπαν όλοι, η παπαγαλία δεν μένει. Δηλαδή, αν ρωτήσεις ένα παιδί μετά τις Πανελλήνιες να σου πει για κάποιο μάθημα που είχε γράψει κλπ, δεν θυμάται τίποτα.
2: Τι να θυμάται, μωρέ, το έργο.
4: Κενό μνήμης, ναι, αυτό. Η παπαγαλία δεν
2: Κοίτα,
4: είναι ούτε...
2: δεν είναι κενό μνήμης, απόθυση είναι.
4: Ναι, απόθυση αυτό. Ναι. Αυτά τα αποθούν αμέσως.
2: Κενό μνήμης έχει ένας παππούς 99 χρονών.
4: Σωστό.
2: Που χάνει με την άνοια τη μνήμη.
4: Και ούτε κι αυτός πολλές φορές.
2: Και μπράβο, ναι, γιατί έχουμε παραδείγματα εδώ.
4: Ακριβώς, ναι, βεβαίως. Έχουμε ακούσει μεγαλύτερους ανθρώπους.
2: Ναι.
4: Μπράβο.
2: Που δουλεύει ξηρά.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το σχολείο πρέπει να αλλάξει γενικά, δηλαδή όλη η δομή του πρέπει να αλλάξει. Και βέβαια, όπως τώρα δεν θυμάμαι, νομίζω ο κύριος Μωρίκης το είπε, δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη.
2: Τίποτα δεν γίνεται, μάτια μου, από μια στιγμή στην άλλη.
4: Γιατί
2: τίποτα.
4: Είναι δύσκολο, ακριβώς επειδή και το προσωπικό, δηλαδή οι καθηγητές, οι λειτουργοί, οι δάσκαλοι, έχουν μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο σύστημα. Και θεωρούν με βάση και το αναλυτικό πρόγραμμα και το παιδαγωγικό Ινστιτούτο και λοιπά του κάθε μαθήματος.
2: Ναι.
4: Και ακολουθούν τις συγκεκριμένες μεθόδους, γιατί το παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα σου βγάλει το αναλυτικό πρόγραμμα και θα πει θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό μέχρι τότε, πρέπει να το έχεις καλύψει, μετά θα κάνεις εκείνο, τα τεστ θα έχουν αυτή τη μορφή τη συγκεκριμένη και λοιπά και λοιπά και τα διαγωνίσματα. Αλλά έτσι όμως δεν ξέρω τι θα έπρεπε να γίνει από την πολιτεία ώστε να έχουμε πολίτες στην κοινωνία που να είναι ικανοποιημένοι από αυτά που ξέρουν, ευχαριστημένοι από τη ζωή τους, φορτώνουμε τα παιδιά με εξοδιδακτικές ώρες, με πλήθος πραγμάτων που δεν τα ωφελούν. Και η πρώτη κυρία που μίλησε, Δήμητρα νομίζω, ναι,
2: η κυρία Δήμητρα,
4: πρόσθετα,
2: ναι,
4: επειδή ήταν συνονόματη, τόνισε πάρα πολύ σωστά ότι στο σχολείο δεν μαθαίνουν πράγματα που θα τους είναι χρήσιμα στην μετέπειτα ζωή τους.
2: Όχι, δεν μαθαίνουν.
4: Επίσης, έχουμε εδώ στην Ελλάδα παραγκονίσει εντελώς το θέμα της τεχνικής κατάρτισης. Δηλαδή, έχω φίλους και φίλες, ας πούμε, και ούτε μια λάμπα δεν ξέρουν να αλλάξουν στο σπίτι τους.
2: Ναι, ναι.
4: Φωνάζουν τον ηλεκτρολόγο, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να τα ξέρεις για να είσαι και ασφαλής. Πώς θα. Δηλαδή, κάποιους κανόνες ασφαλείας ή αυτό με τις πρώτες βοήθειες που είπε κάποιος.
2: Προηγούμενος
4: ομιλητής. Δηλαδή, το σχολείο πρέπει να είναι πολύ πλούσιο. Δηλαδή, τα παιδιά σήμερα τα έχουν σε μια γωνία του μυαλού τους. Το σχολείο δεν είναι κομμάτι της ζωής τους. Είναι ένα, πώς να το πω.
2: Ένα βάσανο.
4: Βάσανο, ναι, ναι, ναι. Ένα πράγμα που το κάνουμε το ζόρι.
2: Τις χειρότερες ώρες της ζωής μου, ναι, τις έχω περάσει στο σχολείο.
4: Μα πάρα πολλά παιδιά.
2: Ναι,
4: πάρα. Και το βλέπουμε κάθε μέρα. Το βλέπουμε στα σχολεία όσοι είμαστε εκεί δηλαδή. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Λίγα είναι τα παιδιά που προσαρμόζονται.
2: Και σε πληροφορώ, Δημήτρα, ότι διαβάζω ένα βιβλίο την εβδομάδα.
4: Ναι.
2: Παρότι, σου ξαναλέω, εκτός από τις ώρες που είχε μάθημα ο Ανδρέας Μωρίκης,
4: ναι,
2: όλο το υπόλοιπο σχολείο ήτανε το άγχος μου. Δηλαδή,
4: ναι, ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Και ξέρεις, Μάνο,
2: ότι έχουν
4: και έρευνες που δείχνουν ότι γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα κορίτσια είναι πιο προσαρμοσμένα. Έχουν κάνει έρευνες και έχουν δει ότι προσαρμόζονται πιο εύκολα τα κορίτσια στη δομή του σχολείου στην Ελλάδα,
2: ναι,
4: παρά τα αγόρια. Γι' αυτό και βλέπουμε συμπεριφορές περισσότερο επικίνδυνες, ας το πω έτσι, όχι επικίνδυνες, περίεργες,
2: βίες,
4: από,
2: ναι,
4: τα αγόρια. Κυρίως, έτσι,
2: ναι,
4: αν και τώρα τα τελευταία χρόνια
2: μαλλιοτραβιώνται και τα κορίτσια. Ναι,
4: ναι, ακριβώς. Λέω, έχουμε φτάσει, δεν υπάρχει πιο κάτω, μετά είναι ο γκρεμός.
2: Ναι.
4: Και τώρα μάλιστα πριν από 2-3 ώρες κυκλοφορεί μια είδηση ότι μια μαθήτρια αυτοκτόνησε στο Μαρούσι.
2: Δεν είναι βέβαιο ότι αυτοκτόνησε. Γυρίσαν οι γονείς σπίτι,
4: ναι,
2: και το βρήκαν το κορίτσι πεθαμένο, αλλά δεν ξέρουν γιατί.
4: Δεν
2: ακόμα
4: ξέρουν γιατί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ότι, ναι, γίνεται έρευνα και πιθανόν λέει να είναι αυτοχειρία.
2: Ναι, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρη.
4: Δεν έχει ακόμα, όχι, δεν έχουν ακόμα γίνει διαπίστωση. Ο λόγος, ναι, δηλαδή, ο τρόπος.
2: Αλλά για σκέψου τώρα και αυτοί οι γονείς.
4: Δηλαδή, τραγικά πράγματα. Κάθε μέρα παιδάκια. Έχουμε, δηλαδή, έχει χαθεί το μέτρο, Μάνο. Δεν υπάρχει μέτρο και τα παιδιά μας πιέζονται. Είναι εγκαταλειμμένα. Οι γονείς δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ, τρέχουν. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Γίνονται πάρα πολλά διαζύγια, καυγάδες. Από πού να σταθούν αυτά τα παιδιά, τι να τους τραβήξει.
2: Mm.
4: Κάθονται μπροστά στο κινητό ή σε ένα τάμπλετ ή σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, δεν ξέρω τι. Και εκεί, ας πούμε. Και αν πέσουν και στο διαδίκτυο, σε σελίδες και ομάδες που τα σπρώχνουν προς τέτοιες πράξεις, ναι, αυτοχειρίας,
2: ναι,
4: εκεί είναι το δράμα.
2: Ναι.
4: Δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, δεν υπάρχει το μάθημα της κοινωνιολογίας, δεν υπάρχει το μάθημα της πολιτικής αγωγής, δεν υπάρχει. Δηλαδή, κάποια πράγματα και θα πρέπει να γίνονται με ενδιαφέρον, δηλαδή όχι αυτό το ψυχρό. Είμαι στην έδρα, εξετάζω, παραδίδω και τέλειωσε.
2: Ναι.
4: Εκτός αυτού, και ένας δάσκαλος πρέπει να έχει και το ταλέντο. Δηλαδή, έχουμε δει σε μεγάλους συλλόγους που έχω, ας πούμε, πήρα σε σχολεία, ένα μικρό βέβαια ποσοστό, αλλά υπάρχει, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για δάσκαλοι και για καθηγητές.
2: Καλά, δεν το συζητώ.
4: Και απ' την άλλη βέβαια, δεν υπάρχει και συνεργασία με τους γονείς, έτσι. Δηλαδή οι γονείς, επειδή είναι και αυτοί πιεσμένοι, εδώ δεν προλαβαίνουν να πάνε το παιδί στο σχολείο που λέει ο λόγος, το πρωί τρέχουν να προλάβουν τη δουλειά. Πρέπει, υπάρχει ένα τρίγωνο που είναι σπίτι, σχολείο, παιδί. Το σπίτι είναι οι γονείς, το σχολείο είναι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι. Αυτοί οι δύο πρέπει να έχουν κοινό στόχο το παιδί και πρέπει να συνεργαστούν για να τα βρουν με το παιδί και το παιδί μαζί τους. Και είμαστε πολύ μακριά από εκεί. Δυστυχώς. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει όλο αυτό το, αυτή η δομή που έχει το σχολείο. Εκτός αυτού, για το πανεπιστήμιο, αυτές οι πανελλήνιες που το τόνισαν και πάρα πολύ, αυτές οι εντελώς άστοχοι, δηλαδή μπορεί να είναι αδιάβλητες και δεν ξέρω εγώ το καλύτερο σύστημα για να ελέγξεις κάποιον αντικειμενικά.
2: Σωστά.
4: Αλλά τι προσφέρουν αυτοί. Ας μπαίνουν όποιο παιδί θέλει, όπου θέλει, και ας γίνει το ξεσκαρτάρισμα μέσα στη σχολή.
2: Μάλιστα.
4: Τρέχουνε τα παιδιά από το πρωί έως το βράδυ στο σχολείο, το σχολείο ίσα ίσα που πάνε για να, για να έχουν το αποδεικτικό ότι τελειώσαν το σχολείο.
2: Δήμητρά μου, πρέπει να πάμε στο φινάλε γιατί μου κάνει νόημα ο Ηλίας.
4: Βεβαίως. Και δηλαδή μόνο γι' αυτό. Και μετά είναι τα φροντιστήρια, οι δραστηριότητες, το ένα, το άλλο, ξένες γλώσσες κλπ. Αυτό. Πρέπει λίγο να τα δούνε αυτοί που είναι οι δήμονες να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή, καινοτόμα αλλαγή. Δεν ξέρω πώς και τι.
2: Okay.
4: Ας το δούνε.
2: Να είσαι καλά, Δήμητρα.
4: Επίσης, χαρήκα, καλή συνέχεια.
2: Η Μαρία Λόμη από το Σίδνεϊ μου έστειλε ένα memes, μια φωτογραφία τέλος πάντων. Η μία είναι δύο γυναίκες. Λέει η μία, θα ξεκινήσω κι εγώ να λέω τους άλλους μπρο για να μην δείχνω μεγάλη. Και λέει άλλη, όπως μπρο, για φέρε το πιεσόμετρο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12. Είναι 12.

0: ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια!
0: Πιάσαμε μεσάνυχτα μεριά, οπότε νομίμως κύριε Σελίμα, καλημέρα, how are you?
2: Πώς είστε?
0: Πώς είστε?
2: Πώς τα περνάτε?
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και την επόμενη μέρα. Το βράδυ έχετε πάλι?
2: Όχι.
0: Ναι, δεν έχω εγώ. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε την καλημέρα μας και στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7 και το Δημήτρη Βενιέρη που κάνει αναμετάδοση του διόρου από τις 12 μέχρι τις 2 το... μετά το ξημέρωμα. Ο Πέτρος από το Χαλάνδρι μου έγραψε παρήγορο που μία καθηγήτρια τοποθετείται με τέτοιο τρόπο. Για σένα αυτό, αγαπητοί μου φίλοι. Νίκο από τη Θεσσαλονίκη.
3: Γεια.
0: Γεια.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, αμέ.
3: Okay, έγινε. Και εγώ ακούω, εδώ και αρκετή ώρα. Τώρα δεν ξέρω τι από τα δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα για το θέμα και το, ένα, το άλλο είναι για κάποια. Με αφορμή κάποια σχόλια που χτυπήκαν για τον Εμφύλιο κτλ.
0: Ναι.
3: Από πού να το πιάσω, θα το πιάσω από τον Εμφύλιο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εκτός από τους. Κοίταξε, κυκλοφορεί πάρα πολύ, ειδικά από την αριστερά, η λέξη δοσύλλογη. Οκ. Okay. Λοιπόν.
0: Δοσύλλογη ήταν ο Μωρένικο μου.
3: Ποιοι?
0: Όλα αυτά τα καθάρματα που ποιο, βάζανε ποιο. Την κουκούλα.
3: Ναι.
0: Και δείχνανε με το δάχτυλο ποιος θα πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτοί. Όλοι οι άλλοι, όλοι άλλοι τον Παπαδαριό και όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Δοσύλλογοι ήταν.
3: Αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Σοβιετικούς τι ήταν?
0: Προδότες, δοσύλλογοι αυτοί, δεν λέω. Μα να σου πω, δεν κάνω σύγκριση τώρα. Εγώ μιλάω για τα καθάρματα της κατοχής.
3: Εγώ μιλάω για όλα τα καθάρματα.
0: Ωραία, οκ. Okay. Αλλά ας μην το πάρουμε τώρα αυτό, γιατί θα δυσαρεστηθούμε. Ας πούμε γιατί... το άλλο.
3: Μα γιατί θυμώνεις?
0: Μα δεν θυμώνω εγώ. Εσύ ύψωνες τον τόνο. Δεν χρειάζεται.
3: Ύψωσα τον τόνο εγώ.
0: Ναι, παιδί μου, διάβασε το βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη, οι δοσύλλογοι, και θα καταλάβεις τι εννοώ.
3: Διάβασε και εσύ.
0: Κάνανε χειρότερα πράγματα από ό,τι κάνανε οι Γερμανόπουστες εδώ πέρα.
3: Οι Σοβιετόπουστες σκοτώσαν περισσότερους από ό,τι.
0: Οκ, okay. Okay. Αλλά παρετούμε από αυτό τώρα, γιατί δεν είναι η ώρα μου καλή.
3: Ωραία,
0: έχω φάει φασόλια και με έχουν πειράξει.
3: Βρε Μάνο, γιατί δεν με αφήνεις από αυτό που θέλω?
0: Γιατί έτσι. Νίκο, αν θέλεις, πες μου το άλλο θέμα. Το άλλο θέμα που κουβεντιάζουμε.
3: Γιατί έτσι, δεν πειράζει, δεν το μάθω.
0: Άντε, γεια.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εγώ που λες, αγαπητέ μου Νίκο, από τη Θεσσαλονίκη, δεν πήγα να δώσω εύσημα ούτε στον Στάλιν, ο οποίος έκανε χειρότερα από τον Χίτλερ. Σκότωνε κόσμο και έβαζε την οικογένειά του να πληρώσει τη σφαίρα. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Ούτε το Χίτλερ που έκανε τα ίδια με τον Στάλιν. Εγώ μίλησα για τους ελληνοτσολιάδες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους γερμαναράδες. Κατάλαβες? Αγαπητοί φίλοι, βρείτε αυτό το βιβλίο «Ειδοσύλλογοι» του Μενέλαου Χαραλαμπίδη και πιστέψτε με, θα φτάσετε με πολύ μεγάλη δυσκολία στο τέλος. Από τις Εκτός Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί, γιατί θα δείτε ότι οι ειδοσύλλογοι, οι κουκουλοφόροι, οι συνεργάτες των Γερμανών, όλοι αυτοί οι οποίοι επάνδρωσαν το δημόσιο στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που έπρεπε να έχουν κρεμαστεί από τα άντερά τους, όλοι αυτοί τις καπουλάρανε και κάνανε πολύ χειρότερα από αυτά που κάνανε οι γερμαναράδες στην Ελλάδα. Πολύ χειρότερα. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ειδοσύλλογοι, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ειδοσύλλογοι, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ειδοσύλλογοι, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Το είπα τρεις φορές, τέσσερις, γιατί η επανάληψη είναι μητριά μαθήσεως, άντε και μαμά καμιά φορά. Γεια σου Ασπασία μου.
2: Καλημέρα κύριε Μάνο, έχεις δίκιο απόλυτο. Οι δοσύλλογοι με τις κουκούλες που δείχανε με το δάχτυλο και τον πέραν και τον σκοτώναν χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δυστυχώς, τα παλικάρια μας. Δυστυχώς, εγώ θα πιαστώ από τον κύριο που μιλούσε ή δεν ξέρω, ήταν καθηγητής, δάσκαλος, δεν ξέρω. Γιατί κύριε Μάνο μου δεν ξεσηκώνεται όλος όλοι μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητές, κάθε είδους επιστήμη, να γίνει κάτι πια για τα παιδιά, τα λίγα ελληνόπουλα που υπάρχουν? Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο επιστημονικός κόσμος? Ποιος θα ξεσηκωθεί? Εγώ ξεσηκώθηκα μια φορά μόνη μου το 2010 και μπουκάρισα στην αρχή της Βουλής και τους έβρισα. Δεν με σταμάθηκε κανείς. Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο επιστημονικός κόσμος να κάνει κάτι, έτσι δεν είναι? Ή έκανε λάθος?
1: Εντάξει.
2: Να ξεσηκωθεί πια ο κόσμος για να ξεσηκωθούμε κι εμείς.
1: Σε ποια ιστορική στιγμή είδες τον κόσμο αυτό να ξεσηκώνεται?
2: Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω. Δεν είναι πια καιρός να ξεσηκωθούμε λιγάκι? Όχι, πολύ λιγάκι. Να ταρακονηθούμε. Που τι θα μάθουν τα παιδιά? Δεν ξέρουν τίποτα από ό,τι ξέρω εγώ. Θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια, και δεν θυμάμαι τώρα, 25 Μαρτίου ήταν 28 Οκτωβρίου, και γινόταν ένα ρεπορτάζ και δεν ξέρανε τι γιορτάζαμε εκείνη τη μέρα τα παιδιά του Λυκείου. Ειλικρινά τρελάθηκα. Είναι δηλαδή τρομερό. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Οι δικαστές, οι εισαγγελείς, αυτοί πρέπει να ξεσηκωθούνε. Όχι με το παραμικρό που θα κάνει ένας φτωχός κάτι, τον γραμπώνουν αμέσως. Ναι, να τον γραμπώσουνε. Αλλά με ωραίον τρόπο. Γιατί εγώ το ζήσα και αυτό με το γιο μου το 2008. Είχε μια μετεχειρισμένη μηχανή και δεν ξέρω τι. Δεν είχε κράνος. Του πήραν το κράνος. Και επειδή δεν είχε ήταν να πάρει αμέσως κράνος, τον δικάσαν 30 μέρες, δεν είχε ξεχάσει να πάει. Και τον γραμπώσανε το 2008 και τον πήγανε δεμένο στα Χανιά μέσα στο καράβι. Δες και ήταν εγκληματία. Αυτό δεν είναι τρομερό? Όταν γίνονται τόσα πολλά, ειδικά αυτό το διάστημα, και τους αφήνουν ελεύθερους. Και δες εμένα το παιδί μου, το είχαν δεμένο τα χέρια του μέσα στο καράβι όλη τη διαδρομή. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Για μια παράβαση που δεν είχε να πάρει αμέσως κράνος. Δεν είναι βέβαιο.
1: Τι εννοείς δεν είχε να πάρει κράνος?
2: Δεν είχαμε εκείνη τη μέρα το να κράνος, πάρει αμέσως το κράνος.
1: Το κράνος δεν ανεβαίνει επάνω στη μηχανή χωρίς κράνος.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Καλά αλλά το κάνανε και τον συλλάβανε.
2: Ναι, του το πήραν το κράνος. Και εγώ δεν είχα μέσα για να πάρει το παιδί κράνος. Θέλω να σου πω μια περίπτωση τώρα. Δεν είπα εγώ να μην τον συλλάβουν, αλλά επιτρεπόταν μέσα στο καράβι να τον έχουν δεμένο.
1: Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
2: Τέλος πάντων, άστα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα λίγα Ελληνόπουλα που υπάρχουν, με εμάς τα γερόντια που δεν έχουμε πια να φάμε μια φέτα ψωμί παραπάνω και όλα τα συναφή. Τόσο κύριος που μιλούσε, δάσκαλο, δεν ξέρω, καθηγητής, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να ξεσηκωθεί ο επιστημονικός κόσμος. Μπας και γλιτώσουμε τίποτα, μπας και περισσώσουμε τίποτα. Δεν ακούς τίποτα, μόνο χαχαχα, χουχουχου, κασκουζελάνε όλοι με το χάλι που έχει έρθει η Ελλάδα και δεν λένε ένα πράγμα σωστό, να πούνε για τα αρχαία, να πούνε για τον Ανδρόνικο, το συγχωρεμένο, τον άνθρωπο που έσκαβε 20 χρόνια και δεν τον αναφέρει κανείς. Αν τον αναφέρει...
1: πώς δεν τον αναφέρει, έλα τώρα.
2: Δεν ακούω τίποτα,
1: μα
2: κύριε Πάνο.
1: Ότι όταν κάθε φορά που λένε για την Βεργίνα και τον τάφο του Φιλίππου, αναφέρονται με πολύ σεβασμό στον Μανώλη Ανδρόνικο.
2: Αυτό ακριβώς. Και πρέπει 20 χρόνια έσκαβε ο άνθρωπο για να βρει αυτά τα αριστουργήματα.
1: Τα οποία αριστουργήματα το υπέδειξε ο αρχαιολόγος Αντώνιος Κεραμόπουλος που βρίσκονται.
2: Ναι, δεν ξέρω ποιος το απέδειξε.
1: Εγώ σου απάντησα. Δεν θες να μάθεις.
2: Ναι. Βεβαίως.
1: Ο αρχαιολόγος Αντώνιος Κεραμόπουλος ήταν ο άνθρωπος που στο συνεργείο του είχε το Μανώλη Ανδρόνικο. Και του είπε, σε αυτές τις τούμπες είναι οι τάφοι. Ψάξε να τους βρεις. Και μάλιστα έχω μία συνέντευξη του Μανώλη Ανδρόνικου από σύμπτωση την ημέρα που του ανακοίνωσε ο γιατρός ότι έχει πολύ λίγους μήνες ζωής ακόμα και μου είπε ότι όταν ανοίξανε τον τάφο, έτσι όπως εισέβαλε ο αέρας μέσα στο τάφο, έσβησε όλες τις ζωγραφιές από τους τοίχους. Τα λάβες, θα ήταν... Ναι, έτσι γίνεται. Το οξυγόνο είναι ζωογόνο, αλλά είναι και θανατηφόρο.
2: Και ακριβώς και θανατηφόρο. Πάντως αυτό είναι μεγάλο. Η Αμφίπολη. Γιατί την κουκουλώσαν την Αμφίπολη?
1: Α, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε όλα.
2: Θέλω να σου πω, γιατί την κουκούλωσε ο Σαμαρά?
1: Δεν έχω ιδέα. Μίλες ονόματα. Μιλες ονόματα,
2: γιατί
1: δεν ξέρεις.
2: Εάν
1: έχεις, αγαπητή μου, αν έχεις αποδεικτικά στοιχεία μου τα δίνεις. Αν δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία δεν ανοίγουμε κουβέντα για αυτά.
2: Τέλος πάντων.
1: Μόνο με αποδεικτικά στοιχεία.
2: Σωστά, έχεις δίκιο, αλλά αυτό έχω ακούσει.
1: Άσε που δεν πιστεύω ότι ήταν εκεί ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι στην Αμφίπολη, κύριε Μάνο.
1: Okay. Εγώ πιστεύω ότι είναι στην Καλυθέα, στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ.
2: Μακάρι να είναι στην Ελλάδα και όπου να είναι.
1: Να είσαι καλά, Ασπασία.
2: Ευχαριστώ, κύριε Μάνο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και ο Θεός να βάλει το χέρι του πια σε αυτή την πανέμορφη χώρα που είμαστε.

0: 2-11-10-80-880. Κύριε Εμμανουήλ από τη Λούτσα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μανώλη μου, καλώς το.
1: Είδα να σας πω για το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Περπάταγα στον δρόμο της Λούτσας και βλέπω σε μια τζαμαρία καταστήματος.
0: Ναι.
1: Θα γίνει παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Χαραλαμπίδη το σύλλογη.
0: Ναι, να πας.
1: Και εκείνη την ώρα και κάτι με ταρακούνησε ρε παιδί μου εκείνη την ώρα. Και λέω θα πάω.
0: Πήγες.
1: Όντως πήγα. Είναι τώρα κάνω 2 χρόνια, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, καλά, είναι καιρός που κυκλοφορεί.
1: Ναι, πίσω, ναι. Και πήγα, έγινε η παρουσίαση. Μιλήσανε ορισμένοι άνθρωποι, ήταν κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που είχαν περάσει και κάποια θέματα και με την κατοχή και αυτά. Και έγινε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσει όλη η Ελλάδα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Όλη η Ελλάδα, γιατί ήταν ανακατεμένη μέσα. Η Siemens, η ΑΕΚΕ, η Philips, όλοι αυτοί ήταν δοσύλλογοι. Ήταν μαζί με τους Γερμανούς.
0: Παπάδες, καντιλαναυταίοι, περιπτεράδες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μανάδες της γειτονιάς. Και εμένα δεν το ήξερα το βιβλίο, ο Ηλίας ο Σαλιμάς μου το υπέδειξε.
1: Και εγώ τυχαία, δηλαδή είδα την αφίσα και πήγα, κατάλαβες, γίνεται. Ναι. Δεν θα το είχα μάθει κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, και το έχω δώσει και σε 2-3 φίλους και το έχουν διαβάσει.
0: Να το ξαναπάρεις πίσω όταν τελειώσουμε.
1: Θα το ξαναπάρω, γιατί θέλω να το ξαναδιαβάσω, γιατί σε κάποια σημεία έχω βάλει σελίδες μέσα για να ξαναδιαβάσω κάποια πράγματα που... Εντάξει, αυτά.
0: Με τι ασχολείστε κύριε Μανώλη μου?
1: Εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος.
0: Με τι ασχολιόσασταν?
1: Ασχολιόμουν, είχα εργοστάσιο με τα αδέλφια μου. Είμαστε 4 αδέλφια, είχαμε ανοξείδωση στις κατασκευές. Κάναμε γκούντις, τα γκούντις, τα έβερες. Μαζικής εστίασης.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, χάρηκα
0: πολύ. Υγεία Μανώλη μου, υγεία να έχεις.
1: Ναι.

0: Άργησα λίγο, είχα πάει να γεμίσω νερό το ποτήρι. 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Μάρκο, Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Ιδοσύλλογη, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δεν θα πιστεύουν τα μάτια σας. Γεια σου Βάλια μου από τη Λυκόβρηση.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς
1: τι κάνεις.
0: Είμαι καλά. Μάλιστα. Εσύ.
1: Είμαι καλά. Καλά κι εγώ. Καλά κι εγώ. Καλά είμαστε. Mm. Έκλεισε καλά η εβδομάδα.
0: Ναι, καλά έκλεισε.
1: Θέμα ανεξάντλητο για μια ακόμη φορά. Σχολεία, τι διδάσκουν, τι δεν διδάσκουν. Συμφωνώ με τους περισσότερους σε αυτά που είπανε, αλλά έχω και μια ένσταση ότι πολλά πράγματα δεν διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο ή δεν πρέπει να διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή πέρα από τα μαθήματα, θέματα ηθικής, συμπεριφοράς, αξιοπρέπειας, ευγένειας, όλα αυτά δεν είναι να σε βάλουν σε ένα θρανείο και να σου πούν στην περίπτωση Α κάνουμε αυτό, στην περίπτωση Β το άλλο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά, επειδή έχουν την τάση να παρατηρούν και γονείς και καθηγητές και δασκάλους και τα πάντα, βλέπουν και αφομοιώνουν συμπεριφορές και τις επαναλαμβάνουν. Δηλαδή όταν λέμε και επαναλαμβάνουμε ότι το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας κτλ. Κτλ. Περιέχει και όλο αυτό. Δηλαδή αν βλέπει αδιάφορους δασκάλους και καθηγητές, αυτό αντιλαμβάνεται το παιδί και σε αυτό αντιδρά. Εάν βλέπει εμπνευσμένους, φιλικούς, ευγενικούς, αυτό θα πάρει, αυτό θα κάνει, αυτό θα αντανακλά. Οπότε σε αυτά τα θέματα που δεν είναι μέσα στα βιβλία, νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς συμπεριφερόμαστε όλοι μας.
0: Σωστό.
1: Και στο σπίτι και οι εκπαιδευτικοί όμως. Mm-hmm. Και το έχω δει και στα δικά μου τα παιδιά και σε άλλα παιδιά. Έχω δει παιδιά που είναι παντελώς αδιάφορα σε σχολείο. Να υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός ο οποίος θα έχει προσεγγίσει με γλυκύτητα και με ευγένεια και στα μαθήματα αυτά που υπάρχουν αυτοί οι καθηγητές, να είναι πάντα διαβασμένοι, πάντα στην τάξη, πάντα προσιλωμένοι. Και καθηγητές που έχουν μπει μέσα με το ύφος του «Βγες, μα τι έκανα, για να μην κάνεις», αντιδρούν και τα παιδιά. Είναι λίγο η αλληλεπίδραση που δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Δεν διδάσκονται όλα έτσι όπως νομίζει ο κόσμος περισσότερος. Συν το ότι ενώ μπορεί να γίνονται προσπάθειες στα σχολεία, σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς είναι αυτό που είπε κάποια κυρία, ότι είναι ένα τρίγωνο, είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Όταν ο εκπαιδευτικός που έχει δει κάτι θέλει να διορθώσει αυτό το λάθος ή που έχει γίνει ή να μάθει στο παιδί κάτι, είτε σε συμπεριφορά, όταν επεμβαίνει ο γονιός και λέει «Μα το δικό μου το παιδί, μα έτσι, μα έχει πέτσι», δεν θα πάει παραπέρα αυτή η κατάσταση. Το παιδί θα βρίσκει μία πλάτη από πίσω να κρυφτεί και δεν θα μπορέσει να γίνει. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Mm-hmm. Αν δηλαδή όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι όλοι δουλεύουμε για τα παιδιά. Αν ο καθένας το βλέπει εγωιστικά ότι εγώ είμαι εκπαιδευτικός και θα κάνεις αυτό που λέω εγώ, ο γονιός το βλέπει ότι το δικό μου το παιδί αποκλείεται να έχει κάνει αυτό και εγώ θα το προστατέψω εντός εισαγωγικών, το παιδί δεν ξέρει κατά που να γύρει.
0: Ναι.
1: Χάνει την επαφή. Τώρα για τα μαθήματα. Κάποια στιγμή με πήραν τηλέφωνο σε μια έρευνα που κάνανε το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι.
1: Έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για το... Ναι, ναι, ναι. Πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα βιβλία. Με ρώτησαν πώς μου φαίνονται τα σχολικά βιβλία. Αν έχω παιδιά, ήταν στο σχολείο τα παιδιά μου τότε. Με ρώτησαν πώς μου φαίνονται. Τους είπα άθλια. Με ενημέρωσαν βέβαια ότι καταγράφεται. Χάρηκα πάρα πολύ που καταγράφεται. Λέω άθλια. Μου λένε ωραία. ποιο θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αντικατασταθεί, να επικαιροποιηθεί κτλ. Λέω, θέλετε με σειρά προτεραιότητα να τα βάλω. Μου λένε ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όλα.
0: Στην πειρά.
1: Μα πραγματικά δηλαδή, λέω, αυτό που μου έχει κάνει τρομερή τρομερή εντύπωση ήταν ένα βιβλίο πληροφορικής, το οποίο ήταν... Και γιατί λέω τη πληροφορική, γιατί αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Η πληροφορική δηλαδή κάνει συνέχεια άλματα. Δεν μπορείς να έχεις ένα βιβλίο, να διδάσκεται ένα παιδί που θα δώσει για πληροφορική και να είναι ένα βιβλίο 7, 8, 10 χρόνια πίσω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται απλά.
0: Ναι, είναι η προϊστορία του ζητήματος.
1: Μα πραγματικά έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή λέω, τι με ρωτάτε, να σας πω τι. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα βιβλία θετικής, γιατί δεν έχω επαφή. Αλλά με τα υπόλοιπα που έχω επαφή, δηλαδή είναι άθλια. Και με τις Πανελλήνιες πάλι, θα συμφωνήσω με όσους είχαν πει ότι δεν είναι σύστημα αυτό. Πραγματικά είναι ψυχοφθόρο, θα μου πεις, όλοι το περάσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το περάσουν και όλοι οι επόμενοι. Δηλαδή ένα λάθος που ήδη υπάρχει να επαναλαμβάνεται, γιατί απλά το έχουν περάσει και τόσες γενιές πίσω. Είναι ψυχοφθόρο, είναι πραγματικά αιμορραγία για τα σπίτια. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί το θέμα της εισαγωγής των Πανελληνίων. Ναι. Αυτό που λέγανε, που έλεγε η κυρία Δήμητρα, νομίζω για την Παπαγαλία στην ιστορία... Με πολύ περηφάνεια θα σου πω ότι είχα γράψει 19 και 8. Και με απίστευτη ντροπή θα σου πω ότι δεν είχα καταλάβει τίποτα. Τίποτα. Όταν τελείωσαν οι Πανελλήνιες, ξαναέπιασα το βιβλίο και το διάβασα για να καταλάβω τι στο καλό είχα διαβάσει.
0: Και παρόλα αυτά πήρες 19,8.
1: Ήμουν πολύ καλή στην Παπαγαλία. Ήξερα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Βέβαια τότε είχαμε το ατού ότι δεν είχαμε ερωτήσεις κρίσεως. Τώρα έχουν. Αυτά εν ολίγης. Συν ένα μικρό περιστατικό που είχε γίνει εδώ πέρα στη Λυκόβρηση, γινόταν κάποια στιγμή μια εκδήλωση και δεν κατάλαβα ποτέ, αλλά ήταν μέσα στην εκδήλωση και η κυρία Κεραμέως. Τότε υπουργός παιδείας. Τότε έδινε Πανελλήνιες ο μεγάλος μου γιος. Οπότε λέω, ωραία, ευκαιρία να τα βγάλω από μέσα μου. Και την πιάνω. Και τη ρώτησα, γιατί αυτό το σύστημα δεν αλλάζει. Μου λέει, τι θέλετε, δηλαδή, τι προτείνετε να γίνει. Λέω, γιατί δεν μπορεί να γίνει όπως σε άλλες χώρες, να μπορεί να μπει ο καθένας με βάση μια στοιχειώδη αξιολόγηση ή με τις επιδόσεις του στο σχολείο ή κάπως με κάποιο τρόπο να μπαίνουν σε σχόλες, για να μην μπαίνουν και όλοι οι αστυνομικοί ή όλοι στην ιατρική, αναλόγως με το που θα ήθελε το κάθε παιδί να προσπαθήσει να μπει με κάτι πιο ανάλαφρο και να γίνει το ξεσκαρτάρισμα μέσα, στο εξάμεινο. Δεν έχουμε τα κτίρια. Δίδια, λέω, τα έχετε. Είναι πάμπολα τα δημόσια κτίρια που είναι παρατημένα. Μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς. Μα έχετε τόσους αδιόριστους, τόσους που περιμένουν. Γιατί όχι. Εκείνη την ώρα εμφανίζεται και ο γιος μου. Ήταν ένα πατ-πατ στην πλάτη. Αυτός είναι ο γιος σου. Εντάξει, τον βλέπω εγώ. Δεν φοβάμαι. Θα περάσει. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σύστημα αυτό. Δηλαδή τα παιδιά βγάζουν αυτοάνωστα, ψυχοσωματικά. Κάνουν 2-3 δουλειές οι γονείς για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα φροντιστήρια για το εάν θα περάσουν. Και. Και το ζητούμενο ποιο είναι, να παπαγαλίσουν λοιπόν και τα σημερινά παιδιά, όπως παπαγάλισα εγώ τότε, για να μπουν μέσα. Για να μπουν μέσα. Και όταν μπήκε πια στο πανεπιστήμιο ο μεγάλος μου γιος και τον ρώτησε κάτι μετά από ένα χρόνο που ήταν μέσα, μου λέει, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Του λέω, αγόρι μου, είχες ρίξει τόσο διάβασμα για αυτό το πράγμα, δεν το θυμάσαι. Μου λέει, όχι, δεν τα κάνουμε αυτά πια στο πανεπιστήμιο, ήταν ήρθε για να μπούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Εντελώς ανώφελο. Δεν βρίσκω καμία σκοπιμότητα. Δηλαδή, μια πληγή απλά. Mm-hmm. Αλλά όπως και όλα τα άλλα που έχουμε, ευελπιστούμε.
0: Μη μου φεύγεις από το μικρόφωνο.
1: Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή κάπως θα φτιάξει όλο το σύστημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, Μάνο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και περιμένουμε τη συνέντευξη στο τέλος.
0: Στο καλό. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Τέλεια.
0: Να θυμίσω στους ανθρώπους που μας ακούν ότι από τη μία μέχρι τις δύο δεν θα βγάλω άλλη γραμμή στον αέρα, αλλά εξαιτίας του φευγιού του Διονύση Χαριτόπουλου χθες από τη ζωή θα βάλω μία συνέντευξη που μου είχε δώσει. Επίσης θέλω να κεράσω τον κύριο Στάθη από τη Ζάκυνθο το κομμάτι που ο υποτιθέμενος γιος του Μάνου Χατζηδάκη απαγόρευσε στο Μανώλη Μτσιά να τραγουδήσει, το Γιάννη το Φωνιά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και η Ελένη από τους Αμπελοκήπους. Γεια σου Ελένη μου.
1: Γεια σας κύριε Κυριμίδη. Έχω χρόνια να σας πάρω.
0: Γιατί καλέ, χωρίσαμε έτσι.
1: Χρόνια και ζωμάνια.
0: Γιατί έτσι.
1: Τι είπατε.
0: Γιατί έτσι μετά εννοώ χρόνια.
1: Σας ξέρω που ήσασταν ζωόφιλος πριν 30 χρόνια.
0: Φαντάσου και τώρα είμαι ζωόφιλος.
1: Ναι, θέλω να πω για κάτι που μου είχατε πει, γιατί όποιος ρίχνει κάτι κακό έτσι θα τον ταΐζατε.
0: Θα του ξέρει τις φόλες.
1: Θυμάστε για κάτι σκυλιά που είχα.
0: Το έχω πει πολλές φορές.
1: Τι είπατε.
0: Το έχω πει πολλές φορές. Ότι ναι, όποιος ναι. Ρίχνει, όποιος
1: το
0: ρίχνει φόλα
1: τώρα
0: πρέπει
1: είναι
0: να
1: για την εξαπάτηση.
0: Όχι. Αυτό ήταν μια προηγούμενη μέρα. Το θέμα μας απόψε είναι για τα πράγματα αυτά που θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία, αλλά δεν διδάσκονται. Αν ναι. Θέλετε όμως μπορείτε να μου πείτε για την εξαπάτηση. Είμαστε και ανθολόγιο.
1: Εγώ μπορώ να πω ένα θέμα που με καίει και θέλω να ακουστεί.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή είστε ζωόφιλος, ναι. Ήθελα να πω ότι είχα μία γατούλα ναι. Που είχε τζιπάκι και εσείς ξέρετε από αυτά. Και μου γράψαν υιοθετήθηκε. Το γατάκι αυτό το είχα 17 χρόνια. Μία ζωή, καταλαβαίνετε.
0: Πόσα σε έγραψαν υιοθετήθηκε.
1: Και παραλίγο να αυτοκτονήσω, δηλαδή στο τσάκ εμένα που
0: ένα λεπτό, να τα πάρουμε
1: ναι,
0: ένα. Ελένη μου κάνε κάτι με το ραδιόφωνο σου.
1: Δεν ακούω, περνάνε μηχανές. Μ' ακούτε.
0: Όχι, ναι. Δεν σας ακούω. Απλώς... Πού είστε στο δρόμο, είστε.
1: Δεν ήταν στο δρόμο. Δεν ακούω τι λέτε.
0: Ναι, ναι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε αν δεν ακούτε τι λέω.
1: Πείτε μου, τώρα ακούω. Ναι. Πέρασε μηχανή σας, είπα.
0: Ναι. Το καημένο το γατί είχε ένα τσιπάκι επάνω του.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο έλεγε ότι...
1: Από Αμπελοκήπους.
0: Ναι, αφήστε
1: βίγλας και με...
0: Μ' αφήνετε λίγο, κυρία, κυρία ναι. Ελένη, δεν θέλω να ξέρω που μένετε.
1: Ναι,
0: θέλω
1: ναι, ναι.
0: Απλά να μην μιλάτε για ένα λεπτό να ολοκληρώσω τη φράση μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το τσιπάκι έλεγε ότι ανήκει σε εσάς. Τι πάει να πει υιοθετήθηκε αφού ανήκει σε εσάς. Δηλαδή, εάν χάνατε μία τσάντα που είχε την ταυτότητά σας μέσα και είχε 1.000.000 ευρώ, θα την υιοθετούσε κάποιος άλλος τσάντα, εάν την έβρισκε η αστυνομία. Πώς γίνεται, εν πάση περιπτώσει, να αποδεχτήκατε την έννοια υιοθετήθηκε.
1: Ναι, έτσι μου γράψανε.
0: Όχι, μπορεί να σας γράψανε, ξέρω εγώ, τα απομνημονεύματά σας. Το θέμα είναι πώς το αποδεχτήκατε, αφού η γάτα ανήκει σε εσάς.
1: Δεν το αποδέχτηκα, σαν τρελή γυρνάω.
0: Όχι.
1: Πήγα στο τμήμα.
0: Δεν ανήκει, είπε... όχι. Θα βρείτε ένα δικηγόρο. Θα βρείτε ένα δικηγόρο ή θα πάρετε το συνήγορο του πολίτη αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και θα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τους πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ότι υιοθετήθηκε, ξεϊοθετήθηκε. Θέλω τη γάτα μου πίσω. Έχει τσιπάκι.
1: Ναι. Αλλά λέει το τσιπάκι δεν έχει GPS, μου λέει ο κτηνίατρος, γιατί θα πεθάνει το ζώο. Δεν έχει GPS. Τότε τι στο διάλογο.
0: Με συγχωρείτε, τι είπα να πει δεν έχει GPS, δηλαδή τι έχει.
1: Άμα το πάει, λέει. Άμα το πάει σε κτηνίατρο.
0: Και τότε πώς ξέρετε. Πώς ξέρετε ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς, κυρία Ελένη μου, δεν θα σας μιλήσω πολύ ωραία αν μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Ναι,
0: εκνευρίζομαι, ναι. Λοιπόν,
1: όχι.
0: Ναι. Πώς ξέρετε ότι υιοθετήθηκε.
1: Μου το γράψανε.
0: Ποιοι σας το γράψανε.
1: Το γατί δεν έμπαινε μέσα. Ούριαζε. Δεν έχει μάθει έξω.
0: Okay.
1: Έχει μάθει. Είχα μονοκατοικία. Την πούλησε 2 εκατομμύρια.
0: Σύμφωνα.
1: Στο
0: κυρία Ελένη μου, κυρία Ελένη μου. Μισό λεπτό. Μην ανοίγετε άλλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Το γατί λέει το τσιπάκι ότι ανήκει στην κυρία Ελένη από τους Αμπελοκήπους.
1: Ναι, Παρδάκι Ελένη.
0: Ωραία, λοιπόν, άμα λέει Παρδάκι Ελένη, πάτε εκεί με ένα δικηγόρο και τους παίρνει ο διάολος τη μάνα.
1: Πού να πάω.
0: Εκεί που υιοθετήθηκε το γατάκι.
1: Αν ήξερα.
0: Όχι αν ήξερα, ο δικηγόρος θα μάθει. Οι δικηγόροι είναι τζιμάνια. Θα μάθει ο δικηγόρος ποιος έχει το γατάκι.
1: Δεν έχω λεπτά για δικηγόρο, κύριε.
0: Γι' αυτό σας είπα να πάτε στο συνήγορο του πολίτη. Μόλις το είπα, πριν από λίγο.
1: Καλή.
0: Θα πάτε στο συνήγορο του πολίτη, είναι δωρεάν.
1: Εγώ έχω σκάσει, μου λέγανε.
0: Καλά, έχετε
1: πήρε,
0: σκάσει, κυρία
1: θα
0: Ελένη.
1: Το πήρε και θα το αγαπάει. Το πήρε από
0: λοιπόν,
1: μένα
0: ναι.
1: Για να το αγαπάει και εγώ
0: κυρία Ελένη
1: να
0: μου, κυρία Ελένη μου, λοιπόν, να είστε καλά, ψυχραιμία. Ευχαριστώ που σας άκουσα. Πηγαίνετε, αν δεν έχετε λεφτά, στο συνήγορο του πολίτη.
2: Αυτό είναι.

0: Ο κύριος που είναι στη γραμμή ονομάζεται Νεκτάριος, καλεί από την Ηλιούπολη. Είναι εκπαιδευτικός από ό,τι μου γράφει η Σταυρούλα και επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά. Κυρία Νεκτάρια, καλώς τον. Κυρία Νεκτάρια. Κυρία Νεκτάρια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και εσάς.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Είμαι εκπαιδευτικός, είμαι φιλόλογος και αλήθεια είναι πως έχω τελειώσει φιλοσοφία και τόσα χρόνια και όντας μαθητής έβλεπα ότι λείπει πάντα κάτι από το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σιγά σιγά εισάγεται. Είναι το μάθημα της ηθικής.
0: Το μάθημα
1: της ηθικής.
0: Της ηθικής.
1: Έναντι των θρησκευτικών. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο θέμα συζήτησης και ιδιαίτερα όταν θεωρούμε πως θα πρέπει τα παιδιά όλα να έχουν καθολικά, να έχουν όλα πρόσβαση στη γνώση θρησκευτικού αντικειμένου. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να καλλιεργούμε στους νέους την αντίληψη αφηρημένων εννοιών. Και το μάθημα της ηθικής είναι κάτι το οποίο έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Νομίζω ότι καλά κάνει και μπαίνει σιγά σιγά. Είπαν ότι από το καινούριο σχολικό έτος θα αρχίσει να διδάσκεται. Αλλά το να προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε ανθρώπους που δεν θα είναι μόνο μονάδες, αλλά θα έχουν και την έννοια του πολίτη, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από τη στήρα απομνημόνευση που ανέφερε μια άλλη ακροάτρια και άκουσα προλίγο, είναι σημαντικό να τους βάλουμε να μάθουν να σκέφτονται. Και νομίζω ότι με αυτό το μάθημα αρχίζει σιγά σιγά να εξάγεται και να καλλιεργείται κάτι, φυσικά στην ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού να το κάνει όσο πιο σωστά γίνεται.
0: Μάλιστα. Εσείς πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός?
1: 10 χρόνια.
0: Α, αρκετό καιρό.
1: Ναι, ναι. Στον ιδιωτικό τομέα βέβαια, όχι στο δημόσιο.
0: Αλλά δεν
1: είναι. Και όλοι από το μετερίζει μας προσπαθούμε το καλύτερο για τα παιδιά.
0: Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι είναι πολύ δυσκολότερη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα από ότι σε ένα σχολείο, δεν είναι?
1: Επειδή εγώ είμαι στο φροντιστηριακό κλάδο, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ με τα παιδιά να επιτύχουμε πέρα από τη συνεργασία και την έγκαιρα στην επιτυχία. Είμαι στον χώρο του Λυκείου, το να μπορέσουν να πετύχουν στις πανελλαδικές είναι αυτός ο σκοπός πλέον. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η εργασία πλέον έχει συνδεθεί αμεσότατα με την ακαδημαϊκότητα και με τα υψηλά πτυχία. Οπότε το άγχος τους είναι μεγάλο και όταν διδάσκεις, εγώ τουλάχιστον που διδάσκω έκθεση, παλεύουμε με τις δαίμονές μας, γιατί τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς στερούνται τις δεξιότητες της γλωσσικής. Φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον να προσπαθούμε να πείσουμε το παιδί να ενδιαφερθεί, να καλλιεργήσει πράγματα. Ωστόσο, έστω και η επιτυχία των πανελλαδικών είναι ένα κίνητρο να διαβάζουν.
0: Αλλά τέλος πάντων η δυσκολία εφίσταται, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύονται την εκπαίδευση, τι να πω.
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι ανέτιο, παράγοντες πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτό που τους λείπει ακόμα περισσότερο δεν είναι να εμπιστευτούν την εκπαίδευση. Είναι στοίχημα δυστυχώς χαμένο. Είναι τόσο τα στερεότυπα που έρχονται από ποικίλα, ακούγονται από πάρα πολλούς χώρους, που και το παιδί πλέον έχει τόσο ερεθίσματα που πιστεύει ότι πλέον δεν έχει να του προσφέρει κάτι το σχολείο. Δεν μιλάει για το φροντιστήριο, για το σχολείο. Το θεωρεί συγκεκριμένα, μαθητές μου μεταφέρουν ότι και πηγαίνουμε 6-7 ώρες, δεν μαθαίνουμε τίποτα, ανοίγουν, βλέπουν μέχρι και Netflix. Είναι δηλαδή προβληματική η συνθήκη. Και όποιος εκπαιδευτικός δίνει μια άνηση μάχη με 25 και 27 παιδιά μέσα σε μια τάξη, να καταφέρει να παράσχει τη γνώση τέλος πάντων που θέλει να τους προσφέρει. Πολλές φορές καταντάει απλά να γίνεται μια διαχειριστική διαδικασία και όχι μάθημα.
0: Απλά
1: μόνο να μην γίνει χαμός. Ένα, ας το πούμε, πρωινό πάρκινγκ. Πολύ, πολύ άσχημο αυτό που λέω, αλλά το βλέπω δηλαδή ότι και τα ίδια, τουλάχιστον στο λυκειακό χώρο μιλά. Τώρα δημοτικό και κοινό, προφανώς όχι. Αλλά στο λύκειο τα πράγματα είναι πιο ίσχυρα. Και με την τράπεζα θεμάτων που έχει μπει τώρα, νομίζω ότι γίνεται ακόμη πιο εκστασία κεντρικό και αυτές οι εκστάσεις πάλι δεν φέρνουν κάτι επί της ουσίας.
0: Κατάλαβα. Νεκτάρια από την Αίγινα είσαι?
1: Όχι, όχι.
0: Α, okay.
1: Καταγωγή από την Ήπειρο.
0: Εντάξει. Σε είχανε τάξη και σε βγάλανε Νεκτάριο.
1: Μπράβο, ναι. Διαμάχη μάνας και πατέρα και η μάνα μου μέταξε, οπότε κέρδισε την.
0: Κατάλαβα. τη μάχη.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ για την ώρα σας.
0: Γεια χαρά, σε περιμένω πάλι.
1: Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα
2: παραπολιτικά. Παραπολιτικά 90,1.

Αγαπητή κυρία Κέτη από την Κυψέλη, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, γιατί σε 2,5 λεπτά θα είναι μία. Και μία με δύο θα αναμεταδώσω μία συνέντευξη που μου είχε δώσει ο αείμνηστος Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. 2-11-10-80-8-8-0, αλλά δεν... Αν θέλετε μπορείτε να παίρνετε τη σταυρούλα και να δηλώνετε την πρόθεσή σας να βγείτε αύριο, τη Δευτέρα, όχι αύριο, τη Δευτέρα στην εκπομπή. Και πάμε με το τραγουδάκι που θα μας πάει στην κορυφή.

0: Το βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Θα πάμε τώρα στον αείμνηστο, φρέσκα τα γεγονότα της αποχώρησής του, στον Διονύση Χαριτόπουλο, που γεννήθηκε το 47 στις 26 του Αυγούστου και έφυγε 8 του Οκτώβρη, δηλαδή χτες. Έλληνας συγγραφέας, από τους πιο επιδραστικούς, καταγόταν από τη Μάνη και το μικρό χωριό Ευρυτανίας. Μεγάλωσε στις φτωχογειτονιές του Πειραιά και εργάστηκε σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες στο λιμάνι και στα γύρω μηχανουργία. Νωρίς εγκατέλειψε δύο απόπειρες σπουδών στην Αθήνα και το Λονδίνο και εργάστηκε στη διαφήμιση μέχρι το 1990. Υπήρξε ο τελευταίος σύζυγος της δημοσιογράφου Κάραλη Μαλβίνας, ενώ είχε αποκτήσει δύο γιους από τον πρώτο του γάμου.
5: Να μιλάω στον ενικό στις.
6: Στον ενικό θα μου μιλάς. Διονύση με λένε και σε ένα Μάνο.
5: Okay. Σε ευχαριστώ, Διονύση μου. Λοιπόν, μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ, τι κάνεις στις 5 η ώρα το πρωί που ξυπνάς? Μου είπες ότι ξυπνάς κάθε πρωί στις 5.
6: Δεν είμαι μηχανάκι. Πιστεύω καταρχάς ότι ο άνθρωπος έχει τρεις ιερές στιγμές όσο ζει, που δεν δικαιούται κανείς να επέμβει σε αυτές. Ένα είναι όταν κοιμάται, δεύτερο όταν τρώει και τρίτο όταν ερωτεύεται. Κανείς δεν δικαιούται να το διακόψει. Δεν θα βάζα ποτέ ξυπνητήρι. Είναι μια βίαια διακοπή του ύπνου μου. Λοιπόν, συνήθως ξυπνάω στις 5 η ώρα και επειδή εκείνη την ώρα το μυαλό είναι καθαρό, παρθένο, δουλεύω. Τότε γράφω. Δουλεύω κάποιες ώρες, όχι με πρόγραμμα, δεν είμαι προγραμματισμένος γραφιάς, όσο πάει.
5: Εκείνη την ώρα που λες, εκτός από το πρώτο φως, ας πούμε, που σε λίγο θα σε συναντήσει, τι άλλο κυκλοφορεί μέσα σου, δηλαδή πώς είσαι το πρωί όταν ξυπνάς?
6: Χωρίς να το ξέρουμε, κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτό δεν είναι μεταφυσικό καθόλου, είμαι στη λειτουργία της ζωής μας. Όπως έχουμε διάφορα προβλήματα που λέμε μην πάρεις τώρα την απόφαση, κοιμήσου το ένα βράδυ, δηλαδή να οριμάσει μέσα σου, να κατασταλάξει, και την άλλη μέρα δώσε τη λύση, αν εξακολουθείς να επιμένεις αυτή τη λύση. Αλλά κοιμήσου τη ένα βράδυ, μην βιάζεσαι. Έτσι και μένα το βράδυ κοιμούνται οι σκέψεις μου και ερήμην μου δουλεύουν και κατασταλάζουν. Και το πρωί ξυπνάω, ας πούμε, γεμάτος.
5: Είναι σαν να συνεχίζεται το γραπτό.
6: Ακριβώς.
5: Στη διάρκεια του ύπνου.
6: Συνεχίζεται. Ο Σεφέρης έλεγε, νομίζω, δεν ξέρω ποιος, όταν βλέπεις έναν συγγραφέα και χαζεύει από το παράθυρο καμιά ώρα και κοιτάει, και την ώρα δουλεύει. Δεν χαζεύει απλώς. Εγώ βγαίνω στο μπαλκόνι, ας πούμε, στο βουνό, στο σπίτι μου, και σαν τον ηλίθιο μπορεί να κοιτάω τρεις ώρες τα βουνά, χωρίς να κάνω τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα κάτι γίνεται στο κεφάλι μου.
5: Χωρίς να κάνεις φαινομενικώς τίποτα.
6: Ναι, χωρίς να φαίνεται ότι κάνω τίποτα. Ή κοιτάω τα δοκάρια της στέγης ανάσκελα και μέσα δουλεύουν πράγματα. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δικό μου χαρακτηριστικό. Ένα στενό πρόσωπο της ομάδας Καραμανλή, του Κωνσταντίνου, μου έλεγε ότι όταν ήταν να πάρει κάποια απόφαση, πήγαινε και ξάπλωνε στο κρεβάτι και μπορούσε να μένει ακίνητος εκεί κοιτώντας το ταβάνι για κάποιες ώρες. Είχε ακούσει τις γνώμες όλων, ας πούμε αυτό που λέμε παίρνω απόψεις συνεργατών και αυτά, αλλά ήθελε να ησυχάσει μόνος του

0: να καταλήξεις στην πιο σωστή για αυτόν ενέργεια.
1: Οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε τώρα, προς τα πού έχουν στραμμένο το βλέμμα τους όταν πρέπει να σκεφτούν τι θα κάνουν?
0: Μη μου μιλάς γι' αυτός. Δεν τους αντέχω. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται. Καταρχάς, αυτή η λετσαρία, η τάχα αντισυμβατική στο ντύσιμο, είναι προσβλητική. Δεν σέβονται όχι το μόνο τον εαυτό τους να εμφανίζονται έτσι, να πηγαίνει ο άλλος με λαστιχένια παπούτσια να ορκιστεί υπουργός ή με τα πουκάμισα έξω και κάτι γυλαίκα περίεργα και κάτι μπλούζες ξεχυλωμένες. Πώς να τους σεβαστεί ο κόσμος? Δεν σέβονται το λειτουργήμα που κάνουν. Κύριε, είσαι υπουργός. Όπως όταν γίνεις στρατιωτικός θα φοράς στολή, παπάς θα φοράς ράσο, διπλωμάτης θα έχεις το ανάλογο ντύσιμο, έτσι και ο πολιτικός πρέπει να είναι τουλάχιστον καθαρός, ευπρεπής και όχι να μας δίνει της λέρας την εντύπωση. Δεν θέλουν γραβάτα, ας μην βάλουν γραβάτα. Δεν κολλάμε εκεί, εγώ δεν έχω βάλει ποτέ γραβάτα στη ζωή μου, αλλά δεν είμαι μανιακός. Αν κάποια στιγμή μου αρέσει κάτι, μπορεί να πάω να βάλω γραβάτα. Αλλά τουλάχιστον να φορέσουν ένα κοστούμι, ένα σακάκι με παντελόνι, σαν άνθρωποι. Αυτό είναι προσβολή, κυριολεκτικά, αισθητική.
1: Είναι εντυπωσιακό που το τονίζεις αυτό, γιατί τον πρώτο καιρό που εμφανίστηκε αυτό το look, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και εκπομπές ολόκληρες για το νέο εμφανισιακό ήθος κτλ.
0: Ποιο είναι το λετσέ? Είναι μόδα να είσαι σαλέτσος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το look που λένε οι νέοι. Ας μην μείνουμε εκεί. Αλλά είναι, πώς να πω, βασικό της νοοτροπίας. Όταν εγώ, όταν εμφανίζομαι έτσι χήμα, γιατί αυτό είναι, ένα χήμα είναι, με τον ίδιο χήμα τρόπο, το πιθανότερο είναι ότι θα αντιμετωπίσω και τα σοβαρά προβλήματα. Γιατί είμαι έτσι. Είμαι φτιαγμένος έτσι. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι στους δρόμους να φωνάζουν σε συλλαλητήρια. Είναι μέσα στη Βουλή. Όταν μιλάμε για ναό της δημοκρατίας, σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στα λόγια. Γιατί εκεί είναι ένας θεσμός της πατρίδας μας, ας πούμε, του κράτους, που πρέπει να τον σεβαστούμε.
1: Ήμασταν ένας λαός που σεβόταν πάρα πολλά πράγματα, δεν ήμασταν? Ή έτσι έχω αυτή την ψευδαίσθηση και κακώς την έχω?
0: Δεν ξέρω αν σεβόμαστε, γιατί είμαστε ασεβείς σαν λαός. Αλλά πιστεύαμε σε ορισμένους θεσμούς. Είναι αυτοί που κρατάνε ένα κράτος στα πόδια του. Οι θεσμοί που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Καλοί, κακοί, εμείς τους φτιάξαμε. Αυτή η αποιεροποίηση των πάντων δεν προμηνύεται τίποτα το καλό.
1: Πες μου τι είναι αυτή η αποιεροποίηση που λες, όρισέ μου τι να την καταλάβουν οι ακροατές.
0: Να το πω απλά. Και δεν είναι μόνο το από τους πολιτικούς αυτό. Διαβάζω. Επιθέσεις, ας πούμε, από τις εφημερίδες. Σε πρόσωπα που ούτε να τους δέσουν τα κορδόνια δεν μπορούν αυτοί που γράφουν. Στο Μίκη, στο Σαββόπουλο. Σε ανθρώπους που μας έχουν προσφέρει. Γιατί αυτοί μας προσφέρουν το πιο σημαντικό απ' όλα. Η τέχνη είναι ένας τρόπος και μια καταφυγή για να αντέξουμε την πραγματικότητα. Σκέφτεσαι τι θα ήταν μια ζωή μόνο με μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους. Αυτά χωρίς καμία καταφύγιο για την ψυχούλα μας. Χωρίς το Σαββόπουλο, χωρίς το Μίκη, χωρίς το Χατζηδάκη, το Κατράκι, το Χόρν. Αυτούς που μας σηκώσαν λίγο πάνω από το έδαφος να αισθανθούμε λίγο κι εμείς πιο άνθρωποι. Όταν τραγούδαγε η Ουμ Καλσούμ, στο Κάιρο σταμάταγε η κυκλοφορία. Όταν την ακούγανε από το ραδιόφωνο, σταματάγαν όλα επί τόπου για να την ακούσουν. Και τα τραγούδια της Ουμ Καλσούμ δεν ήταν των 3 λεπτών, ήταν μιας μεγάλης διάρκειας. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα τέλος 50, αρχές 60 με τον Καζαντζίδη. Έχει σταματήσει το τρένο. Γιατί ακούστηκε η φωνή του από το κέντρο που τραγούδαγε και σταμάτησε ο οδηγός, σταμάτησε το τρένο και όλοι αφοσιωθήκαν να ακούσουν το Στέλιο. Ναι, να ακούσουν το Στέλιο. Υπήρχε, πώς να πω, μία ταύτιση. Καταλάβαινε ο κόσμος ότι για αυτούς τραγουδάει, για τα δικά τους πράγματα, για τη δική τους την τότε χαμοζωή μιλάει, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Αυτό κάνει ένας συγγραφέας. Εγώ τι κάνω όταν γράφω? Κλέβω τις δικές σου πίκρες ή τις χαρές σου ή τα λόγια σου που μου είναι πολύτιμα. Κλέβω αυτά που σου έχουν συμβεί, τα επεξεργάζομαι και στα ξαναγυρνάω. Και αν καταφέρω να αναγνωρίσω ότι αυτά είναι δικά σου, τότε κάτι έχω κάνει. Αυτό είναι ο συγγραφέας.
1: Μια Αγγλίδα συγγραφέας λέει ότι και η μεγαλύτερη πίκρα αντέχεται αν τη βάλεις μέσα σε μια ιστορία.
0: Έτσι. Γιατί τη μετουσιώνεις. Δεν ξέρω αν ξέρεις ένα πουλί που το λένε κίσα. Το λένε κλέφτρα. Είναι ένα πουλί σαν μικρό κοράκι, κάπως έτσι, το οποίο...
1: Εξού και το κλέφτρα κίσα, το μουσικό κομμάτι.
0: Έτσι. Λοιπόν, η κίσα τι κάνει? Ό,τι της γυαλίζει στο περιβάλλον της, ένα ασημόχαρτο, ένα κουμπί, οτιδήποτε, μπορεί να μπει και σε σπίτι να το πάρει και τα πάει στη φωλιά της. Αυτό είναι ο συγγραφέας. Μία κίσα κλέβει από τους ανθρώπους αυτά που τους πονάνε, αυτά που τους βασανίζουν και αυτά που τους χαροποιούν. Και τα φτιάχνει και τους τα ξαναδίνει για να νιώσουν οι ίδιοι κάτι. Αυτό το κάτι, το άγγιγμα, το μυστικό, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που μας ενώνει.
1: Εμείς τώρα ως κοινωνία είμαστε σε ένα δρόμο που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο ή δεν είναι σωστός ο τρόπος που κοιτάνε το μέλλον αυτοί που μας κυβερνούν?
0: Δεν μιλάω για κάποια ομάδα ξεχωριστά και μιλάω εκτός από τους πολιτικούς. Όλοι εμείς είμαστε με το φακό στα δόντια και ψάχνουμε ανάμεσα στα χαλάσματα. Αν έχεις δει πως ψάχνουν, κρατάνε το φακό στα δόντια για να καθαρίζουν και να προχωράνε. Έτσι είμαστε. Δεν ξέρουμε που πάμε. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Έχει πέσει αυτό που λένε ο ουρανός στο κεφάλι μας και δεν ελπίζουμε προς αυτούς που είναι από πάνω. Όπως έχει γίνει το πράγμα, δεν ελπίζουν. Εγώ προσωπικά, σε αυτός που είναι τώρα, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, γιατί θα μπορούσα πιθανόν να πω το ίδιο και για προηγούμενους κλπ. Δεν τους έχω καμιά εμπιστοσύνη. Δεν τους έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουν κάνει τίποτα για να με κερδίσουν. Να κερδίσουν τη δική μου εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν άκουγα αυτά που έλεγαν οι πολιτικοί. Και ποτέ δεν πρέπει να τα ακούει κανένας μας αυτά που λένε. Πρέπει να κοιτάμε το τι κάνουν. Άλλο το τι λένε και άλλο το τι κάνουν. Και εκεί είναι ένα χάσμα.
1: Δηλαδή όπως ακριβώς κρίνουμε και την αγάπη στους ανθρώπους. Από το τι κάνουν και όχι από το τι λένε.
0: Ναι, το να πεις αγαπάω είναι πολύ εύκολο. Τι κάνεις για αυτή την αγάπη σου? Νιώθει ένα πονοκέφαλο. Αν αγαπάς πρέπει να τρέξεις για ασπιρίνη. Λόγος. Δεν λες, ναι, πονάει το κεφάλι σου, να το ταχταρίσεις. Η αγάπη είναι δώσιμο. Αγάπη σημαίνει δίνω. Δεν σημαίνει μια χαχαχού παρέα απλώς.
1: Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το δικό μας το μερίδιο είναι το ίδιο μεγάλο με το μερίδιο εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο.
1: Δηλαδή δεν τα φάγαμε μαζί.
0: Κοίταξε να σου πω. Το Θόδωρο τον Μπάγκαλο, επειδή τυχαίνει να έχουμε πιει μια-δυο φορές καφέ μαζί και για μένα είναι δεσμευτικό αν έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο να πω μετά κάτι, είναι οι κανόνες οι δικοί μου. Δεν θα κρίνω τον Θόδωρο, αλλά αυτή τη φράση την απεχθάνομαι, γιατί δεν μπορεί να ενοχοποιήσει ένα λαό για τις αποφάσεις που πήρε μια ελίτ. Η ελίτ έπαιρνε τις αποφάσεις πολιτικο-οικονομική κλπ. Δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα ολόκληρο λαό. Είναι δηλαδή κακούργημα η φράση.
1: Την οποία κουβαλούν οι άνθρωποι στην πλάτη τους. Λίγο σαν αυτό που είπες, δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα λαό. Το βλέπει κανείς από τα σκυμμένα βλέμματα. Δεν αντέχουν άλλο.
0: Ναι, μας έχουν ενοχοποιήσει. Με το λέγε-λέγε μας έχουν ενοχοποιήσει και κάνουν αυτό που οι δημοσιογράφοι εσείς λέτε κοινωνικό αυτοματισμό. Στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Όχι, φταίνει οι δημοσιοί υπάλληλοι, φταίνει οι αγρότες, φταίνει οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να πάει έτσι.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, Διονύση μου? Συγγνώμη, ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί.
0: Δεν ξέρω, Μάνο. Αν ήξερα, θα είχα βγει στον δρόμο να αρχίσω να δίνω λύσεις. Δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ τα δικά μου προβλήματα δεν έχω λύσει ακόμα. Θα λύσω του κόσμου.
1: Ναι, έχεις δίκιο έτσι που το θέτεις, αλλά απλώς σκέφτομαι ότι πάντοτε η ιδιοσυγκρασία του δημιουργού, του συγγραφέα, καμιά φορά δεν μεταμορφώνονται σε ήρωες όλοι αυτοί που προσπαθούν με αυτόν τον αδιέξοδο τρόπο να φέρουν αποτελέσματα.
0: Κοίτα, εγώ δεν είμαι ηρωικός τύπος, δηλαδή δεν οραματίζομαι να σώσω τον κόσμο, μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν έχω αυτές τις δυνατότητες. Κάνω όπως όλοι μας ό,τι μπορώ για τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, που ξέρω, που μπορώ, αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, όπως όλοι μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ένα υπόγειο ρεύμα αλληλεγγύης στην κοινωνία μας, θα είχαμε διαλυθεί. Υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη από θεσμούς τους οποίους κατά καιρούς κοροϊδέψαμε πάρα πολύ, όπως την οικογένεια. Αν δεν υπήρχε οικογένεια, στις φορολογικές δηλώσεις του περασμένου έτους ήταν, νομίζω, ήτανε 1.800.000 φιλοξενούμενοι. Δηλαδή είχε γυρίσει το παιδί και έμενε στο σπίτι των γονιών του. Δεν έμενε σε δικό του σπίτι για να φορολογηθεί. Ή είχανε μαζευτεί όλη η οικογένεια μαζί. Είναι 1.800.000. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι σχεδόν το 20% του πληθυσμού συμπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Της οικονομικής εξαθλίωσης που ζούμε. Λοιπόν, θεσμοί που κοροϊδέψαμε, λιδωρήσαμε, λέω με από ευγένεια, δεν ήμουν ποτέ ανάμεσα σε αυτούς. Την οικογένεια τη σέβομαι. Η οικογένεια υπάρχει από τότε που υπάρχει ανθρώπινο είδος. Δεν μπορεί κανένας αχλαμαράκιας να έρχεται να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ένας από τους θεσμούς που ήταν και η οικογένεια βοήθησε πάρα πολύ και βοηθάει. Με την Εκκλησία εγώ μπορεί να μην έχω σχέση, αλλά σέβομαι αυτό που κάνει τώρα. Το σέβομαι απόλυτα. Βοηθάει πάρα πολύ η Εκκλησία, την οποία επίσης μπορούμε να την τοποθετήσουμε ανάλογα τα πιστεύω μας, όχι να τη λιδωρούμε. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον αείμνηστο Διονύση Χαριτόπουλο.
0: Ναι, από τότε, από τη Δανεικιά Γραβάτα και επί 40 χρόνια σχεδόν, γιατί του χρόνου κλείνω 40 χρόνια σαν συγγραφέας, γράφω συνέχεια το ίδιο βιβλίο. Τι εννοώ? Το ίδιο βιβλίο είναι η Δανεικιά Γραβάτα και το Εκπειραιός. Είναι ο κόσμος μου. Αυτά που έζησα και αυτά που θέλω να πω. Δεν διαφέρουν τίποτα άλλο. Όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αυτό που έχουμε μέσα μας. Δες το Αγγελόπουλο τις ταινίες. Μία ταινία είναι όλες. Με διαφορετικές εκφάνσεις. Ο Φόκνερ το ίδιο βιβλίο έγραφε. Λοιπόν, από τότε, από την Δανεικιά Γραβάτα από το 1976, συνέχεια γράφω το ίδιο βιβλίο.
1: Πού ακριβώς τον Πειραιά έχεις μεγαλώσει, σε ποιο σημείο?
0: Καταρχάς, θέλω να σου πω τη διαφορά του Πειραιά. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί όλη η πόλη είναι χτισμένη γύρω από το λιμάνι. Πιο παλιά ήταν σαν ένα μεγάλο νησιωτικό λιμάνι, όπου ψαρεύαμε, καθόμαστε με τα πόδια κρεμασμένα στη θάλασσα και ψαρεύαμε. Ήταν άλλη ιστορία τότε. Ο Πειραιάς είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα, όλες οι πρωτεύουσες νομών και οι μεγάλες πόλεις χτίστηκαν και αναπτύχθηκαν με το αθηναϊκό μοντέλο, εκτός από τον Πειραιά, που είχε ένα άλλο μοντέλο. Ο Πειραιάς είναι το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ μαζί. Όχι το καθένα μόνο του, και τα δυο μαζί. Γιατί εκτός από το λιμάνι, που είναι Λίβερπουλ ας πούμε και αυτά, είχε και όλο το προλεταριάτο, τα εργοστάσια, τα μεγάλα, τα αυτά, του Μάντζεστερ. Γι' αυτό το λέγανε το Μάντζεστερ της Ανατολής, οι ξένοι, τον Πειραιά. Στον Πειραιά είδανε πρώτη φορά ο κόσμος άνθρωπο μουτζουρωμένο να παλεύει με τα σίδερα. Δεν υπήρχε αυτή η δουλειά παλιά. Μηχανουργία, εργοστάσια, όλα αυτά στον Πειραιά έγιναν. Λοιπόν, έχει αυτή τη διτή προσωπικότητα που τη λέω Manchester Liverpool για να καταλάβουμε μαζί. Και φυσικά αυτή η διτή προσωπικότητα γέννησε δύο πράγματα που εξαπλώθηκαν αυτομάτως σε όλη την Ελλάδα. Τον Ολυμπιακό και το Ρεμπέτικο. Αυτά ξεκινήσανε μαζί από τον Πειραιά, που αγκαλιάστηκαν από όλη την Ελλάδα, όπου φτωχός, Ρεμπέτικο και Ολυμπιακός. Έτσι πήγαινε πια. Εγώ που έμενα. Ο Πειραιάς έχει δύο φυλές. Αυτές που ζουν γύρω από τη βιτρίνα του, Πασαλιμάνι, Καστέλα, Φρεατίδα, Δημοτικό Θέατρο, Πλατεία Κοραή, και τη σκοτεινή, ας πούμε, πλευρά του, από τον Άγιο Διονύση και πάνω, τις Βόρειες Συνοικίες, οι οποίες είναι Άγια Σοφιά, Δραπετσόνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια, Αμφιάλη, Πέραμα, Κοκκινιά, όλες αυτές οι εργατοσυνοικίες. Στην εποχή μου αυτά ήταν παραπήγματα όλα. Κανονικό σπίτι δεν έβρισκες. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην μοναδική φαβέλα γκέτο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, τα Μανιάτικα. Εκεί δεν έμπαινες. Μέχρι να βγω από τη συνοικία μου δεν είχα δει στη φύλακα. Δεν ήξερα τι είναι αστή φύλακας. Όταν τον είδα, νόμιζα ότι είναι κανένας του Πελωνίου. Απαγορευόταν να περάσει αστή φύλακας μέσα. Ο διευθυντής, ένας εξαιρετικός διευθυντής της αστυνομίας του Πειραιά, έλεγε ότι τα Μανιάτικα είναι απροσπέλαστα. Δεν μπορούμε να μπούμε. Ήταν η μοναδική, το γκέτο, ας πούμε. Εκεί γεννήθηκα, στα Κατσάβραγα, όπου τα σπίτια δεν ήταν σε μία σειρά, ας πούμε, στη Νικηταρά που γεννήθηκα εγώ. Νομίζω ότι είχαν προέλθει από σεισμούς, γιατί ήταν άλλο πάνω στο βράχο, άλλο κάτω από το βράχο. Δεν ήταν σε μία σειρά η γειτονιά. Ήταν μία παλαβή κατάσταση. Εκεί, μέσα στη μεγάλη φτώχεια, την οποία δεν...
1: Όπως... Και οι γονείς σου πώς βρέθηκαν εκεί?
0: Ο Πειραιάς, για να μην μείνουμε στους γονείς μου...
1: Ναι.
0: Ο Πειραιάς ήταν το 28 μέχρι το 1928 που είχαμε ελευθερωθεί πια, το έρημο αρχαίο λιμάνι, αλλά έρημο. Και άρχισαν και έρχονταν πρόσφυγες και κατατρεγμένοι από παντού να κάτσουν να το επικίσουν σιγά σιγά. Το κράτος άρχισε να δίνει κάποια προνόμια σε όσους ερχόντουσαν στο λιμάνι, γιατί το χρειαζόταν το λιμάνι. Το νέο κράτος που είχε αυτό. Η Αθηναϊκή Συμμαχία, η αρχαία, η μεγάλη δύναμη η Αθηναϊκή, είχε βασιστεί λόγω του πανέξυπνου Θεμιστοκλή στο λιμάνι. Χωρίς το λιμάνι του Πειραιά η Αθήνα δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά τότε βρέθηκε ένα μεγάλο μυαλό, για μένα είναι ο μεγαλύτερος της αρχαιότητας, πολιτικό μυαλό εννοώ, Θεμιστοκλής. Πάνω από Περικλή, πάνω από όλους. Γιατί αυτός αίσθησε την Αθήνα φέρνοντας τον Πειραιά στα πόδια της, με τα μακρά τείχη κλπ.
1: Τελικά το καλό μας χαρτί σε αυτή τη ζωή είναι η μνήμη μας ή αυτό που ζούμε κάθε μέρα?
0: Όλα. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Δεν είμαστε ένα πράγμα κανείς μας. Είμαστε και τα καλά μας και τα κακά μας και τα αυτά. Και ο βασανιστής, όταν τελειώσει τη βάρδια να δέρνει και να βγάζει νύχια, πάει στο σπίτι του και είναι πολύ τρυφερός. Ή με τη γριά τη μάνα του, ή με το παιδί του. Γίνεται μπαμπάκι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση.
1: Ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει, δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, μα αυτό είναι ότι έχουμε τη βούληση. Το τι θα την κάνουμε και προς τα πού θα πάμε είναι δικό μας θέμα κάθε φορά. Βέβαια, για να μην το αρχίσουμε και το σκάβουμε, είναι και θέμα γονιδίων και θέμα περιβάλλοντος που μεγαλώνουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να αρθεί πάνω από πολλά χάρη στη δική του βούληση και την προσωπικότητα.
1: Το περιβάλλον που μου περιγράφεις νωρίτερα, της απόλυτης φτώχειας στα Μανιάτικα...
0: Δεν ήταν μόνο η απόλυτη φτώχεια, ήταν και ζει σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν. Ο φτωχός, επειδή ξέρει ότι δεν θα βρει το δίκιο του, το διεκδικεί μόνος του, παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Δεν διαμεσολαβεί με να φωνάξει έναν στη φύλακα κάτι έγινε εκείνη την εποχή. Έπρεπε μόνος σου να καθαρίσεις. Λοιπόν, σε ένα περιβάλλον δύσκολο, σκληρό, που κατάληξη δεν είναι τίποτα άλλο από φυλακές, πρέζες, μαχαιρώματα. Από εκεί γλίτσα.
1: Γλιτώνεις πώς δηλαδή, γιατί ονειρεύεσαι ένα καλύτερο μέλλον για σένα?
0: Για να ονειρευτείς κάτι πρέπει κάτι να ξέρεις. Δεν μπορείς να ονειρευτείς έτσι. Σου είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν τα γονίδια και το περιβάλλον μεγαλών. Πρέπει να είχα καλά γονίδια, πρέπει να ήμουν και αρκετά τυχερός. Και με σώσαν, εννοείται, αυτό που με έσωσε ήταν τα βιβλία. Όταν πρώτη φορά διάβασα, ανοίχτηκε αυτός ο άλλος κόσμος που δεν υπήρχε γύρω μου, μου ανοίχτηκε μέσα από τα βιβλία και είδα ότι ναι, υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ζω.
1: Μπορείς να μου πεις πώς διάβασες αυτό το πρώτο βιβλίο που λες?
0: Το ξέχασε ένας ναυτικός στο καμαράκι στο σπίτι μας. Υπήρχε και ένα καμαράκι, ένα ταρατσάκι στο σπίτι μας, ενώ που μέναμε στην αυλή 5-6 οικογένειες. Είχε ένα καμαράκι εκεί που ανεβαίναν οι γυναίκες και απλώνανε και το είχε νοικιάσει για ένα διάστημα ένας ναυτικός. Και το ξέχασε. Ήτανε γέφυρα των στεναυγμών του Μιχάλη Ζεβακό, αν θυμάμαι. Έτσι τον λέγανε. Η γέφυρα των στεναυγμών. Τρελάθηκα. Τράβηξα το χαρτί της ζωής μου διαβάζοντάς το. Είδα πράγματα που μέσα από... Ένα πιτσιρικάς να διαβάζει για τα κανάλια της Βενετίας, τους δόγιδες, τις ωραίες κοπέλες, όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε κατά διάνοια η Βενετία με τη γειτονιά μου και εκείνη η εποχή και όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένας μυθικό για μένα. Μυθικό. Ένας και άρχισα να ψάχνω, ναι. Και πήγαινα στα παλιατζίδικα και έπαιρνα βιβλία. Και έπεσα πάνω σε έναν αλεπουδιάρι. Πρέπει να ήταν και ψιλοανόμαλος. Εμένα δεν είχε δείξει κάποια τέτοια πρόθεση. Ένα παιδί, όπως τον βλέπω τώρα, που δεν θα ήταν πάνω από 30 χρονών και έμοιαζε γέρος. Αλλά ήξερε ό,τι βιβλίο που λέγε, απ' έξω. Θα το πω τώρα και οι ακροατές, ας το εκτιμήσουν σε εκείνη την παιδική ηλικία. Αυτός πρέπει να ήταν στερημένος ερωτικά. Και εγώ του λέγα κάθε φορά μια ερωτική ιστορία, 99% ψεύτικη, και αυτός μου πρότεινε ένα καλό βιβλίο να πάρω να διαβάσω. Φτιαχνότανε με τις ερωτικές ιστορίες που του λέγα εγώ για τα κορίτσια, που δήθεν έβγαινα, δήθεν έκανα, αλλά τον είχα πάρει μυριστή και τον είχα πάρει χαμάρι, μικρό ήμουνα.
1: Πόσο?
0: Τότε, τέλος πάντων, μην πω το όνομά του, γιατί ήταν φίρμα τότε στον Πειραιά, πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν. Και του έλεγα ιστορίες, κορίτσι. Καταρχάς του λέγα ότι πήγαινα σε γυμνάσιο μεικτό. Ενώ ήταν αρένων το σχολείο που δεν υπήρχαν. Κάποια ιδιωτικά υπήρχαν μεικτά. Και του έλεγα για το κορίτσι που καθόταν στον μπροστινό θρανίο και της χάιδευα τα μαλλιά. Έλειωνε ο άνθρωπος και μου έλεγε, το σου έχω και εγώ ένα καλό βιβλίο να διαβάσεις, και μου δίνει βιβλία. Λοιπόν, αυτός... Εν αγνία του με καθοδήγησε στο τι να διαβάσω. Είδες η τύχη είναι, πρέπει να υπήρξε πολύ τυχερός άνθρωπος.
1: Κάτσε να σου πω κάτι για την τύχη. Επειδή με ενδιαφέρει να το ερευνήσουμε αυτό. Λες τυχερός άνθρωπος. Μα αυτή η σκηνή θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε άλλα παιδιά και να μην έπαιρναν το βιβλίο στα χέρια.
0: Ναι, η τύχη είναι, περνάει από μπροστά σου. Πρέπει να τη δεις, να την αναγνωρίσεις. Σε σένα είναι όλα, γι' αυτό είπα, είμαστε άνθρωποι με βούληση. Εσύ, Μάνο, τα βιβλία που διαβάζεις, οι ταινίες που βλέπεις, μιλάνε για σένα. Το τι είσαι εσύ. Το τι ταινίες βλέπεις, το τι μουσική ακούς, το τι βιβλία διαβάζεις, είσαι εσύ. Μιλάνε για σένα. Δεν απολαμβάνεις μόνο. Είναι και η ταυτότητά σου, η πραγματική σου ταυτότητα. Δεν είναι το πόσα λεφτά έχεις στην τσέπη σου. Η πραγματική σου ταυτότητα είναι τι έχεις στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αυτό είναι. Ας πω κάτι. Όταν ένας με λεφτά επιδεικνύει το αμάξι του ή το κουστούμι του ή το σπίτι του, σημαίνει ότι ο ίδιος δεν είναι τίποτα. Δεν έχει τίποτα άλλο να σου δείξει. σου δείχνει κάτι που αγοράζεται. Και σήμερα μπορεί να το αγοράσει αυτός, αύριο ένας άλλος. Υποβιβάζει τον εαυτό του όποιος καμαρώνει για αυτά που έχει. Αυτό ήταν και ένα μεγάλο θέμα των περασμένων δεκαετιών, να είσαι ή να έχεις, που ήταν και έργο του Φρόμ και το είναι μας έχει αξία. Τώρα έχουμε περάσει από το να έχεις ή να φαίνεσαι, του Ντεμπόρ στην εικόνα. Τώρα δεν μας φτάνει να έχουμε, στην εποχή μιλάω του lifestyle και αυτά, πρέπει να το δείχνουμε. Όπως έλεγε σε μια ταινία, έχει ένα ντεξανό γκόμενο πάμπλουτο με χρυσές καδένες, μπιχλιμπίδια, λεφτά πάνω του και τέτοια. Και πέρναγε από τραπέζι σε τραπέζι σε ένα κέντρο, από ό,τι θυμάμαι, και έλεγε: ο φίλος μου είναι πλούσιος. Ενημέρωνε τον κόσμο ότι ο φίλος, ο γκόμενος της, είναι πλούσιος. Και αυτός κατέληγε, έλεγε ο ίδιος: τι νόημα έχει να είσαι πλούσιος, αν δεν το ξέρουν οι άλλοι. Σε μια ταινία σου. Και έλεγε το απάβγασμα. Τι νόημα έχει να είσαι πλούσιος, δεν το ξέρουν οι άλλοι. Είμαι πανευτυχής. Γιατί τα βιβλία μου διαβάζονται από τους ανθρώπους που θέλω να διαβάζονται. Υπάρχει ένας κόσμος δηλαδή που τα παρακολουθεί. Και λυπάμαι γιατί για αυτούς που πραγματικά γράφονται δεν θα μπορέσουν να τα διαβάσουν ποτέ.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν διαβάζουν, δεν μπαίνουν σε βιβλιοπωλείο. Οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι ντρέπονται να μπουν σε βιβλιοπωλείο, πρέπει να ξέρεις. Ντρέπονται. Δεν είναι δικό τους πράγμα. Για τους λαϊκούς ανθρώπους μιλάω, τους απλούς. Ντρέπονται να μπουν στο βιβλιοπωλείο. Όπως μπαίνουν με συστολή, θα μπουν αύριο σε ένα υπουργείο, σε ένα δικαστήριο ή σε μια τράπεζα που κάθονται και τους βλέπεις μαζεμένους. Έτσι και στο βιβλιοπωλείο. Είναι για αυτούς ένας κόσμος ιδεών κλπ. Και αυτά, στην οποία νιώθουν ότι δεν θα μετέχουν. Αυτούς τους ανθρώπους αγαπάω. Τους ανήμπορους, τους ανίσχυρους, τους παραμερισμένους.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Διονύση μου, περνάς απίστευτες χρονικές περιόδους μόνος σου, ε?
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ μέσα στο σπίτι μένεις μόνος σου?
0: Μόνος. Αυτό μου άρεσε πάντα. Η μοναξιά. Αυτός είναι ο ιδανικός τόπος. Η μοναξιά που σου επιτρέπει να βρεθείς με τον εαυτό σου. Και δεν είναι εύκολο. Πολλοί άνθρωποι λένε: εγώ εκεί δεν καθόμουν ούτε τόσο ούτε αυτά. Είναι γιατί δεν είναι εύκολο να μείνεις μόνος σου με τον εαυτό σου. Σε τρομάζει. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους 2 ώρες στο σπίτι τους. Γιατί δεν αντέχει τον εαυτό του. Εγώ τον αντέχω, δηλαδή είναι η καλύτερη παρέα. Ναι, μ' άρεσε πάντα η μοναχικότητα. Δεν μπορείς αλλιώς. Είναι αυτή η καταραμένη δουλειά που κάνω, αν μπορεί να την πεις δουλειά, που θέλει να είσαι συγκεντρωμένος. Και μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και λένε αντικοινωνικός το ένα το άλλο. Απλώς προφυλάσσεσαι. Η έξοδο παρέμβαση κάτι σου διασαλεύει, ας πούμε. Εγώ με κάθε βιβλίο έχανα και μια γυναίκα. Είχα μια κοπέλα, όταν άρχισα να γράφω, με έχανε αυτή και μοιραία την έχανα κι εγώ. Κάθε βιβλίο μου είναι ένας αποτυχημένος έρωτας. Όπως το λέω.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει πολύ ταλέντο να χαθεί στο δρόμο?
0: Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Το ταλέντο θέλει ένα πράγμα. Θέλει και πίστη. Θέλει και πίστη. Το ταλέντο είτε στο τραγούδι, είτε στο γράψιμο, είτε στο ποδόσφαιρο. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που παρακολουθώ πολύ και μ' αρέσει. Υπήρξα και ποδοσφαιριστής της πλάκας βέβαια, αλλά υπήρξα. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να έχεις και το τσαγανό να πατήσεις, να σταθείς μες στο γήπεδο. Την ίδια υποστήριξη θέλουν ό,τι ταλέντο κι αν έχεις, τι χρειάζεται. Το τσαγανό, ας πούμε. Ή να είσαι πολύ τυχερός και να βρεις ένα μέντορα ο οποίος θα κάνει τη λάτζα για σένα και θα σου ανοίγει το δρόμο.
1: Αυτό το γήπεδο είναι μέσα μας πουθενά άλλο.
0: Μα γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό παιχνίδι στον κόσμο. Και βέβαια το πήραν ο συνήθως ξύπνοι και το έχουν κάνει σοου δισεκατομμυρίων. Γιατί το γήπεδο είναι, μπορεί να είναι, όπως το δει κανείς, ή ένα παράσταση μάχης που αντί για όπλα έχουν μία μπάλα που διεκδικούν. Είναι μια κανονική αναπαράσταση μάχης, αν το δεις στο ποδόσφαιρο. 11 εναντίον 11. Αλλά είναι και η ζωή ίδια. Είναι το γήπεδο της ζωής. Εδώ παίζουμε όλοι. Και εδώ το γήπεδο είναι λίγο πιο πραγματικό από τη ζωή. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί στο γήπεδο δεν χωράει μέσον και λεφτά. Αν δεν μπορείς να παίξεις, σε βγάλανε. Αν δεν αξίζεις, δείχνει τι είσαι. Στη ζωή υπάρχουν και παράδρομοι που βλέπεις έχει το όνομα του μπαμπά του ή τα λεφτά του μπαμπά του ή έχει τον ξάδερφο εκεί και αυτά και τον σπρώχνουν, αλλά δεν διαρκεί για πολύ αυτό. Περίπτωση Γεωργάκη. Ο Μάρξ έλεγε ότι κάθε 100 χρόνια οι περιουσίες αλλάζουν χέρια. Το έχουμε δει σε πολλές ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις πως αλλάξαν χέρια. Παπαστράτος, Κεράνης, Παυλίδης, οι μεγάλες βιομηχανίες της εποχής μας ανήκουν αλλού. Τι συμβαίνει τώρα? Ο πρώτος είναι ο δημιουργός, αυτός που λέμε ο αστός, ο επιχειρηματίας με την προμηθεϊκή διάσταση που ξεκινάει μία δουλειά και καταφέρνει και στείνει μία μεγάλη επιχείρηση, ένα μεγάλο όνομα κλπ. Έρχεται ο γιος ο κληρονόμος που καλώς ή κακώς τη διατηρεί ή την επαυξάνει. Και έρχεται και ο εγγονός που συνήθως είναι ένα μαλακισμένο που τα τρώει και τα καταστρέφει όλα. Αυτή είναι τον Παπανδρέου η διαδοχή. Εγώ θα υπενθυμίσω ένα πράγμα απλώς. Ο Άρης με μία λέξη ήταν ένα πράγμα, με μία λέξη. Πατριδολάτρης. Όλα τα άλλα ήταν δευτερεύοντα για τον Άρη. Η πατρίδα ήταν το πρώτο. Αυτό το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Άρης... Ναι, μεν ξεπήδησε μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά είχε ξεπεράσει από τις πρώτες μέρες στο βουνό την κομματική του ταυτότητα. Ήταν αυτός που έβγαλε στο βουνό βασιλόφρονες, στρατηγούς, χωροφύλακες, που ήταν βασιλική χωροφυλακή, δεξιούς. Αυτός τους ανακάτεψε όλους στο βουνό. Γιατί δεν τον ενδιαφέραν τα κόμματα, τον ενδιαφέρει η πατρίδα.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ποτέ δεν έγινε μια ομαλή μετάβαση στην Ελλάδα από τη μία ιστορική κατάσταση στην επόμενη μέσα από ένα καθαρισμό της προηγούμενης κατάστασης, ουσιώδη? Δεν τιμωρήθηκαν ούτε οι δοσύλλογοι, ούτε οι μαυραγωρίτες, ούτε κανείς.
0: Είμαστε το μόνο κράτος που δεν τιμώρησε τους δοσύλλογους στην Ευρώπη. Στην Γαλλία κατάφεραν και συνέλαβαν, γιατί οι άλλοι είχαν διαφύγει, θα είχαν την ίδια τύχη, 5.500 που του φυκίσανε οι Γάλλοι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. 5.500 στον τοίχο στήσανε οι Γάλλοι. Οι Βέλγοι 3.500 και τα άλλα κράτη αντίστοιχα. Εμείς τους αθώσαμε γιατί μεσολάβησε ο εμφύλιος, ο οποίος έριξε λάσπη σε όλη την αντίσταση και τότε οι δοσύλλογοι χρειάζονταν την ακροδεξιά σαν σύμμαχοι εναντίον της αριστεράς. Και ξεπλήθηκαν οι αμαρτίες τους.
1: Τι εννοείς έπεσε λάσπη από τον εμφύλιο στο σύνολο της αριστεράς?
0: Ότι αν μετά την αντίσταση, μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δεν είχε μεσολαβήσει ο Δεκέμβρης και ο εμφύλιος, άλλη θα ήταν εικόνα της χώρας. Η αριστερή δεν θα ήταν για 40 χρόνια η νέγρη της πολιτικής ζωής, ούτε θα ήταν και τόσο στρεβλωμένη όπως και τους ίδιους έκανε ζημιά όλο αυτό το πράγμα. Δεν έκανε μόνο στη δεξιά, έκανε και στην αριστερά ζημιά αυτό. Ζήσανε μια ζωή σαν κυνηγημένοι, με το φόβο του χαφιέ, διαβάλλοντας όλα όσα δεν άρμοζαν στο κλειστό περιθώριο που ζούσαν. Κάνανε πολύ ζημιά και οι αριστεροί. Οι αριστεροί καταρχάς, η αριστερά, για να επιβιώσει, και στο χώρο της τέχνης έκανε ζημιά. Δηλαδή πήρε μετριότητες από το χώρο το συγγραφικό, το μουσικό, τα αυτά, και τις θεοποίησε για να τις κάνει υπογραφές στα συλλαλητήρια και στις διαμαρτυρίες. Θεοποίησε τους ασήμαντους, θεοποίησε τους μέτριους. Αυτό ήταν, δηλαδή, η παράταξη που μας έμαθε να διαβάζουμε, που μας έμαθε, γιατί η αριστερά ήταν των γραμμάτων, έκανε κάτι καταστροφικό. Σκέψου πόσοι αριστεροί συγγραφείς περάσανε θεοποιημένοι και εξαφανίστηκαν. Γιατί ήταν το πολιτικό κύμα που τους είχε πάρει μαζί του. Και κάθε καινούριο κάτι το παραμικρό το καταδίωκε. Η αριστερά, να σου πω ένα πράγμα που δεν το θυμάσαι. Έκανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλοι οι διανοούμενοι και καλέσανε και το λαό να συμμετάσχει, ξεκινήσανε τότε από το θέατρο Γκλόρια, θυμάμαι, εναντίον του Μίκη Θεοδωράκη, επειδή μελοποίησε το Ρίτσο. Να προασπίσουν, λέει, την ποίηση, και τον ευρίζανε χυδαία. Να προασπίσουν την ποίηση από το Θεοδωράκη. Ποιοι? Να προασπίσουν την ποίηση, τη χάρπαστη, εκείνης της εποχής, από ποιον? Από το Ρίτσο, το Σεφέρι, τον Ελίτη, που του δίναν τα έργα τους. Και αυτοί ουρλιάζαν. Καταλαβαίνεις τι έπαθε και αριστερά, τη στρέβλωση.
1: Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Μίκης χαλάει το Ρίτσο?
0: Ναι, χαλάει την ποίηση γενικά, τη μελοποιεί. Και προασπιζόντουσαν, ή μην πω καμιά κουβέντα, την ποίηση έναντι του Σεφέρι. Έναντι του Ελίτη. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης ήταν βλάκες. Δεν ξέρανε και δίναν τα έργα του στο Μίκη. Ο Λιβαδίτης ήταν βλάκας, ας πούμε. Και θα έρθουν αυτοί οι ξύπνοι να του δείξουν ποιο είναι το σωστό. Πάμε καλά. Θεωρώ ανεπίτρεπτη αυτή την κομματοκρατία της Ελλάδας. Είναι ανεπίτρεπτη. Τα κόμματα καλώς είναι και καλά κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν καμία δουλειά τα κόμματα. Στην τέχνη, στη δικαιοσύνη, στο στρατό, δεν μπορούν να αναμειχθούν με αυτά τα πράγματα. Δεν τους πέφτει λόγος το τι γίνεται εκεί. Αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα. Και καλό θα ήταν να ήταν ξεχωριστή και η Εκκλησία. Δηλαδή τα κόμματα έχουν εξαπλωθεί παντού και καθορίζουν τη ζωή μας. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να μην έχουμε άλλη ζωή εκτός από την πολιτική. Δεν είπα θα γίνουμε ιδιώτες να αποσυρθούμε, αλλά η πολιτική είναι ένα μέρος της ζωής μας, δεν είναι η ζωή μας. Η ζωή είναι αυτονών, είναι των πολιτικών. Δεν θα μας αναγκάσουν να γίνουμε θεατές των κοκορομαχιών των δικών τους. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και αγάπες, έχουμε και διαβάσματα, έχουμε και μουσικές, έχουμε και να γλεντήσουμε, έχουμε να κάνουμε πράγματα, να μιλήσουμε με το φίλο μας, να πάμε στο γήπεδο. Δεν μπορούν να μας αναγκάζουν με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε οι θεατές της ζωής τους. Έχουν καπελώσει τη ζωή μας ολόκληρη. Το καταλαβαίνεις τι λέω? Αυτό δεν συμβαίνει. Οι ξένοι γελάνε μαζί μας για αυτό που εμείς καμαρώνουμε πολιτικοποίηση. Με συγχωρείς, είναι μία μαλακία και μισή, γιατί δεν αφήνουμε χώρο για τίποτα άλλο. Καμαρώνουμε ότι είμαστε πολιτικοποιημένοι. Τι πάει να πει αυτό?
1: Έχουμε μέλλον.
0: Μέλλον έχουμε. Τώρα πόσο γκρίζω θα είναι, δεν ξέρω, αλλά μέλλον έχουμε. Μία χώρα δεν χάνεται. Αυτός ο τόπος, την άκουσα μια φορά την Αρβελέρ και το έλεγε, που δεν έχω και πολλές, δεν ταυτιζόμαστε και σε τίποτα, που έλεγε ότι αυτός ο τόπος είναι αγιότοπος. Βγάζει αγίους, βγάζει ανθρώπους που είναι ασύλληπτο να τους δεις σε άλλη χώρα. Το έλεγε αυτή που ήταν πρίτανης, πρώτη γυναίκα και μόνη πρίτανης στη Σορβόνη. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Βγάζουμε μεγάλες μούρες κατά καιρούς. Ποια χώρα μπορεί να πει ότι έχει ένα τσιτσάνι, ένα βαβακάρι, ένα Σαββόπουλο, σου λέω, που ζει ο άνθρωπος και έχει ακούσει τόσα και τόσα στη ζωή του. Καλά, δεν μιλάω για το Μίκη, δεν μιλάω. Τραγουδιστές, η Αλεξίου, ό,τι τραγουδάει ταγιάζει. Ο Νταλάρας μας μετέφερε ένα σωρό πράγμα και το επιτιθέματα. Γιατί? Αυτό είναι η αποαιροποίηση του. Είναι τυχαίο ότι ο Νταλάρας επί 50 χρόνια είναι ο Νταλάρας? Έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ο Νταλάρας έχει τραγουδίσει την ψυχή μας, τα αίματά μας. Γι' αυτά μίλησε, για τα αίματά μας. Δεν μπορεί δηλαδή το κάθε τσολάνι να βγαίνει και να λιδωρεί τον Νταλάρα. Όταν γινόντουσαν αυτές οι επιθέσεις, εμένα οι δύο γιοι μου σπούδασαν στην Αγγλία και λείψανε για χρόνια, όπως καταλαβαίνεις. Λέω στο μικρό, γιατί ο μεγάλος δεν υπάρχει πια, του λέω, επιτεθήκαν στο φίλο σου επίτηδες για τον Νταλάρα. Λέει, ό,τι και να λένε, για μένα, όσα χρόνια έζησα έξω, Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας. Μάζευα όλους τους, και βάζαμε τις κασέτες και τους δίσκους και περνάγαμε τις νύχτες μας με τον Νταλάρα στο Λονδίνο. Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας για τα παιδιά έξω. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ας του το πει κάποιος για όλους τους φοιτητές που ζούσαν Λονδίνο, Γερμανία, Παρίσι. Η φωνή του Νταλάρα του συνέδεε με την Ελλάδα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
1: Να σας περιμένω.
6: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Είναι ραδιοβάρκα, είπαμε ότι δεν θα βγάλουμε την τελευταία ώρα ακροατές, γιατί ακούμε τη φωνή του Διονύση Χαριτόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες χτυπημένος από αρρώστια. Ήταν αρκετό καιρό στο νοσοκομείο.
1: Οι αποχρώσεις του Γκρίζου πότε θα απομακρυνθούν, νομίζεις? Θα επανέλθει η ζωή σε έναν κανονικό ρυθμό, ή αυτή θα είναι πάντοτε η πρωινή μας έγερση, ένα καινούριο μέτρο?
0: Δεν είναι δικό μας θέμα μόνο. Αυτό είναι το κακό. Αν ήταν μόνο δικό μας θέμα μία τοπική κρίση οικονομική, θα είχε ήδη ξεπεραστεί. Είναι θέμα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, μέχρι και η ίδια η Γαλλία κινδυνεύει, κλειδονίζεται σε πολλά. Περνάει ο κόσμος σε ένα άλλο που δεν ξέρω τι είναι, σε μια άλλη κατάσταση, και αυτή έχει σεισμούς και μετασεισμούς. Λοιπόν, όταν ηρεμήσει ο παγκόσμιος σεισμός, θα ηρεμήσουμε κι εμείς. Δεν είναι μόνο δικό μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι και σε μία σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες περνάνε δύσκολα.
1: Αυτοί που προκαλούν τους παγκόσμιους σεισμούς, μπορείς να με εξηγήσεις τι όφελος έχουν, αφού η ζωή του ανθρώπου είναι πεπερασμένη, είχα μια 80 χρόνια βία?
0: Θα σου πω, η απληστία είναι το πρώτο. Αλλά μερικοί από αυτούς τους πολύ πλούσιους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους τον παγκόσμιο πλούτο, ας πούμε, μεγαλώνοντας, γερνώντας, καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό δεν άξιζε τίποτα. Όλο το αίμα που κύλησε για να το κάνουν να μετατραπεί σε δικό τους όφελος, σε δικό τους πλούτο, δεν άξιζε τίποτα. Και ξέρεις τι κάνουνε? Γίνονται μεκίνες των τεχνών. Αγοράζουν πίνακες, χρηματοδοτούν εκθέσεις, βιβλία, μουσικές, γιατί καταλαβαίνουν στο τέλος της ζωής τους ότι εκεί είναι ο ανθρώπινος πλούτος. Οι μεκίνες αυτό το κίνητρο έχουν, να συμμετάσχουν έστω στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους στην πραγματικότητα της ζωής. Καμιά φορά μου λένε, πού είναι το σπίτι σου που πας? Λέω, στα άγραφα. Επίτηδες, γιατί άγραφα θεωρούν πια μόνο το βουνό. Όλη η Ευρυτανία ήταν τα λεγόμενα άγραφα επί τουρκοκρατίας. Δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους φορολογικούς καταλόγους. Σε αυτούς τους ορεσίβους εκεί πέρα δεν τολμούσε να εμφανιστεί εισπράκτορας φόρων. Όσοι είχαν εμφανιστεί, τους είχαν πάρει τα κεφάλια, είχε τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, τα άγραφα που είναι, επαναλαμβάνω, όλη η Βρετανία, σύμφωνα με την UNESCO, επί χρόνια και μέχρι σήμερα, είναι μέσα στους 2 ή 3 καθαρότερες περιοχές του πλανήτη. Μηδέν μόλυνση από τίποτα. Και βέβαια είναι ένας τόπος που κάθε πέτρα του είναι ιστορία. Εκεί ήταν το 21, όλο εκεί πάνω είναι Καραϊσκάκης, Αντρούτσος. Καραϊσκάκης ήταν το όνειρο του Καραϊσκάκη, το διαρκές όνειρο που το πραγματοποιούσε και μετά σβηνόταν, ήταν να γίνει, να έχει το αρματολίκι των αγράφων. Μπότσαρης, Αντρούτσος, όλοι εκεί πάνω ήταν, όλο και έγινε. Δηλαδή εκεί πάνω σώθηκε η Ελλάδα, στα βουνά αυτά. Όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η Ελλάδα δεν θα χαθεί, γιατί έχει 2 κάστρα, τη Μάνη και τα Άγραφα. Και στην αντίσταση, καθόλου τυχαία, το Αντάρτικο από εκεί ξεπήδησε. Όλα ανταρτοχώρια ήταν εκεί πάνω. Είναι αυτό που λέμε εκεί η Ελβετία της Ελλάδας, αλλά να μου επιτρέψεις, πολύ πιο ωραία. Γιατί είναι σχεδόν απάτητη. Είναι ένας μικρός ύμνος, να μου επιτρέψεις, στον τόπο που διάλεξα για να ζω.
1: Πώς τον διάλεξες όμως?
0: Θα σου πω. Καταρχάς για τον ίδιο τον τόπο. Γιατί έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα, χωριό-χωριό σχεδόν και βουνό-βουνό, για τον Άρη, αυτός με μάγεψε. Ο τόπος, η Ευρετανία. Αλλά από εκείνο το χωριό είναι η οικογένεια της μάνας μου. Όλοι οι αντάρτες, πολεμιστές του 21, μια πολύ μεγάλη οικογένεια με παράδοση στους αγώνες τους εθνικούς. Να σκεφτείς ότι ο ένας παππούς μου έφυγε 21 ετών από εκεί, από το Καρπενήσι με τα πόδια, και πήγε στη Μακεδονία και έγινε αντάρτης του Παύλου Μελά. Ήτανε μέσα τους αυτών των Ορεσίβιων η πατρίδα. Ούτε κόμματα, ούτε αηδίες. Η πατρίδα. Και επειδή ήταν της μάνας μου, αισθάνομαι και λίγο όταν είμαι εκεί στην αγκαλιά της μάνας μου.
1: Όλη αυτή η περιπέτεια συγγραφής του βιβλίου για τον Άρη προϋπέθεσε, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, μια εκτεταμένη έρευνα που κράτησε χρόνια.
0: Σχεδόν 20. Η έρευνα, όχι το γράψιμο. Έχω σπάσει 3 αυτοκίνητα στο βουνό. Και ευτυχώς που είχα ίδιους πόρους, γιατί θα χρειαζόμουν έναν χρηματοδότη να με κίνα. Ήταν τεράστια τα έξοδα. Να μετακινούμε συνεχώς όλη την Ελλάδα γι' αυτό. Ένα απλό πράγμα θα σου πω. Εγώ έχω μάθει από τη μάνα μου να μην πηγαίνω σε σπίτι με άδεια χέρια. Μόνο το καλάθι με τα καλούδια για το χωριατό σπίτι που έμπαινα είναι έξοδα. Δεν λέω βενζίνες, δεν λέω διαμονές σε ξενοδοχεία, όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμουν ένα μεκίνα, δηλαδή ένα χορηγό.
1: Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και οι αφηγήσεις των ανθρώπων, έτσι?
0: Φυσικά.
1: Μαγνητοφωνημένα όλα αυτά?
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ήταν και εποπία ή από μαγνητοφώνηση.
0: Ξέρεις τι, ήταν για πρώτη φορά, νομίζω, σώθηκε η φωνή, η άποψη των ανθρώπων που πραγματικά έκαναν αυτό που έγινε. Και όχι εμάς γύρω όλων των ψαλιδόκολων που ερχόμαστε από πάνω, έτσι, και κρίνουμε και λέμε και αυτά. Η φωνή των ανθρώπων των ίδιων, των ανταρτών, δεν με ενδιαφέρει από ποια πλευρά ήτανε. Αυτός που, για μένα, που πήρε το τουφέκι και βγήκε στο βουνό, είτε ήταν στον Άρη, είτε στο Ζέρβα, είτε στον Ψαρό, είναι άξιος της πατρίδας. Είναι τίτλος τιμής. Από όπου και να ήταν.
1: Και τι ήταν αυτό που παρακίνησε το ενδιαφέρον σου και ασχολήθηκες με τον Άρη?
0: Προφανώς η αγάπη μου για το πρόσωπο. Η αγάπη μου, αλλά η οποία δεν έκρυψε και τις σελίδες της μελανές. Γιατί κάθε αγώνας, κάθε επανάσταση, κάθε αυτό έχει γκρίζες σελίδες. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί όταν η ζωή κάνει μια δεκάρα και όλα παίζονται κάθε ώρα, είσαι από το θρίαμβο στην καταστροφή, παίρνεις αποφάσεις πολύ σκληρές που δεν μπορείς να τις κρίνουμε με τα τωρινά μέτρα, που εδώ ρίχνεις μια αναχαστούκη σε έναν και τρως 6 μήνες φυλακή. Τότε δεν έκανε ζωή τίποτα. Τίποτα. Hey Jude, don't
4: make it bad. Αγαπητοί φίλοι, αυτά ήταν όλα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς η συνέντευξη τελείωσε. Τη συμπεριλάβαμε ολόκληρη. Θα βρούμε την ευκαιρία να διαβάσουμε και κάποια από τα βιβλία του που δεν έχουμε διαβάσει ακόμα. Ήταν η φωνή του Διονύση Χαριτόπουλου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκυριακό. Τα σέβη μου.

0: κομμένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, μαζί μέχρι τις 6, καλώς ήρθατε. Έχουμε εξελίξει από άκρου εις άκρου στην Ευρώπη, στο Ουκρανικό μέτωπο, στο Μεσανατολικό. Κρατήστε την ανάρτηση τη χθεσινή του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν πρόκειται να επανεκκινήσουν οι ΗΠΑ τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές. Πολλοί το εξέλαβαν ως παραπλάνηση. Όμως παραμένει στο τραπέζι ο χρόνος της επανεκκίνησης των βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Γίνονται και κινήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε εξελίξει στην Ευρώπη, κάτι αλλάζει. Το Ευρωκοινοβούλιο για πρώτη φορά έβγαλε ψήφισμα που καλεί σε επαγρύπνηση για την Ισλαμική διείσδυση στην Ευρώπη. Αμήν. Περιμένουμε και πράξεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Θανάσης Δρούγος, στρατηγικός αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Σήμερα θα ξεκινήσω λίγο με ανατολικά. Θα κάνω μια αναφορά μετά στο θέμα με την Πανόλη, τι έγινε στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας και ορισμένα άλλα, ας πούμε, υπομορφή ειδήσεων. Κοίταξε, αριστερά, σε ό,τι αφορά τα ανατολικά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει ο πτέραρχος Γκρέχεβιτς, ο δέλειο ανώτος συμμαχικός διοικητής, ως ακύρωτο με άλλα λόγια, θα παρουσιάσει την Πολωνία. Τη συνολική, θα έλεγε κανείς, στρατηγική του ΝΑΤΟ απέναντι στις εξανατολών, απέναντι δηλαδή στην Ρωσία. Δίνει μεγάλη έμφαση βεβαίως στις βαλτικές δημοκρατίες, στις σκανδιναβικές από ό,τι ξέρω, και βεβαίως και στο θέμα και στην άμυνα της Πολωνίας, στην οποία και οι Αμερικανοί, όπως και στη Λιθουανία, θα κατασκευάσουν μεγάλες στρατιωτικές βάσεις και θα συγκεντρώσουν πιθανότατα αρκετές από αυτές που είναι σε διάφορα σημεία της Δυτικής Ευρώπης, θα τα φέρουν προς την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σημαντικό, Λάμπρο, ότι η Λιθουανία, η οποία έχει με το Καλίνιγκραντ, έχει σύνορα με την Ρωσία, και η Εστονία αποφασίσαν να προωθήσουν αυτή την εβδομάδα τις δυνάμεις τους όλο και πιο μπροστά προς τα σύνορα. Δηλαδή φεύγουν από το ότι άμυνα σε βάθος, αυτό που έλεγε το εστονικό δόγμα, κυρίως το εστονικό, και τώρα επειδή η περιοχή της Νάρβα είναι κρίσιμη, καθότι είναι πολύ κοντά στα σύνορα της Εστονίας με την Ρωσία, γι' αυτόν τον λόγο και μεταφέρουν αυτή τις υπολογίσιμες δυνάμεις και κυρίως η Εστονία την πρώτη ταξιαρχία τους, μηχανοκίνητη. Πολύ κοντά σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα Λάμπρου, που είναι και η λίμνη της Νάρβα. Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε μια φάση που υπάρχει ένα ρήγμα, αν το πω έτσι, δική μου έκθεση αυτή, της Σλοβακίας, διότι αυτή η Σλοβακία αποφάσισε να επιστρέψει, είναι η μοναδική χώρα, με στρατιωτικό ακόλουθο και αεροπορικό ακόλουθο στη Ρωσία. Και την ίδια στιγμή και οι Ρώσοι να στείλουν στην Μπραντισλάβα αυτούς οι οποίοι το 2022 είχαν κριθεί ότι κάναν κατασκοπία.
0: Να ρωτήσω κάτι, εκτός από τις δυνάμεις των ίδιων των Βαλτικών, Εστονών κλπ., ποιες άλλες δυνάμεις είναι εκεί από υπόλοιπους Ευρωπαίους? Είναι η Γερμανία με μια ταξιαρχία.
1: Η Γερμανία είναι στη Λιθουανία με ταξιαρχία. Είναι αυτή η υποβρετανική διοίκηση, μια πολυεθνική δύναμη στην Εστονία, στο Ταλίν. Είναι αυτή η στη Λετωνία. Είναι επίσης μια δύναμη υπό καναδική διοίκηση, στην οποία είναι μέσα, θα το έλεγα, μια πασπερμία τώρα, αρκετών κρατών, μέχρι και καμιά τριανταριά Αλβανοί του μηχανικού, στρατιωτική έτσι, του μηχανικού, και πολλοί άλλοι. Και βεβαίως στη Λιθουανία είναι κυρίως οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί έχουν μια δύναμη 1000 ανδρών, η οποία εναλλάσσει μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, κυρίως στα πλαίσια της ανατολικής στρατηγικής. Εγώ περιμένω να δω τι θα πει ο Σακέρ, ο οποίος ας πούμε θα παρουσιάσει λεπτομερώς την κατάσταση, τουλάχιστον αυτή. Ένα είναι αυτό. Ναι. Έχουμε τώρα Λάμπρο στο θέμα τι γίνεται με την Πανόλη, έτσι. Χθες το βράδυ πάλι ο υπέξης της Ουκρανίας, αλλά και ο Γκεμπρεγκέσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν συνδέσει ένα είδος του συναγερμού που επικρατεί στη Ρωσία με τη συγκάλυψη στο παρελθόν γνωστών περιστατικών. Η Ρωσία έχει διαχειριστεί στο παρελθόν το ύποπτο κρούσμα το οποίο ήταν στο Σβέρντλοφ με τον άνθρακα. Το θέμα για την COVID-19 δεν είπε εξ αρχής τι έχει γίνει, τουλάχιστον στη Ρωσία, έτσι. Αναφέρομαι 2020-2022 και βεβαίως αυτή και στην περίπτωση του Τσερνόμπιλ του 1986, ήμουν στο εξωτερικό τότε. Τώρα τι έχει γίνει, εκεί για να ξέρει ο κόσμος, ίσως τα έχει ακούσει, μια 28χρονη η οποία εργαζόταν στο Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη μελέτη της Πανόλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, η Σιπίλοβα, αυτή

0: Έχασε τη ζωή της. Πέθανε μέσα στο νοσοκομείο της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα χειρίχθηκε ένας συναγερμός εκ μέρους των Ρώσων, ασχέτως αν ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Προέδρου Πούτιν, λέει αυσημείο ότι όλα είναι υπό έλεγχο κτλ. Και όλα είναι υπό ιατρική παρακολούθηση, κάπως έτσι το είπε, να χρησιμοποιήσω την έκφρασή του. Τώρα βέβαια αυσημείο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει αυτά καλά είναι, αλλά εμείς θέλουμε στοιχεία, λέει. Θέλουμε επιδημιολογικά δείγματα.
1: Αυτό, Θανάση, είναι από βιολογικό όπλο που ξέφυγε ή όντως ήταν? Γιατί ξέρουμε ότι όλες οι δυνάμεις μηδεμίας εξαιρουμένης έχουν βιολογικά όπλα και ας μην το λένε. Οι πάντες έχουν.
0: Βεβαίως.
1: Και η Κίνα έχει και η Αμερική, έχει και η Ρωσία, έχουν. Ξέφυγε βιολογικό όπλο.
0: Μόνο η Βρετανία έχει καταργήσει τα βιολογικά όπλα. Μόνο η Βρετανία έχει κάνει συνολικό μηδέν. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες έχουν διατηρήσει κάποια ασφαλώς βιολογικά οπλοστάσια, είτε άνθρακα, είτε αφλατοξένηση, είτε οπλοποιημένο άνθρακα κτλ. Προφανώς. Ας πούμε, ακόμα και οι τρομοκράτες έχουν πλησιάσει σε βιολογικά όπλα. Μην το ξεχνάμε αυτό μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, τότε που έπαιζε ο άνθρακας πολύ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Λοιπόν, πάνω σε αυτή τη στιγμή τώρα η πανόλη προκαλείται από βακτήριο. Κατάλαβε ότι ο Πεσκόφ το ρίχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εκεί που είναι επικίνδυνο και ότι αυτή τη στιγμή το ελέγχουμε τα πράγματα, διότι δεν είναι, ας πούμε, βιολογικό όπλο. Απ' την άλλη πλευρά τώρα οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, γιατί και ο Ρούμπιο πριν έρθει εδώ και ενώ ήταν στην Ισλανδία, είπα, ας πούμε, πρέπει να δώσουν στοιχεία, λέει οι Ρώσοι, για το τι ακριβώς γίνεται. Υπάρξει, δεν υπάρξει επιδημία ή οτιδήποτε άλλο, επειδή είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, για πανόλη μιλάμε, προφανώς και είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Ρούμπιο ζήτησε στοιχεία. Στοιχεία ζήτησε, ας πούμε, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή ο Γκεμπρεγέσιος, δηλαδή ζητάν περισσότερες πληροφορίες.
1: Ναι, για πανόλη μιλάμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Θανάση. Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στον ευρωπαϊκό τύπο περί πιθανής επίθεσης υβριδικής με το ενδεχόμενο πολλών θυμάτων, σε τι αναφέρονται, σε τι είδους επιθέσεις?
0: Αναφέρονται συνήθως σε μαζικές επιθέσεις από μεγάλο αριθμό drones σε αεροδρόμια πολιτικά της Μεγάλης Βρετανίας, των Σκανδιναβικών κρατών, της Γερμανίας, της Γαλλίας και των κάτω χωρών, δηλαδή Ολλανδίας, Βελγίου, ένα αυτό. Δεύτερο σημείο, τη συνδυάζουμε πιθανότητα με παράλληλα να γίνονται και σαμποτάζ, γιατί έχουν συλληφθεί αρκετοί οι οποίοι εμπλέκονται σε ενέργειες αποσταθεροποιητικές, να το πω έτσι. Υπάρχει αυτή η ανησυχία μεγάλη, ελάμπρο και από το ότι δεν το έχουν πει ακόμα δημόσια, αλλά στο ΝΑΤΟ αυτό που έγινε στο Φέρφορντ της Μεγάλης Βρετανίας, ναι, με εκείνους που εισελήφθησαν, το ΝΑΤΟ δεν το έχει βγάλει, γιατί έχει μάλλον πιέσει ο Τραμπ προς τους Ευρωπαίους να μην βγουν τέτοια προς τη δημοσιότητα, ότι ήταν η Ρωσία πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Και μάλιστα οι τρεις από τους έξι, πέντε ήταν στην αρχή, συνένας, είχαν αυσιμή σχέση στο παρελθόν και με τη Ρωσία. Δεν έχουν βγει όμως τα επίσημα, αλλά αυτή το κρατάει.
1: Έχεις δίκιο. Είδα εγώ διαρροές ότι οι Αμερικανοί πήραν τα αεροσκάφη από εκεί, γιατί τα βομβαρδιστικά τα πήραν από εκεί, γιατί είχαν πληροφορία για επικείμενο σαμποτάζ ή επίθεση με μία επανδρομένα από την Ρωσία.
0: Άκριβώς.
1: Και φαίνεται ότι τους ειδοποίησε τρίτη χώρα υπηρεσία, όχι οι αμερικανικές υπηρεσίες, τρίτη χώρα τους ειδοποίησε.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το γεγονός είναι τα B1B, τα Lancer και τα 12 έφυγαν και γύρισαν στην αεροπορική βάση Dyer στο Τέξας και στην αεροπορική βάση Elmen Wolf στην Νότια Δακότα. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία, μην τυχόν πέσουν. Δηλαδή, το σενάριο που σου είπα προηγουμένως δεν το είπα τυχαία. Θυμάσαι στην Ουκρανία τι έκανε με το Spider Web που χτυπήσαν τα ρωσικά βομβαρδιστικά του Ιούνιου του 2025. Κάτι τέτοιο. Και από πληροφορίες που έχω, μιλάω από το ΝΑΤΟ αυτή τώρα, ότι επειδή το χαλάρωσε και το ΝΑΤΟ, το έχουν σταματήσει. Καθαρά δεν μιλάμε για το τι γινόταν στη Μέση Ανατολή και με το άλλο συμβάν. Εδώ μιλάμε για αυτό που έγινε στο Φέρφορντ. Ή θα γινόταν στο Φέρφορντ, ετοιμαζόταν κάτι τέτοιο. Συνεπώς,
1: και φοβήθηκαν
0: πολύ προς τους Ρώσους. Και επειδή οι Άγγλοι με τους Ρώσους έχουν τα προβλήματα που δεν φτάνει καμιά άλλη χώρα, γιατί υπάρχει μίσος και υπάρχει αυτή τέτοια κλιμάκωση αντιπαραθέσεων με τη Μόσχα, αντιλαμβάνεσαι αυτή ότι κάτι έχουν, αλλά ίσως για να μην υπάρξει, επειδή έχουν πάει Ουκρανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιες επαφές με τους Αμερικανούς του Τραμπ, και επειδή επίκειται να ξαναπάει ο Κουσνέρ στη Ρωσία, για να μην υπάρξει και τώρα για μια, καταλαβαίνεις, γενικευμένη αντιπαράθεση. Ιδιαίτερα οι Ρώσοι και οι Γερμανοί, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί έχουν πολλά με τους Ρώσους και καταλαβαίνεις κάτι πράγματα στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Γιατί ήταν τα σενάρια, ήταν
0: εκεί συγκλίνουν το Φέρφορντ ότι ήταν περισσότερο ρωσικός δάχτυλος.
1: Ναι, και ότι ίσως να το έκαναν οι Ιρανοί με την βοήθεια των Ρώσων, είτε με δεδομένα στοχοποίησης για να χτυπηθούν με ιρανικά μη επανδρομένα που δεν θα έρθουν βέβαια το Ιράν, θα ήταν κάπου και θα ήταν εντός της Βρετανίας ή με κάποιο τρόπο, ή από τους ίδιους τους Ρώσους. Και γι' αυτό τα πήραν, για να μην μάθουν ότι πάθανε στις βάσεις του κόλπου.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή προδιάθεση για τέτοια μεγάλη επίθεση υβριδική. Κάτι ετοιμάζει μεγάλη επίθεση και η Ουκρανία, και παρόμοια, ενώ αυτή τη στιγμή χαμηλότερη του άρθρου T5. Και επίσης να προσθέσω, λάμπρο, ότι υπήρξε και μια σφοδρή κόντρα ανάμεσα στο Μέρτς, των Γερμανών καγκελάριων και λόγω της παρουσίας του Σρέντερ, του κάποτε καγκελάριου της Γερμανίας, τα γενέθλια του Πούτιν τα 74, ήταν εξοργισμένος και επικράτησε.
1: Καλά, ο Σρέντερ ήταν.
0: Ότι ο Σρέντερ πληρώνεται από τη Ρωσία και είναι γνωστό ότι είναι επικόμενος με τους πόρους της Ρωσίας.
1: Επιτιμός Ρώσος είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια. Θανάση Τρούγος.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις προεκτάσεις. Θα παραμείνουμε σε αυτό, σε ένα μέρος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Έχει αφήσει διπλό αποτύπωμα. Θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Τους άλλους αφιερώσαμε τις τελευταίες δύο εκπομπές. Θα κάνουμε μια αναφορά και σήμερα. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός, διεθνολόγος, συγγραφέας, εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Να είστε καλά.
0: Την δική σας αξιολόγηση τώρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, όπου δική φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα το οποίο δεν είναι το σύνηθες.
1: Ακριβώς κύριε Καλαρίτη. Να συνεχίσω αυτά που είπαμε στη χθεσινή μας συνομιλία, τα οποία έρχονται να κολλήσουν σε αυτά που ακούσαμε από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών. Είχαμε κλείσει λοιπόν με το συμπέρασμα ότι το άρθρο 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει την ελεύθερη πόντιση των καλωδίων, για να μην μακρηγορώ και να κερδίσουμε λίγο χρόνο για την συνέχεια των πραγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι στάση τηρούν έναντι αυτού του άρθρου, δεδομένου ότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη Σύμβαση? Τηρούν μια πολύ θετική στάση, κύριε Καλαρίτη. Είναι δεδομένη και εκπεφρασμένη ότι όποιο τρίτο κράτος αποδέχεται τις δικές μας θέσεις περί δικαίου της θάλασσας, συμφωνούμε και αποδεχόμαστε κι εμείς. Πρόκειται δηλαδή για μια στάση, αν θέλετε, έναντι των άλλων κρατών, η οποία έχει συναλλακτικό χαρακτήρα, αυτό που, που αποκαλούμε στα λατινικά quid pro quo, δηλαδή δίνω παιδούνε και λαβίν, αντιπαροχή. Αυτό ακριβώς ισχύει και για το καλώδιο. Έτσι, ένας καθηγητής στο Naval War College των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνούς δικαίου και ναυτικού δικαίου, ο James Κράσκα, ο οποίος ήταν καλεσμένος και της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα πρόσφατα, διατυπώνει σε ένα άρθρο του αυτή ακριβώς τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιάνομαι από αυτήν την θέση αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών για να συνεχίσω αναλύοντας και προβαίνοντας κάποιες διαπιστώσεις σε σχέση με τα όσα μας είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών.
0: Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό να υπενθυμίσουμε, να το διευκρινίσουμε μάλλον, ότι αυτό που είπατε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας, το εφαρμόζουν όμως εθιμικά. Όπως δεν το έχει κυρώσει η Τουρκία και το Ισραήλ. Ωστόσο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες το εφαρμόζουν εθιμικά.
1: Μάλιστα. Όπως το λέτε ακριβώς είναι.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
1: Από το σύνολο λοιπόν. Για να ξεκινήσω από τις δηλώσεις των ΙΠΕΚ, των δύο δηλαδή, του Έλληνα και του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, και περνώντας στη συνέχεια στο κοινό ανακοινωθέν και στη συνέχεια στην ομιλία, την εμπνευσμένη ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, και καταλήγοντας την συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, διαπιστώνω ότι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, ουδεμία μίξη περί Τουρκίας και ελληνοτουρκικών διαφορών έγινε καθόλου τη διάρκεια αυτού του διημέρου, του πλούσιου σε δηλώσεις και ανακοινωθέντα. Αυτό μπορεί να φανεί κάπως περίεργο. Συνδυάζεται όμως με αυτή την άποψη που εγώ αποκομίζω, την διαπίστωση καλύτερα που κάνω, ότι πρόκειται για μια αφανή μετατόπιση της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Ελλάδας. Τι εννοώ αφανής μετατόπιση? Ότι λόγω και των όσων καλών λόγων ακούσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, υπάρχει μία εμφανής αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας. Έχει χαρακτηριστεί ως αν θέλετε απαραίτητος φίλος της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενέργεια, τη μετανάστευση, την άμυνα Και η Ελλάδα σε αυτά, αν θέλετε, τα θέματα υπήρξε, όπως λέει ο ίδιος, well, Greece has been a model ally. Δηλαδή υπήρξαν, είμαστε ένας υποδειγματικός σύμμαχος, έτσι. Συν το ότι μετά τις δηλώσεις τις οποίες προέβησαν οι δύο υπουργοί ενώπιον των δημοσιογράφων, ο ίδιος χαρακτήρισε στο πλαίσιο μιας ταραχώδους, αν θέλετε, και ασταθούς διεθνούς συγκυρίας, ότι we need anchor partners rooted in a common history. Χρειαζόμαστε εταίρους οι οποίοι έχουν γερά θεμέλια και η σχέση μας θεμελιώνεται στην κοινή μας ιστορία και σε κοινά συμφέροντα. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι αφενός η μετατόπιση αυτή δεν είναι τυχαία και επιτρέψτε μου με λίγη αν θέλετε αυθαιρεσία να υποθέσω ότι ανατίθεται ένας νέος ρόλος επί ίσης όρης στη χώρα μας, αλλά και αλλάζουν και οι περιοχές τις οποίες ανατίθεται αυτός ο ρόλος σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία από το σύνολο αυτών των δηλώσεων και των ανακοινωθέντων προκύπτει ότι παραμένει ένας σύμμαχος και μια σημαντική χώρα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα όμως αναβαθμίζεται σε εταίρο, κύριε Καλαρίτη. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τα κοινά αυτά συμφέροντα, τα οποία πλέον μας ενώνουν, καθιστούν μέσα στο πλαίσιο της συναλλακτικής αυτής σχέσης εξαιρετικά ευνοϊκή την παρούσα συγκυρία και για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε μόνο στον κάθετο διάδρομο, ναι. Επειδή υποθέτω, χωρίς καν να αναφερθεί στο καλώδιο και στα προβλήματα μεταξύ Κάσπου και Καρπάθου και ορθώς...
0: Αναφέρθηκε εμέσως, όχι εμέσως, ευθέως, όταν ρωτήθηκε, αλλά απέφυγε να μπει στην...
1: Ακριβώς, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, οι δικές του όμως δημόσιες...
0: Ναι, ήταν για τον κάθετο διάδρομο μόνο.
1: Ακριβώς, ήταν μόνο. Και υποθέτω ότι... και πάλι επανερχόμενοι στον ρόλο τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν στη χώρα μας, ότι ο κάθετος διάδρομος αφορά και εξυπηρετεί τα αμοιβαία συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, ενώ το καλώδιο εξυπηρετεί τα ενωσιακά συμφέροντα και εκφεύγει κατά κάποιον τρόπο της αρμοδιότητας ή των ενδιαφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, παρόλο ότι η ενέργεια βέβαια είναι μία από τις βασικές παραμέτρους αυτής της προσέγγισης, έτσι δεν είναι? Αν θέλετε τώρα στο θέμα της ευαισθησίας στην οποία μιλήσατε και με άλλους συνομιλητές σας για ορισμένες χώρες, θέματα τα οποία, ζητήματα τα οποία είναι λεπτά και ευαίσθητα, έχω την εντύπωση ότι κυρίως ορμόμενος από την ομιλία του στην Πνίκα, αναφέρεται με μια ορθή κατ' εμέ διπλωματική γλώσσα την εθνική περηφάνεια των δύο κρατών, δηλαδή και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Γιατί αν δείτε το πρόβλημα, η ΜΕΝ Τουρκία δεν μπορεί να υποχωρήσει ανοιχτά, αν θέλετε, διότι είναι σαν να αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι. Η δε Ελλάδα δεν μπορεί να υποχωρήσει, διότι είναι σαν να αναγνωρίζει ότι αγνοεί την Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία. Εξού, αν μου επιτρέπετε, και η ας το πούμε πρόταση του ή ο υπενιγμός του ότι αυτά τα πράγματα λύονται όχι με μυστική διπλωματία, αλλά και κλεισμένων των θυρών και όχι μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, βλέπω μια συγκροτημένη, αν θέλετε, άποψη, η οποία αποβαίνει προς το συμφέρον της Ελλάδας και μόνο, χωρίς να αναμειγνύονται τα έλλον ελληνοτουρκικά ζητήματα.
0: Να ρωτήσω τη νομική σας άποψη, επειδή κυκλοφορεί το σενάριο προκειμένου να παρακαμφθούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας, να υπάρξει μια ενημέρωση, ένα κομιουνικέ στην ουσία, όπου θα ενημερώνεται η Τουρκία και άλλα κράτη παράκτια στην μεσογειακή, στον μεσογειακό χώρο, για την πόντιση του καλώδιου, για τις έρευνες και την πόντιση. Η Ναύτεξ από μόνη της δεν είναι επαρκής. Αυτό δεν κάνει γνωστοποιεί και κοινοποιεί. Το άλλο, η ενημέρωση δεν δημιουργεί νομικό ή εθιμικό προηγούμενο ή προσδοκία.
1: Να σας πω, ξαναγυρίζουμε σε αυτό στο οποίο σταθήκαμε και χθες. Επειδή η υφαλοκρηπίδα δεν έχει οριοθετηθεί μεταξύ των δύο, και οι δύο χώρες, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και πάλι έτσι, διεκδικούν υφαλοκρηπίδα. Μπορεί η Τουρκία να υπερβάλλει, να υπερβαίνει κάθε όριο, όπως προβλέπει η σύμβαση και το εθνικό δίκαιο της θάλασσας, πλην όμως διεκδικεί. Και η Ελλάδα επίσης διεκδικεί στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας. Η Ναύτεξ είναι ένα τεχνικό, αν θέλετε, εργαλείο, έτσι, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σε καμία διεθνή απόφαση, απόφαση διεθνούς δικαστηρίου δηλαδή, δεν έχει ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε Ναύτεξ. Αντιθέτως έχουν ληφθεί υπόψη περιπτώσεις εκτορήξεων, χορήγησης αδειών και τα λοιπά σε διάφορες περιοχές θαλάσσιες μεταξύ δύο κρατών, των οποίων μεταξύ τους, δηλαδή όταν αφιζητείται η συγκεκριμένη δικαιοδοσία του ενός ή του άλλου, τότε λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι εκτός από τη γεωγραφία, ποτέ όμως η Ναύτεξ. Έτσι. Άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο φυσικά ακριβώς απεικονίζει αυτό το οποίο διεκδικούμε νομίμως, διότι η Ναύτεξ υπακούει
0: Ωραία, μισό λεπτό για να έτσι να το συμπτύξουμε για θέμα χρόνου. Ωραία, η Ναύτεξ θα εκδοθεί. Η ενημέρωση δημιουργεί προηγούμενο, δηλαδή μπορεί σε ένα.
1: Όχι, δημιουργεί κανένα προηγούμενο, κύριε Καλαϊκή.
0: Δεν έχει δηλαδή προσδοκία. Σε επόμενο έτσι.
1: Η άδεια η κατάθεση, ναι, δημιουργεί κακό προηγούμενο.
0: Μάλιστα. Άρα εφόσον η εταιρεία αιτηθεί την έκδοση Ναύτεξ και την άδεια μόνο από την Ελλάδα, αλλά ενημερώσει και τους υπολείπους, δεν δημιουργείται νομικό προηγούμενο ή εθιμικό προηγούμενο.
1: Όχι. Είναι μια απλή διαδικαστική. Πώς είναι κάποιες
0: προσύνης
1: στη διπλωματία που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορεί η Τουρκία να το επικαλεστεί αύριο σε μια ενδεχομένως δικαστική διαδικασία.
1: Σαφέστατα και όχι. Όχι. Είμαι κατηγορηματικός.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Μου επιτρέπετε, έχω λίγο χρόνο ακόμα.
0: Έχουμε γύρω στα 2 λεπτά, παρακαλώ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκείνο που επίσης είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καλαρίτη, και το αγνοήσαμε για την Ελλάδα στις συνομιλίες αυτές τις ελληνοαμερικανικές, είναι η τεχνογνωσία. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι πολύ σημαντική. Το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας του Ναυπλίου, του καθηγητή Στέλιου Περάκη, είχε μια εκδήλωση 3 ημερών αρχές Οκτωβρίου στο Ναύπλιο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως την αποκαλεί υπερ νοημοσύνη ο πρόεδρος Τραμπ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι είναι τόσο προηγμένοι στο θέμα οι Αμερικανοί με τις εταιρείες και τους 3 εκατομμυριούχους που την υποστηρίζουν, ώστε σήμερα να είναι σε θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγχουν όλη την πληροφορία, την πληροφόρηση παγκοσμίως. Και κάνει λόγο ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την ψηφιακή πλέον κυριαρχία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς με αυτό κλείνω, υπογράψαμε μια πολιτική διακήρυξη με αμερικανική πρωτοβουλία που θα την ξέρετε ίσως, είναι η Pax Silica, ναι, και η οποία προβλέπει ότι η Αμερική μοιράζεται με την Ελλάδα πληροφορίες αυτού του είδους. Πράγμα το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο βαθμό δε που αυτό συνοδευτεί, που έτσι φαίνεται και από επενδύσεις σε υποδομές αντίστοιχες, data centers κλπ. Με αμερικανικό ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι θα έχουμε μια δομική παρουσία εδώ σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε για ακόμη. Παρακαλώ.
1: Να πω μόνο καταληκτικά δύο λόγια. Ότι βρισκόμαστε πλέον στην ολοκλήρωση μιας διαδρομής της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και αυτή η διαδρομή δεν πρόκειται να σταματήσει, τουλάχιστον όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη οποιουδήποτε εμποδίου. Εάν το καλώδιο παρεμποδιστεί, τότε θα υπάρξει τουρκική εκτροπή και νομίζω ότι είναι αυτονόητη η αμερικανική διπλωματική εγκρυπτό ή στο φως παρέμβαση, διπλωματική παρέμβαση. Θα μας διαψεύσουν ή θα μας επιβεβαιώσουν τα γεγονότα, κύριε Καλαρίδη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, για ακόμα μια φορά. Θεόδωρος Κατσούφρος, τον ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά είναι τα κομμένα, αλλά προσκαλάρι τη συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στην Βρετανία, η οποία έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Δόκτωρ Ιάννης Κολιούσης, καθηγητής ηγεσίας και φωτιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ και επικεφαλής του Executive MBA εκεί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Η Βρετανία έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός η εσωτερική της κατάσταση και η οικονομική και η πολιτική, αφετέρου η συζήτηση για πιθανή επανασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, υπάρχει μια συζήτηση, είναι ρεαλιστική?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίοδο, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται σε βαθιά πολιτική και κοινωνική αναπροσαρμογή, θα έλεγα, όχι κρίση. Mm-hmm. Γιατί προσπαθεί να βρει λίγο την ισορροπία της, την καινούργια ισορροπία, ποια θα είναι αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει ανοίξει ξανά και η συζήτηση και πολύ έτσι, θερμά επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό, μάλλον να το πω καλύτερα. Απλά είναι πολύ δύσκολο για να γίνει τουλάχιστον στην επόμενη περίοδο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό γιατί και από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν διάφορα κολλήματα, διάφορα εμπόδια που ανακύπτουν, αλλά αντίστοιχα και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αντίστοιχα εμπόδια και προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλα αυτά όμως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την οικονομική γεωγραφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας πολύ σημαντικός πελάτης του Ηνωμένου Βασιλείου, τον οποίο αυτή τη στιγμή το έχει χάσει. Και αντίστοιχα το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο με την έρευνα όσο και με τα πανεπιστήμια, με διάφορες βιομηχανίες αιχμής που έχει και γενικότερα με την βιομηχανική της παραγωγή.
0: Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της, επειδή είναι σε οικονομική περιδίνηση και αυτό σε μεγάλο βαθμό οδηγεί και σε πολιτική, αν και έχει και αυτοτελή αιτία η πολιτική. Οικονομικά τι κάνουν?
1: Οικονομικά μιλάμε τώρα για μια ασθμένουσα οικονομία. Για παράδειγμα, αναπτύχθηκε το δεύτερο τρίμηνο, γιατί βγήκαν τώρα πρόσφατα τα δεδομένα, κατά 0,5%, αν θυμάμαι καλά. Η ανεργία είναι αρκετά χαμηλή, η ανεργία τριμήνου ήταν 4,9% και ο πληθωρισμός ήταν γύρω στο 3%. Είναι ασθμένουσα η οικονομία, αλλά παρόλα αυτά, εγώ αυτό που λέω πάντα είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιομηχανική παράδοση και βιομηχανική παραγωγή. Και ήδη αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν λίγο πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το μοντέλο παραγωγής. Και αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, η εξέλιξη περνάει και μέσα από την νέα οικονομία, από τη διαχείριση των δεδομένων, από όλα αυτά τα data centers που συζητάμε. Mm. Τα οποία και αυτά μετά με τη σειρά τους πρέπει να τα συνδέσουμε με τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ενέργεια. Πάλι ξαναχτυπάμε στην ευρύτερη οικονομική γεωγραφία και στις τελευταίες εξελίξεις με
0: τα data, τα κέντρα δεδομένων θέλουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας.
1: Πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Και δεν είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα. Θέλουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας πολύ κοντά, γιατί τα δίκτυα όλα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βασικά. Είναι παπαλαιωμένα αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το φόρτο.
0: Έχουν απώλειες.
1: Ακριβώς, έχουν απώλειες. Εδώ μιλάγαμε με κάποιες εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Ουσιαστικά, για να το πω χαριτολογώντας, ανοίγει στον διακόπτη και πέφτει το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και γι' αυτό αρχίζουν να ξαναθερμαίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την επαναεθνικοποίηση διαφόρων δικτύων υποδομών ευρύτερα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σε τι δίκτυα?
1: Καταρχάς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα πιο σημαντικά δίκτυα υποδομών όπως ενέργεια και μεταφορές. Ήδη τώρα το προχθές, τον Σεπτέμβρη, έγινε η επαναεθνικοποίηση μιας τοπικής γραμμής εδώ και υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο σιδηρόδρομοι να περάσουν ξανά στον έλεγχο του δημοσίου. Τώρα αυτό, από εκεί που ήμασταν στο ένα άκρο, στο εκρεμές αυτό, όπου είχαμε την σταθερική Βρετανία, περνάμε τώρα στο προηγούμενο μοντέλο, στο άλλο άκρο του στο εκρεμές, όπου θα επαναεθνικοποιηθούν διάφορα δίκτυα. Τώρα αυτό βέβαια δεν πρέπει να το βλέπουμε και αυτό αυτόνομο από μόνο του, γιατί μιλάμε για κρίσιμες υποδομές. Και οπότε πρέπει να βάλουμε λίγο και αυτό το θέμα της ευρύτερης γεωγραφικής γεωπολιτικής αναταραχής.
0: Το κάνουν για αυτό προλάβατε την ερώτησή μου. Το κάνουν για λόγους οικονομικούς και διαχείρισης ή για λόγους γεωπολιτικούς, επειδή είναι κρίσιμες υποδομές και είμαστε σε περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας που μπορεί να καταλήξει σε πόλεμο ή οτιδήποτε, θέλουν να έχουν τον έλεγχο εθνικά των στρατηγικών υποδομών?
1: Ακριβώς, θεωρώ ότι είναι διτή η θέαση σε αυτό. Το ένα είναι ότι θέλουν να επενδύσουν αρκετά στις υποδομές, γιατί καλώς ή κακώς οι υποδομές αυτές θέλουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, πολύ βαθιά πορτοφόλια, και ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του δεν θα μπορέσει να τις αναλάβει, να αναλάβει το ρίσκο αυτών. Οπότε αυτές είναι οι περιπτώσεις που έρχεται μέσα το κράτος και συνεισφέρει. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, γεωπολιτικά, επειδή έχουμε όλη αυτή την κρίση και όλο αυτό το ρίσκο, το κράτος είναι ο καλύτερος, και πάλι δεν το λέω από την πλευρά της λειτουργίας, το λέω από την πλευρά της ιδιοκτησίας, είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης για να αναλάβει επενδύσεις, να δει προς τα πού θέλει να επεκταθεί, πώς θέλει να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια, και αντίστοιχα να εκτελέσει αυτές τις επενδύσεις.
0: Αυτό έχει πολιτική συνένεση.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που αρχίζει και θεωρώ ότι και αυτό θα πάρει αρκετά χρόνια. Γιατί εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Οι εργατικοί που θέλουν την επαναεθνικοποίηση και οι συντηρητικοί που θέλουν την ελεύθερη αγορά, ο κανόνας της ελεύθερης αγοράς. Θεωρώ ότι η αλήθεια, ως συνήθως, βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Γιατί ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Άρα το κράτος είναι αυτό το οποίο μπορεί να τις σηκώσει. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπατε, από τη μία άκρη του εκκρεμού πήγαμε στην άλλη, πάμε στην άλλη, τίνουμε να πάμε στην άλλη, λόγω της πολυπλοκότητας της συγκυρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το γεωπολιτικό μέτωπο καθ' αυτό και την σύγκρουση, την αντιπαράθεση με την Ρωσία, εκεί πώς εξελίσσεται?
1: Κοιτάξτε, με την Ρωσία έχουμε διάφορα θέματα. Είχαμε πριν από 10 μέρες περίπου αυτή την πρόσβαση, την παράνομη πρόσβαση στην βάση στο Φέρφορτ. Τώρα προχθές ξαναέγινε άλλη μια παράνομη πρόσβαση από Λιθουανούς, αν θυμάμαι καλά, σε μια άλλη βάση κοντά στο Κέιμπριτζ. Γενικά υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα και αυτό που βλέπω είναι ότι αυξάνεται και η συχνότητα και η πολυπλοκότητα όλων αυτών των θεμάτων. Γενικά δεν... είμαι ανήσυχος για αυτά που γίνονται και για τις εξελίξεις που έχουν.
0: Βλέπουν κάποια στιγμή τα σενάρια που κυκλοφορούν, γιατί έχουμε δει διαδοχικές τοποθετήσεις ανωτά των αξιωματικών Ευρωπαίων και των Βρετανών και Γάλλων κλπ. Βλέπουν οι Βρετανοί κάποια στιγμή απευθεία σύγκρουση Ευρώπης-Ρωσίας ή ΝΑΤΟ-Ρωσίας?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που όλοι οι οίκοι, όλες οι συμβουλευτικές εταιρείες και όλα τα think tanks εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν ως πιθανό στα επόμενα 4 χρόνια, το 2030 περίπου. Μία ανοιχτή και ευρείας κλίμακας σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό λέω ότι, και το συνδέω και με αυτό που είπα προηγουμένως, πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολιούς, σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Δόκτωρ Ιωάννης Κολιούς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Βρετανία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παρά πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πώς λέγαμε όταν είχε εκλεγεί για δεύτερη φορά ο Τραμπ ότι έχουμε το Τραμπ effect, τώρα έχουμε το Rubio effect. Μετά την ομιλία στην Πνίκα, η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική και ορόσημο, στην ουσία κάλεσε σε μια σταυροφορία της συνολικής και συλλογικής Δύσης στην βάση των ελληνικών αρχιτυπικών αξιών. Έτσι, η Ελλάδα θα αποτελέσει τη γόμωση για την επανάκαμψη της Δύσης. Έχουν αρχίσει ήδη οι προσαρμογές και ευθυγραμμίσεις. Απόστολος Επιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Πώς τον ακούσατε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών από την Πνίκα, όλοι, ακόμα και αντίπαλες εφημερίδες, ο αντίπαλος τύπος, τη χαρακτήρισε ιστορική και σημείο καμπής. Στην ουσία, σάλπισμα είναι για στράτευση της Δύσης στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου ελληνικού.
4: Αν θυμάστε, όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ, μετά, λίγες εβδομάδες μετά, ήρθε στο Μόναχο ο αντιπρόεδρος του Vance, ο J.D. Vance. Ναι. Δεν είπε τίποτα διαφορετικό ο Ρούμπιο από αυτά που είχε πει ο Vance τότε στους Ευρωπαίους. Ναι. Ο Vance βέβαια τότε τους είπε μέσα στο σπίτι τους, εσείς φταίτε για αυτό που συμβαίνει, και ο Ρούμπιο ήρθε να τους πει, ώρα να αλλάξετε. Το ένα δεν θα γινόταν χωρίς το άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι ο Ρούμπιο, είναι η κυβέρνηση του Τραμπ.
3: Βέβαια, ο Ρούμπιο έδειξε ότι έχει μεγαλύτερο βάθος αντίληψη, ιστορική γνώση και είναι πιο συγκροτημένος.
4: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Η γραμμή όμως είναι συγκεκριμένη.
3: Σωστά.
4: Τώρα, αυτό που θα συμβεί, τι περιμένουν, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι περιμένουν να δουν αν θα πέσει, ποιος θα είναι ο Vance, θα είναι υποψήφιος, το πιο πιθανό. Mm. Αν θα κερδίσει ή όχι το 28. Mm. Δηλαδή, τι κάνουν, παίζουνε άμυνα πίσω-πίσω-πίσω πιστοχώρηση μέχρι το 28. Γι' αυτό λέω ότι το 28 είναι η μητέρα των μαχών. Αν κερδίσει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, θα οδηγηθεί αναγκαστικά η Ευρώπη σε μια συνολική μετατόπιση.
3: Και μέχρι τότε παίζουν στις καθυστερήσεις, μήπως και αλλάξει.
4: Μήπως και αλλάξει και πάρουν οι δημοκρατικοί πάλι κεφάλι και αλλάξει πάλι τούμπα όλο το παιχνίδι.
3: Εν τω μεταξύ, οι δημοκρατικοί, εάν κερδίσουν, πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό κόμμα, ακόμα και από αυτό που ήταν επί Biden. Έχει μεταλλαχθεί τελείως σε μία, τουλάχιστον ένα μέρος, σε μία ακραία ισλαμοαριστερά. Είχαμε δηλαδή τις ακρότητες των δημοκρατικών με το μεταναστευτικό, με τα 152 φύλλα, με τη WOC κλπ. Τώρα έχει γίνει κάτι άλλο, ακόμα πιο μεταλλαγμένο.
4: Έχει γίνει κάτι άλλο, έχετε δίκιο, γιατί αρκετοί υποψήφοι τους, οι οποίοι πλέον αρχίζουν και είναι μουσουλμάνοι, είναι υπέρ της Παλαιστίνης, είναι υπέρ του Ιράν. Ο Αλ Σαγκέντ, για παράδειγμα, χθες στο debate που είχε στο Μίσιγκαν, δεν μπόρεσε να πει ξεκάθαρα ποιος είναι η μεγαλύτερη απειλή, αν είναι το Ισραήλ ή το Ιράν, το διανοείστε.
3: Μάλιστα.
4: Εκεί πάνε οι δημοκρατικοί. Ήταν ένα ωραίο debate το χθεσινό στο Μίσιγκαν. Mm-hmm. Νομίζω περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει και τη ροή των πραγμάτων. Αλλά ναι, οι Ευρωπαίοι αυτό παίζουν οι περισσότεροι. Παίζουν καθυστερήσεις, μήπως τυχόν και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλάξει το παιχνίδι. Βέβαια είναι το 27.
3: Είναι πολύς ο χρόνος όμως. Και αυτό είπαμε, προηγούνται εκλογές, έτσι.
4: Προηγείται η Ισπανία, όπου λογικά θα πάμε, αν και ο Σάντσες είναι 7 ψήφους στις πρώτες εκλογές, λογικά θα πάμε σε μια κυβέρνηση λαϊκού κόμματος με Vox. Προηγείται οι εκλογές στη Γαλλία, που κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει η Λεπέν, και εκλογές στην Ιταλία, όπου θα θριαμβεύσει και πάλι ο συνασπισμός της Πρωθυπουργού της Μελώνη.
3: Πιεζόμενη και από δεξιά από τον Βανάτση, πώς τον λένε, τον συνταγματάρχη.
4: Να δούμε αν θα στηριχτεί από το συνταγματάκι, από το Βανάζα. Οι υπόλοιποι τη στηρίζουν σίγουρα.
3: Ναι. Όχι, θα πιεζόμενοι.
4: Διότι ξέρετε, όταν ξεκινάει ο δεξιός και πάει και πρόκειται, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι θα ήθελα να ήσουν πιο σκληρός και φεύγουν πάνε προς τα πιο δεξιά. Γι' αυτό πιέζεται.
3: Εντάξει, είχαμε και μια ψηφοφορία, ένα ψήφισμα, αν δεν κάνω λάθος, στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου καλεί σε αυξημένη εγρήγορση για τον έλεγχο της Ισλαμικής διείσδυσης. Αλληλούια, είδαν το φως.
4: Και αυτοί που μπήκαν ήδη μέσα.
3: Πολύ σωστό, αλλά εδώ πάμε στα βασικά. Εδώ ξεκινούν και λένε ότι παιδιά πρέπει να ελέγξουμε. Μου κάνει εντύπωση για το Ευρωκοινοβούλιο, θετική εννοώ, βέβαια, αλλά πάντα καθυστερημένα, ότι και μάλιστα αναφέρει μέσα ότι πρέπει να ελεγχθεί η Ισλαμική διείσδυση σε θεσμούς, σε κοινωνίες κλπ. Τώρα ξύπνησα.
4: Εμένα θα μου κάνει θετική εντύπωση όταν δω ότι κάτι βγαίνει από αυτό.
3: Σωστό.
4: Γιατί ξέρετε, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ αργή. Από το μήπως να κάνουμε κάτι για αυτό. Μέχρι το να γίνει αυτό και να φέρει αποτέλεσμα, μπορεί να περάσουν 12 χρόνια. Θα έχει δηλαδή φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα και θα χρειαστεί πάλι να σκεφτούμε κάτι και να πούμε μήπως να κάνουμε κάτι για αυτό. Δηλαδή το πρόβλημα τρέχει με ταχύτητα λαγού και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βραβύπους.
3: Πάντως η πίεση, εάν τελικά όντως δεν αλλάξει η κατάσταση στην Αμερική, το πλαίσιο το οποίο διατύπωσε ο Ρούμπιο από την Ακρόπολη, από την Πνίκα, βάζει πολύ συγκεκριμένα όρια προσαρμογής. Και μάλιστα επανέλαβε στην ουσία αυτό ότι εάν θέλετε, εάν η Δύση να επανακάμψει, θα πάμε με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάρχει άλλος. Και εμείς θα πάμε με αυτούς που θα συνταχθούν. Έχει και μια... Όχι έμεση, ευθεία απειλή ότι θα σας αφήσουμε στην τύχη σας.
4: Όχι, έτσι είναι, διότι πολύ απλά εάν κάποιες χώρες αποφασίσουν να συνεχίσουν στο ίδιο τροπάρι, συγγνώμη, δεν θα τις βοηθήσουμε κιόλας, τους είπα. Ναι. Είναι πάρα, τους έδειξε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι ένας δρόμος τον οποίο επιθυμούν και οι λαοί των χωρών σε σημαντικό βαθμό. Αυτή η οποία δεν ευθυγραμμίζεται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα λέει η Αμερική, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθυγραμμίζεται, το πάμε χώρα-χώρα. Ναι. Όσοι ακολουθήσουν, θα ακολουθήσουν. Όσοι δεν ακολουθήσουν, θα ακολουθήσουν το δικό σας ξεχωριστό δρόμο.
3: Αν αυτή η απόκληση παραμείνει, δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας και κυβερνήσεων και λαών, οι οποίοι θα πηγαίνουν στο άλλο, προς την άλλη πλευρά, θα δοκιμαστεί υπαρξιακά η Ευρώπη. Κάποια στιγμή θα υπάρξουν σημεία διάλυσης. Αν δηλαδή οι λαοί και οι κυβερνήσεις που θα εκλέγουν λαοί είναι στην γραμμή Ρούμπιο και η γραφειοκρατία στον κόσμο της.
4: Νομίζω πως εφόσον οι λαοί ακολουθήσουν, θα ακολουθήσει αυτό και στις ευρωεκλογές, θα ακολουθήσει και στην κάλπη. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι οποίοι θα εκλεγούν θα είναι και αυτοί της συγκεκριμένης γραμμής. Αυτό που συμβαίνει και αυτό που πρέπει να συνεχίσει να κάνει ο κόσμος είναι να συνεχίσει να πιέζει. Να. Γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο από την πίεση να. Την εκλογική καταλαβαίνω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πιστόλα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Ο Κώστας Πιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσκαλαρίτης. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα και μέχρι τον Κόλποτη, όπου εκεί η κατάσταση είναι μεταξύ χρεοκοπίας, πολέμου και αδιεξόδου. Και μάλιστα οι κρατές αραβικές χώρες, ενώ οικονομικά, πάλι ποτέ, φαίνεται ότι έχουν ζητήματα και κινδυνεύουν ορισμένες εξ αυτών.